0: για τον Ολυμπιακό, αλλά και για αυτά που έγιναν όσον αφορά αυτούς που στήριξαν τον Λανουά. Μιλάω για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Τον ΠΑΟΚ το ψηλό περιμέναμε.
1: Νομίζω ότι πριν λίγο καιρό είχα μεταφέρει μια αίσθηση ότι οι διαιτητές είχαν μια εικόνα ότι ο Λανουά θα παραμείνει. Δεν υπήρχε η κινητοποίηση και ο Λανουά σε μια τελευταία ομιλία που είχε κάνει σε ένα τελευταία συνέδρια του είχε δείξει ανησυχία. Κάθε άλλο ότι θα έμεινε στη θέση του. Προφανώς είχε πάρει τις διαβεβαιώσεις από τη δική του πλευρά, από το δικό του περιβάλλον. Δεν είναι χθεσινός πλέον στο ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σε πολλά γήπεδα, με έχει καταφέρει να χτίσει σχέσεις, φίλους και γνωστούς. Οπότε νομίζω και οι διαβεβαιώσεις που είχε πάρει ήταν και σωστές, όπως αποτυπώθηκε σήμερα. Όπως φάνηκε, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο που δεν παρέκλειναν. Εντάξει, του ΠΑΟΚ αφήνω την τελευταία ανακοίνωση, βέβαια, η οποία νομίζω περισσότερο τυπική ήταν σαν ένα μήνυμα. Όχι ότι να φάει το Λανουά, αλλά εντάξει, δεν είχε φωνάξει όλη τη χρονιά, αλλά νομίζω ο Ολυμπιακός ήταν ο μόνος που κράτησε την αρχική του θέση. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί αν πάρω την τελευταία θέση του κ. Αλαφούζου σε εκείνη τη συνέντευξη που είχε δώσει, περισσότερο είχε διαμαρτυρηθεί για την Κηφισία παρά για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά στο κομμάτι της διαιτησίας και τη συμπεριφορά του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Ο Ολυμπιακός δεν παρέκλεινε το.
2: Συνέντευξη λέει που είχε δώσει ο Αλαφούζος ότι δεν είχε εκφραστεί εναντίον του.
3: Τι κάνεις, ρε άνθρωπε, τι πεις να κάνεις. Να πλύνεις τα χέρια σου.
2: Όχι, ρε μένα μου.
0: Λίγο να δώσω πρόσωπο να ρίξει.
2: Λίγο μετά αυτό.
0: Σε φούντο σε κάτι που είπε ο Διονύση.
3: Sorry, ρε Διονύση, αλλά τον είδα να πιάνει το ποτήρι και να πάει να ρίξει τα χέρια.
0: Διονύση, παρεμπιπτόντως, προηγούμενος μια ερώτηση που έκανα στο Βουλή ήταν αν σ' αγαπάει και είπε 28 χρόνια τώρα. Μου θύμισε λίγο τον Γκιονάκη, είσαι ερωτευμένος, ναι, λέει, τόσο, αλλά αυτή δεν με θέλει.
1: Άμα αγαπάς, να το δείχνεις και σωστά, Μπακόμπλε.
0: Σωστό, με πράξεις. Συμφωνώ. Αυτό είναι θέσφατο στη ζωή γενικά.
2: Τώρα με μαλώσουμε όλους τους τρόπους, τώρα μην κάνεις να είσαι μωρό τώρα, σταμάτα.
0: Μην είσαι μωρό,
2: μην είσαι μωρό. Τώρα με τσακωθεί με όλους τους τρόπους. 28 χρόνια τώρα, τι θες τώρα.
0: Την αγάπη σου δεν την έδεξες με όλους τους τρόπους.
2: Όπως λέει και ο πρόεδρος, αγάπαμε.
0: Αγάπαμε, ναι. Θα λέγει και ο καπετάνιος.
2: Κάτσε κάτι να πει και τον έκοψα. Εγώ θέλω να το ρωτήσω, τι είχε πει ο Αλαφούζος για την Κηφισιά, δεν θυμάμαι. Αλήθεια το λέω.
4: Είχε φραστεί όχι στην ένταξη τόσο σε άλλες, σε ένα συμβούλιο της Λίγκας ότι είχε εχθρικές διαιτησίες η Κηφισιά από τότε που έγιναν οι μεταγραφές του Τετέι και του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό. Αυτό είχε πει. Σε συμβούλιο της Λίγκας το είχε πει αυτό.
0: Ναι. Έλα, Διονύση, τι έλεγες.
1: Ο Ολυμπιακός εξέφρασε μέσω του Κώστα Καραβαβά από στο παρόν την αντίθεσή του σε αυτήν την ιστορία με το Λανουά. Ο μοναδικός που καταψήφισε. Νομίζω ότι το κλίμα το είχαν εισπράξει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα το αναλύσατε και επειδή άκουγα την εκπομπή από την αρχή, το αναλύσατε και νωρίτερα. Αν υπάρχει αλλαγή στάση μια ομάδα που δημιουργεί εντυπώσει, νομίζω ότι αυτή είναι τη ΑΕΚ. Έτσι, γιατί η ΑΕΚ δεν είναι απλά ότι διαμαρτυρήθηκε για τον Λανουά. Η ΑΕΚ, σας θυμίζω ότι είχε και αυτή την ιστορία, στην οποία δικαιώθηκε βέβαια. Όπου ο Λανουά αρχικά υποστήριξε ότι είχε δεχθεί επίθεση στα επίσημα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας και στην συνέχεια φάνηκε ότι η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε καθόλου και δεν έγινε και τίποτα, ότι δεν έστηκαν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έκανε πίσω σε κάτι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής. Από ό,τι φάνηκε, είδαν και τις κάμερες, δεν φαινόταν κάτι που να τεκμηριώνεται για τιμωρία της ΑΕΚ τότε. Αλλά ήταν ένα κεφάλαιο το οποίο είχε ανοίξει και ένα κεφάλαιο το οποίο πήγαινε στα άκρα, γιατί η ΑΕΚ φώναζε, πήγε στο εξωτερικό να φωνάξει το Λανουά. Τώρα αυτό που λέγανε νωρίτερα, ότι τα play-off δεν είχαν το αποτύπωμά τους και ότι εγώ δεν τα είδα, δεν το είδα έτσι στο σκηνικό. Εγώ είδα ορισμούς περίεργους στα play-off, ανεξάρτητα το πώς έγιναν. Ήρθαν κάποιοι καλοί διαιτητές, στάθηκαν καλά, αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική διπλή φάση στα play-off, η οποία είναι συγκριτικό, το οποίο δεν συνάδει έτσι. Δηλαδή, αν φέρουμε στον goal του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το οποίο εγώ έχω πει την άποψη μου ότι καλώς ορθώς ακυρώθηκε. Έτσι, το σούτου Γιαζίτζη με τον πυρόλα μπροστά από τον τερματοφύλακα. Και λίγες μέρες μετά να μετρήσει γκολ που συμμετέχει ο παίκτης του ΠΑΟΚ με ήταν δεν κάνω λάθος μπροστά από τον Τζολάκη και μπαίνει τον γκολ στην συνέχεια. Ένα γκολ το οποίο το είδαν 10 δευτερόλεπτα και αν το είδαν στο ΒΑΡ και μέτρησε κανονικά. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχαν, αλλά εξάρτητο αν ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος. Εγώ κρίνω με βάση ότι λέμε δηλαδή αν θεωρεί ο Λανουά ότι πήγε περίφημα, γιατί πέρασε στα ψηλά, δεν ξέρω αυτή η φάση, όχι από τον Ολυμπιακό πάντως. Είχαμε σταθεί και εκείνη τη μέρα. Και γενικά νομίζω ότι υπήρχαν και άλλες αποφάσεις στα play-off σε match, στα οποία ο καθένας θα μπορεί να φωνάζει. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ είναι λογικό, πήρε το πρωτάθλημα, δεν μου ξενίζει. Θεωρεί ότι υπήρξε μια βελτίωση προφανέστατα στην διαιτησία. Άκουσα και το ρεπορτάζ του Αντρέα νωρίτερα. Αλλά όπως και να έχει, όταν φωνάζεις πριν από λίγους μήνες και είσαι κάθετος ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά από λίγους μήνες ψηφίζεις υπέρ του, θα δεχθείς και την ανάλογη κριτική. Τώρα, δεν μου προκύπτει, επειδή άκουσα και τον Κούστα νωρίτερα, δεν βλέπω κάτι. Μένα από το ρεπορτάζ, κάθε άλλο θα έλεγα. Δεν μου προκύπτει τρελή σχέση του Ολυμπιακού με τον Βαλέρη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρότεινε άλλον να μπει άλλο. Δηλαδή, και στο παρελθόν που είχε γίνει σχετική κουβέντα, περισσότερο ήταν το σενάριο και μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει κάποια ονόματα από το εξωτερικό. Εδώ λεγόταν για παράδειγμα ότι μπορεί να γίνει μια πρόταση κάποια στιγμή στο Βασάρα, μήπως γυρίσει, αφήσει τη Ρουμανία και έρθει στην Ελλάδα να είναι αυτός ο αρχιδιαιτητής. Χωρίς να δείχνει βέβαια τέτοια διάθεση ο Βασάρας, ορθός για μένα. Και άλλα ονόματα από το εξωτερικό. Περισσότερο νομίζω ήταν εσωτερικό των διαιτητών, γιατί κάποια στιγμή είχαν δημιουργηθεί δύο πόλοι. Ο ένας ήταν ο Βαλέρη με το ΒΑΡ εκεί που έκανε τα σεμινάρια και ουσιαστικά οι βαρύσεις διαιτητές που άδειαζαν τους διαιτητές που έκαναν τα λάθη στα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που χωρούν πολύ μεγάλη κουβέντα. Άκουσα και το κομμάτι με το Σιδηρόπουλο. Εγώ ξέρω ότι ο Σιδηρόπουλος, από ό,τι φαινόταν από το περιβάλλον του, δεν έδειχνε διατεθειμένος να το παρατήσει φέτος. Ήθελε να παίξει άλλη μία χρονιά και στη χειρότερη να είναι ΒΑΡ. Και μαθαίνω ότι δεν είναι ούτε ο πίνακες του ΒΑΡ. Αντιθέτως, ο πίνακες του ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι ότι έχω καμία ιδιαίτερη. Δηλαδή, και εγώ στο παρελθόν νομίζω ότι ο Σιδηρόπουλος κάποια στιγμή στον έφαγε το γεγονός ότι έβγαζε ένα τουπέ, ένα στυλ τέλος πάντων. Εντάξει, πήγαινε Champions League, αυτός έπαιζε τα παιχνίδια. Αλλά σαν σούμα, επειδή ο Σιδηρόπουλος δεν είναι ο Διαμαντόπουλος που παραλαμβάνω ότι την έχω πει να ψήσουν πάλι ο Διαμαντόπουλο, θεωρώ ότι έφαγε το κεφάλι του πέρυσι. Έτσι, και ο Μανούχος, δηλαδή τες που έφυγαν με το καλημέρα της Νέα ΕΠΟ και της Νέα ΣΚΕΔ. Εντάξει, ο Σιδηρόπουλος είχε ένα παρελθόν στο ποδόσφαιρο, ότι και να είναι μέσα στα τελευταία 20 χρόνια από τους πιο πετυχημένους Έλληνες διαιτητές. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει, νομίζω, κανείς αυτό. Σωστά είπατε και εσείς νωρίτερα ότι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές το ψήφιζαν. Το ίδιο τελικό του ποδόσφαιρο το λάνσαρε έξω. Ζήτα και η Σαουδική Αραβία διαιτητές και ο πρώτος που έδινε στη λίστα είναι ο Σιδηρόπουλος. Πλέον ο πρώτος που δίνει στη λίστα είναι ο Φωτιάς. Ο Φωτιάς είναι το μεγάλο πρόσωπο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στα φόρτε της Ομοσπονδίας, της ΚΕΔ για τη στήριξη και επόμενη μέρα της ελληνικής διαιτησίας.
0: Αυτό που μας λες τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα ζητούσε να προκριθεί άλλη λύση και όχι ο Βαλέρη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές και εκτός Ελλάδας.
2: Ναι, γιατί είχαμε και την απορία εδώ αν είναι
4: παιδί μου, εγώ ξέρω ότι τον Παναθηναϊκό, ότι ο Βαλέρη ήξεραν ότι είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Άρα θα ευνηδιάζονταν αν τελικά πήγαιναν σε άλλη λύση και ο Ολυμπιακός έλεγε άλλη. Γιατί προφανώς αυτό μας μεταφέρει ο Ολυμπιακός.
1: Μα δεν θα παίρναγε ο Βαλέρης, παιδιά, τώρα. Με λόγω ψηφοφορίας δεν θα παίρναγε. Μετά δεν γινόταν.
4: Κακός δεν πήγε να ζητήσει άλλη λύση ο Παναθηναϊκός για μένα. Εξ αρχής.
0: Ο Κώστας το έχει πει από την αρχή, παρεπτόντος Διονύση. Φαντάζομαι ότι μπορεί να βρει εκπομπή.
4: Θα το βρει μπροστά του αυτό που έγινε. Θα το βρει μάχη και υπέρ
0: της αλλαγής.
4: Θα το βρει σε 3-4
5: παντοσφαιρίγματα. Και να βρεις έναν καινούριο ρεσί, Κώστα. Δεν είναι έτσι απλό. Σήμερα το είπαμε, αύριο θα βρούμε.
4: Όχι, δεν είπε κανείς ότι αύριο
5: υπάρχει μια προεργασία.
4: Θα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία έχει ξαναγίνει.
5: Ναι.
4: Θοδωρή μου, έχει ξαναγίνει πριν 4 χρόνια αυτό.
5: Ναι.
4: Φέρανε 4 βιογραφικά, επιλέξανε. Πήγανε στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και βάλανε κάτω 4 βιογραφικά. Και εκεί συναποφασίσαν τότε να πάει ο προηγούμενος, πώς το λένε, αρχιδιαιτητής.
0: Ναι.
5: Και μιλά γιατί εμπλέκεται η UEFA, δηλαδή κάποια στιγμή θα
4: UEFA πλέον θα μας πει δεν ξέρεις. Ψαχτείτε μόνοι σας. Εδώ, εάν δεν πήγαιναν στο τι θα κάνουμε με αυτόν εδώ πέρα που έχουμε, η επόμενη τέτοια της UEFA ήταν ψαχτείτε μόνοι σας. Δεν ξασχολούμαστε με εσάς.
0: Εγώ πάντως θα ταχθώ υπέρ της άποψης του Μιρότσου που εξέφρασε στην αρχή. Όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να γυρίσετε πίσω το βίντεο.
4: Μπαταρία δεν
0: είναι πάλι. Δεν είσαι μπαταρία. Μη στενοχωριέσαι, εδώ είμαστε εμείς για σένα. Και θα πω το εξής, παιδιά. Θα πάρω popcorn εγώ και θα βλέπω τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όταν χρειαστεί, στα πρώτα λάθος σφυρίγματα κάποιων διαιτητών, τι θα γίνεται με τις ομάδες που ψήφισαν υπέρ ή κατά.
5: Ποιος αμφιβάλλει.
0: Με popcorn.
5: Ποιο το αμφιβάλλει.
4: Γιατί το λέω όταν το συγκεκριμένο.
0: Και ο Χαστάς το ίδιο λέει. Τα ακούω, Θοδωρή. Νομίζω ότι σε αυτό το ποδόσφαιρο που ζούμε εδώ πέρα, αυτό θα συμβεί, είναι βέβαιο. Έτσι,
4: το γιατί το θεωρώ μεγάλο αεριτζή και παπατζή. Ποιον. Το Λανουά.
0: Νομίζω το Χαστά.
4: Όχι, ρε, εσύ. Θοδωρή. Και δημοσιοσχετίστα. Γιατί, ρε φίλε.
5: Δεν ξέρεις καλά.
4: Πέρα από την πλάκα.
1: Ναι.
4: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψήγμα εξέλιξη και βελτίωση. στους Έλληνες διαιτητές δύο χρόνια.
0: Συμφωνώ.
4: Δεν έχουν βγει από τη Β' κατηγορία.
5: Συμφωνώ 200%.
4: Δύο-τρεις διαιτητές, ναι. Να πούμε ρε παιδί μου, είναι ο Πατίτσας, ο Γιαννούτσος και ο κάποιος.
0: Ναι.
4: Που είναι την next generation που κάτι έχουν να δώσει αυτούς. Κάτσε λίγο να τους δω. Ήρθαν κάτι αστροπελέκια, ουρανοκατέβατα, τα οποία έχουν σφυρίξει στα τέλος, τα πλέγια τα κάνανε ρόιδο. Και δεν υπάρχει μισή βελτίωση. Μόνο αυτό το πλασχέ που έκανε χτες ο Φωτιάς, που έκανε πραγματικά τον πλασχέ. Στο έχουμε κάνει, έχουν γίνει επαναστατικά πράγματα με μας που παρουσίασε η Πιλανουά, λέει. Φοβερά και αυτά. Δηλαδή, κάνε μας τη χάρη, εσύ, ρε Φωτιά. Κάνε μας τη χάρη, εσύ, βράδυ.
0: Τι λες, σου λέω το Θοδωρή.
4: Και αυτοπροτάθηκε, ναι. Ότι είμαι έτοιμος να σφυρίξω ντέρμπι. Ρώτα μας αν θέλουμε και εμείς να σε δούμε.
0: Θα το σκεφτούμε, κύριε Φωτιά.
4: Άσε μας, ρε Φωτιά, τώρα. Άσε μας, ρε Φωτιά.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ.
5: Η μεγαλύτερη πληγή που δεν, όχι μόνο δεν έχει επουλωθεί, ούτε καν έχει αγγιχτεί από το Λανουά, είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Ότι δεν υπάρχει από πίσω, δεν βγαίνουν από πίσω διαιτητές, η εξέλιξη από τις πίσω ζώνες που λέμε για να διαιτητήσουν κάποια στιγμή στα μάτς της Super League. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα πλάνο, καμία προετοιμασία. Το τι θα βάλει ένα διαιτητή μια Κυριακή, αν θα είναι Σλοβαίνος, Τούρκος, τέτοιο, το συζητάμε ρε παιδάκι μου. Και αν υπάρχουν, έγιναν λάθη σε ένα μάτς ή σε ένα άλλο. Αλλά το χειρότερο πράγμα που έχουμε επί Λανουά είναι αυτή η μη εξέλιξη Ελλήνων διαιτητών από πίσω για να έρθουν κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να έρχονται πάντα
4: ξύλοι. Το Ατλέτικο, αγόρι μου, είναι όφ για ένα διάστημα, ναι. Ο καπετανάκος. Πατίτσας, νάτος. Τον έχετε εδώ.
5: Ναι,
4: εδώ,
5: ρε,
4: κοίτα
5: ναι.
4: Εδώ.
0: Πλασχέ,
4: έτοιμος. Ναι. Έτοιμος. Πλασχέ. Εδώ κάνει τον πλασιό φωτιάστες. Ναι.
0: Σωστό. Βερβελέ, συμφωνείς με αυτά που λέμε ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι καν τα σφυρίγματα που περιγράφεις το ένα, το άλλο, το παράλληλο, αλλά η εξέλιξη γενικότερα που βλέπουμε σε ελληνική διαιτησία.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να σου πούμε βέβαια οι διαιτητές ότι δεν έχουν και ορίζοντα. Γιατί νομίζω ότι όταν κάποιος πήγε να γίνει διαιτητής, πήγε να παίξει μεγάλα παιχνίδια. Όταν ξέρουν ότι θα τα παίζουν ξένοι διαιτητές, δηλαδή να πάει κάποιος να γίνει διαιτητής, να κάνει 5 προπονήσεις την εβδομάδα για να παίρνει αμεροκάμματο στη Super League 2. Ναι. Με στόχο να είναι 15-20 το.
5: Μα δεν τα βάζω με τους διαιτητές. Τα βάζω με αυτούς που τους προετοιμάζουν και τους ετοιμάζουν.
0: Ακριβώς.
5: Οι διαιτητές τι φταίνουν.
1: Μα δεν θέλει το. Είναι ξεκάθαρο ότι. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο το ότι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία, όπως και τα παλιότερα χρόνια και τα τώρα, δεν αλλάζει κάτι πάντως. Είναι εχμάλωτη των ενώσεων ποδοσφαίρου. Και από το που πηγαίνουν και ψηφίζουν. Αν δει κάποιο δηλαδή το γεγονός, εγώ δεν έχω κάτι. Ίσα που. Αγάπη μου, έχω διατυπώσει. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπαίνουν δύο διαιτητές Χαλκιδικής, δύο Πιερίας και υπάρχει ένας στην Πελοπόννησο, κάτι δείχνει. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι κάποιες ενώσεις παίρνουν ότι το πάει αυτός και παλιότερα γινόταν. Δεν λέω ότι είναι τωρινό το θέμα. Αλλά
5: και κανένα
1: δεν
5: είναι εξέλιξη. Δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι εξέλιξη. Δεν είναι εξέλιξη δηλαδή, στο κομμάτι τη διαιτησία για μένα. Ανέβει κάποιο αθλητική για να παίζει ένα. Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, ξέρω για να τα ακούει με πετυχαίνει φάση. Εγώ ξέρω ότι η περσινή χρονιά, σαν σούμα, δεν είναι θέμα να κάτσουμε να πούμε τώρα αν δηλαδή, έπεσαν αυτοί που έπρεπε να πέσουν, αν σώθηκε αυτός. Που... Δηλαδή, ένα σημαντικό το οποίο το είχαμε διατυπώσει στη σεζόν μέσα είναι οι λανθασμένοι ορισμοί. Οι ορισμοί ήταν πολλές φορές, πολλές εβδομάδες αλλού για αλλού. Ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή, τώρα έβαζε διαιτητή από την Τρίπολη να παίξει ομάδα που πάει να πέσει ενώ έπαιζε να σωθεί και ο Αστέρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο, το ΑΕΛ πάντα πήγε
1: καλά και στάθηκε.
0: Παίξει, ναι. Ναι,
1: δηλαδή, υπάρχουν διαιτητές, αυτό που λέει σήμερα ο Καραπάς, δηλαδή, υπάρχουν διαιτητές που έχουν παντρευτεί ομάδες. Είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν τέταρτοι οι οποίοι είναι σαν να είναι φροντιστές των ομάδων. Δηλαδή, τελειώνει η χρονιά και έχουν 10 και 15 ομάδες με την ίδια ομάδα. Δεν είναι normal αυτό. Δηλαδή, στο στρατό αυτό που βγάζει υπηρεσίες. Έφτιαχνε ένα εξελάκι και όχι ειδικά τώρα με τα προγράμματα που είναι και εξελιγμένα.
0: Το μυαλό μου έβλεπες, φίλε, έβαζες δίπλα. Το σκεφτόμουν τώρα. Ναι. Ότι το Excel έχει μείνει έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, βλέπεις όμως, ρε φίλε. Βλέπεις. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο που έχει πάει στον Ολυμπιακό 15 φορές, δεν είναι normal. Μα έχει πάει στον ΠΑΟΚ 13 φορές, δεν είναι normal. Δηλαδή, κάπου έχει γίνει λάθος.
4: Απλά
1: δηλαδή,
4: είναι. Μετά είναι βλέπαμε... Ο τέταρτος διαιτητής, εντάξει, τι ρόλο να παίξει.
1: Ρε, εσύ άλλος, ο τέταρτος διαιτητής, άκου τι έκανε πολλές φορές ο Λανουά. Τον τέταρτο μετά τον έβαζε πρώτο στην ομάδα που έπαιζε. Δύο κολλητά.
4: Ναι.
1: Αυτό εννοούν στον Ολυμπιακό προφανέστατα.
4: Okay.
1: Καταλαβες. Είναι ναι. Σαν τον Αραβώνα. Πρώτα γνωρίζει και μετά.
0: Και από βαρίστα, α πούμε, εμένα τον Πολυχρόνη, τον έβαλε την επόμενη αγοριστική, ενώ έχει βγάλει ένα κίνητρο εναντίον του. Ψέματα. Από πρώτο διαιτητή τον έβαλε βαρίστα.
4: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή αυτό. Μπήκα
0: εγώ σου λέω, καλό χρυσό να είναι Διονύση και να τα κάνει όλα τέλεια. Ναι. Ήδη υπάρχει αχυποψία. Ο Βεργέτης στο μάτσο που περιγράφει ήταν τέλειο, μια χαρά. Αλλά ένα σφύριγμα να κάνει λάθο, τα λέγανε αυτό που είπε. Διαιτητή από Τρίπολη σφυρίζει του άλλου δύο. Θέλει το χείνο του κατακόσμου.
1: Εμένα το βασικότερο από τη στιγμή που δεν αλλάζει ο Λανουά, το οποίο πρέπει να γίνει και να, σε αυτό να είναι σύμμαχοι όλες οι ομάδες, δεν με ενδιαφέρει να το παίρνουν τα site, αν θεωρούν οτιδήποτε ωραίο τρόπο που βρήκαμε με ομοσπονδία, είναι ότι για να μην υπάρχουν ακόμη και αν κάνει δημόσιε σχέσει. Δηλαδή, αν πιστέψουμε αυτό που λέμε πολύ για το Λανουά, ότι πρέπει να επαναφερθεί το μοντέλο τη ανάλυση των φάσεων. Δεν γίνεται δηλαδή να περιμένουμε να ακούμε 5-6 παλιού διαιτητέ για το τι γίνεται. Δηλαδή, να ξέρουμε, εδώ μεγάλε, είναι ο Πυρόλα offside. Ναι, και να το πάω και λίγο ακόμη πιο κάτω. Όταν θε το καινούργιο πρωτάθλημα να το κάνει με goal line technology, κάνε λοιπόν και τη διαφορά και βγάλε ομιλίε των διαιτητών και των βαριστών να ξέρει και ο κόσμο τι γίνεται. Να δούμε ποιο έχει άγχο, ποιο δεν έχει άγχο, ποιο πιέζει, ποιο όχι, αν κάποιο βαρίστα οδηγεί να διαιτήσει μια απόφαση. Να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
0: Δηλαδή, δύο φάσεις γιατί... τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ με βαρίστα και διαιτητή να διαφωνούν, σίγουρα θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι λέγανε μεταξύ τους εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει. Το μήνυμα πάντως της υπόθεσης όπως σωστά αναλύσατε νωρίτερα, πιο πολύ από αυτήν την ιστορία την πλήρωσε ο Σιδηρόπουλος.
0: Ναι, αυτό λέγαμε.
1: Επειδή λέγαμε για το ποιος κάνει κουμάντο στο άτυπο των διαιτητών. Λέω και άλλο, δεν μπορεί να. Εξέλιξη διαιτητών, δηλαδή, ωραία, έπεσε πέρυσι ο Τσετσίλας. Ρεβερνά το παιδί. Εντάξει, πέρυσι κρίθηκε ανίκανος για την πρώτη εθνική. Πήγε φέτος Super League 2, τον ξαναγυρίζουν τώρα να ξαναπαίξει του χρόνου.
0: Α, τον είδα τώρα, ναι.
1: Έχει γίνει, ναι, έχει γίνει παλιότερα με τον Κατσικογιάννη. Αλλά ο Κατσικογιάννης τουλάχιστον τελευταία χρονιά παρουσίασε μια. Εγώ δεν λέω να μην ξαναγυρίσει το παιδί, έτσι. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Και μακάρι, ξέρεις, πολλές φορές και ο υποβασμός λειτουργεί και λίγο διαφορετικά στους διαιτητές. Έχουν μπει με άλλο στυλ και διαφορετικά πάνε στην πορεία. Ο Κατσικογιάννης, ας πούμε, έδειξε. Πιο διαφορετικός, παιδί μου, με τους παίκτες. Παλιότερα ήταν πιο ντάις με τους παίκτες, να κάνω ένα άλλο στυλ. Ότι μαλώνεις με όλους να μου. Τώρα ήταν πιο συγκαταβατικός, τους μίλαγε. Θυμάμαι και την χαρακτηριστική φάση του Καραϊσκάκη, ανεξάρτητα αν μέτρησε. Ναι, ρε φίλε, αυτό το γκολ δηλαδή δεν ξέρει. Δηλαδή, πώς δεν φωνάζει ο Ολυμπιακός. Έχει μετρήσει γκολ offside, επειδή για καλά δούλευε το βάρτο.
0: Δεν δούλευε το βάρτο, θυμάμαι. Να σου πω, διαβάζω τώρα ένα όνομα, συγγνώμη τώρα, δεν έχω διαβάσει το όνομα τώρα. Υπάρχει Μέγας Αλέξανδρος. Ε, Αλέξανδρος Μέγας.
5: Τι εννοεί.
0: Όνομα, διαιτή. Αλέξανδρος
6: Μέγας. Το Μέγα, το διαιτή.
0: Από πιερία.
4: Και σφυρίζει τα μάτς πάνω με το βουκεφάλα.
1: Α, ναι, που μπήκε τώρα. Ναι.
4: Έτσι σφυρίζει.
1: Μέγα σε πόλη, κόλλησα.
5: Το καμάρι της πιερίας.
0: Διαβάζω από τώρα τίτλο στο site αθλέτικο. Έλυσε το γόρδιο δεσμό.
5: Ναι, βέβαια, ρε φίλε.
0: Και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων, ωραία.
4: Από πιερία, ε.
0: Εντάξει, θα έχει πάντως ενδιαφέρον η χρονιά. Κοιτάξτε, εντάξει, είπαμε για ποιους λόγους εμείς είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί με αυτά που βλέπουμε, με τη διαιτησία. Είπαμε κυρίως ότι αφορούν το πώς εξελίσσεται και αν μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και κανέναν Έλληνα διαιτητή σε μεγάλα μάτς. Εγώ δεν έχω πιστεί, συγγνώμη.
4: Ούτε εγώ έχω πιστεί, παιδιά. Okay. Δηλαδή, οι διαιτητές ας κοιτάξουν πρώτα.
5: Μα κάπως πρέπει να προετοιμαστούν για, κάτσε, για να πιστούμε και εμείς και αυτοί ότι μπορούν.
4: Ας κάνουν πρώτα αυτά που πρέπει στα άλλα παιχνίδια και μετά οι Έλληνες διαιτητές. Και μετά το συζητήσουμε για να πάρουν πάλι ντέρμπι. Τώρα το αν. Όταν γίνεσαι διαιτητής, ονειρεύεσαι να παίξεις μεγάλα παιχνίδια, ναι, συμφωνώ, αλλά κάντα σωστά για να παίξεις μεγάλα
7: υπάρχει
4: παιχνίδια.
7: Υπάρχει ένα και μόνο πλάνο που μπορεί να σώσει αυτή τη χώρα, το ποδόσφαιρο της, στο κομμάτι της διαιτησίας. 2 χρόνια προετοιμασία, πιστή εφαρμογή του βρετανικού μοντέλου. Πώς θα φτάσουμε σε 2 χρόνια σε πιστή εφαρμογή και αντιγραφή του βρετανικού μοντέλου. Να. Με επαγγελματική διαιτησία, με επιτροπή η οποία θα είναι καμπανάτη και δεν θα είναι. Να μην πω τη λέξη, θα είναι κανονική, η οποία δεν θα κολλήσει να πάει κόντρα και σε ομάδες, όπως κάνουν και στη Βρετανία. Μόνο έτσι. Ό,τι άλλο συζητάμε είναι αυτό που ο Διονύσης, με τον
0: φαντάζομαι.
7: Οποίο συμφωνώ, ότι πάντα θα άγονται και θα φέρονται οι διαιτητές από τις ενώσεις, τα ψηφαλάκια, ποιος είναι με ποιον, πού πάει με ποιον και ποιον θα ανεβάσουμε. Τώρα θα ρίξουμε τον Πειραιά και τη Νότια Ελλάδα, θα βγουν 5 από Θεσσαλονίκη, σε 3 χρόνια. Θα πάνε, ξέρω εγώ, 2 από τον Πειραιά,
5: δηλαδή,
7: 3 από την Αθήνα και κανένα από την Θεσσαλονίκη.
5: Αν παίρνουν λεφτά, δεν θα επηρεάζονται. Δεν θα μπορούν να επηρεάζονται αν παίρνουν λεφτά. Άμα έχουν μισθό.
7: Σε επαγγελματική διαιτησία θα είναι πολύ διαφορετικά τα στάνταρ.
0: Πάντως δεν μιλάμε, νομίζω.
7: Το οποίο πρόσεξε.
0: Ναι.
7: Δεν είσαι καλός, κύριε Μπακόπουλε. Εδώ μύρισες εδώ τον Γκρίνο και εκεί μύρισες το χρυσάνθεμο. Σπίτι σου και τελειώσαμε. Ναι. Γεια σου.
0: Πρόλαβαν, το έγραψαν κάποιοι. Συμφωνώ με αυτό που το γράφετε, παιδιά. Το δωρή, συγγνώμη.
7: Ναι,
0: δεν αναφερόμαστε.
7: Προετοιμασία, μάλλον.
0: Κάτσε, περίμενα από μια κουβέντα. Έχω το λαιμό μου, άσε με τώρα. Μην με...
7: 2 χρόνια προετοιμασία, σου είπα.
0: Λοιπόν, λέω, φαντάζομαι και πολλοί κόσμοι το γράφει εδώ και συμφωνώ μαζί του. Λέω ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στα φαλτσοσφυρίγματα, γιατί και στην Αγγλία υπάρχουν πολλά τέτοια. Έτσι. Αλλά μιλάμε για την καχυποψία που δημιουργείται. Ωραία, τελειώσαμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, κάτι μεταγραφικό έχει για να σα αφήσω.
1: Εντάξει, στο Ολυμπιακό, κοιτάξτε, γιατί υπάρχει διάθεση, είπαμε, να τρέξουν πράγματα άμεσα. Φαινόταν χθες ότι υπάρχει μια, από τουλάχιστον την Ισπανία, που φαινόταν ότι η Μπιλμπάο φέρεται να παίρνει το ναι του Νάι Λόπεθ. Εντάξει, εγώ δεν, στον Ολυμπιακό δεν έχουν τέτοια εικόνα και κρατάω πολύ σημαντικό. Σε έχω πει ότι έχει ατζέντη τον Ιμπάνιεθ, τον ατζέντη του Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο σενάριο για τον Μεντιλίμπαρ και τον ατζέντη. που είχε έρθει και εδώ πριν λίγες μέρες, δηλαδή για να λυθούν κάποια θέματα. Στην πρώτη δουλειά που πάει να γίνει στην επόμενη μέρα, να μην καταλήξει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι η αίσθηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι ο παίκτης θα έρθει εδώ. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολύ στην Ισπανική αγορά. Το έχουμε αναλύσει. Είναι ξεκάθαρο ότι κοιτάζει και τις ομάδες που επιβιβάστηκαν για ευνόητους λόγους, γιατί είναι και πιο εύκολο να πάρεις από εκεί. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Βλέπει ένα δεξιμπάκο από τη Μαγιόρκα το Μαφέο, τον 28χρονο. Κοιτάζει πάντα ανοιχτά. Είναι, νομίζω ότι μέσα στη εβδομάδα να υπάρξει μια νέα προσέγγιση με το Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Ίσως πιο ζεστά αυτή τη φορά, μήπως μπει στην τελική ευθεία το θέμα. Και ανάλογα το τι κάνει, γιατί και ο Λεβαδιακός νομίζω ότι ψάχνει με τον τρόπο του να δει από την αγορά αν υπάρχει κάτι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή... Ο Μαφέο είχε παίξει κάπου αλλού πέρσι για ελληνική ομάδα.
2: Κάτι μου λέει το όνομα.
0: Και εμένα, ρε φίλε. Κάπου Παναθηναϊκό είχε παίξει.
7: Ναι, για τον Παναθηναϊκό είχε γραφτεί κάποια στιγμή.
0: Πριν τον Καλάμπρια.
7: Λεξίο... Ναι, πριν τον Καλάμπρια.
2: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Σωστά. Σωστά.
7: Επίσης, αυτό που λέει ο Διονύσης, ο Λεβαδιακός πάει να πάρει το Σόρια.
0: Το Σόρια.
7: Δεξιά.
0: Δεξιά. Άρα Τσάπρας αποχαιρετά, λογικά.
7: Θα φύγει ο Τσάπρας, παιδιά. Το θέμα είναι πού θα πάει. Να δούμε.
0: Ναι. Οκ. Okay. Συνέχισε, Διονύση.
1: Πάντως αυτό το δίδυμο, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το Μαφέο με τον Τσάπρα, είναι νορμάλ. Δεν είναι, δηλαδή, ξέρεις, είναι δύο παίκτες. Ο καθένας με τη δική του εμπειρία, άλλες παραστάσεις, αλλά που μπορεί να παίξει ο καθένας βασικός δηλαδή, από μια εβδομάδα στην άλλη. Αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι. Σαν γκόσερ δηλαδή το λέω, ότι εντάξει, να μην είναι ο ένας εδώ και ο άλλος φαίνεται πολύ δεύτερος. Σε αυτή τη λογική το παραθέτω. Mm-hmm. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο άμεσο να προκύπτει για τον Ολυμπιακό. Στην αναμονή όσον αφορά στο κομμάτι των προτάσεων που μπορεί να έρθουν, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για την ώρα. Έχουμε πει 29 Ιουνίου προετοιμασία, μπήκαμε στον Ιούνιο, ένα μήνα ο οποίος ο Ολυμπιακός έχει τρεις εβδομάδες και βάλε για να κάνει αρκετά από τα πράγματα. Δεν παρεκκλίνω τις άποψεις μου, θα αναλύσουμε και αύριο περισσότερο από κοντά. Νομίζω ότι 10 αλλαγές μήνυμου θα κάνει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του.
0: 10 μήνυμου, ωραία. Τα κουβεντιάζουμε, έχεις πει και τις θέσεις, έχεις μιλήσει για αυτά. Αύριο περισσότερα από κοντά, Διονύση, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη του Διονύση για τις αλλαγές ή τις μη αλλαγές, αν θέλετε, της διαιτησίας στην Ελλάδα. Και κρατάω αυτό που μας είπε, ότι ο Ολυμπιακός πιθανότατα να πρότεινε κάποιον άλλον και όχι τον βοηθό του Λανουά, τον Βαλέρη. Οπότε και αυτό έχει ενδιαφέρον μεγάλο και το κουβεντιάζουμε και αύριο περαιτέρω. Μια τελευταία ερώτηση θέλω σε σένα για να σε αφήσω. Μείνε μαζί μας, δεν πειράζει, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Νίκολιτς έχει κάνει σαματά.
6: Έκανε.
0: Ναι, υπάρχει κάτι πίεση. Ενώ με αυτά που έκανε φέτος.
6: Υπήρχε.
0: Και λέω, υπάρχει κάποια πίεση, κάποια μεγάλη πρόταση, κάτι. Γιατί δημοσίευμα τα διαβάζουμε συνέχεια, αλλά τι είναι υπαρκτό, θέλω να μου πεις, από το εξωτερικό.
6: Τίποτα νομίζω δεν είναι υπαρκτό από το εξωτερικό. Okay. Νομίζω δεν
0: από Τουρκία συνέχεια ακούμε.
6: Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο.
0: Ότι η Μπεσίκτας τις μονές μέρες θέλει τον Λουτσέσκο, τις Τζιγκρίες θέλει τον Νίκολιτς.
6: Μόλις άφησε τον Λουτσέσκο, έπιασε τον Νίκολιτς. Ναι. Και το τελευταίο διάστημα υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα για τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ότι θα τον θέλει πίσω στην Ρωσία. Βρήκε όμως προπονητή. Mm. Το σημαντικό είναι ότι Νίκολιτς και Ριμπάλτα χτίζουν την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι σε καθημερινή επικοινωνία και πριν τη μεταγραφή του Ζουμπκόφ που βγήκε χθες το βράδυ, ήδη από την Παρασκευή και το Σάββατο, το είχαμε γράψει κιόλας στο site. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις για νέο συμβόλαιο, για επέκταση του τρέχοντος συμβόλαιου του Μάρκο Νίκολιτς, τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα μέχρι το 2028. Μπορεί και να είναι και μέχρι το 2029, θα το δούμε αυτό. Έχει χρόνο έτσι κι αλλιώς μέχρι το 2027 το τωρινό του συμβόλαιο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πει εδώ με τον Βασίλη ότι μπορεί να γινόταν μετά το Μουντιάλ, μετά τις διακοπές του. Mm-hmm. Μετά τις διακοπές του αυτή η συζήτηση για νέο συμβόλαιο. Υπήρξαν αυτά τα συνεχή δημοσιεύματα και από Τουρκία για την Μπεσίκτας και από τη Ρωσία για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που κάπως τα επιτάχυναν τις διαδικασίες. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να επεκταθεί το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ.
0: Okay.
6: Και κάτι που δεν αναφέραμε πριν και προέκυψε επίσης σήμερα, έχουμε Super Cup.
2: Ναι, βέβαια.
7: Και για το κύπελλο πρέπει να πούμε.
5: Και για το κύπελλο. Ένα στέλνει. Όντως δεν είπαμε τίποτα.
7: Τρεις αλλαγές, για τα αφήσαμε λίγο στο φλού αυτά.
6: Super Cup 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.
7: Στο Παγκρίτιο, ναι.
0: Όλοι εκφραστήκαμε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι θετικό να γίνει νωρίς στη σεζόν, γιατί θα έχουν για παραπάνω μάτς και οι δύο ομάδες που παίζουν Ευρώπη.
6: Το είχαμε αναφέρει κιόλας ότι και η ΑΕΚ ήταν υπέρ της πρώτης. Είναι πολύ καλό τεστ εν ώψη των αγώνων για το Champions League μια εβδομάδα αργότερα.
0: Ωραία. Και το άλλο που είπες για το κύπελλο.
2: Καταρχάς πάνε δύο πιτσιρικάδες.
5: Ναι. Για το κύπελλο.
7: Το κύπελλο υποχρεωτικά.
5: Δύο πιτσιρικάδες.
2: Ναι.
7: Δύο γεννηθέντες το 2005.
0: Κάντε τα κουμάντα σας, ομάδες. Κάντε τα κουμάντα σας. Όσοι δεν είχαν φέτος ούτε ένα, πρέπει να
5: βρουν. Μια χαρά μου ακούγεται.
4: Η ΑΕΚ θα ζοριστεί λίγο εκεί πέρα. Πρέπει να βρει.
0: Η ΑΕΚ.
6: Εντάξει, κάτι θα τα μπαλώσουμε. Ναι.
2: Οι οποίοι πρέπει να είναι 90 λεπτά μέσα, δηλαδή.
4: Ναι, αν βγει ψυχικά, πάντα να υπάρχει. Ναι, ναι. Αν βγει ο...
2: Άρα θέλει. Τέσσερι τουλάχιστον.
4: Αν βγει ο Κάτρη, να μπει.
6: Αν βγει ο Καλοσκάμψε, θα μπει κάποιο.
0: Στον ΠΑΟΚ θύμισε μου τώρα, Θοδωρή, ο Μύθου και ο. Ο Χαστά πήγα να πω.
5: Μύθου Χατσίδη.
0: Οι δύο αυτοί.
5: Ο Μοναστηρλής.
0: Είναι και του χρονού.
5: Ναι,
4: ναι, του πιάνει.
0: Okay. Σημαντικό αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει και δύο λύσεις και τρεις μπορώ να σου πω.
5: Ναι, δεν άλλαξε η ημερομηνία. Νομίζω το 2004 ήταν και φέτος, Κώστα. Ή κάνω λάθος.
4: Και φέτος νομίζω θα πάει 5. 2004.
2: Θα πάει 5 λογικά.
4: Θα πάει 5 τώρα όλο αυτό. Δηλαδή θα είναι άντερ 21.
5: Νομίζω διάβασα ότι θα μείνει.
4: Το είδα και εγώ κάπου το 4 γραμμένο.
5: Επειδή θα είναι. Επειδή θα είναι δύο, ίσως γι' αυτό.
4: Εντάξει, ακόμα πιο τριπλαδόρικο, έχει τέσσερις πάντα.
6: Να αλλάξει το χρόνο.
0: Ναι.
4: Να κάνουμε Έλληνα και τους Αντίνο.
5: Και επίσης... 16 ομάδες στη League Face αντί για 20.
2: Σωστό, σωστό.
4: Και τέσσερις ομίλοι. Παπαπαπ.
2: Σωστό. Μετά. Και επίσης, αν παίκτης κυτρινιστεί στον ημιτελικό και συμπληρώσει κάρτες, σβήνονται και παίζει κανονικά στον τελικό.
0: Αυτό δίκιο.
5: Σωστά, ναι. Είναι. Και αυτό.
0: Ναι. Τόσο, άμα πάρει κόκκινη κάρτα, τότε
6: για έναν φίλο που ρωτάει, δεν μετράνε οι ξένοι νέοι.
4: Όχι, όχι, πρέπει ο Αντίνο, ο Γιάκουσης δεν μετράει.
0: Ναι. Όχι,
4: πρέπει, πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής
2: στην Εθνική Ελλάδος.
4: Στην Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι. Ο Μύθου ρωτάει του 5. Αυτό ρώτησα και εγώ. Νομίζω ότι είναι του 5. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω τσεκάρει.
4: Αν ισχύει το 4 που λέει παντού.
5: Ο Μύθου είναι του 5.
4: Μύθου και του χρόνου.
0: Πάντως ανακατεύει.
2: Και το 5 αν ισχύει. Είναι
0: και το 5
5: αν ισχύει. Όχι, ρε. Όχι, και φαίνεται του χρόνου σου λέω. Ναι. Ο Μύθου είναι το του 7 είναι.
4: Αλλά το 7 το... είναι και του παραχρόνου. Και το πάρα παραχρόνου.
0: Το θεωρώ θετικό το ανακάτεμα αυτό. Γιατί πιέζει ακόμα περισσότερο για να πάρει τι ακαδημίε.
2: Πάρα πολύ θετικό.
4: Βγάλουν, ρε φίλε, παιδάκια.
2: Πάρα πολύ θετικό.
0: Που η ΑΕΚ δεν είχε για χρόνια, που ο Παναθηναϊκός δεν είχε για χρόνια, που ο ΠΑΟΚ έχει για χρόνια, ο Ολυμπιακός έχει για χρόνια. Αλλά πρέπει να μεταφραστεί αυτό και στην
4: Ελλάδα. Να δω επιτέλους και Ελλάδα και Νεμπή, επιτέλους να παίζουν κανένα στο Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
5: Μόνο για καλό θα είναι.
0: Λοιπόν, έχει κάτι Θοδωρή όσον αφορά τα μεταγραφικά, κάτι ενδιαφέρον. Είδα αυτή την κουβέντα που λέει ο Λουτσέσκου για Οσντόεφ και Τσάλοφ πρέπει να. Να αποφασίσει τι θα γίνει στις δύο αυτές περιπτώσεις. Φαντάζομαι άλλο πρόσημο η καθεμία. Έτσι δεν είναι.
5: Καλά, τώρα τον πήραν τηλέφωνο ο Ρώση και οπότε δεν ήθελε να πει και κάτι να του στεναχωρήσει ο Λουτσέσκου.
0: Αυτά μου αρέσουν την αλλιώσουν. Ναι.
5: Του συμπατριώτες. Καταλαβαίνεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει κάτι μεταγραφικό. Δεν έχει ακόμα. Είναι εβδομάδα που περιμένουμε γενικώς ανακοινώσεις. Τα ίδια σας λέω κάθε εβδομάδα. Κουράστηκα κι εγώ να σας τα λέω και εσείς να τα ακούτε και ο κόσμος έχει αρχίσει
0: εγώ έλειπα, δεν
5: λίγο να ανταριάζεται με όλη αυτή την ηνεμία στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι κοντοζυγώνει η ώρα. Ο Μπάμπα πήγε Μπουντιάλ και επίσημα, τον πήρανε ο Κεϊρός τον πήρε στην αποστολή μετά το Σάντζες, θα είναι ο δεύτερος Μουντιαλικός του ΠΑΟΚ, αν μείνει και του χρόνου, αλλά τώρα ανήκει στον ΠΑΟΚ, οπότε η αποζημίωση.
4: Ο ΠΑΟΚ το καρπώνεται όλο.
5: Αυτό ναι. Μας ενδιαφέρει.
0: Εσύ τι λες, δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να μην μείνει ο Μπάμπα του χρόνου,
5: Δεν το βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ξέρω τι Μπάμπα θα δούμε πλέον. Μετά από 50 μάτς με τον ΠΑΟΚ και πόσο θα παίξει στο Μουντιάλ, δεν ξέρω τι Μπάμπα θα. Ποιο Μπάμπα θα απομείνει για την επόμενη σεζόν, πραγματικά.
4: Πόσο Μπάμπα. Θα απομείνει.
0: Και είναι και, είναι και βασική επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Μπάμπα, μετά πας για δύο.
5: Μα και αυτό. Ναι. Αν δεν είναι, πας για. Ναι. Πάντως γι' αυτό πάει full για αριστερό μπακ ο ΠΑΟΚ. Ένας λόγος παραπάνω μετά την κλίση του Μπάμπα στο Μουντιάλ. Εκεί έδεσε το γλυκό 100%.
0: Σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο. Μπλουζάρα φοράς, θα το δω το έργο.
5: Φιλιά.
4: Γεια σου, αδερφέ μου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι και ο κύριος Χαστάς. Μια κουβέντα για την Elabet, την τελευταία αναφορά μας σήμερα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία, 3 με 5 καθημερινά. Σήμερα πάρουμε και λίγη παρατασούλα, αν μπορέσουμε, Τζο, 2 λεπτά και 3 θα τα χρειαστούμε.
4: Ελάτε,
0: για να κουβεντιάσουμε και με τον Αλέξα Βόμπλο, θα έχει και μια δεκαριά μεταγραφές. Όχι πλάι, θα δούμε.
2: Σπανούλη, σπανουλιάδα.
0: Ναι, θα δούμε, και αυτό. Σήμερα αποφασίζει.
4: Έτσι λένε. Έτσι λένε. Και είναι πολύ έτσι.
0: Ναι. Ευχαριστούμε, Elabet. Λοιπόν, πάμε. Φεύγει η Elabet από το πλάνο μας. Και θέλω να ακούσω, μέχρι να συνδεθούμε με τον Αλέξ Σαββόπουλο, μια δική σου κουβέντα. Μέσα στη βδομάδα, νομίζω σιγά-σιγά ξεκινούν αυτό που λέμε οι κουβέντες με τους παίκτες που ολοκληρώνουν τα συμβόλαια. Αξιολογήσεις, συζητήσεις με Κοτσόλη κλπ.
4: Ήδη πολλά.
0: Ο Νίστρουπ σίγουρα έχει εικόνα
4: γίνονται
0: για πολλούς.
4: Πολλά. Mm-hmm. Θα γίνουν πολλά. Και σύντομα.
7: Και πρόσεξε, το γράψαμε και χθες στο μαρτυρικό αθλητικό.
0: Γιατί μαρτυρικό,
2: Φίλε, μαρτυρικό είναι το γαλάτσι.
0: Το γαλάτσι.
2: Το αθλητικό να το αφήσει στην ησυχία του δεν είναι καθόλου μαρτυρικό.
0: Και το γαλάτσι βελτιωμένο
7: μαρτυρικό, είναι. Φίλε, με την καλή έννοια το λέμε. Ότι
2: ναι, το ξέρω.
7: Ότι δίνει πόνο. Ναι. Και καταγράφει τα πάντα. Λοιπόν, τα σταμάτα κιόλα. Τα URL είναι, έχουν σπάσει τα ρεκόρ. Αν πάμε στην Google και ρωτήσουμε τα URL, θα πει ότι έχουμε διπλάσια URL από
0: όλα. Είσαι ταπεινό, συνέχισε.
7: Ναι, ναι. Όχι, ξέρω τι λέω.
0: Όχι, εγώ ξέρω τι λέω.
7: Κουνούπια. Λοιπόν.
0: Δεν πρέπει να μα κρατάει κανεί ρόμπα τώρα ότι έχουμε κουνούπια στο στούντιο.
7: Τι να κάνουμε. Ο Μιρότσο να δει που κάνει το Μιγιάκι ήταν τώρα.
0: Λέγε.
2: Δύο σκότωσα σε μια μέρα.
7: Σε μια μέρα, όντω.
0: Κερδάμε, αδέρφια.
7: Υπάρχει. Και δεν έχω και ίντερνετ εδώ. Λοιπόν, εν αντιθέσει με το τι μπορεί να πιστεύει πολλοί κόσμος, ο Παναθηναϊκός, ο σχεδιασμός του τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να πιστεύουμε. Είναι όμως στο μυαλό μας. Ο κύριος Νίστρουπ εδώ και δύο εβδομάδες μιλάει πάνω στο μεταγραφικό με τον Κοτσόλη κυρίως, αλλά και με άλλα στελέχη της ΠΑΕ. Έχει πάρει στα χέρια του από τη μέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά κλείδωσε ότι αυτός ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Λίστες, όλη την προεργασία που έχει γίνει από Κοτσόλη, Κορώνα, σκάουτινγκ κτλ. Αναθέσεις, με 7-8 παίχτες αναθέση, σύν ότι ο ίδιος μπορεί να πιστεύει σε κάποιες περιπτώσεις ότι μπορεί να λέει ότι έχω ένα αριστερό μπακ εκεί. Λέω τυχαία τη θέση τώρα.
0: 7-8 παίχτες είναι στη λίστα, δηλαδή.
7: Αναθέση.
0: Αναθέση.
7: Αναθέση.
0: Okay.
7: Για να επιλέξει.
0: Να πω κάτι για τους φίλους και το κουβεντιάζετε και εσείς με τον Βασίλη ως πιο αρμόδιο. Θέλω να σου πω το εξής, φίλε. Να φύγει το 90% του ρόστερ. Αλλά το καλοκαίρι.
7: Ποιο έρχονται... 90% ρε, παιδιά.
0: Έρχονται αγώνες.
7: Ποιο είναι, παιδιά, όπα λίγο.
0: Δηλαδή, ποιο θα παίξει.
7: Ρε, παιδιά.
2: Παίξω εγώ.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να στήσεις και το καλοκαιρινό σου.
7: Πρέπει να στήσουν σιγά-σιγά κάποια πράγματα με λίγο καθαρό μυαλό. Mm. Ναι, θα γίνουν αλλαγές σημαντικές. Θα φύγουν πολλοί παίχτες. Κάποιοι ήδη φεύγουν γιατί τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Κάποιοι είναι να φύγουν, όπως για παράδειγμα ο Γετβάη. Δεν θα ξαναδούμε το Γετβάη στον Παναθηναϊκό, εκτιμώ γενικά. Αλλά κάποιοι. Μπορεί να μείνουν και να τους δούμε να φεύγουν Αύγουστο, γιατί πολύ απλά πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία στο ρόστερ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ως προτεραιότητα, που έχουμε ξαναπεί, ήταν το φύλακα βασικό, βασικό στόπερ, τον ένα από τους δύο κεντρικούς χαφ και το επιθετικό. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μέχρι να φύγουν για την Ολλανδία. Και υπάρχει μια αίσθηση ότι θα τους έχει κάνει ο Παναθηναϊκός ωστόσο τις μεταγραφές αυτές. Δηλαδή με τις 22 Ιουνίου, σε τρεις εβδομάδες,
0: Ναι.
7: Θα τις έχει κάνει. Θα φύγει με αυτούς έξω. Ή τέλος πάντων μπορεί να έρθει κάποιος
0: την ημέρα. Πιέζει ο χρόνος,
7: Γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Mm. Παράλληλα, θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Και στα μπακ έχουμε πει και δεύτερο χαφ θα πάρει, καλό χαφ πρέπει να πάρει. Και εξτρέμ θα πάρει γιατί λογικά θα φύγει ο Πελίστρη. 9-10 μεταγραφές θα γίνουν.
2: Λογικά θα φύγει ο Πελίστρη πώς, ρεσί.
7: Μετά το Μουντιάλ.
2: Να φέρει πρόταση.
7: Εννοείται.
2: Κάτσε να είναι υγιής στο Μουντιάλ και να παίξει. Γιατί άμα δεν παίξει στο Μουντιάλ δεν θα φέρει.
7: Για την ώρα πάντως. Κάποια θλάση δεν έχουμε μάθει να έχει, οπότε όλα πάνε καλά.
0: Μέρα-μέρα το βλέπεις.
2: Γενικά πάντως εκεί πέρα δύσκολα τραυματίζεται. Εδώ τραυματιζόταν πολύ συχνά.
7: Όταν περνάει το FIR, Ουρουγουάη πάθαινε. Η πρώτη θλάση που πάθαινε στην Ελλάδα ήταν η τελευταία. Όταν παίρνει το FIR.
2: Είπε, η πρώτη ήταν η τελευταία.
7: Η τελευταία από αυτές που έπαθε. Η πιο πρόσφατη ήταν η μοναδική που την έπαθε στην Ελλάδα. Όλες τις άλλες πάθαινε όταν παίρνει το FIR, Ουρουγουάη. Μόλις παίρνει το αεροπλάνο, πόναγε. Λοιπόν. Να σοβαρευτούμε τώρα λίγο.
0: Όσο σοβαρεύετε, δώστε μου λίγο την εικόνα αυτή που έχω να δείξουμε.
7: Ο Νίστρουπ.
0: Περίμενε. Έχω μια εικόνα, περίμενε. Αν την έχεις έτοιμη, Τζορτζίνα μου, δώστε μου τώρα. Ρε φίλε, ένας φίλος εδώ της εκπομπής είχε γενέθλια και του έκαναν δώρο από την οικογένειά του αυτή την τούρτα. Το πιστεύεις?
2: Όχι.
0: Είναι αδιανόητο, έτσι.
2: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ και που μας βλέπεις. Είναι τιμητικό για μας στη μέρα τόσο ξεχωριστή για σένα τα γενέθλιά σου, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό αξιολόγησαν.
2: Κάτω δεξιά τι λέει, ρε.
0: Το πόσο χρόνια πολλά θύε. Τι
2: κάτω δεξιά. Δεξιά.
0: Όχι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Πάντως είναι πολύ
7: πόντος,
0: ωραίο.
7: Πόντος. Εντάξει.
0: Ναι. Και είναι και η εικόνα αυτή που είχαμε νομίζω στον μαραθώνιο. Στο Τζορτζίνα.
7: Μαραθώνιο.
0: Ωραία.
7: Τι δε μαραθώνιο είναι αυτή.
0: Ναι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε, για την προτίμηση και την οικογένεια κυρίως που σου έκανε αυτή την έκπληση.
7: Τι λοιπόν, ωραίο, φίλε.
0: Προχωράμε. Σε διάκοψα για αυτό το λόγο. Ήθελα να το δείξω. Δημήτρη, νομίζω ότι πάμε καλά. Ο φίλος να είναι καλά.
7: Χρόνια
0: πολλά,
7: φίλε. Ο κύριος Νίστρουπ ήρθε χθες το μεσημέρι στο Βενιζέλος.
0: Ναι. Πήγες?
7: Όχι, γιατί γενικά δεν δόθηκε από τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός ακόμα να βγάλει, γιατί θα μείνει μέχρι την Τετάρτη.
0: Okay.
7: Χθες βράδυ πήγε φαγητό με τον Γιάννη Αλαφούζο, τον Κοτσόλη και άλλα στελέχη της ΠΑΕ. Γιατί είναι η πρώτη γνωριμία που έγινε από κοντά. Mm-hmm. Γιατί είναι ωραία ώρα, παιδί μου, να συζητάμε τώρα στο τηλέφωνο, τηλεδιασκέψεις, τελεκόλς κτλ. Αλλά είναι η πρώτη από κοντά κουβέντα που έγινε. Ήδη έχουν τρέξει πράγματα. Έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε μεγάλο βαθμό στο τι θέλει αναθέσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν και ονόματα στα οποία θα έχει και ο ίδιος εμπλοκή. Και τι εννοώ εμπλοκή. Χθες γράφτηκε ακόμα πιο έντονα από τη Sport, την καταλανική, για τον Ανδρέας Κρίστεσεν, το στόπερ της Βαρσελόνα. Πολύ πυροδανός στόπερ, 30χρονο. Ο οποίος πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Πολύ καλή περίπτωση.
7: Το τελευταίο 1,5 χρόνο είχε τους τραυματισμούς του, mm-hmm, και γι' αυτό και δεν θα μείνει στη Βαρκελόνη, αλλά πλέον το έχει ξεπεράσει όλο αυτό.
0: Ναι.
7: Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ο Νίστο φεύγει Τετάρτη. Θα γυρίσει στην Αθήνα στις αρχές επόμενης εβδομάδας. Πέρα Κυριακή, θα είναι Δευτέρα, θα είναι εκτός πάνω εκεί στο όριο. Μαζί με όλο το. Όλους τους συνεργάτες θα τον συνοδεύσουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Σε αυτό το μεσοδιάστημα θα κάνει και ο ίδιος επιπροσωπικό επαφές με κάποιους μεταγραφικούς στόχους. Όχι για να πει στον Μπακόπουλο, ας πούμε, Μπακόπουλε, 1 εκατομμύριο σου δίνουμε το χρόνο. Όχι. Γιατί κάποιους που είναι πιο ψηλοί στόχοι, σαν τον κύριο εδώ πέρα, mm-hmm, θέλει να τους παρουσιάσει ο ίδιος επιπροσωπικού πλάνο, το σχέδιό του, το project συνολικά και να το προσθέσει να τους ψήσει ως πρωταγωνιστικό σκέλος.
0: Ναι.
7: Οι πληροφορίες λένε ότι μια τέτοια επαφή, πιθανότητα και από κοντά, θα έχουμε στις επόμενες μέρες ο κύριος Νίστρουπ με τον κύριο Κρίστεσεν. Ο οποίος δεν είναι απλά ένα όνομα που έχει κυκλοφορήσει, είναι πολύ σημαντικός στόχος για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Κρίστεσεν.
7: Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Εγώ
2: βάζω, αν είναι καλά, αν είναι υγιής, είναι τρομερή περίπτωση.
0: Παραστάσεις τώρα, δεν το συζητάω τώρα.
7: Το θέμα είναι να ξεπεράσει και να έχει φύσει πίσω του τον τραυματισμό το σοβαρό που είχε τον τελευταίο. Όπως για παράδειγμα όταν ήρθε ο Μάγνουσον, είχε περάσει αχίλιο. 2 μήνες πριν είχε μόλις γυρίσει από αχίλιο. Έπαιξε το παιδί 1,5 χρόνο, έπαθε μια στο χιαστό.
0: Περιπτώσεις τώρα τέτοιες, αν είναι καλά, καλά.
7: Αν είναι καλά, δεν τις αφήνει.
0: Απλά και δεν θα έρχονταν και στην Ελλάδα αν δεν είχαν κάποια περιπέτεια.
7: Εννοείται.
0: Θυμάστε πώς έχουν έρθει μεγάλες περιπτώσεις.
7: Εννοείται, ρε Πίλη. Εννοείται. Το θέμα είναι να είναι υγιής και να μπορέσει να συζητήσει με τον Ίστου και να τον ψήσει πάνω στο project. Okay. Και δεν είναι μοναδική περίπτωση. Νομίζω ότι θα γίνει και μάλλον μία-δύο περιπτώσεις αντίστοιχα. Θα έχει ενεργό ρόλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή να πιάνει και ο ίδιος παίχτες και να συζητάνε. Μου θυμίζει λίγο πέρα από αυτά που έκανε ο Ιβάν. Mm-hmm. Θυμάστε ότι ο Βασίλης το θυμάται. Ο Ιβάν έκανε ραντεβού πολλή ώρα και με ατζέντιδες, με περιβάλλοντα, με παίχτη.
2: Ο Ιβάν μόνο που δεν μιλούσε με τη Μέα που έβγαλε τον ποδοσφαιριστή.
7: Είχε 2,5 ώρες και ανέκρινε, σε εισαγωγικά το ανέκρινε, τον ατζέντη,
0: ναι,
7: του, πώς το λέγανε, τον Σουηδό που είχε έρθει την πρώτη χρονιά. Του Ιβάν που δεν έπαιξε ποτέ τελικά.
0: Ναι, τέλος πάντων.
7: Το χαφ.
0: Εντάξει, μην το ψάξει τώρα, γιατί ξέρετε, δεν έχω και χρόνο. Ναι. Να σου πω κάτι, ωραία. Ακούω λίγο το σχεδιασμό, έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Τα κάνω λιγάκι όλα μαζί σούμα. Αυτή τη βδομάδα θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις όσον αφορά το ρόστερ. Κουβέντα με παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαια.
7: Όσοι δεν είναι απλά τα πράγματα. Αν τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, ναι, δεν θα μείνουν. Με ξέρεις ενδεχομένως τον Τζάβες.
0: Okay.
7: Όπου το συζητάει ο Παναθηναϊκός γιατί είναι δανεισμός, μήπως υπάρξει νέος δανεισμός. Για να γίνει αυτός ο δεύτερος goalkeeper του Παναθηναϊκού. Mm. Τα υπόλοιπα παιδιά που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους δεν θα μείνουν.
0: Λούντκβιστ. Εντάξει.
7: Ο Λούντκβιστ. Είμαστε εντάξει. Του ατζέντη του 2,5 ώρες ανάκριση.
0: Ωραία.
7: Για τα πάντα.
0: Περισσότερα για να κρίσεις αύριο και για κουβέντα για Παναθηναϊκό. Έχουμε αύριο μια με άκρος μεταγραφική εκπομπή και με Βερβελέ εδώ. Θα κουβεντιάσουμε για πολλά ζητήματα. Γελάσα, Ανδρέα. Δεν θα φέρει μεταγραφές αύριο. Όχι μία σήμερα. Μα έχει καλό μάθημα. Δώσε μου λίγο και τον Αλέξ Αβόπουλο.
7: Α, και δεν σου ολοκλήρωσα, συγγνώμη.
0: Θα το πει. Γεια σου, Αλέξ.
7: Sorry, Αλέξ, μόνο αυτό.
8: Χαίρετε.
7: Παίζει σοβαρά πλέον. Απλά είναι θέμα του Νίστρουπ, αν θα το δώσει το τελικό και ίδιο. Αλλά έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Ζαγαρίτη.
0: Του Ζαγαρίτη. Αριστερό μπακ, λοιπόν. Άρα θα πάει με Κυριακόπουλο Ζαγαρίτη.
7: Στις γύρω επιλογές, δηλαδή από τον άξονα που έχει δώσει προτεραιότητα τώρα στον άξονα του. Στις γύρω επιλογές, στα αριστερό άκρο της άμυνας, είναι πάρα πολύ βασικός υποψήφιος Ζαγαρίτης.
0: Σπανούλης.
2: Νόμιζα ρωτήσει τον Γουλή.
0: Τι λες.
8: Έρχεται,
0: λες.
7: Λέγε, ρε, αλήθεια.
8: Νομίζω, ναι, 99,9%. Το βράδυ ή το αργότερο αύριο.
0: Τι δίνεις, ρε φίλε, τι δίνεις στο 90, τι ωραίο είναι αυτό που μου λες τώρα. Τρομερό, έτσι.
8: Νομίζω ότι όλα από θα εκεί συγκλίνουν. Βασίλη μου, ναι. Κοίτα. Ας αναχωρήσουμε το φίλο μας, τον Δημήτρη το Διαμαντίδη λίγο, αλλά εντάξει, θα κάνω.
2: Εντάξει, μωρέ, ο άνθρωπος δεν το έχετε με λίγο παρεξηγήσει παραπάνω.
0: Γιατί,
8: όχι,
0: εσύ.
8: Όχι, πέρα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου, Βασίλη. Είπε καθόλου. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
2: Καλά, δεν είπε και κάτι κακό.
0: Τι είπε?
2: Κάτι φυσιολογικό, ναι, είπε. Είπε ο Διαμαντίδης, παιδί μου, στην εκπομπή, ναι, που έχει με τον Παπαλουκά και τον Πρίδεζη.
0: Ωραία, ναι. Ότι εγώ μίλησα. Εκπομπάρα παρεπτόντω, ναι, δεν το πω εγώ αυτό.
2: Ότι ναι. Εμένα με πήρε ο Βασίλης τηλέφωνο, ναι, και μιλήσαμε, γιατί είναι φίλο ο Διαμαντίδης με τον Σπανούλη. Mm-hmm. Πολύ φίλοι. Και του είπα ότι εγώ, Μπίλι, πιστεύω ότι εσύ είσαι προπονητής για να πας στη EuroLeague. Για να μείνεις στη EuroLeague. Αυτό.
0: Ωραία, είναι μια άποψη. Δεν είναι. Ναι. Την ακούμε διαμαντίδηση.
7: Ξέρετε, παιδί μου, έχει την άποψή του αυτό.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό πήγα να πω τώρα.
7: Και αυτό που κάνει είναι πολύ σπουδαίο Σπανούλης για μένα.
0: Κάτι του υπόθηκε, κάποια συζήτηση έγινε εκεί, εφόσον έρθει ο Σπανούλης, που τον έπεισε ότι αυτό το προτζεκτάκι, φίλε, θα πάει πολύ ψηλά. Νομίζω. Εγώ δεν πάει ο Σπανούλης.
8: Εκείνη η ουσία, εκείνη το ζουμί.
2: Εγώ είμαι, αν επιλέξει Άρη.
8: Στο τι επιλέξει τον Άρη.
2: Ναι, αν επιλέξει Άρη, είμαι πολύ με Σπανούλη σε αυτή την επιλογή.
0: Okay.
8: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, Βασίλη, που γενικά έχει μια αρνία κινδύνου και του αρέσουν οι προκλήσεις, από όσο μας δείχνει έτσι και το μπασκετικό του background. Ο Άρης είναι ένα μπασκετικό κλαμπ. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια τρέλα με το μπάσκετ, τον Ρίτσαρτ Τσιά, ο οποίος θα παρεκκλίνει λίγο από το πλάνο. Δηλαδή, δεν ήταν στο πλάνο φέτος ούτε το budget να ανέβει στα νούμερα που θα πάει, διότι για να φέρεις το Σπανούλη εξυπακούεται ότι πρέπει να αυξήσετε κατά πολύ το budget. Και αυτό ήταν από τα προαπαιτούμενα στη συζήτηση που έγινε ανάμεσα στο Ζήση και το Σπανούλη. Και ήδη από ό,τι μαθαίνω, οι πρώτες κρούσεις που γίνονται προς ξένους καλαδοσφαιριστές είναι υψηλού επιπέδου. Δηλαδή, όταν ο Άρης, για παράδειγμα, σκέφτεται αν θα πρέπει να κρατήσει τον τίμιο εργάτη Χαρέλ ή να πάει σε κάτι άλλο, και μάλλον κλείνει προς το δεύτερο, να πάει σε κάτι πολύ καλύτερο. Καταλαβαίνουμε καλώς ότι ο πύχης έχει μπει πολύ ψηλά γενικότερα.
0: Άλεξ, βοήθησε με λίγο σε αυτό που θα σου πω τώρα. Θέλω μια κουβέντα μόνο. Αφήνουμε το Σπανούλη. Μας είπε στην είδηση, το παρακολουθούμε και το κουβεντιάζουμε περαιτέρω και αύριο. Αν έχει κάτι φοβερό.
8: Όλα αυτό δείχνουν. Όλα αυτό δείχνουν.
0: Ναι, όχι, το ρεπορτάζ μου.
8: Να υπάρξουν υπογραφές και ανακοινώσεις.
0: Εννοείται. Όχι, δεν είναι δεσμευτικό. Μας είπε στο ρεπορτάζ δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει κάτι μεταγραφικό ή κάτι που αξίζει να υποθεί τώρα. Αύριο έχουμε περισσότερες μεταγραφές στην εκπομπή. Το έχω υποσχεθεί, έχουμε δεσμευτεί. Υπάρχει κάτι.
8: Δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδος, δεν έχω κηρύξει ακόμη την έναρξη.
0: Σε σένα ποντάρα, αγόρι μου.
7: Εσύ, αγόρι, θα δώσεις το ρήμα.
8: Γιατί σπαταλάτε το χρόνο σας.
7: Το μπαμ εσύ θα το κάνεις.
0: Τζοντζίνα, αύριο με Άρη ξεκινάμε.
7: Ναι.
0: Για το μπασκετικό και το ποδοσφαιρικό.
7: Μόνο Άρη αύριο.
0: Με έχεις ψήσει, άγρια με έχεις ψήσει. Εντάξει. Λοιπόν, Άλεξ, ευχαριστώ, δεν θέλω κάτι άλλο. Πάμε γρήγορο διάλειμμα για Action 24 μόνο. Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ. Έχουμε μπασκετικές συνδέσεις. Αύριο ξεκινούν τα μεγάλα ντέρμπι των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Γυρίζουμε.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κολλήσαμε. Εντάξει, επιστρέψαμε πάλι. Πέσαμε. Βασικό. Λοιπόν, κόψαμε και το σήμα για να ακουστείτε εσείς. Πάμε. Ξεκινάω με Στέφανο Τάτσιο. Τι έχουμε όσον αφορά δηλωσούλες σήμερα, είχε Media Day, καλά δεν το λέω. Τα ξέρετε καλύτερα εσείς μπασκετικοί.
6: Αύριο το βράδυ έχουμε και μπασκετική εκπομπή.
5: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Μέχρι τι ώρα θα πάει, 9 τελειώνει.

0: Τους ξένους αυτούς λέω που θα παίξουν στους τελικούς και απ' την άλλη αν υπόθηκε κάτι φοβερό.
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλό καλοκαίρι. Θέλω 5 δευτερόλεπτα να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον Γρηγόρη Κοζιό γιατί το στεναχώρησε σήμερα το μεσημέρι που μιλήσαμε και δεν θέλω να το στεναχωρώ.
0: Γιατί?
1: Είναι εξαιρετικός.
0: Για γυναίκα.
2: Έλα.
0: Ο ήχος είναι τραγικός. Βοήθησε με λίγο, αν μπορεί και το κοντρόλ. Ωραία. Λέω για γυναίκα, έγινε στενοχώρια ή όχι?
2: Περίπου.
0: Α, ναι, έτσι το παγώ.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Για μια γυναίκα τώρα δεν γίνεται να χαλάνε.
3: Για μια γυναίκα
0: γίνεται
3: αυτοκίνητο που έλεγε. Ποτέ. Για μια γυναίκα τσακωνόμαστε.
0: Έλεγα θα πέσει μια πολλά στο Σαούλη, αλλά προφανώ όπω γιο προηγείται.
2: Το έχω πει το Αντώνη. Το έχω πει.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: πάμε.
2: Ολυμπιακό τώρα. Δηλωσιακά δεν έχουμε. Είπαμε τα τετριμένα και ο Γιώργο Μπαρτζόκα και ο Κώστα Πανικολάου για τον πρώτο τελικό. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα παίξει το πρώτο μάτ τη σειρά των τελικών τη DBL. Ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί πόδι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αμφίβολος και για το δεύτερο τελικό της Παρασκευής, αλλά θα το ξέρουμε στην προπόνηση της Πέμπτης. Η απώλειά του είναι πάρα πολύ σημαντική για να τους πιο καθοριστικούς παίκτες του Ολυμπιακού σαν ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διαχρονικά. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να καλύψει το κενό της θέση 2 του Ντόρσεϊ. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός μέχρι από όσο το βράδυ τα μεσάνυχτα δεν έχει δυνατότητα να κάνει αλλαγή στο ρόστερ, στη λίστα των ξένων του πρωταθλήματος. Έτσι όπως έχουν έρθει τα δεδομένα με τον Ντόρσεϊ, εγώ θεωρώ πιθανό αρκετά τις τελευταίες ώρες να δούμε τον Μακίσικ να μπαίνει στη λίστα και όχι τον Τζόζεφ. Αλλά θα συσκεφτούν πάλι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και θα αποφασίσουν. Ένας εκ των Ηλικίνα Μόρις θα μείνει εκτός και ένας εκ των Τζόζεφ ή Μακίσικ θα μπει στη λίστα στην οκτάδα. Γιατί θυμίζω ότι οι ομάδες έχουν δηλώσει 8 και βάζουν σε κάθε αγώνα 6. Δεν νομίζω να σπάσει η εξάδα. Είναι δεδομένη λίγο η εξάδα του Ολυμπιακού των ξένων με τους τρεις ψηλούς, τον Πίτερς και τον Γουόρντ και τον Φουρνιέ. Αλλά θα το δούμε, μένει να το δούμε.
0: Οκ, okay, πάμε και στο Παναθηναϊκό. Ηλία, με Σλούκα, με Ρογκαβόπουλο βλέπω εδώ ότι κάνουν ατομικό και η επίσκεψη του κυρίου Γιαννακόπουλου στους παίκτες.
4: Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσω και εγώ με το αγωνιστικό, καθώς είναι αρκετά σημαντικό, μιας και ο Κώστας Σλούκας είναι αμφίβολος.
5: Ο Νίκος... νομίζω, με αυτά που είπε και ο Έργινα Ταμάνου, είναι νοκάουτ από τον αυριανό πρώτο τελικό. Για τον Σλούκα, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε κάθε παιχνίδι, πόσο μάλλον άμα είναι ντέρμπι. Το είδαμε και είδαμε πόσο σημαντική είναι η απουσία του στη σειρά με την Βαλένθια. Είναι αμφίβολη συμμετοχή του. Θα περιμένουν να δουν και αύριο το πρωί πώς θα νιώθει και θα αποφασίσουν μετά. Έχοντας, δεν έχει καμία προπόνηση μετά το παιχνίδι που είχε παίξει με τον Μπαμπ στο Game 1 ο Κώστας Λούκας. Οπότε θεωρώ εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του αύριο και θα είναι αυτή μια πάρα πολύ σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό. Επίσης, περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η τελική οχτάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Κένες Φαρίντ αυτή τη στιγμή είναι εκτός. Το πιθανότερο στα δικά μου μάτια είναι να περάσει την οχτάδα των ξένων, να έχει μια ασφάλεια ο Παναθηναϊκός στους ψηλούς, όπου έχει και υπεροπλία εκεί και βάθος πολύ μεγαλύτερο Ολυμπιακός, ώστε να μην έχει μόνο το Λεσόρ και το Μίτογλου ως εναλλακτική λύση. Αν συμβεί κάτι, να έχει και τον Φαρίντ. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι στην εξάδα των ξένων στην αποστολή ο Φαρίντ, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Όσο μάλλον αν λήξει ο Λούκας αύριο. Τότε δεν ξέρω. Πρέπει να αφήσει, αν θα έχει τον Σόρτς μέσα, ο Έργιν Άταμαν, για να έχει μια περισσότερη λύση στα γκάρτ και να μην είναι μόνο με τους Γκραντ και το Λιόπλο, θα πρέπει να αφήσει εκτός κάποιον άλλο ξένο. Δηλαδή και το Χουάντσο, για παράδειγμα, είναι η πιο πιθανή επιλογή. Ένα από τα τεσσάρια του. Και αυτό θα είναι μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή έχει να προβληματιστεί πάρα πολύ ο Άταμαν, άμα αν λήξει ο.
0: Είναι ζόρι, το καταλαβαίνω.
5: Αλλιώς θα αφήσει το Σόρτς έξω, αν είναι διαθέσιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού.
0: Και μια κουβέντα για τον κύριο Γιαννακόπουλο, Ηλία, για να κλείσουμε, γιατί πιέζουμε αρκετά, να ξέρεις.
5: Ναι, το γνωρίζω. Πήγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω το ήθελε και μέρες να το κάνει. Το έκανε πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό, για να προσπαθεί να ξυπνήσει σε εισαγωγικά τους παίκτες, γιατί αυτό που είδε και αγωνιστικά, αλλά και από άποψη νοοτροπίας μετά τον αποκλεισμό από τη Euroleague, δεν του άρεσε καθόλου. Η αντίδραση κόντρα στον ΠΑΟΚ που είχε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλή. Η εμφάνιση που έκανε δεν ήταν καθόλου καλή.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά βλέπει γενικότερα μια νοοτροπία μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού που δεν είναι αυτή που θα έπρεπε όταν έχει απογοητευτεί τόσο κόσμο από του παίχτε του Παναθηναϊκού.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, αύριο στην εκπομπή περισσότερα, τη δική μα. Βράδυ, εσεί εννοείται γύρω στι 10.30 περίπου θα είστε.
3: Σε περιμένω.
0: Οπότε τα λέτε και με τον Βασίλη εδώ. Ευχαριστώ, Ηλία, και ευχαριστώ, Στέφανε. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε κάπου εδώ.
3: Φύγαμε.
0: Και αύριο μέρα είναι, τα λέμε, πολλές μεταγραφές. Διαβάζω κάτι μόνο ως μήνυμα, ως τελείωμα. Αλέξη Σαββόπουλος, καλύτερος από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και αυτό εδώ που δείχνουμε δεν είναι ζωγραφιστό. Κουνιέται. Αυτά. Απάντησα σε όλα. Φιλιά, καλή συνέχεια.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο που σας μεταφέρει την δράση από πολλά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη, και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με μερικά από τα μοναδικά γεγονότα γεμάτα δράση. Θα εξερευνήσουμε καταπληκτικά μέρη, θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτό το επικό άθλημα με όμορφες σκηνές και κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Στο τελευταίο μας επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ιταλία και τον Βιλασίμιους αγώνα στην Σαρδινία για την αγωνιστική περιοδία του GC32, βλέποντας την ομάδα Oman Air να κυριαρχεί. Βρεθήκαμε στην Λίμνη Γκάρντα για το Formula Kite με έξτρα ενδιαφέρον, αφού μην ξεχνάμε ότι θα κάνει ντεμπούτο σαν Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Και επισκεφτήκαμε την Μαγιόρκα και την πρωτεύουσα Πάλμα για το συναρπαστικό RSX για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων αλλά και ανδρών γυναικών. Και τελικά φτάσαμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το τέταρτο κύπελο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Μεγάλη Βρετανία, τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και την Εθνική Ακαδημία Ιστιοπλοείας Weymouth και Portland. Εκεί συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Volvo 49, 49FX και Nacra 17. Μένοντας στις Ολυμπιακές τάξεις, θα ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωτάθληματα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Μετά από αυτό όμως θα αφήσουμε πίσω τη θάλασσα για να μεταφερθούμε σε μια λίμνη στην Ελβετία, στον τόπο Μαγκιόρε, που φιλοξένησε τη δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Να καταγράψουμε τη δράση και τέλος θα επισκεφθούμε το Wei στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι από την Μεγάλη Βρετανία, το Weymouth και το Portland, με την ιστιοπλοϊκή ακαδημία, την λέσχη υποδοχής για τα Volvo 49, 49FX και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Nacra 17. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από το 2016 για τη μεγάλη ρεγκάτα Ολυμπιακής κατηγορίας που έχει διεξαχθεί στα βρετανικά ύδατα. Είμαστε εδώ στο Weymouth για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό μέρος όπου είχαμε διαφορετικές συνθήκες, λέει η Ιταλίδα αθλήτρια. Πολλοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς του κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στα νοτιοδυτικά της Αγγλίας προκειμένου να αγωνιστούν σε αυτά τα πρωταθλήματα κύρους, που ήταν ανοιχτά όχι μόνο σε ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και σε ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως το μέρος της ανοιχτής τάξης. Περισσότερες από 200 ομάδες και 400 ιστιοπλοοί ήταν έτοιμοι για να περάσουν την γραμμή της κίνησης, και ανάμεσα τους κορυφαία πληρώματα που ακολούθησαν το καλοκαίρι για να αγωνιστούν σε θέσεις βάθρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Συνθήκες κρύου για τους ναυτικούς στην θάλασσα, συνθήκες δύσκολα διαχειριστούν, υπήρχε κίνδυνος pitch bowling με άβρα 10 με 12 κόμβους στο κόλπο του Weymouth, αλλά απλώς αυτό έβαλε ένα μεγαλύτερο γρήγορο ξεκίνημα στην παραγωγή εξαιρετικών ταχυτήτων σε ευθεία γραμμή, πιάνοντας τις καλύτερες από τις ανεπαίσθητες αλλαγές στο αεράκι. Η τέταρτη και πέμπτη μέρα αυτής της Elite Regattas είδε το στόλο να χωρίζεται με τη δημιουργία του χρυσού στόλου. Ο ανταγωνισμός ανέβηκε άλλο ένα επίπεδο με πολλές κοντινές μάχες και αλλαγές στους πίνακες των κορυφαίων. Στους 49FX, Μαρτίν Γκράιλ και Καχένα Κάντζε έμειναν στην κορυφή. Διέγκο Μποτίνε και Ιάγκο Λόπεζ ανέβηκαν στην κορυφή αντικαθιστώντας τους Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερ Τουκ.
αλλά οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές κατέκτησαν ξανά την πρώτη θέση με μερικά καλά αποτελέσματα στο τέλος. Το προβάδισμα άλλαξε στον άκρα 17, John Gibson και Anna Burnett ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από Lynn Gehold και Christian Lou την τέταρτη ημέρα, αλλά στο τέλος της επόμενης ημέρας βρέθηκαν και πάλι στην τρίτη θέση. Η τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo ξεκίνησε με έναν τελικό αγώνα για το χρυσό στόλο στους άνδρες στο 49. Μετά από μικρή αναβολή, ο στόλος ήταν εκτός λειτουργίας. Οι Ολυμπιονίκες Peter Berling και Blair Took έδειξαν την τάξη τους πάνω στις Λέμβους και επέστρεψαν στις νίκες. Ένα καλό αγώνα για τους Βρετανούς Dylan Fletcher και Stuart Bitzel που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ισπανικό δίδυμο των Diego Botín και Iago López. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ήταν μια εβδομάδα με πολλούς αγώνες, αλλά λίγο απογοητευμένοι που δεν κάναμε κάτι στον τελευταίο για να τελειώσουμε πιστικά, να αντέξουμε, όμως είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που παλέψαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ στο Weymouth αρκετό καιρό τώρα. Μετά φάνηκε ότι πήγε καλά αυτή η εβδομάδα, ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά εξαιρετική πρακτική, λέει ο Peter Berling. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Berling στην πρώτη θέση, Fletcher στην δεύτερη με τα πληρώματά τους φυσικά, Peters στην τρίτη.

Η Μαρτίνε Γκράελ και η Καχένα Κάνζα από την Βραζιλία ήταν φαβόροι στην κλάση 49FX και ήθελαν ένα καλό αποτέλεσμα για να επεκτείνουν το προβάδισμά τους. Κέρδισαν το ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι κυρίαρχοι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ανεμίκε Μπέκενγκ και Ανέντ Ντάτς από την Ολλανδία κράτησαν το δικό τους ρυθμό για να περάσουν τη γραμμή στην δεύτερη θέση μπροστά από το νορβηγικό πλήρωμα Νάες και Ρόνιγκεν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ρεγκάτα. Δεν έχουμε συνηθίσει 7 συνεχόμενες μέρες ευρωπαϊκής ρεγκάτας. Νομίζω ότι ταξιδεύσαμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά κάναμε λάθη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αυτή τη ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εβδομάδα και βέβαια έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και αυτή ήταν η κατάταξη με Γκράελ, Μπέκερινγκ και Νάες να είναι αρχηγοί στα πληρώματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις στο 49FX των γυναικών. Με 6 σκάφη, όλα σε απόσταση 12 πόντων από το χρυσό μετάλλιο, ο αγώνας μεταλλίων άκρα 17, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Παραμένοντας πιστοί στη φόρμα, στους ελαφρούς ανέμους, Μπεν Σάξτον και Νίκη Μπονιφέις κυριάρχησαν στον αγώνα κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Το άλλο βρετανικό πλήρωμα, Τζον Γκίμπσον και Αν Μπουρνέτ, με την τρίτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων κατέκτησε το ασημένιο, με συνολικά 4 βαθμούς μπροστά από τους Δανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Έπρεπε να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας απλά πρέπει να μας συνεχίσεις, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμσον και Κένχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πλειωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον άκρα 17. Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49FX και ένα άκρα 17 ήταν θρίαμβος για την Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματιζώντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτεροι συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς πρωταθλητές. Είναι φανταστικό. Η τάξη 49 είναι μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το Σίδνεϊ το 2000. Το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία για να ακολουθήσουμε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 470. Το τοπικό Yacht Club San Remo και η Marina Degli Aregai σε συνεργασία με την Εθνική και Διεθνή Τάξη 470 διοργάνωσαν πρωταθλήματα που διοίκησαν και πήραν θέση σε τέλειες μεσογειακές συνθήκες.

Ο κόλπος του Σανρέμου ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ετίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστράλιος πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέιλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης μετά από μια αξιοσημείωτη ημέρα έναρξης. Ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη μέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η υπομονή τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη μέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες οι Μάιλς με τη Μάκι Ντάιερ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Le Condri και Reto Lance να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Miles και McIntyre να ακολουθούν, και στην τρίτη θέση Zegers και Bergwood. Σκεφτήκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας, είδαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

0: στην κατηγορία των ανδρών, το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Matthew Blecher και Wael Ryan μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Badberg και Bergström από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Xamar και Rodriguez, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Οι Χάλκινοι Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκαστήκαν σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη. Οι Αυστραλοί λοιπόν, Matthew Blecher και Wael Ryan κέρδισαν τον αγώνα, με τους Ντάμπερκ και Μπέγκστρομ να είναι στην δεύτερη θέση, και στην τρίτη Paul Shaw, Hansen και Daniel Willocks. Ολοκληρώνουν το βάθρο. Ήταν ένα πολύ σφιχτός αγώνας, όλα ήταν στο χέρι, έπρεπε να συγκεντρώνομαι όλη την ώρα, καταφέραμε, και εννοώ ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο Σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε, με τον προορισμό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Ομίλων EuroSAF. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Ambard Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό, και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμερο του πρωταθλήματος, μετά από λογικοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοείοι έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worthies να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, την διαφάνεια, σε αποτέλεσματα, και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει, ή στην Επιτροπή Αγώνων. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χάμηλων ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης, και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί, οι στυροπλόοι του συλλόγου Regatta Oberhofen, έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις προηγούμενες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στυροπλοείας Ομίλων, Euro SAF. Οι Αυστριακοί στυροπλόοι από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκ Ζέλτσλερ εδώ στην Λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες, είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την γραφική λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα στο Garden City. Το Weihai με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για Hobby ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. Το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά Hobby στο Βενινό κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας, ακολουθούμενοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο, με τους νικητές απολαμβάνοντα δώρα υπό το θερμοχειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα, έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστοριοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα γεγονότα, πολλή δράση, διάσημες μοναδικές αθλητικές εκδηλώσεις από όλον τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση. Να είστε καλά.

0: Προστατευτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
3: Όταν η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν και οι καύσωνες διαρκούν πια περισσότερο, όταν οι μέρες ξηρασίας γίνονται πιο πολλές, ο κίνδυνος πυρκαγιών πιο συχνός και τα φαινόμενα σφοδρών βροχοπτώσεων έχουν αυξηθεί, τότε το αύριο είναι τώρα. Κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή τώρα για όλους. Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
4: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
5: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω, κατεβάζω.
4: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, μια συναρπαστική νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε κάθε άθλημα, σε κάθε γεγονός, ακολουθώντας την τεχνολογία και όχι μόνο, δεξιότητες, τεχνολογία, εμπειρία και πάθος για ταχύτητα συνδυάζονται με τέλειο τρόπο, δίνοντας στις εκδηλώσεις μια διαφορετική προοπτική και βέβαια γεγονότα γεμάτα δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε την ευκαιρία και στα προηγούμενα επεισόδια να δούμε συναρπαστικές στιγμές και να ζήσουμε ανατροπές. Ακολουθήσαμε τον υπέροχο τερματισμό του Touareg Rally στην Αλγερία πριν επισκεφθούμε το Ισραήλ για την απαιτητική πρώτη διαδρομή στην έρημο Μπάχα. Βρεθήκαμε στο Μαρόκο για έναν μαραθώνιο αγώνα πρόκληση και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά την προσπάθεια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Άρον Κιάνταρ. Όμως δεν καταφέρει να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος με σκάφος που να έχει κάνει το περίπλου της Μάλτας. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα της περιπέτειας και της off-road διαδικασίας rally. Στην Βρετανία θα βρεθούμε, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο με οδηγούς και ναυάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται σε μια επική πρόκληση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο West Kingstow στην Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουμε έναν υπέροχο ιστορικό αγώνα με κινητήρια εμπειρία. Ακολουθούμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθούμε τις μάχες με σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Τελικός προορισμός η Μάλτα για τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Το ταξίδι μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά από την κεντρική Ελλάδα, την πόλη του Καρπενησίου που θεωρείται ως ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη με υπέροχα παρθένα τοπία, μαγευτικά κατατόπια και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το μαγευτικό τοπίο φιλοξένησε το Hellas Rally Raid για πρώτη φορά. 7 ημέρες δράσης σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας σε μια μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Rally υποδέχτηκε περισσότερους από 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες που διαγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα και πρέπει να καλύψουν περισσότερα από 13 εκατοντάδες χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομής. Το Καρπενήσι, μας λέει ο σταμάτης μελέτης, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Από τα περισσότερα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι αυτό το αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά και βαθιά δάση και όλες τις διαδρομές μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο αγωνιζόμενων, ξεκινώντας από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου μέχρι τους νεοφερμένους και ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος, έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή από ανθρώπους που έχουν προβλήματα και είναι αμαία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση του ράλι, πήραν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες και εργοστασιακές ομάδες πάνω στις πίστες, εντυπωσιακή εμπειρία ναυάτες, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και κατάφεραν σε αυτές τις απαιτητικές διαδρομές, όχι όλοι, να ανταπεξέλθουν. Οι νέες συμμετοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη στο μέλλον κατηγορία ράλι. Φέτος, αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία, να ζήσουν μοναδική εμπειρία της ομαλά οργανωμένης εκδήλωσης. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό από όλα ήταν οι κατηγορίες που θα μπορούσατε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετέχουν. αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουν περισσότερες συμμετοχές γυναικών. Απαιτεί κάποια σοβαρή σκέψη λόγω της πλοήγησης, καθώς οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, μας λέει η Σαμπρίνα Τζόουνς, οπότε νομίζω ότι καθένας που νοιάζεται προέρχεται για το τι θέλεις και βρισκόμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νέοι του είδους εμπιστεύονται την πραγματικότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση να είναι μπροστά από όλες τις συμμετοχές, να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά. Φέτος είναι μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου μηχανής, το KTM 790 Adventure Rally, που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Chris Birch να είναι εκεί για να το οθήσει στα άκρα του. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Rally Adventure. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με αυτό το μοτοποδηλάτο, με αυτή τη μηχανή. Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με πρότυπα αντίστοιχα. Έχω πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα τελευταία χρόνια. Πέρασα πολλή χρονιά με αυτό το όχημα. Με ενθουσιάζει η διαδικασία να το οδηγήσω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβάλλον. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να κάνουν έτσι μια κούρσα κόντρα στον χρόνο. Τη δεύτερη μέρα και την τρίτη της εκδήλωσης ήταν περισσότερα απαιτητικά τα όσα συνέβησαν, με 280 χιλιόμετρα διαδρομή. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οδηγοί προσπάθησαν να εξοικειωθούν με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας, σαν αναμείωτο ρυθμό. Ενώ η τέταρτη μέρα ήταν πιο πολύ μαραθώνιος, οι αναβάτες και οι οδηγοί έπρεπε να συναγωνιστούν σωματικά την απαιτητική διαδρομή των 420 χιλιόμετρων. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουν από το Σούρπο μέχρι το ξημέρωμα. Είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε όλα τα κατατόπια, έτρεξαν σε μια τεράστια ποικιλία εδάφων συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, διαβάσεων νερού, διάφορες πίστες, αμέτρητες περιοχές εκτός πίστας που συνδυάζαν τόσο γρήγορα τα τεχνικά τμήματα. Σωματική και πνευματική αντοχή δοκιμάστηκε πραγματικά αυτή την μέρα. Ήταν τα πρώτα 150 χιλιόμετρα, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να το κάνεις, αλλά καθώς τα χιλιόμετρα ήταν μακρύτερα, τα τελευταία 80 χιλιόμετρα ήταν τρομερά. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συγκεντρωθείς και εύκολο να κάνεις λάθη. Μετά το Master Stage, την τέταρτη μέρα ήταν η μέρα της ανάπαυσης, με μόλις 100 χιλιόμετρα. Η ποικιλία του εδάφους και η δύσκολη πλοήγηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου. Αναβάτες και πληρώματα παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρόλο που η σκηνή χαρακτηρίστηκε ως εύκολη. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το υψηλό υψόμετρο στα 2036 μέτρα, που διαθέτει χρονομετρημένο τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν τον τελικό αγώνα, αυτή η διοργάνωση περιλάμβανε την ταχύτερη πορεία. μετά από 7 μέρες μεγάλων διαδρομών, χαμένων μονοπατιών και όλες τις δυνάμεις να έχουν χαθεί, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του Hellas Rally Raid με μεγάλη συγκίνηση. Ο διαγωνισμός τελείωσε και ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Αρκετοί έφτασαν στα όρια τους, άλλοι τα ξεπέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχουν να την θυμούνται και να εξιστορούν τα όσα έζησαν.
1: Ήρθα στα όρια μου, δηλαδή τώρα ήμουνα...
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης Χαρίσης.
1: Ήμουν έτοιμος να σκεφτόμουν το κάθε χιλιόμετρο να τελειώσει για να μπορούσα να τερματίσω.
2: Ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εμπειρία. Ήταν ωραία που τερμαντήσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από τους τρεις.
0: Όπως εξηγεί και ο Παναγιώτης και ο Λουγιάννης.
2: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Φυσικά μετά τον τερματισμό είχαμε τον πανηγυρισμό για τους νικητές και όχι μόνο. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ, λέει ο Μικαέλ Πιθγάουντ. Ξεκινήσαμε μια μικρή απόσταση από το κατοχό μας, είναι απίστευτο να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Οδηγοί και συνοδηγοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με σειρά μαθημάτων, με Ρώσα Ρομέρο να τερματίζει στην πρώτη θέση για το γυναικείο τμήμα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ η πίστα, έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιόνι, βράχους, μεγάλο δρόμο μήκους και μικρούς, όλα τα είδη του εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξοδέψαμε 11 ώρες πάνω στο όχημα. Όλες οι πίστες δεν ήταν γρήγορες, άλλες ήταν αργές, ήταν δύσκολες με πολλές καμπύλες, σωματικά ήταν πολύ απαιτητικό. Χθες πήγαμε πάνω στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, τρόμαξα λίγο, κοίταξα στην άκρη και προσπάθησα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, οπότε μου άρεσε πολύ. Λέει η νικήτρια της διαδικασίας στις γυναίκες στην κατηγορία των γυναικών, η Ρώσα Ρομέρο, που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές των απονομών, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες του, είχε αποφασίσει να τις μετάχει σε αυτόν τον αγώνα για τους στόχους και για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο, ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε έβαλα τα δυνατά μου και κέρδισα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια. Όλα ήταν πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλες ημέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα ήταν το δεύτερο διεθνές μου ράλι. Και ίσως του χρόνου να έρθω σε Last Rally, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ράλι και ήταν μια πολύ καλή εκπαίδευση για μένα. Είναι χαρακτηριστικά για όσα έζησε αυτές τις ημέρες στο Hellas Rally Raid. Και ακολούθησαν οι τελετές των απονομών. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, συγκίνησε παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Όλοι απόλαυσαν το πάρτι που ακολούθησε, την συνοδεία ζωντανής μουσικής, και υποσχέθηκαν να μαζευτούν για την επόμενη χρονιά του Hellas Rally Raid.

με αυτά τα όμορφα πλάνα να συνοδεύουν τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν από κοντά ή τηλεοπτικά το γεγονός. Αφήνουμε την Ελλάδα για να μετακομίσουμε στη Μεγάλη Βρετανία σε μια ιστορική αγωνιστική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο. Πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγαίνουν για να αγωνιστούν και να μας θυμίζουν την χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο ιστορικό φεστιβάλ Masters πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική πίστα του Brand Hatch. Εκκίνησε από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γωνιά και κάθε χρόνο στο Master Tour να μεταφέρει ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, εμβληματικά αυτοκίνητα, μέχρι και τοπικά γνωστά σιρκουί στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τους οδηγούς και την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι, οι λάτρεις αυτών των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να τα δουν και πάλι να αγωνίζονται και να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν. Αυτή είναι η σειρά Master, λέει ο Ρον Μάιντον. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα εμείς σε αυτόν τον αγώνα σε Αμερική και Ιαπωνία έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Το Brand Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε πίσω στο 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία για αυτό το απαιτητικό γεγονός. Γύρω από την περιοχή με τα δάση Kent, η θέα αυτών των καταπληκτικών αυτοκινήτων είναι δέσμευση για ένα λαμπρό θέαμα. Πολύ ιστορία. Έρχομαι εδώ όταν ήμουν νεότερος, βλέποντας Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πια. Μπορείς να απονορείς να έχεις την ευκαιρία να αγωνιστείς σε πίστα Grand Prix. Οπότε, μόλις έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, είναι υπέροχο και είναι φανταστικό. Χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Η καθεμία έχει τη μοναδική διαφορετικότητα χαρακτηρισμό αναφορικά με το αυτοκίνητο που συμμετέχει και την αγωνιστική γενεαλογία. Έτσι αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch, είμαστε στους αγώνες Master Historic, έχουμε αγοράσει το MP4-1 Classic που ανήκει στον Steve Harley που αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το σασί ήταν αγωνιστικό από τον John Watson που κέρδισε το Grand Prix το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Είμαι νούμερο ένα μηχανικό στο Lotus Elan του Steve Soap. Το να πάρεις κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο όπως να κατέβεις στο παλιό κατάστημα στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από τον δρόμο όπου μπορείς να το αγοράσεις. Τα πάντα είναι εκτός αυτή τη μέρα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα μπορείς δύσκολα να βρεις, είναι λίγο πιο έθραυστο, αλλά ανησυχείς για τη μετάβαση στους αγώνες πίστας και φτάνεις τόσο κοντά σε κάθε αυτοκίνητο. Το Master Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, καθώς όλες οι στάσεις έχουν αυθεντικές διατάξεις πίστας, πρωτοτυπά αυτοκίνητα και την αρχική μορφή αγώνα. Είναι σαν ταξίδι πίσω στον χρόνο, ακολουθώντας τους αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν με νεότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000, σε αυτό το μείγμα που δίνει στους οπαδούς από διαφορετικές γενιές να απολαύσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Masters που προσεγγίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνιστούν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν. Οι συνοδηγοί και οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι περισσότερα θεματοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό μπορούν ως λάτρεις όλοι να απολαμβάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80.
Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσεις αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός και γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να γρατσουνίσεις ή να το χαλάσεις. Υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, πάντα πολύ φιλικό, πολύ ωραίο. Γι' αυτό πρόκειται, αυτό συνοψίζει το Masters του 2019, λέει ο Steve Soper. Περνάμε τώρα στο νερό για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το πρωτάθλημα Powerboat GP1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος της και τα θαλάσσια σπόρα αλλά και την ιστοπλοεία, ωστόσο αυτή τη φορά όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι λάτρεις των σκαφών και οι λάτρεις της φωτογραφίας κέρασαν μια εντυπωσιακή παρέλαση των 6 ομάδων

πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία των εργαζόμενων και όλα αυτά μας προδιαθέτουν για κάτι το εντυπωσιακό. Όμως από τον πολύ ενθουσιασμό, δυστυχώς και την ταραχή που περικύκλωσε τον πρώτο αγώνα, η ομάδα αιχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, ωστόσο οι άλλοι πιλότοι έδειξαν στους θεατές την εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στην ταχύτητα, καθώς έτρεχαν πάνω στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετώπιση στο μεγαλύτερο μέρος, αγωνιστικά παλεύοντας για την πρώτη θέση στο βάθρο. Σε μια μεγάλη μάχη, με την Team Marine Diffusion να είναι αυτή που επικράτησε της διαδικασίας και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ήταν ξεχωριστό ως εταιρεία, επειδή στην πραγματικότητα το επίπεδο οργάνωση που έχουμε ως ομάδα είναι εξαιρετικό. Για μας σημαίνει ότι στην πραγματικότητα κάνουμε τα πράγματα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στον Άρον και την τρομερή του ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός, εκτός από εμένα που είμαι Μαλτέζος και είναι χαρά η ομάδα μου να είναι στο νούμερο 1 και να κατακτά την πρώτη θέση. Εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δει διαφορετικές ομάδες κερδίζοντας, αλλάζοντας θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι που κάνει τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για το πλήθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας Powerboat για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GP1. Η Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊλάνδη για το περίφημο Super Turbo Thailand, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην χώρα, με ερασιτέχνες οδηγούς και δύο μέρες έντονης μάχης τροχό με τροχό, αλλά και τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών οδηγών. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που λαμβάνουν χώρα σε 3 Σαββατοκύριακα στο Birachang International Circuit και βασίζεται στο όνειρο των διοργανωτών να παρέχουν ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα και να γίνουν επαγγελματίες. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς σε επόμενο επεισόδιο θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ιστοριών δράσης αλλά και των παρασκηνίων που θα λάβουν χώρα. Σε αυτό το επεισόδιο διαγωνιστήκαμε στα όμορφα βουνά του Καρπενησίου στην Ελλάδα με το προκλητικό Hellas Raid. Γίναμε μάρτυρες μερικών θρυλικών οχημάτων κάνοντας ένα pit stop στο Historic Masters και μετά δοκιμάσαμε την τύχη μας στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action και φυσικά μας περιμένει ακόμα περισσότερη δράση στη συνέχεια. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας.
1: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
2: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
3: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Σαν σήμερα το 1935, το υπεροκεάνιο Νορμανδία ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι από το Southampton με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Το πλοίο μάλιστα καταφέρνει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κατασκευαστών του, αφού πραγματοποιεί τη διαδρομή με μέση ταχύτητα 29,7 κόμβους, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 28,92 κόμβων. Στις 3 Ιουνίου 1941 οι Γερμανοί κατακτητές κατέστρεψαν ολοσχερώς το χωριό Κάνδανος Χανίων και εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους του σε αντίπεινα για την αντίστασή τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής επίθεσης που είχε σαν αποτέλεσμα 25 Γερμανούς στρατιώτες νεκρούς. Πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα πολέμου των Γερμανών στην Ελλάδα. Στις 23 Μαΐου ένα μηχανοκίνητο απόσπασμα είχε προσπαθήσει να καταλάβει το χωριό, αλλά οι ντόπιοι με αυτοσχέδια όπλα κατόρθωσαν να τους αποθήσουν. Την επόμενη μέρα οι Γερμανοί επανήλθαν με υπέρτερες δυνάμεις και στις 25 Μαΐου η Κάνδανος έπεσε στα χέρια τους. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ εκτίθενται στο Λούβρο με την υποδοχή και τις κριτικές να είναι ενθουσιώδεις. Σήμερα έργα του υπάρχουν διάσπαρτα σε πολλά μουσεία, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γεννιέται μια ημέρα σαν κι αυτή το 1982 στη Ρωσία η άλτρια του επικοντό Έλενα Ισιμπάγεβα, η γυναίκα φαινόμενο του αγωνίσματος, νικήτρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008, πρωταθλήτρια κόσμου το 2005, το 2007 και το 2013, καθώς και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2006. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατέριψε 17 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ. Σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός Άντονι Κουίν σε ηλικία 86 ετών. Εμφανίστηκε σε περισσότερες από 150 ταινίες, αλλά αναγνωρίστηκε παγκοσμίως με το ρόλο του Ζορμπά, τον ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το 1964 ο Μιχάλης Κακογιάννης με την αξεπέραστη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Στη μακρόχρονη καριέρα του κέρδισε 2 Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Είχε γεννηθεί στις 21 Απριλίου 1915.

Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός πυγμάχος Μοχάμεντ Άλι σε ηλικία 74 χρόνων. Αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό δράση το 1981, έχοντας κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Βαρέων Βαρών, καθώς και ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πυγμάχους στην ιστορία του αθλήματος και ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές όλων των εποχών. Είχε γεννηθεί στις 17 Ιανουαρίου 1942.

0: don't we just do it?
1: I can't really tell if you're kidding right now.
2: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
0: No.
3: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
0: Yes.
4: It's coming.
2: I feel like it's coming out of my ass.
5: They're probably in hell.
6: Just go with this.
1: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
7: I'm not married.
8: I think I met the girl today.
1: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
9: Good luck, you guys.
10: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
11: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
12: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
13: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
14: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη

0: Ιδραίος.
1: Ναι, γέννημα Θρέμα. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς.
0: Τι σου αρέσει περισσότερο από αυτόν τον τόπο?
1: Η ησυχία και η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Μιλάει από μόνο. Ό,τι βλέπεις είναι αληθινό.
2: Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς Ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
0: Πώς νιώθεις που μπαίνεις κάθε φορά σε αυτό το λιμάνι?
3: Εγώ είμαι ερωτευμένος, παιδιά. Με το νησί είμαι ερωτευμένος. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποχωριστώ. Μ' αρέσει αυτό το μπάσιμο, Δημήτρη, μέσα στο λιμάνι, έτσι, αυτό ένα δέος, μια ανατριχύλα.
4: Μας ανταμείβει τόσο πολύ ομορφιά η φυσική του νησιού και το τοπίο που μας παραπέμπει σε άλλη εποχή και αυτή η ελευθερία που έχουν τα παιδιά που δεν το αλλάζουμε.
0: Απλά κλείνεις τα μάτια, ακούς τον ήχο του αέρα και ταξιδεύεις.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

0: αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Άργου Σαρονίκου. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσεις.
1: Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 1,5 ώρα είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

Περπατώντας την Ήδρα ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Οι γωνιές της Ήδρας μαγευτικές. Λακκόστιτα σοκάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλιες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δαμοπούλου. Χάρη στο μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το Μουσείο Κόσμημα της Ίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30 χιλιάδες επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας. Της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: Τι έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρήκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σιτηρά, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, πολύ όμορφο, ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα ιδραϊκά σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς ναυτίλους και απλούς κυβερνήτες, σιτοκάραβων όπως ονομάζονταν, σε ετοιμοπόλεμους ναυτίλους. Έδωσαν τα καράβια τους, έδωσαν την περιουσία τους στον αγώνα και η Ίδρα πρωταγωνίστησε. Ήταν η πρώτη μεταξύ όλων των νησιών ως προς τον αριθμό των πλοίων και του Τρινήσιου Στόλου, όπως λεγόταν, ο στόλος της Επανάστασης, δηλαδή Ίδρας Σπετσών και Ψαρών, του οποίου ηγείται η Ίδρα. Ο αρχινάβαρχος του στόλου εναντίον του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στόλου ήταν πάντα Ιδραίος. Ήταν ο περίφημος Ανδρέας Μιαούλης.

0: το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
1: Εκεί την εποχή που η Ύδρα ήταν στην μέγιστη ακμή της, πόσοι ζούσαν εδώ?
0: Σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, ξένους πάντοτε, σύμφωνα με τον Μπουκεβίλ, ας πούμε, η Ύδρα είχε τότε 18 με 20.000 κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού, που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα το ότι οι Ιδραίοι ήταν καλοί ναυτικοί και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι, δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν ταρσανάδες, τα ναυπηγούντουσαν πάρα
0: βέβαια,
1: πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ίδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία, στο Μαντράκι, στο Βλυχό. Ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο, έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά, δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά, περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Ίδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ίδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ίδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ίδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα, είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός, έχουμε εξαιρετικό τουρισμό, πολύ πολύ κόσμος, δηλαδή είμαστε ας πούμε 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη, γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7 όταν έρχονται τον Αύγουστο, γίνεται το αδιαχώρητο στην Ίδρα.

0: Εσύ Ιδρέα.
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος.
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ Τομπάζη, της περίφημης οικογένειας των Τομπάζηδων, και τώρα είναι ο σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Φιλοξενεί πάντα καλλιτέχνες, έρχονται, μένουν, ζωγραφίζουν κλπ. Είναι εξαιρετικό και καλοδιατηρημένο. Σίγουρα το αρχοντικό του Αναστασίου Τσαμαδού, που είναι σημερινή σχολή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
0: Ήταν η πρώτη σχολή παγκοσμίως.
1: Η παλιότερη ναυτική σχολή παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1749. Ονομάζεται η μητέρα των σχολών. Λοιπόν, το αρχοντικό βεβαίως σε πρώτη έτσι, κλάση θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ίδρας οικονομικά και διέθεσαν την περιουσία τους για τον αγώνα, για την Επανάσταση.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

παραλίες της Σίδρας, πέρα από τη δροσιά, προσφέρουν και μια ξεχωριστή εμπειρία πρόσβαση σε αυτές. Στις περισσότερες μπορείς να πας περπατώντας. Εμείς προτιμήσαμε τον Ιωαννίκιο, ένα παραδοσιακό ξύλινο τρεχαντήρι, στο τιμόνι του οποίου ο Γιάννης Τσάνος, ένας Ιδραίος που παντρεύτηκε τη θάλασσα από παιδί.

0: πρώτη παράλια που μπορεί να κάνει κάποιο μπάνιο νομίζω είναι αυτή, ε.
1: Αυτή είναι εδώ πέρα, το μικρό καμίνι το λέγανε παλιά, τώρα το έχουν ονομάσει Baby Beach.
0: Baby Beach.
1: Βέβαια. Φέρνουν τα μικρά παιδάκια για να μάθουν εδώ τα πρώτα μπάνια.
0: Δίπλα ακριβώς στο λιμάνι είναι το καμίνι.
1: Είναι το καμίνι, εκεί πέρα ήταν παλιά αλλιευτικό καταφύγιο, τώρα έχει γίνει λιμάνι, έχει χαρακτηριστεί σαν λιμάνι.
0: Ερχόμενοι από το λιμάνι προς το καμίνι, έχει και πολλούς ανεμόμυλους είδα η πλευρά
1: έχει,
0: αυτή.
1: Έχει αρκετούς που δουλεύανε παλιά, φτιάχνανε στάρια και διάφορα τέτοια, αλλά τώρα είναι εγκατελειμμένοι.
0: Ωραία όμως, εμείς πηγαίναμε από τη θάλασσα και τον κόσμο τον έβλεπα, πήγαινε με τα πόδια και με τα γαϊδουράκια.
1: Έχει μονοπάτι που έρχονται από πάνω ή με τα γαϊδουράκια ή με τα πόδια. Είναι γύρω στα 15 λεπτά περπατώντας με το πάσο σου.
0: Έχει λίγο βλάση σε αυτή την πλευρά.
1: Έχει. Είναι πιο ήρεμα, πιο παιδινό τοπίο έτσι από εδώ.
0: Εγώ, Γιάννη, τις απολαμβάνω αυτές τις βόλτες, οπότε δεν τις χορτάνω. Πάμε.

0: Έχουμε φύγει μόλις από το λιμάνι της Ίδρας, το έχουμε αφήσει πίσω μας, λίγα ναυτικά μίλια, ο καιρός βλέπετε έτσι, μπονάτσα, και κινούμαστε βόρεια και πρώτη στάση εδώ μέσα δεξιά που βλέπετε είναι ο πρώτος Κολπίσκος και η παραλία Μανδράκη. Εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Δεν έχει πολλές παραλίες με άμμο Ίδρα.
1: Όχι, είναι μια από τις κοντινές οργανωμένες παραλίες. Μια εδώ πέρα που έχει ένα παραδοσιακό ταβερνάκι πολύ ωραίο. Έχει ακριβώς από πάνω μια εκκλησία Αγία Τριάδα. Λίγο παραπάνω είναι η Αγία Ματρώνα, η οποία φιλοξενεί μια μοναχή.
0: Είμαστε βόρειο-δυτικά τώρα.
1: Είμαστε βόρειο-ανατολικά.
0: Βόρειο-ανατολικά.
1: Του νησιού, ναι. Βόρειο-ανατολικά του νησιού. Σε μια διαδρομή 20 λεπτά με τα πόδια και με τη βάρκα, με τα ταχύπλοα, με τα ταξί, με αυτά κάνουν γύρω στα 5 λεπτά.
0: Τέλεια, ωραία. Προχωράμε.
1: Πάμε. Κάνεις τον καπετάνιο, κάνω εγώ το μηχανικό.
0: Μπράβο.

0: πόσα μέτρα είναι το καϊκί?
1: Στα 9,60.
0: 9,60.
1: Μικρό παραδοσιακό σκαρί.
0: Τρεχαντηράκι.
1: Τρεχαντηράκι, ναι.
0: Δεν τα αλλάζουμε το ξύλινο σκαρί με τίποτα.
1: Ναι, ναι. Δεν συγκρίνεται η πλεύση του με τίποτα.
0: Θες να πηγαίνω γυαλό-γυαλό ή να ανοίγω?
1: Όπως αρέσει.
0: Εντάξει. Γυαλό-γυαλό μ' αρέσει.
1: Γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις.
0: Γυαλό να με θυμηθείς.

0: Κοίτα, Δημήτρη, που σε έφερα. Κοίτα να δεις. Όλοι οι χρωματισμοί του γαλάζιου. Και δίπλα από την Ήδρα.
1: Πού με έφερες τώρα, για πες.
0: Εδώ πέρα είναι η παραλία Καστέβα. Εκεί είναι ο ακροτήρι Καστέβα. Και εδώ είναι η παραλία, δίπλα.
1: Έρχεται ο κόσμος εδώ.
0: Αρκετοί. Καλοκαίρι, Ιούλιος, Αύγουστος, δεν προλαβαίνεις να ράξεις.
1: Τώρα την έχουμε για μας.
0: Πριβέ, για μας.
1: Καλά, δεν υπάρχει το τοπίο. Πίσω αυτά τα βράχια που έρχονται εδώ, κουμπάνε στη θάλασσα.
0: Τα βράχια είναι απότομα και χτυπάνε τα κύματα, γι' αυτό.
1: Κοίτα εδώ, το πολύ το χτύπημα βλέπεις πως είναι τα βράχια.
0: Ναι. Και κατεβάζει και νερό, γι' αυτό έχει βγει το όνομα Ήδρα. Βλέπεις τις μαυρίλες, τις υγρασίες αυτές που βγαίνουν από τις πέτρες μέσα. Mm-hmm. Παντού γύρω-γύρω Ήδρα είναι έτσι, τρέχουν νερά. Τρέχαν παλιότερα περισσότερα. Τώρα έχουν πιάσει και στερεύουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου, Γιάννο.
0: Μάλλον θα την κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Σου κάνω παρέα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Πάμε.
1: Πάμε, βάλουμε τα απαραίτητα. Θα με έχετε δει πόσες φορές ξεχνάω το μαγιό μου. Αυτή τη φορά μου έδωσε ο Γιάννης αμέτρητες βουτιές στα καταγάλανα νερά. Καλοκαιρινές στιγμές από την ομάδα του Χωρίς Χάρτη για όλους εσάς. 1, 2, 3!

0: Λοιπόν, Γιάννου, λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την επιστροφή.
1: Επιστροφή, ναι. Καλά ήταν, ναι. Καλά περάσετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε.
0: Γιάννη, τα νερά αυτά τα ξέρεις καλύτερα την παλάμη σου, νομίζω.
1: Εντάξει, μεγαλώσαμε εδώ, γεράσαμε.
0: Καλά γεράσαμε, πόσο είσαι?
1: Πήγα 47.
0: Ναι, νέο παιδίς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για πες, Ιδραίος, γέννημα θέρμα.
1: Γέννημα θέρμα, Ιδραίος, Δημήτρη, ναι.
0: Και πώς και έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Έρωτας.
0: Έρωτας, ε. Με την πρώτη ματιά?
1: Με την πρώτη.
0: Αμοιβαίος?
1: Ναι, αμοιβαίος. Τη Γοργόνα ψάχνω.
0: Δεν τη βρήκες?
1: Όχι ακόμα. Πάνω είμαι μικρός.
0: Στο κρατάει για το τέλος η θάλασσα, μου φαίνεται.
1: Μάλλον αυτό, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τώρα που μπαίνουμε, για πες, πώς νιώθεις που μπαίνεις κάθε φορά σε αυτό το λιμάνι?
1: Εγώ είμαι ερωτευμένος, παιδιά. Με το νησί είμαι ερωτευμένος. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποχωριστώ. Μ' αρέσει αυτό το πάσιμο, Δημήτρη, μέσα στο λιμάνι, έτσι, αυτό ένα δέος, μια ανατριχύλα.
0: Ίσως είναι και η ιστορία που έχει αυτό το λιμάνι.
1: Μπορεί να παίζουν όλα ρόλο αυτά, ναι.

0: Η Ύδρα πάντα αγαπούσε την τέχνη, αλλά και οι καλλιτέχνες αγαπούσαν την Ύδρα. Τα χρώματά της, το φως της και η θάλασσά της ενέπνευσε πολλούς ανά τα χρόνια. Μία εξ αυτών η Μαριάννα, δασκάλα στο νησί και πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου.
1: Μαριάννα, σε αυτό το σημείο θα έπαιζα κι εγώ φλάουτο, να σου πω την αλήθεια.
2: Ενδείκνυται. Είναι ιδανικό. Υπέροχη θέα, άνετα.
1: Σας πετύχαμε σε κάποια πρόβα?
2: Ναι, είχαμε έρθει με τα κορίτσια να μελετήσουμε. Είναι 5η και 6η δημοτικού τα κορίτσια. Και παίζουμε φλάουτο όλες μαζί, σε αρχάριο επίπεδο βέβαια, μαθαίνουμε ακόμα, αλλά μας αρέσει πολύ.
1: Ασχολούνται τα νέα παιδιά στην Ύδρα με τη μουσική?
2: Θα μπορούσαν και σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά εμείς είμαστε ήδη πάρα πολύ χαρούμενοι στο σωματείο. Έχουμε πάρα πολλά παιδάκια τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά.
3: Η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος χαλάρωσης. Όταν είμαι λυπημένη, ας πούμε, βγάζω τα συναισθήματά μου στη μουσική και μετά νιώθω καλύτερα.
1: Εσένα τι σε φέρνει στην Ύδρα?
2: Έχω καταγωγή από το νησί, έχει γεννηθεί η μητέρα μου. Ερχόμουν τα καλοκαίρια και κάθε Πάσχα συνήθως για διακοπές. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έχω έρθει να δουλέψω σαν δασκάλα στο νησί με την οικογένειά μου, από επιλογή, γιατί μας ηρεμεί πάρα πολύ το νησί, ενδείκνυται για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας πιο ελεύθερα και νομίζω ότι θα κάτσουμε ακόμα αρκετά.

0: Μας ανταμείβει τόσο πολύ η ομορφιά, η φυσική του νησιού και το τοπίο που μας παραπέμπει σε άλλη εποχή και αυτή η ελευθερία που έχουν τα παιδιά που δεν το αλλάζουμε.
1: Σε ποια εποχή σε παραπέμπει?
0: Σε μία εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν πολύ πιο φυσικά, πιο ελεύθερα, χωρίς να εξαρτιόνται άμεσα από μηχανήματα, πάσης φύσης μηχανήματα, μιας και λείπουν εξ ολοκλήρου τα αυτοκίνητα από το νησί, τα μηχανάκια, τα ποδήλατα. Νιώθουμε πολύ πιο άμεσα συνδεδεμένοι με τη φύση εδώ.
2: Στην Ίδρα αγαπάω την ηρεμία της και τη θάλασσά της.
3: Είναι ένα πανέμορφο νησί. Έχει πολύ ωραία φύση και κυρίως δεν έχει αμάξια.
1: Θες να μου περιγράψεις την Ίδρα στα μάτια σου?
0: Η Ίδρα... Έχει μια παράμιλη γραφικότητα που κατέχει πάντα έτσι μια μοναδική θέση στα γούστα μου και πάντα αποτελούσε ένα πολύ αυστηρό κριτήριο σύγκρισης σε όποιο άλλο μέρος και να πήγαινα. Πάντα θα έψαχνα να βρω το γραφικό κομμάτι, αυτό που με συνέδεε με την Ίδρα, και αυτό δεν με άφηνε να απολαύσω τα υπόλοιπα μέρη, είτε στην Ελλάδα είτε εκτός. Αυτή η γραφικότητα και η ηρεμία που έχει το νησί δεν υπάρχει αλλού, νομίζω, τουλάχιστον για μένα.
1: Αυτό δίνει χώρο και χρόνο στις τέχνες?
0: Δίνει αρκετά. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς ζωγράφους στο νησί. Αυτή η μοναδική αρχιτεκτονική και η προστασία του παραδοσιακού οικισμού αποτελεί έμπνευση για συγγραφή βιβλίων, για ποίηση, για τον κινηματογράφο, οποιαδήποτε μορφή τέχνης.
1: Τη μουσική.
0: Τη μουσική που προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο.

0: Όταν παίζω μουσική νιώθω ευχαρίστηση, χαλαρώνω κάπως.
1: Η μουσική είναι ένας τρόπος, ας πούμε, σαν ελευθερία.
0: Η μουσική για μένα είναι τρόπος έκφρασης.

Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο νησί και μια ησυχία. Αλλά χρειάζεται συνέχεια για οτιδήποτε κάνετε να περπατάτε. Φορτωμένοι όλοι, όλη η ομάδα, και ανηφορίζουμε. Πάμε, άντε. Που πάμε με το νεκτάριο στο στάβλο του Μετάλογα και θα κάνουμε και μια βόλτα μαζί. Γαϊδούρια και άλογα είναι ταυτισμένα με το νησί, καθώς αποτελούν τα αγαπημένα υποειδή των ιδραίων. Δείτε για παράδειγμα το νεκτάριο, που τέριαξε περισσότερο με αυτά παρά με τους ανθρώπους.

0: Έλα τα κοριτσιά μου, έλα, έλα. Ναι, κοπέλα μου, ναι.
1: Σε καταλαβαίνω από μακριά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά μου.
1: Γεια σας, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα για την ευκαιρία.
0: Εγώ δεν χρειάζεται, στήθω, με
1: ξέρουν. Ε?
0: Εμένα με ξέρουν, δεν στήνομαι.
1: Ε, καλά, εμένα δεν με ξέρουν όμως. Πώς τα λες?
0: Ανατολή, Νίκη, Spirit, Diva.
1: Diva. Εμείς ποια θα πάρουμε?
0: Εμείς θα πάρουμε Spirit Ανατολή σήμερα.
1: Εγώ θέλω το Spirit.
0: Το Spirit δεν το δίνω, το καμπαλάω μόνο εγώ. Αλήθεια.
1: Ανατολή θα πάρω.
0: Ανατολή θα πάρεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σου λέω αλήθεια.
1: Μ' αρέσει η Ανατολή.
0: Και Ανατολή όμορφη είναι.
1: Αυτά που φοράνε μπροστά τι είναι?
0: Αυτά τα έχω για τις μύγες, τα κρόσια. Για να μην πηγαίνουν οι μύγες, θα δεχτούν στο πρόσωπο και στα μάτια.
1: Σαν τον Bob Marley είναι τα άλλο.
0: Να βάλει ράστα.
1: Ράστα.

0: Το ζωποτικό πέρα μου. Έλα. Μπράβο.
1: Και τους τα καθαρίζεις, ε?
0: Κάθε μέρα.
2: Μπράβο.
0: Για να, είναι υγιές αυτά τα πόδια τους.
2: Να αναπνέουν.
0: Να αναπνέουν και να μην έχουν προβλήματα στα νύχια.
1: Τα χτενίζουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, τα καθαρίζουμε. Να νιώθει καθαρά. Μην είναι άσχημο.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό το ζώο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια το αντιλαμβάνεται. Θέλετε να σου κάθετε.
1: Ναι.
0: Κοπέλα μου, όμορφη.
1: Αυτό τώρα βάζουμε πρώτα τι είναι, κυλιμή.
0: Υπόστρωμα λέγεται.
1: Υπόστρωμα.
0: Για να μην κουμπάει η σέλα πάνω και το ενοχλεί και το πονάει.
1: Πόσο χρόνο είναι η Spirit?
0: 8.
1: 8. Πόσο ζουν μέσο όρο τα άλογα?
0: 35.
1: 35.
0: Και με καλή περιποίηση μπορεί να πάνε και παραπάνω.

0: Ναι. Νεκτάρη, ο σκοπός είναι να φτάσουμε Άγιο Κωνσταντίνο, ε.
1: Θα φτάσουμε σιγά σιγά, κάνουμε ναι. Το λιμάνι.
0: Μπράβο. Τώρα είναι ωραία το πρωί πάντως.
1: Ναι, γι' αυτό ήρθαμε από εδώ πρώτα να ξεκινήσουμε έτσι και μετά πάμε Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Ναι, αυτή η ώρα είναι ότι καλύτερο. Τι.
0: Αν είχε πολύ κόσμο θα μπορούσε το άλογο να σταθεί.
1: Παντού πάνω.
0: Παντού, ε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Είναι κοινωνικά τα άλογα μου.
0: Let's go.

0: Τάρι, γιατί να κάνει κάποιος αυτή τη διαδρομή που κάναμε εμείς?
1: Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες διαδρομές, γιατί αλλάζεις παραστάσεις μέσα σε 10 λεπτά, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Κάθε στροφή και διαφορετική εικόνα.
0: Ξεκίνησαμε από το λιμάνι.
1: Ναι, ξεκίνησαμε από το λιμάνι, πήγαμε από την Γεφωτινή και φτάσαμε στον Αγίο Κωνσταντίνο.
0: Πότε ήρθες σε επαφή πρώτη φορά με τα άλογα?
1: Το πρώτο μου άλογο μάλλον το πήρα όταν ήμουν 14 ετών. Λατρεία, τρέλα, με άλογα και σκυλιά. Ζωή μου. Μου επιτρέπει να πάρω τα γυαλιά γιατί με ενοχλεί ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για πες, πώς ήταν αυτή η πρώτη σου εμπειρία με το άλογο?
1: Απίθανη. Απίστευτη. Όταν λοιπόν πάρεις άλογο και είσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί του, κάποιες ώρες, δεν μπορείς να αποχωριστείς και να πας σπίτι σου. Θες να είσαι μαζί του. Και θεωρώ πως όταν έχεις άλογο, νιώθεις την περηφάνεια.
0: Γιατί?
1: Γιατί καταθέτει την ψυχή του για σένα. Όταν σε γνωρίσει και γίνεται φίλη, κάνει πράγματα για σένα που δεν μπορείς να τα πιστέψεις. Αλλά πρέπει να έχεις την επαφή καθημερινά. Τη φροντίδα του, το φαγητό του το σωστό, το μπάνιο του, το πετάλωμά του, ό,τι χρειάζεται ένα άλογο.

0: Να φανταστείτε όταν φεύγω από το χώρο τους, με φωνάζουν να επιστρέψω, για να κάτσω εκεί, να με βλέπουν. Καταρχήν με ακολουθούν χωρίς να έχω τίποτα. Ούτε καπίστρι, ούτε τίποτα, τίποτα. Με ακολουθούν έτσι.
1: Παίρνεις τον δρόμο και
0: έρχονται. Παίρνεις τον δρόμο και έρχονται μαζί. Σταματάω, σταματάνε. Έχω καταθέσει την ψυχή μου κι εγώ και αυτά. Θεωρώ ότι όταν γνώρισα τα άλογα, δεν ήθελα τους ανθρώπους. Πραγματικά.

0: Ανδρέος.
1: Ναι, γέννημα Θρέμα. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς. Δεν έχουμε αυτοκίνητα, ούτε μηχανές, η απόλυτη ησυχία. Και είσαι μέσα στη φύση και στο χώρο που θέλω πραγματικά να ζω.
0: Εδώ τώρα τι βλέπουμε ακριβώς από την Ύδρα.
1: Βλέπουμε όλο το λιμάνι του νησιού. Και η άλλη μεριά από εκεί είναι ένα μικρό λιμανάκι που λέγεται Καμίνι. Και έχει μερικά μαγαζάκια εκεί, είναι κάτι ταβέρνες.
0: Τι σου άρεσε περισσότερο από αυτόν τον τόπο?
1: Η ησυχία. Και η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Μιλάει από μόνο. Ό,τι βλέπεις είναι αληθινό. Μπορεί να είμαι κάθε μέρα εδώ, να βλέπω τις ίδιες εικόνες και δεν έχω βαρεθεί ούτε μια στιγμή να τα κοιτάω.
0: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τον αέρα του νησιού όταν υπέβεις?
1: Ελευθερία. Ελευθερία. Μία λέξη μόνο.
0: Ωραίο συνέστημα.
1: Τέλειο. Δεν το νιώσεις τώρα που ανέβηκες?
0: Ισχύει.
1: Ε?
0: Ισχύει.

αφήνουμε την Ίδρα, το λιμάνι της Ίδρας, για να κάνουμε μια έτσι απαιτητική πεζοπορία, για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή του όρους Έρος. Το βουνό της αγάπης, εδώ στην Ίδρα, και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του. Φύγαμε! Μπορεί να μην τις φαίνεται, αλλά η Ίδρα διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών για απαιτητικούς περιπατητές. Βγαλμένη από παραμύθι η Ίδρα, σε εντυπωσιάζει σε κάθε βήμα. Σε κάθε γωνιά που θα κοιτάξεις, θα δεις και κάτι διαφορετικό. Κάτι στο κτίριο, κάτι στα χρώματα, κάτι στα φυτά, στα λουλούδια. Πολύ ωραία διαδρομή και κατά τη διάρκεια από το λιμάνι, ανεβαίνοντας προς τον Προφητηλιά και να αφήσουμε πίσω το χωριό, αλλάζουν και οι εικόνες που βλέπουμε.

Έχουμε αφήσει πίσω μας το λιμάνι της Ίδρας και την πόλη. Σπίτια πια δεν υπάρχουν πουθενά. Το μόνο που βλέπουμε είναι στάβλους και κοτέτσια. Κοκοράκια να λαλούν, κοτούλες, γατούλες, άλλα αρώματα, άλλες εικόνες. Η Ίδρα αλλιώς. Και εμείς συνεχίζουμε την πεζοπορία μας. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούτε τον κοκορέτσι. Μιλάνε τα ζωάκια αυτή την ώρα. Κουδουνάκια. Από πάνω μαντρί, από κάτω στάβλος, δίπλα κοτέτσι. Ακούτε όλους αυτούς τους ήχους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας. Εμείς όμως συνεχίζουμε για την κορυφή του βουνού του έρωτα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο και τον Μιχάλη που με ακολούθησαν σε αυτή την πεζοπορία. Η αλήθεια είναι ότι από τον προφήτη Ηλία και μετά η ανάβαση ήταν πάρα πολύ απαιτητική.

Φτάσαμε στην κορυφή του πιο ερωτικού βουνού της Ελλάδας. Εδώ στην Ύδρα, στα 600 μέτρα υψόμετρο. Με πανοραμική θέα όλου του νησιού, τον Αργοσαρονικό.

είδαμε ακριβώς την ώρα που ο ήλιος δει και δημιουργεί αυτή την πανδεσία χρωμάτων. Κοιτάξτε το μπλε πώς έρχεται και γίνεται ένα με το μοβ και το πορτοκαλί. Και πίσω μας το μπλε, το απόλυτο μπλε. Είναι από τις στιγμές που έρχεται η φύση και σε επιβραβεύει για όλη αυτή την προσπάθεια να φτάσεις μέχρι εδώ. Μπορεί ο έρωτας να κατακτιέται, αλλά το βουνό όχι.

Κοιτάξτε, είναι λες και φλέγεται ο ουρανός. Στιγμές σαν κι αυτές δεν θέλουν περιγραφή. Απλά κλείνεις τα μάτια, ακούς τον ήχο του αέρα και ταξιδεύεις. Παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη την κούραση, μετά από τέτοιες αναβάσεις, πραγματικά νιώθω σαν να πετώ. Αυτά από μας, τα φιλιά μας από την κορυφή της Ίδρας.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Εάν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: και εμείς εδώ περνάμε πολύ καλά.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν λέμε για καλοκαίρι καυτό, δεν σου έρχεται νησί, παραλία ελληνική, Greek salad, όλα αυτά που συνοδεύεται. Τώρα γιατί είναι στο Μαϊάμι αυτό, εντωμεταξύ κάποια στιγμή.
0: Και στο σούπερ μάρκετ.
1: Τι λέει, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και θέλω να δω πόσο πουλάει το νερό, η ακρίβεια που έχει φτάσει. Τι κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Βεβαίως, θα σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Είναι μέσα στην εποχή.
1: Γιατί?
0: Γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι πηγαίνουμε διακοπές, αλλά δεν καταναλώνουμε τόσο πολύ στα ταβέρνες, καταναλώνουμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Πηγαίνουμε διακοπές σε κανένα νησάκι, σε κανένα παραθαλάσσιο, σε κανένα τουριστικό, σε κανένα ορεινό. Όχι στο Μαϊάμι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Γιατί μέχρι το Μαϊάμι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Συγγνώμη. Αγαπητές κυρίες, κύριοι, παιδιά, μεγαλύτεροι, πιο μεγάλοι κτλ.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο, ανοιξιάτικο. Μάλλον καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό
1: φόρεμα είναι αυτό που φοράς, Αλεξάνδρα. Πάμε μία, σε παρακαλώ. Πάμε λίγο πασαρέλα.
0: Κάτσε, γιατί θα χάσει ο Νίκος μου.
1: Πάμε λίγο έτσι όπως πηγαίνει. Πάμε, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Όχι έτσι, παιδιά, δεν πηγαίνουν χοροπηδιχτά στην πασαρέλα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει πασαρέλα.
1: Πάμε ξανά, πάμε μία. Πάμε να το προσπαθήσουμε. Πάμε. Ξεκινάμε. Μπράβο.
0: Να βάλω και εδώ το τέτοιο. Να βάλω
1: πολύ
0: και
1: ωραίο
0: εδώ,
1: το διάβασμα.
0: Όχι,
1: μην πέσει καλέτα, παιδάκι μου. Λοιπόν,
0: είδε τι ισορροπία
1: έχουμε. Πέσει καλημέρα σου, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, έτσι. Με καλή διάθεση ξεκινάμε.
0: Με καλή διάθεση, το καταλαβαίνετε. Εδώ στο πρωινό του Action 24 στην πρωινή ζώνη, μια μεγάλη καλημέρα σε όλου που είστε και σήμερα εδώ μαζί μα. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλημέρα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλημέρα.
0: Καλά, λαχανιάσαμε. Τι πάθαμε. Τι έπαθε.
1: Το air condition λίγο, βάλε λίγο τον κλιματισμό. Σκάσαμε δίχω διακριτικά το σύνορα. Προσπαθώ.
0: Θα μου πάθει τίποτα, καλέ. Καλέ, θα μου πάθει τίποτα, σμπροζιαστής μου, άνοιξε λίγο.
1: Άναψε λίγο τον κλιματισμό.
0: Κάτσε, μην έρθω δίπλα και ανάψουμε κι άλλο. Μην έρχομαστε κοντά.
1: Δεν θα σας πω ότι έχει πει φιλιό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε με την πρωινή ζώνη του Action 24. Ξεκινάμε με καλή διάθεση. Μακάρι να έχουμε και καλές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής και να μην ανατραπεί το πρόγραμμα. Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι έτοιμη. Πού?
0: Στην Ιέρια. Ιερία.
1: Ιέρια με γιώτα. Έτσι. Μάλλον Ιερία με γιώτα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Ιέρια με έψιλον γιώτα.
1: Και Ιέρια με έψιλον γιώτα. Δηλαδή, όταν πάει ο τόνος στο έψιλον, παίρνει έψιλον γιώτα. Αυτό δεν το ξέρω, το μαθαίνω τώρα.
0: Ναι. Και η Πατία και η Πάτη και η Πατούλα γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Πατούλα.
0: Πατούλα. Εντάξει. Πατούλα.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι είναι υποκοριστικό της Ιπατίας. Ιπατία, Ιπατούλα, Πατούλα.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Τα μάθαμε τώρα. Okay. Λοιπόν, πάμε.
0: Να πούμε λίγο καλή επιτυχία στα παιδιά που σηκώνονται σιγά σιγά και στο δικό σου το γιο, σε παρακαλώ.
1: Mathematics σήμερα τα mathematics. Ηρεμία, χαλαρά. Και εσείς οι κύριοι καθηγητές, βάλτε κανένα θέμα να είναι βατό και αναμενόμενο, όπως λέγαμε. Βατό και αναμενόμενο όταν βγαίναμε και κάναμε δηλώσεις εμείς. Ήταν βατά και αναμενόμενα.
0: Τώρα βλέπεις τι λένε τα παιδιά όταν βγαίνουν και κάνουν
1: τις
0: δηλώσεις.
1: Τι λένε, χαβαλέ
0: κάνουν. Κάνουν χαβαλέ και λένε: εγώ πήγα για τη φάση, εγώ ήρθα για να ρίξω τις βάσεις, για να περάσει κανένας άλλος.
1: Ωραίοι τύποι. Ωραίοι τύποι. Λοιπόν, να έχουν επιτυχία και όχι άγχος, όχι πανικός. Έχουμε άλλα δύο μαθηματάκια. Μια χαρά. Χαλάρωστε. Χαλάρωστε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τα δύσκολα τώρα. Μετά έρχονται τα πιο ζόρικα στον εργασιακό τομέα. Έτσι.
0: Αλλού είναι τα δύσκολα, Νίκο μου.
1: Για πάμε να τα δούμε,
0: αλλού
1: λοιπόν.
0: Αλλού είναι τα δύσκολα. Στην αριστερά είναι τα δύσκολα και γενικά στην αριστερά είναι τα δύσκολα αυτή τη στιγμή. Γιατί μετά τον ερχομό του Αλέξη Τσίπρα, είχαμε χθες την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ουσιαστικά είναι το πρώτο θύμα του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Βεβαίως με αυτή τη διάλυση που είχαμε της κοινοβουλευτικής ομάδας, είχαμε και μία αποχώρηση. Αφήνει τα βουλευτικά της καθήκοντα η κυρία Χτσιόγλου, η μοναδική, έτσι, που το κάνει αυτό και ουσιαστικά, εντάξει, νομίζω ότι οδεύει προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Ο κύριος Ραγασάκης θα αναλάβει την έδρα, ο οποίος και αυτός το δηλώνει ανεξάρτητος. Σωστά. Τώρα, θα πάμε να δούμε τη συνέχεια της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Η 39χρονη μητέρα πάλευε να σωθεί από τον δολοφόνο της, τον σύζυγό της. Βάλτε εισαγωγικά τη λέξη σύζυγος. 45 μακεριές της κατάφερε. Ο ίδιος επιμένει ότι ήταν αυτοάμυνα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Η γυναίκα βρέθηκε. Μην πούμε λεπτομέρειες. Θα τα δούμε αργότερα.
0: Θα τα δούμε αργότερα, ναι.
1: Ναι, ναι. Κυρία Δημογλίου, θα είναι εδώ μαζί μας.
0: Σωστά, σωστά. Θα είναι μαζί μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τώρα,
0: Ναι. Σας παρουσιάζουμε εδώ καθημερινά το τι γίνεται με αυτές τις εικόνες, τις ανεξέλεγκτες χωματερές που πάει ο καθένας και πετάει τις μπανιέρες του, τις λεκάνες του, τα κρεβάτια του, τους καναπέδες του. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση, έτσι. Και άργησε, θα πω εγώ, μετά από αυτές τις εικόνες και μετά τώρα... από την ανάδειξη του θέματος από το Action 24.
1: Είναι 4-5 μέρες που ασχολούμαστε με αυτό. Όπου και να πάμε, θα βρούμε τέτοιες χωματερές, έτσι. Καλά κάνει ο εισαγγελέας και ασχολείται να αποδοθούν οι ευθύνες, γιατί κεγόμαστε μετά. Μετά κεγόμαστε.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, δεν το ανοίγουμε το θέμα, μου έκανε εντύπωση αυτά που είπε χθες ο κύριος Κωνσταντέλος, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ότι εμείς πάμε λέει και μαζεύουμε ορισμένα από αυτά.
1: Όχι όλα.
0: Άρα τα υπόλοιπα ποιος θα μαζέψει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Και θα δούμε τα ελπιδοφόρα μηνύματα τα οποία μας έρχονται για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Χτες σε ιατρικό επιστημονικό συνέδριο παρουσιάστηκε το αμινοξύ, το οποίο μπορεί και σταματάει την ενίσχυση των όγκων. Θα τα δούμε και αυτά όλα αναλυτικά. Είναι η θεωρητική αλλά πρακτική είδηση που μας έρχεται με την κυρία Παγώνη αργότερα, έτσι. Είσαι έτοιμη, πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Είναι στα καλά νέα της ημέρας αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας μάλλον της Νέας Αριστεράς. Εμείς θα έχουμε και σε λίγο τον πρόεδρο, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Θα είναι εδώ μαζί μας να μας μιλήσει. Εδώ βλέπετε τον κύριο Χαρίτση,
1: ο οποίος
0: είναι μέχρι πρότινος, ήταν πρόεδρος και είναι και ένα από τα πρόσωπα που αποχώρησαν μαζί με την κυρία Χτσιόγλου, μαζί με την κυρία Φωτίου. Μαζί με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον κύριο Ζεϊμπέκ. Ποιο ξεχνάω.
1: Όλοι φύγανε. Εφτά φύγανε τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι η κυρία Χτσιόγλου παράδοσε την έδρα της που τη βλέπετε εδώ. Θα αναλάβει ο κύριος Δραγασάκης. Προφανώς η κυρία Χτσιόγλου στοχεύει σε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Παραδώστε και την έδρα σας και ελάτε μαζί μου. Έτσι. Θα είναι ίσως μια προσθήκη που θα έχουμε στο νέο κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Όλοι το λένε αυτό.
0: Και να πω κάτι. Ναι. Έχει τηρήσει η κυρία Χτσιόγλου μια στάση όλο αυτό το διάστημα με πολύ αξιοπρέπεια.
1: Αναμονής.
0: Αναμονής, χωρίς έντονους τόνους, χωρίς υψηλές κορώνες. Και πλέον κάνει τα βήματά της. Ήταν η μοναδική που παρέδωσε την έδρα της, γιατί λέει εγώ έχω μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Πολύ
0: και ήταν και πολύ δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια η κυρία Χτσιόγλου, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Υπενθυμίζω ότι κάποιοι έλεγαν ότι θα πάρει και το κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Το υπενθυμίζω αυτό, έτσι.
1: Μα αφού κατέβηκε με τον κύριο Κασελάκη και
0: ναι.
1: Δυστυχώς έχασε. Τώρα, έρχεται το υπόλοιπο κομμάτι που μένει στην αριστερά, όπως η κυρία Πέρκα. Τα ρίχνει στον κύριο Χαρίτση λέγοντας: κοίταξε να δεις, ήσουν πρόεδρος και θέλεις να πας άλλο κόμμα. Γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός ότι είχε απομείνει. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ?
0: Δεν θέλω, εννοείται.
1: Θεοδώρα Ζαγανάκου.

0: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει με καταιγιστικούς ρυθμούς το αντιπολιτευτικό σκηνικό, καθώς η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προκαλεί ήδη αποχωρήσεις, μετακινήσεις και νέες ισορροπίες στην κεντροαριστερά, αρχής γενομένης με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Με επιστολή τους προς τον Γαβριήλ Σακελαρίδη, οι 7 βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Εφή Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιμπεκ ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, αφήνοντας το κόμμα με 4 βουλευτές.
1: Στην κοινωνία ενισχύεται η απέτηση για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις που θα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Σε μια πρώτη αντίδραση μετά τη μαζική αποχώρηση των 7, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης τόνισε πως η διέξοδος που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε όσους τον ακολουθούν είναι ένα αφήγημα χωρίς ουσιαστικές προγραμματικές διατυπώσεις.
2: Στην πραγματικότητα, αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Δυστυχώς χρειάζεται ένας καθαρός πολιτικός λόγος, η έξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
3: Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
0: Μετά την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, οι 6 εκ των 7 βουλευτών απέστειλαν και επισήμως επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, εκτός από την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε και από τη βουλευτική της έδρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν εγκαταλείπει την πολιτική δράση.
1: Σήμερα αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης. Παραιτούμε από βουλεύτρια, δεν παραιτούμε όμως από την ενεργό πολιτική.
0: Μετά την ανεξαρτητοποίηση των πάλε ποτέ κορυφαίων στελεχών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση Αχτσιόγλου, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υφίσταται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, καθώς διαθέτει μόλις 4 βουλευτές.
4: Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι δεύτερη δύναμη μέσα στη Βουλή. Αλλά είναι περισσότεροι από το ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν παρά μόνο στο τέλος, με κάποιον που επιλέγουν οι ίδιοι στο κοινοβουλευτική μας διαδικασία.
4: Έτσι.
5: Το ΠΑΣΟΚ παραμένει και εκπροσωπεί λόγω κοινοβουλευτικής ομάδας την αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Ναι, αλλά λέω είναι περισσότεροι. Ποια είναι 39 οι ανεξάρτητοι και 34 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς δεν αλλάζουν οι
5: σχετισμοί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
4: Και ενώ ξεκινήσαμε με 8-κομματική Βουλή, πλέον είμαστε 7-κομματικοί.
5: Λοιπόν, πάμε σε μια νέα δημοσκόπηση η οποία έρχεται και δείχνει πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με μικρή αύξηση, αλλά πολύ μακριά θα λέγαμε από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Είναι η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ του κ. Αράπογλου. Βλέπουμε εδώ πού κινείται, στο 29,5 η Νέα Δημοκρατία. Έρχεται η Ελλάς δεύτερη.
4: Έρχεται δεύτερη και αυτό είναι ουσιαστικά το στοιχείο. Ότι παγιώνεται δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, τουλάχιστον στις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που είχαμε, της Opinion Poll και αυτή της PALS. Με μικρή διαφορά, τρίτο και τέταρτο κόμμα ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 11,5 και 11 αντίστοιχα. Εντάξει, και από εκεί και κάτω, περίπου τα γνωστά, όπως τα ξέρουμε, 7 το ΚΚΕ, 6,5 η Ελληνική Λύση και 5 βλέπουμε ότι έχει πέσει πολύ.
5: Κύριε Κωνσταντοπούλου, λες, έτσι. Ναι. Η πλεύση ελευθερίας είναι στο 5% και ακολουθούν και τα υπόλοιπα κόμματα με μικρότερες διαφορές. Κοίταξε, εδώ η φωνή λογικής φαίνεται ότι μπαίνει μέσα, αλλά με απώλειες και αυτή.
4: Ναι.
5: Οριακά κινείται ο κύριος Βαρουφάκης με το 3%. Μπαίνει, δεν μπαίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοίταξε να δεις πόσο χαμηλά έχει πέσει. Πρόσεχε, το κόμμα που είχε κοντά στο 36-35% στις εκλογές του 2015 είναι στο 2,5%.
4: Το κόμμα που κυβέρνησε. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πλέον είναι στα όρια της διάλυσης, πρώτων πυλών βασικά. Θα αποφασίσουν το Σάββατο που θα συνεδριάσουν τα όργανά τους. Το θέμα είναι το εξής. Όπως και ο Ζαχαρίας Ζούπης, έτσι και χθες που άκουγα και τον Γιώργο Αράπογλου, οι δημοσκόποι λένε το εξής. Να περιμένουμε λίγο, να καθίσει η σκόνη για να δούμε και πού θα καθίσουν τα δημοσκοπικά ευρήματα.
5: Θέλουμε άλλες 2 με 3 φωτογραφίες τη στιγμή για να ξέρουν πού θα είναι. Τώρα όμως, ξέρεις σε τι συμφωνούν όλοι οι δημοσκόποι.
4: Σε τι?
5: Στην ακρίβεια. Ότι είναι το πρώτο θέμα το οποίο επηρεάζει τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές. Γιατί ναι, μεν έρχεται η κυβέρνηση, ωραία, δίνει, ενισχύει συντάξεις, εισοδήματα, μειώνει φόρους όταν αφορά το μισθό.
4: Τα καταλαβαίνεις στη τσέπη σου?
5: Δεν τα καταλαβαίνεις. Γιατί πας στο σούπερ μάρκετ και όταν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ μέσα, και φτάνει στο ταμείο, λες κλοπή, ληστεία ή στη λαϊκή αγορά. Κλοπή, ληστεία, με κλέβουνε. Γιατί?
4: Έχει ακριβήνει τόσο πολύ το επίπεδο και το κόστος ζωής και αυξάνονται οι τιμές συνεχώς, με αποτέλεσμα όποια κίνηση και αν κάνει η κυβέρνηση, να μην έχει αντίκτυπο στην τσέπη μας.
5: Ακριβώς. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ. Τζένι Κρυσταλακίδου, το έχεις συγκεντρώσει όλα.
1: Τη σταθερή δημοσκοπική πρωτιά της κυβέρνησης καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Βασικός αντίπαλος του κυβερνώντος κόμματος, ωστόσο, παραμένει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, με το 55% των ερωτηθέντων να το κατατάσσουν ως το μείζον ζήτημα των ημερών και το Μέγαρο Μαξίμου να καλείται να δώσει λύση στην δύσκολη αυτή εξίσωση.
6: Μπορούμε να λύσουμε προβλήματα όπως αυτά και αυτό, κύριε Γρηγοριάδη, λύνεται με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση μισθών, μείωση φορολογικών συντελεστών.
1: Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης για την άμεση στήριξη των οικοκυριών, τόσο με έκτακτα μέτρα όσο και μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, η ακρίβεια επιμένει ως απόρρια και των γεωπολιτικών αναταράξεων.
7: Εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό για την ακρίβεια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλη την Ευρώπη. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέπεια και διεθνών εξελίξεων.
1: Παρά τα σύνθετα προβλήματα του πληθωρισμού, η Νέα Δημοκρατία σπάει το ψυχολογικό όριο του 30% κατά μισή μονάδα στην εκτίμηση ψήφου και έρχεται πρώτη, καταγράφοντας διπλάσια ποσοστά από το κόμμα Τσίπρα, παρουσιάζοντας ωστόσο μικρή κάμψη της τάξης του 0,7% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Opinion Poll.
8: Μέχρι τώρα, αξιολογώντας τα τελευταία 7 χρόνια, αναφέρομαι σε αυτό που είμαστε διακυβέρνηση, όταν δείχνει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 30%, τι λέει, και το δεύτερο κόμμα να είναι 15 μονάδες πίσω, ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να δώσουν καμία ρεαλιστική απάντηση.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία να μην απειλείται προσώρας από τα νέα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού, στο επίκεντρο έχει μπει ο Αντώνης Σαμαράς και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό.
9: Για μας, το βασικό πρόβλημα θα εξακολουθούσε να είναι ένας κομματικός σχηματισμός καινούριος, ενδεχομένως από τον κύριο Σαμαρά, στα δεξιά μας. Εκεί θα είχε πραγματικά ένα πρόβλημα, νομίζω, η παράταξή μας. Αυτό μένει να αποτραπεί.
1: Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως εξακολουθεί να προτάσει την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας.
4: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Όπως επίσης θα έπρεπε να συζητάμε και κάτι άλλο,
5: Νίκο. Για πες μας.
4: Και θα έπρεπε να το συζητάμε και εμείς σαν πολίτες μεταξύ μας, ακριβώς, γιατί μας αφορά πάρα πολύ. Και αναφέρομαι στη συνταγματική αναθεώρηση. Εχθές είχαμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, κατατέθηκε. Το θέμα είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, και τι θα κάνουν και τα άλλα κόμματα. Γιατί εδώ θα περιμέναμε σαν πολίτες να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.
5: Βεβαίως,
4: να
5: για τα ανοιχτά πανεπιστήμια, για το κράτος δικαίου, για την απονομή δικαιοσύνης, για με τη ζωή μας. Βέβαια.
4: Και όχι να λένε όχι σε όλα, αλλά να πάνε να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρούνε, γιατί μας αφορά.
5: Τι ωραία. Θέλεις να δούμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην κατάθεση της πρότασης. Πάμε να δούμε λοιπόν σημείο-σημείο. Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός και επίσης είναι πολύ σοβαρό να μην αλλάξουμε τίποτα. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έρχεται και λέει το εξής. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία. Από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι και την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι και την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Πολύ σοβαρά ζητήματα για να μην τα συζητάμε, όσο και το ζήτημα της παιδείας, θέλω να σου πω, που ακολουθεί.
4: Έτσι. Τεράστιο, τεράστιο ζήτημα. Εγώ το ξαναλέω, να καθίσουμε όλοι κάτω και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες πρέπει να δούμε, γιατί αφορά όλο αυτό, αφορά τη ζωή μας. Και είπες και κάτι πολύ σημαντικό. Και η μη αναθεώρηση, και αυτή είναι θέμα.
5: Είναι θέμα τεράστιο,
4: τεράστιο.
5: Γιατί πάμε πίσω. Έτσι, πάμε πίσω, πρέπει να αλλάξουν πράγμα. Τώρα, και άλλο θέμα τεράστιο.
4: Τι.
5: Είναι η πολιτική αντεπαράθεση για τις υποκλοπές και το Predator. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και ζητάει κλήτευση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κύριου Ντίλιαν και του κύριου Δημητριάδη. Έτσι. Για το θέμα των υποκλοπών. Και μάλιστα ο κύριος Τσουκαλάς τι είπε.
4: Λέει ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να εκβιάζεται και να κρύβεται, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
5: Θα το παρακολουθούμε και θα έχουμε συνέχεια βεβαίως με ρεπορτάζ. Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή.
4: Βεβαίως, πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή.
5: Σπύρο, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Να ξεκινήσουμε με το τι έχει γίνει στο Μενίδη με αυτό το τρίχρονο παιδί, το οποίο δυστυχώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση των παιδών. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Για πες μας παρακαλώ. Δεν έχουμε καταλάβει. Ποιος τον παρέσυρε?
10: Πρόκειται για ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο χθες το βράδυ στις 8 στο Μενίδη. Η περιοχή βρίσκεται εντός καταβλισμού. Παρασύρθηκε από έναν γείτονα, ο οποίος έβγαινε, ξεπάρκαρε από το γκαράζ το αυτοκίνητό του. Πιθανότατα δεν αντιλήφθηκε καν την παρουσία του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο ήταν ασυνόδευτο στο σημείο πίσω από το αυτοκίνητο. Το παρέσυρε, τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί, μεταφέρθηκε, διακομίστηκε αρχικά στο Θριάσιο, στη συνέχεια στο Πέδον Αγλαία Κυριακού σε κρίσιμη κατάσταση. Περιμένουμε νεότερα εντός της ημέρας για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού. Ο οδηγός είναι ένας 31 ετών άντρας, ενώ αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί ο κηδεμόνας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
4: Μάλιστα.
5: Το είχαν παρατημένο το παιδί.
4: Τώρα
5: ο άλλος ο κύριος δεν το είδε, έκανε... Τι να πεις τώρα και τι είναι...
4: Ναι. Λοιπόν,
5: μακάρι να ξεπεράσει τον κίνδυνο, ναι.
4: Μακάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο για το παιδάκι αυτό των 3 ετών. Τώρα, είχαμε και μία απόδραση, Σπύρο, από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γιατί γελάς έτσι?
5: Γιατί είναι χιουμοριστική ιστορία, αλλά
4: συνέχισε. Εντάξει, ναι, ωραία. Έχουμε και έρευνες σε εξέλιξη και συλλήψεις. Πες μας πώς ακριβώς έγινε.
10: Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου Αλβανού Δραπέτη, που χθες το πρωί το έσκασε από τις φυλακές του Κορυδαλλού μπροστά στα μάτια των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της τροφοδοσίας. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος εργαζόταν στις φυλακές για τη μεταφορά του ψωμιού στις αποθήκες υλικού των φυλακών. Είδε ανοιχτή την πύλη και μπόρεσε να ξεφύγει πεζός. Τον καταδίωξαν πεζοί και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, χωρίς να προλάβουν να του περάσουν ξανά, να τον συλλάβουν και να τον επαναφέρουν πίσω στις φυλακές. Να πούμε ότι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν συλληφθεί και τρέχει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος τους για την απελευθέρωση του κρατουμένου, ο οποίος εξέτειε ποινή κάθεξης 7 ετών για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Φέρεται να έχει εμπλακεί και με υποθέσεις διακίνησης μεταναστών, αλλά και για παράνομη κατοχή όπλων. Φέρεται να έχει καλή διαγωγή εντός των φυλακών και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι λάμβανε συχνά τακτικές άδειες, τις οποίες τηρούσε πλήρως, επέστρεφε πίσω στην ώρα του. Φέρεται να είχε πάρει 3 τέτοιες άδειες το τελευταίο εξάμηνο και μάλιστα πρόκειτο να λάβει μία ακόμη σήμερα ή αύριο.
5: Ναι. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, είναι ότι ήταν ορθά ανοιχτή πόρτα, είχαν παραγγείλει πίτσα, θέλω να σου πω, και βρήκε την ευκαιρία έτσι απλά. Αν όπως ήταν ανοιχτή πόρτα, έφυγε. Έφυγε. Απλά το βλέπουμε να τρέχει. Μια χαρά.
4: Ωραίος.
5: Ωραία. Φυλακές Κορυδαλλού είναι ψήφιση ασφαλείας. Μάλιστα.
4: Ωραία.
5: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχει εξέλιξη με αυτήν την υπόθεση να μας μεταφέρει. Τώρα, πάμε στην ιστορία της Καλαμάτας, που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο για το δράμα που βίωνε αυτή η γυναίκα. Και λέμε και πάλι αυτό που λες πολλές φορές. Μιλήστε.
4: Αυτό ακριβώς. Γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της. Ακούστε, με 45 μαχαιριές, αν είναι δυνατόν. Την ώρα που δίπλα βρίσκονταν τα ανήλικα κορίτσια τους, 6 και 10 ετών, εξετάζεται αυτή τη στιγμή εάν αυτά τα δύο κοριτσάκια, μάλλον σε αυτά τα δύο κοριτσάκια ο πατέρας είχε χορηγήσει κάποιες ουσίες, βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια στο σπίτι. Η γυναίκα αυτή όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται πως ήταν μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια κακοποιητική συμπεριφορά, ο οποίος τη ζήλευε παθολογικά, δεν την άφηνε να κάνει τίποτα. Πήγαινε η κοπέλα σε μια σχολή χορού, πήγαινε, την έπαιρνε για να την προσέχει, για να τη φυλάει, για να μην υποτίθεται, γι' αυτό κάνω και τα εισαγωγικά. Ζούσε το απόλυτο δράμα. Και αυτό που λέμε είναι οι γυναίκες πρέπει να βρίσκουν το κουράγιο να μιλάνε.
5: Προσπαθεί να φτιάξει ο δράστης ένα άλοθη, ότι και καλά τον απείλησε με μαχαίρι, τη σκότωσε με 40. Αν είναι δυνατόν, 45 μαχαιριές. Η γυναίκα ήταν σε στάση, είχε κουρνιάσει για να προσπαθήσει να προφυλαχθεί από το δολοφόνο της. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, η Χριστίνα Αγγίκα.
11: Ο καθομολογία συζυγοκτόνος της Καλαμάτας, ο 41 ετών λογιστής που ζήλευε παθολογικά την 39χρονη γυναίκα του, τη σκότωσε με 45 μαχαιριές, όπως έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση που περιγράφει την απόλυτη φρίκη που έζησε η γυναίκα πριν ξεψυχήσει μέσα στο ίδιο της το σπίτι.
12: Αυτό όμως που φαίνεται εκ του αποτελέσματος, μέσα από τις μαχαιριές που κατάφερε στην ίδια του τη γυναίκα, είναι το μένος και το μίσος. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος τελικά να καταλήξει στο συμπέρασμα από τα ίδια τα ευρήματα.
11: Η 39χρονη Βασιλική δέχτηκε περισσότερο από 45 μαχαιριές, ενώ είχε πέσει στο πάτωμα όπου βρέθηκε νεκρή σε εμβριακή στάση, με τα θανατηφόρα τραύματα να είναι στο θώρακα και την πλάτη, ακόμα και όταν ήταν νεκρή.
12: Χτυπούσε τη γυναίκα ενώ ήταν ήδη νεκρή. Σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος απλά βγαίνει εκτός ελέγχου. Δεν καταλαβαίνει την πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες των πράξεών του. Δεν καταλαβαίνει ότι η γυναίκα θα καταλήξει νεκρή και αυτό στη φυλακή.
11: Οι ισχυρισμοί του καθομολογία δολοφόνου περί άμυνας φαίνεται να καταρρύπτονται, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σώμα του δεν βρέθηκαν τραύματα ικανά να πιστοποιήσουν ότι αμύνθηκε, όπως είπε αρχικά και υποστηρίζει και ο δικηγόρος του.
13: Εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο, με χτυπήματα και μόλοπες από ό,τι είδα εγώ από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες.
11: Οι δύο κόρες του ζευγαριού παρέμεναν κοιμισμένες στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τις κραυγές της μάνας τους. Αυτό το συγκλονιστικό στοιχείο, σε συνδυασμό με μια καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή που βρέθηκε στο χώρο, δημιουργούν υποψίες ότι πιθανόν τα παιδιά να είχαν αρκωθεί πριν το έγκλημα, κάτι που θα διερευνηθεί με αιματολογικές και άλλες εξετάσεις.
13: Τα παιδιά κοιμόντουσαν. Και συγκεκριμένα είπα στους αστυνομικούς να πιάσουν για σφιγμό. Όχι απλά να τα δουν ότι κοιμούνται. Να πιάσουν το σεισμό.
11: Φίλοι και γνωστοί του ζευγαριού αποκαλύπτουν το προφίλ του συζυγοκτόνου με την παθολογική ζήλια που έτρεφε για τη γυναίκα του να είναι γνωστή.
14: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό, την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
15: Και να έχανε στην μπάλα που λέει ο λόγος από παιδί, θα τσακωνόταν με τον οποιοδήποτε.
11: Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 39χρονη είχε προσπαθήσει να φύγει από το σπίτι, ενώ το τελευταίο διάστημα έψαχνε για εργασία.
14: Έψαχνε δουλειά, όπως ναι. Μου έχει στήσει και εμένα. Αλλά ο σύζυγός προφανώς επέλεγε τις δουλειές που θα πήγαινε και αν την άφηνε να πάει.
11: Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα.
4: Λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο και θα δούμε και όλες τις εξελίξεις και με την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, στα όσα έγιναν στην Καλαμάτα. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στην Αλεξάνδρα Μερακλίδη. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
16: Καλημέρα.
4: Καλό πρωινό. Είχαμε μια τραγωδία στην Ίω. Τώρα το λέμε και το ξαναλέμε. Θέλει μεγάλη προσοχή με αυτές τις γουρούνες.
16: Μία τραγωδία είχαμε την Κυριακή το βράδυ στην Ίω, ένα θανατηφόρο τροχαίο. Ένας 22χρονος οδηγός γουρούνας, μαζί του είχε κι άλλον ένα συνεπιβάτη 22χρονο. Αναφέρουμε ότι έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του, ενώ ο συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Γίνονται έρευνες προ ανάκριση τροχαίας να δούμε κάτω ποιες συνθήκες η γουρούνα αυτή που οδηγούσε 22χρονος εξετράπησε τις πορείες, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του.
5: Προφανώς και θα είναι οδηγικό λάθος, έτσι δεν είναι. Έχουμε ξαναπεί, αυτά τα οχήματα δεν έχουν συμπεριφορά δικύκλου. Έχουν μια περίεργη αιμαφρόδιτη συμπεριφορά μεταξύ αυτοκινήτου και αυτό τα σκι που είναι στα χειμερινά, τα snowboard. Λοιπόν, άμα δεν έχεις το μυαλό σου το πώς λειτουργούν, δεν μπορείς να το
4: οδηγήσεις. Δεν μπορείς να το οδηγήσεις.
5: Σε έχει πετάξει έξω χωρίς να το έχεις καταλάβει. Έτσι.
4: Πρέπει κατευθείαν να πιάσεις την φιλοσοφία του συγκεκριμένου οχήματος.
5: Έχεις οδηγήσει ποτέ?
4: Έχω οδηγήσει μια φορά, ναι. Πρέπει κάποιος να σου δείξει. Αυστηροποιείται το πλαίσιο, να πούμε. Και θα το δούμε και σε λίγο.
5: Θα έχουμε θέμα σε λίγο. Θα συνδεθούμε και θα έχουμε και απαντήσεις. Τώρα, πάμε στη Σαντορίνη. Συνελήφθη μια μητέρα για παραμέληση ανηλίκων. Τι ακριβώς είχε κάνει?
16: Να αναφέρουμε ότι οι δύο ανήλικα κοριτσάκια Λοδαπά μπήκαν σε κοσμητοπολείο στη Σαντορίνη, έκλαψαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. Γι' αυτό το λόγο αναφέρουμε ότι συνελήφθη η μητέρα για παραμέληση υποκτίας ανηλίκων, αλλά και τα δύο ανήλικα παιδιά και θα γίνουν όλες τις προβλημόνες διαδικασίες και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
4: Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Θα
5: πάμε.
4: Τα πούμε και σε λίγο. Έλα.
5: Τι
4: είναι
5: έλα.
4: Το θέμα που σε κάνει έξαλλο.
5: Με κάνει έξαλλο γιατί? Γιατί οι αυτοσχέδιες κομματερές που βλέπετε εδώ, εγώ το έχω δει να γίνεται πάμπολες φορές, με μια απλή αυτανάφλεξη μπορούν να δημιουργήσουν κανονικές συνθήκες πυρκαγιάς μεγάλης. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα, αν δεν κάνω λάθος, από την Ποτίδα της Χαλκιδικής που ήμασταν χθες, προχθές. Χθες ήμασταν στη Νέα Μάκρη, είδαμε, ήμασταν στο Μαρκόπουλο, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και είναι δίπλα σε κατοικημένες περιοχές και γόμαστε. Και απορούμε πώς και εγώ μας το έχω δει να καίγεται πάμπολος. Πώς και αν μη σβήνει, να είναι ο πυροσβέστης από πάνω, να προσπαθούν να τις σβήσουν και να μην σβήνουν με τίποτα.
4: Γιατί αυτά τα υλικά είναι τέτοια υλικά, Νίκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, που δεν, όταν αρπάξουν φωτιά δεν μπορούν να τις σβήσουν πάρα πολύ εύκολα.
5: Ευθύνη ποιος έχει, μπορώ να σε ρωτήσω, κατάλαβες.
4: Α, καλά, ωραία.
5: Περιφέρεια, Δήμη.
4: Ευθύνη ξέρεις ποιος έχει, ο πολίτης που το πέταξε. Εγώ αυτό κατάλαβα.
5: Ωραία, ο ασυνείδητος έχει την ευθύνη, ναι, να πάνε να τον πιάσουν. Ωραία,
4: ναι,
5: ωραία.
4: Ναι, ποιος γιατί το μαζέψει τώρα. Μας είπε ότι η πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι εμείς, σαν Δήμοι, πηγαίνουμε και μαζεύουμε ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα. Γιατί δεν έχουμε, λέει, τις δυνατότητες να τα μαζέψουμε όλα και γιατί επίσης δεν έχουμε και πού να τα πετάξουμε. Χρειάζονται και ειδική επεξεργασία όλα αυτά τα αντικείμενα που
5: τότε
4: βρίσκονται εκεί.
5: Δημοτικά τέλη και μας πιάνουν και το μη πρωί-πρωί μας πιάνουν. Για να υπάρχει αυτή η τάξη στο, ναι, χώρο, άμα δεν μπορούν να τον επιβλέψουν,
4: ναι,
5: τι να σου πω, να τα μαζέψουν.
4: Ζητάνε περισσότερο προσωπικό,
5: ναι, καλά,
4: ζητάνε περισσότερη βοήθεια,
5: περισσότερα μηχανήματα
4: για να καταφέρουν να λύσουν αυτή την κατάσταση.
5: Το ρεπορτάζ, η Κωνσταντίνα Μαύρου, κανείς δεν φταίει.
17: Η εικόνα που αντικρίζουν οι οδηγοί που περνούν από τη γέφυρα, όπως είπες Νίκο, της Νέας Ποτίδειας, είναι αποκρουστική. Τώρα θα σας δείξει ο Διογέννης Μουραντίδης πώς έχουν τα πράγματα εδώ, δεξιά, στο ρεύμα προς την Κασάνδρα. Ένας ανεξέλεγκτος, απέραντος μπαζότοπος.
1: Η αποκάλυψη του Άξιον 24 με ζωντανές συνδέσεις στην πρωινή ενημερωτική του ζώνη και εκτενές ρεπορτάζ της Θεοδώρας Σαπότα για την απέναντι χωματερή στη Νέα Ποτίδεα προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφέτων Θεσσαλονίκης που παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προανακριτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον.
17: Είμαστε δίπλα στο πράσινο και βλέπετε ότι πάρα πολλά υλικά από αυτά, όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, είναι έφλεκτα.
1: Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται σε πρώτη φάση να καταθέσουν, ώστε να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και φέρει στο φως το Άξιον 24, εν ώψη μάλιστα και της έναρξης της τουριστικής περίοδου. Αυτοσχέδια χωματερή και εικόνες ντροπής και στη Νέα Μάκρη. Στρώματα, παλιά έπιπλα, ρούχα και ξερά κλαδιά ασυνείδητοι έχουν δημιουργήσει ένα βουνό από σκουπίδια, μία ανάσα από τα σπίτια της περιοχής.
18: Την κατάσταση θα πρέπει να την καθαρίσει ο Δήμος κάποια στιγμή.
19: Λέει το κράτος να καθαρίσει το οικόπεδο. Ωραία, το καθαρίζει το οικόπεδο. Αν αυτό πάρει μια φωτιά, τι γίνεται? Μηδέν από το μηδέν.
20: Λίγα μέτρα πιο κάτω η ίδια εικόνα. Πάνω στα ξερόκλαδα που έχουν στηβαχθεί στην άκρη του δρόμου, κάποιοι ασυνείδητοι έχουν πετάξει διάφορες παλέτες, έπιπλα και διάφορα πλαστικά.
1: Οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία να διαχειριστούν την κατάσταση, εξηγώντας πως δεν πρόκειται για δική τους αρμοδιότητα.
21: Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα πάντα και γι' αυτό καθυστερούν αυτές. Για να μπορέσεις να μαζέψεις όλη αυτή τη σαβούρα που υπάρχει εκεί, χρειάζεσαι μέσα και προσωπικό. Σύμφωνα με τα μέσα και προσωπικό, εφόσον δεν είναι και αρμοδιότητά σου, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
22: Μαζεύουμε, αυτοί πετάνε, τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι από ιδίους πόρους. Φορολογούμε τους πολίτες μας για να κάνουμε τις δουλειές αυτές.
1: Οι κάτοικοι των περιοχών ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για να καθαριστούν οι περιοχές από τα σκουπίδια, τα ογκώδη αντικείμενα και τα μπάζα.
5: Συνεχίζουμε. Έχουμε καταγγελίες αρκετές. Τα βλέπετε κατά διαστήματα. Αυτές τις αυτοσχέδιες κομμαντέρες πολύ καλά κάνει εισαγγελία και παρεμβαίνει όχι μόνο Θεσσαλονίκη. Και στα υπόλοιπα, παντού πρέπει να παρεμβαίνεις.
4: Και μην ξεχνάς το εξής. Έχουμε δείξει και πολλές φορές, ακόμα και μέσα στα αστικά κέντρα, να βλέπουμε τέτοιες χωματερές, έτσι.
5: Λοιπόν, να πούμε εναντίο σε έναν συνάδελφο, έφυγε σε ηλικία 75 ετών, ο Νάσος Αθανασίου. Θέλω να σου πω ότι εγώ τον παρακολουθούσα από την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τον παρακολουθούσα με το Τρεις στον Αέρα. Ήταν η πρώτη, εδώ με τον αείμνηστο τον Γιώργο Παπαδάκη, η Σεμίνα Διγενή, ήταν η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή η οποία ασχολιόταν με τα προβλήματα του κόσμου. Ξεκινούσε 3 το μεσημέρι στην κρατική τηλεόραση, τη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος, είχε ξεκινήσει το 85.
4: Από τους πρωτοπόρους.
5: Από τους πρωτοπόρους, ένας εξαίρετος ρεπόρτερ, ένας συνάδελφος ο οποίος πραγματικά... Όταν βρισκόσουν μαζί του, πάντα είχε να σου δώσει ένα, αυτό που λέμε, κάτι της παραπάνω, το tips στο ρεπορτάζ. Γιατί ήταν ρεπόρτερ πάνω απ' όλα.
4: Ένας άνθρωπος με πάθος.
5: Με πάθος και εξαίρετος με τις συνεντεύξεις του. Θυμάμαι μια συνέντευξη που είχε κάνει με τον αείμνηστο Θανάση Βέγκο, πώς ακριβώς το είχε στήσει το ρεπορτάζ. Ξεκινούσε με τη δυνατή εικόνα του Θανάση Βέγκο που ανέβαινε πάνω σε κάτι σκάλες καρφάλων για να μπει να κάνει το ρεπορτάζ του, να κάνει το νούμερό του στο θέατρο και αμέσως με το που έβγαινε ήταν εκεί στημένο στο καμαρίνι πριν προλάβει καλά-καλά ο Θανάσης Βέγκος να ηρεμήσει και του κάνει τις δηλώσεις. Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
5: είστε πανηδί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Νικόλα, έρχεσαι.
4: Έλα Νικόλα,
5: σε περιμένω. Θες βοήθεια, αν θέλεις να μου το πεις, μην κουράζεσαι.
4: Μην τραπείς,
5: γιατί είμαστε πάνω απ' όλα συνάδελφοι και άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την καλημέρα του Νικόλα στο τηλεοπτικό του, το κοινό που τον περιμένει. Κοιτάζει την καμερά σου, έτσι, και να σας δούμε. Καλημέρα, το διπλό της καλημέρας του και πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Μύρισε, λέει, εκλογές. Όπα. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, λέει, μισθολογικές προαγωγές. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων και επιδόματα. Ναι. 150 ευρώ σε κάθε πτώχα μέχρι εδώ, σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε ευάλωτους συνταξιούχους. Μάλιστα. Και αν ανακαινίζει τα ακίνητα, ο οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Για το ανακαινίζω το καινούριο.
4: Καλό. Εφημερίδα Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας στο παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Mm-hmm. Δείτε εδώ, βυθίζεται κατά ένα εκατοστό τον χρόνο η δήλωση.
5: Πού πάει?
4: Βυθίζεται.
5: Ναι.
4: Προς τα κάτω. Προβάδισμα, λέει Τσίπρα, για την δεύτερη θέση, η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ που την είδαμε και εμείς νωρίτερα. Και ακόμα ένα ενδιαφέρον θέμα, θα το δούμε και εμείς. Τον Οκτώβριο τελικά ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Από εκεί που μας έλεγαν ότι θα έρθει τον Ιούνιο, φαίνεται πως και η δική μας αντίδραση πριν καλά-καλά προλάβει να έρθει αυτό το νομοσχέδιο, έπιασε τόπο τα όσα είπαμε.
5: Και αν έρθει.
4: Και αν. Σωστά το λες.
5: Πάμε στο οικονομικό της καθημερινής εκτείναξη πληθωρισμού στο 5%. Είμαστε πολύ υψηλότερα. Είμαστε τρίτη ακριβότερη χώρα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και διευκολύνσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς τις τράπεζες και δημόσιο 72 δόσεις. Θέλανε 120, ας πάρουμε 72 και βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Έτσι.
4: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμύριων ευρώ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, το νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στην δικαιοσύνη, είναι η συνταγματική θεώρηση, αναθεώρηση, πρόταση που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Και δείτε εδώ, μεγάλη προσοχή, θα το πούμε ξανά για μία ακόμη φορά, νέα πάτη με πρόστιμα της τροχιάς μέσω του gov.gr. Τι γράφει το μήνυμα και τι πρέπει να προσέχετε.
5: Η εφημερίδα των συντακτών μας λέει να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών.
4: Εφημερίδα απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές, 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ, στο επίκεντρο η στέγαση και τα επιδόματα. Mm-hmm. Ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή η συνταγματική αναθεώρηση. Τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντια, με αφορμή το γάμο της κόρης Τζέννης Μπαλατσινού. Και επίσης, στο αρχείο η έρευνα για Χάρη Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προέκυψαν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
5: Έρχεται και το πόρισμα που λέει ότι δεν έχουν ευθύνη τα πολιτικά πρόσωπα. Μήπως κακώς τους βγάλανε σε σέντρα.
4: Ισχύει ναι. Αυτό.
5: Ποιο?
4: Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ.
5: Το ίδιο λέει και το μανιφέστο. Πάμε να το δούμε. Καταρχήν, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβεσί για το θέμα των όλων όσων έχει γίνει με το ΕΠΕ. Στο αρχείο λέει δικογραφή για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λες τώρα.
4: Ναι.
5: Θέμα ηγεσίας μας, λέει το μανιφέστο, θα θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα το κόμμα Ανδρουλάκη από το μανιφέστο, παρακαλώ.
4: Πριν από τις εκλογές είναι το θέμα.
5: Λες.
4: Γιατί μετά, εντάξει.
5: Ναι.
4: Εφημερίδα Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκολοπές, γράφει το πρωτοσελίδο της.
5: Πάμε. Σκάνδαλο εκατομμυρίων, λέει, μεγαβατορών. Τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγάρικη οικονομία από όσο την ελληνική, μας λέει η εφημερίδα Δημοκρατία.
4: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου.
5: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ριζικές αλλαγές στους ισχυρισμούς των πολιτικών δυνάμεων.
4: Εφημερίδα Λόγος, αλλάζει ο χάρτης της Βουλής. Ανάτο. Στους 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη, 34 βουλευτές έχει το ΠΑΣΟΚ. Καλά τα εξήγησε ο Νίκος.
5: Πάμε σας παρακαλώ πολύ στο Political. Political είμαστε ο ΠΚΠ, αλλά Νοβάρτης. Πάει λίγο κουβά η υπόθεση, θέλω να σου πω. Συγγνώμη που σας το λέω, μας λέει η Political και μας δείχνει την ιστορία με την δικαιοσύνη την οποία έχουμε και την κυρία Κοβέση.
4: Μ' αρέσει έτσι όπως το λες.
5: Ναι, ναι. Κουβά. Ναι.
4: Και το Κοβέση μ' αρέσει.
5: Μα έτσι τη λένε, Κοβέση.
4: Το όνομα του άντρα της είναι.
5: Έτσι. Α, ναι.
4: Του πρώην άντρα της. Ναι.
5: Α, μπράβο της.
4: Εφημερίδα Εσπρέσο. Δείτε εδώ τώρα στα δύσκολα. Ναι. Η σιωπή των αμνών δεν το χωράει ο νους. Ο συζυγοκτόνος της Καλαμάτας πότισε με ερωτηματικό με υπνοτικά χάπια τις ανήλικες κορούλες του για να μην ακούσουν ποτέ τα ουρλιαχτά της μάνας τους. Παιδιά, αν είναι δυνατόν.
5: Και νάρκωσε τα παιδιά, λέει, και την έσφαξε. Αν είναι δυνατόν, αν ισχύει κάτι τέτοιο, μας λέει η εφημερίδα Star. Ανατριχιαστικά, λέει, στοιχεία για τον τρόπο δολοφονίας στην Καλαμάτα εξετάζουν οι αρχές. Και αυτός είναι ο επικίνδυνος δραπέτης. Βλέπουμε τη φωτογραφία του πάνω δεξιά. Μπορούμε να τη δείξουμε, γιατί την έχει δώσει τη δημοσιότητα η αστυνομία. Μεγάλη προσοχή σε όσους το συναντήσετε.
4: Ελεύθερη ώρα. Ναι. Έξω από το μοναστήριο, όσοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων. Λέει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης, γνωστοποίησε την απόφαση μέσω επιστολής προς τον κύριο Σταμενίτη. Μάλιστα.
5: Λοιπόν, ο κόκκινος πρωταθλητής έχετε. Βασίλισσες και ένας πρίγκιπας, ο Φορτούνης στο σπίτι του. Επιστρέφει πίσω. Οι κούπες είναι αμέτρες. 346 για το θρύλο. Τα κορίτσια στον πόλο γυναικών πήρανε το πρωτάθλημα για ακόμα μία φορά. Συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά.
4: Στο ίδιο κλίμα και το φως των σπορ. Γύρισε σπίτι του ο Φορτούνης και στο θρόνο τους τα κορίτσια του Ολυμπιακού επανήλθαν στην κορυφή του ελληνικού πόλου και το γιόρτασαν. Μπράβο σας, συγχαρητήρια.
5: Κώστα Γλέντα τους μας λέει Sport Day. Επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Γύρισε σπίτι του ξανά στα ερυθρόλευκα. Ο 33χρονος άνθρωπος που υπέγραψε 2-1 χρόνια και έρχεται να μορφύνει το παιχνίδι της ομάδας του με τη Λίμπαρ.
4: Και εφημερίδα Live Sport κρίνει Τσάπρα Ζαγαρίτη.
5: Ωραία.
4: Πώς έχουν τα δεδομένα για Καλάμπρια που μιλάει με Κάλιαρη.
5: Είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
4: Γιατί
5: διστάζουν,
4: ναι, στο τριφύλι να τον προχωρήσουν. Ωραία. Καλά, τα πέτυχε όλα. Δεν μπορεί να πει σήμερα. Και τσουνάμι με στόπερ και χαφ για την ΑΕΚ.
5: Ο Ζούπκοφ είναι, ναι, μέχρι το 2030 και τέζα όλοι μας, λέει η Αθλητική Ώρα. Πέρασε τα ιατρικά Ουκρανός εξτρέμ. Αυτά λοιπόν με τις εφημερίδες μας.
4: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
5: Πάμε διάλειμμα.
4: Πάμε διάλειμμα. Να σας πούμε ότι θα έχουμε.
5: Κυρία Δημοπλίδου εδώ.
4: Σωστά, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας και την κυρία Παγώνα. Να δούμε και αυτά τα θετικά μηνύματα για τον καρκίνο. Γιατί θέλουμε να βλέπουμε και θετικές ειδήσεις, έτσι εννοείται. Σχόλιο, πολιτικό σχόλιο από τον Γιάννη Σαραντάκο. Ρεπορτάζ και παρασκήνιο από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Βέρκο. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε.
5: Μείνετε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Όχι.

0: magic mirror.
1: Who's the fairest in the kingdom?
2: Woman who wears the red shoes.
1: Tell me her name.
3: How should I know? I don't get out much.
0: Well, you are the magic mirror.
3: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
4: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
5: I think I hit her too hard.
4: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
6: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
4: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
7: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αρέσει αυτό το τραγούδι, να ξέρεις.
1: Σ' αρέσει πάρα πολύ, ναι. Το βλέπω, το χορεύεις, το ζεις. Χθες δεν κουνιότανε καθόλου. Τώρα όμως χορεύει. Ποια είναι η κυρία?
0: Είναι η Dua Lipa.
1: Του Λίπα.
0: Η Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Η οποία θέλω να σου πω ότι παντρεύτηκε. Τον εκλεκτό της καρδιάς.
1: Αυτός είναι.
0: Όχι. Α. Με πολιτικό γάμο.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ ανατρεπτική. Δεν ξέρω τι να έκανα, Νίκο μου, καθόμουν και χάζευα.
1: Ναι, για πες μου, τι ανατρέψε εδώ.
0: Με ανατρεπτικό έτσι, look και outfit στο γάμο της, στο δημαρχείο, ναι. Έβαλε ένα τζιν φόρεμα, όχι λευκά. Ήταν λίγο...
1: Κοίτα εδώ, το βρήκαν αμέσως. Εδώ είναι ο εκλεκτός
0: της. Μια άλλη φωτογραφία. Άλλη
1: πάλι εδώ παντρεύεται όμως. Και εδώ παντρεύεται.
0: Α, και εδώ παντρεύεται. Τέλος πάντων, με ένα ανατρεπτικό look την είδα εγώ που ξαναπήγε. Κάτι κάνανε τέλος πάντων. Κάπου ήταν. Με ένα. Τζιν φόρεμα την
1: είδα. Βρε την Dua Lipa. Λοιπόν.
0: Dua Lipa, παιδί.
1: Dua Lipa. Ναι, όχι την Dua Lipa έλεγα. Που κρατούσε τα χέρια τη.
0: Το χουντίνι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, το χουντίνι.
0: Χουντίνι.
1: Τι μαθαίνει κανείς. Πάμε να δούμε πώς επικοινωνούμε, κυρίες και κύριοι. 2-10-7-7-0-7, ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος. Σηκώνουμε το τηλεφωνάκι μας και επικοινωνούμε με το τηλεφωνικό μας στο κέντρο.
0: Καταγγελίες, σχόλια, παρατηρήσεις στο infotaction24.gr.
1: Η νεολαία που είναι γρήγορη, Instagram και TikTok το χρησιμοποιεί, Action24 Newsroom και καλημέρα μας στους συναδέλφους στα social τα media του σταθμού που κάνουν εξαιρετική εργασία.
0: Και Action24 TV στο Facebook και στο X και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Εκεί μας βρίσκεται. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Πάμε στον κύριο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε, γιατί βλέπουμε 35.

0: και στη Μακεδονία εχθές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα.
1: Ναι.
0: Όπως σήμερα περιμένουμε πολύ περιορισμένη αστάθεια. Θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Κάποιες λίγες μπόρες θα σημειωθούν μόνο στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία. Κάποιες μπόρες και καταιγίδες γύρω από το Αρνά, όμως πολύ περιορισμένες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και κάποιες ομίχλες στα δυτικά, υπηρετικά, αλλά και στα πελάγια και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα είναι περιορισμένη ορατότητα τώρα το πρωί, ειδικά και λιγότερο το βράδυ. Οι άνεμοι νοτιάδες συνεχίζουν οι νοτιάδες και σήμερα στα 3 με 5, τοπικά μόνο στο Μυρτό Πέλαγος θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, στο Ιόνιο στα 2 με 4, τοπικά και 5 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο. Και η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά, περίπου στα ίδια επίπεδα με χθες. Στους 30 με 32 στην Ανατολική και Βόρεια χώρα τοπικά και 33 με 35 βαθμούς. Στην Δυτική Ελλάδα πιο χαμηλά, στους 27 με 29 τοπικά και 30 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός σήμερα και σήμερα με ηλιοφάνεια. 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και νοτιάδες κυρίως στα 2 με 4 τοπικά στα Ανατολικά και 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά ήθελος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στο ιστορικό του νομού όμως, κυρίως στα Ανατολικά του νομού θα σημειωθούν κάποιες μπόρες, όχι μέσα στην πόλη όμως. 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με λίγες νεφώσεις στην Αλεξανδρούπολη, 25 στη Λίμνο και εκεί με ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα πολύ καλός καιρός με 25 βαθμούς και στην Τρίπολη χωρίς ζωχές, 27 βαθμούς με ηλιοφάνεια και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 28 βαθμούς το μεσημέρι και εκεί πολύ καλός καιρός και στην Κρήτη γενικότερα. 31 βαθμούς στα Μέγαρα η μέγιστη θερμοκρασία, 28 στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά. Στην Κλειφάδα 27 και στο Λαύριο περίπου 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα χαλάσει λίγο καιρό στην κεντρική και βόρεια χώρα λόγω μιας ψυχρής λίμνης που θα μας έρθει από την κεντρική Ευρώπη. Την Παρασκευή περιορισμένη αστάθεια, όμως την Παρασκευή είναι πιθανό να βρέξει λίγο στην Αττική, κάποια μπόρα ή και καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Τοπικού χαρακτήρα.
2: Α, τοπικού είναι, μην
0: τοπικού χαρακτήρα. Εντάξει, κλασική αστάθεια στον Ιούνιο είμαστε.
1: Τι? Θα έρθω στο γραφείο σου μετά.
0: Να, να μου φωνάξεις. λοιπόν, και έστω ότι γύρω ξανανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, πάει πάλι στους 33-35 βαθμούς.
2: Και ξεχυθήκαμε στις παραλίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Κυρία Παγώνη είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Παγώνη.
2: Καλώς ήρθατε, κυρία Παγώνη. Καλώς ήρθατε.
1: Σας αρέσει?
3: Τι είναι αυτό?
1: Ε, και το δικό σας το σακάκι όμως, το κυτρινάκι, καταπληκτικό.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα?
2: Την καλημέρα μας, την κυρία Δημογλίδου. Κυρία Δημογλίδου, καλώς ήρθατε.
1: Καλό πρωινό.
2: Καλό πρωινό. Εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας είναι μαζί μας. Και ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής. Κύριε Λέων, καλή σας μέρα. Έχουμε να συζητήσουμε για αυτό το φρικτό έγκλημα το οποίο έχουμε στην Καλαμάτα. Κυρία Δημογλίδου, ποια είναι τα νεότερα στοιχεία τα οποία έχουμε για τον θάνατο αυτής της, για τη δολοφονία αυτής της 39χρονης γυναίκας?
4: Ο κατηγορούμενος σύζυγός της μεταφέρθηκε χθες στον εισαγγελέα από τους αστυνομικούς της Καλαμάτας, στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων της Καλαμάτας. Φυσικά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες και αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Εκκρεμεί το πόρισμα, το αναλυτικό πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί στη δικογραφία για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και στις ανακριτικές αρχές για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στην οικία και στο συγκεκριμένο δωμάτιο που βρέθηκε η σωρός αυτής της γυναίκας. Άλλωστε, ήταν πολύ βοηθητικό το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής έφτασε στο σημείο, ήρθε στο σημείο στο οποίο βρέθηκε η σωρός γυναίκας, ώστε να μπορεί να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη. Και καταλαβαίνετε ότι στη συνέχεια, επειδή υπάρχουν και συγκεκριμένοι ισχυρισμοί από την πλευρά του κατηγορουμένου, ο οποίος έχει φυσικά κάθε δικαίωμα να υποστηρίξει τον εαυτό του και τη θέση του, υπάρχει όμως ξεκάθαρη εικόνα και των αστυνομικών, της αυτοψίας των αστυνομικών και της αυτοψίας του ιατροδικαστή, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λέων, πριν ανοίξουμε το κεφάλαιο, παιδιά, για αυτούς τους ισχυρισμούς, κύριε Λέων, που κάνει ο δράστης, ο καθομολογίαν δράστης, ότι πάλεψε, ότι ήταν σε άμυνα. Αυτοί οι ισχυρισμοί με τα ευρήματα, με αυτές τις αμοιχές που έχει πάνω του, φαντάζομαι ότι καταρρύπτονται.
5: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Δημογλίδου ότι εδώ θα γίνει και γίνεται, εξελίσσεται μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, ξεκινώντας από την αυτοψία, δηλαδή έχοντας πλήρη εικόνα του χώρου ο ιατροδικαστής σε συνδυασμό με αυτό που είδε κατά την νεκροψία νεκροτομή, δηλαδή με τα τραύματα που έχει δει στο σώμα του ατόμου και πιθανά με μια κλινική ιατροδικαστική εξέταση και του δράση.

0: Ουσιαστικά δεν θα μπαίνει καμία αμφιβολία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι χαρακτηριστικές οι κακώσεις οι οποίες υπάρχουν όταν έχουμε πρώτον αμυντικά τραύματα, δηλαδή κάποιος επιτίθεται με μαχαίρι και κάποιος αμήνεται, και κατά δεύτερο λόγο είναι επίσης χαρακτηριστικές οι κακώσεις που μπορούν να βρεθούν σε περίπτωση πάλης, δηλαδή σε περίπτωση που δύο άτομα έρχονται σε μία αντιπαράθεση μεταξύ τους. Άρα στον ιατροδικαστή στο τέλος δεν θα μείνει καμία αμφιβολία από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, μία αναλυτική ιατροδικαστική διερεύνηση, και φυσικά ο αριθμός των τραυμάτων, ο αριθμός των πλήξεων, νομίζω ότι και αυτά δηλώνουν σημαντική έτσι, συναισθηματική φόρτιση, ας το πούμε έτσι, του δράστη έναντι του θύματος, κάτι το οποίο θα συμπεριληφθεί, αν θέλετε, στην ιατροδικαστική σκέψη, με την έννοια ότι εμείς, όπως λέμε οι ιατροδικαστές και όπως λένε τα βιβλία μας βασικά, τα διδάγματα της επιστήμης, όταν έχουμε τέτοια τραύματα, μιλάμε για εγκλήματα πάθους, μιλάμε για ένα άτομο που δεν σταματάει στη μία πλήξη, δεν δίνει, αν θέλετε, την παραμικρή δυνατότητα στο θύμα να επιζήσει, αλλά όταν φέρεις ένα μεγάλο αριθμό πλήξεων, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τελικά ο σκοπός σου είναι να καταλήξει αυτός ο άνθρωπος που έχεις μπροστά σου.
1: Ματίνα Παγώνη, βλέπεις ότι αυτή η υπόθεση συγκλονίζει ακόμα μία φορά την ελληνική κοινή γνώμη. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Υπάρχει βία μέσα στην οικογένεια, υπάρχει παραβατικότητα.
2: Υπάρχει βία, υπάρχει ιστορικό, υπάρχει υπόβαθρο. Καταρχήν δεν πείθει κανένας ότι με 45 μαχαιριές ήταν αυτοάμυνα, έτσι. Και ο πιο απλός άνθρωπος που δεν ξέρει από όλα αυτά και δεν ασχολείται, δεν μπορεί να πιστεί ότι ένας άνθρωπος έδωσε 45 μαχαιριές, δεν είναι αυτοάμυνα αυτό. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να υπήρχε ένα υπόβαθρο. Υπάρχει μανία καταρχήν για να δώσει 45 μαχαιριές. Μανία, εκδίκηση, μίσος, όλα αυτά συσσωρεύονται μέσα σε ένα άτομο. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου και να, δηλαδή, να του δίνεις τόσες μαχαιριές, να τον έχεις μπροστά σου, να τον βλέπεις να τελειώνει και να είσαι ψύχρεμος στην ουσία. Αυτό δείχνει.
3: Ναι. Κυρία Δημογλίδου, είπε κάτι η κυρία Παγώνη. Υπάρχει ιστορικό. Ξέρουμε αν υπάρχει ιστορικό. Δηλαδή η γυναίκα αυτή ζούσε σε ένα περιβάλλον καταπιεστικό. Με έναν άνδρα ο οποίος την ζήλευε παθολογικά. Ο οποίος δεν την άφηνε να κυκλοφορήσει μόνη της. Την πήγαινε στη σχολή χορού που πήγαινε η γυναίκα για μαθήματα. Είχε η γυναίκα αυτή αναζητήσει βοήθεια κάπως, κάπου, κάποτε?
4: Αυτό προσπαθούν να διερευνήσουν οι αστυνομικοί με μαρτυρικές καταθέσεις από το περιβάλλον της γυναίκας πλέον. Και επειδή έχθες υπήρχαν και κάποιες αναφορές στο ότι κάποιοι είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία, η μόνη εγγραφή επίσημη που βρίσκουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι από την πλευρά της αστυνομίας μιλάμε με στοιχεία, με εγγραφές όσες φορές έχει απασχολήσει κάποιο πρόσωπο την αστυνομία. Εδώ υπήρχε μία επώνυμη καταγγελία προς το κέντρο της άμεσης δράσης, το τοπικό κέντρο άμεσης δράσης, από ένα οικείο πρόσωπο, ο οποίος τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, τον Νοέμβριο του 2025, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη γυναίκα, ανησύχησε και ενημέρωσε την αστυνομία, ώστε να φτάσουμε στο σπίτι της και να δούμε αν είναι καλά. Χωρίς να αναφερθεί ποτέ κακοποίηση από τον σύζυγο, διευκρινίζω. Όντως, οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα στην οικία της. Διαπίστωσαν ότι η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της σε πολύ καλή κατάσταση, δεν της είχε συμβεί κάτι. Απλά δεν επιθυμούσε τη συγκεκριμένη μέρα να μεταβεί σε ένα προγραμματισμένο μάθημα το οποίο είχε κανονίσει.
2: Κυρία Δημογλίδου, να ρωτήσω κάτι. Πάλι δηλαδή το περιβάλλον ήξερε, από ό,τι φαίνεται τώρα. Ήξερε, υπήρχε ένα ιστορικό, αλλά πάλι δεν μπορούσε να βοηθήσει. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Γιατί όταν βλέπεις τέτοια περιστατικά, δεν μπορείς να είσαι απλός θεατής. Θα πρέπει να εμπλακείς. Καλός, κακός, θα πρέπει να εμπλακείς όμως όταν βλέπεις τέτοιες ιστορίες.
1: Και ο κύριος Καραγιάννης εδώ μαζί μας, ο δικηγόρος. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας μέρα. Αλλά κυρία Δημογλίδου, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί ξέρετε ότι η αστυνομία είχε ενημερωθεί σε παρελθόντα χρόνο για το ότι σε αυτήν τη γυναίκα ασκείται βία από φιλικά πρόσωπα της γυναίκας αυτής. Αλλά όταν έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να δει τι έχει γίνει, εκεί ακυρώθηκαν όλα. Προφανώς η γυναίκα λειτουργούσε υποποίηση και είπε: όχι, αφήστε το. Ισχύει.
4: Είναι αυτό το περιστατικό που σας αναφέρω, κύριε Παφάντη. Το περιστατικό, το μοναδικό περιστατικό στο οποίο υπάρχει καταγραφή για τη συγκεκριμένη γυναίκα και τη συγκεκριμένη οικία, τη συγκεκριμένη διεύθυνση. όταν κάποιος τηλεφώνησε δεν μπορούσε να βρει τη γυναίκα αυτή, έχει συμβεί πολλές φορές και μεταφέρεται στην οικία.
1: Πάντως, εγώ λέω το εξής, κυρία Δημογλίδου, μισό λεπτό.
4: Χωρίς διευκρινίζω χωρίς να αναφερθεί κακοποίηση σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, αλλά μήπως έπρεπε, εφόσον υπήρχε ήδη η κλήτευση, να υποψιαστούν παραπάνω οι αστυνομικοί, και εγώ παραμένω στο ερώτημα.
4: Γι' αυτό ακριβώς οι αστυνομικοί ζήτησαν να εισέλθουν στην οικία, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν μόνη της με τα δύο ανήλικα παιδιά της, σε καλή κατάσταση, γι' αυτό ακριβώς που σας περιγράφω έχει γίνει εγγραφή. Ναι. Ότι δεν επιθυμούσε κάτι από την αστυνομία, απλώς δεν επιθυμούσε τη συγκεκριμένη ημέρα να πάει στο προγραμματισμένο ραντεβού της.
3: Πάντως η γυναίκα είχε απευθυνθεί και είχε ζητήσει βοήθεια από Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών ένα χρόνο πριν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι γινόταν, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο, παιδιά.
1: Βεβαίως.
3: Γιατί και αυτά είναι θύματα όλης αυτής της κατάστασης και το πώς η ψυχούλα της τώρα, η ψυχούλα τους... θα καταφέρει να ορθοποδήσει. Καταρχάς, τι εξελίξεις έχουμε? Παραμένουν στο νοσοκομείο τα παιδιά? Θα δοθούν, κυρία Δημογλίδου, σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο? Έχετε ενημέρωση?
4: Αυτό ακριβώς ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή την υπόθεση. Να προσπαθήσουν οι αστυνομικοί, καταλαβαίνω ότι έφτασαν εκεί ξημερώματα μετά από κλήσεις των πολιτών, να απομακρύνουν τα παιδιά από την οικία χωρίς να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Και εν τέλει τα κατάφεραν. Ουσιαστικά τα παιδιά απομακρύνθηκαν σχεδόν ενώ κοιμόντουσαν στην αγκαλιά των αστυνομικών. Έφτασαν στο νοσοκομείο με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα. Εκεί καταλαβαίνετε ότι το πρωτόκολλο προβλέπει να γίνεται ένας κύκλος εξετάσεων στα παιδιά αυτά. Από εδώ και πέρα, βέβαια, η εισαγγελική αρχή θα αποφασίσει για το ποιος θα λάβει την επιμέλεια των παιδιών αυτών. Από την πλευρά μας, εμείς έχουμε συνεχή παρουσία στο νοσοκομείο και μάλιστα με νεαρές γυναίκες αστυνομικούς από την πρώτη στιγμή να μιλούν στα παιδιά, να βοηθούν το έργο των γιατρών, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και μάλιστα υπάρχει και ψυχολόγος κοντά στα παιδιά.
1: Να. Να ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά σας έχουν αναφέρει κάποιο συμβάν? Ισχύει ότι δεν άκουσαν κάτι?
4: Δεν φαίνεται τα παιδιά να αντιλήφθηκαν τι συνέβη στο σπίτι εκείνο το βράδυ. Οι αστυνομικοί ουσιαστικά τα ξύπνησαν και τα πήραν από τα κρεβάτια τους και τα απομάκρυναν από το σπίτι. Φυσικά δεν έχουμε εξετάσει τα παιδιά και δεν μας έχει δοθεί και τέτοια εντολή από τον εισαγγελέα να εξεταστούν τα παιδιά.
3: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, και ερχόμαστε σε εσάς, κύριε Παγώνη, και σε εσάς, κύριε Καραγιάννη. Ξέρουμε και η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι μας βρέθηκαν χάπια. Χάπια ερευνητικά στο σπίτι, σωστά?
4: Βρέθηκαν κάποια σκευάσματα, τα οποία θα δούμε ποιος λάμβανε μέσα από την οικία, καθώς δεν μας έχει δοθεί ακόμη απάντηση.
3: Μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Λεόν, το γεγονός ότι δύο κοριτσάκια στο διπλανό δωμάτιο δεν άκουσαν τις φωνές, τα ουρλιαχτά, τη φασαρία, τον τζακωμό και τα άκουσε η γειτονιά. Και υπάρχουν πλέον σκέψεις ότι ο πατέρας μπορεί να τους έδωσε αυτά τα ηρεμιστικά χάπια, έχοντας ήδη στήσει όλη τη σκηνή του εγκλήματος και έχοντας στο μυαλό του πολύ καλά τι θέλει να κάνει. Μπορεί, υπάρχει αυτή η περίπτωση να τους έχει δώσει αυτά τα ηρεμιστικά χάπια? Θα γίνουν και εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις τα παιδάκια.
2: Αλλά ελπίζουμε ότι δεν έχει δώσει τα παιδιά τέτοια.
0: Εξ αρχής ότι αυτό είναι πράγματι ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, από τη στιγμή που τα παιδιά μάλιστα δεν ξύπνησαν, δεν δηλώνουν δηλαδή να αντιλήφθησαν κάτι. Αυτό είναι λοιπόν ένα ενδεχόμενο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να διενεργηθούν όντως τοξικολογικές εξετάσεις, κυρίως ούρων αλλά και αίματος, έτσι ώστε να δούμε αν πράγματι έχουν λάβει κάποια ουσία. Βέβαια, κατά την ιατροδικαστική εξέταση νεκροψίας νεκροτομής, ο ιατροδικαστής θα έχει ήδη αντιληφθεί και αν υπήρχε και κάποια κίνηση από τη μεριά του δράστη προς το θύμα, έτσι ώστε για παράδειγμα να κλείσει το στόμα του θύματος, έτσι ώστε να μην ακούγεται. Αυτό είναι δυνατόν να το αντιληφθεί ο ιατροδικαστής κατά την ιατροδικαστική διερεύνηση. Οπότε νομίζω θα έχουμε απάντηση σε αυτό, γιατί όντως είναι περίεργο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται ένα μεγάλο αριθμό, 45 ή οποιοδήποτε αριθμό τέλος πάντων μαχαιριών, στο σώμα του, τουλάχιστον στις πρώτες που είναι σίγουρο ότι είναι εν ζωή, σίγουρα θα έχει κάποια φωνή, κάποια
3: αντίδραση. Μα άκουσαν οι γείτονες ήταν αυτοί που κάλεσαν την αστυνομία, ακριβώς. Άρα πώς γίνεται να μην άκουσαν τα παιδιά, έτσι?
0: Με αυτή τη διαδικασία, δηλαδή αφενός τοξικολογικές εξετάσεις, αφετέρου τα τραύματα που φέρει στη στοματική κοιλότητα το θύμα, νομίζω ότι θα λυθεί και αυτή η απορία.
3: Κύριε Παγώνη.
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα παιδιά, δεν μιλάμε μόνο για το βράδυ που συνέβη αυτό. Σκεφτείτε τι ζούσαν όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Αυτά τα παιδιά πρέπει να ζούσαν ένα πολύ μεγάλο δράμα με όλα αυτά που περιγράφονται, ότι γινόντουσαν όλο αυτό το διάστημα. Άρα τα παιδιά χρειάζονται τώρα ειδική ομάδα, αυτή είναι η αλήθεια, η οποία θα τα προσεγγίσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις ηλικίες. Τα παιδιά πώς θα αντιδράσουν, τι θα κάνουν, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι στα παιδιά πρέπει να εστιάσουν πάρα πολύ ομάδες ειδικές, ούτως ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να, και να μιλήσουν, γιατί μπορεί και να μην μπορούν να μιλήσουν, μπορεί να μην μιλήσουν, εξαρτάται το σοκ που έχουν υποστεί όλο αυτό το διάστημα, και να δουν από εδώ και πέρα τι θα κάνουν το μέλλον των παιδιών αυτών. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Κύριε Καραγιάννη, προσπαθεί να αποδείξει ο κατά ομολογία δράστης ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα και μάλιστα ο δικηγόρος του κάνει μια προσπάθεια να ανατρέψει τα σκηνικά, αλλά με 45 μαχαιριές. Ποιος θα βγει και θα πει ότι είναι αυτοάμυνα αυτή η ιστορία?
5: Απόλυτα σεβαστοί οι ισχυρισμοί, στα δικαστήρια θα κριθούν, παρόλα αυτά το πάτε και μόνοι σας. Οι 45 μαχαιριές και αυτή η ένταση με την άμυνα είναι δύο ανδεδείχτες, δύο καταστάσεις δηλαδή που είναι αντίθετες. Θα άκουγα πιο πολύ να σου πω την αλήθεια ότι κάποιος ήταν σε βρασμό ψυχικής ορμής και ένταση, παρά σε αυτοάμυνα. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι ουσιαστικά και αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Εδώ ανοίγει και ένα άλλο θέμα απλά, που είναι θέμα της κοινωνικής κουβέντας. Πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτό? Και όσες προσπάθειες και να κάνει η αστυνομία και όσο πραγματικά να έχει βελτιωθεί πολύ και η εξειδίκευσή της και ο ρόλος της και η αμεσότητα επέμβασης και να μην έχουμε τα παλιά σκηνικά όπου κάποιες φορές απέφευγε ακόμη και να επέμβει, προκύπτει κάτι. Ότι δεν μπορεί η αστυνομία να αποκαταστήσει την υποχρέωση που έχει ο καθένας ως πολίτης, πρώτον, ό,τι βλέπει να το καταγγέλει, και δεύτερον, την εκπαίδευση που πρέπει να έχει ο καθένας από μόνος του στο σπίτι του να προλαβαίνει αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, εννοείται το θύμα δεν έχει ευθύνη με την έννοια της υπαιτιότητας, αλλά όταν άνθρωποι κάθονται και ζουν αυτές τις συνθήκες και δεν αντιδρούν, σημαίνει ότι είτε δεν είχε τη δύναμη, είτε δεν είχε τη λύση, είτε δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον από δίπλα. Άρα, από τα σχολεία, από την κοινωνική κουβέντα, πρέπει τελικά να περάσει το μήνυμα ότι οποιοδήποτε βιώσει έστω και άπαξ αυτή τη συμπεριφορά θα πρέπει να αναφέρεται και να φεύγει από αυτό το περιβάλλον. Γιατί είναι δεδομένο ότι σε μια τέτοια μακροχρόνια συμβίωση ο δράστης δεν ήταν συνεχόμενα και μόνιμα σε μια επιθετική κατάσταση. Σίγουρα σε αυτά τα ζευγάρια υπάρχουν και καλές στιγμές, υπάρχουν κακές.
1: Αλλά εξελίχθηκε σε αυτό που εξελίχθηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση.
5: Λοιπόν, όταν είσαι μια μόνιμη αισθητή κινδύνου, θα εξελιχθεί.
1: Κύριε Λέω, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Οι υπόλοιποι μένουμε όπως είμαστε εδώ για να δούμε μαζί με την κυρία Δημογλίδου. Κυρία Δημογλίδου, μας κάνει εντύπωση πώς κατάφερε αυτός ο 48χρονος κρατούμενος Αλβανός, που εξέτειε ποινή 7 ετών φυλάκισης στις φυλακές Κορυδαλλού, να φύγει ανενόχλητος. Άνοιξε πόρτα, την είδε, βγήκε. Γεια σας.
4: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι δεν κρατούνταν στο κυρίως κατάστημα κράτησης του Κορυδαλλού. Βρισκόταν σε συγκεκριμένο χώρο που υπήρχαν φυσικά σοχρονιστικοί υπάλληλοι. Γι' αυτό άλλωστε και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς υπό διεύθυνση δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Πειραιά, η οποία έχει ανάλογη την προανάκριση για την απόδραση του κρατουμένου. Στη συνέχεια, βέβαια, αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για απελευθέρωση κρατουμένου και παράλληλα τρέχει και η πειθαρχική διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που διερευνάται. Ουσιαστικά, αν κάποιος κανόνας ασφαλείας δεν ακολουθήθηκε ως όφιλα από τους σοφρονιστικούς, με αποτέλεσμα να βρει το κενό αυτό ο άνθρωπος αυτός και να αποχωρήσει. Βέβαια, να πούμε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωπίνο κυνηγητό, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο πλέον, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που φαίνεται να έχει αποχωρήσει από το κατάστημα κράτησης, θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Βέβαια, ο συγκεκριμένος κρατούμενος πρέπει να πούμε ότι βρισκόταν και σε άλλα καταστήματα κράτησης και είχε λάβει αρκετές άδειες, νόμιμες άδειες, όπως δικαιούνταν, και επέστρεφε κανονικά από την άδειά του. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ κάποιο συγχρονιστικό κατάστημα.
3: Και θα έπαιρνε και τώρα άδεια τις επόμενες ημέρες. Σήμερα, αύριο, ετοιμαζόταν να πάρει άδεια ξανά.
4: Όπως έλαβε και τις προηγούμενες φορές από άλλα καταστήματα κράτησης, παρόλα αυτά βρήκε τον τρόπο και αποχώρησε από το συγκεκριμένο χώρο.
3: Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Σπύρο Αλεξανδρή. Καλό πρωινό, Σπύρο. Βρίσκεσαι στο
1: Μενίδη.
3: Ακριβώς εκεί όπου είχαμε μία παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού. Πες μας τι ακριβώς έχει γίνει και πώς είναι και το παιδάκι, τι νεότερα έχουμε.
6: Με Λούνας και 40 μαρτύρων χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8 στο Μενίδη σημειώθηκε το περιστατικό. Το τρίχρονο κοριτσάκι βρέθηκε ασυνόδευτο στο δρόμο σε ένα σημείο που ξεπάρκαρε ένας οδηγός 31 ετών από τον γκαράζ του αυτοκινήτου του. Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του καταβλισμού. Δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του κοριτσιού, το παρέσυρε και το τραυμάτισε με το αυτοκίνητο. Το κοριτσάκι έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Εκεί όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχει πέσει από πάνω του. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Να πούμε ότι ο 31 ετών οδηγός δεν συνελήφθη. Αναζητούνται ώστε να συλληφθούν οι κηδεμόνες του κοριτσιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Φαίνεται πως το κοριτσάκι ήταν στο σημείο χωρίς καμία συνοδεία, χωρίς καμία επίβλεψη.
3: Μάλιστα.
1: Κύριε Ραντμεγλίου, τι έχει συμβεί εδώ, τι μαθαίνουμε?
4: Όπως ακριβώς ανέφερε και ο συνάδελφός σας, αυτό έχει αναφερθεί και στους αστυνομικούς, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και δεν εντόπισαν κάποιο γονέα εκεί δεμόνα του μικρού παιδιού. Φαίνεται ότι το παιδί βρισκόταν μόνο του στο συγκεκριμένο χώρο και όντως ο οδηγός προσπάθησε να εξέλθει από τον καράζ της οικίας του, ουσιαστικά με αποτέλεσμα, χωρίς να γίνει αντιληπτό το παιδί, να το παρασύρει. Στη συνέχεια, μάλιστα, με το όχημά του το μετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκομείο και από εκεί μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Πέδων. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Αυτή η ενημέρωση υπάρχει και προς την ελληνική αστυνομία. Ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε να εντοπιστούν οι γονείς ή και οι δαιμόνες του παιδιού και να συλληφθούν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της έκθεσης.
1: Ναι. Ελεύθεροι, τα παιδιά έτσι, τα παρατάμε όπου μπορούν?
5: Είναι η πρώτη φορά.
1: Είναι η πρώτη φορά.
2: Πόσες φορές έχουμε δει?
1: Πόσες φορές έχουμε να τα παρατάμε τα παιδιά?
5: Δυστυχώς, η ανευθυνότητα των γονέων σε πάρα πολλές περιπτώσεις τη βλέπουμε καθημερινά. Και εδώ πέρα είναι μια περίπτωση στην οποία ο οδηγός, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει κάποια ευθύνη. Και πού μπορεί να δει, βέβαια, ένα τρίχρονο παιδάκι αν βγαίνει μέσα στον δρόμο? Παρ' όλα αυτά, η έκθεση σε κίνδυνο, αν επιφέρει το θάνατο του παιδιού, θα είναι κακούργημα. Σε περίπτωση που δεν επέλει ο θάνατο του παιδιού, θα είναι μια πλημελιματική δίωξη. Το λέω γιατί αυτές θα είναι οι συνέπειες του νόμου.
1: Οι γονείς.
5: Ελπίζουμε να εννοείται να μην χρειαστεί. Για τους γονείς μιλάω.
3: Ναι.
5: Οι γονείς, σε περίπτωση που το παιδί έχουμε το δυσάρεστο, θα είναι μια κλιματική δίωξη. Σε περίπτωση που, μακάρι ο Θεός, να το παιδί να εξέλθει στο νοσοκομείο, θα έχουμε μια πλημελιματική δίωξη για έκθεση. Δηλαδή ότι δεν έδειξαν την κατάλληλη προσοχή και έτσι προέκυψε η όποια σωματική βλάβη του παιδιού.
3: Και το παιδί, φαντάζομαι, δεν θα μπορεί να γυρίσει πίσω σε αυτή την οικογένεια. Έτσι.
2: Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Είτε αφήνουν στις γιαγιάδες, στους παππούδες. Είχαμε και άλλο περιστατικό με παιδάκι, με γιαγιά που το γυαλίζει. Όλα αυτά δηλαδή είναι περιστατικά που, τέλος πάντων, τι φταίει και ο οδηγός τώρα εκεί, έτσι?
1: Αυτό ρώτησε.
2: Ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι φαίνεται, δεν φύγει καθόλου. Ένα τρίχρονο δεν ξέρει πού να πάει.
3: Δεν το βλέπεις καν από τον καθρέφτη το τρίχρονο. Ειδικά όταν κάνεις όπισθεν και βγαίνεις από τον καράζ, δεν μπορείς να το δεις. Είναι μικροκαμωμένο.
5: Συνήθως ο οδηγός θα βιώσει πολλαπλές ψυχικές συνέπειες από αυτό το συμβάν. Πολύ πιθανό χωρίς να έχει καμία ποινική ευθύνη.
3: Σωστά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρίδη. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε τι θα γίνει, κυρία Δημογλίδου, στην Ιγουμενίτσα. Έχετε πάρει όλα τα μέτρα ασφάλειας τα οποία μαθαίνουμε.
3: Ποιοι είναι
1: οι Hell Angels?
3: Τι
1: είναι αυτοί εδώ πέρα, οι άγγελοι του διαβόλου που λέμε στα ελληνικά? 5.000 μοτοσυκλετιστές με αυτές τις μηχανές περίεργες, ναι.
4: Ουσιαστικά έχουν προγραμματίσει μια παγκόσμια συνάντηση, η οποία προγραμματίζεται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιοχή, βέβαια, όχι στη χώρα μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ότι θα συναντηθούν στη χώρα μας. Προφανώς και από τη στιγμή που θα υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή και ίσως κάποιοι από αυτούς που θα συμμετέχουν έχουν απασχολήσει την ελληνική αστυνομία και όχι μόνο την ελληνική αστυνομία στο παρελθόν, καθώς περιμένουμε αρκετούς οι οποίοι θα συμμετέχουν και από χώρες του εξωτερικού, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ανάλογα και τα μέτρα της αστυνομίας. Και δεν μιλώ μόνο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προφανώς, μιλώ και για μέτρα ασφάλειας, υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίοι θα βρίσκονται και στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά είναι πολύ μεγάλο και το πληροφοριακό δίκτυο το οποίο έχει αναπτυχθεί για να αποφύγουμε οποιοδήποτε εγκληματική ενέργεια, να το πω έτσι ξεκάθαρα, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
3: Εγκληματική ενέργεια, συγγνώμη, δηλαδή ποιοι έρχονται στη χώρα μας, κύριε?
4: Ή κάποιο αδίκημα. Κάποιοι από αυτούς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν, ξαναλέω, με κάποια αδικήματα, είτε στη χώρα μας, είτε στη χώρα τους, σε χώρα του εξωτερικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανάλογα πρέπει να είναι και τα μέτρα της αστυνομίας.
1: Επίσης, εκτός από τους παραβατικούς που μπορούν να έρθουν και VIP, θέλω να σου πω, προσωπικότητες, οι οποίες συμμετέχουν στα κλαμπ των αγγέλων της, το διαβόλο αγγέλων, έτσι. Ναι,
2: ναι, κάπως έτσι, έτσι λέγονται αυτοί.
1: Ναι, έτσι λέγονται
2: έτσι αυτοί. Λέγονται αυτοί. Έτσι.
1: Είναι αυτοί που βλέπουμε στις ταινίες, οι περίεργοι. Λοιπόν,
2: εσείς κύριε Καραγιάννη, πιστεύω να
1: ξέρετε και αυτά. Τα ξέρετε και εσείς αυτά, κύριε Καραγιάννη.
5: Τώρα μας προσβάλλετε.
1: Ναι, είστε κλάδ... μηχανοβίος.
5: Όχι ακριβώς, αλλά εντάξει, έχουμε μια...
1: Έχετε μια επαφή. Κοίτα να δεις που μπλέκουμε.
5: Τα κλαμπ είναι νόμιμα. Απλά συχνά περιφέρεται και κόσμος γύρω-γύρω που έχει κι άλλες δραστηριότητες.
1: Έχει κι άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία
3: Δημοκλήδου. Να είστε καλά.
1: Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Κύριε Παγώνη, μένετε λίγο μαζί μας. Για να πάμε σε αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα που μας έχει έρθει από εχθές σχετικά με το θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ένα αμινοξύ το οποίο το δοκιμάζουν σε καρκινοπαθείς ασθενείς και μειώνει τους όγκους. Ποια είναι η εξέλιξη, λοιπόν, να σας ακούσουμε. Νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά πρέπει να το πούμε.
2: Να πούμε το εξής, ότι ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Καταλαβαίνετε τι ελπίδα έχει να δώσει σε κόσμο, σε εκατομμύρια κόσμο, ο οποίος πάσχει. Όμως, επειδή όλες αυτές οι μελέτες έχουν φάσεις, δηλαδή πρώτη φάση, δεύτερη και τρίτη, έχουμε δρόμο μπροστά μας πάρα πολύ. Γιατί για να τελειώσουμε και να πούμε, να μπει η τελική υπογραφή που λέμε εμείς σε όλες αυτές τις φάσεις και να προχωρήσουμε, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ αρχή ακόμα. Βεβαίως, είναι καλό και ελπιδοφόρο για όλο αυτόν τον κόσμο με τα προβλήματα του καρκίνου, για κάθε είδος καρκίνου, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για κάθε είδος καρκίνου, και όταν μιλάμε ότι θα έχουμε μόνο ένα ενέσιμο για να μπορεί να ανατρέψει τον όγκο, γιατί αυτή στην ουσία αυτό θα γίνει, ανατροπή του όγκου, αυτό θέλουμε, καταλαβαίνετε πόσο ελπιδοφόρο είναι για αυτά τα εκατομμύρια κόσμο. Όμως θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, να προχωρήσουν οι ομάδες στις φάσεις που γίνεται, γιατί πρέπει να τελειώσουν όλες οι φάσεις, και μετά πρέπει για να μπει η τελική υπογραφή. Βεβαίως, περιμένουμε, παρακολουθούμε, αλλά ξέρετε κάτι, ναι μεν, ξεκινάς να δίνεις ελπίδες, αλλά όλα τα πράγματα θέλουν τα στάδια τους και το δρόμο τους.
3: Έτσι είναι.
2: Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή λύσαμε το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, κάνε έτσι όπως το υποστήριξες αυτό. Και επίσης, ποιες μορφές καρκίνου είναι, πότε θα βγει στην εμπορική διάθεση των Ευρωπαίων το συγκεκριμένο.
2: Τι παρενέργειες θα υπάρχουν.
1: Τι παρενέργειες, αν είναι τοξικό ή όχι.
2: Είναι πολύ.
3: Όμως, έτσι.
2: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολες οι φάσεις αυτές. Και θέλει κόπο και από τις επιστημονικές ομάδες που ασχολούνται. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο καρκίνος είναι κάτι δύσκολο που για να αντιμετωπιστεί και για να πούμε, φτάσαμε στην τελική φάση, βάλαμε την υπογραφή, περάσαν και τρεις φάσεις, όλα καλά. Θέλουμε δρόμο.
3: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
3: Και μια καλημέρα να πούμε στο Γιάννη Σαραντάκο.
7: Καλημέρα και κυρία Παγώνη.
2: Καλημέρα και σε Σαραντάκο. Καλημέρα.
1: Στο ίδιο τραπέζι, δε πόσο ωραίο είναι. Καλή. Και με καλή είδηση με την οποία μας ανήλυσε η κυρία
7: Παγώνη. Καλή είδηση, αλλά ψύχρεμη πάντα κυρία Παγώνη, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που έχουν νοσήσει και φροντίζει να έχει ένα μέτρο σε αυτό. Γιατί καμιά φορά και εμείς υπερβάλλουμε σαν δημοσιογράφοι.
2: Πάνω σε αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται καθόλου υπερβολή. Mm. Χρειάζεται ψυχραιμία. Γιατί αντιμετωπίζονται πάντα όλες αυτές οι καταστάσεις με ψυχραιμία. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα τα έχουμε πάει καλά με τους ογκολογικούς ασθενείς. Τα πρωτόκολλα έχουν προχωρήσει όλα αυτά. Mm. Και αυτό ήθελα να πω. Επομένως, ο κόσμος δεν αντιμετωπίζεται με τους καρκίνους όπως παλιά. Αντιμετωπίστε τελείως διαφορετικά και πολλοί από αυτοί οι περισσότεροι πάνε σε ίαση. Και αυτό θέλω να το πω και
7: είναι
2: σημαντικό.
7: Καλά, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και πολύ σημαντικό το θέμα της πρόληψης. Έχει γίνει βήματα και από την ελληνική πολιτεία με όλα τα τεστ.
2: Η πρόληψη είναι πολύ δύσκολη.
1: Να το βρεις γρήγορα και έγκαιρα.
2: Η πρόληψη είναι δύσκολη γιατί οι παράγοντες για την πρόληψη είναι πολλοί. Δεν έχουμε το χρόνο για να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και εκεί ακόμα χρειάζεται περισσότερος κόπος.
1: Κύριε Παγώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Παγώνη.
7: Καλημέρα.
3: Είπε κάτι ο Γιάννης Σαραντάκος, ότι είναι ψυχρεμή φωνή η κυρία Παγώνη. Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πόση ψυχραιμία μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερά, ναι, μετά από αυτόν και το γύρο τον κύκλο δημοσκοπήσεων που ολοκληρώνεται σιγά σιγά, ναι, και φέρνει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Πλέον νομίζω ότι παγιώνεται, έτσι.
7: Η δεύτερη θέση, ναι, παγιώνεται, προφανώς. Υπάρχει μία μάχη, βλέποντας την Opinion Poll στο Action 24 προχθές. Χθες η Pulse για τον ηλεκτρονικό σταθμό Sky. Νομίζω ότι αύριο θα ολοκληρωθεί ο κύκλος με την Μέτρων για το Μέγκα. Η εικόνα είναι ότι η δεύτερη θέση για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν είναι εκεί πια. Ή μάλλον δεν είναι εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης στη δεύτερη θέση.
1: Και βλέπουμε μάχη, για την τριποτέταρτη θέση.
7: Η μάχη της κυρίας Καριστιανού με τον κύριο Ανδρουλάκη, χθες η Πάλς το έδωσε στη μισή μονάδα, δηλαδή είναι κάτω από τα όρια του στατιστικού λάθους. Αυτή η διαφορά. Αντιλαμβάνεστε στις δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να ανατραπεί αυτό το πράγμα. Και να δούμε τι θα γίνει και στις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Είναι προφανώς δεν υπάρχει ψυχραιμία, για να απαντήσω στο ερώτημα της Αλεξάνδρας. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. Υπάρχει ένα άγχος στην πλευρά του Πασόκ, μεγάλο. Θα πω ότι ευτυχώς έφυγε το Πασόκ από τη γραμμή φταίνει οι δημοσκόποι για όλα. Μια γραμμή που δεν οδηγούσε και πουθενά. Δηλαδή, είναι σαν να μην παίζω καλή μπάλα, να χάνω και να φταίει ο διαιτητής, επειδή εγώ δεν παίζω καλή μπάλα.
3: Και μας θύμιζε και άλλες εποχές, νομίζω, Γιάννη.
7: Ναι, δεν νομίζω ότι αξίζει στο Πασόκ αυτή η στρατηγική. Ευτυχώς έφυγαν. Πάνε σε μια λογική πιο λογικοφανή, ότι είναι λίγο καινούργιο το τοπίο και ότι ακόμα και έχουν δίκιο σε αυτό. Ότι να δούμε όταν κάτσει σκόνη, αν θα σταθεροποιηθούν τα ποσοστά. Είναι άλλο οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Και άλλο αυτές που θα δούμε ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα. Γιατί
1: λένε
7: και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Να έχουμε, λέει, 2-3 φωτογραφίες ακόμα, έτσι. Γιατί
7: και να έχουμε και κάποια πιο σαφή δείγματα από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Μέχρι στιγμής έχουμε μονολόγους των ηγετών τους. Χωρίς να ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα γύρω τους. Χωρίς να ξέρουμε τις θέσεις τους, ειδικά για την κυρία Καριστιανού, για σημαντικά ζητήματα, ανεργία, οικονομία, ακρίβεια,
1: προφυλάσσεται, κυρία εθνικά. Καριστιανού, προφυλάσσεται στο κομμάτι του δημόσιου διαλόγου.
7: Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια πολύ επιθετική, καλή καμπάνια, θα το έλεγα διαφημιστική, πολιτική διαφήμιση, πολύ καλή όντως. Από την άλλη, όμως, περιμένουμε να δούμε και το περιεχόμενο.
1: Καλό,
7: έχουμε δει το αμπαλάζ μέχρι στιγμής.
1: Βγαίνουν στελέχη.
7: Ναι, αλλά πολιτικά έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής, προσέξτε, ότι δεν θέλουν συνεργασία, ότι πάνε για την πρωτιά. Καλώς, θεμητό. Για όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν μέχρι στιγμής μιλήσει. Ακρίβεια. ΦΠΑ.
1: Οικονομικό πρόγραμμα, μου λέτε.
7: Οικονομικό πρόγραμμα. Ελληνοτουρκικά. Όλα αυτά έχουμε μείνει στο Τσίπρα του 2015.
3: Δεν έχουμε ακούσει το rebranding, δεν έχουμε ακούσει τη νέα εποχή.
7: Εκτός αν είναι το ίδιο. Αν είμαστε στο «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα», να το ακούσουμε. Αν έχουμε στο ότι είμαστε όλοι καλά στη γειτονιά, οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί, όλοι είμαστε μια ομάδα, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Δεν τα έχουμε ακούσει. Γι' αυτό και οι επικεφαλής των εταιριών δημοσκοπήσεων περιμένουν και αυτά.
3: Βέβαια.
7: Και να δούμε και τα debate που θα γίνονται πλέον. Δηλαδή, debate εννοώ σε επίπεδο ουσίας, ακριβώς, ποιος είναι απέναντι σε ποιον. Γιατί όταν ο κ. Τσίπρας λέει, εγώ θέλω να είμαι κυβέρνηση, να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός προφανώς, οι υπουργοί του ποιοι θα είναι.
1: Να μην να έχουμε ξανά τον ίδιο.
7: Η ηγετική του ομάδα ποιοι θα είναι.
1: Βαρουφάκηδες και τα λοιπά.
7: Πρόσεξε, και να είναι οι ίδιοι, επιλογή του είναι, του ηγέτη προφανώς, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε εμείς. Ενώ οι πολίτες. Αυτό ήθελα να πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να δούμε λιγάκι τι γίνεται στην Νέα Αριστερά. Διαλύθηκε χθες.
7: Χθες τελείωσε. Νομίζω ότι ήταν προαναγγελθής αυτός ο κοινοβουλευτικός θάνατος, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα. 4 ανεξάρτητοι βουλευτές είναι εκεί. Όλα τα προνόμια έχουν απολεστεί. Δεν συμμετέχει το κόμμα σε συζητήσεις αρχηγών. Δεν είναι απλώς 4 μεμονωμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ναι. Όπου θέλω να σας πω ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η εξωματική αντιπολίτευση στην Βουλή πια.
3: Με 39.
7: Είναι
3: με 39.
7: Η μεγαλύτερη ομάδα μετά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι κυβερνητικό κόμμα. Νομίζω ότι εκεί πια τελείωσε. Αυτό που μένει να φανεί είναι πού θα πάνε οι βουλευτές οι οποίοι έφυγαν. Νομίζω ότι και ο κ. Χαρίτσης χθες εδώ, και ο κ. Ηλιόπουλος, ο κ. Χαρίτσης στην εκπομπή πίσω από τις γραμμές, ο κ. Ηλιόπουλος στην εκπομπή επόμενη μέρα, φωτογράφησαν τον κ. Τσίπρα ότι θα είναι η επόμενη στάση που θα κάνουν. Απλώς άφησαν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο του χρόνου για το πότε θα επιλέξουν να πάνε.
1: Κυρία Χτσιόγλου, έκανε ένα βήμα ακόμα. Κυρία Χτσιόγλου, παραιτήθηκε και από βουλευτής.
7: Σωστά.
1: Θα αναλάβει ο κύριος Ραγασάκης, να πούμε για τους φίλους που μας παρακολουθούν.
3: Ανεξάρτητος όμως.
1: Και αυτός, μπράβο.
7: Ναι, γιατί ο κύριος Ραγασάκης έχει ουσιαστικά. Θεωρητικά θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ραγασάκης.
1: Θεωρητικά.
7: Ο οποίος όμως επί εποχής Κασελάκη είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Να επιστρέψει δύσκολο, άρα θα μείνει ως ανεξάρτητος βουλευτής.
3: ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο κεφάλαιο τώρα στην αριστερά. Θα συνεδριάσουν τα όργανα το Σάββατο. Θα δούμε, και το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουν και πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται από 1,5% μέχρι 2,5% αυτή τη στιγμή, έτσι.
7: Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές απορίες για ότι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μέσα σε ένα βαρύ κλίμα. Θυμίζω ότι το 1,7 είναι το ποσοστό που δίνει η Opinion Poll για το ΣΥΡΙΖΑ, πολύ μακριά από το 3%. Θυμίζω επίσης ότι το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα που έδειξε εδώ η Opinion Poll, ναι, έχει αλώσει ο κύριος Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το βασικό κομμάτι των ψηφοφόρων που επιλέγει Τσίπρα, είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν φεύγουν μόνο τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν και οι ψηφοφόροι από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στον κύριο Τσίπρα. Άρα κατά συνέπεια το 1,7 πολύ δύσκολα θα ξαναφτάσει στο 3 παρόντος και υπάρχοντος του κύριου Τσίπρα. Άρα νομίζω ότι περισσότεροι βουλευτές από την Δευτέρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι καθοδόν επίσης προς τον νέο κόμμα.
1: Θέλουν όμως, υποτίθεται, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς να τον κρατήσουν ως μαγαζί.
7: Αυτή είναι η άλλη ομάδα.
1: Πολιτικό μαγαζί.
7: Αυτή είναι η άλλη ομάδα.
3: Υπάρχουν και πολλές ομάδες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουμε χαθεί τώρα, τέλος πάντων. Γιατί τα logistics ακόμα, δηλαδή την κρατική επιχορήγηση, την οργάνωση, την έχει ως κόμμα φαινομενικά.
7: Ναι, αλλά προοπτική. Το θέμα είναι η προοπτική. Όπως και η Νέα Αριστερά. Ο κ. Σακελαρίδης ξεκινάει με μία μαγιά του 0,5%. 0,5.
1: Ναι.
7: Ο κ. Πολάκης με τον κ. Παπά, που προφανώς έχει ρεπορτάζ, θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάνε με μαγιά το 1,7 σήμερα.
3: Ναι.
7: Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι το Σεπτέμβριο θα μείνει στο 1,7. Σωστά. Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό, άμα δεν έχει ψηφοφόρους, δεν έχει τα υπόλοιπα.
1: Τι να το κάνεις.
7: Επίσης, μην ξεχνάτε κάτι ακόμα. Ότι είμαστε στο τέλος της τετραετίας. Είναι άλλο όλα αυτά να γινόντουσαν στην αρχή της τετραετίας που έχει μπροστά σου 3 χρόνια, με τα logistics όπως έξυπνα το είπες, και άλλο να έχεις λίγους μήνες μπροστά σου.
3: Άρα είμαστε στο τέλος τετραετίας, λες. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, δεν θα θεωρούνται πρόωρες εκλογές. Γιατί μας έχει συνηθίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια θεσμικότητα όλα αυτά τα χρόνια, εκλογές στο τέλος της τετραετίας.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί, όπως λένε στο Μεγάλο Μαξίμου αυτή τη στιγμή. Πειρασμός πρώτος και κύριος, η εικόνα της αντιπολίτευσης. Εγώ ρώτησα τον Ζούπη, τον Ζαχαρία Ζούπη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αν ήταν σύμβουλος του Μητσοτάκη και του πήγαινε αυτή τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Και τον ρωτούσε πότε να κάνω εκλογές. Ο Ζαχαρίας Ζούπης είπε ευθέως ότι ο πειρασμός για εκλογές του Σεπτέμβριο, δηλαδή γρήγορα, είναι υπαρκτός και σημαντικός. Με δεδομένο δε ότι 6 μήνες νωρίτερα δεν θεωρούνται και πρόεδρες εκλογές, δεν θεωρείται εκλογικός ευνηδιασμός.
1: Όχι, είναι μέσα στο όριο.
7: Έχει το επιχείρημα ο Μητσοτάκης ότι παίρνει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να έχουμε τελειώσει με τα δικά μας. Έχει το δεύτερο επιχείρημα ότι δεν θα είναι εκλογή μια και έξω. Θα χρειαστεί και δεύτερη πιθανότητα για την αυτοδυναμία. Προφανώς.
1: Ναι.
7: Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Άρα έχει μια επιχειρηματολογία που μπορεί να πείσει για το ότι δεν είναι παράλογο θεσμικά να πάει πιο νωρίς. Και επίσης υπάρχουν και τα σημάδια.
1: Για γιατί τι σημάδια.
7: Έχουμε μάθει να προσέχουμε τις λεπτομέρειες.
3: Δηλαδή.
7: Ξεκινάνε περιοδίες υπουργοί μες στο καλοκαίρι. Πείτε μου ένα καλό λόγο γιατί ένας υπουργός θα κάνει μέσα στο καλοκαίρι περιοδίες.
3: Αφού τους είπε να μην κατεβάσουν τα μολύβια.
1: Κάθε χρόνο το λένε αυτό. Να δει
3: αδειακές
1: περιφερειακές περιοχές, λόγω καλοκαιριού,
3: μπάνια,
1: οικογένεια.
7: Ποιος υπουργός κάνει περιοδίες. Πάει ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, πληροφορούμε, ξεκινάει.
1: Ο κύριος Λιβάνιος πηγαίνει.
7: Ο κύριος Λιβάνιος ξεκινάει. Ο κύριος Λιβάνιος δεν βγαίνει από το γραφείο του, απλώς κυκλώνει ημερομηνίες. Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν θα πάει περιοδίες μαζί με τον κύριο Παπαθανάση. Είναι υπουργός εσωτερικών και ο αναλυτής των μετρήσεων της κυβέρνησης στην πραγματικότητα.
3: Και ο αρχιτέκτονας.
7: Είναι αυτός που διαβάζει τα πάντα.
3: Ναι, νόμων.
7: Ακριβώς.
1: Εκεί που θα πάει μπορεί να έχει και πρόβλημα. Γι' αυτό πάει να διορθώσει το πρόβλημα. Γιατί φέρνει μαζί του και τον κύριο Παπαθανάση.
7: Θα πάει μαζί και τον κύριο Παπαθανάση, πληροφορούμε. Ταμείο ανάκαμψης. Και θα πάνε μαζί να εγκαινιάζουν μικρά έργα τα οποία έχουν γίνει στην περιφέρεια λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και λόγω της αυτοδιοίκησης που συνεργάζεται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτό γίνεται μέσα στο καλοκαίρι και να θέλεις να γιάσεις, δεν μπορείς.
1: Έτσι. Θέλω να σου πω ότι και άλλοι υπουργοί βρίσκονται σε διάφορες εκδηλώσεις. Μου επιτρέπεις να σου δείξω μια φωτογραφία εδώ. Είναι από τα 50 χρόνια μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας, σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Μασούτη. Και κοίταξε να καθίσαν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Πώς είναι δυνατόν ο χώρος, βλέπεις?
7: Βλέπω καλά.
3: Καλέ, ποιος τους έβαλε όλους μαζί?
7: Γεωργιάδης.
3: Ναι.
7: Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
7: Και ο νυν με τον τέος υπουργό ανάπτυξης.
1: Σωστά.
7: Σατανικό.
3: απέναντι...
7: Αν έχει γίνει αυτό.
8: Δεν είναι AI, είναι κανονική φωτογραφία, είναι από χθες.
7: Σε αυτό το τραπέζι δεν πρέπει να μίλησε κανείς όλο το βράδυ, έτσι.
8: Μιλάει ο κύριος Θεοδωρικάκης με τον κύριο Γεωργιάδη.
7: Εντάξει, είπαμε.
3: Συγγνώμη, μπορούμε να δούμε λίγο ξανά το βλέμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
9: Και του κύριου Ανδρουλάκη είναι πολύ ωραίο το βλέμμα.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάει στο υπερπέραν.
7: Όπου χρειαστεί για να μην κοιτάξει τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου περνάει δύσκολα, πιστεύω, σε αυτό το τραπέζι.
7: Και η Κωνσταντοπούλου είναι σαν να προσεύχεται να τελειώσει το μαρτύριο, έτσι. Έχει γιατί... βάλει και τα χέρια μπροστά.
8: Προσπαθώ να καταλάβω πόσοι έχουν αλληλομηνηθεί μέσα σε αυτό το τραπέζι ή έχουν ζητήσει άρση ασυλίας.
7: Και στο ενδιάμεσο ο κ. Λουκάς Αποστολίδη.
8: Σωστά. Ο πρώην υφυπουργός άμυνας επί Πασόκ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει ζητήσει άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, όποτε έρχεται στη Βουλή, καθυβρίζει συνεχώς τον κύριο Γεωργιάδη. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας μήλος. Και παράλληλα ανταλλάσσει και με τον κύριο Ανδρουλάκη που και που κάνα γαλλικό. Ποιος το σκάρος
3: αυτό. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος διοργάνωσε το event αυτό και ποιο μυαλό σκέφτηκε και είπε, ωραία, σε αυτή τη ρωτώντα. Θα βάλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Ο Γιάννης Σαραντάκος είναι όλη την ώρα στο σπίτι.
7: Ναι.
8: Και βλέπει και ξαναβλέπει την φωτογραφία.
7: Μα ποιος το σκέφτηκε αυτό. Δεν θα τους ξαναμιλήσει κανένας από αυτούς, όπως καταλαβαίνετε. Στο διοργάνωτη, υποθέτω. Για αυτό που κάνανε.
3: Νομίζω μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να ξαναμιλήσει.
7: Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί δεν έχει τέτοια θέματα. Ναι. Συμφωνώ.
8: Φέρεται πάντως σε άλλη φωτογραφία να έχει βρεθεί με τον κύριο Καραμαλή, θέλω να σου πω. Και είχαν τρυφερό ενσταντανέ με τον κύριο Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή. Στην ίδια εκδήλωση πήγε αμέσως μετά, ο οποίος ήταν σε άλλο τραπέζι. Ναι. Δεν ήταν εκεί.
7: Ναι.
8: Δεν ήταν εκεί. Αυτά τα νέα.
7: Καλά, λοιπόν. Και εντάξει, το τρυφερό είναι αμοιβαίο.
8: Δεν ξέρω τώρα.
7: Τα πουλίδες στη φωτογραφία.
8: Δες τη φωτογραφία σου. Πάμε ξανά.
3: Χαρούμενος ο Άδωνης.
7: Μα τι να πω, κατά την καρδιά του ο κύριος.
3: Χαρούμενος ο Άδωνης.
7: Για τον κύριο Γεωργιάδη, ναι. Για τον...
8: Μα τον έχει πιάσει έτσι, τον έχει...
7: Για το συνδετημόνα...
3: Με ποιον μιλάει δίπλα όμως, γιατί με κάποιον μιλάει δίπλα.
8: Είναι ο κύριος Τουρνάρας
3: δίπλα.
7: Και εγώ αυτό βλέπω.
8: Είδες τι γίνεται. Σε άλλο τραπέζι όμως.
7: Ο κύριος Καραμαλής πρέπει να ήταν σε δύσκολη θέση εδώ πάντως.
3: Πάντως το χιλάκι του κύριου Καραμαλή γέλασε όταν είδε τον κύριο... Όταν γύρισε μάλλον. Προς τον κύριο Τουρνάρα, όχι όταν βλέπει εδώ τον κύριο Γεωργιάδη.
7: Δεν θεωρείται πάντως ότι είναι και ο λατρεμένος του.
3: Ναι, εγώ βλέπω τη φωτογραφία.
7: Θυμίζω απλώς για τους παλαιότερους ότι ο κ. Τουρνάρας είχε πει ότι στο μνημόνιο μας έβαλε ο κ. Καραμαλής. 2-8, 2-9. Δύσκολη θέση για τον κ. Καραμαλή.
3: Για όλους.
7: Τα φαινόμενα πατούν σε αυτά τα χαμογελά.
3: Για όλους αυτή την εκδήλωση.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ματιά στην κίνηση, παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε τι γίνεται στη μεταμόρφωση και στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί μαθαίνουμε. Ότι έχει αρκετά σφίξιμο αυτή την ώρα.
3: Όχι. Όχι, καλά.
8: Μεταμόρφωση είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε. Τι έγινε.
3: Κάτσε, λέει, περίμενε,
8: τι έγινε,
3: περίμενε.
8: Τι έγινε, Νέα Φιλαδέλφεια όμως έχει μαζευτεί πιο κάτω. Α, μπράβο. Και η άνοδος και η κάθοδος βλέπουμε. Και ναι, κάτι
3: και αστυνομία στο πλάι.
8: Βλέπουμε τροχαία δεξιά, δικυκλιστές. Και ένα αυτοκίνητο λίγο πιο πριν. Δεξιά, αν μπορούμε να δούμε.
3: Κάτι είναι... έχει γίνει εδώ με κάποιο μηχανάκι, ναι. Βλέπω και τους ανθρώπους έχουν κατέβει από το μηχανάκι.
8: Είναι η έξοδος για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπεις ότι ανεβαίνουν προς τα πάνω και κάποια άλλα φορτηγά αυτοκίνητα προσπαθούν να μπουν χωρίς να πατήσουν τη λέα που απαγορεύεται, έτσι. Και γι' αυτό δημιουργείται όλο αυτό το πρόβλημα. Μάστε. Αυτή είναι η εικόνα μας. Την καλημέρα μας σε όλους. Μείνετε. Συνεχίζουμε εδώ την ενημέρωση. Action 24 και πρωινή ζώνη.

0: νομίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
15: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
16: Give me a chance to straighten this out.
17: You got it. What do you got in mind?
14: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
18: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
19: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
20: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
21: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
22: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
23: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
24: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μια μεγάλη καλημέρα σε όσους τώρα ήρθατε στην πρωινή μας παρέα. Είστε συντονισμένοι στο Action 24, στην πρωινή ζώνη. Εδώ, παρέα μέχρι τις 10 παρα 20. Ενημερωνόμαστε για όλα και σχολιάζουμε τα πάντα, όπως έχετε καταλάβει. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, της οποίας η κοινοβουλευτική ομάδα διαλύθηκε, θα είναι σε λίγο μαζί μας, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί
1: και
0: του.
1: Και θα τεθεί το ερώτημα, θα συνεχίσει να υπάρχει ως κόμμα η Νέα Αριστερά ή θα διαλυθεί και το κόμμα? Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πρωτοβουλία αυτή που έγινε μετά τη φυγή τους από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον κύριο Κασελάκη. Τώρα, θες να πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή μας, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, και τις εξελίξεις που έχουμε. Είναι μαζί μας ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Την καλημέρα μας στους δρομίους της πόλης και τον κύριο Γιώργο Φλόρο έχουμε, αντινάβαρχο στην αποστρατεία. Και Φλόρο, να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: καλημέρα.
1: Που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε.
0: Καλό πρωινό. Πάμε να δούμε για αυτή την άσκηση έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, Νίκο Νανούρη, από την Άγκυρα.
3: Ναι, η οποία ξεκινάει σήμερα, όπως ανακοίνωσε και η τουρκική ακτοφυλακή. 3 με 5 Ιουνίου ξεκινάει λοιπόν η άσκηση έρευνας και διάσωσης θαλάσσιος λέων, Ντενίς Ρασλάνη, όπως λέγεται στα τουρκικά, και θα πραγματοποιηθεί σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, αλλά και στο διεθνή εν αέριο χώρο. Ωστόσο, συγκεκριμένη ανακοίνωση σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι θα γίνει εντός της τουρκικής περιοχής ευθύνης και έρευνας και διάσωσης. Και μένει να δούμε τι εννοούν οι Τούρκοι με αυτό, καθώς δεν έχει εκδοθεί κάποια ναύτεξη και δεν ξέρουμε αν οι έρευνες, οι περιοχές όπου θα υπάρξει η δραστηριότητα της συγκεκριμένης άσκησης, εμπίπτουν και σε περιοχές ελληνικής ευθύνης. Δεν έχει εκδοθεί κάποια ναύτεξη. Ο σκοπός αυτής της άσκησης, σύμφωνα της αεροναυτικής άσκησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα και συντονισμών των στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων στον τομέα της έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου έχει αυξηθεί η ρητορική σχετικά με την γαλάζια πατρίδα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν και σήμερα ότι ο νέος νόμος για την γαλάζια πατρίδα έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν διευκρινίζουν ακριβή ημερομηνία πότε έρχεται στην τουρκική
0: εθνοσυνέλευση. Φαίνεται όμως, Νίκο, ότι το πάνε λίγο πιο αργά.
3: Συγκεκριμένη άσκηση.
0: Φαίνεται ότι το πάνε τώρα λίγο, πιάνομαι και πάω σε άλλο θέμα. Αλλά φαίνεται ότι το πάνε λίγο πιο αργά. Δηλαδή από εκεί που το περιμέναμε αυτό το μήνα, αυτό το νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Απομακρύνεται.
3: Ήδη έχουν χαμηλώσει οι τόνοι, γιατί θυμάστε, στην αρχή λέγαμε ότι θα υπήρχαν κυβερνητικές διαρροές, ότι θα υπάρχουν στο νομοσχέδιο και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Μετά έπεσαν οι τόνοι για το συγκεκριμένο θέμα και έλεγαν ότι δεν θα υπάρχουν καν αυτές οι αναφορές, ούτε καν θα λέγεται ο νόμος γαλάζια πατρίδα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα έχει 15 διατάξεις στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ότι θα κατοχυρώνει τα χωρικά έδατα της Τουρκίας στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και 12 στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα άλλα παραμένουν άγνωστα και είναι μόνο διαρροές στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
1: Μήνε, Νίκο, να ρωτήσουμε τον Ναύαρχο. Ναύαρχε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να κάνει έρευνα και διάσωση μέσα στον χώρο του Αιγαίου και πού φτάνουν τα όρια τα δικά τους για έρευνα και διάσωση και τα δικά μας? Ποια είναι?
2: Λοιπόν. Καταρχάς, να τα βάλουμε όλα στη σωστή τους διάσταση.
1: Ναι.
2: Η άσκηση Ντενίς Ρασλανή είναι μια άσκηση που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως επίσης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Άγκυρα διεκδικεί ευθύνες και δικαιοδοσίες στο θέμα της έρευνας και διάσωσης και ναυτικής και αεροπορικής. Τα όρια της οποίας ευθύνης φτάνουν εκεί μέχρι τη μέση του Αιγαίου περίπου. Είναι εκεί που είναι και τα όρια της γαλάζιας πατρίδας. Φυσικά όλα αυτά είναι όλα. Η δικιά μας η περιοχή έρευνας και διάσωσης, η οποία εμπίπτει ουσιαστικά με τα όρια και του FIR, είναι ένας χώρος που περιλαμβάνει, ξέρετε, από πάνω είναι μεταξύ των τουρκικών ακτών και των ελληνικών νησιών. Εκεί είναι τα όρια. Όχι εκεί που λέει η Τουρκία. Και φυσικά το να κάνει, μπορεί να κάνει όποιες ασκήσεις θέλει. Στην πράξη όμως το να μπορεί να το υποστηρίξει ή να μπορείτε τέλος πάντων να γίνεται αυτό αποδεκτό, απέχει πάρα πολύ. Το θέμα της έρευνας διάσωσης, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο ο διεθνής παράγοντας δεν δίνει και ιδιαίτερη σημασία. Γιατί αυτό που απασχολεί και τον IMO και τον ICAO είναι να σώζονται άνθρωποι. Το ότι βγαίνει μια χώρα και λέει εγώ θέλω να έχω να τίνω τα όρια μου μέχρι εκεί, δεν τους πολύ απασχολεί. Ξέρετε, είναι και η γνωστή ρίση που ακούμε τακτικά, βρείτε οριοθετήστε, το ζητούμενο είναι να σώζονται άνθρωποι. Πάντως, ας μην δίνουμε και πολύ μεγάλη βάση τώρα εδώ στην άσκηση, η παδιάσκηση, γιατί γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Κύριε Φλόρα, θέλω να πάμε και στο άλλο θέμα που συζητήσαμε εμβόλυμα με τον Νίκο Νανούρη. Το γεγονός ότι απομακρύνεται αυτό το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που θέλανε να φέρουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι τώρα, τον Ιούνιο, φαίνεται ότι πάει πιο κάτω. Φαίνεται ότι ίσως να έρθει τον Οκτώβριο αυτό το νομοσχέδιο. Κάτι κάναμε καλά εμείς?
2: Κάτι κάναμε καλά σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι υπήρξαν διπλωματικές αντιδράσεις στο παρασκήνιο και καλώς υπήρξαν και σε διάφορα διεθνή φόρα και ίσως απευθείας με κάποιες πρωτεύουσες. Να σας θυμίσω κάτι που είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι τώρα τον Ιούλιο, 4 με 8 Ιουλίου, έχουμε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εκεί λοιπόν η Άγκυρα θα θελήσει να κάνει κάποιο σοου, έτσι, να προβληθεί ως περιφερειακή δύναμη και εντός του ΝΑΤΟ, να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί από τη στάση που έχει κρατήσει στο ιρανικό ζήτημα. Καταλαβαίνετε ότι αν περάσει το νομοσχέδιο αυτό, θα υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις της Αθήνας και θα εκδηλωθούν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Οπότε η Άγκυρα δεν θέλει να τους χάλασουμε το πάρτι, να το πω έτσι απλοϊκά. Εκτιμώ ότι αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο θα πάει παρακάτω από ό,τι φαίνεται η κατάθεση του νομοσχεδίου.
0: Και φυσικά και όλα τα μηνύματα και από τον κύριο Δένδια και από τον κύριο Γεραπετρίτη, που ακόμη και στις φήμες δεν άφησαν κάτι αναπάντητο.
2: Προφανώς και καλά κάνανε και δεν άφησαν. Κοιτάξτε, καλώς έχουμε ενοχληθεί. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια διακήρυξη των Αθηνών και για έρεμα νερά. Έρχεται τώρα η Τουρκία και τα ταράζει. Καλώς λοιπόν υπάρχουν οι αντιδράσεις. Είπαμε, ας δούμε και αυτό το νομοσχέδιο τελικά τι θα είναι. Γιατί, ξέρετε, ακόμα δεν τον είδαμε, λέει, που λέει και η Λαϊκυρίση και Γιάννη τον βαφτίσαμε. Ας δούμε την περιοχή. Και ας δούμε και πώς θα στηριχθεί επί του πεδίου. Γιατί το να βγαίνει μια πυραβλάκαλος καπλά να λέει ένα κείμενο ότι, ξέρετε, εδώ είναι περιοχή δικιάς μου δικαιοδοσίας, οκ, μέχρι εκεί. Αλλά αν υπάρξει δυναμική αντίδραση, θα υπάρξει και από εμάς. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό παράδειγμα να παρενοχλούνται Έλληνες ψαράδες δυτικά της Λέρου και ανατολικά φυσικά, αλλά
1: σωστά,
2: δυτικά στα δεν είδατε. Ή να μην μπορούμε να βάλουμε ένα καλώδιο μεταξύ δύο νησιών. Είναι πράγματα τα οποία αυτά δεν μπορούν να. Δεν είναι αποδεκτά από την ελληνική πλευρά και δεν θα μείνουν αναπάντητα. Και δεν θα μείνουν αναπάντητα και του πεδίου.
1: Κύριε Φλόρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Αντιναύαρχε. Ο Νίκος Νανούρης, Νίκο, την καλημέρα μας και πάλι στην Κωνσταντινούπολη και στους Ρωμίους πόλης. Πάμε να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο το είδαμε και από το πρωί στις ειδήσεις μας για τις γουρούνες.
0: Που ήδη είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα.
1: Στην Ίω. Στην Ίω, ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του, δεν μπόρεσε να ελέγξει, έφυγε σε χαντάκι και έχασε τη ζωή του, αλλά αλλάζουν τα θέματα, αλλάζουν τα πράγματα,
0: και
1: αλλάζουν οι κανονισμοί.
0: Θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, γιατί το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα μας. Η χρήση αυτών των οχημάτων είναι ανεξέλεγκτη, τα παίρνουν όλοι γιατί το θεωρούν και ένα αυτοκίνητο που έχει λίγη πλάκα και οι μοτοσυκλέτες, έτσι. Γιατί πηγαίνεις σε ένα νησί και λες, εντάξει, δεν θα πάρω αυτοκίνητο, θα νοικιάσω εκεί ένα μηχανάκι. Το θέμα είναι να γίνονται όλα με ασφάλεια.
1: Σωστά. Έτσι. Θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φάρκωνας είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενοικιαστών Οχημάτων Ελλάδος. Κύριε Φάρκωνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Φάρκωνας μας έρχεται από το υπέροχο νησί της Νάξου. Σωστά, κύριε Φάρκωνα.
4: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και ο κύριος.
0: Και ο κύριος Γρέτζελος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής. Αλλά θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από την Άξο, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Φάρκωνα. Καταρχάς, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι όχημα είναι αυτό που έχετε πίσω σας?
4: Η επιλογή του δεν είναι τυχαία. Μετά τις χθεσινές φήμες σχετικά με την αλλαγή του νομοσχεδίου του ΚΟΚ σε ό,τι έχει να κάνει με τα τετράτροχα, με έκπληξη είδαμε ότι στο εξής θα απαιτείται 5 χρόνια δίπλωμα για να μπορεί κάποιος να νοικιάσει ένα όχημα. Εμείς σαν κλάδος είμαστε υπέρ της οδικής ασφάλειας. Αποτελεί ένα αγαθό. Το κάθε ατύχημα, πόσο δε το δυστύχημα, είναι σπαρακτικά πολύ. Παρόλο που αυτό που ξεχνούν όλοι να αναφέρουν είναι ότι η συμμετοχή των τετράτροχων στα δυστυχήματα στη χώρα μας είναι στο 0,23%. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό νούμερο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν το παίρνουμε αψήφιστα. Μακάρι αυτό να γίνει μηδέν.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φάρκο, αυτό που έχετε πίσω σας είναι γουρούνα. Είναι αυτοκίνητο. Τι είναι αυτό που έχετε πίσω σας? Τι πιάνετε?
4: Το συγκεκριμένο όχημα ταξινομείται ως γουρούνα.
1: Γουρούνα.
4: Και σύμφωνα με τις καινούργιες εξαγγελίες, και αυτό θα απαιτεί 5 χρόνια δίπλωμα.
1: Να έχεις 5 χρόνια δίπλωμα να το οδηγήσεις.
4: Είναι παράλογο. Δεν υπάρχει διαχωρισμός σε αυτό το νομοσχέδιο.
1: Ναι, αλλά έχει τιμόνι κανονικό. Τιμόνι κανονικό έχει στρογγυλό τιμόνι ή το τιμόνι της μηχανής?
4: Έχει τιμόνι κανονικό, έχει roll cage, έχει ζώνες ασφαλείας, ναι. Έχει τα πάντα. Είναι κανονικά ένα
1: αυτόματο
4: στιγμό.
1: Είναι on road ή off road αυτό? Εντός ή εκτός δρόμου?
4: Είναι όχημα για χρήση σε κάθε δρόμο, όπως το αναφέρει και το όνομά τους. All terrain vehicle.
0: Ωραία.
4: All terrain, όπως καταλαβαίνετε, συμπεριλαμβάνει τα πάντα.
0: Ναι. Είναι ένα όχημα ανοιχτό αυτό τώρα, κύριε Φάρκονα. Ωραία. Είναι ένα όχημα που αν πέσεις δεν έχεις και τεράστια προστασία. Αν τελαπάρει, αν δεν ξέρεις να το οδηγείς σωστά. Εκεί, σε αυτό το όχημα, που μοιάζει με αυτοκινητάκι.
1: Αλλά δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι αυτοκινητάκι. Που έχει ζώνη ασφαλείας,

0: Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πάμε στον κύριο Γρέτζελο. Ναι. Κύριε Γρέτζελο, αυστηροποιείτε το πλαίσιο για τις γουρούνες. 5 χρόνια δίπλωμα. Και επί της ουσίας υποχρεωτικό πάντα το κράνος, όπως είναι και στις μηχανές. Αλλά η γουρούνα. Θέλω να σας πω ότι δεν έχει ένας οδηγός αυτοκινήτου ή μηχανής. Δεν μπορεί να την κουμαντάρει. Είναι κάτι αιμαφρόδιτος οδηγική συμπεριφορά. Για πείτε μας, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες στις γουρούνες. Υπάρχουν αυτές που είναι ως 50 κυβικά που τις οδηγεί κάποιος με δίπλωμα για 50 μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν άνω των 50 κυβικών που τα οδηγείς με δίπλωμα αυτοκινήτου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Το καλοκαίρι πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας στις γουρούνες, στα πατίνια, αν και τα τροχαία ατυχήματα τα περισσότερα είναι συνήθως με τα δίκυκλα. Τώρα, η γουρούνα είναι ένα ιδιαίτερο όχημα. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητο, ούτε μηχανάκι. Έχει υψηλό κέντρο βάρους και αν κάποιος δεν φοράει το κράνος, δεν ξέρει να το οδηγήσει, δηλαδή πάει με φόρα σε μία στροφή, αυτά τα οχήματα εύκολα ντελαπάρουν και έχουμε κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Κάποια στιγμή το 2018 είχε επιχειρηθεί να μπει φρένο στο να κυκλοφορούν στο δρόμο, όμως τότε υπήρξε μία διάταξη που έδινε δυνατότητα στους δήμους να καθορίζει το πού θα κυκλοφορούν.
0: Άρα, με λίγα λόγια, κύριε Γρέτζελε, θέλει ειδική εκπαίδευση γουρούνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί ενώ.
1: Πιστεύουμε ότι είναι μια ειδική κατηγορία. Είναι μια ειδική κατηγορία η γουρούνα. Ναι. Δηλαδή, αν είσαι σε μια μεγάλη ανηφόρα, πρέπει να γέρνεις, ας πούμε, το σώμα σου μπροστά. Να γέρνεις το σώμα σου μπροστά. Αν είσαι σε μια κατηφόρα, πρέπει να γέρνεις το σώμα σου πίσω. Στις στροφές δεν πρέπει να πηγαίνεις με πολλά χιλιόμετρα. Και επειδή δεν υπάρχει ειδική κατηγορία για την εκπαίδευση αυτών των οχημάτων, ενδεχομένως οι εταιρείες θα έπρεπε και στα ελληνικά και στα αγγλικά να είχαν κάποιες οδηγίες, να είναι αυστηροί οι έλεγχοι στο αν φοράνε κράνος, αν οδηγούν με σορτσάκια, γιατί και αυτό απαγορεύεται. Είδαμε ότι τα ατυχήματα μειωθήκανε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Γυμνή είναι πάνω.
2: Με τα μαγιό.
0: Ούτε φανελάκι δεν φοράνε.
1: Ναι, θα πρέπει να φοράνε κανονικά τα ρούχα τους, γιατί με την παραμικρή πτώση έχουμε καψίματα, γδαρσίματα, πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυστηροποίηση του νόμου, γιατί είδαμε ότι τα ατυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν μειωθήκανε από την αλλαγή της κουλτούρας, αλλά μειωθήκανε από την αστυνόμευση. Αυτό έγινε ενώ βλέπαμε 2 στους 10 να φοράνε κράνος με τα δίκυκλα. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε 9 στους 10, μην πω 10 στους 10.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Το αλκοόλ περιορίστηκε και έγινε με το θέμα της αστυνόμευσης. Και
2: κάτι
1: δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν και οι νέες κάμερες που έρχονται.
2: Για να δούμε.
1: Έρχονται οι νέες κάμερες, έχουν μπει 6, έχουν καταγράψει.
2: Τα νησιά όμως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Γρέτζελε. Το γνωρίζετε. Αυτά τα οχήματα τα χρησιμοποιούμε στα νησιά και τα πενινταράκια, τα μηχανάκια που δεν χρειάζονται ειδικό δίπλωμα. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση, κύριε Φάρκο, να πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τους δείχνετε πώς να οδηγήσουν τη γουρούνα όταν έρχονται και νοικιάζουν ένα τέτοιο όχημα? Για να ξέρουν να το οδηγήσουνε.
3: Προφανώς και ναι.
2: Μπράβο.
3: Προφανώς και ναι.
2: Έτσι.
3: Κανένας λογικός επιχειρηματίας δεν θέλει η περιουσία του να βρίσκεται σε κίνδυνο.
2: Σωστά.
3: Όσο
2: είναι
3: δε
2: και αυτό.
3: Ο ίδιος ο χρήστης της.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πρέπει λίγο να δούμε τη λογική.
2: Έτσι.
3: Πρέπει λίγο να δούμε τη λογική και πρέπει να δούμε ότι αν πάρουμε τα παραδείγματα που καλά κάνετε και αναφέρετε με τα δυστυχήματα, όλα αυτά έχουν προκληθεί από άλλους λόγους. Είχε γίνει μια τεράστια συζήτηση πέρυσι για το δισεκατομμυριούχο, ο οποίος χτύπησε τότε στη Μύκονο, αλλά δεν βγήκε κανείς να πει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών.
2: Ναι.
3: Ούτε βγήκε κάποιος να πει ότι η γυναίκα του το ίδιο βράδυ επέλεξε να γυρίσει με ταξί πίσω, γιατί ο άνθρωπος ήταν χάλια.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
3: Φίλιππ. Εχθές, δυστυχώς, το τραγικό δυστύχημα που έγινε στη Μύο εχθές, βεβαίως, μετά από έρευνες της αστυνομίας, στο δωμάτιο των παιδιών βρέθηκαν δεκάδες άδεια μπουκάλια αλκοόλ. Και έφυγαν στις 6 ώρα το πρωί να πάνε που ήταν να πάνε. Τραγικό, δεν το συζητάμε. Κανείς δεν χαίρεται με αυτά τα πράγματα. Αλλά η αστυνόμευση είναι το νούμερο ένα. Όπως νούμερο δύο αμέσως μετά, πρέπει να δούμε και το οδικό δίκτυο.
2: Α, τώρα βάζετε μας, ανοίγετε μεγάλη συζήτηση.
0: Θα τα ξαναπούμε, βάζετε μια τεράστια συζήτηση, να μας έχετε λίγο χρόνο, γιατί
3: αναθεματίζουμε μια κατηγορία οχημάτων. Δεν γίνεται να αναθεματίζουμε μια κατηγορία οχημάτων όταν δεν έχουμε δει έτσι είμαστε λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα.
2: Καλά τα
0: κύριε Φάρκο, να τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Ελάτε όμως να το βάλουμε ξανά. Να ξανασυνεθούμε. Ευχαριστούμε για την εικόνα που μας δίνετε από την υπέροχη Νάξο. Κύριε Γρέτζελ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: την Αλεξάνδρα Μερακλήδη που είναι μαζί σας. Βάζει θέμα ο κύριος Φάρκο, να σας περιμένουμε στούντιο να το συζητήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας και στην υπέροχη Νάξο.
1: Πάμε τώρα στα χρηστικά να έρθει εδώ μαζί μας ο Σπύρος Σταυρούλιας και εσύ δίπλα μου, γιατί έρχονται 4 παρεμβάσεις για τους οφειλέτες που θα τους δώσουν ανάσα.
0: Οι 72 δόσεις που λέμε, αν και κύριε Σταυρούλια θέλετε 120 εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά 72 ας πάρουμε και κάτι είναι για αυτές, έτσι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα πλειοδοτήσω 180 θα πω.
0: Όχι, 180. Παραπάνω. Λοιπόν, να σε λοιπόν, χρόνια πολλά. Ό,τι καλό, έτσι, για τα γενέθλιά σας. Γίνατε 28 ετών και έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα στις...
1: Είμαστε πολλοί στο γκρουπ των διδήμων, θα πω εγώ.
2: Και
1: πολλοί είμαστε.
0: Ναι, τώρα είναι μεθαύριο.
2: Τα καλύτερα παιδιά.
0: Τα καλύτερα παιδιά είμαστε.
1: Και όλοι έχουμε μαζευτεί εδώ, μια παρέα.
0: Παρεξηγημένα λίγο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ξεκινάμε με τις 72 δόσεις. Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου, τόσο σε ΕΦΚΑ όσο και σε εφορίες. Αρκετά σημαντικές που πρόκειται να δώσουν ανάσα σε αρκετούς οφειλέτες. Ξεκινάμε πρώτα με τις 72 δόσεις.
0: Πάμε να τις δούμε λοιπόν.
2: Αφορά λήξη πρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες ως 31/12 του 2023.
0: Δηλαδή, άρα και λίγο μετά την πανδημία, έτσι μιλάμε.
2: Έτσι, σωστά.
0: Και πιάνει και τον πόλεμο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Τις αρχές, ίσως, ναι. Ναι. Έως 31 Δεκεμβρίου θα μπορεί να γίνει αίτηση. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, περιμένουμε να ανοίξει. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουμε δυνατότητα για αίτηση, προκειμένου να εντάξουμε τις οφειλές μας σε 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 30 ευρώ. Και επιτόκιο 5,84.
0: Πρώτο ερώτημα εδώ, συγγνώμη, παρεμβαίνω στο επιτόκιο. Δεν είναι λίγο τσιμπημένο?
2: Είναι τσιμπημένο. Είναι τσιμπημένο. Είναι 5,84 στις 72 και στις 48 δόσεις. Οι 12 είναι στο 4,8 περίπου, είναι λίγο χαμηλότερο. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια ότι υπάρχει και ο εξοδικαστικός που δίνει πολύ καλύτερα επιτόκια. Προϋπόθεση είναι η τακτοποίηση των νεότερων οφειλών μετά από το 2024. Άρα, αν οφείλουμε και μετά από το 2024, θα πρέπει να ρυθμίσουμε σε 12, 24 ή 48 δόσεις. Απαιτείται υποβολή φορολογικών δηλώσεων τελευταίας πενταετίας. Αν δεν έχουμε υποβάλει δηλώσεις για την τελευταία πενταετία να μαζευτούν όλες οι οφειλές, τότε δεν μπορούμε να ενταχθούμε στη ρύθμιση και εξαιρούνται οι καταδικασμένοι για φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία.
1: Μάλιστα.
0: Λογικό είναι αυτό, γιατί αυτή είναι συστηματική απαταιώνα. Πάμε τώρα στον εξοδικαστικό που είπα.
2: Ο εξοδικαστικός. Σημαντική αλλαγή, διευρύνεται το πεδίο. Πάμε από 5.000 ευρώ και πάνω.
0: Μπράβο, καλό είναι
2: και αυτό. Όχι από 10 όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Είχαμε πιέσει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση. Εισακούστηκαν οι παρακλήσεις μας. Περισσότερα νοικοκυριά πλέον θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 240 δόσεις, με επιτόκιο εδώ 3%.
1: Α, εδώ είναι ευνοϊκότερο.
2: Αυτό που θέλω να πω για τον εξοδικαστικό είναι, νομίζω ότι το σημαντικότερο από όλα είναι να αλλάξει όνομα και να μην λέγεται εξοδικαστικός.
0: Αλλά.
2: Γιατί τρομάζει ο κόσμος. Νομίζω ότι θα μπει σε μια διαδικασία πολυδέδαλη, που θα ανοίξουν οι λογαριασμοί του, θα αποκτήσει πρόσβαση το Υπουργείο Οικονομικών σε θέματα και σε περιουσιακά στοιχεία που δεν έχει. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ούτως ή άλλως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ έχει πρόσβαση σε όλα μας τα φορολογικά στοιχεία. Τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητη περιουσία, καταθέσεις στο εξωτερικό, μπορεί να βρει τα πάντα. Άρα,
0: μπράβο.
2: Ο εξοδικαστικός επί της ουσίας τι είναι? Φανταστείτε για καθέναν από εμάς να υπάρχει μια επιτροπή όπου κάνουμε μια αίτηση, ελέγχει τα εισοδήματά μας, ελέγχει την περιουσία μας, ελέγχει τις οφειλές μας και αντίστοιχα προχωρά σε μια εξατομικευμένη ρύθμιση. Άρα, αν κάποιος χρωστάει 6-7.000 ευρώ, δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε 72 δόσεις. Ας δοκιμάσει πρώτα μία αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί να πάρει κούρεμα στις προσαυξήσεις, γιατί συνήθως αυτά τα παλιά χρέη έχουν υψηλές προσαυξήσεις. Μπορεί να πάρει κούρεμα στις προσαυξήσεις και πολύ μεγαλύτερες δόσεις.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.
2: Δίνεται εδώ η δυνατότητα τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί και κακώς, κατά την άποψή μου, δεσμεύεται εις ολόκληρον. Πλέον θα μπορείς να ενταχθείς σε συγκεκριμένη ρύθμιση, όπου η βασική προϋπόθεση είναι να πληρωθεί το 25% της οφειλής και το υπόλοιπο ποσό να πας και να το ρυθμίσεις.
1: Μάλιστα.
2: Τότε αποδεσμεύεται ο τραπεζικός, δύνατη δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, ένταξη σε εγκεκριμένη ρύθμιση, που τι απαιτείται? Καταβολή του 25% της οφειλής. Αν χρωστάμε 10.000, παραδείγματος χάρη, και έχουν μπλοκάρει λογαριασμοί, θα δώσουμε τα 2,5 μπροστά και το υπόλοιπο χρέος θα πρέπει να εξυπηρετηθεί με δόσεις. Εδώ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, κατά πόσο δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί να ρυθμίσει και να πληρώσει τη ρύθμισή του, μπορεί να δώσει το 25% της οφειλής εφάπαξ. Ίσως είναι η εποχή να πάμε σε μια άλλη λογική και αντί να δεσμεύουμε τους λογαριασμούς αυτούς που χρωστάνε, να τους επιτηρούμε. Δηλαδή, κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα, ναι, να κρατάει το δημόσιο ένα μέρος για την οφειλή και να αφήνει το υπόλοιπο ελεύθερο για να μπορεί να κινηθεί.
1: Να την κάνετε την πρότασή της. Πάμε τώρα να δούμε και για την ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
2: Πρώτη κατοικία. Μέσω του εξοδικαστικού πλέον προβλέπεται η πρόσθετη προστασία της πρώτης κατοικίας. Δημιουργείται νέος φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ναι, όπου θα αγοράζει το ακίνητο σε μία τιμή με μία έκπτωση περίπου 30% και θα το επαναμισθώνει για 12 χρόνια στον αρχικό του ιδιοκτήτη. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα ένας πολίτης να μην φεύγει από το σπίτι του, να μένει μέσα στο σπίτι του, πληρώνοντας ένα χαμηλό ενοίκιο, το οποίο μάλιστα θα επιδοτείται και από το κράτος στα ευάλωτα νοικοκυριά, από 70 έως 210 ευρώ. Θα μπορεί να μένει μέσα για 12 χρόνια με αυτές τις προϋποθέσεις και θα έχει δυνατότητα επαναγοράς στο τέλος της 12ετίας ή και νωρίτερα, εάν καταφέρει και οι συνθήκες ευνοήσουν προκειμένου να αγοράσει το ακίνητό του πίσω. Μάλιστα. Μια σημαντική παρέμβαση και αυτή, να πούμε ότι δεν θα αφορά όλους τους οφειλέτες, αφορά τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τα πολύ ευάλωτα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, για να μην έχουμε πληστηριασμούς, να μην μένει κόσμος έξω από τα σπίτια του. Θα χάνει επί της ουσίας το σπίτι, θα το αγοράζει αυτός ο φορέας, αλλά θα μπορεί να μένει μέσα με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο που θα του δίνουν, το οποίο θα επιδοτείται και ως 210 ευρώ, άρα στο τέλος θα δίνει κάποια λίγα χρήματα για να μπορεί να κρατάει το σπίτι του.
0: Εξαιρετική ανάλυση, ακόμα μια φορά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι καλό. Και χρόνια πολλά και πάλι για τα γενέθλιά σου. Πάμε να κάτσουμε να πούμε την καλημέρα μας.
1: Βεβαίως. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης.
3: Καλημέρα σας.
1: Είμαστε καλά.
0: Προσπαθούμε να διερμηνεύσουμε τα τεκτενόμενα και αυτά που συμβαίνουν κυρίως προς κέντρο και αριστερά, έτσι. Κέντρο και αριστερά. Αλλά έχεις κάτι άλλο εσύ να μας πεις.
3: Σήμερα το μεσημέρι στις 12, ναι, θα τελεστεί η κηδεία του υπουργού, του πρώην υπουργού, του Νίκου Ταγαρά.
0: Στην Κόρινθο, έτσι.
3: Στην Κόρινθο, στην πατρίδα του. Η ταφή θα γίνει στο χιλιομόδι Κορινθίας, εκεί από όπου κατάγεται. Και θα σας πω στη συνέχεια για τα άλλα. Θα είναι ο Πρωθυπουργός, ναι, θα είναι σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σχεδόν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι και ο κύριος Σαμαράς. Ήταν προσωπικός του φίλος ο Νίκος Ταγαράς και αναδείχθηκε μέσα από την Προεδρία του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά μπορεί να φέρει κάποιες κυβερνητικές αλλαγές τις επόμενες μέρες, αλλά θα είναι μικρής διάστασης. Δεν θα είναι δηλαδή κάποιος ευρύς ανασχηματισμός. Ναι. Τώρα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Είχαν χθες όλη τη μέρα, πρέπει να σας πω, μαζί με τον Πρωθυπουργό του Επιτελείου του τη δημοσκόπηση του Άξιον 24, όλη τη δημοσκόπηση, όλα τα PDF, για να δουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μέτρησης. Και βλέπουν ότι ο κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης συνεχίζεται και ότι υπάρχει ένα θέμα με τη στρατηγική της πρώτης κάλπης. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει να στείλει το μήνυμα, επειδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, σας τα έλεγε ο Γιάννης ο Σαραντάκος πριν από λίγο, το σενάριο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ακόμα ανοιχτό και ενισχύεται τις τελευταίες μέρες. Ναι. Θέλουν στην κυβέρνηση να περάσουν το μήνυμα της πρώτης κάλπης. Δηλαδή, δεν υπάρχει δεύτερη εκλογή. Πάμε να πάρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ως Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυριακή. Γιατί αν
0: στο
3: υπάρξει...
0: Στο έχω πει καιρό τώρα αυτό.
3: Βεβαίως. Γιατί αν υπάρξει η δεύτερη Κυριακή, τότε ο μέσος ψηφοφόρος που έχει παράπονο για τον ΑΒ λόγο θα σου πει: κάθομαι στον καναπέ ή ψηφίζω κάτι άλλο για να σε ψηφίσω μετά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι αρνητικό μήνυμα για τον Μητσοτάκη, ναι, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάμε όμως να δούμε λίγο και τι γίνεται τώρα στην Νέα Αριστερά. Διαλύθηκε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα, Νίκο, τα λέγαμε. Είχαμε τις αποχωρήσεις. Ναι. Παρέδωσε την έδρα της η κυρία Αχτσιόγλου, η μοναδική που το έκανε αυτό. Ναι. Και πλέον οδεύει, νομίζω, και εκείνη προς τον κύριο Τσίπρα.
4: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα προφανώς για την Νέα Αριστερά, γιατί είχαμε αυτή την αποχώρηση 7 βουλευτών, που ανήκουν στη μειοψηφία βεβαίως του στελεχικού δυναμικού. Ακόμα συνολικά γύρω στα 150 στελέχη βρέθηκαν εκτός κόμματος. Θα έχετε μετά και τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη για τη συνέχεια. Πάντως η Νέα Αριστερά λέει ότι συνεχίζει. Τώρα, οι αποχωρήσαντες. Οι 7 βουλευτές, από τους 7 βουλευτές που αποχώρησαν εχθές, οι 6 κρατούν την έδρα. Η μία, η κυρία Φιαχτσίγλου, παρέδωσε την έδρα. Όχι, παρέδωσε την έδρα, παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε από βουλευτρία, με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε εκεί, να δημιουργηθεί μια αίσθηση και να φουντώσει η φημολογία ότι η ίδια θα βρεθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Προς ώρας, από το περιβάλλον της, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ανακοίνωση. Λέει ότι βασικά θα μείνει για λίγο στην άκρη, να δει λίγο και τα ζητήματα που είχαν κάνουν με τα επαγγελματικά της κτλ. Και σε δεύτερη φάση, βλέποντας και κάνοντας. Χθες όμως εδώ στο Action 24, πρέπει να σου πω ότι οι συνάδελφοι το βράδυ είχαν συνεντεύσεις και με τον κύριο Νάσο Λιόπουλο και με τον Αλέξη Χαρίτση. Έτσι, που εκεί νομίζω ότι έχουμε και λίγο. Έχουμε θετική διάθεση απέναντι στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, αλλά αυτό το οποίο λένε είναι ότι χρειάζεται ακόμα δουλειά.
0: Θέλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χαρίτση εδώ, πάντα να δούμε.
5: ότι μας ενδιαφέρει πώς θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος και μας ενδιαφέρει να κυβερνηθεί από τη σκοπιά της αριστεράς και με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Επιμένω σε αυτό. Άρα, εγώ θεωρώ ότι το πολιτικό σχέδιο το οποίο εμάς μας εκφράζει είναι ένα πολιτικό σχέδιο συσπήρωσης, συγκλήσεων, ενότητας των δυνάμεων της αριστεράς και θα έλεγα και ευρύτερων συγκλήσεων και συσπηρώσεων για να μπορέσει να υπάρξει ένας πραγματικά αντιπαραθετικός πόλος στην δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ καταρχάς σημαντικό και δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Μάλιστα θα έλεγα ότι όποιος το υποτιμάει νομίζω ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Το γεγονός ότι η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου φορέα του, του νέου κόμματος πλέον, δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική. Και τάραξε, αν θέλετε, και τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, θα έλεγα. Έτσι, αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Ειδικά σε μια περίοδο στην οποία βιώσαμε ένα βάλτωμα όλου αυτού του χώρου. Έτσι. Και μια κοινωνία, και ειδικά ο αριστερός κόσμος, ο οποίος απογοητευμένος έχει αποσυρθεί, έχει πάει σπίτι του. Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από μόνο του δεν είναι ικανή συνθήκη για να οδηγήσει την πολιτική αλλαγή.
4: Νομίζω ότι αυτή η ατάκα η τελευταία, ότι το κόμμα Τσίπρα από μόνο του έτσι όπως είναι σήμερα δεν είναι ικανή συνθήκη από μόνο του για να οδηγήσει την πολιτική αλλαγή, δείχνει και τη διάθεση.
0: Δηλαδή, δεν ότι είναι, δεν πρέπει είναι, να αλλά 15% γράφει το κοντέρ.
4: Εντάξει, ναι, αλλά κοιτάξτε, έτσι, από 30 στο 15 έχει επίσης διαφορά.
3: Ο Γιάννης Δραγασάκης αναλαμβάνει, επιστρέφει στη Βουλή.
4: Ναι, θα αναλάβει την έδρα, θα την κρατήσει την έδρα.
3: Ήταν έτσι, ο πρώτος επιλεγμένος στο δυτικό τομέα.
4: Μπράβο. Είναι εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ορκιστεί και τα λοιπά, θα δούμε και τις επόμενες, κινήσεις του.
3: Να πούμε ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, αυτή τη στιγμή, είναι 39 και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όποια πέτρα και έδρα να ανασχολήσει, ανεξάρτητο θα
4: είναι. Αν έφτιαχναν που λέει ο λόγος κοινοβουλευτική ομάδα, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τι είπε και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος χθες εδώ το βράδυ στο Άκρο 24.
6: Όχι ολόκληρη, μισή πιθανότητα να υπάρχει να μπορεί να ιτηθεί αυτό το καθεστώς και να μείνουν τρίτη θητεία. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς πρέπει να την πάρει αυτή την ευκαιρία. Εδώ που βρισκόμαστε, επιμένω σε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι χρειαζόμαστε τους ευρύτερους δυνατούς όρους συσπήρωσης. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα λόγο να κρυφτώ, ούτε έχουμε κρυφτεί ποτέ, ούτε κρυφτήκαμε ποτέ. Η προσπάθεια που φαίνεται ότι δημιουργεί ξανά όρους συσπήρωσης είναι η προσπάθεια της συμπαράταξης. Είναι η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
3: Νίκο, είχαν συνεννοηθεί με την κυρία Χτσιόγλου?
4: Όχι. Η κυρία Χτσιόγλου αυτό το οποίο έκανε είναι να ανακοινώσει τις διαθέσεις της και τις προθέσεις της στους υπόλοιπους βουλευτές που αποχώρησαν πριν από περίπου μια εβδομάδα. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μου λένε ότι προσπάθησαν να τη μεταπίσουν, διότι η εικόνα η οποία θα εμφανιζόταν δεν ήταν θετική για τους ίδιους. Όταν υπάρχει η απέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα να σηκωθούν να φύγουν από τη Βουλή για να μπουν στο κόμμα της, στο κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνετε. Ότι εκεί υπήρξε μια βέβαια, δημοσίως, και επειδή ρωτήθηκε και ο κύριος Χαρίτσης, είπε ότι είναι σεβαστή η απόφασή της, εντάξει, οκ, και βλέπουμε στο μέλλον. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είχε σε καλά στα αυτιά των υπόλοιπων αποχωρησάνων. Μάλιστα.
1: Είναι λογικό, νομίζω. Τους πρόλαβε η κυρία Χτσιόγλου.
3: Τους καταφέρνει
1: τους πρόλαβε. Κοιτάξτε, όταν έκανε το βήμα που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αναζητούσε μάλλον.
4: Ήθελαν μια συντονισμένη κίνηση σε όλα και να κρατήσουν την ίδια στάση. Δεν έγινε αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Συμφωνιό.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Μάνος Συμφωνιός, επικοινωνιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: που ήρθατε, κύριε Συμφωνιό.
7: Καλημέρα.
0: Γιατί εκτός από την νέα αριστερά που βλέπουμε ότι διαλύεται, σε λίγο θα έχουμε, είπαμε εδώ, και τον
1: κύριο Σακελαρίδη.
0: Τον κύριο Σακελαρίδη. Ο πρόεδρος τώρα θα υφίσταται ως κόμμα νέα αριστερά. Δεν το
4: ο ίδιος λέει ναι, αλλά θα το ακούσετε.
0: Πάντως θα περιμένω να το ρωτήσουμε.
3: Τη σφραγίδα θα την έχει ο κύριος Σακελαρίδης ως πρόεδρος. Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι εξελίξεις στην νέα αριστερά είχαμε. Εξελίξεις όμως περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, το Σάββατο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε και εκεί τη στάση θα κρατήσουν.
4: Πρέπει να σας πω ότι πρώτα δεν έχει ακόμα κλείσει η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας που θα προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή. Λέγεται ότι θα γίνει, ακόμα δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο άγρια. Να το βάλω
3: τι λένε
4: έτσι.
3: Στην πλευρά Τσίπρα για τη νέα δημοσκόπηση, η οποία επιβεβαιώνει τη δημοσκόπηση του Άξιον 24. Είναι στο 29,5%
4: τη δημοσκόπηση τη Πάλση.
3: Τη Πάλση, ναι.
4: Κοιτάξτε, όλες τις δημοσκοπήσεις δεν θέλουν να πάρουν τα μυαλά τους αέρα, το λέω πολύ απλά. Λένε ότι είναι θετικές οι πρώτες δημοσκοπήσεις, κοιτάμε τα δεδομένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια. Πώς να κρατήσουν λίγο τα μπόσικα, μην πάρουν κατευθείαν ναι. και πούνε ότι.
1: Λοιπόν,
4: πάμε
1: να δούμε
4: δυνατά...
1: λίγο τη δημοσκόπηση τη ΠΑΛ, σας παρακαλώ. Και θέλουμε και ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Συμφωνιό. Βλέπουμε εδώ πέρα να εδραιώνεται ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ένα σκηνικό. Αλλά το ξαναλέμε, είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε, έτσι. Α, είναι η εκτίμηση, έτσι. Δεν είναι η πρόθεση. Στο
3: 29,5%
1: σωστά η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε σταθερά δεύτερο στο 15,5% τον Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς. Μάχη για την τρίτη θέση.
0: Τρίτο, τέταρτο, Πασόκ, ναι.
1: Σωστά. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού Ελπίδα στο 11,5% και στο
0: 11%. Και τώρα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7% στην πέμπτη θέση. Εκεί θα παίξουμε τον κύριο Βελόπουλο. Για την ελληνική λύση. Πολύ χαμηλά βγαίνει η πλεύση ελευθερίας, κύριε Συμφωνία, που την είχαν μετρήσει ναι. πάνω από το Πασόκα, έτσι. Η πολύ λογική φαίνεται ότι είναι στο 3,5%. Ξέρετε όλα αυτά όμως στο φωτοφίνις φαίνονται. Και το 3% του κυρίου στο Μέρα 25, που βλέπουμε ότι προσπαθεί ο κύριος Βαρουφάκης να μείνει εντός του ορίου του κοινοβουλευτισμού.
1: Πολεύει, ναι.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός.
5: Δύο-τρία πρώτα σχόλια. Να εστιάσουμε πρώτα σε κάτι πρωτόγνωρο. Το ότι έχουμε αυτό που όλοι επισημαίνουν με μια αναδιάταξη, ίσως μια ανατροπή, δημοσκοπικά βέβαια, του πολιτικού σκηνικού, το οποίο πριν από 10 μέρες δεν ήταν ορατό. Ξαφνικά εμφανίζονται δύο κόμματα επισήμως, γιατί υπήρχε μια προαναγγελία, και παίρνουν το 25% της δημοσκοπικής ψήφου. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να το χωνέψεις. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο ένας είναι ότι... υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που έψαχνε και πολλοί ίσως αδιαφόρησαν για αυτόν τον κόσμο ή δεν μπόρεσαν να τον προσετεριστούν. Ο δεύτερος λόγος είναι πώς αυτός ο κόσμος χωρίζεται, γιατί υπήρχε η απογοητευμένη αριστερά και υπήρχαν οι απογοητευμένοι πολίτες και αυτοί μοιράζονται λίγο πολύ στην Ελλάς και στην Ελπίδα, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να πούμε βέβαια ότι όλο αυτό είναι... μία, κατά κάποιο τρόπο, μία προαναγγελθήσα ανατροπή, καθώς δημοσκοπικά όλα αυτά που μετριόντουσαν το τελευταίο διάστημα στη λογική αν θα ψηφίζατε σίγουρα ναι και μάλλον ναι ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή της κυρίας Καριστιανού, αποτυπώνονται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή κάποιος ναι. μπορούσε να υπολογίσει ότι ένα 15-20% συνολικά.
3: Έχετε ολοκληρώσει τη σκέψη σας.
5: Ναι,
3: κάτι να ρωτήσω επ' αυτού, αν θέλετε. Δυναμικά. Βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ένα μπετοναρισμένο ποσοστό στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας από 28-32%. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει περιθώριο να το μεγαλώσει. Δηλαδή, αν πάμε σε συνθήκες πραγματικών εκλογών, με τη συσπήρωση, την πόλωση, τις φωνές, τις συγκεντρώσεις, μπορεί να γίνει 33-34.
5: Παραδοσιακά αυτό συμβαίνει, δηλαδή η συσπήρωση. Ήδη, όπως έχετε παρατηρήσει, ενώ τα νέα κόμματα θα μπορούσαν να κλέψουν από παντού, φαίνεται ότι ταυτόχρονα αυξάνεται και η Νέα Δημοκρατία. Μειώνεται σε μικρό βαθμό ακόμα το ποσοστό των αναποφάσεων, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργείται μία πόλωση, γιατί υπάρχει πλέον ένας έτερος πόλος. Γιατί στην πραγματικότητα η ανατροπή αφορά το μισό. Δηλαδή έχουμε τη Νέα
0: αριστερά.
5: Δημοκρατία... και οι υπόλοιποι.
0: Και υπόλοιποι.
5: Η ανατροπή είναι στο υπόλοιπο. Η σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πιο ισχυρό μπραντ που έχει το κυβερνών κόμμα, έχοντας να επιδείξει και ένα μικροεφήγημα σε επίπεδο οικονομικής επιτυχίας, ναι. μία επικοινωνιακά αντανακλαστικά...
3: Άρα δεν αποκλείεται το σενάριο της αυτοδυναμίας, ακόμα και στις δεύτερες εκλογές.
5: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα
3: ναι,
5: ούτως
3: ή άλλως. Με την εμπειρία σας και με τα νούμερα που βλέπετε.
5: Κοιτάξτε, εάν κάναμε μία σύγκριση με το ότι το Πασόκ θα μπορούσε να κερδίσει και η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία με μία ψήφο διαφορά, με το αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει... να πάρει την αυτοδυναμία, πού θα βάζετε τα λεφτά σας, να το πω έτσι.
3: Σωστό.
5: Το λέω έτσι λίγο προκλητικά, αλλά είναι θέμα πιθανοτήτων, κατά κάποιο τρόπο.
4: Βλέπουμε όμως ότι την τελευταία περίοδο υπάρχει μία στροφή από την πλευρά της κυβέρνησης και λόγω της επιστροφής του κ. Τσίπρα σε μία συζήτηση για το 2015. Αυτή η τακτική μπορεί να φέρει συσπήρωση, επιθυμητή συσπήρωση, έτσι ώστε να αυξήσει ποσοστά η κυβερνώσα παράταξη. Ή στην πραγματικότητα αυτό που καίει τον κόσμο δεν είναι το 15, αλλά η ακρίβεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την εργασία και πολλά άλλα βεβαίως, κράτος δικαιού κτλ.
5: Το θέμα είναι ότι όταν λέμε κόσμο, να μην τον αντιμετωπίζουμε σαν μία μόνη δεξαμενή. Υπάρχουν διαφορετικές δεξαμενές. Είπα και προηγουμένως ότι η εμφάνιση του ενός έμπειρου παίκτη, ο οποίος, να πούμε κάτι γιατί μου έκανε εντύπωση, ότι με το καλημέρα
7: παίρνει τη δεύτερη θέση με 17% ως πιθανότητα να είναι ένας πρωθυπουργός, περνώντας κατά πολύ τον κύριο Ανδρουλάκη και φτάνοντας τον κανένα, που συνήθως ήταν ο δεύτερος μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει δημιουργήσει, λοιπόν, επιστρέφοντας αυτό που με ρωτήσατε, μία συσπήρωση ήδη, η οποία είναι αυτό που λέμε τσιμπάει 1-2%, το οποίο είναι ένα δείγμα αντίδρασης μίας μερίδας απογοητευμένων κεντροδεξιών ψηφοφόρων, οι οποίοι με αναφορά στο 2015, το οποίο επαναφέρει στο αφήγημά της η κυβέρνηση, λέει, οπ, να επιστρέψουμε. Όμως... Και μην ξεχνάμε, απαντώντας και στον κύριο Παπαγιάννη, ότι βρισκόμαστε και σε ένα διεθνές σκηνικό, στο οποίο δημιουργεί το ανακλαστικό, το rally around the flag, δηλαδή συσπήρωση γύρω από τη σημαία, το οποίο εκφράζει το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, το οποίο μπορεί να βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να δούμε όμως τη διαχρονικότητα αυτού του εμπειρού παίχνου όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Πάμε λοιπόν
1: να
0: βρεθούμε στο ψηφιακό μας στίχο με την Αλεξάνδρα Καρυμμένου. Να δούμε πώς ο ΣΥΡΙΖΑ από κυβέρνηση και με υψηλά ποσοστά βρέθηκε στα σόδια, στα τριώδια
3: τη δική μα, τη opinion δημοσκοπήσεων.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τη διαχρονικότητα, παρακαλώ πάρα πολύ, για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, θέλω να σας πω. Κοιτάξτε από πού ξεκινάει και πού βρίσκεται σήμερα.
1: Πάμε να δούμε. Από τον Ιούλιο, λοιπόν, βλέπουμε το 2025 μέχρι και τώρα, τον Μάιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, του 2025 ήταν στο 5,5%. Κατρακυλάει το Σεπτέμβριο στο 4,2%. Τσιμπάει ελάχιστα τον Οκτώβριο στο 4,5.
0: Μετά είναι καρδιογράφημα, έτσι. Είναι που κατεβαίνει.
1: Ναι. Μέχρι... Και το βλέπουμε τώρα.
0: Φτάνουμε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, Μάιος του 26, στο 1,7. Δηλαδή το κόμμα το οποίο βρέθηκε να κυβερνά, βρίσκεται αυτή τη στιγμή με πόσο είχε πάρει, 35% έχει πάρει. Θυμόμαστε όλοι. Βρέθηκε στο 1,7%.
1: Βλέπουμε, αυτή είναι λοιπόν.
4: Άλλες ηγεσίες, άλλες καταστάσεις, άλλα όλα.
1: Άλλες οι συνθήκες εντελώς.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ερώτημα. Ένα πολιτικό ερώτημα το οποίο τίθεται και αρκετά αυτή την περίοδο. Υπάρχουν εκλογές του 2023 που έθεσαν αυτόν τον πύχη, θα λέγαμε, του 17%. Μάλλον έριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα στο 17% και πλέον έχουν φτιάξει τον πύχη ουσιαστικά για τον κύριο Τσίπρα. Τι έφερε όμως το 17%? Το γεγονός ότι έγινε, ας πούμε, irrelevant, που λένε και στους, δηλαδή δεν είχε σχέση με τις ανησυχίες του κόσμου, ή το ότι έκανε κακή αντιπολίτευση?
7: Αυτό είναι πολύ σύνθετο ερώτημα. Οι τελευταίες καταγεγραμμένες εκλογές, να σας θυμίσω, για να κάνουμε για μια σύγκριση με ό,τι είδαμε στις δημοσκοπήσεις, ήταν στο 15% στις ευρωεκλογές.
4: Ναι.
7: Εδώ στην πραγματικότητα ξαναέρχεται και ξεκινάει από αυτή τη βάση. Για να μιλήσουμε περισσότερο για την προοπτική και το μέλλον, γενικότερα και πώς αντιμετωπίζεται. Προφανώς υπήρχε μία απογοήτευση από την πλευρά του κόσμου που τον στήριξε το 2015 στο επίπεδο της αντιπολιτευτικής στάσης που κράτησε το 19-23. Βέβαια, αυτό είναι κάτι εύκολο, απλό, αλλά και τελικά και ουσιώδες.
3: Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Για πρώτη φορά παρατηρείται στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος να υπάρχει ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, και όλοι οι άλλοι να είναι απέναντι. Δηλαδή να εκπροσωπεί το μεσαίο χώρο και το κέντρο μόνο η φιλοσοφία της πολιτικής Μητσοτάκη. Όλοι οι άλλοι να παίζουν αντισυστημικά. Ακόμα και το Πασόκ, με την τοξικότητα την οποία είχε αναδείξει τον τελευταίο καιρό, με το γεγονός ότι κάνει μια στροφή προς τα αριστερά. Μόνο στο Μητσοτάκη απέναντι σε όλων. Αυτό θα τον ευνοήσει, πιστεύετε, στις εκλογές ή όχι?
7: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο πρωτόγνωρο που έχουμε δει ιστορικά, ότι έχουμε ένα κόμμα που δημοσκοπικά, ακόμα και πριν γίνουν οι εκλογές του 2019. Βρίσκεται σχεδόν μια δεκαετία στην πρώτη θέση και με σαφή διαφορά. Νομίζω ότι θα επανέλθω στη λέξη συσπήρωση, η οποία λειτουργεί ανακλαστικά για ένα μεγάλο μέρος της δεξαμενής που σκέφτονται πιο συντηρητικά, ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενδιαφέρονται για τα διεθνή ή νιώθουν μια μεγαλύτερη ανασφάλεια. Και αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για το κυβερνών κόμμα.
1: Κύριε Συμφωνιέ, να σας ρωτήσω κάτι. Λένε οι δημοσκόποι αυτή τη στιγμή ότι για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτή η εικόνα θα παγιωθεί και θα έχουμε το δίπολο πηγαίνοντας προς τις εκλογές Νέα Δημοκρατία Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
7: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με μια απάντηση για όλα. Και το λέω γιατί λένε είναι ακόμα νωρίς.
1: Ναι.
7: Θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι μάλλον αργά.
1: Δηλαδή.
7: Και αναφέρομαι κυρίως στο Πασόκ. Γιατί η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα δεν είναι μια φωτοβολίδα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας έμπειρος παίκτης με πρωθυπουργική θητεία εμφανίζεται, μαζεύει το χαρτί σε μια πιο λαϊκή έκφραση, βρίσκεται στο 15% με το καλημέρα και ξαφνικά θα τον δούμε να υποχωρεί. Αντιθέτως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενδεχομένως είναι ακόμα νωρίς.
1: Να ξεφουσκώσει λίγο.
4: Γιατί αυτό ήθελα να ρωτήσω για την κυρία Καριστιανού είναι το εξής. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα από καταστάσεις κοινωνικής ευαισθησίας, θα λέγαμε, αναφορικά με το δυστύχημα στα Τέμπη. Κατόπιν είδαμε να περνάει στην πολιτική. Προφανώς είναι δικαίωμά της. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι το πρώτο στίγμα που έχει δώσει από την πολιτική της παρουσία είναι συντηρητικό. Πώς καταφέρνει όμως και μαζεύει ένα τέτοια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις?
7: Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν είδατε στη χτεσινή δημοσκόπηση, υπάρχει μία μπάρα που δείχνει το πουθενά. Από πού μαζεύει ψήφους. Με ιδεολογικό πρόσημο. Ενώ λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφές ότι υπάρχει ένας χώρος της αριστεράς και ελαφρώς της κεντροαριστεράς, από τον οποίο ο οποίος εισφέρει την ψήφο του στην Ελλάς, στην κυρία Καρουσιανού ένα 25% είναι πουθενά όσον αφορά το ιδεολογικό σύστημα.
1: Το πουθενά
3: είναι απολιτικ, δηλαδή.
7: Είναι απολιτικ. Είναι αυτοί, είναι οι του καναπέ που έχουν πάει καναπέ γιατί δεν εκφράζονται από τίποτα. Μάλιστα. Γιατί έχουν πάει στον καναπέ και οι απογοητευμένοι αριστεροί ψηφοφόροι, οι οποίοι σηκώνονται και συνεισφέρουν. Και πριν πιστεύω, αν μου έκανε μια εκτίμηση, θα έλεγα ότι στις επόμενες εκλογές θα δούμε μείωση της αποχής.
3: Θα
0: πάνε περισσότερο.
3: Θα δούμε μεγαλύτερη. Κάτι τελευταίο, κύριε Συμφωνία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, οι συνάδελφοι. Το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ το εντοπίζετε στο πρόσωπο, το εντοπίζετε στην ιστορία του κόμματος αυτού? Πού το εντοπίζετε? Γιατί το ΠΑΣΟΚ δηλαδή έχασε την ευκαιρία του και ο Τσίπρας από το πουθενά το περνάει με 5 μονάδες.
7: Εάν πάμε με όρους κρίσης από μετά το 2010, νομίζω μετά από τόσα χρόνια θα έλεγε κανείς ότι πλήρωσε το τίμημα και θα έπρεπε η ιστορία, η κοινωνία, οι πολίτες να το συγχωρήσουν και να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι πολύ απλό όμως. Το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη στις δημοσκοπήσεις δεν βγάζει πρωθυπουργικό προφίλ.
4: Μάλιστα. Πάντως να πούμε και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Είδα μια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στην Κρήτη, η οποία είναι πολύ, για την οποία είναι ικανοποιημένο το ΠΑΣΟΚ, να σας πω, και σε δύο νομούς έρχεται πρώτο. Ναι, είναι στους 4 νομούς της Κρήτης. Σε δύο νομούς είναι φέρετε πρώτο.
3: Λόγω εντοπιότητας, λόγω Ανδρουλάκη, ας
4: έτσι,
3: πούμε.
4: Ναι, Ηράκλειο και Λασίθη, βέβαια στις υπόλοιπες είναι δεύτερο, αλλά εντάξει.
7: Λοιπόν, αυτό ήταν και το αργά που είπα προηγουμένως, ότι δύο χρόνια δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία δεν είχε πάρει εκλογικά.
0: Εξαιρετικό. Να μας έβγαινε να τα λέμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σας την καλημέρα μας. Ό,τι καλό, πραγματικά. Τώρα, θέλω να σχολιάσουμε μαζί με τους συναδέλφους μια φωτογραφία η οποία θα μας έρθει πριν. Ο Γιάννης Αραντάκος δεν ξέρω αν είναι την αντίδρασή του. Την έβλεπε, την ξανάβλεπε. Και προσπαθούσε. Παίξαμε και τι άλλε φωτογραφίε και προσπαθούμε να τη διερμηνεύσουμε. Είναι από τα.
3: Εγγένεια.
0: Είναι 50 χρόνια. 50 χρόνια των Τσιπεραγορά Μασούτη. Ζήτε, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Στο διπλανό τραπέζι.
0: Πάμε λοιπόν. Έλα να δούμε τι βλέπει εσύ.
1: Σε αυτό το τραπέζι τώρα.
3: Σε αυτό όλοι έχουν αλληλομηνηθεί. Σχεδόν όλοι. Ο κ. Θοδωρικάκος μόνο είναι απ' έξω. Ανδρουλάκη εναντίον Γεωργιάδη. Κωνσταντοπούλου εναντίον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης εναντίον Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης εναντίον Ανδρουλάκη.
1: Τέλειο.
3: Ο κύριος Θεοδωρικάκος παίζει το ρόλο του διαιτητή.
0: Ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης είναι εκεί.
3: Ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Στο διπλανό τραπέζι που δεν φαίνεται εδώ ως φωτογραφία.
0: Μισό λεπτό. Μην φύγουμε ακόμα, περίμενε.
4: Εδώ φαίνεται καθαρά, δεν θέλει κανένας να κοιτάξει κανέναν. Δηλαδή είναι τόσο, είναι σαν να κάθονται, πώς είναι που λέει. Οι πεθερές που λέγανε παλιά.
1: Που
4: μισιούνται μία με την άλλη.
3: Ο υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων που τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι.
1: Μα
3: δεν ήξερε. Εφημερίδες δεν διαβάζει.
4: Θεσμικό.
3: Άξον 24 δεν βλέπει.
4: Καλά, εντάξει. Αυτό μάλλον όχι.
0: Παπάλα, ο μόνος ο οποίος έχει καταλάβει τι γίνεται είναι ο κύριος Αποστολίδης. Ο οποίος γελάει. Και λέει, ποιο είναι φάρσα αυτό που γίνεται.
1: Παιδιά.
3: Ο Άδωνης μου είπαν.
0: Έχει βρει τον κύριο Θεοδωρικάκο και μιλάει.
3: 10 λεπτά κάθεσε εκεί. Να το ξέρετε.
4: Και
3: πήγε και κάθισε σε διπλανό τραπέζι, στο οποίο ήταν ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, και ο Γιάννης ο Στουρνάρος, ο διοικητής τραπέζης. Προσέξτε. Έχετε, επειδή σ' άκουγα που σχολίαζε το πρωί, δεν είναι οι παλιές σχέσεις του Άδωνη με τον Καραμαλή. Αυτά ήταν όταν ήταν στο λαός. Ο Καραμαλής έχει σύζυγο γιατρό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή το ξέρω, είναι υπουργός υγείας. Έχουν τηλεφωνηθεί αρκετές φορές για θέματα που αφορούν τα θέματα υγείας. Και εδώ βλέπετε και την άνεση και την οικειότητα με την οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης συζητά με τον Κώστα Καραμαλή. Πάνε οι παλιές εποχές που δεν έλεγαν ούτε καλημέρα. Ναι. Γιατί πράγματι δεν έλεγαν καλημέρα.
0: Ναι.
1: Πάντως εγώ θέλω να σταθώ
0: πριν, γιατί εδώ πέρα είναι τα 50 χρόνια τη ιστορία τη υπεραγορά Μασούτη.
1: Αυτό
0: που έτσι το τραπέζι δεν γνώριζε.
1: Στην άλλη.
4: Θεσμικά πάνε αυτά. Θεσμικά είναι. Σου λέει να βάλουμε υπουργού με του.
1: Όσο θεσμικό και αν είναι, Νίκο μου, δεν μπορεί να βάζει τώρα αυτού του ανθρώπου.
3: Πρέπει να ξέρει πέντε πράγματα.
1: Πρέπει να γνωρίζει τι συνθήκε και τι καταστάσει.
0: Για την άλλη φωτογραφία. Λέμε για αυτήν εδώ.
1: Γιατί δε εδώ τη ζωή που έχει κάτσει θυμωμένη.
4: Τι να κάνει τώρα εκεί τώρα που τη βάλανε και
3: πάλι κάνω του έβαλα δίπλα-δίπλα. Ξέρω εσύ θα του έβαζε δίπλα-δίπλα, ξέρω.
0: Πρόσεχε. Ο κύριο Ανδρουλάκη δεν μπορεί να κοιτάξει ούτε Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Είναι
1: λίγο... Κοίτα.
4: Είναι λίγο έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε. Κάνε Ζωή εσύ. Κάνε Ζωή εσύ. Εγώ θα κάνω Άδωνη Γεωργιάδη, μιλάμε με τον Θεοδωρικάκο.
4: Εγώ θα κάνω Θεοδωρικάκο.
0: Και εσύ κάνε Ανδρουλάκη. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτσι, παιδιά.
0: Εγώ είμαι μαζί σου και μιλάω, εσύ γελάς ως Θεοδωρικάκος. Εσύ κάνε Ανδρουλάκη. Δεν κοιτάς όλα τη ζωή.
3: Δεν κάνει τίποτα, δεν κάπου στη μέση.
1: Παιδιά, και όλη μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Μια ωραία παρέα. Μπορείτε να μας τη βάλετε στον ψηφιακό μας στιγμό τη φωτογραφία.
4: Θέλεις να την έχεις πει.
1: Να μπούνε μαζί μας εδώ στο τραπέζι.
0: Ακούστε τι γίνεται. Μπορούμε να το βάλουμε λίγο στο ψηφιακό τοίχο. Θα σηκωθώ να σας δείξω κάτι. Λοιπόν, τι θα κάνει λοιπόν ο επικοινωνιολόγος της παρέας τώρα. Λοιπόν, που θα πρέπει να κάνει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει μηνυθεί, θα κάνουμε μήνυση, από τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Σωστό.
0: Εντάξει.
3: Ναι.
0: Έχει απαντήσει με...
3: Θα καταθέσει αγωγή, είπε, μόλις αθώθη. Άρα, εκκρεμεί κι άλλοι.
0: Προχωράμε προς την κυρία Κωνσταντοπούλου που έχει ζητήσει άρση ασυλίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ψέγει και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Γεωργιάδη. Και είμαστε όλη μια ώρα
1: φοβερή ιστορία. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Και το χαμόγελο του κύριου Αποστολίδη. Ποιος
1: το κάνει αυτό. Να τους βγάλουμε, παιδιά, να τους γλυκάνουμε. Να τους βγάλουμε γλυκό.
4: Εν τω μεταξύ, βλέπω και κάποια πρόσωπα γύρω στη φωτογραφία που είναι από άλλα.
3: Που κοιτάζουν περίεργα.
4: Που σου λέει, Πόχοχοχ, κάτσε να κάνω λίγο
1: στενάκι. Μην να πιάσουν τα σκάλια.
4: Μην φύγει κανένα πιάτο.
0: Έχει γέλιο πάντω, έχει γέλιο, μπράβο όπω το κάνανε. Και αμέσω μετά βλέπετε εδώ. Ποιος είναι γύρω. Παίζει παντού η φωτογραφία, έτσι, θέλω να σας πω.
1: Παιδιά, πάντως, θα πρέπει να... εγώ λέω ότι δεν θα έπρεπε ο άνθρωπος που έκανε το sitting να τους βάλει μαζί.
0: Πώς λέγεται sitting.
1: Sitting.
0: Δηλαδή, ποιος κάθεται που με ποιον.
1: Ναι. Αλλά βέβαια, ίσως κατάφερε και πέτυχε για κάτι, γιατί σήμερα μιλάμε όλοι για αυτή την εκδήλωση και για αυτό το τραπέζι.
3: Ο Άδωνης πάντως κράτησε 8 με 10 λεπτά.
0: Ναι.
3: Δεν έφαγε.
1: Ήταν εγώ πάντως, διακρίνω από τη φωτογραφία, ο πιο χαλαρός και ο πιο επικοινωνιακός, που φαίνεται να μην τον ενόχλησε η κατάσταση αυτή.
3: Τον
0: κύριο Ανδρουλάκη τον ενόχλησε. Έλα.
3: Είναι και οι δημοσκοπήσεις. Για τον κύριο Ανδρουλάκη βλέπω. Μέτρια κατάσταση. Ο φωτογράφος δηλαδή τον έπιασε σε μια ουδέτερη φάση. Αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται από τον τρόπο.
4: Σου λέει που ήρθαμε.
3: Δεν μου αρέσει καθόλου
4: εδώ. Ναι, που ήρθαμε.
3: Κάτι πρέπει να κάνω να τα σπάσω. Αυτή την εικόνα δίνει δηλαδή, άμα τη δείτε κοντά.
0: Πάλι καλά, βέβαια που κάτσε, αλλά δεν ξέρουμε ποιος πήγε πρώτος και μετά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα.
1: Φαντάζεσαι και να πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου να λένε εδώ κάθεστε και να είναι ήδη ο Άδωνης Γεωργιάδης εκεί.
4: Εντάξει.
3: Κάποτε οι πολιτικοί τα ξεπερνούσαν αυτά γιατί δεν έφταναν στα δικαστήρια.
0: Βέβαια.
3: Άλλη πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η μιμή.
0: Και ούτε ζητούσαν άρση ασυλίας ο ένας με τον άλλον κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος θα διαλυθεί αύριο, κύριε Νίκο.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γενικά η αριστερά πάει πάρα πολύ καλά. Το καλό σου καλύτερο. Γενικά η αριστερά πάει πολύ καλά.
4: Εντάξει, καλά θα πάει. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
4: θα έχετε και τον κύριο Σεκλαρίδη τώρα, οπότε θα μπορείτε να τα πείτε.
1: Θα τα συζητήσουμε μαζί του. Φύγαμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Συνάδελφοι, τα λέμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Φεύγουν και τα πλοία σαλπάρουν, αλλά εμείς εδώ είμαστε στη θέση μας.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
14: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκο.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
15: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ever catch me cheating, she would try to come up. Crazy, but I love her. I could never run from her. Hit it, no rubber, never would. Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε.
0: 9 παρά 25. Όσοι δεν είστε από την αρχή, έχετε χάσει εκπομπάρα, θέλω να σας πω, για ακόμα μια φορά. Γιατί και εκπομπάρες έχουμε και δημοσιογραφάρες έχουμε.
1: Μ' αρέσει που τα λες έτσι.
0: Πώς το έλεγε το στέλεχος του.
1: Να βλογίσουμε τα γένια μας.
0: Του Πασόκ και προγραμματάρα έχουμε. Η Βάσκα, η Βάσκα.
1: Προγραμματάρα λοιπόν, και στελεχάρες.
0: Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο την κίνησή μας. Κινησάρα έχουμε ή δεν έχουμε.
1: Πώς δεν έχουμε κινησάρα.
0: Έχει πήξει το σύστημα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια πάρα πολύ άσχημα. Κοίταξε να σταματάει στο κατέβασμα. Μποτιλιάρονται και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρεις γιατί. Αφενός διέρχονται τα αντικύκλα ανάμεσα στην κενή ζώνη. Αφετέρου το απόταμο φρενάρισμα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, Νέα Φιλαδέλφια είναι η έξοδος, βλέπετε, για τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ανέβασμα και κατέβασμα πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Έχει μείνει κάτω το πρόβλημα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αυτά γίνονται στους δρόμους, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η κατάσταση αυτού του τρίχρονου κοριτσιού που παρασύρθηκε στο Μενίδη από ένα αυτοκίνητο. Δεν ήταν μαζί οι γονείς του, το είχαν αφήσει τέλος πάντων. Πάμε στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, στον κύριο Γιαννάκο, να μας πει για την κατάσταση της υγείας του. Πώς είναι το κοριτσάκι αυτό?
2: Και να σημειώσουμε για άλλη μία φορά ότι εμένα ποτέ δεν με έχετε βγάλει για μια καλή είδηση. Μόνο για κακές ειδήσεις με βγάζετε.
0: Πρόεδρε, είπαμε θα βρούμε καλή είδηση και θα βγούμε να την πούμε κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει να είστε και εδώ, να μας έρθετε σούντι για τις καλές ειδήσεις. Για να σας ακούσουμε τώρα, τι συμβαίνει με αυτό το παιδάκι.
2: Λοιπόν, πραγματικά από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι πριν από λίγο, ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, Ρωμά, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριές κρανιογεφαλικές καρκώσεις, διασωληνωμένο. Ακόμη δεν έχει εκτιμηθεί η κατάσταση, η σοβαρότητα, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι, κάποιος συγγενής ή από τους γονείς της με το αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και παρέσυρε το κορίτσι.
1: Συγγενής.
2: Ναι.
0: Συγγενής, γείτονας, έκανε όπισθεν, δεν το είδε, το είχαν αφήσει το παιδί, έτσι. Το είχαν αφήσει, εξουσίας. 2,5 χρονών τώρα.
2: 2,5 χρονών, ναι.
0: Καμία εποπτεία.
1: Τραγικό. Τι να πούμε, να ελπίσουμε να πάει καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες στο κοριτσάκι.
2: Χαίρομαι πολύ καλά ότι τα μικρά παιδιά αντιδρούν, έχουν έτσι γερό οργανισμό, οπότε ελπίζουμε να πάει καλά και αυτό, όπως και πολλά άλλα που τα είχαμε σχεδόν ξεγραμμένα, αλλά είναι μια χαρά πια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, να πάει καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την άμεση ενημέρωση που μας δώσατε. Έτσι, και σας περιμένουμε για την καλή είδηση στο στούντιο. Περιμένουμε και από εσάς. Λοιπόν, πάμε έτσι. Να κάτσουμε.
1: Πάμε να καθίσουμε.
0: Πάμε καλημέρα.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι εδώ πέρα.
0: Καλώς ήρθατε,
1: κύριε Δημοκρατία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
0: Ο κύριος Γαβρίλης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την Αργολίδα. Ο κύριος Μαρκόπουλος από τη δεύτερη του Πειραιά. Ο κύριος Καρχημάκης τώρα έχει σημασία. Πρέπει να τα λέμε κι αυτά. Από τα δυτικά, έτσι.
1: Δεν έχουμε εκλογές.
0: Δεν θα έχουμε εκλογές. Γίνεται να μην έχουμε εκλογές στη Δημοκρατία.
3: Αν δεν γίνει σε 3 μήνες, θα είναι σε 10.
1: Σε 3 μήνες, κύριε Μαρκόπουλε.
4: Δεν το βλέπω, δεν νομίζω. Ο Μητσοτάκης τουλάχιστον μας έχει συνηθίσει αυτό το οποίο να λέει να το κάνει. Επομένως, νομίζω ότι.
0: Αλλά υπάρχει ένα δέλεαρ, γιατί πάμε κατευθείαν τώρα στην ουσία.
1: Υπάρχει
0: ένα δέλεαρ από τις δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός ακούει κάποιες εισηγήσεις. Να γίνουν το Σεπτέμβριο, έτσι όπως είναι δημοσκοπικά τα πράγματα. Έχετε παγιώσει ένα ποσοστό γύρω στο 30%, όπως λένε δημοσκοπικά. Και όπως ξέρουμε και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, το πρώτο κόμμα ήθισε στο Φίνης να παίρνει και 4-5 μονάδες παραπάνω, έτσι.
4: Η δημοσκοπική πραγματικότητα είναι όπως την περιγράφεται. Είναι μια θετική πραγματικότητα το τελευταίο διάστημα. Και κυρίαρχα έχει να κάνει και με την άνοδο τη δημοσκοπική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γενικότερα με το Big Bang, το οποίο συντελείται στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε ευκαιριακά τις καταστάσεις. Θεωρώ ότι όλα αυτά εντάσσονται σε μια στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης όντως θέλει να φτάσει στο 2027. Τώρα εντάξει, θα γίνουν το Μάρτιο, θα γίνουν το Φεβρουάριο. Πάντως το 2027 είναι η στόχευση. Και πιστεύω ότι πολύ σωστά κάνει ό,τι κάνει στρατηγικά. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, αυτοπροσδιοριζόμαστε πολιτικά. Και δεν θα πάμε το πρόγραμμά μας, τη στρατηγική μας, με βάση το τι κάνουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εμείς, για παράδειγμα, φέραμε μία συνταγματική αναθεώρηση για συζήτηση. Μέσα στις επόμενες μέρες θα κληθούν και τα κόμματα τα υπόλοιπα να τοποθετηθούν κοινοβουλευτικά. Έχουμε μία σειρά από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα τις δείτε πολιτικά μέσα στο καλοκαίρι. Εμείς κυβερνάμε, δεν περιμένουμε τη συγκυρία. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει στις άλλες δυνάμεις είναι ένα θέμα των άλλων πολιτικών δυνάμεων. εξελίσσεται ένα πολιτικό, όπως είπα, Big Bang στον χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Άρα δεν σας επηρεάζει καθόλου, δεν παρακολουθείτε το τι γίνεται, προχωράτε ανεπηρέαστοι.
4: Μεγάλη αναστάτωση, υπέροχη κατάσταση. Για να πάω λίγο μαοϊκά την υπόθεση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο πολιτικός μας χώρος φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου, ότι ενισχύεται. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα και η ευρύτερη ανακατάταξη δεν είναι στο δικό μας στενά πολιτικό χώρο. Είναι στην κεντροαριστερά. Και αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες πολλές πλέον μετρήσεις.
0: Είναι μια ανακατάταξη. Το πρόβλημα το δικό σας στο μεγάλο, κύριε Μαρκό, που λέει είναι το θέμα της καθημερινότητας, η ακρίβεια.
4: Προφανώς, δεν το παραλύω.
0: Όσα και χρήματα να δώσετε χάνονται στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά και στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Και το δεύτερο θέμα το οποίο αντιμετωπίζετε και πάλι βλέπουμε να υστερείτε είναι η στέγη.
4: Δεν θα διαφωνήσω ότι εμάς η βασική μας αξιωματική αντιπολίτευση, η αντιπολίτευσή μας είναι τα προβλήματα ελλείψη, αν θέλετε κιόλας, μιας συντονισμένης αντιπολίτευσης. Γιατί βλέπουμε ότι πολιτικά πλέον υπάρχουν ανακατατάξεις. Ναι. Από την άλλη πλευρά δεν είμαστε μια αμέριμνη κυβέρνηση. Κυβερνάμε, όπως είπα και πριν.
0: Δεν λύνονται όμως. Και να λέμε και πάλι, κυβερνάτε, μπράβο, συγχαρητήρια. Κυβέρνηση έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός με ισχυρή πλειοψηφία. Ωραία. Αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κυβέρνηση βλέπετε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις παίρνει σχεδόν μηδέν.
4: Εγώ δεν διεκδικώ δάφνες. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω στο μέτρο του εφικτού είναι ότι έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο βοήθειας συγκριτικά με το ΑΕΠ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια σειρά από προσπάθειες να συγκρατήσουμε την άνοδο των καυσίμων, οι οποίες νομίζω ότι έχουν δεδομένων των καταστάσεων. Έτσι, δεν πανηγυρίζω. Δεδομένων των καταστάσεων έχουν ένα πρώτο αποτέλεσμα. Προφανώς αγώνας υπάρχει. Από την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι είμαστε μια πολιτική παράταξη η οποία έχει επιδιώκει και θα προσπαθήσει ακόμα περισσότερο μέσα στους επόμενους μήνες να μην εμπλακεί στη μικροπολιτική, αλλά να, επαναλαμβάνω, να κυβερνήσει. Γι' αυτό φέρνουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι.
4: Μια συνταγματική αναθεώρηση, η οποία νομίζω δεν πρέπει να πάει χαμένη, σαν συζήτηση και σαν πρόταση.
1: Ισχύει. Αυτό το λέμε και εμείς από το πρωί. Κύριε Μαρκόπουλε, πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, στελέχη του κόμματος όλο αυτό το διάστημα έλεγαν ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση, για να υπάρχει και πολυλογία, να υπάρχει και ο αντίλογος, να ασκείται και η κατάλληλη κριτική για θέμα δημοκρατίας και μόνο, έτσι. Δεν τη βλέπαμε την ισχυρή αντιπολίτευση όλο αυτό το διάστημα. Είναι η αλήθεια.
4: Και εξακολουθούμε.
1: Α, δεν είναι δηλαδή, δεν θα είναι πλέον ισχυρή αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με το καλημέρα έρχεται και παίρνει 15%.
4: Νομίζω ότι μιλάω για ένα Big Bang, αλλά δεν σημαίνει το Big Bang ότι τα πράγματα θα είναι και σίγουρα έτσι. Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και όπως έχω πει και το επαναλαμβάνω, εμένα δεν είναι δουλειά μου ως πολιτικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας να επιλέγω αντίπαλο. Αυτό θα το ορίσει ο κόσμος που δεν ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Είναι μια ζήμωση, είναι η αλήθεια ένα ρευστό τοπίο. Από την άλλη όμως δεν είναι δουλειά μου να πω αν θα είναι το Πασόκ ή η Ελλάς. Γιατί ακούω ο Ελλάς που λένε, είναι η Ελλάς, είναι συμπαράταξη.
1: Σωστά.
4: Μην μπλέκουμε τα μπούτια μας σε αυτή τη χώρα διαρκώς. Είναι η Ελλάς, είναι συμπαράταξη.
1: Τα έχουμε
4: λοιπόν,
1: κάνει,
4: να μάθουμε με τα τέτοια, με τις λέξεις να μην παίζουμε. Λέω λοιπόν, εμάς δεν είναι δουλειά μας. Αυτό ας το λύσει ο χώρος των πολιτών που δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
1: Να.
4: Λανθασμένα στελέχη μας, αν το έχουν κάνει, και θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπλεκόμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Έχουν δείξει προς μία ή άλλη κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι εμείς πρέπει να στραφούμε σε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά. Πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, έχουμε δει δύο δημοσκοπήσεις. Σιγά-σιγά θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των δημοσκοπήσεων. Βλέπουμε από αυτές τις μετρήσεις ότι έρχεται τουλάχιστον τρίτος ο κύριος Ανδρουλάκης στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ ή δίνει μάχη για την τρίτη θέση, για να κρατηθεί στην τέταρτη θέση τη δημοσκόπηση, της Opinion Poll ήταν τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι έχει γίνει λάθος, ότι κάτι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά αυτά τα δύο χρόνια στους Έλληνες πολίτες και στο κοινό στο οποίο εσείς απευθύνεστε. Και διαβάζω σήμερα στα πρωτοσέλιδα, κύριε Καρχημάκη, θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Δεν κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν έπεισε το κοινό ο κύριος Ανδρουλάκης δύο χρόνια που είχε αυτή την ευκαιρία.
5: Ακούω την τοποθέτησή σας, γιατί περί τοποθέτησης.
1: Ερώτηση έκανα. Πρόκειται. Λέω, δεν πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Θέλω να σας πω το εξής.
1: Ναι.
5: Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι λογικό όταν η τράπουλα ανακατεύεται στο πολιτικό σκηνικό, πρόσκαιρα τα κέρδη της ανακατοσούρας αυτής να τα παίρνει αυτός που ανακατεύει την τράπουλα. Όμως μακροπρόθεσμα, αυτό το οποίο μετράει είναι αυτό το οποίο είπατε κι εσείς. Δηλαδή το ποιος έχει λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι φανερό ότι δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει ούτε το πρόβλημα της ακρίβειας, ούτε το πρόβλημα της στέγης, ούτε το πρόβλημα του κράτους δικαίου.
1: Είναι όμως
5: υπάρχει ένας πολιτικός χώρος ο οποίος προσφέρει πιστικές και κοστολογημένες λύσεις απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω ακούσει αντίστοιχες προτάσεις από νεόκοπα κόμματα. Δεν έχω ακούσει γενικώς προτάσεις από τα νεόκοπα κόμματα. Θα κρυθούν όταν αυτές τις παρουσιάσουν.
1: Γιατί δώσατε το χώρο σε αυτά τα νεόκοπα κόμματα να ανακατέψουν την τράπουλα όμως, κύριε Καρχημάκη? Γιατί τους δώσατε το χώρο. Ελάτε.
5: Δύο λεπτά. Νομίζω ότι τα μεγάλα εγώ δεν κοιτάζουν χώρο. Αντιθέτως, τα μεγάλα εγώ εκφράζονται ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου και ανεξαρτήτως της ιστορικής αναγκαιότητας. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε η ιστορική αναγκαιότητα της πολυδιάσπασης, δίχως συγκροτημένα προγράμματα ή πολιτικό στίγμα, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει ένας χώρος ο οποίος έχει τα στελέχη τα οποία μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα με τεχνοκρατική επάρκεια, έχει το πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα να συγκρουστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει καταφέρει μέσα από αυτή τη σύγκρουση να παρετήσει 6 υπουργούς. Έχει καταφέρει μέσα από αυτή τη σύγκρουση να βάλει στην ατζέντα ζητήματα τα οποία ήταν, αν θέλετε, αόρατα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μιλήσατε για τη στέγη. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το πρόβλημα της στέγης υπήρχε. Το ΠΑΣΟΚ το έβαλε στην ατζέντα ως ζήτημα της νέας γενιάς. Το ΠΑΣΟΚ έβαλε στην ατζέντα το μεγάλο ζήτημα το οποίο
0: δεν
5: αφορά το κράτος,
0: το
5: κράτος δικαίου.
0: Πολύ σωστά, κύριε
5: Μάκη. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει την ωριμότητα και πάνω από την κάλπη και στις επόμενες δημοσκοπήσεις θα φανεί αυτό. Να επιλέξει. Θέλει μία ακόμα τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μία τετραετία ακρίβειας, ανασφάλειας και στην πραγματικότητα άλλων προβλημάτων. Θέλει μία ακόμα παρένθεση ή θέλει μία πολιτική αλλαγή η οποία θα διαρκέσει? Εμείς λέμε πολιτική αλλαγή που θα διαρκέσει με το
0: Ωραία. Μισό. Ερώτησε κάτι η Αλεξάνδρα, το οποίο το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα σήμερα, γι' αυτό σας απευθύνω την ερώτηση.
1: Υπάρχει θέμα
0: με το πρόσωπο του κύριου Ανδρουλάκη σοκοματικά.
5: Έχετε ακούσει κάποιον ο οποίος το θέτει?
1: Ρωτάμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
5: Εντάξει, και εγώ θα γράψω απολύονται από το action. Μα το γράψει κάποιος...
4: Ο κύριος Δούκας εμέσως το υπονόησε. Εμέσως. Όταν μιλάει για συμπαράταξη με τον κύριο Τσίπρα, γιατί το λέει? Εμέσως γι' αυτό.
1: Θέμα διαγραφής, κύριε Δούκα.
5: Δύο λεπτά. Να πάρουμε τα πράγματα.
0: Υπάρχει και αυτό στο διάλογο.
5: Ο κύριος Δούκας έκανε μία δήλωση, την οποία νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ότι στην πρώτη της μορφή δεν ήταν βοηθητική για τη συλλογική μας προσπάθεια. Όμως έκανε μία διευκρινιστική δήλωση, όπου είπε το αυτονόητο. Ότι όπως και κάθε άλλο μέλος του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα του Πολιτικού Συμβουλίου, του οποίου μετέχει όπως και εγώ άλλωστε, σέβεται τις συλλογικές μας αποφάσεις, οι οποίες μιλάνε για αυτόνομη πορεία. Αυτό λοιπόν έχει κλείσει.
1: Άρα δεν υπάρχει ούτε θέμα ηγεσίας, ούτε θέμα διαγραφής του κ. Δούκα.
5: Τώρα, αν θέλετε να βγάλετε είδηση,
1: όχι,
5: δεν
1: ρωτάμε, υπάρχει. Δεν θέλουμε να βγάλουμε είδηση. Ρωτάμε να μας
0: πληθύσει. Θέμα συνεργασίας με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα υπάρχει?
5: Σας ξαναείπα. Οι αποφάσεις του συνεδρίου μας είναι ξεκάθαρες. Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία. Ωραία. Και αυτό θέλω να σας πω.
0: Με την Νέα, εγώ για την Ελλάδα δήλωσα. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία, το έχετε πει, βγάζετε
5: φλίκτερ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία τι είναι? Αυτόνομη πορεία.
0: Δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν βρεθείτε στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση, όταν θα έρθει εκείνος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, και σας πει: παίρνετε εσείς την εντολή, δεν κατάφερε να σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν πήρε τα ποσοστά, τι θα κάνετε? Δεν θα χτυπήσετε την πόρτα?
5: Δύο λεπτά. Αν είστε εσείς δεύτερη. Για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να συγκροτήσει κυβέρνηση με βάση τον εκλογικό νόμο,
0: ναι,
5: είναι μαθηματικά αδύνατον αν δεν είναι πρώτο κόμμα.
0: Άρα, πρώτο κόμμα συμπληρώνεται.
5: Εμείς ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, να είμαστε πρώτο κόμμα και να πάρουμε την πρώτη εντολή και από εκεί και πέρα θα βάλουμε το πρόγραμμά μας κάτω και θα κρίνουμε με βάση τα στελέχη και βεβαίως τα πολιτικά προγράμματα των άλλων κομμάτων, εφόσον χρειάζεται συνεργασία.
1: Ξεκινήστε το σπριντ, κύριε Καρχημάκη, γιατί με το μαραθώνιο...
5: Τρέχουμε και τρέχουμε στις γειτονιές. Ξέρετε, θέλω να σας πω...
0: Μην κρίνετε από τη δική σας περιφέρεια. Μην κρίνετε από τη δική σας περιφέρεια.
5: Και τρέχουμε στις γειτονιές. Δηλαδή,
0: μην κρίνετε από τα δυτικά.
5: Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι στο Περιστέρι, στο Ήλιον, βλέπουν την προσπάθειά μας. Και βλέπουν διότι μιλάμε στα προβλήματά τους.
0: Στα αστικά κέντρα όμως το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο. Αν είναι δυνατόν, έτσι.
5: Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ανατρέψουμε. Ακριβώς επειδή μιλάμε στις
0: ανάγκες τους. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Γαβρίλο. Ο κύριος Γαβρίλος είναι ενεργός βουλευτής Αργολίδας. Μπορούν πολύ εύκολα να το βρουν στις πλατείες. Εκεί στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Γαβρίλο, που σας βρίσκουν άνθρωποι που σας έχουν εμπιστευτεί, σας έχουν ψηφίσει. Δεν σας ρωτάνε γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα στον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν κατεβαίνουμε μαζί του, να έχουμε και μια προοπτική να ξανακυβερνήσουμε αυτόν τον τόπο και να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα καταγγέλλετε κι εσείς.
3: Κύριε Υποφάντη, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πράγματι μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο με συνεδριάσεις των οργάνων του, με δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις για τον χώρο ευρύτερα της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου, θα έλεγα. Μπροστά όμως σε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτές τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά πολιτική αλλαγή. Με έναν πληθωρισμό και το Μάιο να βρίσκεται στο 5%, είναι ο τρίτος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα τρόφιμα να είναι πολύ ψηλά, κυρίως που θίγουν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα και νοικοκυριά. Και ασφαλώς να πιέζεται, βλέποντας μια κυβέρνηση όχι μόνο να μην κάνει τίποτα απέναντι σε αυτά τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί, αλλά ουσιαστικά να τα πρημοδοτεί και με πολιτικές της. Βλέπεις τι γίνεται τώρα με τα καύσιμα. Τα καύσιμα το πρώτο τρίμηνο του 26 είχαν υπερπλεώνασμα 542 εκατομμύρια, τα δύο δηληστήρια. Και αντί να φορολογήσουμε αυτά τα υπερκέρδη, ερχόμαστε και δίνουμε κάποια πας ουσιαστικά από τη μία
0: ψέπη του ελληνικού λαού. Φορολογήθηκαν τα υπερκέρδη στο παρελθόν, τώρα γιατί δεν το κάνετε?
3: Το 22 φορολογήθηκαν, πράγματι με το μικρότερο συντελεστή. Ας το έκανε και τώρα η κυβέρνηση.
0: Έγινε από την κυβέρνηση στο προηγούμενο, στον πόλεμο του Ουκρανίας.
4: Καταρχάς έχουμε κάνει συντονισμένη πολιτική σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Να θυμίσω και την επιδοματική στρατηγική. Και
0: ρωτάει κάτι και πολύ συγκεκριμένο. Ότι κάτι που το οποίο βάζει πολύ συγκεκριμένο ο κ. Γαβρίλος. Γιατί δεν φορολογείται?
4: Σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, εμείς βλέπουμε το αποτύπωμα το τι έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα.

0: ο κύριος συνάδελφος, επειδή ο κύριος συνάδελφος μίλησε και για την αναθεώρηση του συντάγματος, ένα σύνταγμα που χρειάζεται πρώτα απ' όλα σεβασμό και όχι τη φλιαρία κάποιων διατάξεων που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά είναι χαμηλών προσδοκιών.
1: Επιτρέψτε,
0: είναι χαμηλών προσδοκιών. Αυτό που θέλουμε είναι ένα κράτος δικαίου να υπάρχει και ένα σύνταγμα που να είναι σεβαστό, να γίνεται σεβαστό.
2: Ωραία, καθίστε να το συζητήσετε και να ακούγει τώρα όσο αυτή την κουβέντα
1: σας
2: είναι. Είναι σοβαρή αυτή η κουβέντα για το Σύνταγμα.
0: Ακριβώς. Έχουμε και προτάσεις, έχουμε ετοιμαστεί στους
2: αντιπάλους. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνει
0: αυτή τη μεγάλη εικόνα, κάτω από αυτή τη μεγάλη εικόνα, κατά τη δικιά μου άποψη, και θα τοποθετηθώ ασφαλώς και στα όργανα αναλυτικά. Νομίζω ότι ο προοδευτικός χώρος και ο ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί αντιπαραθετικά με ένα ψηφοδέλτιο απέναντι σε αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
3: Άρα,
0: νομίζω είμαι ξεκάθαρος. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να στηρίξει μια προσπάθεια που έχει ανάγκη η κοινωνία, να δούμε πρώτα τις κοινωνικές προτεραιότητες και τις ανάγκες της κοινωνίας και να απαντήσουμε σε αυτήν. Δεν έχει ανάγκη ο χώρος το τι θα κάνει ο Γαβρίλος, το Α, το Β, το Γ στέλεχος. Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε τους επόμενους μήνες και μέσα από την Βουλή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Συγγνώμη,
0: έτσι ώστε, επιτρέψτε μου, κάτω στην κοινωνία αυτό που ξεκίνησε,
2: έχει σημασία,
0: να βρει σάρκα και οστά, να βρει σάρκα και οστά και να εκφράσει πολιτικά αυτή τη κοινωνική αντιπολίτευση που ήδη
2: υπάρχει. Στην τοπική κοινωνία της Αργολίδας έχει σημασία τι θα κάνει ο τοπικός βουλευτής τους.
3: Πώς θα είναι, λέτε εσείς, το ψηφοδέλτιο λοιπόν στις επόμενες εκλογές?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τεχνικά τώρα και το πώς θα φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια. Σημασία έχει ότι όλοι πρέπει να δούμε αυτό που σας είπα, την αναγκαιότητα να καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες ζητούν μια ισχυρή πολιτική ηγεσία, πολιτικό σχέδιο, ώστε να πιστέψουν σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
3: Τη Δευτέρα
0: αυτό
3: ποιος
0: έχει
3: θα κρατάει
0: σημασία.
3: Τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ούτε
3: ποιος προκρατημένες θα έχει τα κλειδιά της Κουμουντούρου,
0: θέσεις, ούτε προκρατημένες θέσεις μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε και να διατηρήσουμε. Τα κλειδιά της Κουμουντούρου, μου λέτε, σας είπα ότι έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας μέχρι να τελειώσει η βουλευτική θητεία και η βουλευτική περίοδο αυτή που διανύουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια σημαντική δουλειά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια τώρα. Φαίνεται από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που έχουμε ασκήσει, από τις ερωτήσεις, φαίνεται από τις θετικές μας προτάσεις που έχουμε συμβάλει και με τροπολογίες και με προτάσεις νόμου. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε μπροστά μας την συνταγματική αναθεώρηση.
3: Ωραία.
0: Πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε επεξεργαστεί προτάσεις, να ακουστεί η φωνή του προοδευτικού και του δημοκρατικού κόσμου και να βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτό που έχει ανάγκη ο δημοκρατικός και προοδευτικός χώρος, που είναι η ανασύνθεση της κεντροαριστεράς με μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
3: Λέτε λοιπόν για προκρατημένες θέσεις. Αναφέρεστε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Η μοναδική μέχρι στιγμής που έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα είναι η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά. Εσείς τη Δευτέρα θα αφήνατε τη θέση σας για να ενταχθείτε κι εσείς, αν υπάρχει μία περίπτωση
0: νομίζω
3: να ενταχθείτε
0: στο κόμμα του κ.
3: Τσίπρα?
0: Ούτε μπορώ να κρίνω τον κάθε συνάδελφο τι θα κάνει. Νομίζω έχω απαντήσει. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για δουλειά μέσα στη Βουλή. Έχουμε σημαντικά ζητήματα να δούμε το επόμενο διάστημα, όπως είναι αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και προτάσεις που καταθέτουμε. Εγώ είμαι το Μεάρχης Εργασίας. Έχουμε μπροστά νομοσχέδιο που θα έρθει τώρα του Υπουργείου Εργασίας και έχουμε δώσει το στίγμα μας στη στήριξη του εργατικού κόσμου και με την ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που αξιώνουμε, πέρα από ένα νόμο που ψηφίστηκε που ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα, στην ανάγκη να επανέλθει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ώστε να είναι υπόθεση των κοινωνικών εταίρων ο μισθός και η αύξηση του μέσου μισθού που μας ενδιαφέρει κυρίως. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα και θα είναι μπροστά μας ασφαλώς και οι εκλογές και εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια συστράτευση και μια συμπαράταξη δυνάμεων.
2: Συμπαράταξη δυνάμεων, αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, από ό,τι φαίνεται, αυτή η πολυδιάσπαση του χώρου σας με τον κύριο Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βλέπουμε ότι σιγά σιγά, όπως είπε ο κύριος Γαβρίλος, θα πάνε να συμπαραταχθούν με τον κύριο Τσίπρα, θα δώσουν νέα δυναμική στην ήδη υπάρχουσα δυναμική την οποία έχει, αφήνει έξω το Πασόκ. Το Πασόκ δεν συνεργάζεται με κανέναν και με τον οποιοδήποτε. Άρα βλέπω ότι δεν υπάρχουν οι δυνάμεις οι δικές σας για να ανατρέψετε τον κύριο Μητσοτάκη, όπως έχετε δηλώσει.
4: Δεν θα συμφωνήσω. Ξέρετε,
2: μόνος του καθένας δεν μπορεί να πάει.
4: Θα σας πω. Ξέρετε, έχουμε μια διεθνή εμπειρία. Όχι του 80, πρόσφατη. Είτε αυτή αφορά τη Γαλλία, είτε αυτή αφορά χώρες ελληνικής.

0: Αμερικής, είτε αυτή αφορά ενωτικά, ενωτικά σχήματα στις σκανδιναβικές χώρες. Εκεί πέρα, όπου υπήρξε μία ένωση με όρους μονάχα ανατροπής, δηλαδή ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί να ρίξουμε τη δεξιά ή τον κυβερνώντα,
1: ναι,
0: αυτό δεν κατάφερε στη Γαλλία να συγκροτήσει κυβέρνηση, δηλαδή με το που κερδίσαν τις εκλογές οι ΝΟΥΠΕ, διασπαστήκανε.
2: Αφήστε την Γαλλία. Πάμε στην Ελλάδα. Στα
0: δε δεδομένα της Σκανδιναβίας, της Λατινικής Αμερικής, ακόμα και όταν συγκροτήθηκε η κυβέρνηση, πάρα πολύ γρήγορα έπεσε. Γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη διότι δεν υπήρχε προγραμματικό βάθος, κοινή πολιτική κουλτούρα και προφανώς πολιτική εμπιστοσύνη. Άρα, όταν εμείς λέμε ότι εμένουμε στην αυτόνομη πορεία, δεν το κάνουμε από κάποιο είδους κομματικό φετίχ. Το κάνουμε διότι είναι προϋπόθεση πολιτικής αλλαγής. Σας ξαναείπα, στην εισαγωγική μου τοποθέτηση.
2: Μα δεν φτάνει, λέμε και πάλι. Ο κόσμος δεν το εμπιστεύεται αυτό το οποίο λέτε.
0: Ο κόσμος.
2: Δεν φτάνει, δεν έχει γίνει το μπαμ. Θα φαινόταν στην κοινωνία, θα το βλέπαμε, θα το ακούμε στο καφενείο. Πάμε να ψηφίσουμε Πασόκ να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Να συμφωνήσουμε ότι.
2: Κυκλοφορείτε. Έξω, το βλέπετε.
0: Ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά στην κοινωνία.
2: Πόσο θέλετε.
0: Και ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρόνια να ψηφίζουν γιατί δεν πιστεύονται την πολιτική. Ξέρετε, ήμουνα σε μία παρέα στο Ήλιον πριν από 4-5 μέρες. 11 άτομα. Σε ένα καφενείο. Και σχεδόν η μισή μου λένε δεν έχουμε ψηφίσει από το 2015 και μετά. Δεν έχουμε ψηφίσει.
3: Και γιατί να πάμε
0: τώρα. Γιατί δεν πιστεύουμε στο πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, αυτή είναι η μάχη του Πασόκ. Αυτή είναι η μάχη των προοδευτικών κομμάτων. Να φέρουν τους εκτός των τυχών, αυτούς που νιώθουν εκτός των τυχών της πολιτικής εντός. Να ξανανιώσουν ότι πιστεύουν στην πολιτική λύση.
3: Για να κλείσουμε, κύριε Μαρκόπουλε.
4: Είναι νομίζω σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η δεύτερη πολιτική δύναμη, και είναι κάτι δεν είναι ακριβώς πρωτοφανές, έχει ξανασυμβεί, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει ως πολιτικό σύστημα να αναλύσουμε, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ξέρετε.
3: Το λέμε από το πρωί.
4: Είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω να κινητοποιήσει το σύνολο του πολιτικού συστήματος, κυρίαρχα όμως την αντιπολίτευση. Γιατί παρουσιάζει μια εικόνα, να το πω λίγο, σαν ξεκούρδιστη ορχήστρα. Ο ένας έχει αρχίσει, βαράει τα νταούλια. Ο άλλος σφυρίζει κλέφτικα για την αδυναμία του. Έχουμε βυζαντινούς χοροδούς, ή βυζαντινές αν θέλετε. Έχουμε και την υψήφωνο ζωή. Βλέπουμε ότι ο καθένας στην αντιπολίτευση βαράει στο δικό του το ρυθμό. Δεν υπάρχει ένα συνεκτικό αφήγημα. Το μόνο συνεκτικό αφήγημα, η μόνη σταθεροποιητική δύναμη, θέλουμε δεν θέλουμε, εμείς θέλουμε, είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Να.
4: Αρέσει δεν αρέσει. Η μόνη που παρουσιάζει
0: σταθερή ακρίβεια,
4: μια σταθερή
0: ανασφάλεια.
3: Κάνετε, ανεξάρτητη.
4: Κάνετε λάθος. Κύριε Καρχημάκη, να σας κάνω μία. Και εγώ δεν ξέρω ποιος θα καταταγεί δεύτερος. Από την άλλη όμως νομίζω
0: ότι
4: επειδή λέτε με μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω ότι το Πασόκ είχε 2 χρόνια να ξεδιπλώσει τη στρατηγική του. Είχε 2 χρόνια. Το να κουνάτε το δάχτυλο στο τι δεν πάει καλά στην κυβέρνηση, όταν δεν μπορείτε να διαγνώσετε το τι δεν πάει καλά στο δικό σας πολιτικό χώρο, ή το να έχετε μια ανεδαφική προσέγγιση ότι θα βγείτε πρώτοι έστω και με μια ψήφο, ή το να σας πω κάτι, βρέστε τα καταρχάς εντός του χώρου σας, που έχετε κάνει μια αριστερή στροφή και παρακολουθώ και ένα μοιραίο πρόσωπο, ο οποίος σας ρημούλκησε και σας εγκλώβησε στα αριστερά, ο κύριος Δούκας, ο οποίος τώρα μάλιστα γυρίζει και τι σας λέει, σας ρημούλκει, σας εγκλωβίζει και τώρα σας λέει πάμε και στον Τσίπρα.
0: Ωραία.
4: Αυτά δεν είναι υπαρκτά προβλήματα στον χώρο σας.
0: Στη Νέα Δημοκρατία.
4: Όταν δεν κυβερνάτε το κόμμα σας και ο κύριος
0: Δούκας.
4: Το τι
0: συμβαίνει με τον κύριο Σαμαρά. Το τι συμβαίνει με τον κύριο Καραμαλή.
4: Ο κύριος Σαμαράς δεν ρημούλκει το Μητσοτάκι, ούτε τον εγκλωβίζει.
0: Το τι λένε για το κράτος δικαίου και τα εθνικά.
4: Ο κύριος Σαμαράς δεν ρημούλκει τον κύριο Μητσοτάκι. Ο κύριος Δούκας παραμένει στο κόμμα σας τη στιγμή που έχει πει να πάτε με τον Τσίπρα.
0: Το τι λένε ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραμένει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τα εθνικά.
4: Με συγχωρείτε. Ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος στο κόμμα του, δεν αμφισβητείτε. Ας δούμε σε 3-4 εβδομάδες αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι αρχηγός του κόμματος σας.
0: Στην ουσία της πολιτικής, κύριε
3: Μαρκόπουλε.
2: Τι είπατε τώρα.
4: Ας δούμε. Με μονοψήφιο Πασόκ.
0: Στη Νέα Δημοκρατία δεν αρέσει ο Ανδρουλάκης, έβαλε θέμα ηγεσίας.
4: Λέω, ας δούμε. Ας το δούμε.
0: Η Νέα Δημοκρατία βάζει θέμα ηγεσίας.
4: Εμείς
0: βάζουμε θέμα κυβέρνησης.
4: Μπορεί και να είναι πρόεδρος ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν λύσεις. Στις εθνικές
4: κάλπες θα αναμετρηθούν. Πάψτε με αυτό το μικρομεγαλισμό σας. Δεν σας βγήκε. Κάντε και λίγο αυτοκριτική.
0: Σχέδια.
2: Το κουτί θα λύσει τα προβλήματα.
3: Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Καρχημάκη, κύριε Γαβρίλο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εκείνο της διάλυσης του κράτους δικαίου και εκείνο της επαναφοράς.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε,
2: να είστε καλά. Ξέρετε τι κουβέντα πάμε. Στέφη Τσίτου, καλώς ήρθες και πάλι.
3: Έλα λίγο να μας αλλάξεις
2: κλίμα. Γιατί έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα το οποίο εγώ το λατρεύω.
1: και έχει να κάνει και με την αστρονομία.
3: Βέβαια, αργότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ζητήσω λίγο τι. Το αγάπησε το cast της Emily Paris, αγάπησε τη Μύκονο, πραγματικά την αγάπησε το cast της Emily Paris. Ναι. Emily in Paris. Ναι. Ανέβασε ένα βιντεάκι στην πρωταγωνίστρια η Ashley με τις στιγμές πώς έζησαν τις ημέρες στη Μύκονο. Και πραγματικά βλέπετε τώρα ταξίδι, βόλτες μέσα στα σοκάκια, σε σκάφη. Φάγανε μόνο χωριάτικοι, τρώγανε πάρα πολύ χωριάτικοι.
1: Γι' αυτό ανέβηκαν οι ντομάτες και η φέτα.
3: Και το καλύτερο της Emily. Της πρωταγωνίστριας ήταν να βάζει λαδάκι πάνω στη χωριάτικη, παρακαλώ. Ξέρει, έμαθε. Έμαθε να τρώει σωστά η Emily in Paris.
1: Πώς το βάζει, έτσι, όπως το βάζει,
3: βάζει. Όχι, όχι, όχι. Πήρε το λαδάκι και ήξερε καλά ότι να βάλει λαδάκι να κάνει και την παπαρούλα τη που λέμε.
5: Παιδιά, πάντως ανεβάζουν συνέχεια βιντεάκια.
3: Ναι.
5: Που σημαίνει ότι πέρασαν πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλα γυρίσματα να είχε συμβεί αυτό.
3: Περάσανε καλά και όταν γυρίσανε, γιατί τώρα έχουν πάει, έχουν γυρίσει Παρίσι, η Collins έγραψε, λέει τώρα είμαι στο Παρίσι. Αλλά το μυαλό μου είναι πάντα στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ναι. Και πρόσεχε, και δεν τους έκανε και πολύ καλό καιρό έτσι από ό,τι είδες. Ναι. Είχε κάτι συνεχές ή κάτι τέτοια.
5: Τους.
1: Τώρα έχουμε τις ζέστες μας.
5: Βεβαίως να πούμε ότι είναι ο τελευταίος κύκλος της σειράς.
3: Ναι, ναι,
5: και η σειρά αυτή κλείνει με Ελλάδα και Μύκονο, έτσι.
1: Μύκονο!
5: Μια σειρά που έχει πολύ αγαπηθεί.
3: Αυτό έλεγε,
5: συνεχή.
3: Να μην τελειώνουμε με Μύκονο. Λοιπόν, έτσι. Και τώρα θέλω να πάω σε ένα βιντεάκι το οποίο πραγματικά είναι ο ορισμός, ο κύκλος της ζωής. Όπου θα δείτε έναν προπάπο. Μαζί με το δισεγγονό του, το εγγονάκι του, που ο ένας είναι με πι και το άλλο παιδάκι είναι με το καροτσάκι του εκεί για να προσπαθεί να περπατήσει και κάνουν τα βήματα, ακολουθούν την ίδια δρομή, αλλά...
5: Τι ωραίο.
1: Κοίταξε να δεις, τον περιμένει ο πιτσιρικά στον προπάπου, έτσι.
3: Βέβαια.
1: Προχωράει λίγο εκείνος με το
3: λίγο
1: δικό του
3: εκείνος. Λίγο το μικρό.
1: Κάνει τα πρώτα του βήματα και ο προπάπους πίσω τον περιμένει, έλα του λέει, έλα. Έλα, από εδώ, έλα.
3: Ξεκινούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν διαφορετικές τώρα στη ζωή. Ο ένας είναι στη Δύση και το άλλο είναι στην Ανατολή της ζωής τους.
5: Παιδιά, σκεφτείτε το εξής. Μας λένε οι γονείς μας συνεχώς να μ' αξιώσει ο Θεός να δω εγγόνια.
3: Ναι.
5: Σκεφτείτε πώς είναι να βλέπεις δισέγγονο.
3: Δισέγγονο.
5: Είναι πολύ μεγάλη ευτυχία και χαρά στη ζωή.
1: Φοβερή ιστορία. Έτσι η συνέχεια σου.
3: Η αρχή και το τέλος. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Ναι. Πραγματικά συγκινήθηκα. Όπου είναι σε έναν ιδρύο ένα δελφίνι που βλέπει ένα μικρό κοριτσάκι που είναι στο τζάμι. Το καταλαβαίνει, πηγαίνει προς το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι χαίρεται, αρχίζει και παλαμάκια το χαιρετάει. Αντιδράει το δελφίνι και είναι σαν να επικοινωνούν. Ναι.
1: Κοίτα το στομάρι σαν να μιλάει έτσι το δελφίνι. Ότι κοίταξε να δεις είμαι εδώ, έλα να παίξουμε.
3: Παιδιά, είναι απίστευτο. Υπέροχη στιγμή.
1: Ωραία εικόνα είναι αυτή, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Το μωράκι πηγαίνει κοντά. Ο άλλος φαίνεται ότι ο δελφίνος ή η δελφίνα του μιλάει. Κοίταξε να δεις.
3: Λιώνει και το δελφίνι. Πάει να σηκώσει κάπως, πώς λέγεται το πτερίγιο, πώς λέγεται αυτό, το δελφίνι. Κάνει το κοριτσάκι, χαιρετάει. Να, κοίτα εδώ.
1: Μιλάει.
3: Μιλάει.
1: Κάτι του λέει, ναι. Μιλάει το δελφίνι. Έτσι, κοίτα να δεις εδώ την κοινωνία. Τι πλάσματα.
5: Παιδιά, υπέροχη.
3: Ναι, ναι, είναι
1: τι
3: πολύ.
1: Τι πλάσματα ωραία. Είναι τα δελφίνια.
3: Τα πιο έξυπνα. Ε.
5: Πολύ ωραία.
3: Τα πιο έξυπνα. Λοιπόν, και τώρα.
1: Αυτό που περίμενα.
3: Πραγματικά η ελληνική κουζίνα.
5: Το συζητάει ο Νίκος, παιδιά, στο γραφείο. Α, μου βάλε και quiz εχθές, μου έκανε και quiz.
3: Ναι, ναι, αλλά απάντησες κατευθείαν σε αλήθεια.
1: Τα βρήκε τα περισσότερα.
3: Λοιπόν, η Tate Atlas, ξέρετε πολύ καλά τώρα το site αυτό, το οποίο δείχνει τα καλύτερα φαγητά στον κόσμο, έκανε έτσι για το 2025 ένα συνολικό. Και εγώ βρήκα την Ελλάδα. Σε ποια θέση πολλά φαγητά της Ελλάδας είναι στις πρώτες θέσεις, αλλά και στις άλλες θέσεις. Και έχω ένα την κάρτα. Λοιπόν, όσον αφορά τη λικτά, ο γύρος είναι στην πρώτη θέση.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
5: Λογικό.
1: Τι θέλετε να κάνουμε, να κάνουμε σκόντο σε αυτό.
3: Δεν μπορούμε ούτε καν να σχολιάσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ο γύρος. Λοιπόν, στα πιάτα όμως χάρη, το σοφρίτο είναι στην 7η θέση παγκοσμίως τώρα, παιδιά.
1: Μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες πιάτα μέσα εκεί του σοφρίτου μας στην 7η θέση.
3: Στα καλύτερα τυριά το σαγανάκι είναι στην πρώτη θέση, όπου έμεινε για 2 χρόνια το σαγανάκι, να σα πω.
1: Μπράβο.
3: Για 2 χρόνια. Οι σούπες είναι η ψαρόσουπα και η γαβιά 24η και 48η θέση αντίστοιχα.
1: Μπράβο της.
5: Χαμηλά είναι η κακαβιά, θα πω εγώ, παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
3: Είναι νόστιμη, ε.
1: Ναι, ναι, αναλόγως πώς τη φτιάχνεις. Ναι. Έτσι, πάμε, ναι.
3: Εντάξει, πιέτε με γαριδάκι, τι άλλο. Γαριδάκι
1: είναι πρώτο, παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Πρώτη θέση.
5: Λογικό.
3: Σαλάτες.
6: Ο Ντάκος είναι πρώτη θέση και δεύτερη θέση χωριάτικη.
7: Καταλαβαίνεις, η χωριάτικη έμεινε πίσω γιατί ο Ντάκος πέρασε μπροστά. Είδες.
6: Δεν αφήνουμε
7: σε όλες τις σαλάτες του κόσμου. Όλες τις σαλάτες του κόσμου. Και...
6: Λοιπόν, και σώστε το τζατζίκι 18η θέση και στα πιάτα με χοιρινό ποντοσούβλι πρώτη θέση. Ευχαριστώ. Αλλά τώρα εγώ θέλω να σας κάνω μια σύνδεση στη Σίμη. Όπου να δούμε αυτό το γαριδάκι πραγματικά. Πόσο νόστιμο είναι να το δούμε και να συνδεθούμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νικήτα Γρίλη.
7: Καλώς ήρθατε, κύριε Γρίλη. Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την πανέμορφη Σίμη. Όπως βλέπετε, η Σίμη διαθέτει την αυθεντικότητα και την ομορφιά για να κλέψει την παράσταση.
7: Τι είναι κάδρο, είναι
8: αυτό. Η Σίμη είναι μνήμη, ιστορία και παράδοση μαζί. Πώς ξέρετε, θέλω. Υπάρχουν οι τόποι που επισκέπτεσαι και τους ξεχνάς. Και υπάρχουν και οι τόποι που μένουν μέσα στην ψυχή σου. Η Σίμη δεν ξεχωρίζει μόνο για την ομορφιά της, ξεχωρίζει για την ψυχή της, τους ανθρώπους της, την ιστορία της και την αδιάκοπτη σχέση με τη θάλασσα. Η Σίμη είναι η μνήμη, η παράδοση και το μέλλον μαζί.
5: Η και από τον κυρίως πρόλογο... Και το γαριδάκι το σημειακό, αντιδήμαρχε.
8: Από τον κυρίως πρόλογο, τώρα θα πάμε στο κυρίως πιάτο. Όπως βλέπετε εδώ, σας έχουμε τους μεζέδες μας. Υπάρχει το σημειακό το γαριδάκι. Το ομό που λέμε εμείς και υπάρχει και το τηγανιτό που είναι σνακ και διαθέτει αυτή την ποιότητα και την γλυκιά του γεύση. Το γαριδάκι όπως βλέπετε αυτό εδώ είναι αλλιεύεται στη Σίμη και στις γύρω νησίδες. Είναι μικρόσωπο, είναι συγγνώμη μικρόσωμο. Το μήκος του είναι 3 με 4 εκατοστά. Είναι κόκκινο και έχει μακρύ ρίχος. Αλλιεύεται... Από τις αρχές Μαΐου μέχρι τέλη Αυγούστου προτιμά βραχώδη βυθό για την τραγάνα, όπως λέγανε και οι παλιοί άνθρωποι, για να τρέφεται. Είναι ένα παγκοσμίως γνωστό γαστρονομικό προϊόν και δεν είναι τυχαίο που η διεθνής πλατφόρμα Taste Atlas το έχει ανακηρύξει σαν το καλύτερο γαριδάκι στον κόσμο, αναδεικνύοντας έτσι τη γεύση του και την ποιότητά του. Το γαριδάκι της Σίμης είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, από Ευρώπη μέχρι Ασία, από Αμερική μέχρι Λατινική Αμερική και μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα το τοπίο, κοιτάξτε το τραπέζι. Είναι δίπλα σου και ο σεφ. Μπορούμε να μιλήσουμε, αντιδήμαρχε, λίγο με το σεφ. Πάμε να μας ακούει. Μας ακούει ο σεφ.
8: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι να γυρίσω το τηλέφωνο και να βάλω το...
7: Λοιπόν, ο σεφ λοιπόν μας ακούει.
9: Ορίστε.
7: Να είστε καλά, την καλημέρα μας από την Αθήνα. Το όνομά σας πείτε μας για να κάνουμε την επικοινωνία μας.
9: Μιχάλης.
7: Κύριε Μιχάλη, ερώτημα πρώτο. Γιατί είναι τόσο ξακουστό το γαριδάκι το σημειακό και με τι άλλους μεζέδες το έχετε εκεί πάνω στο τραπέζι και το συνοδεύετε?
9: Έχουμε γαριδάκι σημειακό, έχουμε αθερινόπιτα.
6: Αθερινόπιτα. Ωραίο.
9: Έχουμε πεταλίδα, χοχλιό, φούσκες και ένα ντολμαδάκι που κάνουμε με φακί και ρύζι.
7: Εντάξει, μας ανοίξατε όρεξη τώρα, θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε εκεί και να το δοκιμάζουμε. Γιατί είναι τόσο ξακουστό και... το γαριδάκι, γιατί σας το ζητάνε οι ξένοι επισκέπτες? Εμείς σίγουρα όποτε ερχόμαστε στο νησί το θέλουμε.
9: Εμείς οι Σιμιακοί ήμασταν οι πρώτοι που το ανακαλύψαμε, που το ψαρέψαμε και το βγάλαμε σαν μεζέ σε εστιατόριο. Η Σίμη το ξεκίνησε, από τη Σίμη ξεκίνησε, γι' αυτό και το βγάλαμε γαριδάκι Σιμιακό.
7: Μάλιστα.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ραντεβού το καλοκαίρι στη Σίμη για γαριδάκι σημειακό.
8: Βέβαια, τώρα ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε. Το σημειακό το γαριδάκι. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι. Γρήγορα να κλείσετε τα εισιτήρια και εσείς και οι τηλεθεατές σας και να έρθετε να απολαύσετε αυτή τη θέα και αυτό το περίφημο γαστρονομικό προϊόν που δεν είναι άλλο από το σημειακό γαριδάκι. Στην υγεία σας.
5: Κρατήστε δωμάτια και ερχόμαστε.
6: Σας
8: περιμένουμε, σας περιμένουμε.
7: Την αγάπη μας, την αγάπη μας, την καλημέρα μας.
6: Παναγία μου, τι γνωστιμιές είναι αυτές.
7: Τι ωραία πράγματα, τι ωραίες εικόνες. Λοιπόν,
6: να είστε καλά, γεια σας.
7: Πάμε στο εμπόριο τώρα. Πάμε στο εμπόριο να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά. Ο κύριος Θάνος Σαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Αθήνα και Πειραιάς, λοιπόν, είναι μαζί μας σήμερα. Εδώ την καλημέρα μας και στους δύο. Καλό πρωινό.
10: Καλημέρα σε όλους.
7: Να ρωτήσω κάτι. Ποιος έχει μεγαλύτερο βαθμό στο εμπόριο, το επιμελητήριο ή ο Εμπορικός Σύλλογος? Το επιμελητήριο είναι, κύριε Τσαγκάρη.
10: Ξεκινάμε από τον Εμπορικό Σύλλογο που είναι η βάση.
7: Η βάση, λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος, βεβαίως. Και νομίζω, κύριε Τσαγκάρη, από εσάς θα ξεκινήσουμε για να μιλήσουμε για μια σειρά από ζητήματα τα οποία βάζετε στο δημόσιο διάλογο με το εμπόριο, το οποίο δυστυχώς αυτό το διάστημα δεν πάει καλά, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυξημένο τουρισμό, παρά το γεγονός ότι έχουμε δραστηριότητες σοβαρές, βλέπουμε εδώ πέρα να ανοίγουν συνεχώς καταστήματα αυτά που λες στα δεύτερο χέρι, τα second hand. Τα second hand να σας κόβουν από το παραδοσιακό ρούχο και υπόδημα. Ελάτε να σας ακούσουμε.
11: Καταρχήν, πριν πω οτιδήποτε, να πω ότι η εικόνα στην αγορά είναι απογοητευτική, το είπατε κι εσείς. Το δεύτερο είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν και επιχειρούν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι με αθέμητο ανταγωνισμό και σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει. Και να πω κάτι, ότι αν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα μας τώρα που υπάρχει πρόβλημα, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 2 χρόνια από τώρα θα έχει κλείσει. Και επίσης να πω ότι και τα κόμματα να μην λένε ποιο θα πάει με ποιο, να τοποθετηθούν τι θα κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Τα 2 όργανα που είπατε, το Σύλλογος και το Επιμελητήριο, είναι συμβουλευτικά. Δεν έχουν εκτελεστική εξουσία. Εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα τώρα. Και μπορεί η πολιτεία να μας βοηθήσει και με πράξεις που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, αλλά και με πράξεις που έχουν δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη, να μας κάνει μια ρύθμιση 120 δόσεων με δυνατότητα επαναρρύθμιση των ήδη ρυθμισμένων.
5: Ναι.
11: Δεύτερον, να μας κάνει ένα ακατάσχετο λογαριασμό ίσον με τα λειτουργικά μας έξοδα. Και τρίτον, να αυξήσει το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 σε
5: 800. Κύριε Τσαγκάρη, πάμε λίγο. Θέλουμε να μας δώσετε λίγο την εικόνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσες φορές συνδεόμαστε, γκρίνια ακούμε. Αλλά είναι πράγματι έτσι σε όλα τα καταστήματα? Ή απλά έχουν πάρει τη δουλειά τα μεγάλα μπραντς, οι μεγάλες αλυσίδες?
7: Αυτά τα μεταχειρισμένα που λέμε.
5: Και τα second hand, τα οποία πολλοί πηγαίνουν.
11: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μειωμένο εισόδημα καταναλωτικό, οπότε η ζήτηση θα είναι μικρότερη. Και αντιθέτως, τα λειτουργικά μας έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ την τελευταία τριετία κατά 80%, εάν έχει αλλάξει το μισθωτήριο κατά 80%. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει σαφής μετατόπιση τζίρου από τα φυσικά καταστήματα δικά μας προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και αυτά των μεταχειρισμένων ειδών. Αλλά τα μεταχειρισμένα ήδη δεν ανταγωνίζονται.
5: Εσείς, κύριε Τσαγκάρη, εξυγχρονίζετε την επιχείρησή σας. Αλλάζετε τον τρόπο με τον οποίο...
11: Δεν κάνουμε τίποτα άλλο 5 χρόνια, κυρία Καημένου.
5: Ρωτάω.
11: Μου το έχετε ξαναπεί και μου κάνετε.
5: Ναι.
11: Δεν κάνουμε τίποτα άλλο όλα αυτά τα χρόνια. Το κόστος για τον εξυγχρονισμό είναι τόσο μεγάλο. Και η πολιτεία έχει φροντίσει.
5: Δεν μιλάω, κύριε Τσαγκάρη. Μισό λεπτό.
11: Τι εννοείτε?
5: Γιατί τώρα. Μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω αν εξυγχρονίζετε την επιχείρησή σας και αν βάζετε POS ή όλα αυτά τα συστήματα που σας επιβάλλουν.
11: Τι εννοεί, αυτά είναι υποχρεωτικά.
5: Μπράβο. Εγώ μιλάω για το προϊόν σας. Το προϊόν το εξυγχρονίζετε. Να απευθυνθείτε
11: στο κοινό. Το καλύτερο στην Ευρώπη. Κυρία Καημένου, ακούστε.
5: Εντάξει,
11: λίγο. Επειδή την αγορά την γνωρίζουμε καλύτερα στα 43 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Ό,τι προϊόν πουλάμε εμείς, πουλάνε και οι μεγάλες επιχειρήσεις.
5: Εντάξει.
11: Και αν είχατε τη δυνατότητα, θα μπορούσατε να το δείτε.
5: Δεν
11: και
5: η πτώση
11: τζίρου είναι σημαντική. Το Μάιο είχαμε μια πτώση τζίρου 30%. Δεν θέλω να μου λέτε αυτά τα πράγματα σε μένα.
5: Είστε προκατηλημένος, κύριε Τσαγκάρη. Δεν θέλετε να
11: Όχι,
5: καταλάβετε.
11: Δεν είμαι. Εσείς δεν λέτε αυτά που πρέπει να πείτε.
5: Εγώ δεν λέω αυτό που πρέπει να πω.
7: Θα λέτε εσείς. Θα λέτε εσείς, κύριε Τσαγκάρη, γι' αυτό είστε εδώ.
5: Συγγνώμη, συγγνώμη.
11: Δεν λέω ότι η πολιτεία δεν είναι αποκομμένη.
5: Εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ, κύριε Τσαγκάρη, και φωνάζουμε και για εσάς. Συγγνώμη, μισό λεπτό, κύριε Τσαγκάρη. Εδώ δεν ήρθαμε για να τσακωθούμε. Εδώ ήρθαμε για να αναδείξουμε προβλήματα. Συγγνώμη, κύριε Τσαγκάρη.
11: Με τον τρόπο που επιχειρείτε εσείς. Δεν είναι σωστός ο τρόπος.
5: Με προσβάλλετε, κύριε Τσαγκάρη.
11: Εσείς τι κάνετε?
5: Με προσβάλλετε, κύριε Τσαγκάρη.
7: Ναι, ναι, το νομίζω και εγώ, κύριε Κορκίδη.
5: Ακριβώς.
7: Εγώ το ίδιο νομίζω.
5: Εγώ έκανα μια πολύ απλή ερώτηση, κύριε Τσαγκάρη, που δεν υπήρχε λόγος έντασης.
7: Λοιπόν,
5: αλλά είστε προκατηλημένος.
7: Αν εξυγχρονίζετε το εμπόριο, ρωτάει. Ελάτε, κύριε Κορκίδη, ελάτε να ακούσουμε και εσάς.
10: Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση και την απογοήτευση ουσιαστικά που δημιουργεί αυτή την αγανάκτηση, γιατί πράγματι. Και από ό,τι στοιχεία και να πάρουμε. Θέλετε, της ΕΣΤΑΤ, της Eurostat, υπάρχει μια στασιμότητα στην κατανάλωση.
7: Σωστά.
10: Και μάλιστα περιμένουμε να δούμε, μπαίνοντας το καλοκαίρι, πόσο ανθεκτικός θα είναι και ο τουρισμός για την εισαγόμενη κατανάλωση που περιμένουμε. Επίσης, θα πω ότι πράγματι, όχι έχει κατεβάσει ταχύτητα το λιανεμπόριο, έχει σταματήσει να κινείται. Και οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Θα βάλω όμως άλλη μια διάσταση που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο Θάνος μιλάει για το πρόβλημα που έχουμε ως προς το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή για να μπορέσει να αγοράσει τα πράγματα τα οποία αγόραζε στο παρελθόν και είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Θα βάλω μια διάσταση, είναι μια, πραγματικά μια σιωπηλή κρίση που έρχεται στην αγορά και αφορά την αθέτηση πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων. Έχουμε καθυστερήσει στις πληρωμές 90 και 120 μέρες. Μία στις τρεις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, αυτό που λέει ο Θάνος, η μεγαλύτερη προς τη μικρότερη κυρίως, είναι σε καθυστέρηση. Και αυτό τίνει να γίνει και μία πρακτική των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των μικρών, που δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Η ρευστότητα των επιχειρήσεων, όπως και το διαθέσιμο εισόδημα, έχει όρια. Και επειδή τους τελευταίους τρεις μήνες πληρώνουμε πολύ ακριβότερα τις εισαγωγές που κάνουμε ως επιτοπλίστων, αλλά και τα εγχώρια προϊόντα που αυξάνονται λόγω της αυξημένης παραγωγής τους και του κόστους ενέργειας, περιορίζεται το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων.
7: Ακούστε, κύριε Κορκίδη, το βάζετε πάρα πολύ σωστά. Όπως περιορίζεται και κάτι άλλο, αυτό που είπε ο κύριος Σαγκάρης, το εισόδημα, γιατί όταν πας στο σούπερ μάρκετ να καλύψεις τη βασική ανάγκη που έχεις, μετά δεν σου μένει τίποτα για να μπορείς να διαθέσεις σε υπόλοιπους κλάδους αγοράς. Και πρέπει να το δείτε αυτό.
10: Μα πρώτα απ' όλα τα στοιχεία, είδατε ότι βγήκαν σήμερα τα στοιχεία του πληθωρισμού από τη Eurostat. 5% πληθωρισμός. Εγώ θα σας πω, πάμε με τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο. Η αύξηση των πωλήσεων, έτσι, όχι του όγκου, των πωλήσεων καιρό ακρίβειας θα έλεγα εγώ, ήταν 1,2%, άρα υπολείπεται 3,8% του πληθωρισμού. Αυτό είναι το μείον 3,5% που είπε πριν ο Θάνος. Και αυτή η αύξηση, αν θέλετε, το 1,2, δεν είναι αύξηση ζήτησης, είναι αύξηση ακρίβειας.
5: Να ρωτήσω κάτι,
10: ακρίβεια σε όλα
5: Κορκίδη.
10: Τα υπόλοιπα, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης, ενέργεια, τρόφιμα, υπηρεσίες.
5: Αντιλαμβανόμαστε, γιατί το ζούμε όλοι, ότι το κόστος έχει ανέβει για όλους. Έτσι, και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν μήνες που παραδοσιακά κάθεται λίγο το εμπόριο, πέφτει λίγο το εμπόριο?
10: Τώρα έχει γίνει όλο το χρόνο να πέφτει το εμπόριο. Ακόμα και την περίοδο των εκτόσεων που υποτίθεται ότι κινεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών, υποτίθεται. Δυστυχώς περνάνε απαρατήρητες και οι εκτόσεις. Δεν συγκινούν κανέναν.
5: Γιατί στο κινητό,
10: τι νόημα να έχεις μια χαμηλή τιμή όταν ο άλλος δεν έχει λεφτά στην τσέπη του, δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα για να το. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να έχουμε τιμές στα ράφια. Χωρίς καταναλωτές, χωρίς πελάτες.
7: Κύριε Τσαγκάρη, για να κλείσουμε με την Αθήνα, ευελπιστείτε καθόλου στον τουρισμό, γιατί βλέπουμε από την. Μας λέτε το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα, αλλά έχουμε αρκετούς τουρίστες. Μήπως πρέπει να ανοιχτούμε προς αυτούς, να καλύψουμε τα σπασμένα?
11: Τι τουρίστες? Στη Νέα Σμύρνη έρχονται τουρίστες, στο Παγκράτη πάνε τουρίστες.
7: Αλλά λέμε για το κέντρο όμως τώρα.
11: Πάνε στις περιφερειακές αγορές, δεν πάνε τουρίστες.
7: Δεν πάνε τουρίστες.
11: Οι τουρίστες πάνε στην Ερμού και στο πολυκατάστημα.
7: Μάλιστα.
11: Αλλά εγώ θέλω να πω,
7: να
11: μου επιτρέψετε, ότι η πολιτεία δεν συνομιλεί για να μπορούμε να βρούμε τρόπους να βοηθηθούν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις της είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Και δεν υπάρχει το έλλειμμα διαλόγου αυτό.
5: Ναι.
11: Είναι ένα επικίνδυνο και για μας και για τη συνεργασία μας και για την πολιτεία.
7: Μάλιστα.
11: Είναι επικίνδυνο αυτό. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν περιόρισε. Δηλαδή ο Υπουργός, 5 αιτήματα έχουμε στείλει στον Υπουργό να συναντηθούμε ανάπτυξης και δεν δέχεται να μας συναντήσει.
5: Κακό αυτό.
11: Για όνομα Θεού.
5: Έτσι.
7: Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κορκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι και σε εξέλιξη η έκθεση των Ποσειδονίων. Ο κύριος Κορκίδης βρίσκεται εκεί.
10: Ναι, πράγματι. Μια πολύ μεγάλη έκθεση, πάνω από 40.000 επισκέπτες, 2.000 περίπτερα, 138 χώρες. Τουλάχιστον έχουμε και κάτι ευχάριστο.
7: Κάτι ευχάριστο έτσι από την
5: αφιλία. Και πολλά πάρτι.
10: Αυτό που λέτε είναι πραγματικότητα και μάλιστα έχουμε φτάσει στο στάδιο της υπερβολής. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε στην
5: έκθεση.
7: Μέχρι
5: και στο
10: Θεσσαλονίκη
5: καλά είδε κανένα
10: πάρτι.
7: Ευχαριστούμε.
11: Καλημέρα, πρόεδρε.
7: Καλημέρα. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να σου πω και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα ότι χθες, επειδή κάναμε πάρα πολλά πάρτι στην παραλιακή,
5: είχαν συνέχεια.
7: Βεγγαλικά. Κοιμηθήκαμε μία ώρα.
5: Καλά, εδώ στο κέντρο της Αθήνας τι κάνανε.
7: Βεγγαλικά.
5: Είναι αυτιλιακές καλέ. Τι δουλειά έχουν.
7: Πάμε στην διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγη ώρα. Ποιος θα είναι μαζί μας?
5: Ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι ήδη εδώ. Έρχεται να καθίσει και να ξεκινήσουμε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ.
5: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Magic Mirror. Who's the fairest in the kingdom?
9: Woman who wears the red shoes.
8: Tell me her name.
9: How should I know? I don't get out much.
8: Well, you are the magic mirror.
9: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
10: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
11: I think I hit her too hard.
10: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
12: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
10: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
13: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στο Action 24. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Σακελαρίδη, αφού πρώτα όμως πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Να σας μεταφέρουμε ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην Παιανία. Ναι. Μια ομάδα, μια συμμορία 30 ατόμων επιτέθηκε έναντι 10 ατόμων, η πλειονότητα εκ των οποίων ανήλικα παιδιά. Τους επιτέθηκαν με ρόπαλα και με γροθιές. Μάλιστα, τραυματίστηκαν 3 ανήλικοι 16 και 17 ετών. Τον έναν, μάλιστα, τον ελίστεψαν, του πήραν και τα παπούτσια. Να πούμε ότι έγιναν άμεσες αναζητήσεις από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχρονίασης Εγκλημάτων Παιανίας. Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση εντός οχήματος 9 άτομα και συνελήφθησαν, αφού ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη συμπλοκή. Οι 5 εκ των οποίων είναι ανήλικοι, κάτω των 18, άγνωστοι λόγοι της συγκεκριμένης συμπλοκής. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για τις σωματικές βλάβες και για την παράνομη κατοχή όπλων. Να πούμε ότι βρέθηκε και ένα από τα ρόπαλα που χρησιμοποίησαν στο σημείο, το οποίο και κατασχέθηκε και οδηγήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΛΑΣ. Ακόμη μία συμπλοκή στη μέση του δρόμου, γύρω στις 12 και 4 το βράδυ έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό και τα περισσότερα άτομα από τα οποία εμπλέκονται φέρονται να είναι ανήλικοι.
0: Μάλιστα. Τα ίδια. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Ο πρόεδρος Νέας Αριστεράς είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Σκλαρίδη. Επικεφαλής, έτσι, όχι πρόεδρος. Δεν έχουμε πρόεδρο πλέον, έτσι.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Γυρνάω σε ό,τι με αποκαλέσετε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Για την κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Τίτλοι τέλους, αντικειμενικά, κάτω από το όριο των 10 βουλευτών. Επομένως. Τίτλοι τέλους. Θεωρώ ότι είναι στενάχωρο. Στενάχωρο από την άποψη ότι ήταν μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αξιόμαχη, αξιόπιστη, που έδινε σοβαρές μάχες, έβαζε σοβαρά ζητήματα και είχε τη δική της προστιθέμενη αξία μέσα στη Βουλή, από την πλευρά της αριστεράς. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και από τα, ίσως από τα πιο στενάχωρα που συνέβησαν χτες, ήταν η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
0: Η κυρία Χτσιόγλου, ωστόσο, παραιτήθηκε και από τα βουλευτικά της αξιώματα. Mm-hmm. Πώς κρίνετε την κίνησή της αυτή?
3: Δεν είμαι σε θέση να την κρίνω. Νομίζω κάθε ένας ή κάθε μία από όσους αποχώρησαν είναι ζήτημα προσωπικό, προσωπικής επιλογής, πώς βλέπει, πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα και προσωπικού προγραμματισμού θα μπορούσα να σας πω. Επομένως, δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω είτε για την κυρία Χτσιόγλου είτε για τον κύριο Χαρίτση, γιατί ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους, νομίζω.
0: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Με το κόμμα τι γίνεται, κύριε Σακελαρίδη, γιατί πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι η επόμενη μέρα της Νέας Αριστεράς.
3: Και δικαιολογημένα. Και νομίζω και εσείς δικαιολογημένα μου θέτετε το ερώτημα. Νέα Αριστερά θα συνεχίσει. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ από τη δική μου την πλευρά. Με δυσκολίες, αλλά σε ένα κλίμα πολιτικό, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Μπορείτε να το καλύψετε μόνοι σας, θα με ρωτήσετε δικαίως. Όχι, θα σας απαντούσα εγώ και θα ήταν και η πιο λογική απάντηση. Καταρχήν, να εντοπίσουμε που είναι αυτό το πολιτικό κενό. Το πολιτικό κενό είναι σε ένα πολιτικό ακροατήριο, το οποίο ζητάει μια πολιτική έκφραση στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Και το οποίο θα μπορούσα να σας πω, είναι κόσμος ο οποίος είχε εμπιστευτεί, είχε κινητοποιηθεί στο πλαίσιο της αριστεράς τα προηγούμενα χρόνια, απογοητεύτηκε, έκατσε στην άκρη, έκατσε στο σπίτι του, είτε κατέληξε να ψηφίζει τα κόμματα του λαϊκισμού και της αντιπολιτικής. Εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο κόσμος, στο πλαίσιο μιας ενωτικής προσπάθειας που πρέπει να γίνει, στο χώρο αυτό της αριστεράς, που δεν καλύπτεται από την πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς, να υπάρχει λοιπόν αυτή η πολιτική έκφραση, να δώσουμε αυτή την πολιτική έκφραση στο πλαίσιο αυτής της ενωτικής διαδικασίας. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει επί τη βάση όμως των πραγματικών ζητημάτων, των πραγματικών προβλημάτων και των πολιτικών προτάσεων. Και εμείς ως Νέα Αριστερά έτσι θέλουμε να προσέλθουμε σε αυτό το διάλογο.
1: Χθες ο κύριος Χαρίτσης τον φιλοξενούσαμε εδώ. Μέχρι πρώτη ήμασταν μαζί στην ίδια στέγη. Και μάλιστα κρατούσε και η ομάδα του κύριου Χαρίτση και όλοι οι υπόλοιποι που αποχώρησαν την κοινοβουλευτική τάξη με τη Νέα Αριστερά εντός του Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Είπε ότι ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας να ταράξει τα λινάζοντα ύδατα της αριστεράς. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι όντως ο κύριος Τσίπρας συγκεντρώνει και δημοσκοπικά ένα 15%. Γιατί δεν είστε μαζί του εσείς?
3: Είναι από τα σημεία που διαφωνώ με τον Αλέξη το Χαρίτση. Έτσι, το πώς αντιμετωπίζουμε την έλευση του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε, θέλω να πιστεύω, ακόμα μια πολύ καλή έτσι, σχέση με τον Αλέξη το Χαρίτση. Είναι από τα σημεία όμως που διαφωνούμε.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχετε δηλαδή καλή σχέση.
3: Δεν είναι ζήτημα σχέσεων. Έτσι. Με τον Αλέξη το Χαρίτση ήμασταν μαζί μέχρι συνεργάτες μέχρι χτες. Από αυτή την άποψη το λέω. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ. Αν έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία, όλος αυτός ο ντόρος, όλη αυτή η διεμβόληση και διάλυση πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα στο 2023, στο καλοκαίρι του 2023, με ένα νέο κόμμα εντελώς προσωποπαγές, εντελώς προσωποκεντρικό, με ένα πρόσωπο στον πυρήνα του, χωρίς δομές, χωρίς μέλη, χωρίς δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες, με συγχωρείτε, έχω την αίσθηση ότι κάνουμε κάτι χειρότερο από μια τρύπα στο νερό. Γιατί αυτή τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι να καταθέσουμε έτσι μια σειρά από εκθέσεις καλών ιδεών.
0: Άρα, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια τρύπα στο νερό, δηλαδή τώρα.
3: Εγώ θεωρώ ότι η προστιθέμενη αξία αυτή τη στιγμή, αυτή τη συγκεκριμένη κίνηση, που θα έπρεπε να αναζητάμε όλοι τρόπους πώς θα αντιμετωπίσουμε την πολιτική της δεξιάς και του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την πλευρά της αριστεράς προφανώς το τοποθετώ, δεν είναι αυτή την οποία ευαγγελίζεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι προφανώς αυτή τη στιγμή το μείζον για τον κύριο Τσίπρα και για την Ελλάς είναι μια κοκορομαχία στην πραγματικότητα για τη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση με το Πασόκ είτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις. Mm. Και θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να συμβάλλει σε κάτι παραπάνω. Επομένως, δεν θεωρώ ότι ταράζονται τα λιμνάζοντα νερά της αριστεράς. Το αντίθετο θα μπορούσα να σας πω, ότι θολώνουν ακόμα περισσότερο τα ήδη θολωμένα νερά της αριστεράς που είχαν θολώσει από πιο πριν για τους ίδιους ακριβώς λόγους που επαναλαμβάνονται και
1: δεν
3: σήμερα.
1: Δεν δίνει κυβερνητική προοπτική το κόμμα του κ. Τσίπρα, Ελλάς.
3: Θεωρώ πως όχι, κύριε Υποφάντη, αλλά δεν είναι.
1: Πώς θα απαντήσετε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία?
3: Μα ακριβώς γι' αυτό.
1: Ποιο θα είναι το σχήμα το οποίο θα πάει
3: μπροστά? Εγώ σας λέω ότι για να μπορέσει αυτή τη στιγμή να υπάρχει κυβερνητική πολιτική.
1: Ποιος?
3: Δεν είναι μια. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο να σας το πω με μια κουβέντα, κύριε Υποφάντη. Ναι. Να μπορέσει να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής και μια κυβερνητική προοπτική, χρειάζεται ένα πολιτικό πλαίσιο εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο ακολουθείτε σήμερα. Χρειάζεται μια αριστερή πολιτική πρόταση, η οποία να μην θολώνει τα νερά, να μην τζαλαβουτάει δεξιά και αριστερά, προσπαθώντας στην πραγματικότητα να γίνει αρεστή σε όλα τα ακροατήρια. Και να με συγχωρέσετε, ναι, με συγχωρείτε όμως, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Η μόνη φορά που η αριστερά κατάφερε να γίνει ανταγωνιστική και να φτάσει εκεί που έφτασε σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, προφανώς, ήταν όταν μιλούσε καθαρά και ανοιχτά σε σχέση με το πρόγραμμά της. Και με αυτοπεποίθηση, εγώ θα μπορούσα να σας πω. Αυτή τη στιγμή, πράγματα τα οποία στο παγκόσμιο επίπεδο σήμερα θεωρούνται κανονικότητα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν κανονικότητα στο πλαίσιο της δεξιάς ατζέντας. Έτσι. Δεν είναι καθόλου φυσιολογικό.
1: 100% προσυπογράφω τι λέτε. Ναι. Και είπατε για πρόγραμμα της αριστεράς. Το εφάρμοσα αμέσως μετά όμως το πρόγραμμα αυτό η αριστερά. Όταν ήρθε να κυβερνήσει, μείναμε στα κρύα του λουτρού. Μνημόνιο φάγαμε.
3: Ναι, προφανώς. Είναι γνωστή η συνέχεια μετά. Το θέμα είναι, και εκεί νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι εξαιτίας μόνο του μνημονίου αυτού καθ' αυτού, αλλά και με ένα γενικότερο σύστημα διαχείρισης εκείνης της περίοδου. Από εκεί ακριβώς έχει γεννηθεί η σημερινή απογοήτευση και αποδρομή του κόσμου σε σχέση με την αριστερά. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για να το κάνουμε, πρέπει να μπούμε μπροστά σε μια νέα ενωτική διαδικασία στη βάση προγραμματικών θέσεων.
0: Ωραία.
3: Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια από την πλευρά που γίνεται και από τον κύριο Τσίπρα, αλλά και από τους συντρόφους μας που αποχώρησαν χτες, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να δημιουργήσει ούτε την εμπιστοσύνη, ούτε την κινητοποίηση σε έναν κόσμο πέραν του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έδειξε ότι έχει ένα συγκεκριμένο όριο.
0: Άρα το rebranding αυτό που επιχείρησε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας πέτυχε ή δεν πέτυχε?
3: Δεν ξέρω αν πέτυχε ή πέτυχε. Φαντάζομαι θα κριθεί. Σε μένα σε προσωπικό επίπεδο δεν με έπεισε, όταν μου πείτε.
0: Ωραία.
3: Το ζητούμενο στην κοινωνία.
0: Για να καταλάβουμε λίγο τώρα για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής με την νέα αριστερά. Μας μιλάτε για μας μιλάτε ότι την επόμενη μέρα θα συνεχίσει να υπάρχει το κόμμα. Αυτό μας λέτε. Ωστόσο, θέλουμε να καταλάβουμε κι εμείς πώς θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κόμμα, με ποιες συνθήκες. Πολλό δε μαλώντας στις δημοσκοπήσεις σχεδόν εξαλείφεται, είναι η αλήθεια. Και είναι ένα δυσάρεστο γεγονός.
3: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
3: Προφανώς. Νομίζω ότι ήταν. Να σας πω κάτι. Έχουμε φτάσει στο σημείο 0 αυτή τη στιγμή. και πρέπει να πατηθεί το κουμπί της επανεκκίνησης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες κινήσεις, νομίζω και με τη χθεσινή αποχώρηση. Υλοποιήθηκε μια προηλημένη απόφαση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς σερνόταν αυτή η κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να λειτουργεί και ανασταλτικά και παραλυτικά και για τη Νέα Αριστερά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μια δυνατότητα. Δεν σας λέω ότι είναι εύκολος ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Έχουμε μια δυνατότητα να διατυπώσουμε ένα σαφές πολιτικό στίγμα και ένα πολιτικό σχέδιο και να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ζητήματα. Και με αυτόν τον τρόπο να απευθυνθούμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Στα ζητήματα που αφορούν το καρτέλ της ενέργειας, τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά, τη φορολογία, με συγκεκριμένες όμως προτάσεις, με συγκεκριμένες.
4: Και οι πρόσωπα παίζουν ρόλο.
3: Σωστά.
4: Θα παραμείνετε επικεφαλής.
3: Πιστεύω πως ναι. Ναι.
4: Ωραία.
0: Θα συμπορευτείτε με κάποιον.
4: Ναι, ακριβώς. Με το ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως να έχει εξελίξει το Σαββατοκύριακο.
3: Κοιτάξτε, μέσα σε αυτή τη συνθήκη ρευστότητας, προφανώς παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Σε όλον αυτό το χώρο. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση της πολυδιάσπασης, του κατακερματισμού, της οριακά περιθωριοποίησης της αριστεράς μέσα σε αυτή τη συνθήκη, έτσι, αυτό που στην ουσία καταντάει να είναι και αστείο. Έτσι, και εγώ να είμαι σε δυσχερή θέση, να κάθομαι να σχολιάζω μαζί σας και να κουνάμε όλοι τα κεφάλια μας και να κάνουμε έτσι.
4: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Θεωρώ όμως, εγώ θέλω από αυτό να βγάλω κάτι ελπιδοφόρο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι που πραγματικά προκύπτει η συνειδητοποίηση σε όλους ότι παιδιά, μπάστα, όπα, ας σοβαρευτούμε λίγο. Έτσι ώστε να υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση της αριστεράς στα πράγματα την επόμενη μέρα. Μιας αριστεράς που να συγκρούεται, να δίνει μάχες, να εμπνέει και να ξαναδώσει επιτέλους ελπίδα στην κοινωνία.
0: Ψύχρεμη φωνή.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία ανάλυση από τον κύριο Σικλαρίδη ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα.
0: Τελειώσαμε.
4: Τελειώσαμε νομίζω και τελειώσαμε με μια εκπομπή πάρα πολύ γεμάτη και με όλη την επικαιρότητα. Τώρα και ο Γιώργος και τώρα είναι εδώ. Άξιον τώρα, 3 ώρες ενημέρωση. Μείνετε μαζί μας στο Άξιον τώρα.
0: Και 1 η ώρα το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
4: 3 Μπακόπουλος με όλη την υπόλοιπη αθλητική παρέα. Σχολιάζει με αυτή την επικαιρότητα.
0: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης έρχεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
4: Σεραφείμ Κοτρότσος στις 8 με τη δική του ομάδα.
0: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης σχολιάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
4: Στις 12 η Αθηναίδα Μέγκα έχει καλεσμένη την Έλλη Βρίδα και το Χρήστο Τρυπόδη. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην τη χάσετε. Εμείς οι 2 τι ώρα αύριο.
0: Αύριο το πρωί στις 6 εδώ θα είμαστε. Πάρ το καφεδάκι σου.
4: Α, μπράβο, θέλω να σας πω.
0: Στο καθιερωμένο μας ραντεβού.
4: Σε αυτό το μικρό θερμός έρχεται ένας καφές που ψήνεται στις 4 η ώρα το πρωί και μένει και μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρακαλώ. Θέλεις καφεδάκι να σε στρεβίρω. Σκέτος είναι. Να κρατήσουμε κιλά μας.
0: Σπαργοριά.
4: Να κρατήσουμε κιλά μας. Να είμαστε αδύνατοι. Μας βλέπετε έτσι τεράστιους.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Where all rookies belong, back in school.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Δυστυχώς ζούμε σήμερα τη διαμάχη ανάμεσα στους Αμερικάνους, τους Ρώσους, τους Κινέζους. Και καθώς έχουμε μάθει στην ιστορία, στο σχολείο και έχουμε διαβάσει για τόσες πολλές αυτοκρατορίες που έχουν περάσει, έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια ήταν η πιο μεγάλη, η πιο σπουδαία και η πιο ισχυρή αυτοκρατορία που πέρασε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία? Αυτό θα πούμε σήμερα. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων δημιουργήθηκαν, άκμασαν και διαλύθηκαν πελώριες και πανίσχυρες αυτοκρατορίες που άφησαν ανεξίτηλο το ίχνος τους στην παγκόσμια ιστορία. Μια σύγκριση μεταξύ τους δεν είναι εύκολη, καθώς τα δεδομένα κάθε ιστορικής εποχής είναι τελείως διαφορετικά. Η έκταση μιας αυτοκρατορίας από μόνη της, για παράδειγμα, αποτελεί ασφαλές κριτήριο? Συγκρίνονται, ας πούμε, οι αχανείς αραιοκατοικημένες στέπες με τις μικρές σε έκταση αλλά πολυάνθρωπες πόλεις? Ο χρόνος ζωής κάθε αυτοκρατορίας είναι ζωτικό μέγεθος? Φυσικά, αφού άλλο ήταν τα 200 χρόνια της Περσικής Αυτοκρατορίας, άλλο τα 600 της Ρωμαϊκής και άλλο τα 1000 της Βυζαντινής. Μέσα λοιπόν από έναν συνδυασμό πολύπλοκων δεδομένων, πληθυσμιακών, ιστορικών, αριθμητικών, οι επιστήμονες έχουν καταλήξει ότι υπήρξε μία αυτοκρατορία η οποία ξεπέρασε όλες τις υπόλοιπες, και την αυτοκρατορία την Περσική, και την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τη Ρωμαϊκή, και την Βυζαντινή, και τη Μογγολική του Τζέκινς Χάν, και την Οθωμανική και αργότερα, και την Αμερικανική που ζούμε μέχρι σήμερα, και τη Σοβιετική που κατέβησε τον προηγούμενο αιώνα. Αυτή ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν, συνδυάζοντας διάφορα πράγματα: τον πληθυσμό της χώρας σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό, τους πόρους που κατήχε σε σχέση με τους παγκόσμιους πόρους, τους εμπορικούς δρόμους που κατήχε, τη στρατιωτική της δύναμη, το πλούτο που συγκέντρωνε, την κατοχή μεγάλων εκτάσεων και την κατοχή πολυάνθρωπων πόλεων. Όλα αυτά, αν τα συνδυάσεις, βγάζουν ένα πράγμα: τους Βρετανούς. Η Βρετανική Αυτοκρατορία λοιπόν έφτασε στο απόγειό της τη δεκαετία του 1920. Με έκταση του μητρικού κράτους 250.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, η αυτοκρατορία κατήχε 35 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ θεωρούσε διακηρυγμένο χώρο ζωτικών της συμφερόντων άλλα τόσα. Με πληθυσμό 40 εκατομμύρια ανθρώπων στο στενό της κράτος, η Βρετανική Αυτοκρατορία κυβερνούσε 525 εκατομμύρια ανθρώπους, το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. 60 από τις 100 μεγαλύτερες πόλεις της Σιφηλίου ήταν δικές της, ενώ κατήχε πάνω από το 60% των παγκόσμιων πόρων και το 85% του παγκόσμιου εμπορίου. Πουθενά στην Ιφίλιο δεν γινόταν κάτι αξιοσημείωτο χωρίς την έγκρισή της. Θα σας κάνω τώρα μια ξενάγηση στον παγκόσμιο χάρτη της εποχής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Οι Βρετανοί λοιπόν κατήχαν Ιρλανδία, Καναδά, Νοτιοαφρικανική Ένωση, Ροδεσία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, Κεϊλάνη, Βόρνεο, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Αίγυπτο, Σουδάν, Κένια, Νιγηρία, Καμερούν, Τανγκανίκα, Νοτιοδυτική Αφρική, Κύπρο, Νέα Γουινέα, Τζαμάικα, Άντεν, Μάλτα, Γιβλαλτάρ. Όλες οι θάλασσες που βρέχουν την Αραβία ήταν επίσης Βρετανικές. Όλες οι ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, του κόλπου του Ομάν, του Περσικού κόλπου, της Βενγκάζης και του Ινδικού ωκεανού. Οι Βρετανοί κατήχαν ακόμα το Αφγανιστάν, το Τουρκεστάν, το Θιβέτ, το Σιάμ. Ο νότιος πόλος, η Ανταρκτική, η Οκεανία, τις είχε κατοχυρωθεί ως ιδιοκτησία. Ενώ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πήραν και τις κτίσεις των Γερμανών στην Ανατολική Αφρική. Οι Βρετανοί κατήχαν επίσης το Ιράκ, την Παλαιστίνη, την Υπεριορδανία, και αυτές ήταν υποστενή Βρετανική διοίκηση,
χωρίς να υπολογίζονται χώρες τις οποίες κυδεμόνευε απροσχημάτιστα, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία ή η Ιταλία πριν το Μουσολίνι. Η ισχύ της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ήταν κάτι ασύλληπτο. Ο εμπορικός και πολεμικός της στόλος που στήριζε αυτή τη θαλάσσια αυτοκρατορία ήταν υπερδιπλάσιος από το άθροισμα όλων των στόλων μαζί των υπολείπων κρατών της Σιβηλίου. Μια τέτοια αυτοκρατορία έμοιαζε ανίκητη και πράγματι δεν νικήθηκε. Όμως η νίκη της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πύριος. Μετά το τέλος του κατέρευσε και παρέδωσε στους Αμερικάνους. Καταλάβατε τώρα γιατί οι Βρετανοί έχουν ακόμα την αυτοκρατορική τους ψευδαίσθηση που συμπυκνώνεται στην περίφημη φράση «Ο Μίχλης στο κανάλι», στη μάχη δηλαδή, απομονώθηκε η Ευρώπη. Όσοι ξέρουν τους Βρετανούς και έχουν ζήσει εκεί, λένε ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν θα ξεπεράσουν το αυτοκρατορικό τους σύνδρομο. Τι να κάνουμε, μια φορά αυτοκράτορας, πάντα αυτοκράτορας.

0: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες, μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έχεις?
0: Τίποτα.
1: Τι έχεις, παιδί μου?
0: Τίποτα. Καλά είμαι.
1: Ζήλεψες από τη φωτογραφία?
0: Εντάξει ήταν.
1: Από το σταντανέ το χθεσινό?
0: Καλά ήταν.
1: Που δεν ανταλλάξαμε κουβέντα. Πέρασαμε ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Το καταλαβαίνετε φυσικά, γιατί το έχετε ζήσει όλοι άλλωστε αυτό το τι έχεις, τίποτα. Τι έχεις, παιδί μου, τίποτα σου
1: τίποτα,
0: λέω.
1: Τίποτα.
0: Αλλά τα μούτρα κατεβασμένα. 50 χρόνια ήθελε να γιορτάσει ο Μασούτης, παιδιά, και τα γιόρτασε κάπως έτσι.
1: Ωραία τα καταφέρανε.
0: Με αυτά τα μούτρα.
1: Ωραία τα καταφέρανε. Μια χαρά. Και οι ταξιδεσίες πέτυχαν πολύ. Και όσοι βρέθηκαν στο ίδιο το τραπέζι, ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Λοιπόν,
1: όπως έλεγε και ο Έλλης
0: ο
1: Λιόπουλος.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, το τραπέζι του κανονικά, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής, ήταν αλλού. Δεν ήταν αυτό το οποίο τελικώς έσπευσε να καθίσει λίγο δίπλα στον Τάκη Θεοδωρικάκο, να ανταλλάξουν μια κουβέντα προφανώς.
1: Αλλά επειδή έχουμε λαγωνικά παντού,
0: ναι.
1: Να το ενσταντανέ που από χθες βράδυ συζητιέται, κυρίες και κύριοι. Για λεπτάκια πήγε για μια καλησπέρα ο κύριος Γεωργιάδης, κάθισε βέβαια εκεί δίπλα στον Υπουργό. Και να λοιπόν το φωτογραφικό κλικ που συζητιέται και είναι η δύναμη της εικόνας που λέμε, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Το κλικ.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Αυτό μπορεί να είναι το ένα δευτερόλεπτο, έτσι, που αποτυπώνεται αυτή η έκφραση στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κοιτάει προς την Ανατολή, καμία σχέση δηλαδή.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρει πού να κοιτάξει. Ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη θέλει να κοιτάξει που κάθεται στα δεξιά της. Ούτε τον κύριο Γεωργιάδη που θέλει να κοιτάξει που κάθεται απέναντί της. Προσέξτε τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι στα δικαστικά μαχαίρια με τον κύριο Ανδρουλάκη
0: και
1: που τον μιλεί.
0: Μόνο.
1: Και με την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης που.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Το τι δεν έχουμε ακούσει.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης μηνύει τον κύριο Γεωργιάδη που θα απαντήσει. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει μήνυση στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Μη λες πολλά, μη μας έρθει και εμάς καμιά μήνυση. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Στην ίδια εκδήλωση ήταν και ο Κώστας Καραμαλής με τον κύριο Στουρνάρα. Έτσι, θα δούμε το ενσταντανέ και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και εκεί δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Με τον κύριο Καραμαλή και με τον κύριο Στουρνάρα επίσης.
0: Μια ψύχρα υπάρχει. Ναι, θυμόμαστε τις αλείς του μνήμης αυτές τότε, τι είχε γίνει την εποχή των μνημονίων.
1: Για το
0: με το πρώτο
1: έβαλε
0: μνημόνιο.
1: Τη χώρα,
0: πόσο ήταν το έλλειμμα, το πραγματικό έλλειμμα. Τι αριθμούς γνωρίζαμε
1: όχι
0: εμείς.
1: Όχι τα έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Ναι,
1: όχι τα έκανε η κυβέρνηση.
0: Τα μαγειρέματα.
1: Πασό,
0: τα μαγειρέματα.
1: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, έλα, όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Είπαμε, ήταν μια ωραία βραδιά. Εμένα μου άρεσε πάντως πάρα πολύ που αυτή την οικογενειακή φωτογραφία.
0: Και με τον κύριο Γεωργιάδη, πρόσχε να δεις.
1: Ποιος την ανέβασε,
0: έχουμε...
1: καταρχάς, αυτή την ωραία φωτογραφία, ποιος την ανέβασε στο X.
0: Το κορυφαίο είναι ότι στο X την ανέβασε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος αποδεικνύει για ακόμη μια φορά, διαφωνεί, συμφωνεί μαζί του, ότι αν μη τι άλλο έχει χιούμορ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ήξερε ότι θα σχολιαστεί. Βγήκε πάρα πολλές φωτογραφίες ο κύριος
1: Γεωργιάδης,
0: αλλά
1: κύριε,
0: ανέβασε και αυτή.
1: Σου βγάζουμε το καπέλο, μπράβο. Γι' αυτό εδώ το φωτογραφικό κλικ που το ανέβασε στο λογαριασμό σου. Δεν είπαμε ούτε καλημέρα, μωρέ παιδιά. Καλημέρα.
0: Είπαμε, απλά την είπαμε λίγο θυμωμένα.
1: Ναι, τώρα θα την πούμε κανονικά.
0: Να την πούμε.
1: Χαρούμενοι όπως είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Άξιον τώρα, στο Άξιον 24. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί με την κυρία Κουτροκόη και έχουμε να πούμε. Και τι δεν έχουμε να πούμε.
0: Έτσι, για τρεις ώρες ολόκληρες θα με ανεχθεί στο πλευρό του.
1: Χαρά μου.
0: Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, μέχρι τη μία με όλες τις εξελίξεις, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία κομπή για εσάς. Με εκλεκτούς καλεσμένους και με πιστεύω συνεντεύξεις οι οποίες θα συζητηθούν. Γιατί έχουμε και ραγδαίες εξελίξεις και στον χώρο της κεντροαριστεράς, κατά κύριο λόγο. Και έχουμε και έτσι πολλές πληροφορίες και ρεπορτάζ.
1: Επίσης, έχουμε και ποσοστά κομμάτων.
0: Καλά,
1: τα οποία
0: δεν είδαμε, δεν γίναμε σοφότεροι. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει όχι στη θέση που επιθυμεί.
1: Ναι,
0: ούτε
1: τρίτο
0: καν
1: τώρα.
0: Τρίτο
1: με τη νέα
0: τώρα.
1: Δημοσκόπηση, αλλά με μικρή διαφορά από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Έτσι.
0: Ναι, πάντως πολύ σίγουρα όχι δεύτερο και σίγουρα όχι κοντά στην πρωτιά που θέλει και επιδιώκει με τη βελόνα του. Που
1: δεν αλλάζει η κορυφή που είναι η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Σήμερα οι πανελλαδικές συνεχίζονται μαθηματικά.
0: Αρχαία βιολογία.
1: Αρχαία και βιολογία. Ναι, δύσκολα μαθήματα και μαθήματα τα οποία είναι και καθοριστικά κιόλας για την πορεία των παιδιών στις πανελλαδικές. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο και τα θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε όταν πια θα βγουν έτσι στην δημοσιότητα.
0: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Θα πάμε πρώτα στο Σπύρο Αλεξανδρή να τον καλημερίσουμε, να δούμε γιατί είχαμε μια νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά στο Αγρίνιο και την Κοζάνη.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Μετά την Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα, νέα επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, από την διεύθυνση

0: αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Μέχρι στιγμής οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 13, 39 συνολικά οι εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο κύκλωμα που φέρεται να λιμενόταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφταναν και ξεπερνούσαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ταυτόχρονα. Να πούμε ότι από τις έρευνες έχουν διαπιστωθεί από την πρώτη στιγμή έχει διαπιστωθεί πληθώρα φορολογικών παραβάσεων. Ανάμεσα στους 13 που έχουν συλληφθεί, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Αναμένουμε και την νεότερη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Ανάμεσά τους λοιπόν ένας υπεύθυνος διαχείρισης κέντρου υποβολής δηλώσεων και ένας υπάλληλος του συγκεκριμένου κέντρου.
1: Ρε παιδί μου, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε σε αυτόν τον οργανισμό, Σπύρο. Είναι φοβερό, παιδιά. Ο καθένας δήλωνε ό,τι ήθελε, έπαιρνε χρήματα. Και αν δεν είχε αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης, ναι, ποιος ξέρει για πόσα χρόνια ακόμη θα γινόταν αυτό το πάρτι εκατομμυρίων, όπως αποδεικνύεται.
2: Άλλων συναδέλφων, ναι, έτσι, συναδέλφων τους.
1: Εννοώ. Οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα.
2: Ασφαλώς.
1: Και τα δικαιούνται, κυρίως, τα δικαιούνται αυτά
2: πιάσε
1: τα χρήματα.
2: Πιάσε κόκκινο,
1: μετά.
2: Γιώργο.
1: Αυτό που φοράτε, τι είναι, βερμούδα.
2: Βερμούδα, ζιπ κιλότ.
1: Τι είναι?
2: Ζιπ κιλότ. Καλά με το λέω, Βιβί.
1: Είναι ζιπ κιλότ για τις γυναίκες. Εμείς τι φοράμε, βερμούδα, δεν φοράμε.
2: Βερμούδα, παιδί μου.
1: Α, βερμούδα.
2: Βερμούδα. Να,
1: ωραίο.
2: Κοίτα, βερμούδα.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Ωραίο,
1: ναι, ναι. Έλα, Σπύρο, μας χωρίς. Ασχοληθήκαμε λίγο εδώ με τις στιλιστικές επιλογές της κυρίας Κουτροπόη.
2: Δεν του έφτανε μία ώρα νωρίτερα που ήμασταν μαζί. Έπρεπε τώρα να το σχολιάσει.
1: Τώρα το πρόσεξα, αφού πριν δεν μου μιλούσες, παιδί μου, μου κρατούσες μούτρα. Ήσουν ότι έχεις τίποτα. Εγώ φταίω.
2: Τι θα ασχοληθώ με τον άνθρωπο με την βερμούδα σου. Ιουλίου. Λοιπόν, Σπύρο, πάμε τώρα. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα λίγο να πάμε στο Μενίδη. Έχουμε μία τρίχρονη η οποία παρασύρθηκε από έναν οδηγό με το αυτοκίνητό του και νοσηλεύεται το κοριτσάκι σε σοβαρή κατάσταση.
0: Η κατάσταση του κοριτσιού, να πούμε αρχικά, είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού έχει διακομιστεί. Χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8, το τρίχρονο ήταν ασυνόδευτο, έπαιζε μόνο του σε μια αυλή. Εκεί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 39χρονος οδηγός, ο οποίος προσπάθησε να ξεπαρκάρει από τον γκαράζ του σπιτιού του. Δεν είδε την τρίχρονη που ήταν πίσω από το αυτοκίνητο, την παρέσυρε και την τραυμάτισε σοβαρά. Να πούμε ότι ο 39 ετών οδηγός δεν έχει συλληφθεί. Όμως βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κηδεμόνων, των γονέων του συγκεκριμένου κοριτσιού, οι οποίοι δεν ήταν στο σημείο, δεν εντοπίστηκαν στην περιοχή, παραμένουν άφαντοι μέχρι και αυτήν την
2: καλά,
0: ώρα.
2: Δεν έχουν πάει να
0: φωτογραφία σε βάρος τους
2: δεν
0: για
2: έχουν πάει
0: ανηλίκου.
2: Καν να ζητήσουν το παιδί τους να πάνε να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας τους στο νοσοκομείο, τίποτα, δεν έχουν εμφανιστεί καθόλου για να παρέλθει το αυτόφορο.
0: Όχι, δεν έχουν εμφανιστεί, είτε κρύβονται από το αυτόφορο, είτε δεν ήταν στην ζωή του κοριτσιού του συγκεκριμένου. Αναζητούνται από την αστυνομία στη συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται εντός καταβλισμού στο Μενίδη. Να πούμε ότι για το κοριτσάκι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Περιμένουμε και την ενημέρωση από το νοσοκομείο εντός της ημέρας.
1: Πολύ στενάχωρο αυτό που μας μεταφέρει, Σπύρο. Πέρα από το ότι το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του, πολύ στενάχωρο και όλο αυτό που δεν το έχει αναζητήσει κανένας,
2: ναι,
1: αυτό το παιδί. Δηλαδή ένα
2: πραγματικά
1: παιδάκι τώρα στα αζήτητα 3 ετών.
2: Είναι πάρα πολύ λυπηρό πραγματικά. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Κοίτα, έχουν συνηθίσει να αφήνουν τα παιδιά ελεύθερα, να παίζουν στον καταβλισμό.
1: Το μετά,
2: έτσι, χωρίς εποπτεία, ναι, το βλέπεις. Αν περάσεις από ένα καταβλισμό, ναι, θα το δεις.
1: Το μετά είναι το
2: μετά
1: θέμα.
2: Είναι το θέμα, αυτό το παιδάκι δεν γύρισε ποτέ πίσω να κοιμηθεί, ας πούμε.
1: Έχουμε κανένα νέο με αυτήν την απόδραση?
0: Παραμένει άφαντος ο 48χρονος δραπέτης αλβανικής καταγωγής που χθες το πρωί απέδρασε από τις φυλακές του Κορυδαλού χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός τουλάχιστον. Είχε ανοίξει η πύλη για να γίνει η διαδικασία της τροφοδοσίας, βρήκε το κενό ασφαλείας και διέφυγε πεζός από τις φυλακές. Διέφυγε προς την Νίκαια, άγνωστο εάν μπήκε σε ένα όχημα στη συνέχεια. Αρχικά πάντως έφυγε πεζός και ακόμη δεν έχει συλληφθεί.
2: Ξέρουμε το ποιόν του. Θέλω να πω ότι είναι, για ποιο λόγο ήταν στις φυλακές αυτός ο άνθρωπος.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναρκωτικά, κάτι κλοπές.
0: για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Εξέτειε 7 ετή ποινή κάθειρξης, η οποία έληγε το 2031, τον Ιούλιο του 2031. Μάλιστα, θεωρούταν ένας κρατούμενος με καλή διαγωγή. Είχε κριθεί κατάλληλος για την χορήγηση των αδειών που λαμβάνουν οι κρατούμενοι. Είχε πάρει 3 τέτοιες άδειες το προηγούμενο διάστημα, τριήμερες, στις οποίες επέστρεψε στην ώρα του. Και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα λάμβανε μία ακόμη τέτοιου τύπου άδεια τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό προκαλεί εντύπωση η χρονική συγκυρία
1: που λίγο νωρίτερα.
0: Να κάνει αυτήν την
2: και απομόνωση. Επαόριστον.
1: και
2: επαόριστον. Λογικά, γιατί προφανώς. Θα τα έχει κανονίσει τις επόμενες μέρες, δηλαδή πού να πάει, πώς να μην επιστρέψει στη φυλακή. Θα το ξαναδούμε σε καμιά τριετία, κάτι θα κάνει. Θα πούμε, α, ήταν εκείνος που τότε είχε δραπετεύσει στις φυλακές.
1: Θα μας λέει ο Σπύρος που τότε, συζητούσαμε.
2: Την τροφοδοσία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: γεια σου Σπύρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να μας δώσει το κλίμα μάλλον η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Τα παιδιά μας δίνονται στη μάχη, ρίχνονται στη μάχη και πάλι. Αρχαία είπαμε μαθηματικά. Και βιολογία.
3: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε έξω από το εξεταστικό κέντρο εδώ στο Παλιό Φάριο, που νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 8, συγκεντρώθηκαν οι μαθητές προκειμένου να εξεταστούν σε δύσκολα μαθήματα κατεύθυνση, όπως είπατε και εσείς, αρχαία βιολογία και μαθηματικά. Να φέρουμε ότι μπήκαν στις αίθουσες 8 το κουδούνι για να ξεκινήσει η εξέταση. Ξεκίνησε στις 8.30 και περίπου 10.30 είναι η δυνατή αποχώρηση. Τώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις 10, δεν έχει βγει ακόμα κανένας μαθητής και αναμένουμε. Και να φέρουμε κιόλας ότι είναι το δεύτερο μάθημα που δίνουν στις εξετάσεις, οπότε δεν βλέπω εδώ έξω από το σχολείο γονείς να περιμένουν. Έχει φύγει κάπως η αγωνία των γονιών.
2: Σιγά μην έχει φύγει, παιδί μου, απλώς μπήκαν μέσα τα παιδιά τους. Έχουν πάει εκεί δίπλα σε κανένα καφέ να πιούνε λίγο καφεδάκι.
1: Και έτσι, περιμένουν
2: πώς και πώς τους πρώτους που θα βγουν. Να καθυστερήσουν, θα πω εγώ ξανά. Και να τελειώσετε νωρίς, παιδιά. Πρέπει να το λέμε αυτό στα παιδιά. Εγώ το είπα και στο γιο μου τώρα, στο πρώτο γυμνασίου. Σκέψη.
1: Τι, να μείνει μέχρι το τέλος.
2: Σκέψη, έχει να τραβήξει το παιδάκι αυτό. Του είπα ότι και να τελειώσεις νωρίς, κάτσε να ρίξεις μια ματιά, ξαναδες τι έχεις γράψει. Δηλαδή, κάνε ένα πέρασμα. Έλεγξε το.
1: Δύο είναι τα τεινά. Όταν τελειώνεις νωρίς. Ή είσαι διαβασμένος, απαντάς γρήγορα και έχεις τελειώσει, ή δεν ξέρεις τίποτα. Επομένως, να καθίσεις τώρα 3 ώρες μέσα, να οργανίζεις απλά το χρόνο και να ενοχλείς ενδεχομένως. Δεν έρχεται τίποτα.
2: Πίστεψε.
1: Το έχω προσπαθήσει. δεν έρχεται τίποτα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θα σε δούμε στη συνέχεια όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν τα παιδιά.
1: Γεια σου,
2: να δούμε αν τα θέματα, όπως λέμε, ήταν βατά ή όχι. Έτσι, πόσα χρόνια το ακούμε αυτό.
1: Πάμε στην Καλαμάτα. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα τώρα. Ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, είναι εκεί για να μας δώσει και όλες τις εξελίξεις τώρα σε αυτή τη γυναικοκτονία, Γιώργο, που μας έχει σοκάρει και για την αγριότητα με το πόσες μαχαιριές που, αν μη τι άλλο, δείχνουν έναν φοβερό εσωτερικό θυμό του καθομολογίαν δράστη, του συζύγου δηλαδή, αλλά και το τι γίνεται με αυτά τα παιδάκια τώρα πια όλων, νομίζω, η έννοια. Είναι σε αυτά τα παιδιά τα οποία, Γιώργο, εξακολουθούν και νοσηλεύονται εκεί στο νοσοκομείο, στην παιδιατρική, με ψυχολόγους, με ειδικούς στο πλευρό τους.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο το οποίο λέγατε, αφού σας καλημερίσω για αρχή.
2: Γεια σου,
4: θα ήθελα να σας πω ότι από τη στιγμή που βγήκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας και ακούστηκε ότι από 45 μαχαιριές και τουλάχιστον από 30 χτυπήματα από την βάση του φωνικού όπλου πέθανε αυτή η γυναίκα, έχει παγώσει όλη η πόλη. Μιλάμε ένα έγκλημα το οποίο ομοιότου πρέπει να γυρίσουμε πολύ παλιά στο παρελθόν, έτσι, για να δούμε αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη χώρα και όχι στην πόλη. Να πούμε ότι, όπως έχετε πει και εσείς, τα ευρήματα είναι 45 μαχαιριές. Η γυναίκα πέθανε από τις 3 μαχαιριές οι οποίες δέχτηκε στην θωρακική χώρα. Αυτές ήταν οι θανάσιμες, αυτά ήταν τα θανάσιμα χτυπήματα.
2: Τις είχε καταφέρει τις θανάσιμες μαχαιριές και το γεγονός ότι τελικώς είχαμε 45 μαχαιριές είναι αυτό που μαρτυρά και τη μανία αυτού του ανθρώπου στο πρόσωπο της 39χρονης.
4: Και την οργή. Ήτανε
2: την
1: ή
2: οργή,
1: αν θέλετε,
2: ακριβώς.
1: Δεν μαρτυρά σε καμία περίπτωση άμυνα. Διότι όταν αμήνεσαι, όπως είναι και ο ισχυρισμός του Γιώργου, δεν καταφέρνει 45 μαχαιριές των άλλων.
2: Έτσι.
1: Μία,
2: έτσι.
1: Δύο, έναν τραυματισμό για να μπορέσεις να γλιτώσεις. Όχι 45 μαχαιριές.
4: Αυτό είναι και το μόνο σίγουρο το οποίο είπες και θα πέσει στο κενό όλη η υπερασπιστική του γραμμή από τις πληροφορίες που έχουμε εμείς μέχρι τώρα. Γιατί και στα χέρια της κοπέλας βρέθηκαν χτυπήματα από το μαχαίρι, τα οποία καταδεικνύουν την αμυντική της στάση. Δηλαδή, ναι, η κοπέλα πήγαινε να αμυνθεί από τα χτυπήματα που της κατέφερε.
2: Προσπαθώντας να αποφύγει τις μαχαιριές.
4: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτές τις δύο αθώες ψυχές, τα δύο κοριτσάκια 10 και 6 ετών, θυμίζω, τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι κάποια χάπια, τα οποία ήταν ανοιγμένα σαν συσκευασία και έδειχναν ότι είχαν χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο, τα παιδάκια τα οποία έφυγαν κοιμισμένα από το σπίτι, όταν τα βρήκαν οι αστυνομικοί να κοιμούνται και παρά τη φασαρία δεν είχαν ξυπνήσει και τα είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, ξύπνησαν το πρωί και αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχει κάποια ουσία στο αίμα τους, η οποία να καταδεικνύει ότι τα παιδάκια αυτά ήταν ναρκωμένα.
1: Ναι.
4: Και γι' αυτό το λόγο είχε προμελετηθεί το έγκλημα από τον καθομολογίαν δράστη, ο οποίος προφανώς θα είχε ρίξει κάποια ουσία σε κάποιο υγρό και θα το είχαν πιει.
1: Γιώργο,
4: όλο όμως αυτό θα επαληθευτεί αφού βγουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες έχουν παραγγελθεί και θα γίνουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.
1: Αν θέλεις, συνεχίζεις το ρεπορτάζ ούτως ή άλλως και θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ξανά. Να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες σου. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Οικονόμου. Είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
5: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το βάρος έχει πέσει σε αυτά τα δύο παιδάκια. Αν όντως έχει προηγηθεί αυτό που εξετάζουν οι αρχές με τις τοξικολογικές, το να τους χορηγήθηκε δηλαδή κάποια ηρεμιστική ουσία, καταλαβαίνουμε ότι καταρρύπτεται και ο ισχυρισμός του καθομολογία δράστη, ότι δηλαδή ήταν σε άμυνα, σημαίνει ότι το είχε μελετήσει όλο αυτό. Επίσης, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση αυτά τα παιδιά να ξύπνησαν από τις φωνές, από όλο αυτό που γινόταν μέσα στο σπίτι και από τον φόβο τους να έπεσαν σε ύπνο και σε τόσο βαθύ ύπνο?
5: Διαβάζοντας και εγώ το ρεπορτάζ χτες τις προηγούμενες μέρες, αυτή η ερώτηση ήταν και που με έβαλε και σε μένα να σκεφτώ αυτά τα δύο ενδεχόμενα. Και από την ανθρώπινη εμπειρία που όσοι είμαστε γονείς έχουμε, αλλά και από την επιστημονική μου άποψη, θεωρώ απίθανο να τα παιδιά αυτά να, αφενός να μην ξύπνησαν, αφετέρου να ξύπνησαν και να ξανακοιμήθηκαν, γιατί δεν μιλάμε για μία απλή φωνή ή τέλος πάντων κάποια μικροένταση, μιλάμε, αν ισχύουν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας που μένει να αποδειχθούν, μιλάμε ότι έγινε ο μεγάλος χαμός μες στο σπίτι. Δεν είναι κάτι το απλό που απλά ξανακοιμάσαι.
2: Άρα λέτε ότι τους είχε σίγουρα, προφανώς, αν ισχύει αυτό, τους είχε χορηγηθεί αυτό το οποίο μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Προφανώς μια ουσία, ένα συνδυασμός χαπιών, έτσι, ή χάπια τα οποία προφανώς είτε ήταν υπνοτικά, είτε ηρεμιστικά, είτε κάτι
5: δεν
2: που θα μπορούσε.
5: Δεν μου φαίνεται ούτε λογικό, ακριβώς, ούτε επιστημονικό από φόβο σου να ξυπνήσεις ως παιδί, να γίνεται αυτός ο χαμός και να γύρεις, να αλλάξεις πλευρό και να ξανακινηθείς. Δεν νομίζω να στέκει αυτό το πράγμα.
2: Αυτά τα χάπια, ωστόσο, οι ουσίες αυτές είναι τόσο δυνατές, κύριε Οικονόμου, που μπορεί ακόμη και σε ένα σπίτι λίγων τετραγωνικών να γίνεται αυτό δίπλα σου στα λίγα μέτρα και να μην ξυπνήσεις. Υπάρχει μια τόσο δυνατή ουσία, ας πούμε, που μπορεί να έχει χορηγηθεί σε δεκάχρονο παιδί?
5: Με την εξής έννοια, το οποίο μένει να αποδειχθεί και να το δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις σίγουρα, όμως αν δοθεί μεγάλη δόση, ειδικά σε έναν οργανισμό ενός δεκάχρονου παιδιού που δεν έχει ξαναπάρει ποτέ τέτοιες ουσίες, και σίγουρα η δόση θα ήταν αρκετά μεγάλη, ελεφάντια κάποιες φορές, όπως λέμε και εμείς στην καθημερινή πρακτική, σίγουρα μπορεί να ακόμα και σε κόμμα να πέσει κανένας, να μην καταλαβαίνει τίποτα τι που γίνεται γύρω του. Οπότε έχει μια λογική, φτάνει βέβαια μια επιστημονική λογική να...
2: Είπατε κάτι, συγγνώμη Γιώργο, να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε. Δηλαδή λέτε, γιατρέ, ότι αν είχε χορηγηθεί μεγάλη δόση και ανάλογα με το, δεν ξέρω, το φάρμακο, εν πάση περιπτώσει, στα χάπια, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ζημιά και στα παιδιά του, δηλαδή και στο 6χρονο και στο 10χρονο κοριτσάκι?
5: Ζημιά όχι με την έννοια της ανεπανόρθωτης βλάβης. Απλά το λαμβάνοντας αυτή την ουσία σε μεγάλη δόση και χωρίς προφανώς να το γνωρίζουν τα παιδιά, θα πέσανε σε βαρύ ύπνο. Οπότε έτσι έχει μια λογική ότι ο χαμός αυτός δεν τα ξύπνησε και πήγαν από ό,τι διαβάσαμε όλοι οι αστυνομικοί, τα πήραν στην αγκαλιά, ούτε τότε ξύπνησαν.
1: Και στο νοσοκομείο ξύπνησαν ώρες πολλές μετά, δηλαδή περίπου στις 10 ξύπνησαν το πρωί στο νοσοκομείο. Δηλαδή αυτό τα πήρανε, δείχνει, τα μετέφεραν, τα πήγανε κλπ. Εντάξει.
5: Μου κάπως φαίνεται πρέπει να αδύνατο να μην πήραν κάποια ουσία. Θα το βέβαια.
2: Ναι, απλά λέτε να ελεφάντια δόση. Αν υπάρχει τέτοια ορολογία, προφανώς από αυτήν την.
5: Όχι, δεν είναι επιστημονική ορολογία, είναι αργό ορολογία.
2: Αργό δική σας, ωστόσο.
1: Έχει
2: δική
1: να κάνει
2: σας.
1: Και με το παρθένο του οργανισμού.
5: Μεγάλη δόση.
1: Επειδή είναι παιδάκια, ας πούμε.
2: Ναι, παιδί μου, λέω ότι μια ελεφάντια δόση, αν μπορεί να επιφέρει ακόμη και το θάνατο σε ένα εξάχρονο παιδί. Αυτό ρωτώ ουσιαστικά στο γιατρό.
5: Δυνητικά, ναι. Αυτό ήθελα να πω ότι ένα άνθρωπο. Αν, ξαναλέω, όλα αυτά αν αποδειχτούν και το δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, προσπαθώντας να κοιμήσει κάποιον άλλον άνθρωπο, μην γνωρίζοντας και τις σωστές δοσολογίες, αν χορηγήσει τετραπλάσια ή πενταπλάσια δόση, υπάρχει ακραίο ενδεχόμενο ακόμα και αυτό που λέτε. Δεν αποκλείεται.
1: Ναι. Τώρα, κύριε Οικονόμου, ποια είναι η επόμενη μέρα για αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία, εσείς, οι συνάδελφοί σας, ως ειδικοί, για να συνηθίσουν αυτή την πολύ σκληρή πραγματικότητα?
5: Όλη η ουσία στην ιατρική και στην ψυχιατρική είναι η πρόληψη. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ μιλάμε για θέματα ενδοοικογενειακής βίας που πώς μπορούμε να τα προλάβουμε με τις δράσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Το κουμπί πανικού δεν διάβασα κάπου να υπήρχε.
2: Όχι, ούτε το είχε καταγγείλει επίσημα. Η 39χρονη δεν είχε καταγγείλει το σύζυγό της ούτε στο παρελθόν. Γιατί οι μάρτυρες εκεί της γειτονιάς, περίοικοι, λένε ότι υπήρχαν συχνοί καυγάδες μεταξύ ανάμεσα στο ζευγάρι.
5: Πρέπει ως κοινωνία να εστιάσουμε στην πρόληψη. Γιατί άμα συμβούν τέτοιου είδους γεγονότα, μετά είναι πολύ δύσκολη η επούρευση των δραγμάτων των παιδιών και μακροχρόνια. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί. Εκείνη, είτε ως κοινωνία, είτε ως κράτος, είτε ως αρχές, όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μην φτάνουμε εκεί πέρα.
1: Απλά φαντάζομαι δηλαδή, ότι τώρα, επειδή μιλάμε για ένα συγκεκριμένο δεδομένο και πολύ δεχθές έγκλημα, τώρα πια θα πρέπει να δουλέψετε πολύ με αυτά τα παιδάκια.
5: Σαφέστατα, είναι σε μια πολύ μικρή και πολύ τρυφερή ηλικία. Το τραύμα είναι τεράστιο. Δεν γνωρίζω και αν ξέρουν ακόμα την πραγματικότητα και όταν τη μάθουν, με ποιο τρόπο θα τη μάθουν. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί μιλάμε για ένα έγκλημα που είδαμε και πριν το ρεπορτάζ. Σπάνιο στα χρονικά, τα ελληνικά, για να πούμε τα παγκόσμια, τόσες πολλές μαχαιριές, δεν είναι κάτι που... Ναι. Συνηθίζουμε να ακούμε. Οπότε είναι μεγάλο το τραύμα.
2: Ναι,
5: πολλά χρόνια θα πάρει να εκπλωθεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
2: Οικονόμου. Ευχαριστούμε.
5: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Έχει την παρέα της η Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Έχουν βγει οι πρώτοι ήδη μαθητές.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Δεν ξέρω σε ποια μαθήματα δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους και οι γνώσεις τους. Πάμε, Αλεξάνδρα.
6: Καλή σας μέρα και πάλι. Μαζεύτηκαν οι πρώτοι μαθητές, μόλις βγήκαν στη μία ώρα στη δυνατή αποχώρηση. Και να δούμε λίγο σε ποιο μάθημα εξετάστηκε ο καθένας, πώς θα πήγε και πώς φάνηκαν τα θέματα. Καλημέρα, το όνομά σου.
7: Μάριος.
6: Μάρη, τι έδινες?
7: Μαθηματικά προς ανατολισμού δίναμε, εντάξει. Ήταν βατά τα θέματα. Αυτοί που είχαν διαβάσει ήταν πολύ εύκολο. Εγώ έγραψα τα πρώτα δύο θέματα και λίγο το γάμα. Μετά έφυγα, βαρέθηκα. Δεν είχα την να γράψω το Δέλτα.
1: Αμάρε Μάρι.
6: Τι θέμα ήταν δύσκολο το Δέλτα?
7: Να σου πω την αλήθεια, δεν έκατσα να το κοιτάξω. Γιατί ήξερα ότι θα είναι δύσκολο και τα είδα λίγο έτσι, ήταν δύσκολα. Δεν τα πολύ κατάλαβα και έφυγα.
1: Περίμενε.
7: Πρέπει Βάση και λίγο πιο πάνω. Άμα
1: έχει προετοιμαστεί καλύτερα στα υπόλοιπα μαθήματα, Αλεξάνδρα, ο Μάριος.
2: Τι θέλει να
6: προετοιμαστείς καλύτερα στα υπόλοιπα μαθήματα?
7: Ναι, στα άλλα μαθήματα είμαι πολύ καλύτερα, ειδικά στα οικονομικά και στα άλλα.
1: Αν έχει γράψει 10
6: στο πιο δύσκολο.
1: Στα μαθηματικά, ναι, δηλαδή βάση.
7: Στα χαρτιά το πιο δύσκολο πάντα
1: είναι. Αν ενδιαφέρεται για οικονομικά, μπορεί δηλαδή.
6: Ωραία, για να δούμε. Πάμε. Καλημέρα και σε σένα.
8: Καλημέρα.
6: Το όνομά σου?
8: Χριστίνα.
6: Χριστίνα, εσύ?
2: Γεια σου, Χριστίνα.
8: Και εγώ μαθηματικά έγραφα. Εντάξει, δεν είχα πολύ διαβάσει. Είχα πάει περισσότερο για την εμπειρία. Τα θέματα, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήταν πολύ δύσκολα για τα άτομα που είχαν διαβάσει.
6: Απλά εσύ δεν ήξερες, δεν έχεις διαβάσει όλη
8: την χρονιά? Δεν έχω διαβάσει, δεν στοχεύω καθόλου.
2: Τώρα το έχει μετανιώσει.
1: Δεν ενδιαφέρουν δηλαδή οι πανελλαδικές, γιατί λέει ότι είναι για την εμπειρία. Δεν είναι
6: διαφέρον. Τώρα θεωρείς ότι αν είχες διαβάσει θα παίρνω?
2: Ήταν βατά το ρωτώ.
8: Θέλω πολλά μόρια.
1: Έχει αποφασίσει να κάνει κάτι άλλο,
6: ήταν
1: δηλαδή.
6: Ήταν γενικά που τα είδες, έριξε μια ματιά δύσκολα.
8: Ναι.
1: Αλεξάνδρα,
8: ναι.
1: Έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με κάτι άλλο, να ακολουθείς κάποιον άλλον δρόμο?
6: Έχεις αποφασίσει να πας σε ιδιωτική σχολή?
8: Ναι, ήθελα μια ιδιωτική για γυμναστική.
6: Οπότε απλά ήρθες για την εμπειρία, να δεις πώς είναι και αν τυχόν περάσεις κάπου.
8: Ναι, αυτό δηλαδή.
2: Φροντιστήριο δεν πήγαινε, άρα...
6: Φροντιστήριο πήγαινες, ιδιαίτερα έκανες?
8: Όχι. Τα έχω κόψει φέτος.
6: Α, τα έχω κόψει, οπότε...
1: Συντοπιμένη, μπράβο της πάντως, έτσι.
2: Γιατί αν πήγαινε φροντιστήριο, αν εξακολουθεί...
6: Μπράβο πάντως, ήρθες να
2: είχε επιλέξει να πάει σε μια σχολή γυμναστικής που λέει...
8: Τώρα κρίμα είναι, που θα ξαναδώσει πανελλήνιες, δηλαδή...
1: Εντάξει, για την εμπειρία, μπράβο.
6: Ήρθε για την εμπειρία, λέει, κρίμα, πότε θα ξαναδώσει πανελλήνιες.
1: Ούτως ή άλλως, παιδιά...
6: Οπότε να ευχηθούμε, πας, καλή επιτυχία.
8: Ευχαριστώ πολύ, ναι.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχουν και αυτά τα παράλληλα μηχανογραφικά τώρα πια, που μπορεί όντως να πετύχουν σε κάποια άλλη σχολή του δημοσίου, που θέλει πολύ λιγότερα μόρια βάσει των βαθμών.
2: Πάμε
1: που
2: να ακούσουμε
1: καταφέρει.
2: Κι άλλον. Έχεις άλλο μαθητή εκεί? Άλλον υποψήφιο?
6: Μισό λεπτάκι να δω, άμα θέλουν, είναι κι άλλοι δύο μαθητές. Ελάτε, λέτε να μου πείτε πώς σας φάνηκαν. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
6: Εσύ για πες, τι έδινες?
9: Μαθηματικά.
6: Είχε διαβάσει?
9: Κάτι είχαμε διαβάσει, είχαμε προσπαθήσει.
6: Α, όλη τη χρονιά έκανες ιδιαίτερα?
9: Έκανε ιδιαίτερα, ναι.
6: Ωραία, και πώς φάνηκαν σήμερα τα θέματα?
9: Εντάξει, βατά ήταν, δεν ήταν ούτε πολύ δύσκολο ούτε πολύ εύκολα. Εντάξει, γράψαμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Πόσο υπολογίζει δηλαδή, Αλεξάνδρα, πόσο?
9: Δεν ξέρω.
6: Περίπου πόσο?
9: Κάπου εκεί, πάνω εκεί.
6: 10-11?
9: Κάπου εκεί κοντά.
6: Είναι και... καλός βαθμός για μαθηματικά.
9: Το ξέρω. Μακάρι να μπορούσα να παραπάνω. Ιδέες. Ό,τι μπορούσαμε να γράψαμε.
1: Δηλαδή, βάση στα μαθηματικά.
2: Στα δικά μου χρόνια δεν ήταν έτσι
1: δεν
2: τα πράγματα.
1: Έχουν αλλάξει, παιδί μου,
2: στα
1: πολύ
2: δικά
1: αυτά.
2: Μου χρόνια δεν ήταν.
1: Τώρα, προφανώς, Αλεξάνδρα, τα παιδιά όλα ενδιαφέρονται για οικονομικές σχολές, σωστά?
9: Στον εμποροπλιάρχον, στον Αστρόπυργο.
2: Εμποροπλιάρχον.
6: Ναι, εμποροπλιάρχον στον Αστρόπυργο.
1: Και τι μόρια θέλει αυτή η σχολή περίπου, θυμάται από πέρυσι?
6: Τι μόρια θέλει αυτή η σχολή?
9: 8.500.
1: Βλέπει.
6: 8.500.
2: Χαμηλά.
1: Μια χαρά. Καλά αποτελέσματα στα παιδιά.
6: Έτσι.
1: Καλά
6: αποτελέσματα. Καλά.
9: Ναι, τα έγραψα. 6,5 σελίδες έγραψα. Εκεί πέρα δώσαμε τα πάντα. Βγάλαμε όλο το μυαλό εκεί πέρα.
6: Την έκθεση ακούσατε. 6,5 σελίδες.
9: Όλα τα βγάλαμε. Και ό,τι ξέραμε εκεί τα βγάλαμε. Πάνε γνώσεις.
1: Μπράβο, ωραίος.
2: Το θυμόμαστε το θέμα, το κουβεντιάσαμε και εδώ. Λοιπόν, έχουν βγει μόνο όσοι έδιναν μαθηματικά προς ώρας. Περιμένουμε να βγουν και αυτοί οι οποίοι δίνουν βιολογία και αρχαία. Θα σε ξαναδούμε. Στη συνέχεια, Αλεξάνδρα.
6: Αρχαία δεν θα βγουν νομίζω τώρα, γιατί είναι και πιο δύσκολα.
2: Ναι, για, κάτσε να δούμε, γιατί μπορεί να βγει κάποιος και να πει: εγώ ήρθα για την εμπειρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σε βλέπουμε και σε λίγο.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Πάμε. Νίκος Νανούρης. Νίκο, το συζητήσαμε και τι δεν γράφτηκε για αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο το περιμέναμε κιόλας στις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Το παγώνουνε τώρα.
2: Ναι, γιατί το καλοκαίρι τώρα, το καλοκαίρι δεν φέρνεις νομοσχέδια.
1: Δεν φέρνεις,
2: Κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να φέρνεις νομοσχέδια.
1: Κανονικά. Σε κανονικά κράτη, με κανονικούς πολιτικούς.
2: Έλα, Νίκο.
10: Καλημέρα. Ναι, και όπως φαίνεται θα το δούμε προς φθινόπωρο. Έτσι δείχνουν όλα, παρά τις διαρροές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι μετά τη μουσουλμανική γιορτή του Μπαϊραμιού θα βλέπαμε το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πώς φαίνεται πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φρενάρει στην παρούσα φάση τουλάχιστον, για λόγους γραφειοκρατίας λένε σε πρώτο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες. Καταρχάς, έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, 7 με 8 Ιουλίου. Σίγουρα η Τουρκία δεν θα ήθελε να υπάρχει ένα κλίμα έντασης με ένα τέτοιο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ενώ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. θα είναι και ο Τραμπ. Το επιβεβαίωσε και ο Χακάν Φιντάν χθες ότι ακριβώς θα βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση η Τουρκία να χαλάσει αυτή η ατμόσφαιρα. Θέλοντας μάλιστα να διεκδικήσει και ένα ρόλο μέσα από τη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής. Από την άλλη, υπήρχε και μια ανησυχία στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Τη διακρίναμε τις τελευταίες ώρες σχετικά με την απάντηση της Ελλάδας, αν τελικά υπήρχε το νομοσχέδιο αυτό. Δηλαδή, υπήρχαν πληροφορίες που μετέδιδαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση ότι η Αθήνα σκέφτεται να ανακηρύξει νέα θαλάσσια πάρκα. Υπήρχε και στο τραπέζι το σενάριο της επέκτασης των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Είδα και αυτά στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην παρούσα φάση θα το δούμε το φθινόπωρο. Βέβαια, πολλά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Το έχετε δει. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες λέγαμε ότι τον Ιούνιο θα το δούμε σίγουρα. Τώρα υπάρχουν διαρροές ότι δεν θα το δούμε τον Ιούνιο. Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης πάντως προτιμούν να το κρατούν το θέμα ακόμα ψηλά. Δηλαδή, λένε ότι θα έρθει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν διευκρινίζουν ωστόσο το χρονικό ορίζοντα.
2: Μάλιστα. Μένει να το δούμε. Τώρα, πες μας πότε ανακοινώθηκε αυτή η άσκηση έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο.
10: Ναι, χθες η τουρκική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι από σήμερα μέχρι και τις 5 Ιουνίου έχουμε τη διάσκηση θαλάσσιος λέων. Είναι στη διεθνή ύδατα στο Αιγαίο και στο διεθνή εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Πρόκειται για μια αεροναυτική άσκηση έρευνας και διάσωσης. Ουσιαστικά θέλουν να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεργασία των στρατιωτικών και των πολιτικών μονάδων σε περιπτώσεις έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί κάποια ναύτεξ για τη συγκεκριμένη άσκηση και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα γίνει σε περιοχή τουρκικής ευθύνης. Έχουμε δει στο παρελθόν ότι η Άγκυρα καμιά φορά θεωρεί περιοχές τουρκικής ευθύνης και περιοχές που ουσιαστικά βρίσκονται στην ελληνική διοικητική δοσία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές περιστατικά που η Τουρκία αμφισβητεί περιοχές ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δεν έχει εκδοθεί κάποια ναύτεξη για αυτή τη συγκεκριμένη άσκηση και μένει να δούμε πού θα κινηθούν, πού θα δραστηριοποιηθούν η άσκηση θαλάσσιος λέων.
2: Τι θερμοκρασίες έχετε εκεί?
10: Σήμερα πιάνουμε για πρώτη φορά 30, να ξέρετε. Νομίζω ότι αφήσαμε το χειμώνα προπολού. Τέρμα οι βροχές, μόνο ζέστη και αυτό το πουκάμισο τώρα που βλέπετε ότι φοράω, το μακρύ πουκάμισο, μάλλον είναι υπερβολικό.
2: Σήμερα από αύριο σε βλέπω και σένα με πόλο μπλουζάκια, κοντομάνικα.
1: Κερδάμε,
2: Νανούρι,
1: Νανούρι, κερδάμε.
10: Νομίζω δεν αργεί.
1: Κερδάμε, να ξέρεις, κερδάμε.
2: Θύμισε του τι είναι το κερδάμε τώρα, κερδάμε. Πώς θα καταλάβει, κερδάμε.
1: Κερδίζουμε, παιδί μου, τι δεν ξέρω να νουρίσω.
2: Κερδάμε.
10: Δεν καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Τα καταλαβαίνει όλα. Άμα θέλεις μπορείς να μείνεις μαζί μας για να ενημερωθείς από τον Παπαϊωάννου τι καιρό θα κάνει και στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι και global ο Παπαϊωάννου, έτσι να ξέρεις. Δηλαδή μας λέει τον καιρό παντού. Έλα μέσα, παιδί.
2: Εντός και εκτός συνόρων.
1: Έλα, είμαστε και μάτσι μάτσι.
11: Καλημέρα,
1: εδώ δε.
2: Τελικά τι χρώμα είναι, παιδιά, αυτό που φοράτε, για πείτε μου.
11: Τι είναι αυτό, ανοιχτό πράσινο, ξέρω εγώ.
1: Πράσινο.
2: Εγώ λέω πετρόλ.
11: Πετρόλ.
2: Ναι. Η μπουγιούρα η αρχιτεκτρία μας λέει γκρι. Έχει μια χρωματοψία να την προσέχετε στον δρόμο.
11: Γκριζοπράσινο.
2: Αλέξη, τι χρώμα είναι.
1: Τι χρώμα είναι αυτό?
2: Πετρόλ. Αχ, εγώ με τον Αλέξη έχουμε.
11: Τα βρήκαμε. Βλέπεις.
2: Εγώ τι χρώμα είναι το δικό μου, Αλέξη?
1: Ωραίοι είμαστε.
11: Καλοί είμαστε. Καλοί είμαστε.
2: Κροκί.
11: Περνάμε.
2: Δεν είναι λεμονί? Όχι λεμονί.
11: Λεμονί, όχι. Λοιπόν,
1: Νανούρη.
2: Πετρόλ.
1: Μπορείς να μας φανταστείς, μας βλέπεις. Μπορείς να μας φανταστείς ή μπα.
11: Τι σακάκι φοράμε?
10: Δεν έχω εικόνα.
1: Ωραία. Με το πετρόλ, ας πούμε, τι χρώμα κάνεις τώρα? Πετρόλ. Φοράμε ένα σακάκι πετρόλ και οι δύο.
2: Γιατί δεν ήξερες το πετρόλ? Το χρώμα το πετρόλ.
10: Πετρόλ.
11: Εντάξει, δεν
1: το ψάχνει και ο Νανούρης τώρα το πετρόλ. Έλα, τι χρώμα είναι το πετρόλ?
10: Προς γκρι είναι. Προς γκρι.
1: Εξαρτάται τη ρύθμιση.
2: Νίκο, σ' αφήνουμε να δούμε τα του καιρού εδώ, να δούμε τι θερμοκρασίες θα έχουμε εδώ. 30 λες εκεί στην Κωνσταντινούπολη, πάμε και στα δικά μας.
11: Και εδώ καλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Λίγο θα μας χαλάσει αύριο ο καιρός, κυρίως κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θα βρέξει την Παρασκευή, θα βγάλει κάποια μπόρα το μεσημερό απόγευμα της Παρασκευής.
1: Η Αλίσσα πρέπει να μας πει. Αλίσσα,
11: τι χρώμα
1: Αλίσσα
11: είναι?
1: Τι χρώμα φοράμε?
2: Κόλλησε. Κόλλησε.
1: Πετρόλ και...
11: Κόλλησε τώρα.
1: Πετρόλ και...
2: Πετρόλ.
11: Ζαχαρινή.
1: Ραφ, λέει.
2: Καναρινή. Εσύ
11: ραφ.
2: Εγώ καναρινή, εσύ πετρόλ.
11: Το ραφ εγώ δεν το ξέρω.
2: Γιατί με αμφισβητείς όλη την ώρα? Από το πρωί σου είπα ότι είναι πετρόλ αυτό.
1: Το ραφ τι είναι, παιδί μου?
2: Το ραφ.
11: Του ράφτη.
2: Είναι το Το πράσινο γκρι, Αλίσσα.
11: Τι άλλο να είναι.
2: Ναι, νομίζω το πράσινο γκρι είναι.
11: Ωραία.
2: Λοιπόν, στην Αττική αύριο θα βρέξει. Να προσέξεις.
11: Όχι αύριο, την Παρασκευή. Παρασκευή.
2: Τι, αύριο την αύριο Παρασκευή.
11: Αύριο Παρασκευή.
12: Η ψυχρή λίμνη.
11: Η ψυχρή λίμνη αύριο στην κεντρική και βόρεια χώρα. Την Παρασκευή τα απομεινάρια τη αφήσουν κάποιες μπόρες και στην Αττική. Σήμερα όμως είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Πολύ καλός ο καιρός. Με την αστάθεια να είναι πολύ, πολύ περιορισμένη στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα. Κάποιες μπόρες γύρω από τα ορεινά. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλό καιρό, με λίγη συννεφιά και πολύ ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι, οι νοτιάδες και σήμερα και αύριο θα επιμείνουν οι νοτιάδες. Σήμερα στα 3 με 5 τοπικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Αύριο λίγο θα ενισχυθούν. Στο Ιόνιο, σύμερα 2 με 4 τοπικά και 5 μποφόρ είναι ότι δυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία δεν αλλάζει και πάλι στην ανατολική και βόρεια χώρα εκεί θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες. Στου 30 με 32 τοπικά και 33 με 35 βαθμού Κελσίου θα φτάσει ειδικά στη Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά. Στη Δυτική Ελλάδα πιο χαμηλά, στου 27 με 29 βαθμού. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια, πάρα πολύ καλό καιρό και σήμερα 31 με 32 βαθμού η μέγιστη θερμοκρασία και νοτιάδε στα 2 με 4 τοπικά, αυτό είναι και τα 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, μόνο στα ανατολικά του νομού κάποιε μπόρε θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. 29 βαθμού η μέγιστη θερμοκρασία και κυρίω νότια άνεμη, 3 με 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικέ περιοχέ στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 24 βαθμού η μέγιστη θερμοκρασία. Με ηλιοφάνεια, 25 βαθμούς στη Λίμνο και εκεί αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Κυριακή, καλός καιρός με 25 βαθμούς τη μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, 27 βαθμούς με πολύ ήλιο, χωρίς δοχές. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 28 βαθμούς με πολύ καλό καιρό. Εδώ. Και εδώ στην Αττική, Μέγαρα, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 28 στον Πειραιά, 29 με 30 στο Κηφισιά, 27 στη Γλυφάδα και 27 και στο Λαύριο. Οπότε είπαμε, λίγο μας χαλάει αύριο καιρός. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα με βροχές σε κάποιες καταιγίδες. Τοπικά λίγο θα είναι έντονα τα φαινόμενα και με χαλάζει την Παρασκευή. Περιορίζεται η αστάθεια όμως. Θα έχουμε κάποια αστάθεια την Παρασκευή στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα.
2: Το Σαββατοκύριακο.
11: Γενικά καλό καιρό σαν το Σαββατοκύριακο. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως γύρω από τα ορεινά. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά λίγο ακόμα στου 33 με 35 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Οπότε γενικά καλοκαιρινός ο καιρός. Από την επόμενη εβδομάδα φαίνεται λίγο να εντείνεται η αστάθεια, αλλά. Όχι πολύ, πάντα υπάρχει τον Ιούνιο μια αστάθεια, ειδικά γύρω από τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Πάντα την περιμένουμε τον Ιούνιο, χωρίς κάτι ακραίο και θερμοκρασίες, κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ένας φυσιολογικός Ιούνιος, αυτό θα έλεγα. Πάνω κάτω.
12: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Έλα, Τζόρτζιο. Γιώργος Παπαϊωάννου.
2: Γιώργος Καφέ.
12: Αθλητική ενημέρωση και ξεκινάμε εννοείται με τη
2: γκρι.
9: Με τους τελικούς του μπάσκετ. Μπες, ναι, μωρέ.
12: Μπες, πράσινο, μπες.
9: Πες το και έτσι.
12: Καφέ.
9: Λοιπόν, έχουμε σήμερα ξεκινάει η ελληνική τελική πρωταθλήματος μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο ΣΕΦ το πρώτο μάτσο. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας στις 9 η ώρα. Με τους Ερυθρολεύκους να έχουν μόνο ένα πρόβλημα, αυτό του Ντόρση, ο οποίος έχει τενοντίτιδα στο γόνατο. Στην οκτάδα των ξένων απουσιάζει ο Μακίσικ και ο Φαλ. Έχει επιλέξει ο κότς Μπαρτζόκας να μην τους βάλει στην οκτάδα. Για τον Παναθηναϊκό, λείπει ο Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας των ξένων βρίσκεται ο Γκριγκόνης, ο Φαρίτ μπήκε στην οκτάδα. Να πούμε ότι όποιος έχει το πλεονέκτημα έδρας διαχρονικά, το 78% έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Επομένως έχει σημαντικό πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Είναι η 23η.
12: Είναι θέμα ψυχολογίας.
9: Ναι, η έδρα δίνει, ο κόσμος, ο 12ος παίκτης δίνει. Ο έκτος παίκτης για την ακρίβεια εδώ πέρα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος 23 φορές που έχει συναντηθεί με τον Παναθηναϊκό, μετράει 9 νίκες και 13 ήττες στους τελικούς. Φέτος 4 νίκες, 1 ήττα από τον Παναθηναϊκό.
12: Ωραία. Μένουμε Ολυμπιακό, έχουμε μεταγραφή.
9: Ναι, στο ποδόσφαιρο τώρα πάμε. Στον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επέστρεψε στο λιμάνι της καρδιάς του μετά το 2024.
12: Ωραία φωτογραφία,
2: Λυσάξατε χθες. Έμπαινα στα social μου, μόνο το Φορτούνι και τον Ολυμπιακό έβλεπα πια. Πόσοι είστε!
9: Είναι λατρεία για τους φίλους του Ολυμπιακού, καθώς είχε κατακτήσει το conference, 6 πρωταθλήματα, 2 κύπελα. Πήγε για 2 χρόνια στην Alka Leeds για να κάνει ένα κομπόδεμα. 6 εκατομμύρια πήρε σε 2 χρόνια. Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι πολλά τα λεφτά. Και επέστρεψε σε ηλικία 33 ετών, προκειμένου να αποκτήσει, να κατακτήσει και άλλα πρωταθλήματα.
2: Αχ, να παίρναμε κι εμείς ένα κομποδεματάκι 6 εκατομμυρίων.
9: Το είπα λίγο ταπεινά.
12: Λάρτσις.
9: Το είπα λίγο ταπεινά.
12: Μπόγος είναι αυτός.
9: Ναι, ναι, ναι.
12: Ένα κομπόδεμα. Πελέ, λέγε.
9: Λοιπόν, Πελέ. Όλοι ξέρουμε τον Πελέ, ο οποίος η μυθική του φανέλα από το Μουντιάλ του 1958 θα πουληθεί σε μια δημοπρασία. Κοστίζει, υπολογίζεται ότι θα πουληθεί γύρω στα
2: 5. Την πάρει ο Φορτούνης.
9: Υπολογίζεται ότι η φανέλα με το νούμερο 10 θα πουληθεί γύρω στα
13: 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή φανέλα στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι αυτή του Μαραντόνα. Έχει πωληθεί σε 9,2 εκατομμύρια ευρώ από το 1986. Πρόκειται για τη φανέλα στην οποία έχει συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 58 σε ηλικία 17 ετών. Τότε ήταν ο νεότερος παίκτης που σκόραρε σε Μουντιάλ. Είχε πετύχει μάλιστα 2 γκολ σε τελικό. Αυτό είναι το ένα από τα δύο. Ένα τέρμα που πέρασε πραγματικά τον αντίπαλο την μπάλα πάνω από το σώμα του. Ένα υπέροχο τέρμα και πραγματικά νομίζω όποιος την αγοράσει θα την πουλήσει στα υπόλοιπα χρόνια ακόμα περισσότερο.
2: Έτσι. Πες το τελευταίο όπως θέλεις εσύ.
13: Λοιπόν, η ομάδα της Βόρειας Κορέας κατέκτησε το Champions League, συνάντησε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Kim Jong-un, και ξέσπασε σε λυγμούς. Μια υπερβολική αντίδραση, αν ήμασταν εμείς που συναντούσαμε κάποιον πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά, εκεί πέρα θεωρείται ο ανώτατος ηγέτης, είναι σαν θεός. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι λίγο τα πλάνα, θα δείτε συνέχεια. Όταν τα κορίτσια του είδαν στο αεροδρόμιο τον κόσμο να έρχεται, ήταν πολύ ψύχρεμες. Καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
14: Χαίρονται περισσότερο που είδαν τον Κιμ παρά για την κατάκτηση.
2: Με τον Kim Jong-un.
13: Είναι ο Θεός για εκείνους. Είναι ο Θεός.
14: Κλαίνε, δώδες. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παπαγιωάννη. Να είσαι καλά. Πάμε διαφημισή.
2: Πάμε.
14: Εντάξει, πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
2: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: μας, παιδί.
1: Για τον Μπουφ.
2: Τον Μπουφ.
1: Όχι Μπουφ. Μπουφ.
2: Εμείς πάνω Μπουφ το λέμε. Πώς με πάω.
1: Στο βορρά. Ω, εσύ, εγώ ποτέ αυτό. Πουφ, πουφ. Εγώ και ο Πουφ. Πουφ το αρκουδάκι, το λούτρινο τώρα. Αγάπη μου, σε έβερε ένα πουφ.
2: Τι τραγούδι. Εγώ και ο Πουφ. Αλήθεια τώρα.
1: Καλή τραγουδίστρια.
2: Οι μουσικές επιλογές είναι του Γρηγοριάδη σήμερα, να ξέρετε στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
2: Εγώ και ο Πουφ.
1: Ελπίζω να αρέσει στους τηλεθεατές και να μην αλλάζουν κανάλι.
2: Τι τραβάμε αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 38 μετά από τις 10 μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Ναι, πάμε στο κύριο Καλιακμάνη να πούμε μια καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καλιακμάνη.
1: Γεια σας κύριε Καλιακμάνη.
3: Καλημέρα.
1: Πού είστε, πήρατε τα βουνά?
3: Και τα λαγκάδια.
1: Και τα λαγκάδια.
3: Με αυτά που βλέπω και ακούω θα τα πάρω τα βουνά πολύ σύντομα.
1: Και αργήσατε κύριε Καλιακμάνη, να ξέρετε.
3: Άργησα, αργήσει πάρα πολύ. Αυτό
2: γιατί, σε τι αναφέρεστε
3: αυτό
2: τώρα.
3: Αυτό σκέφτομαι τελευταία.
2: Μην είστε έτσι τώρα, μην ξεκινάμε έτσι τη σύνδεσή μας.
3: Αφού εσείς το λέτε. Δεν το είπα εγώ.
2: Εμείς τι είπαμε, εδώ γελάμε. Εμείς είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι.
3: Φαντάζομαι... Είστε χαρούμενοι, το ξέρω κυρία Κουτρουκούλη.
1: Αναφέρεται σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, ρε παιδί. Αυτό λέω ότι δεν μπορεί να τα αντέξει ο κύριος Καλιακμάνης.
3: Τώρα ακούω και συλλήψεις. Συλλήψεις του Αγρίνιου για το ΠΚΠ και λοιπά.
1: Έχουμε μάθει
3: της αστυνομίας σε Κοζάνη και
1: έχουμε, και έχετε
3: Αγρίνιο.
1: Καμιά πληροφορία επιπλέον για αυτές τις συλλήψεις?
3: Κάποιοι διαχειριστές ΚΙΔ και λοιπά ακούω, αλλά είναι σε εξέλιξη όλο αυτό.
1: Ναι. Τελικά σε αυτά τα...
3: τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τελικά σε αυτά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε,
3: χαμός.
1: Έτσι. Ο καθένας ό,τι ήθελε. Από τους υπευθύνους μέχρι τους φίλους, τους συγγενείς, τους γνωστούς και δεν ξέρω εγώ τι.
2: Φτάνει σε ένα σημείο να λες, εγώ ήμουν, ας πούμε, θα το πω τώρα, χαζός, ας πούμε, αν ειδικά είναι άνθρωποι από αυτές τις περιοχές, που δεν το έκαναν όλα αυτά τα χρόνια.
3: Φαίνεται συγκεκριμένοι άνθρωποι το έκαναν, γιατί η πλειοψηφία των αγροτών.
2: Καλά, δεν είναι και λίγοι όμως αυτοί που το έκαναν, σε βάρος των συναδέλφων τους. Αν λέγονται και συνάδελφοι.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτά τα χρήματα. Θα επιστραφούν ποτέ? Αυτά τα χρήματα που καταχράστηκαν.
2: Αυτό είναι, ότι
3: αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Είναι
3: αυτά τα
2: όχι.
3: Χρήματα που σε πολλές περιπτώσεις γίνανε βίλες.
1: Ναι, ξέρω.
3: Γίνανε
1: ναι.
3: Ακριβά αυτοκίνητα. Ναι. Φεράρι και τζιπ και λοιπά. Αυτά τι θα γίνουν? Θα επιστραφούν?
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αν θα επιστραφούν ή όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο Καλαμάτα. Κύριε Καλιακμάνη, ναι. Φαντάζομαι ότι και εσείς που έχετε ασχοληθεί πια με τόσες ανθρωποκτονίες, με τόσα εγκλήματα, σας σοκάρει αυτό που έχει συμβεί στην Καλαμάτα?
3: Ναι, κοιτάξτε, σε σοκάρει κάθε δολοφονία, κάθε έγκλημα, έτσι κι αλλιώς, γιατί το κάθε ένα από αυτά έχει στοιχεία που δείχνουν άσχημα πράγματα, τη βιαιότητα σε αυτή την περίπτωση, το αμόκ που είχε πιάσει αυτόν τον άνθρωπο που ήθελε να σκοτώσει και σκότωσε τελικά τη γυναίκα του. Και σύμφωνα με τη λογική πάντα, θα πω ότι σκηνοθέτησε και ένα σκηνικό που το έχουμε δει τελευταία πολλές φορές, οι δολοφόνοι να σκηνοθετούν κάτι άλλο.
2: Εντάξει, θυμόμαστε τον Αναγνωστόπουλο, έτσι, τον Αναγνωστόπουλο, ναι, ναι. Στο Γέρακα.
3: Ήταν από τους πρώτους διδάξεις.
2: Την Καρολάιν.
3: Φαίνεται, ναι. Εδώ λοιπόν βρέθηκε η γυναίκα μέσα στα αίματα, κατακριουργημένη, με το μαχαίρι με το οποίο τη δολοφόνησε ο δολοφόνος, ο άντρας της, στο χέρι. Στο αριστερό χέρι μάλιστα, που ήταν το αδύνατο χέρι της. Και το χέρι αυτό μάλιστα μαχαιρωμένο αλλεπάλληλες φορές και πολύ βαθιά, που και το δυνατό χέρι της να ήταν, δεν θα μπορούσε όχι να ρίξει μαχαιριές, αλλά να κρατήσει καν το μαχαίρι. Όμως βρέθηκε να κρατάει το μαχαίρι. Το μαχαίρι που, όπως σας είπα, ήταν αυτό που της έριξε 45 μαχαιριές, συν και άλλα χτυπήματα, με το σημείο που δεν ήταν από την άλλη μεριά που ήταν μάλλον η μύτη του μαχαιριού, γιατί είχε και πολλά τυφλά χτυπήματα επάνω στο σώμα και στο κεφάλι και στα χέρια. Τα παιδιά ήταν στο άλλο δωμάτιο. Βρέθηκε μια καρτέλα με ψυχότροπα, με ερεμιστικά, για την οποία δεν υπήρχε κάποια.
2: Ναι.
3: Που δεν υπήρχε συνταγογράφηση για αυτή, και ελέγχεται αν ο συγκεκριμένος είχε δώσει χάπια στα παιδιά, γιατί τα παιδιά ήταν σε κατάσταση πνηλίας και κατόπιν, αφού πήγαν στο νοσοκομείο, ξύπνησαν αργά το μεσημέρι αλλά ίσως και να ήταν μια διαδικασία άμυνας που πολλές φορές βλέπουμε ότι τα ανήλικα νιώθουν, αισθάνονται, περνούν όταν περνάνε συνάμα και τέτοιες καταστάσεις με τσακωμούς μέσα στο σπίτι, με απειλές κλπ. Είναι μια διαδικασία άμυνας που τα παιδιά δεν θέλουν
1: ειδικό Γιώργο νωρίτερα, ψυχολόγο, ο οποίος είπε ότι επειδή προφανώς ήταν πολύ έντονος ο καυγάς μέσα στο σπίτι, αυτό επιβεβαιώνεται και από ενίκους της πολυκατοικίας, το θεωρεί από δύσκολο έως αδύνατο να μην ξυπνήσει κάποιος, να μην ενοχληθεί δηλαδή μέσα στον ύπνο του.
3: Θα μπορούσε να ήταν ξύπνη όμως. Θα μπορούσε να ήταν ξύπνη τα παιδιά και να
1: μάθουν να κοιμηθούν μετά.
3: Και αυτό
1: ο ψυχολόγος, επειδή το ρωτήσαμε, και αυτό το αποκλείει. Βέβαια, εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρουμε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα
3: έτσι,
2: παιδιά.
3: Πριν,
2: γιατί θα δοθούν αυτές οι απαντήσεις για τις εύλογες, θεωρώ, απορίες που έχουμε όλοι μας, έτσι.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί αν φανεί ότι δεν τους είχε χορηγήσει ηρεμιστικά, τότε ισχύει αυτό που σας είπα, ότι τα παιδιά βγάλαν από μέσα τους, το έδιωξαν από πάνω τους, από το συναίσθημά τους. Και κοιμήθηκαν μετά, αφού σταμάτησαν οι φωνές από τη στιγμή που η μητέρα τους ήταν νεκρή πλέον, την είχε σκοτώσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
2: Τώρα, πάμε λίγο κάτι πολύ γρήγορα, Γιώργο. Αν έχεις καταφέρει να μάθεις τι ακριβώς συνέβη και αυτός ο 48χρονος κρατούμενος απέδρασε από τις φυλακές του Κορυδαλλού. Μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει και να βγαίνει.
3: Πολύ γρήγορα να πούμε λοιπόν ότι, επειδή έχω πληροφόρηση, έμαθα τι έγινε. Αυτός είναι πολύ περίεργο, γιατί η υδραπέτωση. Γιατί σε 3-4 μήνες ήταν έξω. Κατόπιν έπαιρνε άδειες συνέχεια. Είχε πάρει ήδη 2 άδειες. Θα έπαιρνε τώρα μετά από 2 μήνες, θα έπαιρνε πάλι άδεια.
1: Ήταν τυπικός πολύ στις άδειες.
3: Το σημείο εκεί που απέδρασε είναι οι αποθήκες του Κορυδαλλού. Που εκεί η κατάσταση είναι, αν μου επιτρέψει τον όρο, η μη ελεύθερη η κρατούμενη. Δηλαδή είναι κρατούμενοι οι οποίοι παίρνουν πολλές φορές άδειες. Έχουν δείξει καλή διαγωγή, ότι δεν φεύγουν, δεν προσπαθούν να δραπετεύσουν από τις άδειες, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο. Και κατόπιν υπάρχει μικρό διάστημα ώστε να απολυθούν από τις φυλακές, να φύγουν από τις φυλακές. Άρα είναι πολύ περίεργο, οι δύο φύλακες δεν πρόλαβαν, γιατί αυτός προθυμοποιήθηκε να τους βοηθήσει, γιατί πήγε ένα φορτηγάκι του Δήμου και το φόρτωναν με φαγητά, με ψωμιά κλπ. Που τα πηγαίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ό,τι περισσεύει τέλος πάντων, και προθυμοποιήθηκε να τους βοηθήσει. Εκεί λοιπόν έκανε τους βοηθούσε και βρήκε την ευκαιρία και απέδρασε, έφυγε προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Τον ακολούθησαν οι δύο φύλακες, δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν. Πάντως είναι περίεργο από τη στιγμή που έβγαινε από τη φυλακή, γιατί απέδρασε.
2: Μένει να δούμε αν θα επιστρέψει τελικώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Θα επιστρέψει κάποια στιγμή, αλλά πώς θα επιστρέψει.
2: Θα επιστρέψει. Εδώ, παιδιά, γύρισε.
3: Αν θα τον επιστρέψουν ή θα επιστρέψουν.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Γιώργο. Έχουμε εξέλιξη πολιτική. Έτσι.
2: Η Θεοδόρα Ζαγανάκου. Γιατί είδαμε τη φωτογραφία, να εξηγήσουμε στους φίλους τηλεθεατές, έτσι ξεκινήσαμε. Τη φωτογραφία από την εκδήλωση του Μασούτη.
1: Αυτή
2: για τα 50
1: εδώ
2: έτη ακριβώς λειτουργίας.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Γεωργιάδης επίσης.
2: Είναι
1: στο ίδιο τραπέζι.
2: Εκ των φωτογραφιών που ανέβασε στο X, στο λογαριασμό του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Και τώρα τι έχουμε. Έχουμε αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η Θεοδόρα.
0: Ναι, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για μηχανία καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς στο τραπέζι όπου καθόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο, λοιπόν, υπάρχει μια διαρροή από το Πασόκ, η οποία αποκαθιστά, θα λέγαμε, τα πράγματα και αναφέρει πως ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία ήταν η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Μασούτη και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, δηλαδή, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία.
1: Ναι. Τώρα κοίταξε, Θεοδώρα, επειδή εμείς όντως ως άξιον τώρα έχουμε μάτια και αυτιά παντού, ενώ σχολιάσαμε αυτό το ενσταντανέ, μετά είπαμε αυτό που μας μετέφερες εσύ αμέσως τώρα, δηλαδή ότι ο κύριος Γεωργιάδης βρέθηκε για πολύ λίγο στο συγκεκριμένο τραπέζι, δεν ήταν εκεί η θέση του. Όμως, αλήθεια τώρα ασχολούνται στο Πασόκ με αυτή τη φωτογραφία?
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να υπάρξει διαρροή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μια φωτογραφία από μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος και έτυχε έτσι να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, ακριβώς γιατί φαντάζομαι ότι ο κύριος Γεωργιάδης τον έχουμε και σε άλλο στιγμιότυπο που είχε καθίσει και σε άλλο τραπέζι και με τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και με άλλους. Αντιστοίχως, φαντάζομαι, και με τον κύριο Στουρνάρα. Αντιστοίχως, θεωρώ, ευχαριστούμε τη Θεοδόρα Ζαγανάκου, Αμαλία, που είχες και εσύ την πληροφορία, τη διαρροή αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Βγάλαμε τη Θεοδόρα Ζαγανάκου. Έχουμε και τον Νίκο Ελευθερόπουλο μαζί μας, όπως
1: καταλαβαίνετε.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ασχοληθούν.
4: Εγώ μου ήρθε η διαρροή.
2: Με μια επικοινωνία, μια επαφή σε μια εκδήλωση.
4: Και επίσης, ό,τι και να έχουν οι πολιτικοί μεταξύ τους, δεν θα κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Υπάρχει και πολιτικός πολιτισμός. Από την άλλη πλευρά, ανέβασε κάποια στιγμιότυπα ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Αυτό είπα μεταξύ άλλων. Γιατί πολύ σωστό. Μοναδική φωτογραφία.
4: Ακριβώς, με συγκεκριμένη εκδήλωση. Εντάξει. Τώρα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάζει λίγο στο υπερπέραν, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να ήταν και η φωτογραφία εκείνη τη στιγμή.
1: Τώρα... Νίκο μου, τι θέλει να πει ότι εμείς στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Γεωργιάδη, ας πούμε, δεν θα καθίσουμε ποτέ αυτό. Δηλαδή, η διαρροή αυτό σημαίνει τώρα.
5: Υπάρχει μια μήνυση του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, μεταξύ τους οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολοι. Και, σε
4: και με την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης.
2: Και αντιστοίχως από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς τον κύριο Γεωργιάδη.
4: Ναι,
2: έχουν αλληλομηνηθεί όλοι μεταξύ
5: τους. Ένα τραπέζι που πράγματι τώρα, εντάξει, ό,τι και να είναι, κάτσε για 5 λεπτά για ένα λεπτό, υπήρχε αμηχανία. Και αυτό δείχνει που έχει φτάσει σήμερα που συζητάμε ο πολιτικός διάλογος.
2: Ναι, αλλά όχι να χρειάζεται ανακοίνωση διαρροή. Όχι ανακοίνωση διαρροή. Γιατί από το ΠΑΣΟΚ.
5: Εδώ έχουμε δει χειρότερες διαρροές από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα εδώ διέρευσε το ΠΑΣΟΚ ότι έκανε το διάλογο ο κ. Ανδρουλάκης με τον επικεφαλής της ΕΥΠ. Τώρα τι συζητάμε. Αυτό είναι και χαριτωμένο. Απλώς κοιτάζουμε πώς μου έρχεται από τον κύριο Καραμαλή καμιά απάντηση, επειδή βγήκε φωτογραφία, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Ναι, δεν έγινε βάση.
5: Δηλαδή, εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα.
1: Έχει και μια βαρύτητα ως θέμα.
4: Και επίσης είναι ένα θέμα ότι
1: αλλά εδώ τώρα
5: δείχνει τον εκνευρισμό.
4: Φυγόμενος προσωπικά είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Τον εκνευρισμό που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ για πολλούς λόγους. Η φωτογραφία απλώς είναι το κερασάκι μιας τούρτας, της έντασης που υπάρχει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Για τις δημοσκοπήσεις, για τις δηλώσεις Δούκα, για τις απαντήσεις της δηλώσεις Δούκα.
4: Εντάξει.
5: Για το...
4: Αυτά θα τα δούμε όλα την Παρασκευή στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα είναι κρίσιμο, αυτό λένε. Και το... σε βαρύ κλίμα.
5: Δεν θα γίνει την Παρασκευή, γιατί το ανέβαλε, θα γίνει σήμερα.
4: Όχι, θα γίνει την Παρασκευή.
2: Σε βαρύ κλίμα, γιατί η Αμαλία.
4: Ακριβώς γιατί έχει χώρια από τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, γιατί χθες είχαμε και μια άλλη δημοσκόπηση, έτσι της ΠΑΛΣ, η οποία φέρνει το ΠΑΣΟΚ τρίτο, πολύ κοντά όμως κοντά η κυρία Καριστιανού. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει.
2: Σε ρωτώ γιατί για τις δημοσκοπήσεις. Το επιχείρημα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που φιλοξενούμε είναι ότι είναι δύο νέα κόμματα, τα οποία μόλις τώρα ανακοίνωσαν, έχουν μια δυναμική
4: boost,
2: και αυτό θα αλλάξει.
4: Εντάξει, υπάρχει αυτή η οπτική και αυτή η εξήγηση, αυτή η επιχειρηματολογία. Να ξέρετε όμως ότι, και το ξέρουμε όλοι, και εγώ το λέω, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχει αποκρυστολιστεί η εικόνα, θέλω να το δούμε το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο κτλ. Όμως, δεν πάει να είναι η εικόνα της στιγμής, η φωτογραφία της στιγμής. Το δείχνει, κάτι δείχνει, μια τάση. Αυτό προβληματίζει τα στελέχη του Χαριλάου Τουρκόπου και τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη. Δε, όταν βγαίνει και ο κύριος Χάρης Δούκας με μια τελείως διαφορετική γραμμή, άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Κουκουλό, τον κύριο Σκανδαλίδη, σε τελείως άλλο ως μήκος κύματος. Δεν θα υπάρχουν εγκρίνιες, θεωρείτε, μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα γίνει την Παρασκευή.
1: Ακούγα χθες την Ελένη Καλογεροπούλου να λέει ότι τέθηκε χθες θέμα διαγραφής του κυρίου Δούκα. Το γνωρίζετε αυτό?
4: Εγώ να σας πω ότι υπάρχει πληροφορία και ότι είχε διαρρεύσει από προχθές, ότι μετά ήταν έξαλλος ο κύριος Ανδρουλάκης κτλ. Όμως ο κύριος Ανδρουλάκης δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, και όπως είναι πια και το πολιτικό σκηνικό, ότι θα προχωρήσει σε αυτή τη διαγραφή, γιατί νομίζω ότι μετά και ο κύριος Δούκας κατάλαβε ότι το παρατράβηξε και έκανε και μια δήλωση μετά, λίγο πιο λίανε τις γωνίες.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εγώ δεν βλέπω διαγραφή. Ναι, υπήρχε σαν φημολογία. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή.
5: Πάμε στην κεντροαριστερά. Είναι η πρόταση του Δούκα, 10 δευτερόλεπτα μόνο. Ποιο πρόβλημα δημιουργεί με βάση τον εκλογικό νόμο για να πάρει κάποιο κόμμα τον πόνους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να είναι ένα. Όχι, πάνω από το 25 πρέπει να είναι ένα κόμμα. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό που πρότεινε ο κύριος Δούκας να ενώσουμε τα ψηφοδέλτια και πάμε όλοι μαζί.

0: Κοντά τελικά οι κάλπες, Νίκο.
1: Κοίταξε ένα σενάριο που παίζει πάλι. Δηλαδή, το είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι το σενάριο να πάμε σε εκλογές μέσα στο 2026 είναι πάνω στο τραπέζι. Ακόμα είναι πάνω στο τραπέζι. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να πατάει το κουμπί και να ενεργοποιεί τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Στις 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή να εκλέξει τον νέο γραμματέα. Και στις 11 είναι ήδη προγραμματισμένη η πρώτη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με μέλη Πολιτικής Ακαδημίας που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα μιλήσει ο κ. Βορύδης. Θυμάστε ότι συζητάγαμε εδώ ότι ψάχνει να βρει τους δεξιούς που θα ανέβουν στη Βόρειο Ελλάδα. Βεβαίως, για να μπορέσουν να πείσουν
2: το κομμάτι που φέρνει. Κλίμα το κλίμα εκεί, έτσι, στη
1: να προλάβει
2: Ελλάδα.
1: Και κάποιος που σκέφτεται το κόμμα Σαμαρά που φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία και αυτό. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Άρα η Νέα Δημοκρατία θα λειτουργεί από εδώ και πέρα, λες και θα έχει εκλογές γρήγορα. Θα γίνουν και άλλες περιοδίες. Σε
0: δύσκολες περιοχές. Να δουλεύουν και τα υπουργεία όμως, Νίκο.
1: Ναι, το ζόρι της Νέας Δημοκρατίας. Το δύσκολο ποιο είναι της
3: Νέας Δημοκρατίας. Να σηκώσουμε όλοι οι υπουργοί.
1: Το δύσκολο της Νέας Δημοκρατίας είναι να αντιμετωπίσει αυτό που είδαμε και χθες, να καταγράφεται. 5% πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Είναι μια δύσκολη άσκηση που δεν της έχει βγει μέχρι σήμερα. Αν λοιπόν αυτό δεν αλλάξει, δύσκολα αυτό το ποστό που έχουν μεταφερθεί στην κρίζα ζώνη, αυτού που λέμε τι αναποφάσει του, θα επαναπατρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι το μεγάλο άγχος του κ. Μητσοτάκη. Εγώ πιστεύω θα υπάρχει ένα πακέτο καλοκαιρινό που είναι ήδη σε εξέλιξη. Αυτά 800 εκατομμύρια θα περάσουν από τη Βουλή, θα ψηφιστούν. Mm-hmm. Θα αρχίζουν να πέφτουν οι 72 δόσεις, τα 150 ευρώ.
3: Όσο αφεντικά είναι, όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός και αυξάνεται η ακρίβεια, αυτά τα μέτρα και όλα αυτά τα θετικά μέτρα εξενεμίζονται. Γιατί όταν ανεβαίνει στο 5% και 3,2% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, 5% στην Ελλάδα.
2: Ναι, μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Σεπτέμβριος πια είναι κοντά. Όσο πλησιάζουμε και προς τη ΔΕΘ, τόσο θα υπάρχουν και διαρροές και πληροφορίες για
3: αποστολή. Σωστό το πακέτο. Σωστό είναι αυτό.
2: Άρα λοιπόν μπορεί να αλλάζει όντως και το κλίμα γενικότερα στην κοινωνία. Γιατί κατά ψέματα με την τσέπη μας ψηφίζουμε. Έτσι.
1: Ναι, ένα βασικό κυρίω.
3: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Εγώ θα δω πώς θα λειτουργήσει αυτό η συστράτευση που έχει επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης σε πανεκκίνηση. Θα έχει σημασία το ποιο θα εκλεγεί γραμματέας, να δούμε αν θα πάμε σε πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή βουλευτή, σε κομματικό στέλεχος που θα διαχειριστεί. Τις εκλογές που θα είναι δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία. Δύσκολες γιατί τώρα θα είναι πρώτη. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαρίσει και σε αυτή τη δημοσκόπηση που είδαμε χθες. Είναι παγωμένη διάφορα με το δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Είναι ένα 30%. Μάλιστα, παρουσιάζει και μια τάση ανόδου η Νέα Δημοκρατία, 1,5% συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αλλά πάλι εντοπίζουμε το πρόβλημα σε αυτό που λέμε επαναπατρισμό. Φαίνεται οι πληροφορίες που μιλούν ότι δεν θα αγγιχθεί αυτό το ποσοστό, αν φτιάξει κόμμα και ο Σαμαράς. Είναι πολύ κοντά, διότι αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία σήμερα στηρίζουν την κυβέρνηση. Αυτό φαίνεται.
0: Δεν είναι στην κρίζα ζώνη.
1: Δεν είναι στην κρίζα ζώνη. Αν λοιπόν λένε οι αναλυτές, οι εκλογικοί αναλυτές και αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις ότι το μεγάλο ποσοστό, αν φτιάξει ο κ. Σαμαράς κόμμα, θα προέρχεται είτε από την κρίζα ζώνη, είτε από την κυρία Καριστιανού, είτε από την κυρία Λατινοπούλου. Και όχι από την Καρδιά. Και από τον κ. Βελόπουλο, πιθανότητα. Αυτό που διαλέγουμε από την πλευρά του κ. Σαμαρά είναι ότι εμείς θα έχουμε ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο. Άρα θα δείτε και άλλα κόμματα να χάνουν στην πορεία και όχι κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα είναι το αφήγημα του κ.
0: Σαμαρά. Πάντως, η όποια προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τον κ. Σαμαρά, άκουγα δεν και τον κ. Μαρινάκη, γενικά ακούω όλα τα στελέχη τι λένε και πώς τοποθετούνται επί του θέματος, έχουν πέσει στο κενό.
1: Δεν θα πάμε σε. Η τελευταία έκκληση, αν την πούμε έτσι, έγινε στο συνέδριο. Να κλείσει αυτή η πληγή. Δεν νομίζω πλέον ότι κλείνει αυτή η πληγή. Θα τραβήξει του ξεχωριστού δρόμου. Το θέμα αν η διαφοροποίηση του κ. Σαμαρά έχει πολιτικά χαρακτηριστικά είναι μια διαφοροποίηση σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, ένα
2: νομίζω
1: γυνάτι
2: ότι είναι το δεύτερο.
1: Να τιμωρήσει.
2: Κυρίως.
1: Φαίνεται ότι αυτές οι κινήσεις και αυτές οι δηλώσεις θα κάνει μια εκδήλωση ο κ. Σαμαράς. Αρχές Ιουνίου θα επαναφανιστεί στην Κρήτη, λένε πλέον.
2: Στο Ηράκλειο.
1: Θα κάνει μια ομιλία. Στο Ηράκλειο. Θα κάνει μια εκδήλωση ένας φορέας.
0: Θα μιλήσει ότι
1: θα είναι ο κεντρικός ομιλητής.
2: Ναι, βέβαια πληροφορίες από τους στενούς του συνεργάτες λένε πως δεν θα ανακοινώσει κάτι εκεί.
1: Ναι, θα φανεί όμως ένα ακόμα βήμα στο πού το πάει. Νομίζω δεν θα κάνει ο Ηράκλειο την ανακοίνωση. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λένε και οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά. Αλλά πάμε σε αυτό το κλίμα.
2: Πάμε να δούμε λίγο την επόμενη μέρα στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση των 7 εχθές. Θέλετε πριν μας δώσεις το ρεπορτάζ σου να παρακολουθήσουμε τον κύριο Χαρίτση που ήταν εχθές
3: ναι,
2: στον Γιώργο Πιέρο εδώ, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τους ακούσουμε, για να τον ακούσουμε.
4: Τι μας ενδιαφέρει πώς θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος και μας ενδιαφέρει να κυβερνηθεί από τη σκοπιά της αριστεράς και με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Επιμένω σε αυτό. Άρα, εγώ θεωρώ ότι το πολιτικό σχέδιο το οποίο εμάς μας εκφράζει είναι ένα πολιτικό σχέδιο συσπήρωσης, συγκλήσεων, ενότητας των δυνάμεων της αριστεράς και θα έλεγα και ευρύτερων συγκλήσεων και συσπηρώσεων για να μπορέσει να υπάρξει ένας πραγματικά αντιπαραθετικός πόλος στην δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ καταρχάς σημαντικό. Και δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Μάλιστα, θα έλεγα ότι όποιος το υποτιμάει, νομίζω ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Το το γεγονός.

0: ότι η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου φορέα του, του νέου κόμματος πλέον, δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική. Και τάραξε, αν θέλετε, και τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, θα έλεγα. Έτσι, αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Ειδικά σε μια περίοδο στην οποία βιώσαμε ένα βάλτωμα όλου αυτού του χώρου. Έτσι. Και μια κοινωνία, και ειδικά ο αριστερός κόσμος, ο οποίος απογοητευμένος έχει αποσυρθεί, έχει πάει σπίτι του. Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από μόνο του δεν είναι ικανή συνθήκη για να οδηγεί στην πολιτική αλλαγή.
1: Θεωρώ πριν σχολιάσουμε να δούμε λίγο συνολικά. Γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Νάσο Ελιόπουλο στο Σεραφείμ Κοτρότσο, που νομίζω ότι ήταν λίγο πιο έτσι συγκεκριμένος. Άνοιξε λίγο πιο πολύ τα χαρτιά του. Για να τον ακούσουμε.
2: Όχι ολόκληρη, μισή πιθανότητα να υπάρχει να μπορεί να ιτηθεί αυτό το καθεστώς και να μείνουν τρίτη θητεία. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς πρέπει να την πάρει αυτή την ευκαιρία. Εδώ που βρισκόμαστε, επιμένω σε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι χρειαζόμαστε τους ευρύτερους δυνατούς όρους συσπήρωσης. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα λόγο να κρυφτώ, ούτε έχουμε κρυφτεί ποτέ, ούτε κρυφτήκαμε ποτέ. Η προσπάθεια που φαίνεται ότι δημιουργεί ξανά όρους συσπήρωσης είναι η προσπάθεια της συμπαράταξης. Είναι η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Λοιπόν, εγώ θα βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί κυρίως ότι η κυρία Αχτσιόγλου παρέδωσε τη βουλευτική της έδρα, καταλαβαίνετε, κατευθείαν γίνονται συνειρμοί ότι είναι έτοιμη να μεταπηδήσει...
4: Το έχει αποφασίσει, ρε παιδί μου, έτσι.
3: Λοιπόν, η κυρία Αχτσιόγλου η ίδια δήλωσε σήμερα το πρωί ότι έχει να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα το 2023. Ναι. Να πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, και αυτό λένε από την Αμαλίας, καμία συμφωνία με όσους αποχώρησαν. Και θα αποχωρήσω και από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή για να έρθω στο κόμμα Τσίπρα και μάλιστα στις πρώτες θέσεις.
1: Καλά, εμένα, παιδιά, δεν μου λέει κάτι αυτό βεβαίως. Ναι. Θέλω να πω ότι καλά κάνει και το λέει η κυρία Αχτσιόγλου, αλλά ο Τσίπρας είχε πει αρχικώς ότι όσοι θέλουν να βοηθήσουν.
3: Πολύ
1: και
3: σωστά.
1: Να
3: πρέπει να αφήσουν
1: εδώ,
3: την έδρα τους.
1: Να αφήσουν την έδρα τους. Η πρώτη που το κάνει και η μόνη, αν θέλετε, που το έχει κάνει μέχρι τώρα, χωρίς να έχει κάνει συμφωνία ή όχι, είναι η κυρία Αχτσιόγλου.
3: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι την Αμαλία δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ότι βεβαίως όσοι είναι ευπρόσδεκτοι, όσοι αφήνουν και τις έδρες τους. Ωστόσο, οι όποιες συνομιλίες θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Σε αυτή τη φάση η Αμαλίας και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να ξεκινήσει μια κουβέντα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
4: Αυτή ήταν η εκλογές, βρε Αμαλία μου, Οκτώβριο.
3: Εγώ λέω
4: ότι
3: λένε. Και μάλιστα χαριτολογώντας όταν πήρα να κάνω το ρεπορτάζ, μου λένε εμείς δεν την έχουμε δει πουθενά εδώ.
1: Δεν είναι λίγο αμήχανο αυτό που κάνει για τους υπόλοιπους η κυρία Αχτσιόγλου? Δηλαδή αυτή παρετείται. Οι υπόλοιποι έξι παρετούνται.
3: Ναι, η ίδια παρετείται θεωρώντας ότι.
1: Άρα οι άλλοι έξι τι κάνουν δηλαδή.
3: Είναι ανεξάρτητοι. Είναι, το είπα.
1: Ξέρω τι κάνουν.
5: Πέντε συν ένας, έτσι.
3: Ξέρω τι κάνει. Ακούσα αυτό.
1: Αλλά
5: ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω με αυτό που ακούσαμε, φαίνεται τι κάνει.
3: Ναι.
5: Ετοιμάζεται να πάει στον κύριο Τσίπρα.
3: Λοιπόν, λέω ξανά ότι στην παρούσα φάση, αυτό που λένε από το επιτελείο του κύριου Τσίπρα, είναι ότι δεν υπάρχει καμιά είδους συνονόηση. Και ότι βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, κυρίως όσοι αφήσουν και τις έδρες τους. Όμως, καταλαβαίνω ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν για να ενταχθούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα το Σεπτέμβριο. Σε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο θα πάει και στην Κύπρο 17 Ιουνίου, νομίζω. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να έχουμε και κάποιες.
5: Θα πάνε και ποδιά μαζί με τα σχολεία που θα ανοίξουν.
3: Λοιπόν, θα μπορεί να πάει να δούμε και κάποιες έτσι.
1: Τα μπάνια του λαού, Νίκο.
3: Έτσι, μπράβο, του σε λαού. Παρακαλώ, πες τα δώρα μου. Να τον δούμε, όχι να κάνει κάποιες περιοδίες, αλλά μπορεί να πάει. Τυχαία τα λέω τα ονόματα, στο Περιστέρι, μπορεί να πάει σε κάποιες περιοχές, να συνομιλήσει με τους πολίτες. Αυτό είναι κάτι άλλο, γιατί το ρώτησα και αυτό. Το μόνο βέβαιο είναι η Κύπρος και κάποιες ίσως έτσι να βγει στην κοινωνία, στους πολίτες, στους δημότες ο κύριος, γενικότερα ο κύριος Τσίπρας. Άρα τι σου λένε, ότι εμείς πάμε. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα καινούρια. Πάμε έτσι. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε και την. Η πιο νωρίς το πρόγραμμα, τις θέσεις του κόμματος για σοβαρά ζητήματα. Ναι. Και νομίζω ότι και μετά και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί σας λέω ότι θα είναι συγκρουσιακό το κλίμα, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες, θα είναι συγκρουσιακό το κλίμα, το στρατόπεδο Πολάκη, Παπά και Δούρου, νομίζω ότι θα ζητήσει ξεκάθαρη στρατηγική από τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος, καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται και σε μια δύσκολη θέση. Νομίζω και ο ίδιος θα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Και μένει να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο, το ξαναλέω, στην Κεντρική Επιτροπή. Όμως, από την Αμαλίας λένε ότι δεν έχει γίνει καμιά προσυνονόηση και το τονίζουν αυτό.
4: Ναι. Τώρα η κοινωνική ομάδα δεν υφίσταται, έτσι.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
4: Τέλος, αυτό
3: ήταν. Όχι, όχι, ναι, αριστερά δεν υπάρχει.
5: Γιατί και ο κύριος Δραγασάκης πήρε θέση της κυρίας Αχτσιόγλου.
3: Ανεξάρτητο.
5: Αυτή την διαλογική.
3: Δηλαδή, πρέπει να βγει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να ανεξαρτητοποιηθεί.
5: Λέω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτιμούν και θεωρούν ότι η αριστερά και γενικά αυτός ο χώρος είναι σημαία ευκαιρίας. Σήμερα τη σημαία τη εικόνα με τον Τζίπρα.
1: Άνθρωποι, περίμενε,
5: αυτοί
1: περίμενε.
5: Που κλείνουν το μαγαζί που λέγεται.
1: Οι
5: 7 και όσοι ακολουθούν από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν σήμερα έχουν προοπτική. Δεν βλέπουν προοπτική. Όχι,
5: προσωπική προοπτική δεν βλέπουν. Αλλά πέρα από αυτό.
3: Μπορεί, πέρα από αυτό. Νίκο μου, και αυτό θεμητό είναι.
5: Πέρα από αυτό, σήμερα έφυγε και ο Ματζουράνη.
3: Ναι, παρτίζει και το
5: παρτίζει και αυτό. Λέω λοιπόν ότι κάποιοι θεωρούν ότι η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα πρέπει να γίνεται ή με όρου μεταγραφών ή με όρου σημαίων ευκαιρία. Είναι θλιβερό αυτό που παρακολουθούμε. Η κυρία Αχτσιόγλου, την οποία παρατήθηκε και παρέδωσε την έδρα της, δεν το έκανε όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί γενναία δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ. Είσαι γενναία, φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τώρα θεώρησε η ίδια ότι πρέπει να αφήσει την έδρα της.
5: Καλά έκανε.
3: Τώρα θεώρησε η ίδια. Δεν θα κρίνω εγώ την κυρία Αχτσιόγλου που θεωρεί ότι πρέπει να αφήσει την έδρα της.
5: Δεν την κρίνεις, καλά κάνεις.
3: Μα και τι αν την κρίνω.
5: Ζήτω Τσίπρα, ζήτω Αχτσιόγλου, ζήτω
3: υπόλοιπο. Εγώ δεν είπα κανένα ζήτω. Μακριά από μένα, δεν ζήτω κραμπελέο.
5: Δεν είναι αλακάρτ.
3: Έτσι.
5: Λέω.
3: Γιατί έχω δει και άλλους να πενταπηδούν σε κόμματα. Να είναι στο ένα κόμμα, να πηγαίνουν στο άλλο, στο παράλληλο και να ξαναπηγαίνουν.
5: Μην
3: είναι. Έτσι. Όμω δεν του κρίνει, τώρα αυτού κρίνει μόνο.
5: Αυτοί φεύγουν τώρα.
1: Και διαλύουν μια κοινωνία. Αν λε αυτό για την κυρία Αχτσιόγλου, θα πρέπει η Αμαλία μου να πει και για του υπόλοιπου οι οποίοι δεν αφήνουν την έδρα του.
3: Ναι, γιατί ήδη θεωρούν ότι τώρα δεν θέλουν να αφήσουν την έδρα του.
5: Λέω,
3: αυτό λέω.
5: Πέρα από αυτούς
3: εγώ δεν μπορώ να ξέρω καθένα τι έχει στο μυαλό του.
2: Και αυτοί οι οποίοι εγώ, δεν αφήνουν να, καν να και τη νέα αριστερά. Έτσι,
3: ναι,
2: παραμένουν
3: αυτό,
2: εκεί.
3: Και για αυτούς θα πρέπει να πούμε κάτι.
2: Θα έχουμε και την κυρία Πέρκα εμείς σε λίγο. Στην λογική
3: καλεσμένη. Ότι
2: θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές μας.
5: Ανεξαρτήτως κόμματος, θεωρώ ηθικό και έντιμο, όταν εκλέγεσαι με ένα κόμμα, να ολοκληρώνεις τις συμβολές σου, όπως κάνει ο κ. Ξανθόπουλος. Τον ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Που λέει ότι εγώ, παιδιά, έχω εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, θα τελειώσει τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνω την επόμενη μέρα. Έχει μια λογική πολιτική ηθική. Αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό για μένα είναι θλιβερό. Ναι. 40 βουλευτές είναι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή, είτε γιατί έχουν διαγραφεί, είτε γιατί έχουν μετακινηθεί, είτε γιατί έχουν αποχωρήσει, και είναι δεύτερο κόμμα στη Βουλή.
3: Εγώ να πω όμως κάτι, εφόσον οι βουλευτές και της Νέας Αριστεράς, κάποιοι, όχι όλοι, και του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν ότι η επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα ουσιαστικά τους εξαφανίζει τα κόμματα στα οποία βρίσκονται. Δεν είναι λογικό. Εγώ με τη λογική μιλώ. Δεν είναι λογικό να θέλουν και οι ίδιοι να ενταχθούν σε ένα κομματικό μηχανισμό
5: που θα
1: ή αντίπαλό μα είναι ένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αφού δεν τα καταφέραμε έτσι όπως είμαστε τώρα να τον
3: κερδίσουμε,
1: πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί.
5: Με αυτό που μέχρι προχθές τον βρίζαμε, γιατί μια συντριπτική πλειοψηφία αυτό που βλέπω και μετακινούνται προς τον Τσίπρα, αν του πάρει ο Τσίπρας, γιατί και αυτό είναι ένας εξευτελισμός της αριστεράς, παρακαλάνε τον Τσίπρα να του ξαναπάρει πίσω. Για μένα.
3: Για ποιος παρακαλάει ποιον.
5: Όλοι αυτοί που
3: παρακαλεί. Οι ίδιοι τι έχουν στο μυαλό τους, δεν ξέρω. Πάντως από την πλευρά του Τσίπρα δεν έχουν πει ότι έχουμε πάμε και τους παρακαλάμε να έρθουν εδώ.
2: Αγαπημένοι μου συνάδελφοι, Ειρήνη Μην.
1: Θα φέρω εδώ τον Μπουφ.
3: Φέρω τον Μπουφ, θα παρακολουθούμε σήμερα. Ανάψατε.
5: Το Μακεδόνα Μπουφ θα φέρει με το.
2: Δεν θα φέρω τον Μπουφ.
1: Θα φέρω Μπουφ αύριο.
2: Άσε, παιδί μου, εγώ λέω να φέρουμε καλύτερα τον Γλαβίνα και τον κύριο Καποχτσί εδώ πέρα.
3: Αυτά είναι τα καλύτερα.
5: Αυτά
3: είναι πιο ήσυχοι.
1: Πάμε για αλλαγή τραπεζιού.
2: Να είστε
3: καλά, παιδιά, και συγγνώμη για την ένταση.
1: Θέλω να μην ακούγεστε έξω. Έξω όταν θα βγείτε, δεν θέλω να ακούγεστε μέσα στο στούντιο.
3: Θα βγάλω βιντεάκι να το βάλω.
2: Καλά, με το που βγαίνω από το πλάνο αγκαλιέ είναι. Τώρα ανησυχούν και οι τηλεθεατές μας ότι έχουμε μαλωμένους συναδέλφους.
1: Σήκω λίγο να δούμε τι γίνεται έξω. Έλα, να πάμε λίγο έξω να δούμε στους δρόμους ποια είναι η εικόνα σήμερα. Πολύ άνετα όλα. Δεν ξέρω που έχει πάει ο κόσμος, πραγματικά.
2: Τώρα γύρισαν όλοι. Ξεκούρασε από το τριήμερο που είχαν φύγει. Είδαν ότι δεν έχουν χρήματα να βάλουν. Μ' ακούει ο Ελευθερόγλου τώρα για τα τσιτώσει πάλι.
1: Δεν ακούει τώρα, πες ό,τι θέλει.
2: Να βάλουν και καύσιμα στο ρεζερβουάρ του. Επομένως μένουν όλοι στα σπίτια.
1: Έχει πέσει λίγο στο δικό μου το πρατήριο.
2: Η τιμή.
1: Το αρτοποιείο πήγα να πω. Στο δικό μου το πρατήριο, έχει πέσει λίγο. Δώσε μας, Μανώλη Σαγγελάκη, ο σκηνοθέτης μας. Ποια ωραία εικόνα θες να μας δώσεις, ορίστε να τη δούμε. Πού είναι Κρήτη?
2: Αγία Μαρίνα.
1: Παραδέξουμε λίγο. Πες,
2: και είναι
1: μπράβο.
2: Και, είναι και live εικόνα.
1: Κατάλαβα ότι είναι Κρήτη, μόνο
2: είναι
1: από
2: live
1: το πλάνο.
2: Εικόνα. Μανώλη, live εικόνα είναι.
1: Ναι, καλέ, live είναι.
2: Κοίταξε, 11 η ώρα τι γίνεται. Το είπατε, δεν σας ακούσαμε. Μην μας μαλώνετε.
1: Δεν μου λες ένα μπράβο που κατάλαβα ότι είναι Κρήτη.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες. Μπράβο.
2: Πολλά μπράβο. Πολλά. Μπράβο, όχι μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Έλα να καθίσουμε.
1: Τους προλόγησε, πρόλαβε ο Γρηγοριάδης, ο κύριος Γλαβίνας από το Πασόκ, ο κύριος Καρπουχτσής από την Ελλάς.
2: Γεια σας.
1: Θα το συνηθίσουμε.
2: Καλώς ήρθατε.
5: Θα το συνηθίσουμε.
1: Πού θα πάει, θα το συνηθίσουμε.
2: Εσείς και να έχουμε και καλή συνεργασία εδώ και καλές ειδήσεις. Ευχόμαστε και πολιτισμένους διαλόγους. Γεια σας, κυρία Κάτζου. Λοιπόν, να
5: νομίζω έχει ανάγκη για πολιτισμένο διάλογο ο κόσμος.
2: Το έχουμε, όλοι μας. Και εμείς και εσείς
4: και οι τηλεθεατές μας, κύριε Γλαβινέ. Έτσι δεν είναι.
6: Το κάνουμε, εξαρτάται από τους συνομιλητές.
4: Καλά, σαφώς.
1: Α, πάλι καλά αυτό... που δεν είπατε από τους παρουσιαστές, κύριε Γλαβινέ.
6: Εσείς πάντα το διασφαλίζετε.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γλαβίνα.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε και τον κύριο Ρωμανό από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει καθυστερήσει. Είναι που έχει λύσει το κυκλοφοριακό η Νέα Δημοκρατία.
6: Να μην
1: τους
6: τα λέτε αυτά.
1: Έχει καθυστερήσει. Δεν πειράζει.
6: Τα έχουν κάνει όλα καλά.
1: Θα το πω και τον έρθει.
6: Δεν τα έχουν κάνει όλα καλά.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε.
4: Έλα, κύριο, πού θες να ξεκινήσουμε. Κύριε Γλαβίνα, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Δύο δημοσκοπήσεις πια είδαμε και χθες και προχθές. Ξεκινήσαμε το Άξιον 24. Φαίνεται πως έχει χαθεί η δεύτερη θέση για το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται, λέω, βάσει αυτών των δημοσκοπήσεων, δίνεται μία μάχη για την τρίτη και την τέταρτη θέση. Σας προβληματίζει αυτό?
6: Μπορώ να σχολιάσω συνολικά.
4: Βεβαίως.
6: Με την έννοια ότι θα παρατηρηθεί ένα μποτιλιάρισμα δημοσκοπήσεων το επόμενο διάστημα. Το έχουμε συνηθίσει, τις αγαπάμε. Νομίζω ισχύει το ρητό. Έχουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Mm-hmm. Είναι τόσες πολλές.
4: Είναι εργαλείο όμως.
6: Δεν διαφωνώ.
4: Και για
6: είναι εργαλείο πράγματι και τις αξιολογούμε, τις κοιτούμε, τις κάνουμε και κριτική. Φαντάζομαι έχουμε το δικαίωμα και εμείς, αν βλέπουμε ότι κάποια στοιχεία,
1: σαφώς,
6: για παράδειγμα, δεν συμβαδίζουν και μία δείχνει συν 7 και άλλη δείχνει συν 0,5.
4: Βεβαίως.
6: Δημιουργείται εύλογο
1: ερώτημα. Είναι και αναγνωρισμένες όμως εταιρείες, κύριε Γλαβίνα, και νομίζω αυτό είναι σημαντικό.
6: Απόλυτα. Δεν διαφωνώ
1: γιατί
6: καθόλου σε αυτό.
1: Γιατί σε αυτές που αναφέρεστε δεν είναι αναγνωρισμένες.
6: Και όλοι, όπως εσείς,
1: δεν είναι στο Μητρό.
6: Όπως εμείς δεχόμαστε κριτική για τη δουλειά μας, εσείς επίσης. Όλοι κρινόμαστε φυσικά και οι δημοσκόποι.
4: Ναι, ναι.
6: Και οι δημοσκόποι κρίνονται για το 30 μεσοσταθμικά του κυρίου Τσίπρα στις εκλογές του Μαΐου του 2023 και ότι τελικά πήρε πολύ λιγότερο. Εγώ μπορώ με βάση αυτό να κάνω ένα συλλογισμό λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας φαινομενικά, γιατί όλα αυτά είναι παροδικά, όπως ξέρουμε, δημοσκοπήσεις. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ψηλά και ο κύριος Κασελάκης. Έχουμε δει διάφορους να παρελάβουν κατά το παρελθόν το ποτάμι κτλ. Σε υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά. Να χαίρουν επίσης μια δημοφιλίας αρχικής. Εγώ θα πω σχετικής ως ένα βαθμό και στη συνέχεια να ερχόμαστε όλοι στα νερά μας κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
6: Εγώ θα σου πω ότι το Πασόκ δεν έχουμε κανένα φόβο. Και εγώ προσωπικά έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση και στις δυνάμεις και στο σθένος και στο κράμα αυτής της παράταξης. Δεν είμαστε ένα κόμμα της τύχης, mm-hmm, ούτε ένα κόμμα της συγκυρίας, ούτε ένα κόμμα της στιγμής. Ερχόμαστε από πολύ μακριά, με πολύ μεγάλη παράδοση, με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν μια τέτοια κατάσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όπως έδειχναν τον κύριο Τσίπρα στο 30% στις εκλογές του Μαΐου του 2023.
1: Το είπατε και ήταν στο
6: 17. Άμα και πήγε στο 17, αν το δείχνουν τώρα στο 13, ο κύριος Τσίπρας θα παίξει στο 8.
1: Να
6: μπορώ
1: να
6: κάνω αυτό το συλλογισμό. Έχω το επιχείρημα με βάση τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα του κύριου Τσίπρα. Άρα το επικαλούμε. Και λέω ότι ο κύριος Τσίπρας θα παίξει πολύ χαμηλότερα από τα νούμερα ή αυτά που θέλει να λέει, γιατί θα τα πει ο κύριος Καρμπουτσίγμη του παρά το λόγο. Διεκδικούν την αυτοδυναμία σύμφωνα με όσα λένε. Δεν συνεργάζονται με κανέναν. Δεν έχουν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ, πιθανόν κάποιο ακροδεξιό. Μα δεν ξέρω, θα μας τα πει ο ίδιος ποιο θεωρούν.
4: Εσείς συνεργάζεστε.
6: Ποιο θεωρούν, ποιο θεωρούν όμορο χώρο.
4: Θα σας απαντήσω,
6: γι' αυτό απόλυτα. Λέω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ έχει κατοχυρωμένη την αυτονομία του, καταρχήν, την πολιτική του αυτονομία, την απεξάρτησή του και την ακυδεμόνευτη πολιτική του από κανέναν. Δεν ξεκινάμε υποθηκευμένοι και με εξασφαλίσει στο πολιτικό μας έργο. Λέμε αυτά που πιστεύουμε. Εγώ θα σας πω ότι βλέποντας την πολιτική συγκυρία, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει, βλέπω στις δημοσκοπήσεις, σωστά. Κερδίζει γιατί αντιμετώπισε την ακρίβεια. 5% πληθωρισμός. Κερδίζει γιατί αντιμετώπισε τα θεσμικά ζητήματα της χώρας. Συγκάλυψη στο ζήτημα των υποκλοπών. Κερδίζει μήπως γιατί θωρακίζει κατά κάποιο τρόπο την εθνική άμυνα της χώρας. Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε με τον τρόνο στη Λευκάδα.
4: Να προβληματίσει εσάς περισσότερο
6: ως κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κυρίου Τσίπρα. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα. Και φυσικά σε όσους επιζητούν, και κλείνω, την πολιτική αλλαγή και θέλουν πραγματικά να φύγει η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας με τα πεπραγμένα του και ένα νεοπαγές κόμμα το οποίο θα δούμε πού θα πάει, πώς θα είναι, με ποιους θα είναι κτλ. Έχουν και φοβερές αντιφάσεις. Φαντάζομαι
4: είναι.
6: Αυτά είναι δικά του.
4: Με εσάς θα είναι.
6: Δεν άκουσα καλά.
4: Με το ΠΑΣΟΚ θα είναι.
6: Προφανώς και όχι, το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει τη ρευστοποίησή του και θα ήταν και αστείο να συζητάμε τη ρευστοποίησή μας. Ένα κόμμα με τέτοια μακρά ιστορία θα μπει σε μια διαδικασία συζήτησης με ποιους και με πότε. Και με ποιους όρους. Τίθεται τέτοια συζήτηση, συζητήθηκε ποτέ? Κοιτάξτε, κύριε Γρηγορέα, εγώ μιλάω εδώ και έχω στη μαρκίζα μου το όνομα του ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάω στο όνομά μου. Μιλάω έχοντας απέναντί μου τις αποφάσεις εκατοντάδων χιλιάδων συνέδρων από όλη την Ελλάδα, της θέλησης και της βούλησης της βάσης παράταξης, η οποία έχει βάλει πλάτη και έχει συμφωνήσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει αυτόνομο, ότι θέλει
1: κύριε
6: να είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία,
1: Γλαβίνα,
6: ότι θέλει να την κερδίσει και αγωνίζεται για την πολιτική αλλαγή.
1: Θέλω να πάμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά μιλήσατε για το θεσμικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ και το πώς κινείστε όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε χθες μια εκδήλωση της εταιρείας Μασούτης και έχει ξαφνικά το Πασόκ βγάλει μια διαρροή για αυτή τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή εδώ τη φωτογραφία, όπου για λίγα λεπτά ο κύριος Γεωργιάδης έκασε στο συγκεκριμένο τραπέζι και ήταν και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο πρόεδρος φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και χρειάστηκε να βγάλει το κόμμα σας διαρροή για αυτή τη φωτογραφία και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αναγκαίο να γίνει αυτό, υπό την έννοια, να σας πω γιατί το λέω. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέβασε 20 φωτογραφίες από αυτή την εκδήλωση. Και έτυχε μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες να είναι και αυτή η φωτογραφία. Χρειαζόταν αυτή η διαρροή να γίνει. Θεωρείτε ότι είναι τόσο μείζον το θέμα, τόσο σημαντικό θέμα αυτό για να βγάλετε εξηγήσεις για αυτή τη φωτογραφία?
6: Για να αποφύγουμε τυχόν παρεξηγήσεις, εγώ θα σας πω.
1: Τι παρεξήγηση θα μπορούσε να υπάρξει?
6: Κάποιοι
1: που είναι όλοι πολιτικοί εκεί σε ένα τραπέζι, σε μια εκδήλωση.
6: Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι το Πασόκ έχει να συνομιλήσει στο οτιδήποτε ή να έχει να ανταλλάξει απόψη με τον κύριο Γεωργιάδη. Τον κύριο Γεωργιάδη δεν έχουμε να ανταλλάξουμε καμία άποψη. Και αν με ρωτάτε, με την πολιτική του συμπεριφορά, με τα ψεύδη και τις συκοφαντίες ενάντια στον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι προφανές καλώς τον. Καλημέρα, κύριε Ρωμανό. Δεν έχουμε να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Και για να αποφευθούν οποιαδήποτε παρεξήγηση ή πονηριές εκ μέρους του Γεωργιάδη, πολύ σωστά βγάλουμε συγκεκριμένη διαρροή. Νομίζω το θέμα έχει κλείσει ήδη.
7: Λοιπόν. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει απαντήσει πάντως, έτσι έκανε μια νεότερη ανάρτηση. Δείτε με τι ασχολείται ολόκληρο κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Μια διαρροή κάναμε.
7: Απαντά. Εντάξει, απλά και εμάς μας προκάλεσε εντύπωση το ότι όντως ασχολείστε με αυτήν εδώ την φωτογραφία.
6: Αν με ρωτάτε και εγώ θα απέφευγα να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Γεωργιάδη.
7: Θα αποφεύγατε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι.
6: Αν είχε πει αυτά εναντίον μου, τέτοια συκοφαντίες και τέτοια ψέματα, είναι προφανές.
7: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Πάμε, πώς θα το πάμε τώρα, επειδή καθυστερήσατε, θα περιμένετε τώρα αναγκαστικά.
7: Θα σας τιμωρήσουμε. Πάμε στον κύριο Καρπουστή.
1: Ναι, να σας ρωτήσω, θα ήθελα, κύριε Καρπουστή, επειδή βλέπουμε χθες αποχώρησαν τα στελέχη από τη Νέα Αριστερά, είδαμε η κυρία Χτσιόγλου, η οποία τελικά αποφάσισε να παραδώσει και την έδρα της. Αν είστε έτοιμοι, όλον αυτόν τον κόσμο που τοποθετείτε και στα social ανοιχτά πλέον υπέρ της Ελλάς, δηλαδή και ο κύριος Καραμέρος και πολλοί άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν τελικώς είστε έτοιμοι να τους υποδεχτείτε?
8: Εγώ θα σας πω ότι η ελληνική αριστερή
1: συμπαράταξη... Γιατί μαζί με αυτούς υποδέχεστε και τους ψηφοφόρους τους, έτσι?
8: Είναι, νομίζω, ξεκάθαρη από την αρχή ότι ξεκίνησε μια συμπαράταξη εδώ και μια εβδομάδα ουσιαστικά. Είναι ένα καινούριο εγχείρημα, μια καινούργια συμπαράταξη, η οποία απευθύνει ένα κάλεσμα στην κοινωνία πρώτα και πάνω απ' όλα. Ήμασταν ξεκάθαροι ότι αυτή η συμπαράταξη δεν μπορεί και δεν θα δημιουργηθεί μέσα από τη σημερινή Βουλή. Παρακολουθούμε και εμείς εξελίξεις προφανώς στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία να σχολιάσω τις εσωκομματικές διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε το λόγο για τον οποίο δεν θα το κάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως...
1: Ισχύει ότι θέλετε πρώτα να έχουν παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και μετά να ανοίξει όποια συζήτηση, ή έχει αλλάξει κάπως αυτό?
8: Ισχύει ότι σήμερα...
1: Να ανεξαρτητοποιηθούν, ας πούμε, απλώς.
8: Ισχύει ότι σήμερα ανοίγουμε τη συζήτηση με την κοινωνία. Δεν συζητάμε σήμερα σε επίπεδο ανθρώπων που είναι σήμερα μέσα στη Βουλή, είτε ανεξαρτητοποιούνται, είτε παρετούνται, όπως έκανε και η κυρία Χτσιόγλου, η οποία δήλωσε, είδα το πρωί, ότι ήταν μια αυτοτελής δική της πρωτοβουλία και δική της κίνηση, χωρίς οποιαδήποτε συνεννόηση με κανένα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη σε αυτό. Οπότε σήμερα το δικό μας το μέλημα είναι να μιλήσουμε με την κοινωνία και να συνδιαμορφώσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά θα ξετυλίζεται και θα το δείτε ολοκληρωμένο, κοστολογημένο και ρεαλιστικό στη ΔΕΘ.
7: Να κάνουμε λίγο αλλιώς το ερώτημα. Μήπως με την αποχώρηση των 7 από τη Νέα Αριστερά ξεκίνησε και η πορεία για να συναντηθείτε παλιοί σύντροφοι ξανά?
8: Όχι. Δεν θα σχολιάσω, ξαναλέω, την αποχώρηση των 7. Αυτό το οποίο ξεκίνησε πριν μία εβδομάδα είναι ένα καινούριο εγχείρημα και μία καινούρια πορεία προς το λαό. Το αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες παρακολουθούμε κι εμείς με ένα σκεπτικισμό. Όντως, μας καταγράφουμε μία θετική παρουσία. Άκουσα τον κύριο Γκλαβίνα πριν που σχολίασε το 30 του κυρίου Τσίπρα στις εκλογές του 2023, το οποίο όντως ήταν χαμηλότερο αποτέλεσμα. Δεν είδα όμως να
6: ορίστε. Δεν το πήρε το 30.
8: Ναι, οι δημοσκοπήσεις έγραφαν για 30 και πήγε αυτό, το σκεπτικισμό σας. Δεν βλέπω όμως τον ίδιο σκεπτικισμό για τις σημερινές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία έχει χάσει ουσιαστικά την νομιμοποίησή της στην κοινωνία και έρχεται με ένα 30%. Μια κυβέρνηση η οποία σήμερα δεν απαντάει σε όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Περίπου 60% των πολιτών στενάζουν από τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της διαφθοράς. Είναι πρότιστα στις ανάγκες των πολιτών.
1: Θα σας πούνε από τα υπόλοιπα κόμματα ότι αυτά αποτελούσαν, νομίζω, και υπήρχαν και στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και τότε, όταν τελικώς απέσπασε ένα 17%. Τι καινούριο φέρνει τώρα ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν?
8: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό, έχοντας αφήσει την έδρα του και έχοντας αποσυρθεί από πρόεδρο του Τσίπρα από το 2023 και τώρα το Σεπτέμβριο άφησε την έδρα του. Επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό ο ίδιος με μια καινούργια ομάδα στην αρχή ανθρώπων και κάνοντας ένα ανοιχτό κάλεσμα. Αυτό που φέρνει σίγουρα είναι η εμπειρία του παρελθόντος. Η εμπειρία που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, η εντυμότητα και η καθαρότητα της περίοδου διακυβέρνησης που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπήρχε οτιδήποτε μεμπτό στα δημόσια ταμεία και έρχεται σήμερα, όχι επειδή ο ίδιος ήταν πρωταρχικό δικό του μέλημα, έρχεται για να ανταποκριθεί σε μια ανάγκη που είναι φανερή σε όλη την κοινωνία. Όλες οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, πριν εμφανιστεί, νομίζω δείχνανε αυτόν τον κατακαιρματισμό και δείχνανε ότι ουσιαστικά κανένας σήμερα δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον προοδευτικό κόσμο ουσιαστικά απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές.
7: Για να έρθουμε και στον κύριο Ρωμανό και να ολοκληρώσουμε.
9: Ευτυχώς που δεν ήρθα νωρίτερα, γιατί ήδη στα λίγα που άκουσα έχω πολλά να απαντήσω. Αν ήμουν από την αρχή, φαντάζομαι θα χάλα τόσα. Άρα
7: θα είχατε περισσότερο χρόνο άμα ήσασταν από την αρχή.
1: Επομένως, κύριε Ρωμανέ, αυτό λέμε εδώ πέρα. Να είστε και παρόν εσείς.
9: Ωραία.
1: Γιατί πετύχατε και εσείς είχατε στερήσει.
9: Θα πάμε και στο κυκλοφοριακό, αλλά ξεκινάω από τα άλλα
7: πράγματα. Όχι, μισό. Θα θέσουμε ερώτηση, θα απαντήσετε στην ερώτηση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Ρωμανέ. Πάμε για πρόωρες εκλογές, γιατί έχουν αρχίσει συζητήσεις το τελευταίο διάστημα για εκλογές πάλι τον Σεπτέμβριο και σας το ρωτώ αυτό, μήπως και η εικόνα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν από τη μια τη Νέα Δημοκρατία έστω και μικρές απώλειες να εξακολουθεί να είναι βέβαια πρώτο κόμμα και μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
9: Και ενισχυμένες στις περισσότερες. Στη θεσμική δημοσκόπηση ενισχυμένες.
7: Αυτές οι εικόνες αλλάξουν τελικά το σχεδιασμό του Πρωθυπουργού?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση, άρα και η απάντηση, η αντίστοιχη, έχει δοθεί πολλές φορές και είναι πάντα ίδια. Και δόθηκε μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες εβδομάδες 2-3 φορές μόνο από τον ίδιο και πολλές φορές περισσότερες από όλους μας. Και είναι ξεκάθαρη. Έχουμε ακόμα σχεδόν ένα χρόνο διακυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός έχει καταδείξει σε κάθε ευκαιρία ότι κινείται θεσμικά, ότι σέβεται τους εκλογικούς κύκλους και ότι έρχεται με μια συγκεκριμένη εντολή στην αρχή της τετραετίας και με μια αποτίμηση για το τι έκανε από αυτά που υποσχέθηκε στο τέλος της τετραετίας. Και ακριβώς αυτό θα κάνουμε και τώρα.
1: Προώρες, κύριε Ρωμανέ. Θέλω να πω ότι
9: ρεαλιστικά δεν είναι και πολύ προώρες, η αλήθεια είναι τον Οκτώβριο, αλλά από την άλλη η θητεία τελειώνει όταν τελειώνει.
1: Άρα, αφού δεν είναι και πολύ προώρες, θέλω να πω γιατί θεωρείτε δηλαδή ότι. Γιατί θεωρείτε ότι έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι πάμε για το τέλος τετραετίας? Δεν θεωρείτε, αφού δεν τις θεωρείτε εσείς οι ίδιοι προώρες.
9: Εντάξει. Ισχύουν και τα δύο. Προφανώς δεν είναι προώρες. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι σημαντικά προώρες, εν πάση περιπτώσει, αν γίνουν 2 μήνες πάνω, 2 μήνες κάτω. Απ' την άλλη όμως, ο εκλογικός κύκλος είναι συγκεκριμένος, ο κυβερνητικός κύκλος είναι συγκεκριμένος και ο στόχος είναι ακριβώς να πάμε
1: στις
9: εκλογές.
1: Να πάμε σε εκλογές. Το γεγονός ότι δεν τις θεωρείτε προώρες, μήπως τελικώς πάμε σε εκλογές?
9: Αν κάποιος σκεφτόταν με τη λογική των προώρων, μπορεί αυτό να ήταν ένα επιχείρημα. Εγώ αυτό που ξέρω και καταλαβαίνω είναι ότι δεν σκέφτεται κανείς με αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή. Ο στόχος είναι να θυμίσουμε τι υποσχεθήκαμε το 2023, τι από αυτά έχουμε υλοποιήσει, να χτίσουμε έτι περαιτέρω την αξιοπιστία μας και με βάση αυτή την αξιοπιστία να παραθέσουμε το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, για το οποίο είμαστε οι μόνοι που μιλάμε. Και πάω, δεν μπορώ να μην σχολιάσω αυτά που άκουσα. Γιατί μου έκανε εντύπωση, έτσι άκουσα από το Πασόκ, ότι δεν θα καθόταν δίπλα στον κύριο Γεωργιάδη και έβγαλε και ολόκληρη διαρροή να δικαιολογήσει γιατί κάτσαν στο ίδιο τραπέζι. Θυμίζω ότι είναι το ίδιο Πασόκ, ή μάλλον δεν είναι το ίδιο Πασόκ και καταδεικνύεται για μια ακόμα φορά, που είχε κυβερνήσει με τον κύριο Γεωργιάδη, που είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε κυβέρνηση με πρωτοκλασσά το υπουργό και πολύ αποτελεσματικό μάλιστα τον κύριο Γεωργιάδη. Και σήμερα είναι ένα Πασόκ το οποίο κινείται όπως κινείται, δεν θέλω να το σχολιάσω. Απλά για να καταλάβετε πόσο μακριά από τη σοβαρότητα, πόσο μακριά από την απαιτούμενη σταθερότητα είναι σήμερα το Πασόκ. Και από την άλλη δεν μπορώ να μην κάνω και ένα σχόλιο για την Ελλάς, η Ελλάς, αν δεν είναι ο Ελλάς. Νομίζω ότι, ξέρετε, βλέπουμε έναν Τσίπρα ο οποίος αυτοσυστήθηκε ως το νέο το 2008 όταν ανέλαβε τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξανά αυτοσυστήθηκε ως το νέο το 10 και το 15 για να αναλάβει τη διακυβέρνηση τελικά του τόπου το 15. Ξανά αυτοσυστήθηκε ως το νέο το 19 με το 23, χάνοντας ποσοστά που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε αξιωματική αντιπολίτευση και έρχεται να ξανασυστηθεί ως το νέο λέγοντας ακριβώς τα ίδια που είπε το 8, το 10, το 15, το 19 και το 23, ακριβώς τα ίδια σήμερα, με ακριβώς τις ίδιες ιδεολειψίες, με ακριβώς τα ίδια ξαναζεσταμένα φαγητά, τα οποία διαψεύστηκαν και έκανε τα ακριβώς αντίθετα όσο κυβέρνηση. Και δεν μπορώ να αφήσω σχόλια στο το ηθικό πλεονέκτημα, γιατί και αυτό το ακούσαμε και το 8 και το 10 και το 15 και το 19 και το 23. Το ξανακούμε σήμερα. Θυμίζω ότι είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος ουσιαστικά άλλαξε τον ποινικό κώδικα, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή μόνο και μόνο για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, για να κάνει ρουσφέτια σε συμφέροντα. Πολύ συγκεκριμένα ρουσφέτια σε πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία τα έχουν καταδείξει πρωτοκλασσάτοι υπουργοί που τον κατηγορούσαν ότι είχε παραϋπουργία δικαιοσύνης. Και αυτοί έρχονται να πουλήσουν ηθική.
1: Ελάτε, και καθυστερήστε και τώρα δεν έχουν και χρόνο να σας απαντήσουν, κύριε Ρωμανέ.
6: Πρέπει να μας πει αν συμφωνεί με όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Ανδρουλάκη. Συμφωνείτε, θα τα πείτε κι εσείς, γιατί δεν τα αναπαράγετε. Πείτε τα.
9: Δεν κατάλαβα.
6: Τα όσα αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Ανδρουλάκη, τα ψέματα και τις συκοφαντίες, τα συμφωνείτε. Πείτε τα εδώ δημοσίως. Πείτε τα ακριβώς. Ναι, πείτε τα.
9: Συγγνώμη, αυτή η συζήτηση έχει γίνει δημοσίως. Πείτε τα. Έχει γίνει με πολύ εμφατικό τρόπο και πολύ ξεκάθαρα. Εγώ αυτό το οποίο έχω πει. Αυτό, μα δεν θέλετε να το πω. Αυτό το οποίο έχω πει λοιπόν για αυτό το θέμα είναι. Εγώ δέχομαι καλοπροαίρετα ότι είναι όλα απολύτως νόμιμα. Θέλω να μου πείτε τι θα γινόταν αν ακριβώς. Τα
6: άρα
9: λέει
6: ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Αν ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνονταν και λέγονταν και γράφονταν και υπήρχαν αποδείξεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς τα ίδια. Τι θα λέγατε εσείς. Αυτό είπε και ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είπε τίποτα παραπάνω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Ρωμανό και τον κύριο Γλαβίνα και τον κύριο Καρπουτσί. Θα τα λέμε, κύριε Καρπουτσί. Τώρα πρέπει να γνωριστούμε με εσάς. Ξέρετε.
8: Και υπάρχουν απαντήσεις όσα έθεσε και ο κύριος Ρωμανός. Νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία σε ένα επόμενο πάνελ να τα συζητήσουμε όλα πολύ.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
1: Κύριε Γρηγοριάδη,
7: παρακαλώ, διαφημίσεις. Φύγαμε, πάμε.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς.
12: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
16: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Kimbo, un caffè che dà il massimo.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν ήταν επιλογή του Γιώργου Γρηγοριάδη, ήταν της Βιβής Μπουγιούρα. Ο Γιώργος ακούει κυρίως. Κυρίως.
1: Γι' αυτό σου άρεσε, επειδή είναι της αρχισυντάκτριάς μας.
0: Ναι, τη το έχω πει τη Βιβή ότι οτιδήποτε βάζει εκεί.
1: Ανάλογα με την ώρα ακούω και τη μουσική μου. Εγώ τώρα σου έχω πει ότι έχω κολλήσει με την Afro Soul μουσική. Δεν ξέρω πώς με έχει βγει αυτό, αλλά έχω τρελαθεί.
0: Δεν σου ταιριάζει πολύ η Afro Soul.
1: Και όμως μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και χορεύω και.
0: Λοιπόν, σας είχαμε πει εδώ και ώρα ότι θα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την ανεξάρτητη βουλευτή πλέον της Νέας Αριστεράς, την κυρία Πέττη Πέρκα, η ίδια επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο εκείνη υπήρχε. Στην Ελληνική Βουλή, πρόεδρος ο κύριος Σακελαρίδης, αλλά εσείς εκπροσωπούσατε ουσιαστικά το κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από χθες το πρωί, πλέον δεν υφίσταται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, κυρία Πέρκα, και θα θέλαμε να μας σχολιάσετε πρώτον, αν το αναμένατε αυτό, αν θεωρείτε ότι όλοι όσοι έφυγαν, έφυγαν γιατί θέλουν να συμπορευθούν με τον κύριο Τσίπρα, και αν βλέπετε κάποια διαφορά στην κυρία Χτσιόγλου. Σε αυτό που έκανε η κυρία Χτσιό.
2: Εύκολες είναι οι ερωτήσεις.
1: Καλημέρα και από μένα και καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, σίγουρα το αναμέναμε. Έχει εδώ και καιρό, πολύ καιρό. Γι' αυτό είχαμε και αλλαγές στην ηγεσία του κόμματος, έτσι. Παρόλο που είχαμε προσφάτως, δηλαδή πριν δύο μήνες περίπου, ένα συνέδριο προγραμματικό και στρατηγικής, το οποίο ομόφωνα είχαμε ψηφίσει ότι δεν μας αφορούν θολές κεντροαριστερές και προσωποπαγή κόμματα. Ωστόσο, ήταν φανερό, ήταν και τα δημοσιεύματα, ότι οι σύντροφοι είχαν πάρει τις αποφάσεις τους. Και προφανώς, ελέφαντα στο δωμάτιο, ήταν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Θα το δούμε τώρα στη συνέχεια.
0: Η κυρία Χτσιόγλου, που άφησε το βουλευτικό αξίωμα.
2: Ναι, ήταν μια προσωπική εκτίμηση και επιλογή. Δεν έχω να το σχολιάσω. Περίμενα να υπάρχει μια στάση ίδια από όλους, βέβαια.
0: Εντάξει. Γιατί, συγγνώμη Γιώργο, έχω λόγο που επιμένω σε αυτό.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί φεύγουν 7 βουλευτές με ένα κοινό κείμενο, έτσι. Με αυτή την έννοια. Αλλά εντάξει, αυτό γίνεται.
0: Θεωρείτε ανέντιμο το ότι δεν παραδίδουν την έδρα τους.
2: Δεν λέω καθόλου αυτό. Όχι. Αυτό έχει να κάνει ο κύριος Τσίπρας πώς το θεωρεί. Και να πω και κάτι να το σχολιάσω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση, η απέτηση του κύριου Τσίπρα να δώσουν τις έδρες τους. Οδηγεί στην αντιπολιτική. Το να απαξιώνεις τη Βουλή και ότι οι βουλευτές εκεί δεν έχουν κάνει τίποτα, σχεδόν το έχει πει αυτό κατά καιρούς, και η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα, είναι και άδικο, γιατί πραγματικά η κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν και δραστήρια και πολύ τεκμηριωμένη. Και γενικώς είναι μια Βουλή που έχει συνεχώς θέματα. Έχουμε προανακριτικές, έχουμε εξεταστικές, ο ΠΚΠΕΣ, υποκλοπές.
1: Και ο ανεξάρτητος βουλευτής μπορεί να προσφέρει εντός κοινοβουλίου.
2: Ακόμα και ο ανεξάρτητος θα μας δείτε, εμείς μείναμε 4, βεβαίως εμείς έχουμε κόμμα. Έχει μια διαφορά. Ωραία, δηλαδή όταν βγαίνουμε στη Βουλή, εγώ θα λέω η Νέα Αριστερά.
1: Μου δίνεται αφορμή τώρα για το επόμενο ερώτημά μας. Όλες οι δημοσκοπήσεις, κυρία Πέρκα, σας δείχνουν κοντά στη μια μονάδα. Τι θα κάνετε τώρα εσείς, δηλαδή πώς θα κινηθείτε?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι ο πυρήνας, η μεγάλη μάζα, η πλειοψηφία από το κόμμα τους παραμένει και παραμένει με όρεξη και σχέδιο. Δεν την κάναμε τη Νέα Αριστερά έτσι, ούτε ως τράζιτ κόμμα. Το πιστέψαμε αυτό. Είμαστε τόσα χρόνια στην Αριστερά. Δεν γινόταν να ζήσουμε εκείνον τον ευτελισμό με τον Κασελάκη, εννοείται. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό ήταν το κερασάκι στη τούρτα. Έχουμε και προηγούμενα θέματα. Γι' αυτό και δεν έχουμε, υπάρχει και ένα θέμα αναξιοπιστίας ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Επομένως, ναι, θα την κρατήσουμε τη Νέα Αριστερά και θα προσπαθήσουμε και οργανωτικά.
0: Δεν υφίσταται όμως Νέα Αριστερά.
2: Υφίσταται, αυτό προσπαθώ να πω.
0: Νέα Αριστερά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τουλάχιστον. Δεν υφίσταται Νέα Αριστερά.
2: Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας πραγματικά υπάρχει ένα κενό. Όμως. Μέσα στη Βουλή, εμείς οι 4 που απομείναμε, θα δώσουμε τη μάχη όπως μπορούμε, λίγο από πιο δύσκολη θέση φυσικά. Αλλά κυρίως θα είμαστε στην κοινωνία και στα κινήματα που είναι όλο το κόμμα μας. Τα μέλη του κόμματος είναι παντού.
1: Ναι. Και εμείς, καμία φυσικά. Συνεργασία, λέτε, με τον ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε,
1: δεν ξέρω.
2: Ούτως ή άλλως.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια και τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ που θα
2: ΣΥΡΙΖΑ
1: θα σας ρωτήσουμε.
2: Το οποίο έτσι, είναι το πιο
1: είναι
2: δύσκολο
1: από όλα.
2: Θα πω μετά.
1: Σας και για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για τις συνεργασίες θα πω ότι επίσης είναι συνεδριακή απόφαση για ανασύνθεση και ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, της αριστεράς γενικότερα. Με αυτή την έννοια θα ξεκινήσουμε να συνομιλούμε με κόμματα της αριστεράς και της εξωκοινοβουλευτικής. Μιλάμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, Όπως είδατε, ο κ. Κόκαλης αποχώρησε και αποχώρησε από το κόμμα του, αλλά υπάρχουν και άλλες συλλογικότητες που είναι και αριστερή πολιτική οικολογία. Είναι πάντα η αριστερά με την οικολογία, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, πράσινο και κόκκινο. Ναι.
1: Και με τον κύριο Βαρουφάκη.
2: Με όλους θα μιλήσουμε.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ, με ποιους όμως, κυρία Πέρκα, θυμόμαστε την εποχή που ήσασταν όλοι σύντροφοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν ήταν μόνο θέμα τάσεων οι διαφωνίες σας, ήταν και θέμα προσώπων και προσωπικότητων με τα οποία είχατε πολύ έτσι διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση στα θέματα.
2: Υπήρχε και αυτό.
0: Άρα, αυτοί που φαίνεται ότι τελικώς θα παραμείνουν σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, σε αυτό το κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι άνθρωποι με τους οποίους έχετε ταιριάξει, τα έχετε βρει στο παρελθόν. Γιατί να τα βρείτε τώρα. Και να το πω ανοιχτά. Ναι. Αναφέρομαι στον κύριο Πολιάκη.
2: Ξέρω, το έχουμε καταλάβει.
0: Ωραία. Για να μην είναι στον αέρα, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε στα πρόσωπα, θα πούμε για τις πολιτικές. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το ίδιο αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στην αριστερά, που αποχώρησε ένα κομμάτι, αλλά έμεινε το κόμμα κτλ. Με άποψη ότι εμείς δεν πάμε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να πάει στον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει τον κύριο Τσίπρα και κάνει και face control. Διαλέγει, δεν τους παίρνει όλους. Το οποίο επίσης θεωρώ ότι για την αριστερά είναι απαράδεκτο. Οπότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή, θα πηγαίνανε στον κύριο Τσίπρα, αλλά επειδή δεν τους θέλει, θα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχει σημασία η Κεντρική Επιτροπή και να
1: τι
2: δούμε πώς θα τοποθετηθούν.
1: Τι θα γίνει, επειδή ξέρετε και πρόσωπα και καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
2: Δεν έχω εικόνα να σας πω την αλήθεια.
1: Ακούγεται ακόμη και για ενδεχόμενο παραίτησης του κυρίου Φάμελου και να αναλάβει κάποιος άλλος, εδώ που έλεγε και τα ονόματα
2: εδώ. Θα εξαρτηθεί από τη στάση του κυρίου Φάμελου, παρόλο που είναι φίλος μου χρόνια και αυτά. Τώρα απλά δεν πολύ μιλάμε, να πω την αλήθεια. Κοιτάει ο καθένας τα δικά του. Θα το παρακολουθήσουμε. Πάντως υπάρχει, αυτό είναι έντονο. Βλέπουμε τους βουλευτές πώς βγαίνουν ένας μετά τον άλλον και λένε τι ωραίο. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε πάντως. Πρέπει να το πω αυτό. Να είσαι σε ένα κόμμα και να λες τι καλό είναι το διπλανό.
0: Έπρεπε αυτό να έχουν παραιτηθεί, κυρία Πέρκα.
2: Εγώ θα μιλήσω προσωπικά πια. Εγώ αν είχα εμπνευστεί, αποφασίσει ότι θα πάω και θα είχα φύγει από το κόμμα μου.
0: Ο κύριος Φάμελος θα έπρεπε να ζητήσει τη διαγραφή τους ήδη? Γιατί θεωρείτε ότι έχει εκτεθεί, δηλαδή, κρατώντας τους
2: πάντως
0: στο
2: κάτι
0: κόμμα.
2: Πρέπει να γίνει, δεν γίνεται. Να σας πω, και εμείς το είχαμε σε τελείως άλλο βαθμό. Αλλά αν προσέξετε την προηγούμενη εβδομάδα και ο Γαβρίλη Σκελαρίδη, ο πρόεδρος πλέον του κόμματος, αλλά και εγώ, παρακινούσαμε τους συντρόφους μας. Με λύπη ότι αφού έχετε πάρει τις αποφάσεις σας, πρέπει να το ανακοινώσετε. Γιατί παραλύει όλο το κόμμα, όλο το σύστημα εν αναμονή. Mm-hmm. Οπότε κανονικά αυτά πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρα. Λίγο ξεκάθαρα. Καθένας δικαιούται να έχει μία άλλη άποψη. Εμείς έχουμε αυτή, οι άλλοι έχουν την άλλη, ωραία. Όλα όμως πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα πάνω στο τραπέζι και να παίρνονται οι αποφάσεις.
1: Αυτό είναι το προνόμιο της
2: δημοκρατίας. Και ένα ρίσκο να παίρνετε, νομίζω, εγώ θα έλεγα. Έτσι. Και ένα ρίσκο. Όταν φύγαμε εμείς από τον κύριο Κασελάκη, κανείς δεν μας είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Είχαμε φύγει πρώτοι εγώ και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Κανείς δεν ξέραμε. Μπαίνει ένα όριο και της αξιοπρέπειας.
1: Δεν έχετε μετανιώσει καθόλου για την αποχώρησή σας από τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Καθόλου.
1: Δηλαδή, σκέφτεστε ότι μπορεί να ήταν διαφορετικά δεδομένης και της εξέλιξης? Δηλαδή, με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έφυγε, τον έφυγαν.
2: Θα ζούσα όμως εγώ μαζί με τους υπόλοιπους την ιστορία αυτή της εξώθησης του Κασελάκη με εκείνον τον τρόπο, ο οποίος δεν έχει να κάνει με την αριστερά. Δηλαδή, ήταν πολλά, όχι, δεν το έχω μετανιώσει ποτέ, πιστεύω. Και μάλιστα η ιστορία θεωρώ ότι μας δικαίωσε.
0: Αυτό που έχουμε καταλάβει εμείς από τους καλεσμένους εδώ που προέρχονται από τα κόμματα της αριστεράς είναι ότι ο αντίπαλος ουσιαστικά είναι η αλλαγή εξουσίας, εν πάση περιπτώσει, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική. Εφόσον όλο αυτό το διάστημα η αντιπολίτευση, τα κόμματα δεν το έχουν καταφέρει να το κάνουν, θεωρείτε ότι αν συμπορευτείτε όλοι μαζί, αν θα το σκεφτόσασταν εσείς στη Νέα Αριστερά, να βοηθήσετε σε όλο αυτό τον κύριο Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει πάρει μια φόρα τώρα, δημοσκοπικά, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο, θα το σκεφτόσασταν ποτέ κι εσείς να ακολουθήσετε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Όχι, εμείς λέμε το εξής. Εάν το εννοούσε και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι, θα έπρεπε να έχουν καταλάβει ήδη ότι έπρεπε μεταξύ τους να συνεργαστούν. Δεν φαίνεται να μπορεί να πέσει ο κύριος Μητσοτάκης ούτε από ένα κόμμα. Αυτό είναι γεγονός. Εκεί είναι μια άλλη κουβέντα. Εμείς λοιπόν λέμε, δεν γίνεται να μας κουνάνε εμάς το δάχτυλο ένα κόμμα του 1%, του 2%. Δεν είναι αυτή η δικιά μας ευθύνη. Η δικιά μας ευθύνη είναι να κρατηθεί αυτό το κομμάτι της ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς που έρχεται από πολύ μακριά. Έχουμε απλοστάσιο ιστορικό και ιδεολογικό, το οποίο δεν πρέπει να λείψει. Ξέρετε, αν αυτό το κάναμε όταν δεν έμπαινε στη Βουλή ο τότε συνασπισμός, δεν θα γινόταν ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα γινόταν ποτέ η κυβέρνηση της αριστεράς, η πρώτη κτλ. Είναι μεγάλη ευθύνη αυτή. Και ο κόσμος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να απευθυνθούμε λίγο πιο άμεσα και περισσότερο, και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά. Δεν είναι μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει ένα καθεστώς. Αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Σήμερα, χθες, βγήκε ο κ. Ντίλιαν πάλι και εκβιάζει έναν πρωθυπουργό και δεν υπάρχει απάντηση. Προχθές στη Βουλή, την προηγούμενη εβδομάδα, σε δύο μέρες κλείσανε δύο σκάνδαλα, ο ΠΚΕΠΕ και υποκλοπές. Δηλαδή, και αυτό είναι ντροπή και για την ίδια τη Βουλή. Δεν είναι μόνο για την πλειοψηφία. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν μια άλλη φωνή, αριστερή, ριζοσπαστική, και επιμένω σε αυτό, όπως επίσης και τα κινήματα. Μη συμμετέχουμε πολύ στα κινήματα. Εγώ είχα και την χαρά, θα το πω, να είμαι στο Φλωτίλα που πήγαμε στη Γάζα, συλληφθήκαμε.
0: Ναι.
2: Με έναν κόσμο που δεν ήταν της Νέας Αριστεράς, υπήρχαν κάποιοι σύντροφοι βέβαια μαζί μας, και υπήρξε πολύ καλή συντροφική, έτσι, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το διακύβευμα και πολύ μεγάλος ο σκοπός. Άρα υπάρχει περιθώριο για την αριστερά, είμαι σίγουρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πέρκα.
2: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, καλή σας
0: να είστε σήμερα. Καλά κι εσείς. Θέλεις να σκοθούμε?
1: Θα σκοθούμε, άντε να σκοθούμε. Λοιπόν.
0: Να πάμε προς τα πάνω, κοντά στην πατρίδα σου.
1: Δεν πατρίδα. Νομός Πέλης, ούτως ή άλλως είναι πατρίδα.
0: Ναι,
1: Γιάννησα είναι
0: λέω...
1: και περιοχή καταγωγής μου, ούτως ή άλλως, διότι και ο πατέρας μου είναι από τα Γιάννησα. Ξεσπάει μια πυρκαγιά σε ένα σπίτι. Είναι ένας αστυνομικός, ο οποίος βρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Δεν σκέφτεται καθόλου τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξει η ζωή του. Εισβάλλει μέσα στο σπίτι με ένα πυροσβεστήρα. Βρίσκονται δύο κοριτσάκια εκεί μόνα τους. Τα είχαν αφήσει τα παιδάκια, οι γονείς είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ, όχι μικρά παιδιά, παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος. Και ευτυχώς κατάφερε και τα απομάκρυνε από το διαμέρισμα όπου είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης. Είναι αστυνομικός, είναι αυτός ο ήρωας αστυνομικός που αποδεικνύεται, κύριε Γεωργιάδη, για ακόμη μια φορά ότι υπηρετείτε το καθήκον σας με τον καλύτερο τρόπο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε
3: Καλημέρα.
0: Γεωργιάδη.
1: Θα μας πείτε καλημέρα. Λίγο πώς ακριβώς συνέβη, αν είχατε δεύτερες σκέψεις να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει και σε περίπτωση πυρκαγιών.
3: Πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερη σκέψη. Η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση για να μην υπάρξει μεγάλη έκταση στην πυρκαγιά και έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Βρισκόμουν στην οικία μου στο μπαλκόνι. Ξαφνικά διαπίστωσα από την απέναντι οικία να βγαίνουν έντονοι καπνοί. Άκουσα και τις φωνές των παιδιών να τσιρίζουν, να φωνάζουν. Αμέσως πήρα τον πυροσβεστήρα από την οικία μου, έτρεξα απέναντι. Μπήκα μέσα στην οικία, είδα τα κορίτσια τα οποία ήταν πανικόβλητα, σε κατάσταση σοκ, συγγνώμη. Τα απομάκρυνα το σπίτι μέσα, τα έβγαλα έξω και συνέχισα να μπήκα μέσα και με τη χρήση του πυροσβεστήρα έσβησα τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
0: Εν τω μεταξύ είχατε προλάβει να... Φαντάζομαι το πρώτο μέλημά σας ήταν να σπεύσετε στο σπίτι, έτσι, με τον πυροσβεστήρα. Είχατε προλάβει να ειδοποιήσετε την πυροσβεστική ταυτόχρονα προκειμένου να φτάσει.
3: Η σύζυγός μου ταυτόχρονα ενημέρωνε την πυροσβεστική από το σπίτι και ήρθαν άμεσα στο σημείο.
1: Τώρα, αυτή η πυρκαγιά ξέσπασε από έναν ηλιακό λαμπτήρα, έτσι όπως
3: από
1: διαβάσαμε,
3: ναι.
1: Τουλάχιστον από ένα φωτιστικό, από κάτι. Είχε επεκταθεί πού, στην κουζίνα, σε σαλόνι, σε τι?
3: Στο δωμάτιο που κοιμόντουσαν τα παιδιά έχει πάρει και πήρανε κάποια παιχνίδια, κάποια πλαστικά τέλος πάντων. Γι' αυτό και ο καπνός ήταν πολύ έντονος.
1: Ναι.
0: Τι σας είπανε τα κορίτσια, κύριε Γεωργιάδη?
3: Φυσικά με ευχαρίστησαν και οι γονείς και τα κορίτσια. Ήταν όλοι ευτυχισμένοι για το ότι όλα εξελίχθηκαν καλά και ομαλά.
1: Φαντάζομαι ότι άνοιξαν τα κοριτσάκια. Εσείς χτυπήσατε πόρτα, αντιληφθήκατε ότι είναι μέσα, ξέρατε ότι είναι μέσα τα παιδιά.
3: Δεν χτύπησα. Η αλήθεια δεν χτύπησα πόρτα. Εισέβαλα κατευθείαν μέσα, γιατί δεν περιμένεις ούτε να χτυπήσεις πόρτες, ούτε να πάρεις άδεια σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Από μπαλκόνι, τώρα με συγχωρείτε, από το μπαλκόνι μπήκατε στο διαμέρισμα?
3: Όχι, είναι μονοκατοικία και μπήκα από την πόρτα του σπιτιού, την είσοδο, την κεντρική.
1: Ναι.
0: Φανταζόμαστε τώρα, δεν ξέρω την ηλικία των κοριτσιών ακριβώς, αλλά θα σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσαν να βγουν. Αλλά φαντάζομαι ότι πανικοβλήθηκαν προφανώς τα δύο κορίτσια.
3: Ήταν πανικόβλητα και η μία μεγαλύτερη βγήκε στην αρχή μόνη της έξω, αλλά επειδή η αδερφή της η μικρή είχε μείνει μέσα και ήταν σε κατάσταση σοκ, ξαναμπήκανε μέσα και τις έβγαλα μετά μαζί έξω.
1: Ναι. Οι γονείς ήταν στο σούπερ μάρκετ, σωστά, τους ειδοποιήσατε?
3: Οι γονείς, τα κορίτσια.
1: Ειδοποιήθηκαν.
3: Ναι, τα κορίτσια επειδή ήταν λόγω εξετάσεων, διάβαζαν και έμειναν για λίγο μόνοι για να διαβάσουν. Οι γονείς πετάχτηκαν για κάποια ψώνια, για πολύ ελάχιστα λεπτά και μέσα σε ελάχιστα λεπτά έγινε το συμβάν αυτό.
1: Τους ειδοποιήσατε εσείς, τους ειδοποίησαν τα κορίτσια?
3: Τους ειδοποίησε η γειτονιά από εδώ. Και ήρθανε και αυτοί άμεσα στο σημείο.
1: Και όταν σας είδαν εκεί, κύριε Γεωργιάδη?
3: Ανακουφίστηκαν που είδαν ότι όλα ήταν καλά.
0: Μπράβο για την ψυχραιμία σας πρωτίστως. Είναι και το επάγγελμά σας τέτοιο που ούτως ή άλλως είστε κάπως εκπαιδευμένοι για κάτι το οποίο θα συμβεί προφανώς, αλλά και εσείς δείξατε ψυχραιμία. Ήταν τυχερή η οικογένεια γιατί ήσασταν σε άδεια, είχατε άδεια και ήσασταν στο σπίτι.
3: Ναι, ναι, είμαι ήδη σε αναρωτική άδεια από παλαιότερο τραυματισμό που έχω.
0: Ήταν σωτήρια η επέμβασή σας, πραγματικά.
1: Το αποδεικνύουν, νομίζω, τα παιδιά που υπηρετούν στην ελληνική αστυνομία. Ούτως ή άλλως είναι τα πρώτα που φτάνουν σε ένα περιστατικό.
0: Ναι, ναι.
1: Φωτιά, είναι τροχαίο, είναι καυγάς, είναι επεισόδιο. Είστε οι πρώτοι που φτάνετε και δεν είναι και η πρώτη φορά που επιλαμβάνεστε και τέτοιων περιστατικών και παρέχετε και βοήθειες και πρώτες βοήθειες πολλές φορές έχουμε δει.
3: Έτσι,
1: που αποδεικνύονται και σωτήριες κιόλας. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη, χαιρετίσματα στην πατρίδα
0: μου. Μπράβο και για την ευσυνειδησία σας.
1: Καλά.
0: Χαιρετίσματα
1: καλά.
0: Στην πατρίδα που αν και στερήθηκε η πατρίδα αυτό το παλικάρι εδώ, ναι. Είμαστε τυχεροί εμείς που τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Γεωργιάδη.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο.
0: Πού πάμε?
1: Ο ήρωας τώρα είναι. Στο Σπύρο τον Αλεξανδρή. Θα πάμε, είχαμε μία πυρκαγιά, Σπύρο, σε διαμέρισμα, έτσι.
4: Όλα σημειώθηκαν, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Σάμου στον Κορυδαλό. Φαίνεται η πυρκαγιά να έχει ξεκινήσει από κάποιο καντιλάκι το οποίο δεν ήταν υπό επιτήρηση, ξεκίνησαν οι φλόγες, έφυγαν από εκεί. Πήγαν στο πρώτο διαμέρισμα και έφυγαν στο δεύτερο και στο τρίτο, στα διαμέρισματα του δεύτερου και του τρίτου ορόφου. Έχει καεί όλος ο πρώτος όροφος. Στους πάνω ορόφους υπάρχουν κάποιες υλικές ζημιές. Μάλιστα, ένας άντρας γύρω στα 30 έχει εγκλωβιστεί στον τρίτο όροφο, στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Περίμενε την πυροσβεστική να φτάσει εδώ με βραχιονοφόρο όχημα για να τον απεγκλωβίσει. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ο άντρας προληπτικά μεταφέρεται αυτήν την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για κάποια προβλήματα που είχε με την αναπνοή του. Το έγινε και παροχή οξυγόνου, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλά στην υγεία του. Η προανάκριση τώρα της πυροσβεστικής θα δείξει τα αίτια της πυρκαγιάς. Θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πολιτικής προστασίας, αλλά και από αστυνομικούς της ομάδας Δίας που απέκλεισαν άμεσα το σημείο για την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών. Ευτυχώς οι ζημιές είναι μόνο υλικές, δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό.
1: Ευτυχώς,
4: είχαμε τον εγκλωβισμό του ένικου του διαμερίσματος που πέρασε κάποιες δραματικές στιγμές μέχρι να καταφέρει να απεγκλωβιστεί.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως βλέπουμε και τις ζημιές στα πλάνα που μας έχετε στείλει με τον συνάδελφο, τον οπειρατέρ, είναι πολύ εκτεταμένες οι ζημιές εκεί στο διαμέρισμα. Ευχαριστούμε πολύ. Παραμένεις άμα χρειαστεί, ούτως ή άλλως έχεις ρεπορτάζ και στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Θα αλλάξουμε τελείως τώρα κλίμα και θα μείνουμε στο κλίμα, το τροπικό μας κλίμα. Θέλεις να καθίσουμε?
0: Έλα, τι έγινε? Ναι.
1: Με το κλίμα δεν έχει να κάνει, με τη ζέστη δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ ακολουθώ εντολές.
1: Καλά κάνεις.
0: Εντολές.
1: Είσαι καλό παιδί γι' αυτό. Λοιπόν, ακραία ζέστη. Λένε οι ειδικοί ότι οδηγεί σε αλματώδη αύξηση καρδιακών περιστατικών. Γι' αυτό και πολύ συχνά σε περιόδους καύσωνα έχουμε συστάσεις από τους ειδικούς να αποφεύγουμε και την έκθεση στον ήλιο και γενικότερα τις εξωτερικές εργασίες και τους περιπάτους και τα τρεξίματα, πόσο μάλλον αν έχεις και κάποια προβλήματα, τουλάχιστον στην καρδιά. Είναι μαζί μας ο κύριος Πάλιος Ιωάννης, διευθυντής καρδιολόγος στο Metropolitan Hospital. Καλή σας ημέρα, κύριε
5: καλημέρα
1: διευθυντά.
5: Καλημέρα. Χαίρομαι
1: όσο
5: πολύ που είμαστε μαζί.
1: Όσο ανεβαίνει το θερμόμετρο, τόσο φαίνεται πως έτσι δημιουργούνται και προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα πάνε και πολύ καλά με την καρδούλα τους.
5: Η αλήθεια είναι ότι η ζέστη είναι πρόβλημα, ειδικά σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα, για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα προκαλεί αφυδάτωση. Έτσι λοιπόν ο οργανισμός αφυδατώνεται, χάνει ηλεκτρολίτες, νάτριο, κάλιο και γίνεται και αγκιοδιαστολή, δηλαδή χαλαρώνουν τα αγκία από τη ζέστη και πέφτει η πίεση. Επομένως, είναι...
1: Κύριε Διευθυντά, κύριε Πάγε, μπορώ αυτά να τα αναπληρώνω με τα σκευάσματα του εμπορίου, δηλαδή πέρα από το ότι χρειάζεται σωστή ενυδάτωση με νερό κλπ, οι ηλεκτρολίτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο βοηθούν επίσης?
5: Σωστά, βοηθούν εφόσον δεν υπάρχει μία διατροφή που να έχει μέσα όλα τα φρούτα, τα λαχανικά, τα μέταλλα, τα εχνοστοιχεία, μπορούμε να τα πάρουμε σαν συμπλήρωμα διατροφής.
0: Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε αντιληφθεί ότι έχει κάποια ευπάθεια, κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του, τι μπορεί να κάνει προκειμένου να προλάβει το οτιδήποτε και αν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην έχει αντιληφθεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα και να εμφανιστεί λόγω της υπερβολικής, της ανόδου της θερμοκρασίας, της ζέστης?
5: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να εκδηλωθεί στην έντονη ζέστη, γιατί όπως είπαμε η έντονη ζέστη κάνει υπόταση. Η υπόταση μπορεί να μας κάνει αδυναμία, ατονία, ζάλι, δηλαδή να σηκωθούμε και ορθοστατική υπόταση.
0: Ναι, ενώ επηρεάζει και τον υγιή άνθρωπο, αυτό εννοώ, κάποιον ο οποίος δεν έχει. Ναι.
5: Σαφώς επηρεάζει, αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά στις γυναίκες, ειδικά στις ψηλές και αδύνατες γυναίκες, όπου είναι εύκολο η πίεση να πέσει. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, το καλοκαίρι στην ξαπλώστρα στον ήλιο ξαπλωμένη, σηκώνεται ξαφνικά όρθια και λιποθυμάει. Τι έγινε εκεί? Λόγω της ζέστης έχει πέσει η πίεση, ξαπλωμένη στον ήλιο έχει αφυδατωθεί, οπότε με το που σηκώνεται όρθια δεν μπορεί να πάει πρακτικά αίμα στον εγκέφαλο λόγω της χαμηλής πίεσης και λιποθυμάει.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ενυδάτωση, νερό δηλαδή,
5: σωστά,
1: φρούτα, αποφεύγουμε σωστά τα λιπαρά.
5: Σωστά, μια υγιεινή διατροφή και σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγουμε τις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας. Δηλαδή για μπάνιο θα πάμε πρωί μέχρι τις 12 ή αργά το απόγευμα, μετά τις 5. Η απευθείας έκθεση στον ήλιο, πέρα από τις υπόλοιπες βλάβες, το δέρμα κτλ, δεν βοηθάει την καρδιά.
0: Είναι μύθος ότι μπορεί να μας προφυλάξει η ομπρέλα. Θέλω να πω, λέτε, να αποφύγουμε τις ώρες αυτές, το 12 με 5 ας πούμε που ακούμε συνήθως. Αν εγώ δεν είμαι εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και είμαι σε μια ομπρέλα, κινδυνεύω εξίσου?
5: Κοιτάξτε, θεωρητικά σε μία σκιά είστε προστατευμένοι εν μέρη, ωστόσο ξέρετε ότι αυτά είναι σχετικά, δηλαδή οι ομπρέλες δεν κρύβουν απόλυτα τον ήλιο, κάποιες είναι λεγόμενες σιθρού, οπότε κάποια ακτινοβολία θα περνάει. Ιδανικά λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα μέρος σκιερό.
1: Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι έχει να κάνει με το αίσθημα δυσφορίας που μας δημιουργεί η πολύ υψηλή θερμοκρασία, γιατρέ. Αυτό είναι δηλαδή που ανησυχεί.

0: καλό είναι οι καρδιοπαθείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή να μιλήσουν με τον γιατρό τους, να δουν μήπως πρέπει να τροποποιηθεί η αγωγή αυτή.
1: Να κλείσουμε με τα παιδιά, τη συμβουλή σας για τα παιδιά.
0: Στα παιδιά πάντα είμαστε πιο ευαίσθητοι. Τα παιδιά δεν κινδυνεύουν τόσο από καρδιαγγειακά, αλλά να ξέρετε ότι η έκθεση στον ήλιο, στην ακτινοβολία, είναι νούμερο ένα παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του δέρματος, οπότε εγώ στα παιδιά πιο πολύ ανησυχώ για καρκίνο δέρματος. Γι' αυτό θέλω να τα προστατεύω από τον ήλιο. Mm-hmm.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννης Πάγιος, διευθυντής...
1: Την προσοχή μας, παιδιά.
2: Παγιός, διευθυντής, καρδιολόγος στο Μετροπόλιταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά.
1: Τώρα. Μετάλλικα πήγες.
2: Δεν πήγες.
1: Iron Maiden πήγες.
2: Δεν πήγες.
1: Τελικό EuroLeague πήγες.
2: Δεν πήγες.
1: Πώς να μετρήσεις τα ντεσιμπέλια εσύ τώρα, δηλαδή με συγχωρείς πάρα
2: πολύ. Αφού έχω τους ειδικούς, παιδί μου, και αυτά εγώ θα τα κάνω.
1: Δεν πήγα ούτε εγώ εκεί.
2: Εμείς οπότε, και αυτό θα κάνουμε και εμείς.
1: Κύριε Καραστάτη, θα μας βοηθήσετε. Ο κύριος Καραστάτης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών είναι μαζί μας. Μετρήσατε...
3: Δεν είμαι ειδικός στη Μετάλλικα, αλλά στη φασαρία που κάνουν.
2: Αυτό λέμε.
1: Στη φασαρία λέει που κάνουν. Στη φασαρία.
2: Συγγνώμη τώρα. Κύριε Καραστάθη, αλήθεια μπήκατε στη διαδικασία για να καταγράψετε ποιοι προκάλεσαν έτσι μεγαλύτερο χαμό. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι παρακολούθησαν τους Μετάλλικα, τους Iron Maiden ή το EuroLeague.
3: Λοιπόν, να σας πω, είναι κάτι που γίνεται γενικά σε πολλά τέτοια γεγονότα, σε πολλά κράτη. Έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό οι Αμερικανοί. Έχει γίνει με την διάσημη, την Taylor Swift, κατ' επανάληψη το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος έδειξε ανάλογη συμπεριφορά, ανάλογο ενδιαφέρον απέναντι στο τι τελικά δημιουργείται από το συντονισμό αυτής της ανθρωπογενούς συμπεριφοράς, του πλήθους που συντονίζεται. Δηλαδή, κοιτάξτε, πέρα να ξεχάσουμε την μουσική και δούμε ένα πλήθος να συντονίζεται ρυθμικά με ένα συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό είναι μία πηγή θορύβου, όπως είπαμε πριν, μία πηγή σήματος.
1: Και ταρακουνήματος.
3: Λοιπόν,
1: άρα.
3: Ένα ταρακούνημα, ναι, βεβαίως. Αυτό λοιπόν το πράγμα γίνεται αισθητό σε μεγάλη ακτίνα γύρω-γύρω. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι στα κτίσματα, τα παρακείμενα, αισθάνονται κάθε φορά που υπάρχει συναυλία πάρα πολύ έντονα το φαινόμενο αυτό, άσχετα για να δεν το καταγράφουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ως φαινόμενο, έχει αξία να μελετηθεί, όπως και κάθε φαινόμενο το οποίο δημιουργεί κάποια δόνηση στον περιβάλλοντα χώρο.
2: Εσείς αυτά τα δεδομένα τα αξιολογείτε, δηλαδή... Σε μελέτες δεν είναι...
3: Θα σας εξηγήσω.
2: Πού σας φαίνονται χρήσιμο αυτό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο βέβαια είναι και ότι θέλαμε να έρθει λίγο και η σεισμολογία πιο κοντά στον πολίτη, να ενδιαφερθεί λίγο για τη σεισμομετρία και πόσο ευαίσθητα είναι αυτά τα όργανα. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει ο κόσμος και τον έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, ασχέτως ότι πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται, λέει διάφορα πράγματα για τους σεισμολόγους κτλ. Πάντα είναι δίπλα μας.
2: Ναι.
3: Πάντα είναι μαζί μας. Και όταν πάμε να καταστήσουμε τα όργανα και όταν βγαίνουμε ύπαιθρο, πάντα είναι η εκδήλωση του κοινού είναι πάρα πολύ φιλική απέναντί μας. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, ευαισθητοποιηθήκαμε για το πόσο αυτά τα όργανα είναι ευαίσθητα στην καταγραφή.
2: Α,
3: και είδατε ότι τελικά πέρασε το μήνυμα αυτό.
1: Νικητή έχουμε. Μετάλλικα, Iron Maiden.
3: Ξεκάθαρα, μετά...
1: Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος κέρδισε τελικά. Λοιπόν, με ποιον ταρακουνηθήκαμε
3: λοιπόν,
1: περισσότερο.
3: Ο νικητής είναι ξεκάθαρα Μετάλλικα. Από ό,τι φαίνεται είχαν πιο ρυθμικό τραγούδι.
1: Κοινό.
3: Και το κοινό ακολούθησε με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν βρίσκαμε έναν ισοδύναμο σεισμό για τους Μετάλλικα στην ενέργεια που εκλήθηκε, αυτό θα ήταν της τάξης του 1,5. Ενώ αντίθετα, για τους Iron Maiden ήταν 0,9. Αρκετά μικρότερο, έτσι.
2: Ήταν πολύ πιο ζωηρή. Όσοι παρακολούθησαν
3: πολύ πιο ζωηρή.
1: Μετάλλικα είναι η μισή Ρίχτερ, 0,9.
3: Παρότι
1: Iron,
3: δεν πήγαμε,
1: και ο τελικός,
3: μπορούμε να το πιστοποιήσουμε.
1: Ο τελικός τίποτα.
3: Ο τελικός ήταν κοντά στους
1: Iron Maiden.

0: και αυτό ήταν φυσιολογικό. Ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε τα γήπεδα, όσο και αν φαίνεται εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά έχουμε όλοι βρεθεί μέσα σε αγώνες και τα λοιπά και βλέπουμε τον ενθουσιασμό, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο.
1: Εξαρτάται από τις ομάδες, κύριε Καραστάθη, εξαρτάται ποιοι είναι οι αντίπαλοι.
0: Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί έχουν δείξει ότι είναι ενθουσιώδεις οι οπαδοί.
2: Εντάξει, δεν θα σας ρωτήσουμε τι ομάδα είστε. Το καταλάβαμε, κύριε Καραστάθη. Θα σας ρωτήσω κάτι εγώ. Ένα φορτηγό το οποίο περνάει έξω από ένα σπίτι, από ένα κτίριο τέλος πάντων, και συντονίζεται, υπάρχει καμιά λακκούβα, κάτι και πέφτει εκεί και συνεχίζει την πορεία του, και συντονίζεται αυτό το οίκημα. Το κτίριο, δηλαδή το νιώθεις. Mm-hmm. Πόσες φορές έχεις συμβεί στον καθένα. Εκεί τι δόνηση προκαλείται δηλαδή.
0: Λοιπόν, ακούστε. Σίγουρα οι σεισμογράφοι καταγράφουν πάρα πολύ συχνά και τέτοιου είδους θορύβους. Δηλαδή, ένα φορτηγό, όπως είπατε, κάνει ένα ισχυρό σεισμικό κύμα. Τα λέμε σεισμικά κύματα, δεν έχουν να κάνουν
2: με τους σεισμούς. Σαφώς.
0: Αλλά οτιδήποτε διέρχεται μέσα από το υπέδαφος και φτάνει στο σπίτι και το βλέπουμε ένα συντονισμό, έτσι. Ή και βέβαια πολλές φορές είναι και από τον ήχο, ο οποίος ήχος περνάει και συντονίζει τα παράθυρα κτλ. Αλλά μέσα από το έδαφος, όντως περνάει. Αυτό δεν είναι σε μέγεθος μεγάλο.
1: Πόσα φορτηγά περνάνε έξω από το σπίτι σου, παιδί μου? Πες μου τι γίνεται έξω από το σπίτι σου, πραγματικά όμως. Δηλαδή, για να το έχει τόση έννοια, τόση αγωνία, κάτι γίνεται εκεί. Μου τον ταρακουνάνε.
0: Αλήθεια, αυτό, κύριε Κουτροκόη, που με έχουν ερωτήσει, είναι γιατί έχουν δει τα σήματα που προκαλεί μέσα σε ένα σεισμογράφο, ένα φορτηγό. Καλά, λέει, τι γίνεται, πώς το ξεχωρίζετε. Και βεβαίως και έχει τελείως διαφορετικό ίχνος ο σεισμός, έχει χαρακτηριστικό ίχνος ο σεισμός. Μπορούμε, βλέποντας τους σεισμούς, να ξεχωρίσουμε. Όπως βλέπουμε τους ανθρώπους και λέμε αυτός είναι από την Κίνα, αυτός είναι, ξέρω εγώ, έτσι βλέπουμε ακριβώς όλα τα χρηστικά
2: λοιπόν,
0: στον κάθε σεισμό, μόνο και μόνο
2: κύριε Καραστάθη, με την καταγραφή του. Έχετε challenge μέσα στο καλοκαίρι, Άννα Βύση.
1: Έχει στείλει ο Λευτέρης
2: και Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία. Κανονίστε, θέλουμε και λοιπόν, εκεί επίσης όργανα.
1: Σεπτέμβριο. Στέλνει ο Λευτέρης τώρα.
2: Σεπτέμβριο είναι η Βύση. Σεπτέμβριο είναι και ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία.
0: Το πείραμα ολοκληρώθηκε τώρα. Από εδώ και πέρα, αυτά τα συμπεράσματα που είχαμε, περάσαμε το μήνυμά μας.
1: Δεν το δεχόμαστε. Εμένα μου στέλνει ο γιος μου. Έτσι και χειρότερα στη Βύση θα περάσουμε τους Μετάλλικα, που είναι 1,5 ρίχτερ. Οπότε έχουμε λοιπόν, νέο challenge.
0: Ξέρετε, το challenge όμως είναι να αφήσουμε και όρθιο και το...
1: Και το ΟΑΚΑ.
0: Το ΟΑΚΑ, έτσι. Γιατί αν αρχίσουμε να μετράμε τώρα ποιος κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο, δεν το βλέπω καλά το...
2: Ναι, θα τον κρεμίσουμε. Θα τον κρεμίσουμε.
0: Δεν γίνεται.
2: Ευχαριστούμε
0: νομίζω
2: πάρα πολύ.
0: Καλό είναι να το κλείσουμε εδώ και εμείς το πείραμα και το θέμα.
1: Κύριε Καραστάθη, να τα λέμε πιο συχνά χωρίς να υπάρχουν σεισμοί και σεισμική δραστηριότητα. Να βγαίνουμε για άλλα θέματα.
0: Έτσι.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Και ήταν καλό ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ για μια σεισμική καταγραφή.
2: Γεια σας, κύριε Καραστάθη, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Ωραία. Είδες, ρε παιδί μου, πόσο διαφορετικοί είμαστε όλοι όταν δεν μιλάμε για το αντικείμενό μας.
1: Πολύ είδες.
2: Τώρα, για το αντικείμενό του μίλησε ο κύριος Καραστάθης, αλλά τον φιλοξενούμε συνήθως πάντοτε μετά από μια σεισμική δόνηση. Εμείς μέσα στον πανικό, οι επιστήμονες μέσα στον πανικό, να καταγράφουν, να τους ενοχλούμε, να τους κάνουμε.
1: Κοιτάξτε, ωραία τώρα. Αυτό το κρυθαράκι δεν έχει φύγει ακόμη, έτσι.
2: Πότε θα φύγει το μεταξύ.
1: Το σεισμούτζε σου έχω ρίξει και δεν έχει φύγει ακόμη.
2: Πότε θα φύγει, μπορεί να μου απαντήσει κανείς. Κανένας ειδικός
1: που θα φύγει.
2: Αυτό
1: μπορούμε να βγάλουμε.
2: Αυτό το κρυθαράκι. Κανένα οφθαλμίατρο να παρακολουθεί. Μην κάνει κοντινό, θα ανισχύσει η μάνα μου.
1: Έλα μωρέ, κρυθαράκι. Δεν έχει κάτι άλλο. Ένα κρυθαράκι απλό έχει.
2: Ένα οφθαλμίατρο, σα παρακαλώ, αν μα παρακολουθεί, ένα μηνυματάκι λίγο να μου πει από την
1: Τρίτη μέρα.
2: Από την Κυριακή βάζω αντιβίωση.
1: Τρίτη μέρα, ναι, τέταρτη.
2: Πότε θα φύγει, ρε παιδιά, άντε όμως. Πάμε διαφημίσεις.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
13: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
14: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
15: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
13: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
18: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
19: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
20: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
21: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μπράβο, Γιώργο. Τι? Ιταλικό, ε. Και ιταλικό. Έτσι.
1: Όσο parlare la lingua italiana.
0: Ότι. Μόνο τι άμμο ξέρω. Τι άμμο.
1: Λάσο σουρελά, λάσο σουρελά. Δεν ξέρει από την ελληνική ταινία.
0: Λάσο σουρελά. Ιταλικό είναι.
1: Πες, παιδί μου,
0: Μπονασέρα,
1: που είναι έτσι, μπράβο, 12-8 λεπτά μετά τις 12.
0: Έστω μια ανάρτηση F, ορισμένη σε ένα διάστημα δέλτα. Αν η F είναι συνεχή στο δέλτα και F στη μειωστή, ξέρω εγώ, σε παρένθεση το Χ ίσον 0, για κάθε εσωτερικό σημείο Χ του δέλτα να αποδείξετε ότι η F είναι σταθερή σε όλο το διάστημα δέλτα.
1: Τι είναι αυτά το διαβόλου που
0: μας λες. Συγγνώμη να σας πω κάτι τώρα. Ναι, παιδιά, εγώ ήξερα τα μαθηματικά. Εγώ ήξερα τα μαθηματικά, έχουν αριθμούς. Τώρα, F, Χ, Δέλτα, Ψι, Ρο, Κταφ, Κάπα, Αλφα, αυτά δεν μαθηματικά.
1: Μαθηματικά του μέλλοντος είναι αυτά.
0: Τι μαθηματικά είναι αυτά, με ζουλεύουν τώρα.
1: Σκέψου να έχεις να διαβάσεις τέτοια με το Λευτέρι.
0: Αυτό είναι μόνο. Θα έχω, αυτό φοβάμαι. Κύριε Στρατηγάκη, σας παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη.
2: Λοιπόν, τα μαθηματικά δεν έχουν αριθμούς. Η αριθμητική έχει αριθμούς.
0: Μεγείωσε, κύριε Στρατηγάκη.
2: Τα μαθηματικά έχουν μεταβλητές. Και έτσι όλες οι πράξεις γίνονται μεταξύ μεταβλητών και όχι μεταξύ αριθμών.
0: Ωραία. Να εκφράσω μια απορία τότε. Γιατί στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, έχουμε τρελάνει τα παιδιά μας, εφόσον με αριθμούς και τα έχουμε τρελάνει στην κυριολεξία, ας πούμε.
1: Γιατί κάνουν αριθμητική, σου λέει ο άνθρωπος.
2: Να σας το εξηγήσω. Οι μεταβλητές είναι το επόμενο επίπεδο, το επόμενο level που θα λέγανε και οι μαθητές, μετά τους αριθμούς, δηλαδή έχεις τον αριθμό 3, τον αριθμό 4, το γενικεύεις και λες έστω αριθμός α. Αυτός ο α μπορεί να περιλαμβάνει πάρα πολλούς άλλους αριθμούς. Και εσύ κάνοντας πράξεις με τον α, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσες στη θέση του α να βάλεις οποιοδήποτε αριθμό και να βγάλεις το αποτέλεσμα.
1: Αρχαία.
2: Αυτό είναι τα μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχουν και τόσο μεγάλα ποσοστά αποτυχία στις πανελλαδικές.
1: Κύριε Στρατηγάκη,
2: δεν είναι εύκολο.
1: Προσέξτε τώρα. Αρχαία τα παιδιά μας δεν θέλουν να μαθαίνουν γιατί δεν τους χρειαστούν ποτέ και πουθενά. Λατινικά δεν θέλουν να μαθαίνουν γιατί δεν θα τους χρειαστούν
0: γιατί
1: ποτέ και πουθενά.
0: Γιατί έχει πεθαμένη γλώσσα.
1: Μεταβλητές δεν θέλουν να μαθαίνουν επειδή δεν θα τους χρειαστούν ποτέ και πουθενά. Τι θέλουν να μαθαίνουν αυτά τα παιδιά μας. Για πείτε μας λίγο τώρα. Εσείς που είστε
2: λοιπόν,
1: και ειδικός.
2: Να σας εξηγήσω. Τα παιδιά δεν θέλουν να μαθαίνουν απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Το ίδιο ακριβώς νιώθαμε και εμείς στην ηλικία τους.
1: Ναι.
2: Και εμάς μας ζορίζανε για να μάθουν. Ποια είναι η διαφορά? Ότι αυτό το ζόρι στην εποχή μας έπιανε και μαθαίναμε, ενώ τώρα δυστυχώς δεν πιάνει και δεν μαθαίνουν τα παιδιά.
1: Ωραία. Για πείτε
2: έτσι
1: μας
2: κι αλλιώς όμως, κανείς δεν θέλει να μάθει κακά τα ψέματα, διότι η μάθηση είναι επίπονη, είναι κουραστική. Και ειδικά στις μέρες μας, κανείς δεν θέλει να κουράζεται. Όλοι προτιμούν τις εύκολες λύσεις.
1: Απλά μετά φτάνουμε σε κάποια χρόνια που λέμε στερνή μου γνώση να σήχα πρώτα.
0: Σωστά.
1: Για
0: τα
1: κάντε
0: λέει,
1: μας ε. Ναι, σαφώς. Για κάντε μας ένα σχόλιο λίγο για τα θέματα στα αρχαία, στα μαθηματικά και στην βιολογία. Ήτανε βατά, αναμενόμενα?
2: Κοιτάξτε, ευτυχώς όλα ήταν εντός ύλης, ευτυχώς είχαν σαφήνεια, από εκεί και πέρα ευτυχώς είχαν διαβάθμιση δυσκολίας και βεβαίως το τέταρτο θέμα είναι αυτό το οποίο κρίνει τον αριθμό των αριστούχων και εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι φέτος ακούγεται ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι πέρυσι και πρόπερσι. Να δούμε λοιπόν στην κάρτα μας τι συμβαίνει για να ηρεμήσουν λίγο οι γονείς και τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Αν ξεκινήσουμε από τα αρχαία ελληνικά, βλέπουμε ότι σχεδόν ένα στους δύο γράφει κάτω από τη βάση.
1: Μάλιστα.
2: Το 2025 το ποσοστό ήταν 47,69%. Το 24 ήταν 40% και είναι ελάχιστοι αριστούχοι, λίγο πάνω από το 2%. Συνεπώς ένας βαθμός κοντά στο 17-18 είναι εξαιρετικός βαθμός για τα αρχαία κακά τα ψέματα.
1: Βεβαίως.
2: Στη βιολογία τα πράγματα είναι καλύτερα διότι τα παιδιά διαβάζουν περισσότερο, μια και εκεί ο ανταγωνισμός για τις ιατρικές σχολές είναι τρελός. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι πέρυσι το 19,47% των υποψηφίων αρίστευσε στη βιολογία, δηλαδή περίπου ένα στα πέντε παιδιά έγραψε πάνω από 18.
0: Ήτανε τα φετινά, η φετινή ήτανε, είπατε εντός ύλης τα θέματα, αλλά ήτανε εύκολα ή δύσκολα, εσείς που έχετε
2: λίγο
0: την εμπειρία.
2: Λίγο πιο δύσκολα οι εκτιμήσεις των καθηγητών, ναι, λένε ότι είναι λίγο πιο δύσκολα από ό,τι πέρυσι. Μάλιστα. Αυτό όμως θα αποδειχθεί όταν θα ανακοινωθούν οι βαθμοί.
0: Σαφώς.
2: Διότι εμείς μπορεί να λέμε τα θέματα ήταν πιο εύκολα ή πιο δύσκολα, σημασία έχει πώς έγραψαν τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
2: Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς έγραψαν τα παιδιά. Υποθέτουμε πώς έγραψαν.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: ναι, ναι.
2: Αυτή η υπόθεση μπορεί να έχει απόσταση από την πραγματικότητα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ωραία. Εκείνο που βλέπετε τη μεγάλη διαφορά είναι στα θέματα των μαθηματικών του δεύτερου πεδίου, που είναι οι θετικές σπουδές, πολυτεχνία, φυσικομαθηματικές, και του τέταρτου πεδίου, που είναι τα οικονομικά και η πληροφορική. Βλέπετε στον αριθμό των αριστούχων, προσέξτε, είναι ίδια ύλη, ίδια θέματα.
0: Mm-hmm.
2: Στο δεύτερο πεδίο 16,64% αριστούχοι, στο τέταρτο πεδίο μόλις 2,10%.
1: Ναι, γιατί είναι διαφορετική αντιμετώπιση του μαθήματος από τα παιδιά ανάλογα του πεδίου
0: νωρίτερα
1: που θα ακολουθήσουμε.
0: Νομίζω φιλοξενήσαμε μαθητές από το τέταρτο
1: αμέσως
0: πεδίο. Βγαίνανε αμέσως, βγήκανε πολύ νωρίς από τις εξετάσεις.
1: Δηλαδή πάνε για ένα 10 τη βάση, για παράδειγμα, και είναι και ευχαριστημένα τα παιδιά.
2: Θα το καταλάβετε αν κοιτάξετε στο διάγραμμα που έχουμε τα κόκκινα. Τα κόκκινα λένε ότι το 73,68% των παιδιών πέρυσι έγραψε κάτω από 10 στο τέταρτο πεδίο. Mm. Δηλαδή 7,5 στους 10. Και μάλιστα το 40% έγραψε κάτω από 5. Είναι αυτοί που είδατε να βγαίνουν κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Άρα ξέρουν τι λένε τα παιδιά.
1: Πάντως, κύριε Στρατηγάκη, και έτσι να ολοκληρώσουμε, αν έχουν έναν μέσο όρο 14-15 τα παιδιά, ενώ σε όλα τα μαθήματα, τα μόρια, πετυχαίνουν σε πολύ καλή σχολή. Μπορεί και σε σχολή επιλογής τους. Δηλαδή στις πρώτες τους επιλογές. Έτσι.
2: Και μάλιστα να σας πω ότι το 9 στα μαθηματικά του τέταρτου πεδίου θεωρείται σούπερ βαθμό.
1: Βεβαίως.
2: Διότι σε κατατάσσει μέσα στο 30% των καλύτερων.
1: Ναι.
2: Να θυμίσουμε εδώ ότι οι πανελλαδικές, ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων, θα περάσουν τόσοι όσοι είναι οι θέσεις και βέβαια όσοι περνά την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Άρα ο σκοπός τους δεν είναι να γράψουν άριστα, ο σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα από τους υπόλοιπους.
1: Nice.
2: Έτσι λοιπόν το 9 στα μαθηματικά θεωρείται σούπερ βαθμός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ελπίζω να μην μας παρακολουθούν μαθητές τώρα στις χαμηλότερες τάξεις, να ακούνε τον κύριο Στρατηγάκη να λέει το 9 είναι σούπερ. Να μην μπερδευτούν με τις υπόλοιπες. Για πανελλαδικές μιλάω, κύριο Στρατηγάκης, έτσι, όχι για προαγωγικές
2: έτσι
0: εξετάσεις.
2: Και μια και το αναφέρατε, να πούμε μια κουβέντα. Τα θέματα, το λένε όλοι οι καθηγητές, απαιτούν γνώσεις και των προηγούμενων τάξεων. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν οι μαθητές των παρακάτω τάξεων.
1: Γιατί
2: πού
1: να καλύψεις κενά τόσων χρόνων σε μια χρονιά, δεν γίνεται, κύριε Στρατηγάκη.
2: Απλά δεν γίνεται.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Παιδιά, σταματήστε να βάζετε τα πλάνα από το δεύτερο ενίο Λύκειο Θεσσαλονίκη, σας παρακαλώ, γιατί μου θυμίζει τα παιδικά μου τα χρόνια.
1: Και εγχώνεσαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μου λείπει να. Το βάλα ξανά.
1: Νοσταλγία.
0: Ναι, τώρα έχουμε φτάσει σε αυτήν την ηλικία που έχουμε φτάσει. Θυμόμαστε τώρα που μπαίναμε στην τάξη. Ήταν ωραία.
1: Σε πολύ ωραία γειτονιά.
0: Η Κτίνου. Καταλαβαίνει τι γινόταν εκεί.
1: Με τα δέντρα, με τη δροσούλα, με
0: αυτά,
1: τα λες καφέ.
0: Εσύ, τα καφέ, τα μπάρ, όλα αυτά.
1: Αυτά. Κυρία Μεθενίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά.
1: Μας φέρνετε ευχάριστες ειδήσεις για το επίδομα του ενοικίου. Έχουμε αλλαγές σε κριτήρια, εισοδηματικά κλπ. Προς τα πάνω, ναι.
3: Προς τα πάνω, σημαντικές αλλαγές. Ναι. Πραγματικά σπάνιο το γεγονός να φέρνουμε εμείς ευχάριστα νέα. Συνήθως για πληρωμές μιλάμε.
1: Ναι,
3: αλλά πράγματι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία αλλάζουν και πολύ περισσότεροι θα μπορούν να λάβουν πλέον την επιστροφή ενοικίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Να τα δούμε.
3: Βεβαίως. Πώς αλλάζουν λοιπόν τα κριτήρια, να δούμε αναλυτικά. Τα οικονομικά όρια λοιπόν για τον άγαμο από τις 20.000 πηγαίνει στις 25.000, οι έγκαμοι από τις 28 στις 35, ενώ οι μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 ευρώ στις 39.000 ευρώ, ενώ η προσάξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχουμε ένα συν 1.000 ευρώ για την κάθε τέτοια περίπτωση, από 4.000 στα 5.000 ευρώ για το κάθε μέλος που υπάρχει στην οικογένεια του.
1: Δεν αλλάζουν όμως τα δεδομένα της ακίνητης περιουσίας.
3: Παραμένει σταθερό αυτό το κομμάτι. Με βάση τον ένφυο, ο οποίος έχει εκδοθεί ήδη, 120.000 ευρώ είναι η βάση, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και συν 20.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, το οποίο υπάρχει στη φορολογική δήλωση των ενδυνάμει δικαιούχων.
1: Mm-hmm.
3: Επίσης, εδώ έχουμε μια σημαντική αλλαγή, επιστροφή δύο ενοικίων για συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές.
3: Σωστά.
1: Είναι κατηγορίες εργαζομένων που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν και σοβαρό πρόβλημα.
3: Βέβαια.
1: Όταν έχει να κάνει και με νησιωτική Ελλάδα, έτσι. Τα έχουμε πει σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι πολλά τα ακίνητα, επομένως βάζουν και πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
3: Και που είναι και τουριστικές οι περιοχές, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και πολύ αυξημένα γενικώς τα ποσά των ενοικίων. Επομένως, σίγουρα έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τη συγκεκριμένη επιστροφή. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι να υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
3: Εννοείται. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν απαιτείται κάποια αίτηση προκειμένου να λάβουν οι κατηγορίες αυτές την επιστροφή του ενοικίου.
0: Πολύ ωραία.
3: 30 Νοεμβρίου θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ρύθμιση 72 δόσεων.
3: Βεβαιωμένες οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου το 2023. Mm-hmm. Δεν υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση, συγκεκριμένη διαδικασία όσοι είχαν ρυθμισμένη οφειλή από 21 Τετάρτου μέχρι και την αίτηση για την ρύθμιση.
0: Αυτή ήταν σε άλλη ρύθμιση όμως. Και σε ποια είναι το ερώτημα?
3: Αυτή ήταν στην πάγια ρύθμιση λογικά. Εκτός αν ήταν πολύ παλιές οφειλές, οι οποίες μπορεί να είχαν υπαχθεί στις 120 δόσεις. Βέβαια, αν κάποιος είχε την οφειλή του στις 120 δόσεις, λογικό και επόμενο να μην επιλέξει τις 72.
0: Λιγότερες.
3: Προφανώς.
0: Ναι. Αλλά... Γι' αυτό δηλαδή που λέει, γιατί ο Γιώργος.
3: Για τις 24. Γιατί αν κάποιος είχε επιλέξει τις 24, που το πιο πιθανό είναι αυτό βέβαια, ότι κάποιος θα έχει ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, θα αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των δόσεων. Επομένως, θα αυξήσει και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αποπληρώσει την τελική του οφειλή. Άρα λοιπόν, το κράτος λέει ότι αν κάποιος mm-hmm. την ημέρα της εξαγγελίας του μέτρου, που γι' αυτό ορίζεται και 21 Απριλίου το 2026, είχε ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, δεν μπορεί να βελτιώσει το καθεστώς το οποίο είχε ήδη επιλέξει τότε.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφερθούμε στην πιο ευνοϊκή ρύθμιση σε περίπτωση που είχαμε ρυθμίσει ήδη την οφειλή μας.
0: Συνεχίζουμε με την κάρτα μας, να τη βλέπουμε κιόλας.
3: Δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και βέβαια θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις 5 τελευταίες φορολογικές δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολή τη συγκεκριμένη διαδικασία 31 Δεκάτου 2025.
1: Άρα το λοιπόν. Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30 ευρώ εδώ.
3: Μάλιστα, είναι τα 30 ευρώ. Ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 3 εργάσιμες από την αίτηση για την υπαγωγή και η διαδικασία αναμένεται να τρέξει μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι 31 Δεκάτου 2026.
1: Δηλαδή, ακολουθεί τώρα, έχει χρόνο, για να υποβάλει την αίτηση.
3: Είναι σε διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Οπότε για να ψηφιστεί και να τρέξει κιόλας και να ανοίξει η διαδικασία, φαντάζομαι ότι από αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει.
0: Θα υπάρχει ένα περιθώριο 5 μηνών λοιπόν, όποιος θέλει να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά.
3: Ένα μέτρο που το περιμένουν πάρα πολλοί γονείς με πολύ μεγάλη αγωνία. Το σημαντικό εδώ και αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα δεδομένα τα οποία αντλεί το σύστημα είναι με βάση την περσινή φορολογική δήλωση. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνουν τη φετινή τους δήλωση προκειμένου να ενταχθούν στο συγκεκριμένο μέτρο. Όριο για τους έγκαμους είναι το ποσό των 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 39.000 ευρώ. Συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο πάλι πέραν του πρώτου. Το ποσό που θα δοθεί είναι 150 ευρώ εφάπαξ ανά εξαρτώμενο μέλος, ενώ η εξόφληση αναμένεται να γίνει 30 έκτου στο λογαριασμό που ήταν ήδη δηλωμένος στην ΑΔΕ 31 Πέμπτου το 2026. Επομένως, λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Ό,τι έχουμε αποτυπώσει στο σύστημα από την περσινή μας δήλωση και τον λογαριασμό που έχουμε δηλώσει, αντλεί τα στοιχεία η ΑΔΕ και περνάει τα χρήματα. Σε περίπτωση τώρα που
0: κάποια έρθει νέο μέλος.
3: Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε ότι θα δουν τα χρήματα με βάση την εικόνα του 24 γονείς τέλος του μήνα, 36, και μέχρι 31 Αυγούστου θα γίνει και μια συμπληρωματική πληρωμή για τα παιδάκια τα οποία έχουν γεννηθεί μέσα στο 25 και το σύστημα ακόμα δεν τα βλέπει.
0: Καλά που υπάρχετε και εσείς να τα εξηγείτε, γιατί αν περίμεναν οι οικογένειες να βγάλουν άκρη μόνες τους, νομίζω θα μπερδεύονταν με τόσα κριτήρια.
1: Τι θα κάνουν, παιδί μου, και... θα είναι κλέφτες, η κυρία Μεθενίτη.
0: Μα αυτό λέω, καλά που υπάρχουν, λέω.
3: Δυστυχώς είναι πολύ περίπλοκα τα συστήματα, οπότε πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρέπει
1: με
3: να τα διαβάζουν
1: πάμε,
3: και να τα εξηγούν. Όχι βέβαια, 15 Ιουλίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις ακόμα περιμένουμε να υποβληθούν. Από τα 6,7 εκατομμύρια έχουν υποβληθεί περίπου 4,2. Άρα έχουμε
1: κάθε
3: ακόμα...
1: χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο τα
0: άμα
1: ίδια.
0: Άμα βάζανε ένα ποσοστό αντί για εκείνους που πληρώνουν αμέσως το 4%, να το κάνανε ένα 54%.
1: Τι ωραία
0: ποσά. Να δεις πώς θα έτρεχα να κάνουν τις ορολογικές τους δηλώσεις.
3: Θα είχαμε πνιγεί βέβαια μετά, ναι. Γιατί δεν θα προλαβαίναμε με τίποτα να το
0: εξαρτηθούμε.
1: Δεν θα σας βρίσκαμε να μας έρχεστε στην εκπομπή ποτέ.
3: Με τίποτα, νομίζω, αλλά κάθε βοήθεια δεκτή βέβαια. Θα μπορούσατε να έρθετε στη ζωγραφία για να βοηθήσετε εσείς την κατάσταση.
1: Με, εννοείται, φυσικά.
0: Θα πάμε και πολύ καλά με τα μαθηματικά. Γιατί άλλωστε μεταβολές είναι α, φ, χ, ψ, ω, μέγα, επί τρία.
1: Μεταβλητές βρε.
0: Αυτό.
1: Όχι μεταβολές. Μεταβλητές. Ευχαριστούμε.
0: Όπως καταλάβατε, μου θεωρητική κατεύθυνση. Ευχαριστούμε, κυρία Μεθενίτη.
1: Κυρία Μεθενίτη μου, να είστε καλά.
0: Πάμε στα
1: Θα δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, αλλά ταυτόχρονα μας γεμίζει ελπίδες. Και λέω ότι είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με τον καρκίνο. Mm-hmm. Απλά μας έρχονται νέα από την ιατρική κοινότητα, τα οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αρδαβάνη. Είναι ογκολόγος και διευθυντής της πρώτης παθολογικής του νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Είναι μαζί μας και η κυρία Σάρη Δάκη, παθολόγος, διευθύντρια στην πρώτη ογκολογική κλινική Metropolitan Hospital. Καλημέρα και στους δυο. Σας ευχαριστούμε πολύ
4: καλημέρα
1: που είσαστε μαζί μας.
4: Καλημέρα σας.
0: Εμείς
1: είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι τώρα με αυτό που διαβάζουμε και στον τίτλο μας, ότι το φάρμακο δηλαδή Amivantamab είναι δύσκολο να το πούμε. Ας μην μάθουμε πώς το λέμε, απλά αυτό που έχουμε μάθει ότι δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ και εξαφανίζει καρκινικούς όγκους, νομίζω ότι έχει έτσι μοιράσει, ρε παιδί μου, αισιοδοξία, πλατιά χαμόγελα σε πολλούς.
4: Να μιλήσω πρώτα.
1: Βεβαίως, ελάτε, ναι.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πράγματι το φάρμακο αυτό που στην Ελλάδα τουλάχιστον κυκλοφορεί με το όνομα Ribrevant, η Ribrevant, το εμπορική του ονομασία, είναι ένα από τα
5: πολλά... από τα πολλά παράγωγα και τα πολλά προϊόντα που μας έχει δώσει η βιοτεχνολογία τα τελευταία 20-25 χρόνια. Δεν είναι η επανάσταση, είναι ένα σημαντικό φάρμακο το οποίο αφορά ένα σχετικά μικρό ποσοστό ασθενών με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
1: Μιλάμε τώρα για ασθενείς στους οποίους είχε εξαπλωθεί ο καρκίνος και δεν ανταποκρίνονταν οι θεραπείες που υποβάλλονταν οι ασθενείς για τέτοια αποτελέσματα.
5: Όχι,
1: μιλάμε.
5: Έχει ένδειξη και στην πρώτη γραμμή. Αλλά μπορεί να δουλέψει και στη δεύτερη γραμμή.
1: Ναι.
5: Και δοκιμάστε ευρέως σε πάρα πολλούς ασθενείς. Αυτή τη στιγμή να μιλήσει και η κυρία Σαριδάκη. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ανακοινώθηκε είναι σε ασθενείς με αυτά τα χαρακτηριστικά στα οποία έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα σε προχωρημένη νόσο και πιθανώς ανθεκτική, σε κάποιο βαθμό ανθεκτική.
1: Κυρία Σαριδάκη.
6: Ναι, καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σας, κυρία Σαριδάκη.
6: Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που δίνετε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να τοποθετηθούμε για τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους. Αυτό το φάρμακο, καταρχάς, να πούμε ότι κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Έχει ένδειξη για άλλο νεόπλασμα, για κάποιες σπάνιες μορφές καρκίνου του πνεύμονα, που έχουν συγκεκριμένα μονοπάτια μεταλλαγμένα, που είναι το EGFR και το MET. Και άρα η ογκολογική κοινότητα έχει ήδη εξοικειωθεί με τη χρήση του. Επίσης, να πούμε ότι στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικάνικης Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, που είναι το μεγαλύτερο ογκολογικό συνέδριο, αυτή η ανακοίνωση από μια πάρα πολύ σημαντική ομάδα, πολύ σοβαρή, που έχει τεράστια παράδοση στη θεραπεία του καρκίνου κεφαλής τραχύλου και μάλιστα συνεργάζεται και με πάρα πολλά κέντρα στην Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη με το Αττικό και την κυρία Ψηρή, η οποία είναι expert στο καρκίνο κεφαλής τραχύλου, έδειξε ότι μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε προθεραπευμένους ασθενείς. Mm-hmm. Ασθενείς δηλαδή που έχουν ήδη πάρει χημειοθεραπεία, έχουν πάρει ανοσοθεραπεία και οι όγκοι τους παρόλα αυτά ελέγχθηκαν για ένα διάστημα, αλλά μετά φάνηκε να ξαναρχίζουν να εξαπλώνονται. Αυτή λοιπόν η δεύτερη ή τρίτη γραμμή είναι μια δύσκολη γραμμή για τους ασθενείς μας και για τους όγκους. Είναι όγκοι οι οποίοι συνήθως είναι πολύ ανθεκτικοί, άρα τα αποτελέσματα αυτά είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα.
0: Τι αποτέλεσμα λοιπόν μπορεί να έχει κάποιος ασθενής με τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου?
6: Έχει ανταπόκριση στους όγκους του, δηλαδή σε οποιοδήποτε
0: ανταπόκριση,
6: σημείο μιλάμε. Είτε...
0: Ακόμη και να εξαφανίστηκαν.
1: Γιατί αυτό έχουμε
6: κοιτάξτε,
1: διαβάσει.
6: Κοιτάξτε, τώρα αυτό το εξαφανίστηκαν ακούγεται πάρα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Δεν είναι εύκολο στην ογκολογία απεικονιστικά να πούμε το εξαφανίστηκαν σε κυταρικό επίπεδο. Δηλαδή, υπήρχαν πραγματικά ασθενείς στη μελέτη οι οποίοι κάναν αυτό που λέμε απεικονιστική ή κλινική πλήρη ανταπόκριση. Δηλαδή, όγκοι που βρισκόντουσαν στις εξετάσεις τους ή ψηλαφυτικά στην κλινική εξέταση, σταμάτησαν να ανιχνεύονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε οδηγεί και σε πολύ καλή ποιότητα ζωής. Γιατί φανταστείτε τώρα στον καρκίνο κεφαλής τραχύλου, κάποιος θα μπορούσε να μην μιλάει σωστά, να μην μπορεί να φάει σωστά. Οπότε με αυτό το φάρμακο μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αλλά το εξαφανίστηκαν, αν μου επιτρέπετε, ας μην είναι αυτό που κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι ο όγκος εξαφανίστηκε και σε κυταρικό επίπεδο και ενδεχομένως να μην ξανάρθει
1: μπορούμε
6: ποτέ.
1: Ωστόσο να πούμε...
6: Αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να τα πούμε ακόμα.
1: Μπορούμε ωστόσο να πούμε με ασφάλεια, δεν ξέρω, ότι οι θεραπείες που δεν είναι αποτελεσματικές με αυτό το φάρμακο θα δούμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
5: Αναμένεται. Αλλά να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που έλεγε πολύ σωστά η κυρία Σαββιδάκη. Η απεικονιστική ύφεση, η οποία είναι σημαντική και καλό σημάδι, γενικά πολύ καλό σημάδι, δεν σημαίνει πράγματι ότι νικήθηκε ο καρκίνος, ότι εξαφανίστηκε.
1: Ναι.
5: Η εξαφάνιση είναι από τις εξετάσεις και από τις δυνατότητες που έχουμε να τον ανιχνεύσουμε. Μια μαγνητική, ένα PET, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Και επιπλέον είναι αρκετά νωρίς για να πει κανένας αν αυτό και πόσο θα διαρκέσει.
0: Έχω δύο απορίες, κυρία Δαβάνη, πάνω σε αυτό που λέτε. Μπορεί δηλαδή να έχουμε επανεμφάνιση του καρκίνου σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, λόγω των κυττάρων. Θέλω να πω, επειδή αναφερόμαστε πολύ στο κεφάλι και στον τράχυλο. Ένα αυτό και
5: αυτό
0: ένα.
5: Είναι ένα γενικό, δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο καρκίνο κεφαλικό.
0: Ναι, σαφώς. Αυτό θέλω να ρωτήσω, αν μπορεί να έχουμε επανεμφάνιση του όγκου σε άλλο σημείο του σώματος. Και ένα δεύτερο είναι, αν με αυτό το φάρμακο τουλάχιστον ξέρουμε ότι για κάποια χρόνια δεν πρόκειται να έχουμε επανεμφάνιση κάποιου όγκου. Δηλαδή, αν λειτουργεί και... πώς να το πω?
1: Σαν να παγώνει το χρόνο.
5: Είναι πολύ νωρίς για να το ξέρουμε. Σίγουρα η πλήρης ύφεση, η λεγόμενη εξαφάνιση ή συρρήκνωση σε άλλες περιπτώσεις, είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμη. Αλλά ότι είναι αποτελέσματα τα οποία δίνουν μεγάλη αισιοδοξία, αυτό είναι γεγονός. Αλλά να μην δημιουργούνται ψευδείς προσδοκίες. Δηλαδή προσδοκίες, συγκρατημένος ενθουσιασμός θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί είναι χαρά και για μας. Και ήδη το φάρμακο αυτό δουλεύει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά στον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ήδη.
0: Ναι.
5: Απλώς και... αυτό είναι μια άλλη ένδειξη.
0: Κυρία
5: Σαρυδάκη,
0: κάτι θέλει να πει και η κυρία Σαρυδάκη.
6: Αυτό το φάρμακο, ναι, αυτό το φάρμακο, όλα αυτά τα φάρμακα που δίνουμε στην μεταστατική νόσο ουσιαστικά καταπολεμούν τους όγκους σε όλο το σώμα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος έχει μεταστάσεις, αυτό το φάρμακο θα καταπολεμήσει και τις μεταστάσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία να ακουστεί για να είναι και τα πράγματα στην κανονική τους θέση είναι ότι αυτή είναι μια πρώτη πολύ αισιόδοξη φάσης 2 μελέτη για να μπορούμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που θέλετε κι εσείς να ακούσετε και θέλουμε κι εμείς να δούμε για τους ασθενείς μας. Για το πόσο πραγματικά αυτή η κλινική ανταπόκριση είναι μακριά σε βάθος χρόνου και όσο γίνει πιο πλήρης. Αυτό πρέπει να έχουμε τα αποτελέσματα μελέτης φάσης 3, η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει, όπως λέμε, είναι υπό εξέλιξη και φαντάζομαι τα επόμενα χρόνια θα το έχουμε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό και αξίζει. Στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ογκολογικά φάρμακα εκτός ένδειξης, κατόπιν ετοίμαστος στο σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης, για ασθενείς δηλαδή και για φάρμακα που ακόμα δεν υπάρχει ένδειξη από τους οργανισμούς. Και αυτό το φάρμακο το έχουν ζητήσει ογκολόγοι συνάδελφοι ήδη, και υπάρχουν ασθενείς στην Ελλάδα με καρκίνο κεφαλής τραχύλου, οι οποίοι το λαμβάνουν.
1: Να.
6: Παρόλο που ακόμα
1: με
6: δεν έχει πάρει την έγκριση.
1: Τα γνωρίζουμε, τα αποτελέσματα, κυρία Σαρυδάκη?
6: Όχι, αυτά δεν τα γνωρίζουμε, είναι πολύ πρόσφατα. Είναι πολύ πρόσφατα, αλλά έχουν γίνει ελπίματα.
0: Υπό ποιες προϋποθέσεις όμως μπορεί κάποιος να το ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις?
6: Οι ογκολόγοι μας ξέρουν, είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να προσπαθούμε να παραγγείλουμε αυτά τα φάρμακα και για να τα χρησιμοποιήσουμε στους ασθενείς μας. Υπάρχουν αυτά τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία βρίσκονται στη χώρα για τις ενδείξεις τους, όπως είναι ο συγκεκριμένος τύπος του μη μικροκυταρικού καρκίνου, και μπορούμε να κάνουμε έτοιμα για να τα χρησιμοποιήσουμε εκτός ένδειξης μέχρι να πάρει την ένδειξη, έτσι ώστε να μην χάσει τη δυνατότητα ένας ασθενής που το χρειάζεται να έρθει σε επαφή με αυτό το φάρμακο. ο ογκολόγος του το μπορεί να το ζητήσει μέσω της εκτός έλεγχης της διαδικασίας. Και υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν πάρει και στη χώρα μας.
1: Κυρία Σαριδάκη, κύριε Αρδαβάνη, σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ουσιαστική κουβέντα που είχαμε μαζί σας.
0: Θέλαμε να σας ξαναδούμε στη φάση 3 του φαρμάκου.
1: Κρατάμε τα αισιόδοξα μηνύματα πάντως έτσι και σε αυτή τη φάση. Ναι. Κρατάμε τα αισιόδοξα μηνύματα που βγήκαν από την κουβέντα που είχαμε μαζί σας.
6: Να σας πω και άλλο ακόμα, είναι αισιόδοξο ότι αυτό είναι υποδόριο φάρμακο. Είναι ένα φάρμακο που σέβεται το χρόνο του ασθενούς και την οικογένεια. Είναι ένα φάρμακο που, παραδείγματος
7: χάρη, ο κύριος Νικολάου στον Άγιο Σάββα στην πρώτη ογκολογική έχει φτιάξει. Θα μπορεί ενδεχομένως ο σωνού που μόλις πάρει έγκριση να πάει και στο σπίτι του ασθενούς. Άρα μόνο ελπιδοφόρα και συνδυασμένα μηνύματα έχουν.
1: Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρδαβάνη.
7: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Δεν ακούγαμε πολύ καλά τον κύριο Αρδαβάνη. Είχαμε λίγο με τον ήχο, ήταν λίγο βαθύ. Χριστίνα Τσιόκρη, καλώς ήρθες. Καλά είμαστε.
8: Μια πραγματικά ευχάριστη είδηση τώρα, έτσι, το θέμα.
0: Ναι, άντε γρήγορα να περάσουμε και στη φάση 3, λέω, του φαρμάκου, να έχουμε ακόμη πιο αισιόδοξα μηνύματα από τους γιατρούς μας.
8: Πόσοι άνθρωποι ελπίζουν για αυτό το φάρμακο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
8: Πραγματικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη Γαλλία.
0: Σκηνές
8: χάους εχθές το απόγευμα στην πόλη Αντίμπ, καθώς μία Νταλίκα έχασε τον έλεγχο, ο οδηγός μάλλον Νταλίκας έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω, θέλω να σας πω, σε 23 αυτοκίνητα. 37 άτομα τραυματίστηκαν. Τον πήρε ο ύπνος, τον οδηγό τον πήρε ο ύπνος.
0: Αυτοκίνητα, θέλει προσπάθεια να το κάνεις.
8: Πραγματικά, τον πήρε ο ύπνος, τον οδηγό δυστυχώς πάνω στο τιμόνι, έπεσε, όπως βλέπουμε τώρα εδώ, όλο αυτό μας θυμίζει ταινία τρόμου. 23 αυτοκίνητα είναι πολλά. Ευτυχώς.
0: Φάστε μου θυμίζει εμένα.
8: Ευτυχώς να πούμε, δεν υπήρχαν νεκροί. Ωραία. Μόνο τραυματίες. Πάρα πολλά όμως από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Διασώστες, πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τα άτομα τα οποία είχαν παγιδευτεί.
1: Φαντάζομαι ήταν εν κινήσει αυτά τα οχήματα.
8: Ακριβώς. Ήταν εν κινήσει.
1: Ναι. Ωραία.
8: Λοιπόν,
1: αφού
8: πάμε.
1: Δεν είχαμε τα χειρότερα.
0: Αυτοκίνητα είναι και πολλά.
8: Λοιπόν, πάμε
1: τι
8: τώρα
1: έκανε
8: να δούμε
1: η Λέωνορ της Ισπανίας.
8: Η Λέωνορ λοιπόν της Ισπανίας, η πρώτη στη διαδοχή για τον Ισπανικό θρόνο, να πούμε, ολοκλήρωσε τη στρατιωτική εκπαίδευση και μάλιστα έκανε και άλμα με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό αεροσκάφος.
1: Πριγκίπισσα είναι αυτή.
8: Ναι,
1: αλήθεια,
8: είναι η κληρονόμος, είναι η κόρη του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια.
0: Της
8: Λετίθια. Η κληρονόμος λοιπόν του Ισπανικού θρόνου, θέλω να σας πω, ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών στη στρατιωτική σχολή αλεξιπτωτισμού στην Μούρθια. Πραγματοποίησε με επιτυχία.
0: Την άφησαν όμως, συνήθως όταν είσαι διάδοχος. Πρώτη στη διαδοχή είναι.
8: Είναι πρώτη όταν θα γίνει η βασίλισσα της Ισπανίας, θα είναι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Οπότε είναι υποχρεωτικό να περάσει από στρατιωτική εκπαίδευση με βάση τους νόμους της Ισπανίας.
0: Εντάξει, το λέω γιατί υποτίθεται τους διαδόχους τους προσέχουν.
1: Τους προστατεύουν, τους έχουν σε γυάλα.
8: Θέλω να σου πω ότι αρχικά είχε μπει στην Ακαδημία Στρατού, μετά πέρασε και από το
0: ναυτικό.
8: Και τώρα λοιπόν τη βλέπουμε να κάνει το άλμα με το αλεξίπτωτο.
0: Ούτε καν, έχεις κάνει τέτοιο αλεξίπτωτο.
1: Του όχι, αλλά τι, ο Ιτάσιου.
0: Γιατί βρε, αν έχεις πάει να κάνεις ελεύθερη πτώση και τα. Όχι, ε.
1: Όχι.
0: Εσύ.
8: Είναι
0: ούτε εσύ.
8: Φοβάμαι
0: τώρα,
8: πάρα
0: πάμε
8: πολύ.
0: Στην επόμενη είδηση, παρακαλώ.
8: Πάμε στην επόμενη είδηση. Λοιπόν, μία νέα απάτη, λοιπόν, όπου επιτίδει εκμεταλλεύονται λοιπόν το όνομα της Άννας Βύση. Έχει κυκλοφορήσει λοιπόν στο TikTok ένα βίντεο όπου φαίνεται η Άννα Βύση να υπόσχεται μεγάλα δώρα σε τυχερούς θαυμαστές της. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για υλικό, το οποίο θέλω να σας πω έχει γίνει με τη δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζει την ίδια να προσφέρει
8: κοίτα,
0: τα δώρα.
8: Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα μηνύματα. Όσοι πιστούν να στείλουν μήνυμα λοιπόν στο συγκεκριμένο προφίλ, μετά από λίγο τους έρχεται ένα μήνυμα στο WhatsApp. Εμφανίζεται μια κυρία η οποία ως διευθύντρια της Άννας Βύση με το όνομα Σεραφίν Μπαντέλ Ρότσι. Ναι. Και λέει λοιπόν ότι η κυρία Βύση μου έστειλε χθες τον αριθμό σας για να μάθετε τι κερδίσατε. Ακολουθεί λοιπόν ένας διάλογος όπου η διευθύντρια ουσιαστικά ζητά από το θύμα να μιλήσουν λίγο για την προσωπική του ζωή, αλλά επίσης και να πει κιόλας αν είναι φαν της ναι. τραγουδίστριας. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, του λέει λοιπόν ότι θα λάβετε ένα πολύ μεγάλο δώρο από το Ίδρυμα Βύση. Και στη συνέχεια λοιπόν ανακοινώνουν το ποσό, το οποίο ανέρχεται στις 325.000 ευρώ.
0: Ναι, τι κερδίζουν αυτοί με την απάτη, δεν καταλαβαίνω. Αυτοί πώς.
8: Θα σου πω. Μετά λοιπόν.
0: Πώς λειτουργεί δηλαδή η απάτη.
8: Τους ζητάνε ότι τώρα που λοιπόν που κερδίσατε τα χρήματα, ή θα σας τα παραδώσει μία μεταφορική εταιρεία στο σπίτι σας,
0: ναι,
8: ή θα πρέπει να μας δώσετε τα τραπεζικά σας στοιχεία.
1: Ναι.
8: Και εκεί λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε.
0: Την πατάνε.
8: Γίνεται.
0: Την πατάνε αρκετοί.
1: Εντάξει, τώρα το να πιστεύεις ότι μιλάς, ρε παιδί, με τη διευθύντρια της Βύση, σου λέει. Ναι. Ξέρεις,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ότι θα είναι μάλλον, δεν θα είναι fake, θα είναι αλήθεια.
1: Και οι διάλογοι τους άλλες που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν και μια πιστότητα. Δηλαδή δεν έχει ξεκαθαρίσει σοβαρό.
8: Έχουν προσέξει, ναι, τον τρόπο τους για να μπορέσουν να πείσουν
1: τον τρόπο προσέγγισης
8: τα θύματα. Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Πάμε στο επόμενο θεματάκι μας.
8: Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Είναι αυτό που λέμε όταν οι γονείς αποφασίζουν να τρολάρουν τα παιδιά. Μπέση Μάλφα, Γεράσιμος και Αδαρέσης. Θυμάστε λοιπόν το τραγούδι από τις κόρες τους, τις Κιαδαρέσες, το ΣΕΑ Αταλάντης.
1: Βεβαίως.
8: Που με τους βλέπουμε λοιπόν εδώ.
1: Τι πήγαν εκεί,
8: ναι,
1: ο μπαμπάς και η μαμά.
8: Τη ΣΕΑ Αταλάντης ακριβώς, είναι ο Γεράσιμος και η Αδαρέσης και η Μπέση Μάλβα.
0: Τους τρολάρουν.
8: Τους κρατάει έτσι, θέλω να σας πω, ο γιος τους, ο Γιάνγκος και η Αδαρέσης. Το συγκεκριμένο κλιπ το ανήρτησε στα social media ο Γεράσιμος και Αδαρέσης. Μάλιστα έχει βάλει λοιπόν να ακούγεται το τραγούδι από τις κόρες τους και συγκεκριμένα ο τίτλος που λέει «Αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς, θα ήμουν υπάλληλος στα ΣΕΑ».
1: Για να το δε, έχει ήχο κανονικά, μπορούμε λίγο να το δούμε.
8: Ναι, ναι, ακούμε το τραγούδι.
1: Για να το δούμε λίγο, ρε μάνα. Είμαι αρκή, ποτή, είμαι φασέα, είμαι αταλαντή, ακραία. Κι αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς, θα ήμουν υπάλληλος στα ΣΕΑ. Τι έχουν τα ΣΕΑ στο. Ωραίο, ωραίο.
8: Πολύ επιτυχημένο.
0: Ωραίο, ωραίο. Η οικογένεια περνάει, ναι, ωραία και φαίνεται. Πάμε. Τι έχει γίνει viral, πες μας. Να κλείσουμε με viral.
8: 3,3 εκατομμύρια views μετρά το συγκεκριμένο βίντεο. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι ένας από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές μόδας παγκοσμίως. Να είσαι ο Marc Jacobs, λοιπόν. Ναι. Να πηγαίνεις, να μπαίνεις σε μία μπουτίκ με το όνομά σου και η πολίτρια εκεί να μην σε αναγνωρίζει.
0: Δεν είναι και πολύ ωραίο.
8: Δεν είναι ωραίο. Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι πάει εδώ λοιπόν, ζητάει από την πολίτρια, θέλει να δει ένα ζευγάρι από σκουλαρίκια.
0: Μετά από λίγο. Δεν τον έχει αναγνωρίσει αλήθεια.
8: Όχι, όχι, όχι, δεν τον έχει αναγνωρίσει. Και μετά από λίγο, μάλιστα, ο Marc Jacobs λέει στο βίντεο, ας δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος χωρίς να καταλάβει ποιον εξυπηρετεί. Τέλος πάντων, στο τέλος λοιπόν του βίντεο, απλώνει το χέρι του και λέει, είμαι ο Marc Jacobs, χάρηκα που σας γνώρισα. Ψύχρεμη.
0: Πλάκα θα έχει να του έλεγε, άσε μας που είσαι ο Marc Jacobs, και να του έλεγε, φύγε από εδώ,
1: ούτε
0: που
1: λες
0: ότι είσαι ο Marc Jacobs.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
8: Εντάξει, δεν ασχολείσαι τόσο
0: είναι
8: πιθανόν με τη μόδα.
0: Είναι σαν να δουλεύεις, ας πούμε, στην Gucci και να μην ξέρεις.
1: Τον Gucci.
8: Ναι.
0: Ή στη...
8: Να δουλεύεις στην Καρ...
0: Ναι, εντάξει.
8: Αν δούλευες, ας πούμε, στην Καρ Λάγκερφερντ, όσο ήταν ζωντανός ο Καρ Λάγκερφερντ, να ερχόταν ο Καρ Λάγκερφερντ και να μην τον αναγνώριζες.
1: Δεν τον ήξερα σίγουρα.
8: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
1: Όχι, δεν πάμε. Θύμωσα τώρα. Τι έχεις, τίποτα. Τι έχεις, τίποτα.
0: Έλα, πες μου, τι έχεις.
1: Τι έχεις.
0: Τίποτα σου λέω.
1: Τι έχεις.
0: Δεν έχω τίποτα, μια χαρά είναι.
1: Πες μου, τι έχεις.
0: Μια χαρά είναι.
1: Κάνει και γκριμάτσες, παιδιά. Το παίρνει το ρόλο σοβαρά τώρα, όχι αστεία εδώ.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
9: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
11: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
12: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
13: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
14: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
15: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
16: Όλα έχουν ανωδική τάση.
17: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ίδεα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
20: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
21: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
22: My mind has been set free.
23: What is this?
24: It's evolution.
25: This isn't evolution. It's an abomination.
26: What the hell's happening?
27: Stop it!
28: I don't understand.
29: This is the future.
25: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
30: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
31: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
32: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
33: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
34: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
35: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
34: Το ΣΥΡΙΖΑ.
36: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
37: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
38: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ξέρετε γιατί δεν είναι εδώ, ε? Γιατί χορεύει πίσω από τις κάμερες. Ακούει η Βύση και τρελαίνεται η
1: Κεντροκόλλη. Γιατί είμαι μαρτυράς.
0: Αφού αυτό κάνεις, τι να
1: κάνω. Γιατί είμαι μαρτυράς.
0: Απλά θα έπρεπε να είσαι εδώ και να λυκνίζεσαι με το τραγούδι για να σε βλέπουν και οι τηλεθεατές.
1: Όχι, ντρέπομαι.
0: Τι ντρέπεσαι.
1: Ντρέπομαι. Τι, μέσα και σένα που κάνεις moonwalk και το κάνεις και λίγο fake.
0: Προσπαθούσα χθες να το κάνουν.
1: Κάνεις έτσι.
0: Προσπαθούσα χθες να το κάνω.
1: Για να μην πες. Εγώ με κόβα, δες. Κοίτα. Το κάνεις έτσι.
0: Ε, όχι έτσι.
1: Moonwalk, έτσι το κάνεις.
0: Είμαι πιο γρήγορος από σένα, είδες.
1: Έχουμε και 10 πόντους διαφορά.
0: Είναι και αυτό, λόγω των τακουνιών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να σας δείξουμε, να σας προτείνουμε μαντήλια να φορέσετε.
0: Πού?
1: Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη είναι έτοιμη. Α. Μαντήλια στην παραλία, μαντήλια στο δρόμο.
0: Να, τι είναι πανέτοιμη, δεν είναι απλά έτοιμη. Γεια σου, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι έφτασε, οπότε τι πιο ωραίο αξεσουάρ από ένα ωραίο μαντήλι. Έχω διαλέξει και εγώ το μαντήλι, το οποίο το φοράς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αλλά και στην παραλία. Όπως είπατε και εσείς, βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά και ήρθε η ώρα να σας δείξω τις νέες τάσεις, τα χρώματα και να δούμε και λίγο πού κυμαίνονται οι τιμές για αυτό το ωραίο αξεσουάρ. Βλέπετε αυτό το πολύ ωραίο το μπλε.
0: Ναι. Αυτά είναι μετάξι.
2: Το λουλουδάτο γενικά είναι στην. Είναι μετάξι, το λουλουδάτο είναι στη μόδα γενικά, να ξέρετε, με σχεδιάκια.
1: Θέλει, άρα εμπριμέ, έτσι, θέλει σχέδια το μαντήλι.
2: Εμπριμέ.
1: Ναι.
2: Θέλει σχεδιάκια, κοιτάξτε, πολύ ωραίο μπλε, πορτοκαλί. Γενικά βλέπω ότι παίζουν πάρα πολύ τα χρώματα.
0: Ναι, τα οποία αυτά τα φοράς όλη την ημέρα, ας πούμε, μόνο για παραλία είναι, Αλεξάνδρα.
2: Αυτά τα φοράς όλη την ημέρα, γιατί ταιριάζουν και παίρνουμε και διαφορετικά χρώματα για να ταιριάζει ένα με το μαγιό, ένα το βράδυ. Κοιτάξτε, υπάρχει και το μονόχρωμο, υπάρχει και το άσπρο, υπάρχει και αυτό εδώ το ροζ. Μαζί μας έχουμε και τον ιδιοκτήτη να μας πει δύο λόγια, να μου πει ποιο μου προτείνει κιόλας και ποια φεύγουν περισσότερο.
1: Νομίζω ένα ολοφάνερο ποιο θα σου
3: καλημέρα
1: προτείνει.
3: Σας.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Ναι, να το. Να έχει, από μόνο του.
1: Έτσι, να έχει και λίγο την απόχρωση του σακακιού της. Αυτό καταλάβαμε.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Τι είναι της μόδας φέτος, θα μας πείτε?
3: Είναι όλα τα μαντήλια της μόδας, γιατί πλέον είναι μεγάλη τάση. Τα φοράνε και στο κεφάλι οι γυναίκες, τα φοράνε και στη μέση, τα φοράνε και σαν ζώνη. Τα φοράνε παντού. Μαντήλι φέτος παντού. Και δίνουν μια πάρα πολύ ωραία όψη στη γυναίκα και μια ένταση σε ένα απλό τισερτάκι ή με ένα τζινάκι. Είναι καταπληκτικά.
1: Είναι ωραίο το γεγονός ότι μπορείς να φορέσεις το μπλούζα. Να μπορέσεις και μπλούζα. Σωστά το λες, Αλεξάνδρα, αλλά μπορείς να το φορέσεις και με πολλούς τρόπους το μαντήλι.
0: Τι, μαντήλι μπλούζα, τι εννοείται?
1: Μπορείς να τη δέσεις εδώ, ναι, να το βάλεις μαντήλι, εδώ το μαντήλι και να κάνεις μπλούζα. Ένα κόμπο πίσω.
3: Μπράβο.
0: Τι λες?
1: Καλά, τα λέω, καλά τα λέω. Ωραία. Ελάτε. Να δούμε λίγο.
3: Τέλεια.
1: Ναι, και το δύσκολο βέβαια είναι να βρεις και τρόπους να το, για το κεφάλι, ας πούμε, για να είναι σταθερό το μαντήλι. Έχει μια σημασία να είναι σταθερό, να αισθάνεσαι ελευθερία στις κινήσεις σου.
0: Δεν χρειάζεται να χτενιστείτε κιόλας, να φροντίσετε το μαλλί.
1: Ναι, και για την παραλία είναι πολύ καλή λύση.
2: Βάζεις αυτό το αξεσουάρ και για την παραλία δεν χρειάζεσαι τίποτα.
0: Προστατεύει δηλαδή και από τον ήλιο κατά κάποιο τρόπο, φαντάζομαι.
1: Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι δεν, ένα είναι, σημείο. Δεν κάνει τη δουλειά του καπέλου σε καμία περίπτωση.
3: Σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι. Μέχρι ένα σημείο, όπως λέει η φίλη μας, σίγουρα ναι.
2: Και αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι και πιο μεγάλα μαντήλια, το κάνεις παρεό, το κάνεις τράπλες, το βάζεις κορδέλα, τα πάντα. Είναι και πολύ εύκολο στη χρήση. Να ρωτήσω κάτι, ποια χρώματα φεύγουν παραπάνω φέτος?
3: Τα πάντα.
2: Ροζ, πορτοκαλί.
3: Και τα έντονα χρώματα και τα πιο πάλι χρώματα.
1: Για
3: πάντα,
1: να ξέρει
3: πάντα,
1: ο Γιώργος αν θα πάρει δώρο στη σύζυγο ή όχι. Είναι για όλες τις ηλικίες τα μαντήλια? Ποιες ηλικίες επιλέγουν περισσότερο το μαντήλι?
3: Για όλες οι ηλικίες.
1: Για όλες.
3: Όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες. Από τα 18 χρονών, 17 χρονών, μέχρι και τις πολύ πολύ πιο μεγάλες ηλικίες.
0: Τώρα να σας ρωτήσω
3: 50,
0: λίγο.
3: 60, μια χαρά. Δεν...
0: Εγώ έχω δει και σε κάποια καταστήματα με αντρικά ρούχα. Επίσης έχω δει πολλοί να παίζουν μαντήλια, τα οποία τα φοράμε στο λαιμό. Δηλαδή είναι γενικό στάση για άντρες και γυναίκες τα μαντήλια φέτος?
3: Είναι και αντρικό αξεσουάρ. Άμα δείτε, το φοράνε αντί για μια γραβάτα με ένα πουκαμισάκι, ανοιχτό το πουκαμισάκι, να είναι έτσι με ένα μικρό κομπάκι, ένα πολύ ωραίο σικάτο μαντιλάκι και για τον άντρα βέβαια.
1: Σε τι τιμές περίπου τα βρίσκουμε, δώστε μας λίγο από έως, ας πούμε, να ξέρουμε περίπου μία...
2: Αυτό εδώ πέρα το ροζ που είναι, αυτό εδώ πέρα το ροζ που είναι και μικρό.
3: Ας πούμε αυτό το ροζ που είναι μικρό είναι στα 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ.
3: Έχει από 10 πολύ ευρώ πρόσιτο μέχρι 20-30 ευρώ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι για ένα αξεσουάρ το οποίο μπορούμε να το φορέσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας,
3: 15 ευρώ.
1: Αξίζει να δώσουμε αυτά τα χρήματα.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλάζει.
1: Πάρτε το μικρόφωνο, κάντε δουλειά σας. Αλλά προσέξτε, μην σας φάει τη δουλειά η Μερακλήδη μετά. Της παίρνετε εσείς το μικρόφωνο.
0: Αποκτήσαμε και τον
1: Βλέπω να παίρνει το κατάστημα.
3: Σιγά, τα πάει Αλεξάνδρα καλά, ε. Τα πάει είναι εδώ πέρα.
0: Αλεξάνδρα,
3: 10 λεπτά έχει πουλήσει δύο μαντήλια.
0: Να μην πνιγείς πρόσεξε, Αλεξάνδρα.
1: Θα το σηκώσει, βρε, μην είστε τέτοιοι. Τώρα δεν το έδεσε και θα το σηκώσει πίσω.
0: Θα παίξουμε τη φλόμιγα, Αλεξάνδρα.
1: Να το, ορίστε το προσωπάκι της. Ωραία.
2: Ναι, να, κάπως έτσι. Εντάξει, θα το βρω λίγο στην πράξη. Εγώ περισσότερο τα χρησιμοποιώ και για μπαντάνα και για μπλούζα. Γενικά είναι πάρα πολύ εύχριστο,
0: για χρωματιστά.
2: Οπότε
0: εμένα,
2: σας προτείνω και τώρα
0: αυτό
2: σε σένα.
1: Περιμένω να μου έρθει με μαντήλι.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι απαραίτητο για το beachwear. Με το παρέο σου, με το μαγιό σου, με τις εσπαντρίγες. Αν δεν έχεις μια παντάνα, δεν έχεις στυλ.
1: Λοιπόν, σε περιμένω. Μη γυρίσεις χωρίς μαντήλι για μένα, έτσι. Για τον Γρηγοριάδη μη φέρνεις, δεν είναι καλό παιδί σήμερα.
0: Είπε ότι δεν έχει στυλ.
3: Αλλή μονότης άμα φύγει χωρίς μαντήλι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μαντήλι να κλάσεις.

0: άνθρωπος. Πήγες να μας τα χαλάσεις όλα.
1: Όχι, ρε, γιατί, εντάξει. Κάνουμε τώρα, λίγο
0: χιούμορ. Πριν κλείσουμε. Ναι. Κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά, θα έλεγα εγώ, ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Με τη γνωστή και αγαπητή, αγαπημένη Θεοπούλα από το Παραπέντε.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία πήγε στον Αλέξη Τσίπρα και μπήκε και στο ελλασmyellas.gr. Έλα, μην τα λέω εγώ. Ας δούμε λίγο εκεί πέρα την κουβεντούλα τους.
2: Πόσο εύκολο.
3: Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς.
4: Ράφση.
3: Κάνει.
4: Πού είσαι, αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
3: Πρέπει λίγο να γριέψω, ε. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε.
4: Τέλειο.
3: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Ναι. Λες να μπει κάτι.
4: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
3: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
4: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
3: Τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο. Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε κακή διακυβέρνηση θα λέει όχι ακόμα.
4: Τι είπε το καλλιτεχνικό, δεν έχει.
3: Κάτσε, δεν είναι παιδί μου, περίμενε. Τέχνας και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
4: Α, ζήτω.
3: Μπήκαμε. Και ξανά έγινε ελασίτησα εσύ.
4: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε.
3: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα.
4: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
3: Έλα, σε φιλήσω.
4: Καλό.
1: Λοιπόν, μέσα στη μόδα πάντως Θεοπούλα, διότι φορούσε μαντήλι. Να το συνδυάσουμε και εδώ το προηγούμενο θέμα. Στο λαιμό της, έτσι.
0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Ακολουθεί η κυρία Τζένι Κρουσαλακίδου, παρακαλώ, στη μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: Τρεις η ώρα back to back με Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Ο Σωτήρης Ξενάκης, 7 παρα 10 θα είναι εδώ με όλα τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.
0: Στις 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Στάκης.
0: Έλενα Παπαβασίλη. Λάθος.
1: Αθηναίδα
0: Νέγκα. Όχι, φαντάζομαι να ήταν ακόμη Δευτέρα.
1: Όχι, όχι. Τραγωδία. Είναι Τετάρτη. Τετάρτη. Είναι σκαλοπάτι της εβδομάδας.
0: Αθηναίδα Νέγκα. Στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Αύριο εδώ θα είμαστε. Θα είναι Πέμπτη. Παρακαλώ, 10 παρα 10. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it.
7: What do you got in mind?
9: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Οι δημοσκοπήσεις που πιέζουν τη Χαριλάου Τρικούπη και το πάγωμα στη Κουμουνδούρου. Διαρροές, σχόλια και αναρτήσεις για τη φωτογραφία που βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου.

τηλεφωνικό αμόκ του σύζυγοκτόνου και τα σημάδια ετών της ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη το θύμα. Συγκλονίζει η αδερφή της. Είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν πρόλαβα. Το απόγευμα, το τελευταίο αντίο στην 39χρονη. Αύριο η απολογία του δολοφόνου. Σε Αγρίνιο και Κοζάνη, η νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ η οικονομική ζημιά. Ξαφνική ανάφλεξη στον κόλπο. Το Κουβέιτ καθυλώνει τα αεροπλάνα μετά το ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ.

0: Είναι οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων που κατέγραψε η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, επιβεβαιώνονται και σε νέα μέτρηση της PALS που καταδεικνύει την πλήρη ανατροπή στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κοινό των δύο ερευνών παραμένει η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, με τον Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ σε απόσταση αναπνοής από το κόμμα Καριστιανού να βρίσκεται τρίτο στην εκτίμηση ψήφου. Στο μεταξύ, μετά και την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και Νάσος Ηλιόπουλος αποκαλύπτουν στο Action 24 τα επόμενα τους βήματα.
1: Τα δημοσκοπικά ευρήματα της Opinion Poll για το Action 24, που αναδεικνύει σημαντικές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, έρχεται να επιβεβαιώσει η νέα δημοσκόπηση της PALS. Σύμφωνα με την έρευνα για την εκτίμηση ψήφου, σταθερή πρωτιά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεύτερη έρχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, με οριακή διαφορά από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγράφει ποσοστό 7%, η Ελληνική Λύση 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜΕΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, οι Δημοκράτες και η Νίκη 1% και άλλο κόμμα 3%.
2: Πιο ρεαλιστικό είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, λοιπόν, παρά αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και παρά αυτοδύναμη Ελλάδα.
3: Όταν η τράπουλα ανακατεύεται στο πολιτικό σκηνικό, πρόσκαιρα τα κέρδη της ανακατοσούρας αυτής να τα παίρνει αυτός που ανακατεύει την τράπουλα. Όμως μακροπρόθεσμα, αυτό το οποίο μετράει είναι αυτό το οποίο είπατε κι εσείς. Δηλαδή το ποιος έχει λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος πάντως αντιμετωπίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ως πυροτέχνημα, ενώ υποστηρίζει πως αποτελεί βολικό αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
5: Άρα ο Τσίπρας είναι εύκολος.
4: Πανεύκολος είναι. Από όπου και αν τον πιάζει, λερώνεσαι.
0: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα στο βίντεο που προηγήθηκε. Τώρα μία φωτογραφία που αποκανίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάθονται στο ίδιο τραπέζι σε εκδήλωση, έφερε τα πάνω κάτω, προκαλώντας έναν διαδικτυακό καυγά Θεοδώρα Ζαγανάκου ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Αυτή η φωτογραφία που κάθονται στο ίδιο τραπέζι ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και φαίνεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά και η φωτογραφία όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης ανταλλάσσει χειραψία με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι αυτές που πυροδότησαν, όπως φαίνεται, κάποια δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αμηχανία όλη την βραδιά και πως δεν αντάλλαξαν μεταξύ τους οι άνθρωποι που κάθονταν στο τραπέζι καμία απολύτως κουβέντα. Αυτή λοιπόν η διαδικτυακή δραστηριότητα οδήγησε το ΠΑΣΟΚ σε μία διαρροή, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια και λέγοντας χαρακτηριστικά: ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης. Άμεση ήταν και η παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του στο X έγραψε χαρακτηριστικά: ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτό από τα 50 χρόνια Μασούτης και έκανε διαρροή μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Η Αθήνα κατέθεσε επίσημο διάβημα για το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Αλατζάς που βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Σχεδόν ένα μήνα από τον εντοπισμό του θαλάσσιου ουκρανικού ντρόουν στην Λευκάδα, η Αθήνα κατέθεσε σήμερα επισήμως την έντονη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι ένα στρατιωτικό μέσο ουκρανικής κατασκευής και ουκρανικής προελεύσεως παραβίασε τα εθνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Κατέθεσε λοιπόν διάβημα και προφορικό και γραπτό και στην Αθήνα και στο Κίεβο. Στο Κίεβο μέσω του πρέσβη της ελληνικής κυβέρνησης και στην Αθήνα εκλήθη η επιτετραμένη της ουκρανικής κυβέρνησης προκειμένου να λάβει το διάβημα διαμαρτυρίας. Αυτό που ζητάει η Αθήνα από την ουκρανική κυβέρνηση είναι να πληροφορηθεί πώς βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα το θαλάσσιο ουκρανικό drone και ποια ήταν η αποστολή του. Και όπως είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Λάνα Ζοχιού, αναμένει τις επόμενες ημέρες τις ανάλογες απαντήσεις από την ουκρανική κυβέρνηση, Ιωάννα.
0: Αναμένουμε λοιπόν. Τώρα, Κώστα, μένεις μαζί μας, καθώς αεροναυτική άσκηση έρευνας και διάσωση στο Αιγαίο ανακοίνωσε η Άγκυρα, σύνδεση και με τον Νίκο Νανούρη για το ρεπορτάζ. Νίκο, υπάρχει επίσημη αναγγελία για τις περιοχές δραστηριότητας και αν αφορούν σε ζώνες ελληνικής ευθύνης.
5: Τζένι, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία έκδοση ναύτιξης σχετικά με την αεροναυτική άσκηση που ανακοινώθηκε χθες από την τουρκική ακτοφυλακή για την άσκηση Θαλάσσιος Λέων 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο και στο διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου Πελάγους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής, πρόκειται για μια άσκηση όπου ο στόχος είναι να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατιωτικών και των πολιτικών μέσων όσον αφορά τους τομείς έρευνας και διάσωσης. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής. Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για ποιες ακριβώς περιοχές στο Αιγαίο, μιλάμε που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη άσκηση. Δεν υπάρχει κάποια αναγγελία και μένει να δούμε αν τελικά θα δραστηριοποιηθούν οι τουρκικές δυνάμεις σε περιοχές που επικαλύπτονται από περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας.
0: Αυτό περιμένουμε να μάθουμε. Τώρα, Κώστα, υπάρχει αντίδραση μέχρι στιγμής από την Αθήνα?
7: Αυτό που σχολιάζουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι ότι τόσο η άσκηση Θαλάσσιος Λέων που ανέφερε ο Νίκος Νανούρης, όσο και μία άσκηση που έχουν αναγγείλει οι Τούρκοι, η Ντενίζ Κουρντού, από αύριο μέχρι τις 14 Ιουνίου, είναι δύο τουρκικές αεροναυτικές ασκήσεις έρευνας και διάσωσης αλλά και μεσαίας κλίμακας, οι οποίες έχουν δηλωθεί στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας και της Ελλάδας στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Επίσης, αυτό που σχολιάζουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι ότι για αυτές τις ασκήσεις οι τουρκικές αρχές έχουν ζητήσει την έκδοση ναυτικών και αεροπορικών αναγγελιών από τις ελληνικές αρχές. Γεγονός που σημαίνει, Ιωάννα, ότι υπάρχει αναγνώριση από την πλευρά της Άγκυρας της ελληνικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο. Η άσκηση που θα διεξαχθεί μέχρι τις 14 Ιουνίου δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αφορά τον Εύξηνο Πόντο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εκείνο όμως που κρατά σε ετοιμότητα την ελληνική πλευρά είναι το γεγονός ότι ενώ εκδίδονται από τις ελληνικές αρχές οι απαραίτητες ναυτικές και αεροπορικές αναγγελίες, αμφισβητείται από την Άγκυρα το εύρος του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου που από το 1936 είναι στα 10 ναυτικά μίλια, ενώ οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι είναι στα 6 ναυτικά μίλια και γι' αυτό αναμένεται να έχουμε και μια σειρά από παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου όταν πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη άσκηση.
0: Κώστα Λατζά, Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ερωτήματα προκαλούν οι συνθήκες της στιγερής δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, εκτός από τις αιματολογικές εξετάσεις των δύο ανήλικων παιδιών, βρίσκονται πλέον και τα σημάδια που έδειχναν ότι η κακοποίηση που βίωνε η αδικοχαμένη γυναίκα ήταν εκτός ελέγχου. Το θύμα φέρεται να επισκέφθηκε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, κάτι που καταδεικνύει ότι πιθανόν υπήρχαν προβλήματα με τον σύζυγό της, ενώ το Νοέμβριο του 2025 συγγενικό της πρόσωπο είχε κάνει καταγγελία στην αστυνομία.
8: Μια καταγγελία στην αστυνομία από συγγενικό πρόσωπο τον Νοέμβριο του 2025 αλλά και μια επίσκεψη σε συμβουλευτικό κέντρο της Καλαμάτας δείχνουν ότι 39χρονη βίωνε δύσκολες στιγμές στο σπίτι και αναζητούσε διέξοδο από τα βία εξεσπάσματα του συζύγου της.
9: Εδώ υπήρχε μια επώνυμη καταγγελία προς το κέντρο της άμεσης δράσης, το τοπικό κέντρο άμεσης δράσης, από ένα οικείο πρόσωπο, ο οποίος τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, τον Νοέμβριο του 2025, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη γυναίκα, ανησύχησε και ενημέρωσε την αστυνομία ώστε να φτάσουμε στο σπίτι της και να δούμε αν είναι καλά.
8: Η Βασιλική είχε απευθυνθεί σύμφωνα με πληροφορίες και σε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, όπου οι υπεύθυνοι την είχαν προτρέψει να πάρει panic button, ωστόσο η ίδια φέρεται να μην δέχτηκε.
10: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό, την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
8: Η 39χρονη σχεδίαζε με τη βοήθεια της αδερφής της να φύγει από το σπίτι με τα παιδιά, καθώς δεν άντεχε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του συζύγου της.
11: Τώρα μπορώ να του πω ότι είχαμε κάνει ένα κατά κάποιο τρόπο σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν προλαβα.
8: Η παθολογική ζήλια που έτρεφε για τη σύζυγό του όπλησε το χέρι του 41 ετών συζυγοκτόνου και τον οδήγησε στο άγριο έγκλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η γυναίκα δέχτηκε 45 μαχαιριές, τα δύο στο στήθος και το ένα στην πλάτη ήταν θανατηφόρα, ενώ περίπου 15 ήταν τα αμυντικά τραύματα που έφερε το θύμα. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε σε εμβρυϊκή στάση, ενώ το μαχαίρι εντοπίστηκε στο αριστερό της χέρι παρότι ήταν δεξιόχειρας. Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται από τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν τους ισχυρισμούς του δράστη ότι δέχτηκε επίθεση από τη σύζυγό του.
12: Και να έχανε στην μπάλα, που λέει ο λόγος από παιδί, θα τσακωνόταν με τον οποιοδήποτε.
8: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για να διαφωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν κοιμισμένα τα παιδιά αμέσως μετά το περιστατικό. Τα ανήλικα παιδιά παρακολουθούνται ήδη από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ υποβλήθηκαν και στις προβλεπόμενες αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τους είχαν χορηγηθεί χάπια.
13: Από τη στιγμή που τα παιδιά μάλιστα δεν ξύπνησαν, δεν δηλώνουν δηλαδή να αντιλήφθησαν κάτι, αυτό είναι λοιπόν ένα ενδεχόμενο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να διενεργηθούν όντως τοξικολογικές εξετάσεις, κυρίως ούρων αλλά και αίματος, έτσι ώστε να δούμε αν πράγματι έχουν λάβει κάποια ουσία.
8: Σε βάρος του 41χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Πέμπτη.
0: Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Μαρκόπουλο για όλες τις εξελίξεις. Είδαμε και στο ρεπορτάζ, Γιώργο, η 39χρονη πριν από περίπου ένα χρόνο είχε απευθυνθεί στο κέντρο συμβουλευτικής στην περιοχή, άρα κάτι την προβλημάτιζε και αναζητούσε πιθανόν μια χείρα βοηθείας.
14: Έτσι ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που βγαίνουν καθημερινά, πλέον πριν από περίπου ένα χρόνο η 39χρονη γυναίκα είχε απευθυνθεί στο συγκεκριμένο κέντρο, είχε ζητήσει υποστήριξη, κυρίως όμως για ζητήματα που αφορούσαν την αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική της αποκατάσταση, έτσι ώστε να συγκεντρώσει ορισμένα λεφτά, τουλάχιστον αυτό προφανώς φαίνεται ότι θα είχε στο μυαλό της, για να εκπληρώσει το σχέδιο, το σχέδιο διαφυγής το οποίο είχε κάνει με την αδερφή της. Σε επικοινωνία μας με το συγκεκριμένο κέντρο δεν κατέστη δυνατόν να βεβαιωθεί ή να διαψευθεί η συγκεκριμένη πληροφορία. Πάντως από τα συμφραζόμενα βγαίνει ότι όντως το είχε επισκεφθεί. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε μάλλον της είχε γίνει η πρόταση για την δυνατότητα της χρήσης panic button. Ωστόσο, η ίδια φέρεται να μην αποδέχτηκε τη συγκεκριμένη επιλογή προστασίας και ως εκ τούτου η διαδικασία αυτή δεν προχώρησε περαιτέρω, κυρίως από το φόβο μην την ανακαλύψει ο άντρας της. Τώρα να πάμε στα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, με τις εργαστηριακές εξετάσεις που τους έχουν γίνει μέχρι στιγμής να μην δείχνουν ότι τους είχε χορηγηθεί κάποια απαγορευμένη ουσία. Βρίσκονται υπό παρακολούθηση των αρμοδίων υπηρεσιών και την στήριξη παιδοψυχολόγων. Για να μην παραξηγηθώ όμως, οι εξετάσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αδελφή της και με τα συμφραζόμενα τα οποία, μάλλον και με τα λεγόμενά της, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει τη φροντίδα και την επιμέλεια των δύο παιδιών. Σχετικές διαδικασίες αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα. Και κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κεντρικό κημητήριο της πόλης θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της Καλαμάτας να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Να πούμε εδώ ότι το κόστος της κηδείας, επειδή ήταν άσχημη η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, του θύματος, το ανέλαβαν κάποιοι άνθρωποι, μια ευγενική προσφορά από κάποιους ντόπιους ανθρώπους εδώ από την πόλη της Καλαμάτας που θέλησαν να διατηρήσουν και την ανωνυμία τους.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέα εκτεταμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποσπάσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα και φέρονται να εμπλέκονται ακόμη 39.
15: Νέα εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξάρθρωσε το ελληνικό FBI σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα 39.
16: Επιχείρηση θερισμός σε Αγρίνιο και σε Κοζάνη με λία 2,5 εκατομμύρια Το οργανωμένο έγκλημα είχε κάνει απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους συλληφθέντες υπάρχουν δύο άτομα υπεράνω πάσης υποψίας. Ένας διαχειριστής του ΚΙΔ και ένας υπάλληλος ο οποίος τακτοποιούσε τα έγγραφα.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες και σε αυτή την περίπτωση, το βασικό μοτίβο δράσης ήταν ο εντοπισμός αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, επρόκειτο για ανυποψία στους πολίτες, θανόντες ή ακόμη και δημόσιες εκτάσεις.
16: Το κύκλωμα στην Κοζάνη έβρισκε εκτάσεις που δεν ήταν κατοχυρωμένες σε κανέναν, τις ιδιοποιούταν και έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλές οι συλλήψεις, πολλά τα χρήματα και βεβαίως οι επιχειρήσεις του ελληνικού FBI θα συνεχιστούν σε όλη την επικράτεια.
15: Ένα δεύτερο πεδίο δράσης του κυκλώματος αφορά στο λεγόμενο φούσκωμα κοπαδιών. Σε περιπτώσεις βοσκοτόπων, οι ψεύτικοι δικαιούχοι δήλωναν μεγαλύτερο αριθμό ζώων από τον πραγματικό, με στόχο να αυξήσουν τα ποσά των ενισχύσεων που λάμβαναν. Ύστερα από πολύερες απολογίες, στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι στο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε απλώσει τα πλοκάμια του στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, χωρίς όμως να πείσουν, ανακριτή και εισαγγελέα.
17: Όσα έχω δηλώσει είναι νόμιμα, γιατί είμαι αγρότης από τότε που άρχισα να εργάζομαι. Θεωρώ ότι η κατηγορία είναι άδικη.
15: Ακόμη ένας κατηγορούμενος που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ως αρχηγικό μέλος αρνήθηκε και αυτός τις κατηγορίες.
18: Στους τραπεζικούς λογαριασμούς μου δεν βρέθηκαν χρηματικά ποσά. Τα χρήματα που βρέθηκαν από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων Σερών τα έδινα στο φυγόδικο συγκατηγορούμενό μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα δικό μου τρακτέρ, ενώ είχα αγοράσει και αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας 300 ευρώ το στρέμμα. Αλλά αυτά δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
15: Στο πλαίσιο της εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης με την ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες έχει εξαθρώσει 6 εγκληματικές ομάδες που καρπώνονταν με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι φτάνουν τους 1.200, ενώ η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδη και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές Μανώλη Νοξυλάκη εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
19: Και σύμφωνα με την αστυνομία, Τζένι, ένας 31χρονος οδηγός γιοταχή χθες το απόγευμα, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του από χώρο στάθμευσης, δεν είδε και έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα να παρασύρει το τρίχρονο κοριτσάκι. Από τη σύγκρουση, το κοριτσάκι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το παρέλαβε και στη συνέχεια το μετέφερε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου μέχρι και τώρα οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του, που χαρακτηρίζεται σοβαρή. Να πούμε πως ο οδηγός δεν συνελήφθη, καθώς το ατύχημα δεν είναι θανατηφόρο, ενώ αναζητεί το κηδεμόνας του παιδιού που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
0: Μάνο, ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στο Action 24 για την πορεία της υγείας του κοριτσιού.
20: Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριές κρανιογεφαλικές κακώσεις, διασωληνωμένο. Ακόμη δεν έχει κινηθεί η κατάσταση η σοβαρότητα, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι, κάποιος συγγενής ή από τους γονείς της με το αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και παρέσυρε το κορίτσι.
0: Άγρια επίθεση δέχθηκαν 10 άτομα στην Παιανία, από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν και ανήλικα. Οι τραμπούκοι Βασιλεία Μανοπούλου χτύπησαν ένα αγόρι με ρόπαλο στο κεφάλι.
21: Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στην πλατεία Ζωοδόχου πηγής στην Παιανία, όταν μια ομάδα 30 ατόμων πλησίασε την ομάδα ανηλίκων. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς χτύπησε με ρόπαλο στο κεφάλι έναν από τους ανήλικους, προκαλώντας τον τραυματισμό του, ενώ σε έναν άλλον φίλο του αφαίρεσαν με τη βία τα αθλητικά του παπούτσια αξίας 150 ευρώ. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, έψαξαν στην ευρύτερη περιοχή, βρήκαν ένα όχημα το οποίο εξετάζεται αν εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ βρέθηκαν και προσήχθησαν 9 άτομα, τα οποία στη συνέχεια συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να βρεθούν και να ταυτοποιηθούν οι υπόλοιποι δράστες, αλλά και ο λόγος της επίθεσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Βασιλεία. Συναγερμός σήμανε μετά τις 11 το πρωί στον Κορυδαλό, καθώς ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα. Σπύρο Αλεξανδρή, ένας ένικος εγκλωβίστηκε στην ταράτσα. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
2: Φαίνεται, Τζένι, πως όλα ξεκίνησαν από ένα καντιλάκι το οποίο είχε ξεχαστεί αναμένο σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Λίγο μετά τις 10 το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά, η οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Έκαψε όλον τον πρώτο όροφο, με τις φλόγες να επεκτείνονται και στους από πάνω ορόφους, στον δεύτερο κυρίως, αλλά και στον τρίτο. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν το κτίριο, με αποτέλεσμα ένας ένικος της πολυκατοικίας να εγκλωβίζεται, να μην μπορεί να κατέβει και να εγκλωβίζεται στην ταράτσα της πολυκατοικίας για αρκετή ώρα. Ήταν δραματικές οι στιγμές. Έσπευσε εδώ κλιμάκιο της πυροσβεστικής, 15 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Με αυτό κατάφεραν να προσεγγίσουν στο σημείο που ήταν ο εγκλωβισμένος άνθρωπος και να τον απεγκλωβίσουν, αφού πρώτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Του χορηγήθηκε οξυγόνο από το ασθενοφόρο, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν στο σημείο. Με το ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο προληπτικά για να κάνει περαιτέρω εξετάσεις. Η πυρκαγιά έχει σβήσει πλήρως πλέον. Μία ώρα μετά το ξεκίνημά της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να την θέσουν υπό έλεγχο.
0: Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει ξανά και την ενέργεια να παραμένει ο βασικός παράγοντας που σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω. Οι πολίτες, βλέποντας τη βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, ενώ την ίδια ώρα βασικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ καταγράφουν νέες αυξήσεις.
3: Με σπασμένα φρένα συνεχίζει να τρέχει ο πληθωρισμός στη χώρα, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά. Τον Μάιο αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, με την ενέργεια να παραμένει ο βασικός παράγοντας που σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω. Μέσα στον τελευταίο χρόνο το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 20%.
22: Η όλη ακρίβεια προέρχεται και από τα ελληνικά δηληστήρια. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ποιος είναι ο πρωτεργάτης όλων αυτών, όλης της καθετοποίησης της αγοράς.
3: Η αμόλυβδη παραμένει στα ύψη. Στην Αττική η τιμή κινείται γύρω στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια φτάνει ακόμα και τα 2,20. Για τους οδηγούς κάθε γέμισμα έχει γίνει πλέον σοβαρή επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
23: 2,10 είχα βάλει την τελευταία φορά.
24: Είναι πάρα πολύ ακριβή πέντε και συνεχίζεται η αύξηση, είναι σε τραγικό βαθμό.
3: Πολλοί πολίτες λένε ότι έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις τους, ενώ αρκετοί επιλέγουν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν το κόστος.
25: Χρειάζεται λιγότερη βενζίνη?
26: Ναι, λιγότερη πάντα.
25: Γιατί?
26: Λιγότερη, περιορίζονται τα έξοδα λίγο έτσι.
25: Γενικά πάρα πολύ ψηλή. Από την ώρα που άρχισε ο πόλεμος, είναι πάρα πολύ ψηλή.
3: Οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους καταγράφουν πτώσεις στην κατανάλωση, η οποία όπως αναφέρουν φτάνει περίπου το 10%.
22: Εφόσον συνεχιστεί και μέσα στο καλοκαίρι η κρίση και η ένταση του πολέμου, το Σεπτέμβριο να είστε σίγουροι ότι άλλα 1.000 πρατήρια από τις 3, έχουν κλείσει 3.000 ήδη. Αναμένουμε άλλα 1.000 πρατήρια να κλείσουν.
3: Την ίδια ώρα η ακρίβεια στα τρόφιμα καλά κρατεί, με τους καταναλωτές να αναγκάζονται να περιορίσουν τις αγορές τους και να συγκρίνουν πλέον πολύ πιο προσεκτικά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
27: Εδώ πανηρά όλα και ακόμη τα είδη διατροφής.
28: Τιμές στα βασικά είδη διατροφής έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση.
29: Το κρέας εκεί που παίρνετε ένα κιλό κιμά, τώρα παίρνετε μισό?
30: Τώρα παίρνουμε μισό, βέβαιος. Είναι όλα στα ύψη.
3: Οι αυξήσεις καταγράφονται στα λαντικά και τα τυροκομικά. Η καπνιστή γαλοπούλα από 9,5 ευρώ ανέβηκε στα 10,44, με άνοδο σχεδόν 10%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή καταγράφει το σαλάμι, το οποίο από 12,60 έχει φτάσει στα 14,60, με αύξηση 15,87%. Το τυρί σε φέτες από 3 ευρώ και 85 λεπτά έφτασε στα 4,28, δηλαδή αύξηση 11,17%. Ακριβότερο είναι και το ανθότυρο, που από 7,55 έφτασε στα 8,53, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13%.
31: Όλα έχουν ακριβήνει. Εννοείται πιο ακριβά.
32: Αυτό το μισθό δεν ζούμε.
3: Η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Η ακρίβεια δεν περιορίζεται σε έναν τομέα. Ξεκινά από την ενέργεια, περνά στα καύσιμα, μεταφέρεται στις επιχειρήσεις και καταλήγει στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Σε επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στον Περσικό κόλπο, με την Τεχεράνη να χτυπά με drones πολιτικό στόχο και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τον τραυματισμό πολιτών αλλά και την αναστολή πτήσεων λόγω του χάους που προκλήθηκε. Ταυτόχρονα, το Μπαχρέιν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με πολλαπλές αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων, καταδεικνύοντας την ξαφνική ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή. Η ένταση επεκτείνεται και στην αυσιπλοεία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν την εξουδετέρωση δεξαμενόπλοιου που επιχείρησε να διασχίσει το Ορμούζ.
17: Σε κόκκινο συναγερμό ξανά η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα στον Περσικό κόλπο.
1: Kuwait says its air defense system intercepted strikes. However, the army says the international airport has been hit by Iranian drones. It says there was significant material damage to the building and a number of injuries.
17: Το Kuwait αναφέρει ότι επλήγει το κτίριο 11 του Διεθνούς Αεροδρομίου, ενώ έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Χάρτης του Flight Radar δείχνει αεροπλάνα να παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν ιρανικούς πυράβλους και drones που κατευθύνονταν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.
4: Fox News alert, there's fresh action in the Middle East. Iran's currently shelling military bases in Kuwait and Bahrain with ballistic missiles and drones. So far, all of them have been intercepted by US forces.
17: Οι φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με πυραυλικές επιθέσεις κατά της έδρας του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και εναντίον αεροπορικής βάσης.
5: Το Ιράν συνεχίζει τη συστηματική εχθρική εκστρατεία του μέσω εγκληματικών επιθέσεων με πυράβλους και drones, στοχεύοντας πολιτικές εγκαταστάσεις στο βασίλειο του Μπαχρέιν.
17: Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικό στρατιωτικό σταθμό επίγειου ελέγχου στο νησί Κέσμ. Ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση με πύραυλο Hellfire σε δεξαμενόπλιο στον Περσικό κόλπο.
6: You can see the Hellfire missile launched into the engine room of an oil tanker trying to evade the US blockade after what CENTCOM said was multiple warnings over a 24-hour period.
17: Ο σκληροπυρηνικός στρατός της Τεχεράνης απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τη διατάραξη της ασφάλειας στο Ορμούζ.
7: They still have a lot of drones because these are easy to make. We all know it's not an Iran challenge. This is a global challenge. And it's playing out every single day around the world.
17: Καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται επικίνδυνα στον Περσικό κόλπο, τα διπλωματικά περιθώρια δείχνουν να στενεύουν.
0: Μαζί μας ο Σπύρος Μουζακίτης για όλες τις εξελίξεις. Σπύρο, είχαμε έναν νεκρό από το ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ.
2: Ακριβώς, Τζένι. Έχουμε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από το χτύπημα το ιρανικό στο Κουβέιτ, στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Βλέπουμε ότι έχουν προκληθεί τεράστιες ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Πρόκειται για ένα πολιτικό χτύπημα μετά από καιρό από την πλευρά του Ιράν σε χώρα του κόλπου. Να σου πω λοιπόν ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ αναφέρει ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα αυτών των πληγμάτων. Παράλληλα, εξέφρασε την καταδίκη και την αποδοκιμασία του με τον εντονότερο τρόπο για τις βάναυσες και συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις. Τώρα να πούμε ότι υπάρχει και αντίδραση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τροφοδοτούν την ένταση στον Περσικό κόλπο μέσω στρατιωτικών ενεργειών που σύμφωνα με την Τεχεράνη περιέλαμβαναν επιθέσεις εναντίον εμπορικού πλοίου και εγκαταστάσεων επικοινωνιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μάλιστα, υπάρχει μια προειδοποίηση προς τις χώρες του κόλπου από το Ιράν. Η Τεχεράνη λοιπόν λέει ότι προειδοποιεί τις χώρες που επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους, του εναέριου χώρου ή στρατιωτικών τους εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν να μην το κάνουν.
0: Σπύρο Μουζακίτη, ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται η 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστα Αλάτζα μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της αποκλιμάκωσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή.
8: Είναι μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει το 2007 από την ελληνική κυβέρνηση, πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη διαβαλκανική σύνοδο των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας των Βαλκανικών Χωρών είχε πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και σήμερα, μετά από 19 χρόνια, πραγματοποιείται αυτή η σύνοδος. Απίφθινε, όπως είπες νωρίτερα, χαιρετισμό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ενώ, όπως λένε πληροφορίες του Άξιον 24, στο πλαίσιο των διμερών επαφών που θα κάνει με τους αρχηγούς των Βαλκανικών κρατών ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, θα συναντηθεί και με τον Τούρκο ομόλογό του. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η ώρα της συνάντησης, αλλά θεωρείται βέβαια η συνάντηση, καθότι την έχει ζητήσει ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο κύριος Δένδιας, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι αυτή η σύνοδος είναι μια σύνοδος που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες, δημιουργεί κλίμα φιλίας και μπορεί κιόλας να λειτουργήσει ως διάβλος αποκλιμάκωσης των εντάσεων.
0: Κώστα Λατζά, ευχαριστούμε πολύ και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Δένδια.
9: Οι τέτοιες συναντήσεις σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι κρίσεις είναι σκόρπιες στον πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα τα οποία δημιουργούν μεγάλα θέματα, είναι απολύτως χρήσιμες σαν διάβλη επικοινωνίας, διάβλη αποκλιμάκωσης και διάβλη συνεργασίας. Ειδικά δε εδώ στα Βαλκάνια, σε μια γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας.
0: Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και απλοί πολίτες προσέρχονται αυτή την ώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για την κηδεία του Νίκου Ταγαρά, υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιάννης Μίτης.
10: Το τελευταίο αντίο, λοιπόν, Τζέννη, στον τέος υφυπουργό Περιβάλλοντος, κύριο Νίκο Ταγαρά, λένε αυτή την ώρα η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου. Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρών στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπαίνοντας στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός ο Νίκος Δένδιας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, η Ντόρα Μπακογιάννη φυσικά από τους βουλευτές, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Πτωχός, λένε το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά. Η σωρός του 70χρονου πολιτικού μεταφέρθηκε το πρωί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, μέσα σε ατμόσφαιρα βαρύτα του πένθους, ενώ από τις 10 το πρωί είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, σκεπασμένο, όπως βλέπουμε εδώ και στα πλάνα μας, με την ελληνική σημαία, το φέρετρο του Εκλιπόντος. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι η εξόδιος ακολουθία, Τζέννη, του τέως υφυπουργού, ενώ μαθαίνουμε ότι τον επικίδιο θα διαβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αποτείνει τον ίστατο χαιρετισμό στον Εκλιπόντα.
0: Γιάννη Μίτη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ελπιδοφόρα μηνύματα από την επιστήμη για την αντιμετώπιση του καρκίνου φέρνουν διεθνείς κλινικές μελέτες. Καινοτόμως θεραπεία τριπλής δράσης δείχνει ισχυρή ανταπόκριση σε ασθενείς με παροχημένο καρκίνο κεφαλής και τραχύλου. Οι παρενέργειες ήταν κυρίως ήπιες και διαχειρίσιμες, ενώ οι ειδικοί, μιλώντας στο Άξιον 24, αναφέρουν ότι απαιτείται χρόνος και περαιτέρω μελέτη.
11: Νέα ελπίδα για καρκινοπαθείς φέρνει καινοτόμως θεραπεία τριπλής δράσης που κατάφερε να προκαλέσει πρωτοφανείς αποκρίσεις σε ασθενείς. Το φάρμακο υποδόρειας χρήσης αμιβανταμάμπη έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα εκεί όπου άλλες θεραπείες όπως χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία απέτυχαν.
12: Πλήρης ύφεση, η λεγόμενη εξαφάνιση ή συρρήκνωση σε άλλες περιπτώσεις είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμη, αλλά ότι είναι αποτελέσματα τα οποία δίνουν μεγάλη αισιοδοξία, αυτό είναι γεγονός.
11: Οι ειδικοί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται ακόμη χρόνος και περαιτέρω μελέτες.
13: Καταλαβαίνετε πόσο ελπιδοφόρο είναι για αυτά τα εκατομμύρια κόσμο. Όμως θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, να προχωρήσουν οι ομάδες στις φάσεις που γίνεται, γιατί πρέπει να τελειώσουν όλες οι φάσεις.
11: Τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο κεφαλής και τραχύλου κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
14: Έδειξε ότι μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε προθεραπευμένους ασθενείς. Mm-hmm. Ασθενείς δηλαδή που έχουν ήδη πάρει χημειοθεραπεία, έχουν πάρει ανοσοθεραπεία και οι όγκοι τους παρόλα αυτά ελέγχθηκαν για ένα διάστημα, αλλά μετά φάνηκε να ξαναρχίζουν να εξαπλώνονται.
11: Στην Συνολικά 102 ασθενείς από 11 χώρες συμμετείχαν στις δοκιμές. Σε 43 από αυτούς καταγράφηκε σημαντική ανταπόκριση στη θεραπεία. Οι όγκοι συρρυκνώθηκαν σε 28 ασθενείς, ενώ σε 15 περιπτώσεις εξαφανίστηκαν πλήρως τα ανιχνεύσιμα καρκινικά κύτταρα.
15: What is next for subcutaneous amivantamab has been made available in the US, in China, in Europe. It's approved. So now it's a matter of implementing this not only at the hospital, but also maybe thinking in some patients to the possibility to administer amivantamab at home, which would even be better for the quality of life of the patients.
11: Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες, ενώ λιγότεροι από ένα στους 10 ασθενείς χρειάστηκε να διακόψει τη θεραπεία.
16: To me, these data just underpin that this is a really meaningful and important treatment option for our patients that progress on osimertinib monotherapy and are potentially a new standard of care moving forward.
11: Το φάρμακο αξιολογείται ήδη και σε άλλες μορφές καρκίνου. Εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες κλινικές μελέτες, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ωφελήσει δεκάδες χιλιάδες ασθενείς και να αλλάξει τα δεδομένα στη θεραπεία ορισμένων από τις πιο δύσκολες μορφές καρκίνου.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα Νταντάδες της γειτονιάς πριν από λίγα λεπτά για όσους γονείς επιθυμούν να επιλέξουν επιμελητή. Ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει τις πληροφορίες για τα εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν, Ραφαήλ, αποκλειστικά τις μητέρες.
18: Τζένι, άνοιξε η πλατφόρμα στο site dandades.gov.gr για όσους γονείς θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τις μητέρες και διαμορφώνονται ως εξής. Ετήσιο εισόδημα 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί, ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ αν έχει δύο παιδιά και απεριόριστο εισόδημα αν έχει τρία παιδιά και πάνω. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια δεξαμενή 1.419 εργαζομένων, οι οποίοι κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί, Τζένι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Σε μια αποτρόπαια πράξη στην Ιταλία τώρα, με τον πιο βάρβαρο τρόπο, δύο άνδρες έκαψαν ζωντανούς 4 μετανάστες από Πακιστάν και Αφγανιστάν, βάζοντας φωτιά σε ένα βαν. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη έχει το ρεπορτάζ και το σοκαριστικό βίντεο, Χρυσάνθη, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
19: Η υπόθεση εκτελήθηκε στην περιοχή της Καλαβρίας σε κατάστημα, σε πρατήριο καυσίμων. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο βίντεο τους δύο δράστες να μπλοκάρουν τις πόρτες, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να φαίνονται οι καπνοί από το αυτοκίνητο. Το περιέλουσαν με βενζίνη και κάψανε τους 4 μετανάστες, 3 από το Πακιστάν και έναν από τον Αφγανιστάν που βρίσκονταν μέσα. Ενώ χάρη σε αυτό το βίντεο, η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τους δύο δράστες. Σύμφωνα με έναν Αφγανό, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το σημείο, έκανε λόγο για μεγάλη μαφία πακιστανική στην περιοχή, ενώ τα θύματα εργάζονται σε χωράφια μαζεύοντας φράουλες κάτω από συνθήκες εκμετάλλευσης και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργοδότες ζητάνε ακόμα και 5 ευρώ μεταφορά προς τα χωράφια με το βαν και ίσως αυτό είναι και σε αυτή την περίπτωση αυτό να έγινε, να αρνήθηκαν οι μετανάστες, οι εργάτες να πληρώσουν το αντίτιμο για τη μεταφορά τους στα χωράφια.
0: Χρυσάνθη, ευχαριστούμε πολύ. Σε άλλες ειδήσεις από τον κόσμο, ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα χρήστηκε υπότης από τον βασιλιά Κάρολο για τις υπηρεσίες του προς τους νέους. Η πριγκίπισσα Ελεονόρα της Ισπανίας έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη γαλαζοαίματη που έκανε άλμα με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό αεροσκάφος. Ενώ στη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Γιονκούν αποθέωσε τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου που κέρδισε το Champions League Ασίας, με τις παίκτριες να βάζουν τα κλάματα.
20: Η γυναικεία ομάδα της Βόρειας Κορέας μπορεί να κατέκτησε το Champions League Ασίας, ωστόσο τους πανηγυρισμούς σημάδεψε η επίσκεψη του Κιμ Γιονκούν. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο για να τιμήσει τις παίκτριες, με πολλές από αυτές να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Ο Κιμ χαιρέτησε προπονητές και αθλητές, ενώ έβγαλε και ομαδικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια παρακολούθησε έναν φιλικό αγώνα μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας και της εθνικής ομάδας γυναικών κάτω των 17 ετών. Ο φιλικός αγώνας έκλεισε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 80η επέτειο της Κεντρικής Σχολής Εκπαίδευσης Τελεχών του Κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.
21: The future Queen of Spain makes history during military training. Princess Leonor is now the first Spanish royal to complete parachute training and officially qualify as a paratrooper. In the Spanish countryside,
20: η κληρονόμος του Ισπανικού θρόνου γράφει ιστορία, ολοκληρώνοντας τη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών στη στρατιωτική σχολή αλεξιπτωτισμού στη Μούρθια. Η 20χρονη Ελεονόρα πραγματοποίησε πτώση με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό αεροσκάφος, ολοκληρώνοντας έτσι το τρίτο και τελευταίο έτος της εκπαίδευσης αξιωματικών. Ως κόρη του βασιλιά Φιλίππου του VI και της βασίλισσας Λετίθια, η Ελεονόρα είναι η επόμενη στη σειρά διαδοχής του Ισπανικού θρόνου.
1: Idris Elba has been knighted by King Charles at Windsor Castle. The 53-year-old English actor was made a knight bachelor for his services to young people. He was recognized for youth work through his Elba Hope Foundation and the King's Trust.
20: Ο πρωταγωνιστής της αστυνομικής σειράς Luther, Idris Elba, κατέφτασε στο παλάτι του Windsor, συνοδευόμενος από τη γυναίκα του Sabrina για να λάβει τη μέγιστη τιμή από τον βασιλιά της Αγγλίας. Ο ηθοποιός χρήστηκε υπότης στο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων της πρωτοχρονιάς, ως αναγνώριση της προσφοράς του στους νέους ανθρώπους και της κοινωνικής του δράσης. Αυτή την περίοδο, ο Idris Elba συνεργάζεται με τον βασιλιά Κάρολο για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στα 50 χρόνια από την ίδρυση του King's Trust, του φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο βασιλιάς Κάρολος όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.
0: Να περάσουμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Ο ηθοποιός σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν και ξεκίνησε να παίζει σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Από το 1962 και για μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θειάσους. Συνεργάστηκε με όλες τις σημαντικές πρωταγωνίστριες και πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου σε όλα τα θεατρικά είδη. Παράλληλα, υπήρξε για πολλά χρόνια δάσκαλος σε δραματικές σχολές, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου, όπως τον Αλέξη Μινωτή, την Κατίνα Παξινού, τον Μάνο Κατράκη και τον Ερίκο Ανδρέου. Στο κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με τις ταινίες «Η εκδρομή» και «Παρένθεση» του Τάκη Κανελόπουλου. Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1971, έπειτα από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη, συμμετέχοντας στη σειρά «Άγνωστος πόλεμος» του Νίκου Φόσκολου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Καλό σας μεσημέρι. Έτοιμοι να ρηχτούν στη μάχη των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ. Πρώτο τζάμπολ σήμερα στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τους Πράσινους να θέλουν να κάνουν το break.
5: Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ δίνουν τη μεγαλύτερη φετινή τους μάχη διαρκείας με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλητή στη GBL. Δύο μεγάλες μπασκετικές δυνάμεις της Ευρώπης διασταυρώνουν τα ξύφη τους για ακόμα μία χρονιά με το κίνητρο να είναι μεγάλο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας αλλά και την ψυχολογία με το μέρος τους, έχοντας κατακτήσει την Ευρωλίγκα 10 ημέρες νωρίτερα.
6: Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά. Μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
5: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει μια μεγάλη απουσία αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο γόνατο και θα χάσει το πρώτο μάτς της σειράς. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να είναι και αυτή τη φορά κατάμεστο, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να δίνει δυναμικό παρόν. Απέναντι ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Οι Πράσινοι καλούνται μέσα από τον μπάσκετ τους να δείξουν το κίνητρό τους και να κλείσουν τη σεζόν στην Ελλάδα με το τρόπαιο του πρωταθλητή στο ΆΚΑ.
7: Of course, we respect Olympiakos because they made so far great season in the Greek league and in the Euroleague. They won the Euroleague also. They have great players, great coach and they play great basketball. Which team will play better basketball will win the first game. We are ready.
5: Με το πρώτο μάτς να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης στις 9, οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν στα Game 2 και 3 την Παρασκευή και τη Δευτέρα αντίστοιχα, ενώ αν χρειαστούν επιπλέον παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 10 και 13 Ιουνίου. Μία αιώνια μάχη που κάθε σεζόν τα τελευταία πολλά χρόνια κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή στην Ελλάδα. Στις 21 σειρές τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, οι Πράσινοι μετρούν 12 κατακτήσεις έναντι 9 των Ερυθρόλευκων. Τη φετινή σεζόν σε 5 αναμετρήσεις, ο Ολυμπιακός μετρά 4 νίκες σε Ευρωλίγκα και GBL, ενώ η μοναδική νίκη των Πρασίνων είναι αυτή στον τελικό του κυπέλου Ελλάδα στην Κρήτη. Ένας τελευταίος μεγάλος στόχος και για τους δύο, με τις μάχες να αναμένονται όπως πάντα ομοιρικές.
4: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Κώστας Φορτούνης αποτελεί την πρώτη φετινή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του για την Αλκαλίτζε, έμεινε ελεύθερος και επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.
8: Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε και πάλι στο σπίτι του, στον Ολυμπιακό. Με τελευταία ανάμνηση την κατάκτηση του Conference League, ο τρικαλινός μέσος γυρίζει στο μεγάλο λιμάνι για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το νούμερο 7 στην πλάτη.
9: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ.
8: Μέσα σε μια δεκαετία από το 2014 έως το 2024, ο Φορτούνης αγωνίστηκε σε 343 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας απολογισμό 94 γκολ και 106 assist, ενώ εκτός από το Conference League σήκωσε και 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελα.
9: Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και, και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
8: Την περασμένη σεζόν ο Φορτούνης με την Al Khalidj ήταν από τους κορυφαίους στη θέση του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με 10 γκολ και 12 assist σε 30 αγώνες.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 ακολουθεί εκπομπή Back to Back. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια θα κυλήσει και το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα βόρεια ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 2 με 5 και στο νοτιοδυτικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιο νοτιοδυτική άνεμη με ένταση 2 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στη Δυτική Ελλάδα στο 17 με 20, ενώ στην Ανατολική και Βόρεια χώρα όχι κάτω από 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ανατολικά του νομού τις επόμενες ώρες και εκεί θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 20 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη, η αστάθεια θα είναι έντονη στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά και βόρεια, με τους ανέμους στα πελάγια να φτάνουν μέχρι τα 5 με εξμποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μου πελά.
4: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
4: Αλλάξα την άρα.
5: Πού είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αμέσως μετά, The Rookies.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
15: Why don't we just do it?
16: I can't really tell if you're kidding right now.
17: Oh! Oh my god! We've always wanted you guys to get together.
18: Oh no!
15: Oh, no.
19: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
15: Yes.
20: It's coming.
17: I feel like it's coming out of my ass.
21: It's probably in hell.
22: Just go with this.
16: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
15: I'm not married.
19: I think I met the girl today.
16: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
15: Good luck, you guys.
8: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
9: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
23: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
24: Σαν σήμερα το 1935, το υπεροκεάνιο Νορμανδία ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι από το Southampton με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Το πλοίο μάλιστα καταφέρνει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κατασκευαστών του, αφού πραγματοποιεί τη διαδρομή με μέση ταχύτητα 29,7 κόμβους, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 28,92 κόμβων. Στις 3 Ιουνίου 1941 οι Γερμανοί κατακτητές κατέστρεψαν ολοσχερώς το χωριό Κάνδανος Χανίων και εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους του σε αντίπεινα για την αντίστασή τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής επίθεσης που είχε σαν αποτέλεσμα 25 Γερμανούς στρατιώτες νεκρούς. Πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα πολέμου των Γερμανών στην Ελλάδα. Στις 23 Μαΐου ένα μηχανοκίνητο απόσπασμα είχε προσπαθήσει να καταλάβει το χωριό, αλλά οι ντόπιοι με αυτοσχέδια όπλα κατόρθωσαν να τους αποθήσουν. Την επόμενη μέρα οι Γερμανοί επανήλθαν με υπέρτερες δυνάμεις και στις 25 Μαΐου η Κάνδανος έπεσε στα χέρια τους. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ εκτίθενται στο Λούβρο με την υποδοχή και τις κριτικές να είναι ενθουσιώδεις. Σήμερα έργα του υπάρχουν διάσπαρτα σε πολλά

Γεννιέται μια ημέρα σαν κι αυτή το 1982 στη Ρωσία η άλτρια του επικοντό Έλενα Ισιμπάγεβα, η γυναίκα φαινόμενο του αγωνίσματος, νικήτρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008, πρωταθλήτρια κόσμου το 2005, το 2007 και το 2013, καθώς και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2006. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατέριψε 17 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ. Σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός Άντονι Κουίν σε ηλικία 86 ετών. Εμφανίστηκε σε περισσότερες από 150 ταινίες, αλλά αναγνωρίστηκε παγκοσμίως με το ρόλο του Ζορμπά, τον ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το 1964 ο Μιχάλης Κακογιάννης με την αξεπέραστη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Στη μακρόχρονη καριέρα του κέρδισε 2 Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Είχε γεννηθεί στις 21 Απριλίου 1915.

Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός πυγμάχος Μοχάμεντ Άλι σε ηλικία 74 χρόνων. Αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό δράση το 1981, έχοντας κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Βαρέων Βαρών, καθώς και ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πυγμάχους στην ιστορία του αθλήματος και ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές όλων των εποχών. Είχε γεννηθεί στις 17 Ιανουαρίου 1942.

0: magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
1: Woman who wears the red shoes.
0: Tell me her name.
2: How should I know? I don't get out much.
0: Well, you are the magic mirror.
2: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
3: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
4: I think I hit her too hard.
3: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
5: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
3: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
6: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
15: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ.

0: ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει, γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Έρπιζος θύρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
1: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
2: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έρπιζος θύρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
3: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιζος θύρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
4: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Kimo. Un caffè che dà il massimo in ogni sua forma.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλημέρα σε όλους.
6: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του

0: Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
3: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
4: My mind has been set free.
5: What is this?
6: It's evolution.
7: This isn't evolution. It's an abomination.
8: What the hell's happening?
9: Stop it!
10: I don't understand.
11: This is the future.
12: Kyriarchia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
13: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
14: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
15: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
13: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Το ερώτημα είναι Τζόγκο Μπονίτο ή Τζόγκο Μπουρίτο, που λέει ένας άλλος εδώ, όσοι ραπέζανε
1: Τζόγκο...
0: πάρα πολύ.
1: Τζόγκο Κλαψάντης.
0: Αντρέα, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Τζόγκο Μπονίτο και από τους δύο.
0: Και από τους δύο.
2: Επειδή σας είδα.
0: Εντάξει, έτσι, πες τα αυτά, μην τα λέμε εμείς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα στην παρέα μας και θα γίνουμε όλο και περισσότεροι όσο προχωράει η ώρα στην εκπομπή. Με τον κύριο Βερβελέ εδώ και τον κύριο Ανδρέα Πατίτσα θα κάνουμε μια εκπομπή που θα θυμάστε για χρόνια. Όχι, εντάξει, υπερβάλλω, αλλά το πουλά ωραία, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πλακωθούμε σήμερα.
0: Όχι, με ποιον τον Ανδρέα.
1: Πλακωθούμε, αφού είπε χθες ότι ο Ολυμπιακός απέναντι, έτσι δεν είπε?
0: Ό,τι κάνει,
1: απέναντι. Κάνει απέναντι.
0: Ναι.
1: Απέναντι
0: ναι, αλλά είπε και κάτι καλό όμως για τον Ολυμπιακό.
1: Τι?
0: Ότι η ΑΕΚ τον θεωρεί το σημαντικότερο αντίπαλο που έχει ως πρωταθλήτρια. Καλό, δεν είναι αυτό? Για τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ νομίζω ότι ο σημαντικότερος αντίπαλος της ΑΕΚ είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Στο δευτερότριτο.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή για
1: τον Ολυμπιακό? Στο μυαλό μου πάντα πρώτος είναι, ρε φίλε. Αυτό. Δεν το μειώνω ότι πήρε το πρωτάθλημα, αλλά λέω στην
0: ιστορική μου. Ποιος είναι φαβορή για το νέο πρωτάθλημα, πιστεύεις? Αντικειμενικά τώρα όσο μπορείς. Για το νέο, για το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Σύμφωνα με τους Ελλαμπές και λοιπές δυνάμεις, Ολυμπιακός. Αλλά οριακά με ΑΕΚ.
0: Οριακά με ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Άρα δεν λέει κάτι παράλογο ο Ανδρέας.
2: Οριακά με ΑΕΚ. Τα λόγια μου
0: έρχεσαι.
1: Εντάξει, πέρυσι βέβαια στοιχηματικές πήγαν κουβά. Ένα 60-70 το Ολυμπιακό πρωτάθλημα, ναι. Και φτερούγησε.
0: Και το πήρε η ΑΕΚ.
1: Πήγε 4 κάτι την ΑΕΚ. Καλή μεριά όσοι τα πήρανε.
2: Για το ποιος είναι φαβορί για την σεζόν.
0: Στα δικά σου μάτια έτσι. Εκτίμηση.
2: Ναι, νομίζω μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού θα πάει.
0: Κοντά-κοντά λες.
2: Κοντά-κοντά.
0: Μάλιστα. Στείλτε μας μηνυματάκια να το δούμε τι ακριβώς πιστεύετε κι εσείς γι' αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ θα περάσουμε δύο ρίτσες σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την Elabet που είναι χορηγός εταιρεία και να αναφέρουμε για πρώτη φορά σήμερα, μια και την είπε ο Διονύσης ήδη για πρώτη φορά. Αυτό μου θυμίζει κάτι στα σίδια στην εκκλησία, ρε φίλε, όπως το σήκωσες τώρα.
1: Πήγα σήμερα. Το Άγιο Σπυρίδωνα στον Πειραιά.
0: Το είδα story.
1: 17 εικόνες είχε μέσα. 20 λεπτά έκανα να βγω.
0: Ήταν πολλές ή λίγες.
1: Είπα σε όλες, σε καμία, ρε φίλε. Τι έπασε, μία.
0: Πήγες

0: Όλες. Okay.
1: Πήγαμε σε όλες.
0: Περίμενα, εγώ είχαμε ραντεβού 2 ώρα σήμερα.
1: Μαζί.
0: Δεν ήρθες.
1: Δεν γινότανε.
0: Ήταν πολλές εικόνες.
1: Οπτική.
0: Okay. Θέλω, ναι, την έλαβε την αναφορά μας στην εταιρεία η οποία μας στηρίζει κάθε μέρα, 3 με 5 καθημερινά στο back-to-back και θα είναι μαζί μας μέχρι τέλη Ιουλίου, παιδιά. Εδώ θα είμαστε μαζί σας για να περνάμε ωραία και να κάνουμε ωραίες εκπομπές, κύριε Πατίτσα. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ. Εδώ θα είμαστε, μπορούμε και μέσα στο κοντρόλ.
0: Μέσα στο κοντρόλ. Καλά, εσύ είσαι πασπαρτού, πας παντού. Αλλά ο άλλος, το άλλο το ρεμάλι που ήταν ρεμάλι, αλλά τώρα πλέον είναι, μπήκε στον έγκαμο βίο. Ο κύριος Καπετανάκος, πού είναι?
2: Νομίζω αύριο τέτοια ώρα θα είναι εδώ.
0: Αύριο τέτοια ώρα θα είναι εδώ.
2: Αύριο τέτοια ώρα θα είναι εδώ.
0: Okay. Ωραία. Εντάξει, για, τους,
2: για να προλάβουμε και όσους θα ρωτάνε.
0: Για τους φανατικούς οπαδούς του Τάσου.
2: Ξέρω, ξέρω.
0: Αύριο τα Σάρα. Βλέπεις, το ρώτησε κάποιος. Μπράβο. Εσύ προλάβαμε, φίλε. Αύριο τα Σάρα θα είναι εδώ και ο Τάσος. Που είναι το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα. Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πήγα σπίτι, όχι χθες το βράδυ. Δεν πήγα σπίτι μετά το ραδιόφωνο σήμερα για να το πάρω. Είχα σκοπό να φέρω σήμερα τα Πανίνι, ρε. Είχες πάει σε. Έχεις βρει σε κανένα. Πήγαμε στο εξωτερικό μαζί και σε διάφορες αποστολές κλπ. Πανίνι, αλλά άλμπουμ. Ωραία φτιαγμένο. Όχι άλμπουμ αυτά που παίρναμε και κολλάγαμε χαρτάκια. Που είναι τυπωμένες φωτογραφίες.
1: Όλα το Μουντιάλ και το Γιούρο. Τα έχω πάρει αυτά.
0: Όλα τα Euro.
1: Ήτανε, όχι όλα, πρέπει να είναι μέχρι πριν 8 χρόνια.
0: Μπράβο. 80 με 2016.
1: Τα έχω, το έχω αυτά.
0: Και εγώ το έχω πάρει. Ένα πράσινο.
1: Τρομερή έκδοση, τρομερή έκδοση.
0: Τρομερή δεν είναι.
1: Νομίζω είναι πράσινο το ένα και λευκό το άλλο.
0: Μπράβο. Το λέω σε ένα που έχει και την εμπειρία,
1: ναι,
0: με τα βιβλία και αυτά.
1: Ψωμί μας.
0: Ναι, όντως, όντως. Θα το φέρω αύριο, αδερφέ μου, εσύ που ρωτάς. Τον κρεμάσαμε τον Τάσο, εντάξει. Θα το φέρουμε τώρα. Δεν κρεμάστηκε, μην το λες και τώρα και έτσι. Το λέγαμε παλιά αυτό. Τώρα ο Τάσος ήταν ευτυχισμένος από το είδα στα
2: σχόλια.
0: Θα μας τα πήγε από κοντά, βέβαια.
2: Από κάτι λίγα που είδα και εγώ. Ναι. Χαρούμενος ήταν.
0: Έδειχνε χαρούμενος.
2: Έδειχνε χαρούμενος.
0: Εκτός αν ήταν υπό την απειλή.
1: Ποιος?
0: Ο Τάσος.
1: Παντρεύτηκε.
0: Ναι.
1: Πότε?
0: Άσε, ρε.
1: Αλήθεια.
0: Άσε, ρε. Εσύ σου λέει και στον Μπάτσελο, ρε, μάθα.
1: Καπεταντρεύτηκε ο Καπετανάκος. Εγώ νομίζω ότι θα το πει τώρα με τον Μπάτσελο. Πω.
0: Τζαζίνα, πώ
1: πολύ πολύχρονο, ρε. Πολύχρονο, όλα τα καλά, ρε.
0: Πολύχρονο, τι πολύχρονο. Πολύχρονο ο Σαούλη.
1: Πολύχρωμο, Τάσο, αγόρι μου. Η γυναίκα σου βάλει χρώμα στη ζωή σου. Να μην δεις ποτέ ασπρόμαυρα. Όλα καλά. Να πάνε, καλούς απογόνους να έχετε. Να βγάλετε πολλούς αεξίδες.
2: Καλά το λες.
0: Απογόνους.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι. Εδώ λέει ο admin με τόσες εκπομπές που έχουμε, λέει, το καλοκαίρι, δεν τον βλέπει η γυναίκα του.
1: Ποιον?
0: Τον Τάσο.
1: Δεν ξέρω τι έχει admin στο μυαλό του.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει λογαριάσει χωρίς το ξένο.
0: Τι μας νοιάζει εμάς? Τι μας νοιάζει?
2: Και προετοιμασία. Με τόσες εκπομπές και προετοιμασία.
0: Και προετοιμασία. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία της Άγγιας και το λέμε?
2: 6 Ιουλίου.
0: 6 Ιουλίου.
2: Ημέρα Δευτέρα.
0: Και το Ολυμπιακού. Θυμάσαι πότε ξεκινάει?
1: 29 Ιουνίου ξεκινάει εδώ και είναι να πάει αρχές Ιουλίου έξω. 3 Ιουλίου, κάπου εκεί.
0: Okay. Αυτό άλλαξε και λόγω του ότι κέρδισε ένα γύρο, έτσι.
1: Πώς δεν κέρδισε? 15 μέρες κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι σημαντικό. Δηλαδή, κάτι τώρα εικόνα, θα συζητάγαμε ότι 22 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία, εδώ μαζεύεται. Άλλη πίεση θα έχει μεταγραφές. Εντάξει, θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Τραγωδία.
1: Ναι, θέλω λίγο να κάνω μια κουβέντα σήμερα γι' αυτό, γιατί βλέπω και τον κόσμο λίγο σε μια γκρίνια και την ομάδα σε μια αναμονή.
0: Γκρίνια που.
1: Εντάξει, ο κόσμος δεν ενθουσιάζεται με τα ονόματα. Δεν είναι. Ναι. Ο κόσμος βλέπει ονόματα τα οποία είναι παίκτες από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, από τις ομάδες που από τη μέση βαθμολογία σε κάτω. Δεν είναι ψέμα. Εντάξει, είναι παίκτες δηλαδή, όπως είπαμε χθες, ο Μαφέο, δηλαδή παίκτες που έχουν ακουστεί και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι για να δώσω ένα σποϊλεράκι, κοιτάζει να αποφύγει το ρίσκο της περσινής χρονιάς. Είναι αλλιώς να έχεις πάρει τον ντάμπλ και να θεωρήσει ότι είσαι ο πρώτος και θα πας με αέρα να πάρεις το επόμενο, και αλλιώς να την έχεις ακούσει κάπως με την περσινή χρονιά, να έχεις αποκλειστεί το κύπελλο νωρίς, μέσα στο κύπελλο σου, να έχεις χάσει το πρωτάθλημα και να πρέπει να μπεις σε μια μάχη προκριματικών και play-off που ξέρεις θα πας με πολύ από το βασικό κορμό, αλλά πρέπει αυτοί που θα έρθουν να είναι έτοιμοι.
0: Μια και εγώ του δυο σα εδώ, μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Η ΑΕΚ είδε ότι πήγε αμέσω σε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, κοντά στα 6 εκατομμύρια το κουβεντιάζαμε, μου το έλεγε. Ναι. Μπορεί να πάει και παραπάνω από 5. Και την έκανε γρήγορα κυρίω. Ναι. Ο Ολυμπιακό βλέπει να κάνει γρήγορα κάποιε κινήσει.
1: Εντάξει, με την ίδια λογική είναι δουλεμένη και η μεταγραφή του άλλου είναι ελεύθερο, δεν είναι στα 6 εκατομμύρια από το ΣΥΑΕΚ, του Νάι Λόπεθ. Πιστεύω ότι θα γίνει αργά ή γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωση ήδη χθε το Φορτούνι. Εντάξει, αυτά είναι τα εύκολα θεωρητικά.
0: Ναι, τα τελειώνει.
1: Το θέμα είναι ότι πας να δώσεις κάπου λεφτά, μην πάθεις ότι έπαθες πέρυσι με το Στρεφέτσα. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης το Στρεφέτσα. Αλλά φάνηκε ότι σε αυτό που θέλει να παίξει με τη Λίμπαρ δεν κούμπονε.
0: 8 αυτό ήταν αυτό, 8 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, 8 με μπόνους. Δηλαδή λιγότερα πρέπει να τα λεφτά, αλλά όπως και να έχει. Πήγε καλά στην Πάρμα, θα το σβήσει, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα την καλύψει η χασούρα από ό,τι φαίνεται. Δεν θα σου πω. Και δεν βλέπω και ότι είναι στην επόμενη μέρα ο Στρεφέτσα πήγε καλά και α έρθει εδώ και να τον ξαναδούμε. Και είναι πολύ βασικό, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει να μπει με μια ξεκάθαρη άποψη όσον αφορά στους παίκτες που έχει στο ρόστερ του. Γιατί σου λέω, αν το πας, δεν μπορώ να πιστέψω πως θα κάνει κάτω από 10 μεταγραφές. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ωραία. Μου τα λες σε λίγο. Λοιπόν, απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα. Μυρότσος βραδινή εκπομπή μπάσκετ. 9 η ώρα έχει μπάσκετ σήμερα και το δένουμε το επόμενο θέμα μας. 9 η ώρα λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο πρώτος από τους τελικούς που θα χρειαστούν. Θα δούμε τουλάχιστον 3 και βλέπουμε πόσο παραπάνω. Ο Γουλής θα βγει στην εκπομπή σε λίγο, δεν θα αργήσει πάρα πολύ, αμέσως μετά τα μπασκετικά μας θέματα. Και θα ξεκινήσουμε με αυτά. Θα πάμε με Ηλία Λαλιώτη και Στέφανο Τάτσιο. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βλέπω και τα δύο αγόρια εδώ. Καταπληκτικό φόντο, παιδιά. Λες και σε φυλακές.
2: Λες και είναι δίπλα-δίπλα.
0: είναι σε ίδιο δωμάτιο, ναι, είναι πιο δίπλα όλες. Λοιπόν, ξεκινάω σήμερα, επειδή χθες ξεκίνησα με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, θα ξεκινήσω με το φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό σήμερα, με Ηλία Λαλιώτη.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σου, Στέφανε. Ακούω έναν μικροφωνισμό.
4: Καλησπέρα.
0: Ίσως κάτι πρέπει να απομακρύνουμε από κάποιο μικρόφωνο. Θα το βρουν εδώ οι συνάδελφοι. Κανένα πρόβλημα. Πάμε με Ηλία. Ηλία, οι δύο απουσίες, μάλλον αμφίβολοι λέγαμε, αλλά εσύ έλεγες απουσίες θα είναι, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Μου το επιβεβαιώνεις αν ισχύει και πόσο σημαντική είναι για την εξέλιξη ενός τέτοιου παιχνιδιού.
3: Καλησπέρα ξανά. Δεν είναι ακόμα οριστική η απουσία τους, αλλά νομίζω ότι δεν θα αγωνιστούν. Σίγουρα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αλλά νομίζω ούτε ο Κώστας Λούκας. Και είναι μια σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό, κομβικότατη για τους πράσινους, καθώς ο αρχηγός του λέγαμε και χθες ότι είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού γενικότερα, αλλά ακόμα περισσότερο στα ντέρμπι. Δηλαδή, έχουμε δει τον Κώστας Λούκα να κάνει σημαντικά παιχνίδια στα ντέρμπι. Και γενικότερα, σε έναν Παναθηναϊκό με την εικόνα που έχει παρουσιάσει φέτος, ήταν ο μόνος, νομίζω, που έβαζε λίγο μυαλό και λίγο λογική στα κρίσιμα σημεία των παιχνιδιών για τον Παναθηναϊκό. Δεν το έχει φέτος ο Παναθηναϊκός αυτό. Γι' αυτό ξεκινάει και ως ξεκάθαρο outsider, νομίζω, τη σειρά των τελικών κοντρά στον Ολυμπιακό. Και αυτό το πρόβλημα με τον Κώστα Σλούκα επηρεάζει λίγο και τις αποφάσεις του Έργιν Άταμαν ως προς την εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει. Γιατί ουσιαστικά, νομίζω, θα δούμε τώρα ποια θα είναι η αποφασή του. Έχει ακόμα κανένα δύο ώρο, αν υπολογίζω σωστά, ο Παναθηναϊκός για να δηλώσει την εξάδα του, την τελική εξάδα των ξένων. Αλλά θα προκύψει και άλλη σημαντική απουσία, γιατί από τη στιγμή που λείπει ο Σλούκας, το πιο πιθανό σενάριο και το πιο λογικό είναι να βάλει στην εξάδα των ξένων τον TJ Shorts, ο Αταμάν. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να αφήσει εκτός τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, με την πληθώρα επιλογών που έχει στη front line του Ολυμπιακός και την ποιότητα που έχει στη front line του Ολυμπιακός και ειδικά στη θέση 4 με Βεζέκοφ και Πίτερς, η απουσία του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ αναγκαστικά, λόγω του γεγονότος ότι πρέπει να επιλέξει 6 ξένους ο Παναθηναϊκός, θα είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή. Οπότε, εκτός από την κακή αγωνιστική κατάσταση, νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει και σημαντικά προβλήματα.
0: Ναι. Η front line είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Το αναφέρεις πολύ σωστά, ειδικά από την στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι έτσι κι αλλιώς δυνατός. Τώρα νομίζω πως εδώ θα κληθεί να κάνει κάποια πράγματα, κάποια μαγικά εισαγωγικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να την εξομαλύνει αυτή τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ έχω και λίγο άγνοια κινδύνου. Προφανώς θα μου πεις τώρα εσύ ότι αγώνες τελικοί είναι, δεν κουβεντιάζουν για πράγματα. Ο Άταμαν ή ο Άταμαν μένει ή φεύγει. Συγγνώμη τώρα, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός, θα τα ρωτάω.
3: Ο Άταμαν φεύγει, ο Άταμαν μένει.
0: Ναι, τα είχαμε πει αυτά, ότι εσύ όταν πρόκειται να αποχαιρετήσεις κάποιον, να λες τον τόνο, ναι. Αλλά τι λες γι' αυτό, έχεις να πεις κάτι γι' αυτό, υπάρχει κάτι ρεπορταζιακά ή τα αφήνουμε προς το παρόν, γιατί η εννέα τελική.
3: Θα έχουμε εικόνα την επόμενη εβδομάδα ξεκάθαρη. Εντάξει, νομίζω το έχω πει ότι έχει κλείσει ο κύκλος του Έργιν Άταμαν στον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Δεν έμεινε παραπάνω. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνει η τελική. Ναι. Ακόμα και να πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Που έτσι, αν θέλετε να κάνω μια εκτίμηση, δεν το βλέπω πιθανό. Αλλά ακόμα και να πάει σε πέμπτο παιχνίδι, το άλλο Σάββατο είναι το πέμπτο παιχνίδι. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Αυτό λίγο υπομονή να τελειώσουμε τελική. Νομίζω εκεί είναι στραμμένη η προσοχή όλων. Γιατί παρότι είναι αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, αφού δεν κατάφερε να πάει στο Final Four, θα είναι πολύ σημαντικό να την κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να την κλείσει δηλαδή με την
0: αυτό θα κυνηγήσει. Σωστά. Και είναι και λογικό και να υπάρχει και ένα στόχο μέχρι το τέλο και ένα πρωτάθλημα γλυκαίνει την ιστορία όπω και να έχει τώρα. Αυτό δεν το συζητά. Το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί και τα ονόματα που διαβάζουμε τώρα, με πρώτα απ' όλα του Ομπράντοβιτ, που εντάξει, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, είναι κάτι το οποίο δεν θα συζητηθεί τώρα, το καταλαβαίνω και ρεπορταζιακά. Ωραία. Πάμε λίγο και στο Στέφανο. Παραμένει ηλία λίγο, μήπω προκύψει κάποιο ερώτημα ακόμα. Στέφανα, απ' την άλλη, το μοναδικό πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι αυτό που σε μια θέση που στα δικά μου μάτια δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, ο Ντόρσεϊ έχει ανθρώπους πίσω Ολυμπιακός για να καλύψει αυτό το κενό. Αν και έχει την τρέλα του, μπορεί να αλλάξει το ρυθμό σε ένα παιχνίδι, να αλλάξει τις ισορροπίες. Τι λες εσύ γι' αυτό?
4: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη, και στον Ανδρέα και στον Διονύση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η αποσία του Ντόρση. Δεν θα συμφωνήσω μαζί του. Ο Ντόρση είναι καθοριστικός παράγοντας, το λέγαμε και χθες με τα παιδιά. Είναι καθοριστικός παράγοντας διαχρονικά στα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, υπάρχει ο Φουρνιέ που μπορεί πολύ εύκολα να παίξει το 2, αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο παίκτη. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει αλχημίες. Με το Μακίσικ να έχει μείνει εκτός λίστας χθες το βράδυ των ξένων για τους τελικούς. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε το ψηλό σχήμα με το Word στο 2, που okay, εντάξει, είναι για ειδικές συνθήκες. Και από εκεί πέρα να δούμε και σχήμα με 2 guard, κυρίως το Wokab Joseph μαζί, γιατί ο Morris είναι εκτός και ο Wokab με την ελληνική είναι λόγω της ιδιαιτερότητας, λόγω του limitation για την ακρίβεια στο μακρινό σουτ, δεν μπορούν να παίξουν για κάποια λεπτά μαζί στο παρκέ. Πολύ δύσκολο μόνο σε λίγες κατοχές. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ζήσει τουλάχιστον για απόψη με την απουσία του Ντόρση και από εκεί και πέρα θα δούμε για την Παρασκευή. Εγώ τον θεωρώ αμφίβολο την Παρασκευή για το δεύτερο τελικό στο ΆΚΑ, οπότε πρέπει να το δούμε αυτό. Όσον αφορά, γιατί και ο Ολυμπιακός σε λίγη ώρα θα δηλώσει τους 6 ξένους για το αποψινό ντέρμπι, στα δικά μου μάτια, από αυτά που εγώ που καταλαβαίνω και με την επιλογή που κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας το βράδυ να κόψει το Μόρις και να βάλει τον Τζόζεφ, παίζει ουσιαστικά μια θέση ανάμεσα στον Ηλικίνα και έναν σέντερ, τον Χόλι τον Τζο. Δηλαδή, Φουρνιέ, Ward, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, αυτούς τους τέσσερις τους έχω 100% και τον Πίτερς 5. Οπότε στα δικά μου μάτια, Χόλιν ηλική να θα είναι ο έκτος ξένος, ένας από τους δύο θα κοπεί. Νομίζω ότι λογικά ο Ολυμπιακός θα πάει με 2 σέντερ, γιατί και ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα, όπως είπε και ο Ηλίας, δεν θα είναι ο Φαρίτς στην τελική δωδεκάδα. Λογικά θα έχει το Λεσόρ και το Μίτογλου που είναι 4-5. Οπότε ο Ολυμπιακός με Μιλουτίνοφ και Τζόνς μπορεί να βγάλει τη δουλειά και να έχει και μεγάλο προβάδισμα. Θα το δούμε. Όμως αναμένουμε τώρα την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκη και των συνεργατών του.
0: Και αν φαβορεί είναι αυτή η απόφαση που λες, Στέφανε, δηλαδή να είναι ο Χολ έξω και να είναι ο Ηλικίνα μέσα, νομίζω ότι αν ήταν καλά ο Ντόρση θα ήταν ακριβώς ανάποδα τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
4: Πες μου πάλι, δεν σ' άκουσα, Βασίλη.
0: Λέω ότι αν ήταν καλά ο Ντόρση θα ήταν ακριβώς ανάποδα τα πράγματα. Αν μου λες φαβορή τώρα ότι είναι ο Χολ να μείνει έξω, θα ήταν ανάποδα. Φαβορή ήταν ο Ηλικίνα έξω. Αν ήταν καλά ο Ντόρση, έτσι.
4: Ναι. Απλά εντάξει, είναι και τα ξένα διαβατήρια είναι και περιορισμός. Νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία σεζόν που θα το έχουμε αυτό το 6-6. Από το χρόνο εκτός συγκλονιστικού απρόπου θα πάνε 7 οι ξένοι στη δεκάδα των ελληνικών ομάδων της GBL. Οπότε θα είναι πιο εύκολο να γίνει διαχείριση. Αλλά για τώρα υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και για τους δύο.
0: Λοιπόν, επικαλούμε το φιλότιμό σου. Ο Ηλίας δεν έδειξε τέτοιο προς εμένα, ώστε να τον βλέπω κιόλας τον Ηλία, να μην τα λέω προς από την πλάτη του. Δεν έδειξε προς εμένα όταν μίλησα για προπονητολογία. Και λογικό είναι αυτό που είπε τώρα πέρα από πλάκα. Για τον Ολυμπιακό, ακούγονται ονόματα όσον αφορά τις μεταγραφές. Υπάρχει κάτι που έχουν πιάσει κεραίες σου και πού βρίσκονται κάποιες υποθέσεις, οι οποίες τις προηγούμενες εβδομάδες, αφού ολοκληρώθηκε το Final Four, βγήκαν πολύ στην επιφάνεια, όπως του Μοντέρο, όπως δεν ξέρω ποιο άλλοι.
4: Εντάξει, κοίτα τώρα. Είναι και μέρα τελικού, αλλά εντάξει, ως γνωστόν το έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο αρκετές φορές εδώ και πολύ καιρό. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει ουσιαστικά τα θέματα του Κόντι Μίλλερ Μακεντάιρ και του Μοντέρο για τη μετριετή συμβόλαια αμφότερους. Είναι δύο πολύ σπουδαίες κινήσεις στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, όσον αφορά τους παίκτες, είναι το τι θα γίνει με τον Άλεκ Πίτερς. Νομίζω σε 10 μέρες, μόλις τελειώσουν οι τελικοί, 15 πόσο θα πάρει όλο αυτό το γαϊδανάκι. Θα έχουμε μια οριστική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να μείνει ο Άλεκ Πίτερς, αλλά εντάξει, έχει κάποιες ελάχιστες πιθανότητες ο Ολυμπιακός να τις εξαντλήσει. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο εγώ προσωπικά. Νομίζω ότι. Εντάξει, και φυσικά υπάρχει και το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα, που από ό,τι φαίνεται είναι τυπική διαδικασία να ανανεώσει για άλλα 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως έκβαση των τελικών.
0: Ωραία. Ηλία, Στέφαν, έχετε κάτι να προσθέσετε? Αν όχι, σας αφήνω.
3: Εγώ δεν έχω κάτι ωραία. Να προσθέσω. Θα σας πω με εκπομπή, μεγάλο έτσι. Ενδιαφέρον και θα τα πούμε και το βράδυ από την εκπομπή την βραδινή.
0: Ωραία, ωραία. Ηλία, είσαι εδώ στην εκπομπή?
3: Ναι, θα έρθω από εκεί.
0: Ρε φίλε, θα έρθω να σε δω, δεν γίνεται. Ή θα περιμένω, δεν ξέρω. Αυτό είναι η μοναδική ευκαιρία. Ωραία, καλή δουλειά εύχομαι και στους δύο. Το βράδυ μπασκετική εκπομπή, αφού ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 10:30 περίπου, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είμαστε αέρα με όλη την μπασκετική παρέα εδώ το Αθλέτικο. Οπότε καλή επιτυχία το βράδυ, κύριοι, όσον αφορά τη δική σας δουλειά. Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και σε λίγο θα έχουμε και Κώστα Γουλή μαζί μας. Να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι εδώ για τα θέματα τα ποδοσφαιρικά του Παναθηναϊκού, γιατί και εκεί έχουμε πολύ πράγμα και τα αφήσαμε για σήμερα. Πού θα έχει έδρα η Καλαμάτα φέτος? Εμένα ρωτάς, πού θα έχει έδρα η Καλαμάτα, ξέρεις?
1: Νάπολη.
0: Νάπολη.
1: Πού θα πάει να παίξει?
0: Του Ιωνικού.
1: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Η Κηφισιά έχει δηλώσει λεωφόρο. Ελεύθερο το γήπεδο της Νάπολης.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Βερβελές, τα ξέρει και αυτά τα ρεπορτάζ. Τέλεια.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Και εγώ δεν βλέπω κάτι. Και
1: άσε που δεν βλέπω και αυτό το σενάριο που βλέπαμε στην Καλαμάτα, θα παίξουν Οκτώβριο-Νοέμβριο στην Καλαμάτα.
0: Ούτε αυτό το βλέπεις. Πάει πιο πίσω, λες.
1: Καλό 27 κι αν.
0: Εμένα μου τα ανέλει ένα και μου έλεγε αυτό, εκείνο το άλλο. Και μόλις άκουσα όλα αυτά, με έπιασε απελπισία. Λέω τόσα πολλά.
1: Εντάξει, είναι κρίμα όμως, φίλε, γιατί βγαίνει μια ομάδα η οποία έχει κόσμο. Πέρυσι την έχει βοηθήσει πολύ ο κόσμος και μετά τον προπέρσινο σοκ που είχε με την Κηφισιά στο τέλος. Και δεν πρέπει, δηλαδή, θέλει να κάνει ταξίδι για να δει την ομάδα του. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Sky Telecom είναι η χορηγός εταιρείας όσον αφορά το δώρο αυτό που δίνουμε. Από χθες ξεκίνησε ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται 30 το μήνα. Τρίτη πρέπει να πέφτει, οπότε γι' αυτό και ολοκληρώνεται 30 το μήνα. Είναι αυτό το iPhone 17. Ένα iPhone 17, το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο δώρο της φετινής σεζόν. Έχουμε και τον άλλο μήνα ακόμα ένα τελευταίο. Και ολοκληρώνουμε τις εκπομπές του Back to Back τέλη Ιουλίου. Οπότε, αυτό το πρώτο τελευταίο δώρο, πώς το κερδίζετε? Μπαίνετε στη διαδικασία μέσω του follow σε τρεις λογαριασμούς, Sky Telecom, Αθλητικό Action 24 και τους τρεις που θα έλεγε ο Γουλής, αν ήταν μαζί μας σε λίγο θα είναι. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Ο διαγωνισμός τρέχει. Η Sky Telecom προσφέρει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σένα, Κωνσταντίνε, προσωπικά. Ο Βερβελές, ο πρώτος άνθρωπος που φτιάξε καφέ με οχταπλή δόση εσπρέσο, λέει ο admin.
1: Ο Μπαγκόπουλος με επιμελήθηκε.
0: Τι?
1: Τον καφέ. Ναι. Δεν έφερα εγώ τον καφέ.
0: Ναι, εντάξει, τον επιμελήθηκα. Δεν το κάνεις και θέμα, δεν είναι και τίποτα. Θα πάμε με μπουζούκια, ε.
1: Πάλι.
0: Δεν θα κεράσουμε, εσύ δεν το πες.
1: Κεράσουμε.
0: Για τα γενέθλιά μας.
1: Εντάξει, αν πει από τότε να το πάμε.
0: Α, δεν είσαι καλά. Δεν είσαι ανυφάλιο.
2: Στο ένα από τότε λες αυτά.
0: Ότι υποσχέθηκα αέρα χθε.
1: Τι, θα
0: πάμε. Στο Μυρότσο θα πάμε, ναι. Αρχέ Ιουλίου του λέω θα πάμε.
2: Ψάχνανε με ρομπότ. Κάνουν
1: ζημιά ρεφλέ στα μπουζούκια.
0: Κάνουν ζημιά.
1: Όταν μπουζούκια τα είχαμε μάθει αλλιώ. Αν πηγαίνουμε στα μπουζούκια να θέλουμε μισό μισθό, δεν γίνεται δουλειά. Σε 15 μέρε δεν
0: έχουν πέσει μισθή γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν παίρνουμε και το ίδιο μισθό, το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνει, εντάξει. Γελά, ε. Λοιπόν, πάμε. Κώστα Γουλή, είσαι μαζί μα. Καλώ τον. Τι είναι αυτό τώρα, μα. Τι έχει πίσω, είναι, τι είναι το πράσινο αυτό.
1: Είναι αλλού. Σε green screen.
0: Green screen, ναι. Και φαίνεται πιο μαύρος από ότι είναι.
5: σήμερα εκτάκτος θα βγούμε από εδώ, αναγκαστικά.
0: Δυνατός πολύ. Κοίτα, γυαλίζεις λίγο, αυτό μόνο με απασχολεί.
5: Το ξέρω, ναι. Είναι, έχουμε μαυρίσει κιόλας λιγάκι.
0: Τι λιγάκι, ρε φίλε, κατράμι έγινες. Πήγες εκεί στο γάμο και καθόσουν στην παραλία όλη μέρα. Πόσες μέρες πήγες στο γάμο, 4?
5: Στο γάμο έγινε Κυριακή, πήγαμε Σάββατο.
2: 2,5 μέρες έκατσε.
0: Α, εντάξει, δεν πήγε πολλές. Για 2,5 μέρες, εντάξει, καλά.
5: Απλά σας λέω. Οι παραλίες ήταν λίγο περίεργες εκεί, ακριβώς κάτω από την εκκλησία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με σένα με μερικές ερωτήσεις που έχω.
5: Ό,τι θες. Απλά μπορούμε και ακούω δύο φορές τη φωνή μου, δεν ξέρω.
0: Ωραία, εντάξει. Επιστροφή λέγεται αυτό. Welcome στην τηλεόραση. Θα τα φτιάξουμε τώρα όλα. Μην σε απασχολούν αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα για τα χθεσινά που μείναμε κάπου στη μέση. Να οριστικοποιήσουμε και να πούμε ότι φέτος δρομολογείται αυτό που λέμε σχεδιασμός του Παναθηναϊκού και έχει ξεκινήσει ήδη. Δηλαδή, φίλοι του Παναθηναϊκού, μην νομίζω ότι υπάρχει μια αδράνεια εδώ. Ο Νίστρουπ ήρθε, οι κουβέντες έχουν ξεκινήσει και γίνονται από νωρίς. Η αξιολόγηση του ρόστερ έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με διορθώνεις όπου νομίζεις και άμεσα ενημερώνονται και αυτοί με τον οποίο τα συμβόλαια λήγουν. Το λέω καλά?
5: Πολύ σωστά. Να τα βάλουμε σε σειρά. Καταρχήν να καλησπερίσω για τη Μαγενή στον αδερφό μου τον Διονύση και τον κύριο Πατίτσα.
2: Διακρίσεις,
0: είδες. Ναι, ο κύριος Πατίτσας είναι κάτι το απρόσωπο.
1: Ναι, εντάξει, νιου έντρι, φίλε, σε νιου έντρι, δεν είναι τέτοιο. Εμείς έχουμε συνυπάρξει σε παλιά μονοπάτια.
0: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Γεράσαμε, ασπρίζα τα μαλλιά μας, τα μουσια μας. Τα μαλλιά μας όχι ακόμα.
0: Τα μαλλιά όχι, ρε φίλε.
1: Κατάνε αυτά, ρε φίλε.
0: Τρομερό,
5: τα μαλλιά τα δικά μου ασπρίσανε, εσένα τα μουσια σου.
1: Πώς γίνεται αυτό, έχω πάρει λίγο από εδώ, μα δει στο πλάι.
0: Έχει πάρει. Γκρίζο κροτάφο.
1: Έρχεται τέτοιο.
0: Πατέρα
1: μου στα 55-56 και άσπρισε καλά.
0: Κακά μαντά τα λένε.
1: Ποιο?
0: Τα άσπρα μαλλιά.
1: Στην κεφαλή.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Καταλαβαίνω. Είναι όμως και κάτι άλλο.
0: Κώστα μου, για συνέχεια για το ρεπορτάζ, τι λέγαμε.
5: Για το μαλλί ο μπαμπάκι, κάτι λένε.
1: Ναι. Η Τζορτζίνα ακούγεται από το βάθος.
0: Που έχω μπλέξει σήμερα.
2: Εντάξει, λοιπόν, εσείς έχετε μαλλιά ακόμα, εμένα πέφτουνε. Λόγω ΑΕΚ.
0: Καλά, ναι, όχι λόγω ΑΕΚ. Σιγά πρωτάθλημα πήρες. Σιγά.
2: Τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα, ναι. Τι.
2: Δεν πέφτουνε τώρα.
5: Αντρέα μου, με αυτή τη λογική πρέπει να μου να Γουλής όνομα και πράγμα.
0: Αν πήγαινε έτσι.
5: Εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό τώρα. Άστο.
0: Αθλητικό λοιπόν, πέσαμε, λέει ο Ραντμίν. Ναι.
5: Πάνω σε αυτά που έλεγε ο Βασίλης.
0: Ναι.
5: Όντως γίνονται πράγματα και νομίζω ότι ο σχεδιασμός είναι αρκετά πιο μπροστά από όσο
0: πρέπει να το διαβάσω αυτό, φίλε. Αν μπορεί κάποιος να γυρίσει το Γουλή, γιατί έχει αρπάξει, λέει.
1: Αυτό. Εδώ να σου πω και ο Τενκάτε ρεπορτάζ μα να έχει.
0: Ο Τενκάτε. Έλα, μην γελάς, είσαι ο πιο τρομακτικός. Λέγε.
5: Κάτσε να δεις τον Αύγουστο τι έχει να γίνει, πώς θα γυρίσω.
0: Το πιστεύω. Λοιπόν, τι έλεγες.
5: Λοιπόν, γίνονται πράγματα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Μίστρουπ έχει στα χέρια του εδώ και 2 εβδομάδες από το τελείωσε το πρωτάθλημα, το λέγαμε και χθες, τις λίστες με 7-8 ονόματα αναθέσει, ούτως ώστε ο ίδιος θα τα σταχυολογήσει και να προχωρήσει πάνω σε περιπτώσεις που τον ενδιαφέρουν, τέλος πάντων ταιριάζουν καλύτερα σε αυτό που θέλει να φτιάξει ο ίδιος. Γίνονται πράγματα, υπάρχουν προτεραιότητες που τις έχουμε οριοθετήσει. Βασικός τερματοφύλακας, βασικός στόπερ, ο ένας εκ των δύο κεντρικών χαφ.
0: Να μετράω λίγο, να μετράω, με επιτρέπεις, για να έχει λίγο ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, τερματοφύλακας ένας.
5: 4 οι προτεραιότητες.
0: Ένας τερματοφύλακας, πάμε. Αριστερό μπακ, ναι. Πίσω από τον Κυριακόπουλο.
5: Μετά αυτά.
0: Τα βάλουμε όλα, τα βάλουμε όλα.
5: Εγώ σου βάζω προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, αυτό που τους καίει.
0: Άρα,
5: ενώ της προετοιμασίας.
0: Βασικούρεστες τώρα λες εσύ. Ωραία, πάμε, πες τους.
5: Ναι. Οπωσδήποτε βασικό goalkeeper, βασικό stopper, βασικό τον ένα από τους δύο κεντρικούς χαφ και επιθετικό. Υπενθυμίζω ότι ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς, Πάντοβιτς θα δοθεί δεκάπου δανεικός. Ο Σβιντέρσκι μάλλον φέρνει πρόταση, φεύγει. Ο Ντέσσερς, δεν είμαστε σίγουροι για το πότε θα επιστρέψει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πάει με τον Ανδρέα Τετέι. Ξεκινάει την προετοιμασία του. Άρα είναι κατεπήγον να πάρει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί θα το πούν τώρα, προλαβαίνω, ναι, και το τσάτ εδώ πέρα. Το κουβέντιαζα και με την Τζορτζίνα. Πότε γυρίζει αυτός και τι έχει ακριβώς ο Ντέσσερς τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς.
5: Χειρουργείο έκανε η Βασίλη πάνω στο, στο μη που του είχε σχιστεί εντελώς. Στις υποχρεώσεις του με την εθνική.
0: Άρα μιλάμε για μια βαρβάτη θλάση που χρειάζεται και χειρουργείο, το λέω καλά.
5: Αποκοπή ουσιαστικά τένοντα, ήταν με μη.
0: Μάλιστα, οκ, okay, πολύ πιο πολύπλοκο.
5: Το οποίο την αντιμετώπισε συντηρητικά, πολύπλοκο πολύ, αυτό δεν φαντάζεσαι. Το αντιμετώπισε συντηρητικά 2,5 μήνες, δεν ανταποκρίθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε και έκανε χειρουργείο. Και είναι στο, στο στάδιο της επιστροφής μετά την επέμβαση. Χειρουργείο πήγε καλά, αλλά είναι πολύ λεπτός τραυματισμός για να πεις ότι τον ρίχνω κατευθείαν μέσα στη μάχη. Εγώ νομίζω ότι θα πάρει αρκετά του Ντέσσερς. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός καίγεται να πάρει επιθετικό αυτή τη στιγμή. Και εσύ είναι στις 4 προτεραιότητες, ναι, που σας ανέφερα. Που και πέρα έχεις δίκιο, αριστερός μπακ. Όπως ο Ζαγαρίτης είναι μια από τις πρώτες επιλογές που έχει ο Παναθηναϊκός. Για λόγους που εξηγήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, την όποια εξέλιξη για το παιδί τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία, ειδικά την τελευταία διετία και φέτος στη Χίρενφεν. Έχει κι άλλα πολλά βαντάζο ο Ζαγαρίτης. Είναι παιδί του της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Είναι club grown player να τον αποκτήσει.
0: Για τη λίστα,
5: ενισχύει, δηλαδή, το ελληνικό στοιχείο. Και για τη λίστα του ακριβώς. Ενισχύει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο. Είναι σε μια πολύ καλή ηλικία πλέον. Δεν είναι ο υπολαπτώμενος, ο πολλά υποσχόμενος Ζαγαρίτης του 2020. Είναι ένας παίκτης που στα 25 του έχει κάνει ήδη μια διαδρομή στο εξωτερικό αρκετά καλή και μπορεί να συνθέσει ένα καλό δίδυμο με τον Κυριακόπουλο. Θέλει δεξιμπακ, όπως έχουμε πει. Θέλει δεύτερο κεντρικό χαφ, καλό παίκτη, πρώτης γραμμής. Λογικά δεξί εξτρέμ, γιατί τον Μπελίστε εγώ τον βλέπω να φεύγει το καλοκαίρι, να φέρνει πρόταση και να φεύγει. Και θα εξαρτηθεί τώρα από το τι θα δει από τον Πάλμερ Μπράουν και από τον Τουμπά στην προετοιμασία, το αν θα πάρει και άλλον στόπερ.
0: Ο Τουμπά και ο Πάλμερ Μπράουν έχουν και δύο συμβόλαιο, Κώστα μου, έτσι.
5: Ο Πάλμερ ως το 27, γιατί είναι σημαντικό να τα οριοθετούμε και πότε, γιατί αν κάποιο συμβόλαιο πρέπει να σπάσει, πρέπει να δούμε και πόσο εύκολο είναι να σπάσει. Ο Πάλμερ έχει άλλο ένα χρόνο, ο Τουμπά έχει άλλα δύο, ως το 28. Γενικά στου στόπερ προβλέπονται αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσύ, Βασίλη,
0: ναι,
5: έφυγε ο Ερνάντεθ, στο καλό γύρισε στη Λεγανές, για αριστερό μπακ το πήρε ο Ράφα Μπενίτο τον έκανε αριστερό στόπερ. Ο Γετβάη δεν πρόκειται να ξαναφορέσει τη φανάρα του Παναθηναϊκού. Παρότι έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Mm-hmm. Για τον Γκάτρι, ο Νίστρουπ έχει πάρα πολύ καλή άποψη. Θεωρεί ότι έχει μια προοπτική πολύ σημαντική για να γίνει τα επόμενα χρόνια ένα στόπερ πρώτης γραμμής, ακόμα και να φτάσει και στην εθνική ομάδα.
0: Συμφωνούμε.
5: Βλέπει πολλά πράγματα στο μικρό, στον Γκάτρι. Τώρα από εκεί πέρα, ήταν θέμα τι θα γινόταν με τους υπόλοιπους στόπερ. Ναι. Ο Ίγκασον, και το βάζω τώρα στο τραπέζι γιατί είναι σημαντικό, που έχει συμβόλαιο στο 28, είναι το στις πολλές φορές μαζί σας. Ένας από τους λιγοστούς στόπερ του Παναθηναϊκού με προσωπικότητα, με, πέρα από την οποία αγωνιστική αξία του και με φωνή μέσα στα αποδυτήρια, πολύ σημαντική. Είχε πρόταση από ομάδα της Βόρειας Ευρώπης. Σοβαρή πρόταση. Ο Νίστρουπ το έκοψε αυτό. Είπε τον θέλω. Το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα που θέλει να φτιάξει και για τα αποδυτήρια. Ακόμα και για το αγωνιστικό που εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι ο Ιγκή το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, κλείνει τα 33, παίρνει στα 34. Δεν είναι και στην πρώτη νιώτη του. Και αν υπάρχει ένα μεγάλο, ας το πούμε, ψεγάδι στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι πλέον είναι αρκετά πιο αργός από τους υπόλοιπους στο Παναθηναϊκό. Ακόμα και αυτό πιστεύει ότι μπορεί να το κουλαντρήσει, μπορεί να βρει λύσεις στο πώς να το μακιγιάρει. Το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό, με συγχωρείτε, και απαραίτητο για το ρόστερ της επόμενης σεζόν.
0: Θες να πεις λίγο νεράκι, είσαι καλά.
5: Και πάμε να δούμε από εκεί πέρα. Έχω νεράκι εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ωραία.
5: Ψάχνει ένα βασικό στόπερ.
0: Διαφήμιση.
5: Όπου το όνομα του Κρίστενσεν παρότι στην...
0: Και αν ακούει το εμπορικό να κλείσει μια συμφωνία με το νερό που έπινε, ναι.
5: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, δεν πρόλαβα να το βγάλουμε. Για τον Κρίστενσεν, παρότι έγραψα σήμερα στη Sport ότι εν τέλει πάει προς ανανέωση με την Μπαρτσελόνα για νέο διαιτές συμβόλαιο, εγώ το κρατάω λίγο ακόμα ανοιχτό και στον Παναθηναϊκό το κρατάω ανοιχτό. Είναι μια περίπτωση που τους απασχολεί και είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να κάνει διαφορά στα στοιχεία και στα χαρακτηριστικά που ψάχνουν για το κέντρο της άμυνας. Αλλά τέλος πάντων, τέτοιου είδους παίκτη θα προσπαθήσει να πάρει, αν δεν είναι ο Κρίστενσεν, τέτοιου είδους παίκτη θα προσπαθήσει να πάρει Παναθηναϊκός για το κέντρο της άμυνας του, για να είναι έτσι πιο ηγετικό στόπερ δίπλα στους υπόλοιπους.
0: Άρα, συνοψίζοντας, έχουμε Κάτρι σίγουρο και Ίγκασον αφού το ζητούν Μίστρουπ. Αξιολογούμε Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά και θέλουμε και έναν ηγέτη για την άμυνα, σωστά.
5: Το οποίο θέλει να αποκτήσει γρήγορα και όταν λέμε γρήγορα εννοούμε πριν το πάμε στην προετοιμασία, ναι. 22 Ιουνίου. Για να βάζουμε και χρονικά στο πώς θα κινηθούν κάποια πράγματα.
0: Okay.
5: Τώρα, αν στην προετοιμασία μπορεί και από εκεί να προκύψουν αλλαγές, μπορεί για παράδειγμα ο Τουμπά ή ο Πάλμερ να μην το ψήσουν τον κύριο Νίστρουπ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάει και για δεύτερο στόπερ. Για τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Γιατί μιλάμε για τον συγκεκριμένο προπονητή που δεν κολλάει στο να βάλει και ένα 18χρονο μέσα και θα τους έχει μαζί του στην καλοκαιρινή προετοιμασία και τον Λάβδα και τον Εμπί και κάποια άλλα παιδιά την πρωταθλήτρια ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού. Ενδεχομένως και κάποια παιδιά την ΚΑΠΑ 19. Συνηθίζεται άλλωστε να παίρνει ο Παναθηναϊκός 3-4 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του στην προετοιμασία. Ειδικά για τον Λάβδα. Και λόγω του κανονισμού πλέον της ΕΠΟ που θα απαιτεί
0: δύο
5: παίχτες άντερ 21 στο κύπελο, μπορεί να το δούμε να σταθεροποιείται σιγά σιγά στην πρώτη ομάδα, αλλά αυτό θα πρέπει να το κερδίσει βέβαια το παιδί. Και μέσα από την καλοκαιρινή προετοιμασία, στην οποία θα συμμετάσχει με την ανδρική ομάδα.
2: Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω αμέσως να κάνω μια ερώτηση μόνο για να την ξεχάσω αυτή. Γιατί τις προηγούμενες μέρες ρωτούσε ο κόσμος. Κάποια πώληση μπορεί να υπάρξει από πλευράς Παναθηναϊκού. Αυτό θέλες, δεν φίλε το μυαλό σου, διαβάζω. Κάποια πώληση και αναφέρομαι για παράδειγμα στον Τζέριν που ακούστηκε ότι μπορεί να έχει κάποια πρόταση από εκεί. Δεν ξέρω και ίσως και κάποιο βαρύ συμβόλαιο που μπορεί να θεωρεί ο Παναθηναϊκός βαρύ, με βάση την προσφορά του κιόλας, να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον και να το κουβεντιάσει.
5: Κοίταξε να δεις. Εγώ βλέπω τα λογικά μετά το Μουντιάλ να έρχεται πρόταση για τον Πελίστρε. Να, στο οποίο βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Πελίστρη παίρνει 1,7 το χρόνο, δεν είναι λίγα, σημαντικό συμβόλαιο. Σε ό,τι πρόταση έρθει, ο Παναθηναϊκός δικαιούται το 55%. Το άλλο 45% έχει κρατήσει United. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει για να καλύψει τα 5,7 που έδωσε πριν από 2 χρόνια για να τον πάρει από τη United τον Πελίστρη.
0: Να έρθει 12 εκατομμύρια.
5: Θα πρέπει να έρθει κάτι πολύ μεγάλο. Πρέπει να έρθει μια πρόταση γύρω στα 12 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει όφελος Παναθηναϊκός από τον Πελίστρη. Δεν νομίζω να έρθει δηλαδή πρόταση δεκάρα για τον Ουρουγουανό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι περίεργο το πώς κινείται καμιά φορά η αγορά.
0: Ακόμα και εγώ που τους πουλάω ακριβά.
2: Κάνε μαγικά.
0: Δεν το βλέπω, φίλε. Δεν το βλέπω, ναι.
5: Και εγώ δεν το βλέπω. Μα είδες αυτό σου είπα και εγώ εξ αρχής. Εκτός, άμα δούμε τίποτα τρελά στο Μουντιάλ, κάνει 2 ματσάρες ο Περλίστρι με την Ουρουγουάη και αυτομάτως αλλάξει όλο αυτό.
0: Σωστά.
5: Γιατί βασικός θα είναι. Είναι στις βασικές επιλογές του Μπιέλσα ο Ουρουγουανός και πάλι. Τώρα για τον Τζέρι που έλεγε, ο Τζέρι θα ήταν πιο πιθανό να έφευγε το περασμένο καλοκαίρι. Όταν η Τραμπζοσφόρα, από την οποία πήρε τον Ζουκόφ, ο φίλος μου ο Πατίτσας, έκανε πρόταση 5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. τότε ήταν ο Παναθηναϊκός μεταξύ δίνω τον Τζέριν ή δίνω τον Μαξιμόβιτς. Γιατί είχε πρόταση 5,2, ναι, τόσο ήταν, από, από το Κατάρ για, για τον Μαξιμόβιτς. Εν τέλει προτιμήθηκε να απολυθεί ο Μαξιμόβιτς. Ως τώρα δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα για τον Τζέριν. Δεν μπορώ να το αποκλείσω όμως να έρθει κάτι. Αφενός γιατί έχει καλό όνομα και στη Σλοβενία κάνει καλές εμφανίσεις με την εθνική του. Και στο Euro πριν 2 χρόνια έχει κάνει. Και γενικά στην πιάτσα υπάρχει το όνομά του. Παρά το γεγονός ότι η περσινή σεζόν δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή για τον ίδιο με τον Παναθηναϊκό, που τους πήρε όλους η μπάλα, έτσι. Η αγοραστική αξία του κάθε ποδοσφαιριστή με τόσο κακή σεζόν του Παναθηναϊκού, κυρίως σε χωρίς Ζωντανός, τους πήρε όλους η μπάλα αντίστοιχα.
0: Πες μου κάτι για Πελίστρη, γιατί ρωτάει ένας φίλος εδώ, με United τι ισχύει με το ποσοστό.
5: Αυτό είπα. Ο Παναθηναϊκός έχει το 55%. Το 55% σε οτιδήποτε, αν πουληθεί ο Πελίστρη, πάρει ο Παναθηναϊκός, δικαιούται το 55%. Το 45% πηγαίνει στη United.
0: Άρα απαντάω στο μήνυμα αυτό, σε οποιοδήποτε ποσό αφαιρεί 45% και πηγαίνει εκεί στη United και το υπόλοιπο του Παναθηναϊκού.
5: Ακριβώς. Okay. Δηλαδή για να καλύψει ο Παναθηναϊκός τα 5,7 για παράδειγμα που έδωσε πριν 2 χρόνια, πρέπει να του έρθει μια πρόταση γύρω στα 10 εκατομμύρια. Να πάρει 5,5. Δεν το βλέπω. Αλλά οκ, όταν μιλές ποτέ στην αγορά.
0: Δεν υιοθετώ αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ότι μοιάζει με δραπέτη. Τι ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
2: Ναι. Κώστα, αν προκύψει πρόταση για παίκτη που δεν είναι στα πλάνα να πουληθεί, σου βάζω εγώ για παράδειγμα το αριστερό μπακ. Είπες ότι ο Παναθηναϊκός έχει 7-8 επιλογές για τις θέσεις που εξετάζει.
0: Σε κάθε θέση, ναι.
2: Σε κάθε θέση,
0: ναι,
2: που εξετάζει. Ναι. Αυτές οι 7-8 επιλογές είναι όλες για το στάτους της θέσης που εξετάζει, δηλαδή για να είναι δεύτερος αριστερός μπακ, ή αν προκύψει π.χ. μια πρόταση για τον Κυριακόπουλο,
0: ναι,
2: μπορεί να είναι και κάποιος βασικός.
5: Εξαρτάται. Προφανώς πιάνει όλη την κάμα Παναθηναϊκός σε αυτά που τσεκάρει, γιατί και ο προπονητής, και κοιτάει και διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί ο προπονητής έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό του σε σχέση με την κάθε θέση. Για την ώρα, πάντως, για τον Κυριακόπουλο, εγώ δεν βλέπω καμία διάθεση του Παναθηναϊκού να τον δώσει.
2: Σαν παράδειγμα, τον έθεσα τον Κυριακόπουλο.
5: Όχι, ναι, ναι, και βλέπουμε.
0: Γιατί το φέραμε σαν παράδειγμα τον Κυριακόπουλο, γιατί δεν έχω χάσει κάτι, έχει ακουστεί κάτι.
2: Όχι. Απλά επειδή σε αυτή τη θέση ψάχνει συμπληρωματική κίνηση και όχι βασική, αν οι 7-8 που ψάχνει για κάθε θέση είναι συμπληρωματικές κινήσεις, κάποιος μπορεί να είναι και
5: βασικός. Για παράδειγμα, Αντρέα, για τον επιθετικό, ο επιθετικός που ψάχνει και στις 7-8 περιπτώσεις που έχουν δοθεί στα χέρια του Νίστρουπ, όπως είναι ο Κάστροτερ, ο παίκτης. Είναι, η προτεραιότητα είναι να έχουν όλοι καλά νούμερα, καλούς αριθμούς, να είναι γκολτζίδες, να έχουν το εύκολο γκολ. Και από εκεί πέρα τα ξεχωριστά αγωνιστικά χαρακτηριστικά του καθενός θα το αποφασίσεις ποια ταιριάζει καλύτερα ο ίδιος ο προπονητής. Εξαρτάται τη θέση. Για παράδειγμα, αυτό που είπες, ναι, και κυρίως στα αριστερά θα ψάχνει κάποιο παίχτη ως δεύτερη επιλογή πίσω από τον Κυριακόπουλο. Στα χαφ ψάχνει εξάρι, ψάχνει οχτάρι. Ενδεχομένως, λέω εγώ, αν φύγει και ο Σιώπης, γιατί για το Σιώπη υπάρχει το πολύ πιθανό ενδεχόμενο και του Άρη και πέρα στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, ότι να είναι και λίγο διαφορετικό όλο το κόνσεπτ για τον
0: Νομίζω Μανώλη. Ότι ενδιαφέρεται κόσμος για το Σιώπη και στην Τουρκία. Ομάδες δηλαδή που έχουν χρήμα.
5: Σωστά.
2: Έχει όνομα.
0: Και έχει και όνομα.
5: Σωστά.
0: Εκεί, ναι, ο Σιώπη. Σωστά.
5: Και θα μπορούσα να δώσουν και ένα μικρό ποσό, ας πούμε, όπως και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά λεφτά. Όταν τον πήρα την Κάρτη, είχε δώσει 700.000 τότε για το Μανώλη. Μπορεί, λέω, επειδή θα φύγει ο κόσμος, θα φύγει και ο Σοκό, ο οποίος έχει ένα μικρό ποσό το οποίο πληρώνει ο Παναθηναϊκός αποζημίωση και μπορεί να αποχωρήσει. Είχε υπογράψει για 6 συν 12 μήνες, 18 μήνες στο σύνολο. Δεν το αποκλείω όταν προχωρήσουμε βαθιά μέσα στο καλοκαίρι να πάρει κι άλλο χαφ Παναθηναϊκός.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τα μεγάλα συμβόλαια του Παναθηναϊκού που βρίσκονται με συμβόλαιο στην ομάδα αυτή τη στιγμή, δεδομένα, ποια είναι? Φαντάζομαι Καλάμπρια, 2 εκατομμύρια είναι. Φαντάζομαι Μπακασέτας.
5: Είναι ο Καλάμπρια 2 εκατομμύρια. Είναι ο Μπακασέτας το 1,6 με 1,7.
0: Okay.
5: Είναι ο Πελίστρη που είπαμε 1,7. Τώρα μιλάμε για συμβόλαια πάνω από 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Ναι. Συζητάμε. Ο Ντέσες παίρνει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν είναι λίγα τα λεφτά που παίρνει ο Ντέσες.
0: Ναι.
5: Αυτά. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν άλλα συμβόλαια. Τη Ριβέγγια για παράδειγμα στο 1,3. Ένα χρόνο έχει συμβόλαιο ο Ισπανός. Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει με τον Ισπανό. Δεν είμαι τόσο πεπισμένος ότι έχει 100% κατοχυρωμένη θέση στο ρόστερ της επόμενης σεζόν. Mm-hmm. Για την ώρα.
0: Ναι.
5: Αλλά θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε όσο πλησιάζουμε προς την προετοιμασία.
0: Ναι. Θα ήθελα πάντως τη μέρα της παρουσίασης του Νίστρουπ να γίνουν κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα είσαι και εσύ εκεί, Κώστα. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν από τους συναδέλφους. Ναι. Για το πώς σκέφτεται να στήσει την καινούργια ομάδα, για το πώς σκέφτεται να παίζει, τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει, να μας πει και ποιοι παίκτες από αυτούς που υπάρχουν τώρα ταιριάζουν ή τι θα ήθελε ακόμα σαν προσθήκη. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ερωτήσεις, νομίζω, έτσι δεν είναι?
5: Σαφώς. Και επίσης αυτό που να σας μεταφέρω ρεπορταζιακά με όσα μαθαίνουμε για αυτή τη διήμερη παραμονή των Ίστρου, φεύγει σήμερα από την Αθήνα, θα επιστρέψει σε λίγες μέρες όταν γίνει την επίσημη παρουσίασή του. Τους άλλους πλησιάζουμε, άλλωστε, προς την εκκίνηση προετοιμασίας 15 του μήνα. Από τους μικρούς, μάλλον για τους μικρούς, όλους τους παίκτες δηλαδή που πήρε ο Παναθηναϊκός τον περασμένο χειμώνα, έχει πάρα πολύ καλή άποψη για όλους. Μικρούς βάζω για παράδειγμα και τον Τετέι, που δεν είναι μικρός, είναι 25 χρόνια το παιδί πλέον. Είναι κανονικός ποδοσφαιριστής, ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Αλλά για όλους, για τον Παντελίδη, για τον Αντίνο, για τον Γιάνγκουσιτς, τον οποίο δεν τον έβλεπε στο μισό μέτρο ο Ράφα Μπενίτεθ, είναι σημαντικό να του βγάλει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να είναι στραβός όλο ο υπόλοιπος πλανήτης και να τα έβλεπε σωστά μόνο ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν μπορεί με 6 μήνες ο Γιάνγκουσιτς να ψηφίζεται κορυφαίος παίχτης, νέος παίχτης της Κροατικής Λίγκας που γεννάει διαρκώς ποδοσφαιριστές. 6 μήνες έμεινε εκεί με την Σλάβεν Μπέλουπο και ψηφίστηκε κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής για το 25-26. Δεν μπορεί λοιπόν στον Παναθηναϊκό να μην κάνει, να μην έχει να δώσει πράγματα. Και όπως σας είπα νωρίτερα, και για τον Κάτσο έχει πολύ καλή άποψη και το Κοντούρι βλέπει στους μικρούς προοπτική μεγάλη. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε και έχουμε ξαναπεί, πρέπει αντίστοιχα να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός και ποδοσφαιριστές και το αλλάξουν γενικά και τους ποιοτικούς δείχτες και γενικά θα αναβαθμίσουν το ρόστερ του.
0: Ναι. Okay, κάποιος που σπαμάρει, κόψε τον ρε παιδιά, άμα βλέπει το admin τώρα. Το έχει στείλει 100 φορές το δύο μήνυμα τώρα. Και δεν το γράφει σωστά. Ρε, Ράντονιτς λέγεται, το έχει Ράντοβιτς.
1: Όχι, Ράντοβιτς. Τι λέει.
0: Α, του διαιτητή λέει.
1: Ναι, πώς λέγεται. Του είπε, άμα το γράψει 100 φορές το πω, του κάνω δωράκι.
0: Δεν λέγεται Ράντοβιτς, Ράντονιτς λέγεται.
1: Ράντονιτς λέγεται.
0: Φυσικά, Ράντονιτς λέγεται.
1: Αλήθεια.
0: Κώστα, πώς λέγεται.
5: Και ποιο λέμε τώρα.
0: Το διαιτητή, ρε, που γράφει αυτό εδώ πέρα. Ράντονιτς δεν είναι.
5: Ράντονιτς.
0: Εντάξει, γράψε και σωστά τουλάχιστον. Το έστειλε 100 φορές. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Μια ακόμα ερώτηση θέλω να κάνω εγώ. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, εσείς βέβαια.
1: Ράντοβιτς λέγεται. Ρε.
0: Ράντοβιτς λέγεται.
1: Ο διαιτητής λέγεται Ράντοβιτς.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Με τρελάνετε.
5: Ράντοβιτς, ό,τι είναι τέλος πάντων. Ναι.
0: Ό,τι είναι.
2: Αυτό να ακούω. Τα αλλάζει και Κώστας.
0: Καλά κάνεις εσύ, βγάζεις ανακοίνωση εναντίον του και δεν μου λες πώς είναι.
1: Ράντοβιτς, φίλε.
2: Με βήτα νομίζω.
1: Με
0: ωραία, φίλε, δεν σε κόβουμε γιατί το έχει γράψει.
1: Φίλε, σου λέω με το γράψει 100 φορέ του κάνω δώρο ένα βιβλίο. Εγώ το λέω. Το γράφω εγώ. 100 φορέ του κοπεί να το γράψει. Μην το
0: όχι, επειδή το έχει σωστά.
1: Μην το σπαμάρει.
0: Τώρα και βουλή λάθο.
1: Επειδή
0: το έχει σωστό. Και βουλή το έχει λάθο. Σε ακόμα, γράψω κι άλλε φορέ.
1: Θα του δίνω ένα βιβλίο. Τίποτα. Ναι,
0: ωραία, σωστό. Ράντοβιτ λέγεται.
5: Το θέμα είναι. Δεν μπορώ να δω το τσάτι γράφει τώρα, αλλά τέλο πάντων.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν έχει τίποτα. Έχει τίποτα. Έχει κολλήσει και ένα.
0: Είναι Ράντοβιτς, παιδιά, τέλο.
1: Ράντοβιτς είναι προπονητή.
0: Ράντοβιτς είναι προπονητή.
1: Ναι,
5: ο Ράντοβιτς τον μπερδέψαμε τον προπονητή που πάει στον Αστέρα.
0: Όχι, τον μπερδέψαμε. Εσύ τον μπέρδεψε.
2: Να σου δώσω ένα breaking.
0: Έλα, ρε.
2: Να σου δώσω ένα breaking. Ο Ζουμπκόφ υπέγραψε με την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: Τελείωσε
0: η μεταγραφή.
2: Όχι, ο Ζουμπκόφ υπέγραψε μέχρι το 2030. Ναι. Έχει αναχωρήσει ήδη για τις διακοπές του, γιατί δεν έχει προλάβει με αυτά και με αυτά να ξεκουραστεί.
0: Τα έκανε γρήγορα, φιλάνθρωπος.
2: Ναι. Υπέγραψε το 2030, αναχώρησε για τις διακοπές του, θα επιστρέψει για την έναρξη της προετοιμασίας. Περιμένουμε μόνο πλέον την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ μέσα στις επόμενες ώρες. Πιστεύω θα γίνει αυτό. Πάντως τελείωσε τον deal, τελείωσε η μεταγραφή.
1: Κάνουμε μεταγραφή μέχρι χθες.
0: Ναι.
1: Παρουσιάζουμε το Φορτούνι, αντιγράφει έξιμα.
0: Και τι θέλει.
1: Τίποτα. Πάει κόντρα σε όλα αυτό που λέγε χθες εδώ, παντίτσα. Κόντρα σε όλα μας.
0: Για λίγο το Ζουμπκόφ το κλείσαμε προχθές.
1: Δεν είναι σήμερα μου το φέρνει τα ανακοινώσει. Περιμένατε το εμάς.
0: Πότε να το ανακοινώσουμε, άλλο μήνα.
1: Πλάκα κάνω.
0: Να σου πω. Τσακμπαμ.
2: Τσακμπαμ.
0: Η μέθοδος, θυμάσαι Καμίνσκι, το έχεις δει στο Netflix.
2: Ναι.
0: Τρομερή σειρά που το έχετε δει. Η μέθοδος του Ριμπάλτα.
2: Του Ριμπάλτα. Από πέρυσι το έχουμε καταλάβει ότι έτσι λειτουργεί. Βγαίνει το όνομα, επιβεβαιώνεται, κλείνει ο παίκτης, υπογράφει. Πάμε παρακάτω στους επόμενους.
0: Ναι. Θέλω να δω, ρε φίλε, γιατί πολύ το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Καπετανάκο και με σένα τώρα, όσες μέρες βρεθήκαμε, για το αμυντικό χαφ. Τον ναι. Κεντρικό μέσο.
2: Τον κεντρικό χαφ, ναι. Κοίτα, στα ίδια.
0: Ποιος θα είναι, τι θα είναι, σε επίπεδο εννοώ. Θα είναι, ακούγεται ότι θα είναι κάτι πολύ δυνατό εκεί.
2: Και ο στόπερ που θέλει να πάρει η ΑΕΚ και ο κεντρικός χαφ που θέλει να πάρει η ΑΕΚ θα είναι σε οικονομικό επίπεδο πάνω κάτω στα λεφτά που έδωσε τώρα και για τον Ζουμπκόφ. Θέλει να κάνει ακριβές προσθήκες, ποιοτικούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν από την πρώτη μέρα, που θα ανεβάσουν επίπεδο και την άμυνα και τον άξονα και τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Είναι μεγάλο το δέλεαρ του Champions League. Δεν μπορεί να βασίζεται πάντα στα δίδυμα του Ρέλβας με τον Μουκουντή και του Μαρίν με τον Πινέδα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Okay. Έχουμε δει ότι η Ριμπάλτα, άμα βάλει στόχο, θέλει να το κλείνει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Να μην χρονοτριβεί. Είδαμε πέρυσι με τον Τέσσερις τι έγινε.
0: Έχουμε κι άλλα να πούμε για Άγκη. Δεν θέλω να τελειώσω.
2: Ναι.
0: Απλά ήταν τώρα, μόλις έγινε τώρα. Ακούστε, συνάδελφοι, στέλνει μήνυμα στον κύριο Ντατσόπουλο και λέει χαιρετήματα στον γίγαντα Ντατσόπουλο, λέει ένας εδώ στο chat. Δεν ξέρω τι είναι, κουνιάδο του φίλου του Κοντανάκη, δεν ξέρω τι είναι.
1: Αυτό που του βγαίνει φράουλε, του Μανολάδα θα είναι.
0: Δεν ξέρω. Εκεί είπα να καταλήξω. Ο κύριο Ντατσόπουλο, να ξέρετε, έφερε κάτι καρπούζια. Μοίρασε εκεί που θεώρησε ότι είναι καλό και σε εμά τίποτα. Μα άφησε απ' έξω. Αυτόν το ξέρετε όλοι.
1: Εντάξει, ναι. Καλό, καλύτερα.
0: Είναι αυτή...
1: Δεν γιατί... μας προσέχει. Έχει ζάχαρη το καρπούζι, πολύ ρε φίλε. Δεν είναι καλό.
0: Γι' αυτό το έκανε, πιστεύεις.
1: Βέβαια.
0: Αμφιβάλλω.
1: Δεν ξέρω, βοηθάει το καρπούζι τη
0: δεν ξέρω.
1: Σου.
0: Αλλά εγώ, ναι.
1: Πώς το βοηθάει.
0: Έτσι το λέω, γιατί μου αρέσει.
1: Το καρπούζι μόνο κρύο τρώγεται, ρε φίλε. Τι να το φας τώρα.
0: Τώρα ακούγεται η φωνή. Για σένα έχω, λέει για σένα. Για τον κύριο Βερβελέ, δεν έχει.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Τον αποθεώνει κάθε φορά που τον βλέπει.
1: Δεν είμαι φαν του καρπουζιού εγώ. Δεν είμαι.
0: Δεν έχω φορτηγό, λέει αυτό, κύριε. Να σου πω να φέρω μια μέρα κάποιο κοπή εδώ. Ντατσόπουλο.
1: Όχι, στον Ντατσόπουλο έχω υποσχεθεί ότι και σε βάλω μέσα να ξέρει.
0: Ναι.
1: Μην έρθω και σε πάρω δηλαδή και το κάνουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Θα μα βρει ένα βράδυ να πάμε να κοιμηθούμε κάπου. Θα έρθω εγώ μια Παρασκευή να σε πάρω από την Τρίπολη και θα πάμε στην Κουρούτα. Θα γίνουμε κουρούμπελο με Ντατσόπουλο.
0: Ναι.
1: Δεν, όχι απαραίτητα να πίνουμε ποτά.
0: Ναι.
1: Μπύρες, κρέατα κτλ.
0: Ναι, okay.
1: Και Σάββατο, το απόγευμα που θα έχουμε συνέλθει, θα κάνουμε και ένα μπάνιο, ναι. Θα σε γυρίσω εγώ πίσω στην Τρίπολη.
0: Τέλεια.
1: Εσύ δεν θα κουνηθείς, εγώ θα είμαι.
0: Καθόλου,
1: ναι.
0: Εσύ, driver.
1: Εγώ θα αναλάβω.
0: Okay.
1: Το έχω υποσχεθεί, θα πάμε μέσα κάποια
0: Ντατσό
1: στιγμή.
0: Περιμένει, λέει.
1: Πρέπει να το φτιάξουμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν, τι λες, Τζορτζένα μου, δεν μας αρέσει.
5: Όχι για τα κανελόνια τότε στην Κουρούτα πάλι.
0: Τι διασκέδαση, δεν είπε. Ο άλλος λέει, είμαι κουρούμπελα με κρέατα, λέει. Πώς θα γίνεις κουρούμπελα με κρέατα.
1: Με μπύρες, φίλε.
0: Εντάξει, μπύρες τώρα, πώς να πιες. Για να γίνεις κουρούμπελα. Ναι. Πάντοβιτς τώρα, για το που είπες ότι θα πάει δανεικός, υπάρχει κάποιο περίπτωση συγκεκριμένη, Ελλάδα ή εξωτερικό?
5: Νομίζω κάπου στην Ελλάδα θα πάει.
0: Ελλάδα. Και Φυσιά.
5: Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, υπάρχει ο Πανετολικός. Ο Δελεβαδιακό δεν νομίζω. Υπάρχει. Δεν μπορώ νομίζω. Δεν είμαι τόσο σίγουρος γιατί έχει επιθετικού Δελεβαδιακού.
0: Έχει όντως.
5: Νομίζω ο Πανετολικός είναι ένας υποψήφιος. Κηφισιά ενδεχομένως. Θα δούμε.
0: Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Κάτι άλλο τον θέλετε, κύριε το συνάδελφο.
2: Εμένα με κάλυψε.
0: Σε κάλυψε, εσένα, κύριε Βερβελέ.
1: Έχει δρόμο μπροστά του, ρε φίλε.
0: Έχει.
1: Δρόμο, σαν και εμένα. Ακόμα στην αρχή είναι.
5: Ναι.
0: Καλά, τι εννοείς, όσον αφορά τα καλοκαιρινά.
1: Ο Παντίστας πάει ήρεμος, φίλε. Τον βλέπεις.
0: Ναι.
1: Πάντως παντρεύτηκε εκείνο το άλλο και τα λοιπά. Άνετος.
0: Ναι, άλλη, εντάξει, άλλο.
1: Εγώ παντρεύτηκα από σπόντα, να ξέρεις.
0: Τι εννοείς.
1: Είχα τάξει τη γυναίκα ότι άμα βγει Ολυμπιακός Champions League θα παντρευτώ.
0: Ναι.
1: Και περάσαμε τρεις προκριματικούς γύρους τότε με το χάσει.
0: Δεν το περίμενα.
1: Και παντρεύτηκα. Ναι. Δεν το περίμενα, όχι. Και έλεγα θα παντρευτώ και πότε.
0: Σε καλό σου βγήκε και φοβερή κορούλα.
2: Το 17 ήταν αυτό, έτσι. Το 17.
1: 17 και παντρεύτηκα το. Πότε παντρεύτηκα, φίλε. Το 17-18. 18, mm-hmm. 18, ναι.
0: Θα απαντήσω, παιδιά, σε ερωτήσει τέτοιου είδου και Μπαρτόλο για τέτοια πράγματα για Αστέρα. Αλλά εντάξει, όχι σε. Δηλαδή, σε όλες τις εκπομπές τώρα, πόσο να ασχοληθώ και με Αστέρα Τρίπολης. Ο Μπαρτόλο έχει συμβόλαιο. Άρα, προφανώς μπορεί να μείνει, αν δεν λάβει κάποια μεγάλη προσφορά ο Αστέρας. Αν θα γίνει σκέπαστο.
5: Την τρομερή σεζόν έχει κάνει.
0: Μπορεί και να γίνει, παιδιά, σκέπαστο στην Τρίπολη. Γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε έχει γίνει θρύλος πλέον για την Τρίπολη και το σκέπαστρο. Τι είπε, Κώστα μου.
5: Μπαρτόλο, λέω, τρομερή σεζόν έχει κάνει το παιδί.
0: Ναι. Καλή σεζόν και βασικός μαζί με και του Έντερ, θα πω και Νίκο Παπαδόπουλο για να σωθεί ο Αστέρας. Πολύ βασικές.
2: Στη μεγάλη αντιπίθεση του Αστέρας.
5: Και όταν ανέβηκε ο Μακέντα στο φινάλι.
0: Λοιπόν, περνάμε έξω από Τρίπολη, ένας φίλος με το Super Chat. Το λέω στο γιο μου και αυτός λέει Μπακόπουλος, εκπομπή Everyday All Day.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, Δήμο. Βρέχει στην Τρίπολη.
1: Όχι,
0: στείλε μας χωρίς Super Chat. Στείλε μας έτσι. Δεν βρέχει, δεν μπορεί να βρέχει στην Τρίπολη. Τι θα το απαντήσει. Ότι βρέξει.
1: Έλα, καθαριστήρες, φίλε, καλού κακού.
0: Έλα, εντάξει, μας έχεις παρεξηγήσει.
1: Όχι, ρε.
0: Κύριε, ο Μπαλντίνι έρχεται για να δρομολογήσει και αυτός πράγματα να συζητήσει.
5: Αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία, μέχρι την Παρασκευή θα είναι στην Αθήνα. Ή αύριο ή την Παρασκευή θα έρθει στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
5: Για να μπει και αυτός, να συμμετάσχει και αυτός στο μεταγραφικό σχεδιασμό σε κάποια πράγματα. Και λόγω γνωριμιών και λόγω επαφών που έχει, μπορεί να βοηθήσει αρκετά. Και σημαντικά σε κάποιες υποθέσεις.
0: Okay.
5: Ειδικά στις πιο high level περιπτώσεις που θα ψάξει ο Παναθηναϊκός για παίχτες που είναι από το πιο πάνω ράφι.
0: Ωραία. Αύριο από κοντά, ε.
5: Ναι, βέβαια.
0: Thank you. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Λοιπόν, πάμε στα του Βερβέλη. Αφού πρώτα απ' όλα θα υπενθυμίσω ότι η Elabet είναι μαζί μας. Μια δεύτερη αναφορά στην χορηγό μας εταιρεία. Τη βλέπετε εδώ. Τάκα αμέσως με το που το είπα, ο Ντατσόπουλος είναι σε εγρήγορση τρομερή. Έχει λερωμένη τη φωλιά του γι' αυτό. Και η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία 3 με 5 καθημερινά με το back-to-back, το οποίο συνεχίζεται να βρίσκεται στις οθόνες σας για τις επόμενες 55 μέρες περίπου.
1: Κλιματική αλλαγή στην Τρίπολη.
0: Τι, βρεχή.
1: Χίλιο.
0: Εχίλιο.
1: Κλιματική αλλαγή.
0: Απόρρο πραγματικά πώς
1: έχει. Ανησυχούν οι μετεωρολόγοι, φίλε.
0: Όλα τα περίεργα.
1: Έκτακτα δελτία ετοιμάζω εδώ. Αν λοιπόν δυνάμει, όλα αυτά ετοιμαστείτε.
0: Ναι, πόσο πουλά τον Αλμύρα, λέει ο άλλος. Θα το κουβεντιάσουμε, φίλε.
1: Αλήθεια, πόσο πουλά τον Αλμύρα.
0: Δεν νομίζω τον πουλά αστέρα στον Αλμύρα τώρα. Νομίζω ότι μπορεί να φτάσει στο παιδί αρκετά χρήματα να πουληθεί.
1: Ναι, πάνω από ένα εκατομμύριο. Αν έσου την παρτίδα, δεν υπάρχει λόγο να τον πουλήσει.
0: Τι λε.
1: Από τη στιγμή που έσου την παρτίδα και έμεινε κατηγορία. Δεν υπάρχει λόγο να το πουλήσει. Δηλαδή, από τη στιγμή που έπαιξε το παιδί υποκαθεστώς πίεση να παραμείνει η ομάδα, σε ένα νορμάλ αστέρα άκτορ, νομίζω ότι θα είναι μόνο καλύτερο.
0: Θα εξελιχθεί.
1: Ναι, ναι, ναι, νομίζω μπορεί να τον βοηθήσει. Δηλαδή, γιατί με άξιζε τι μ' άρεσε αυτό το παιδί. Ότι είχε θράσος, φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σούταρε και α μην του βγαίνουν τα σούτ.
0: Σωστά.
1: Το παράκανε κάποιες στιγμές. Το ψάχνει όμως.
0: Έβαλε και τον γκολ.
1: Ναι, θέλω να σου πω, το ψάχνει όμως. Το πάλευε. Κατάλαβε αυτή τη λογική το λέω.
0: Και νιώθει.
1: Ναι, εντάξει, το είδαμε για το κλάμα. Και όταν λίγο το φιλοξενήσαμε εδώ, νομίζω ότι δηλώσει ότι ήταν φράμε για γούρι κιόλας.
0: Σωστά. Αυτό που είπες είναι πολύ βασικό. Σε έναν αστέρα ο οποίος θα είναι πολύ διαφορετικό.
1: Θέλω να σου το πω αυτό έτσι.
0: Τι?
1: Το λέω. Εσύ τον έσου τον αστέρα.
0: Εσύ
1: τον έσου. Η ιστορία του αστέρα.
0: Παντονόπουλο.
1: Άμα ακούνε τα αφεντικά και όλα αυτά. Όχι, όχι, η ιστορία του αστέρα έχει αλλάξει ένα καφέ, να ξέρετε. Ένα μεσημέρι Σαββάτου.
0: Τότε εσύ τον
1: έσωσε.
0: Με αυτά που είπες.
1: Βρέθηκε μια παρέα, έκανε ένα restart σε ένα γνωστό καφέ εστιατόριο τη Τρίπολη. Κύριε Τσιριμπίτα, ασέβη μου.
0: Πάμε, προχωράμε παρακάτω.
1: Το δόδωρο έχουμε αφήσει. Με παράπονο, πού είναι. Θα μου στείλει για μεταγραφές πάλι, μην ξεχνιώσετε και τέτοια.
0: Καλά, εννοείται, θα στείλετε.
1: Θα πάρετε παίκτες φέτος όμως, όχι.
0: Πάει να πάρει. Το
1: πάθημα γίνει μάθημα, ε.
0: Ξεκάθαρα. Και, όχι, παίκτες είχε και πέρσι. Το θέμα είναι. Αλλού τα χαλάγαμε. Τέλος πάντων. Άντε, θα προχωρήσουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Όπως λέγαμε και για άλλες ομάδες, η εξέλιξη του να βελτιωθούν φέτος. Θέλω να πάμε στα του Ολυμπιακού, αλλά να βάλουμε στην παρέα μας και τον Αλέξη Αβόπουλο. Το έχω υποσχεθεί ότι θα ξεκινούσαμε τουλάχιστον την πρώτη ώρα μαζί του. Αλλά λίγο ο Γουλής που ήθελε λίγο στο ξεκίνημα, γιατί έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Λίγο ο Βερβελές που είναι στο πρώτο κομμάτι, στο πρόγραμμα εδώ πέρα, βγαίνει πάντα στους πρώτους. Απόρρα, πρέπει να βγει τελευταίο εσύ.
1: Τι είδους τελευταίος.
0: Όπως οι τραγουδιστές,
6: η φίρμα που βγαίνει στο τέλος.
1: Τι να κάνω ρε φίλε, αφού έχω το ραδιόφωνο. Να προλάβω.
0: Κάνεις αγώνα δρόμου και
1: σου. Παλεύουμε. Να,
0: καφεδάκι δεν πίνεις όμως. Δεν
1: να ζήσουμε. Πίνω.
0: Σας άρεσε καλά.
1: Τα πλή δόση έχει βάλει.
0: Έχει βάλει.
1: Έχω αρχίσει ήδη και έχω ταράκουλο, κατάλαβα. Βλέπω τους παλμούς, δηλαδή βαράει στο ρολόι εδώ και με έχει πιάσει μια ψιλοκρίση πανικού.
0: Τώρα, σκέφτεσαι πολύ.
1: Αν θα με βάλεις να πω και τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, δηλαδή τώρα.
0: Ναι. Για πάμε σε αυτό μιας και το πες. Ωραία. Πάμε σε αυτό που το πες. Εκεί τώρα, πότε και τι. Γιατί τώρα για Φορτούνη μου είπες ότι τελείωσε, εντάξει, όλα καλά. Κάποιοι μάλιστα, επειδή το έχει και δεδομένο Ολυμπιακός, ίσως δεν το έχουν αξιολογήσει και ως κάτι σημαντικό. Στα δικά μου μάτια, αν θες τη δική μου γνώμη για τον Φορτούνη, είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού όσον αφορά τις αντιπάλους που δεν μπορούσαν να διασπάσουν την άμυνα πέρσι. Ναι. Βλέπε Λάρισα, βλέπε Αστέρα, βλέπε Ατρόμητο, βλέπε πολλές.
1: Κυρίως είναι ότι ξέρει το πρωτάθλημα, ξέρει την ομάδα. Δεν χρειάζεται να νομίζω να αναλύσουμε. Εντάξει, και ο ίδιος ήταν σε μια διαδικασία. Εγώ βασικά πιστεύω ότι θα εξαντλούσε τις πιθανότητες να μείνει, να μην το ζήσει στην Αλκαλίτζα. Αλλά νομίζω και ο τρόπος με τον οποίο τον είχε προσεγγίσει το Γιώργος Σοδόνης και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του conference έφεραν το να δει και το κάτι άλλο. Εντάξει, δεν του βγήκε άσχημα, πήρε άλλα χρήματα εκεί. Ναι. Το βασικό είναι ότι έδειξε καλή κατάσταση, δηλαδή δεν ήταν παρετημένος, πώς να το πω, ούτε γύρισε υπέρβαρος, τίποτα άλλο. Και μάλιστα, αυτό το οποίο γράψαμε και στο Αθλέτικο και αυτό το οποίο αν διαπιστώσει κανείς από τις φωτογραφίες, επειδή ο Κώστας δεν ήταν και το πιο χαμογελαστό παιδί, ξέρεις, στον Ολυμπιακό. Χθες η πρώτη του μέρα, δηλαδή το έχει απολαύσει, να, το περίμενε πώς και πώς. Ναι, είναι πιο άνετος από ποτέ, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι και ξέρεις, το άλλο να είσαι 24-25, άλλο 10 χρόνια μετά. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο θα βοηθήσει ο Κώστας, γιατί έχει τέτοια ποιότητα που έλειψε από τον Ολυμπιακό. Έλειψε ακόμα το πάρεις από το πιο απλό. Να δεις ένα κόρνερ, ένα φάουλ, να νιώσει μια απειλή να πάει μπάλα όπως πρέπει μέσα στην εστία και όχι να νομίζω ότι ξεφορτώνεται κάποιος άλλος παίκτης.
0: Να πω μια άποψη για αυτό που λες. Ναι. Ρε φίλε, αν για το Γιαζίτσι λέγαμε έπρεπε να παίζει περισσότερο, ειδικά σε ορισμένα παιχνίδια, αυτός είναι ένα level πάνω.
1: Είναι γιατί είναι εντάξει αγωνιστικά ο Κώστας που έχει περάσει και δύο φορές και αυτό. Έτσι δεν είναι ότι είναι, δηλαδή το έχει ζήσει και αυτό στο δύσκολο κομμάτι, αλλά γενικά ήταν ένα παιδί το οποίο ποτέ σε όποιο τραυματισμό και να είχε δεν πήρε γραμμάριο. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ βαρύς ο Κώστας μετά από τραυματισμό. Για να σου είμαι και ειλικρινής, δηλαδή μετά και τον πρώτο τραυματισμό και ειδικά μετά το δεύτερο, είχα το φόβο ότι ξέρεις, επειδή μεγαλώνεις κιόλας, κατά πόσο μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αλλά θα φάνηκε μέσα στο γήπεδο, πιστεύω ότι. Δεν θέλω να ξαναπώ, γιατί θα δούμε και που θα παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι άλλη διοργάνωση στο Champions League, άλλη διοργάνωση στο Europa League, όσο και να είναι. Αν και έχει και πολύ καλές ομάδες φέτος στο νέο Europa League, όπως διαμορφώθηκε ο χάρτης. Ομάδες δηλαδή που θα μπορούσαν να κάλλιστα να είναι στο Champions League, στη League Phase. Νομίζω ότι ο Κώστας έχει το πακέτο όλο για να δώσει στον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπαρ πράγματα.
0: Time out. Ναι. Σαββόπουλος. Πες μας, με την είδηση, η αμπασκετική είναι η είδηση, αν υπάρχει, τι γίνεται.
5: Πρέπει να βάλετε, μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και με το ηχητικό υπόβαθρο, παιδιά, να ακούγεται από κάτω.
0: Για λέγει, χθες μας έδωσες 99,9.
5: Ναι, στην ουσία αυτό που προκύπτει πια και είναι επίσημα και είναι η πρώτη φορά που δίδεται από την ΚΑΕ Άρης είναι ότι πια υπάρχει μια σχεδόν προφορική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα έχει μπει στις δράγες, είναι στην τελική ευθεία. Απομένουν κάποιες πολύ τυπικές διαδικαστικές λεπτομέρειες στις ανταλλαγές των συμβολέων. Τώρα φαντάζομαι αυτό θα έχει να κάνει με κάποιους όρους που έχουν να κάνουν με σπίτια, με ταξίδια, με όλα αυτά που πρέπει να μπουν. Οι δικηγόροι των δύο πλευρών, του Σπανούλη και του Άρη, βρίσκονται στην ουσία στην ανταλλαγή αυτών των τελευταίων όρων του συμβολέου, προκειμένου αυτό να ανακοινωθεί, το οποίο δεν αποκλείεται να γίνει και κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Αν προλάβουν και το ολοκληρώσουν, πιθανολογείται ότι δηλαδή μπορεί να γίνει και μέχρι το βράδυ αυτό και να είναι πια επίσημα και με τη βούλα ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής του Άρη, κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει κλειδώσει εδώ και κάποια 24 ώρα. Όταν ένας οι αντίζηλοι έβγαιναν από το παιχνίδι, ο Αρθρός Αστέρας για βράδυ να πήρε τον Ήμπο Ναβάρο προπονητή, για την τεχνική του ηγεσία. Ο Σπανούλης είχε συμφωνήσει με το Ζήση. Η συμφωνία είναι για 3 χρόνια συν 2, με προοπτική να γίνει 5 ετές, δηλαδή να πάμε μέχρι και για 5 χρόνια συμφωνία, με συγκεκριμένο πλάνο, με συγκεκριμένα νούμερα τα οποία θα διαμορφωθούν και θα αφορούν το budget της επόμενης περίοδου. Και ήδη, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι δύο άντρες, δηλαδή ο Ζήσης και ο Σπανούλης, έχουν ξεκινήσει να βλέπουν παίκτες, να βολιδοσκοπούν περιπτώσεις και να ετοιμάζονται για να κάνουν και τις πρώτες του ανακοινώσεις όσον αφορά τους παίκτες που θα έρθουν για να ενισχύσουν τον Άρη την επόμενη σεζόν.
0: Και επειδή ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που βρίσκεται στην Ευρωλίγκα, προφανώς αυτό το πλάνο που μας περιγράφεις, το πενταετές ή όσα χρόνια αυτό έχει εκπονηθεί ότι θα είναι, νομίζω πως έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Τον έχει πείσει δηλαδή.
5: Ναι. Τον έπεισε το project αυτό. Το ότι θέλει κάποια στιγμή ο Άρης, αυτός είναι ο στόχος. Καταρχάς, ο στόχος ξεκάθαρα, Βασίλη, την επόμενη χρονιά είναι ο Άρης να χτυπήσει το EuroCup. Αυτός είναι ο πρώτος ρεαλιστικός στόχος που τέθηκε και το θέλει και ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να κυνηγάει στην καριέρα του υψηλούς στόχους. Και γι' αυτό θα φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα είναι σούπερ ανταγωνιστική. Ήδη σήμερα οι Ιταλοί γράφαν, για παράδειγμα, για αυτό το παίκτη με το περίεργο όνομα, τον Μαλακάι Φλίν, που παίζει στη Μπαχτσές Εκίρ με προϋπηρεσία στο NBA, το point guard της Μπαχτσές Εκίρ, τον οποίο αντιμετώπισε ο Άρης στο EuroCup, ο οποίος έχει και τουρκικό διαβατήριο. Η ΚΑΕ βέβαια το διαψεύδει ότι υπάρχει θέμα με τον συγκεκριμένο καλαδοσφαιριστή, απλά λαμβάνοντας υπόψη στο τι ονόματα αρχίζουν ήδη και κυκλοφωνούν, καταλαβαίνει κανείς ποια θα είναι η στόχευση του Άρη σε επίπεδο παικτών την επόμενη σεζόν. Δηλαδή θα ψωνίσει από το πάνω ράφι με στόχο ο Άρης να κυνηγήσει και γιατί όχι να κατακτήσει το EuroCup την επόμενη και μέσα από το EuroCup να επιστρέψει και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που είναι η EuroLeague. Και αυτό εξυπακούεται ότι θα φέρει και ένα budget την επόμενη σεζόν το οποίο δεν θέλουν οι άνθρωποι του Άρη. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο, Βασίλη. Δεν θέλουν να πούνε νούμερο, διότι αυτό είναι υποδιαμόρφωση. Αυτό που είπανε στο Σπανούλη, αυτό που υποζήσεις από όσα γνωρίζουμε στο Σπανούλη, είναι ότι έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Ό,τι είναι χρειαστεί να κάνουμε στους παίκτες που πρέπει να πάρουμε, θα το κάνουμε στα λεφτά. Και ήδη ο Άρης, από ό,τι λέγεται, χτυπάει καλαθοσφαιριστές από το πολύ ψηλό ράφι. Παίκτες δηλαδή που θα μπορούσαν να πάρουν και ένα συμβόλαιο στη EuroLeague και τους δελεάζει ούτως ώστε να κατέβουν ένα επίπεδο, να παίξουν στο γύρο κάπου, αλλά με προοπτική.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αυτή η προοπτική που λες νομίζω ότι πείθει και προφανώς αυτός που τον έβαλε σε ένα τραπέζι το Σπανούλη και του το ανέπτυξε έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Όπως και εσύ που από χθες μας το έχεις πει ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά το θέμα με τον Σπανούλη και τον Άρη, ότι θα, μείνει, ότι θα είναι εκεί. Έβαλε ένα νικητή, εγώ θα πω, Διονύση.
1: Βρέθηκε άνθρωπος να ξέρει τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Μετά τον μπιφ που είχαμε τον Αλέξη εδώ για τον Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Που λέει, εγώ,
5: ναι, εσύ, Διονύση, δεν το πίστευε.
1: Όχι, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα και όπως είπα και στο φίλο τώρα που θέλω να το πω, το παιδί, εντάξει, εγώ, γιατί μου στείλει ένα οπαδός του Άρη και μου λέει: έχει τεράστιο πόνο, μου λέει, που ο Άρης θα πάρει το Σπανούλη κτλ. Πού γράψε τον άνθρωπο, ότι δεν το πίστευα. Ελνάμε,

0: ζωή του. Δεν το χωράει το κεφάλι του, δεν υπάρχει δηλαδή. Όχι ότι δεν μπορεί να αποτύχει, ρε παιδί μου, δεν τα πήρε πάντα, αλλά γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει το μέταλλο του πρωταθλητή τώρα. Τι να κάνει, το έκανε στον Παναθηναϊκό, το έκανε στον Ολυμπιακό, άλλαξε σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ για ένα διάστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Πήγε, ξαναλέω, ως άπειρος προπονητής ουσιαστικά στη Μονακό, πήγε τελικό Ευρωλίγκας. Δηλαδή τι, δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Για μένα είναι τεράστια
1: πήρε κίνηση. Μετάλλιο με την εθνική ομάδα. Πήρε
0: έτσι ακριβώς. Και είναι και τεράστια κίνηση. Ακόμα και εκεί δηλαδή και στην εθνική ομάδα. Έδειξε ότι εντάξει, και με τη Μονακό δεν θέλησε να βουλιάξει με όλη τη βάρκα με αυτό που έγινε με τη Μονακό, με το οικονομικό και καταστάσει. Τώρα, αν φτάνει η Μονακό να παίζει με 7 και 8 παίχτες στα play-off της Ευρωλίγκας. Είναι ένας τύπος ο οποίος για μένα είναι τεράστια κίνηση, γιατί πιστεύω ότι από πίσω έχει και πολύ background. Δηλαδή και οι παίχτες που λες που θα γίνουν προτάσεις, προφανώς θα έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις. Προφανώς και ο ίδιος είναι διαφορετικό να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να μιλήσει με τρεις παίχτες να έρθουν στον Άρη. Και νομίζω ότι αλλάζει και πολύ και την ατζέντα του ελληνικού μπάσκετ. Και όποιος αγαπάει το ελληνικό μπάσκετ με τη μορφή που το ζήσαμε και παλιότερα, νομίζω με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ που να ψάχνει, που θα μπορούσε να έχει πάρει φέτος και ευρωπαϊκό, και με αυτό που ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη με, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, νομίζω μόνο θετικά μπορεί να το, δει.
2: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, όλοι οι παλιοί μπασκετικοί, εγώ το αλλάζω λίγο, και οι ποδοσφαιρικοί και όλοι μας, ήμασταν πάντα κάποτε λίγο Άρης. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό αμφιβολία, μιλάω για τις 5 10 παρατέταρτο. Αν αυτό γίνει κάτι παρόμοιο, αν ξανα. Αναβιώσει αυτήν την κατάσταση ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με τις κινήσεις που κάνει, θα είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε.
0: Μα ρε φίλε, έχει διψασμένο κόσμο και η μία ομάδα και η άλλη. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Όταν γεμίζει δηλαδή, ένα γήπεδο και ξέρει ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στην πρώτη διάδα, δεν θα παίξει τελικούς. Έχει ήδη ένα όπλο σημαντικό. Σκέψου δηλαδή τώρα να κάνει και επιτυχίες. Δηλαδή ο Άρης τώρα δεν πάει να πάρει το χρόνο το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ο Άρης ο πρώτος στόχος είναι να πάρει το ευρωπαϊκό στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Καπιθέ Μετάσχη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έχει ακόμη δρόμο να καλύψει ο Άρης να διανύσει για να φτάσει στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Για μένα να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές. Ο Άρης δεν λέει αυτό. Απλά ξεκινάει, έχει μια πολύ καλή αφετηρία αυτή, μια πολύ καλή βάση. Παίρνει ένα προπονητή ο οποίος είναι ένα μπασκετικό brand name. Έρχεται σε μια ομάδα που έχει ούτως ή άλλως ένα μπασκετικό DNA, έχει ένα υπόβαθρο, έχει έναν λαό ο οποίος είναι διψασμένος. Περιττό να σας πω ότι όταν θα κυκλοφορήσουν τα διαρκεία, εγώ νομίζω ότι θα μπαίνει κολυμπηθρόξυλο. Από την αίσθηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα τα βγάλει κιόλα η ΚΑΕ Άρης. Τα διαρκείας και θα αποδειχθεί πια γιατί η ατζέντα θα πάει και σε αυτό το ζήτημα ότι θα είναι και πολύ μικρό το γήπεδο. Τώρα ένα γήπεδο παλαιωμένο 5.000-5.200 πόσο είναι το παλέ δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες πια ανάγκες που έχει και θα έχει ο μπασκετικός Άρης. Είναι πάρα πολύ μικρό ακόμη και με αυτή την πτυσσόμενη κερκίδα που πιθανότατα θα γίνει πίσω από το ένα πέταλο που θα είναι πόσες 800 θέσεων νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να τεθεί και το ζήτημα του γήπεδου.
2: Αλέξ, μένεις μαζί μας στην παρέα μας. Παρακολουθούμε λίγο το ρεπορτάζ του Βερβελέ για να ολοκληρωθεί. Θα περάσουμε σε άλλο mood σε λίγο στον Άρη, στο ποδοσφαιρικό, γιατί η σύγκριση είναι αναπόφευκτη, το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό ήθελα να του πω και εγώ. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία με τους Παναθηναϊκούς βάζει δυσκολίες στον ποδοσφαιρικό Άρη τώρα.
2: Που υπήρχαν δυσκολίες, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα η σύγκριση σου λέω γιατί κάποιος είναι Άρης και στα δύο, έτσι. Μάλιστα. Και λέει τώρα εδώ στη μία πλευρά συμβαίνει αυτό. Να μεγαλώσει γήπεδο, να μας χωράει. Έρχεται ένας νικητής, ο Σπανούλης. Υπάρχει διοικητικά μια δυνατότητα για πολλά πράγματα. Και απ' την άλλη, τα βάζεις εδώ, τα ζυγίζεις και λες.
0: Απ' την άλλη, υπάρχει μια παραδοχή, ρε φίλε. Δεν έχει πει κάτι ψέματο ο Άλεξ. Είναι μια άλλη κατάσταση και στα οικονομικά δεδομένα. Είναι πολύ πιο δύσκολο και ως άθλημα να μπεις ανάμεσα στους δύο, τρεις και τέσσερις όπως φαίνεται. Δεν ξέρω, δηλαδή του χρόνου νομίζω ότι ο Άλεξ θα μπει με στόχο να βγει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο.
2: Ναι. Ωραία. Άλεξ, περιμένεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ εκεί. Τι θες να συζητήσουμε τώρα. Εντάξει, για παίκτες να πάμε λίγο να πούμε, είπαμε για το Φορτούνι.
0: Θα πούμε για παίκτες. Εντάξει, νομίζω με τον Κώστα ολοκληρώσαμε. Είπαμε ότι γύρισε πολύ καλό έτσι, κλίμα. Να δώσω και επειδή είδα και κάτι ερωτήσεις νωρίτερα στο chat για να τα καλύπτω, μην τα ξεχνάω μετά.
2: Και εσύ, Ανδρέα, κράτησε ερωτήσεις.
0: Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν σταθεί χθες στο θέμα της φανέλας.
2: Ναι.
0: Τι έγινε τώρα με το θέμα της φανέλας. Εντάξει, Ολυμπιακός. Η φανέλα μοιάζει αρκετά για όσο το θυμούνται πολύ με την χρονιά του 2022-23. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να. Έχει μια ρητή εντολή στην εταιρεία που τον δίνει, συγκεκριμένη περίπτωση είναι Adidas εδώ, ότι θέλει να έχει ερυθρόλευκες ρίγες. Έτσι. Δεδομένα οι γραφίστες δεν μπορούν να κάνουν πινελιές. Δεν μπορούν να κάνουν δηλαδή 60 ερυθρόλευκες ρίγες και να πει Ολυμπιακού θα παίξεις έτσι. Είναι πολύ κοντά δηλαδή οι φανέλες από χρόνο σε χρόνο. Άλλες γίνονται τρεις, άλλες τέσσερις. Άλλος έχει πιο λευκό στο μανίκι και όλο αυτό το κόνσεπτ. Δώσα έναν κόσμο λοιπόν τώρα που είναι μες στη μανούρα. Όπως επίσης ο Ολυμπιακός, όπως ξέρω εγώ, δεν ετοίμαζε κάποιο ειδικό event για τη φανέλα αυτή. Δηλαδή θα γινόταν παρουσίαση με το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα.

0: Τώρα πιθανότατα τι έχει γίνει. Έχει δοθεί μια εντολή στην αθλητική εταιρεία ότι τη μέρα που θα ανακοινωθεί ο Φορτούνης να βγει και η φανέλα. Και για κάποιους όρους τεχνικούς δηλαδή, έχει βγει η φανέλα κάποιες ώρες νωρίτερα στο site της Adidas. Για την ιστορία, η φανέλα δεν έχει 100 ευρώ, επειδή με αυτό ανέβηκε στο global site της Adidas. Η φανέλα πωλείται από σήμερα για όποιον τη θέλει, την καινούργια φανέλα, επαναλαμβάνω. Είναι ήδη στην μπουτίκ του Ολυμπιακού. Σε λίγες μέρες θα είναι και ηλεκτρονικά να μπορείτε να την παραγγείλετε. Είναι στα 89 ευρώ η τιμή της, από ό,τι ρώτησα και πληροφορήθηκα. Έτσι για την ιστορία. Και γενικά υπάρχει μια πολιτική, το έχουμε πει, μεγάλων αθλητικών εταιριών, ανεβάζουν τις τιμές γιατί. Το ξαναλέω για όσους το ακούν πρώτη φορά, δεν παίρνουν οι ομάδες τα έσοδα από τις φανέλες όλα. Δηλαδή δεν παίρνει 89 ευρώ που ο Ολυμπιακός θα δώσει αυτές
1: τις φανέλες. Όχι. Και όσο και κάτι, τόσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία που κάνει συμφωνία, τόσο λιγότερα είναι τα έσοδα.
0: Τρομερό σούπερ βάλατε. Sure. Αν είχαμε μια ελπίδα να πάρουμε μια φανέλα, να τη δώσουμε στον κόσμο, τελειώσαμε.
1: Η εταιρεία δεν πρόδωσε τη νέα φανέλα. Εντάξει. Δεν σ' αρέσει να τα αλλάξουμε. Άλλαξε.
0: Σε ένα πάρτο για να πάρουμε φανέλα.
2: Σε ένα ακόμα time out, αυτό που είπαμε πριν, ανακοινώθηκε και επίσημο ο Σουπικόφ από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Τώρα μόλις.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε ανακοινώσει.
0: Εντάξει.
2: Είναι εικαστικό.
0: Χθες το μεσημέρι το ανακοινώσαμε, μια μέρα μετά. Τα ίδια, ναι. Μετά γκρινιάζω.
2: Γι' αυτό είμαστε απέναντι.
0: Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, ωραία, πάμε
0: φανέλα παρακάτω. Βγάλατε, φανέλα βγάλατε.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, αύριο μεθαύριο που να έρχεται η φανέλα τη ΑΕΚ, θα λέω εγώ παγκόπλα. Λοιπόν.
2: Δεν θα έρθει. Κάποια στιγμή θα έρθει η φανέλα.
1: Ναι, και αν γίνει αυτό, θα μέσα πει.
2: Την τοποθετεί χρονικά απλά μέσα στο
0: αύριο. Κατανάκω η φανέλα, περιμένει τον Κατανάκω να
2: στείλει. Μην τη φέρει ο Τάσος.
1: Για προχώρα, για λίγο.
0: Λοιπόν. Οπότε το θέμα είναι. Αυτό έχει να κάνει με τη φανέλα. Τώρα, πάμε στο κομμάτι σοβαρό. Εντάξει, αρέσει να αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάντως αυτή η φανέλα. Δηλαδή, μου αρέσει περισσότερο από την περσινή. Θέλω να είμαι δίκαιο.
1: Ωραία,
0: μ' αρέσει περισσότερε δίκε, μ' αρέσει περισσότερο. Και θέλω και πιο κόκκινη εγώ.
1: Συγγνώμη, δεν το έχω παρακολουθήσει. Υπάρχει γκρίνια για αυτή τη φανέλα ότι δεν είναι ωραία.
0: Στα social τώρα γίνεται χαμό για όλα τα θέματα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ότι μοιάζει πολύ, σου είπαμε. Εντάξει, τώρα να σου πω. Ο Ολυμπιακός έχει κάποιε στάνταρ γραμμέ. Δεν είναι open mind στο θέμα τη φανέλα. Έχω πει τη μυθική ιστορία που κάποια στιγμή εμφανίστηκε αθλητική εταιρεία να παρουσιάσει στον πρόεδρο του Ολυμπιακού τρίτη φανέλα ροζ. Φύγανε.
1: Ασχετό, η Ρεάλ είδες, έχει βάλει ροζάκι εδώ πέρα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει ρεφιλ. Ο Ολυμπιακός έχει άλλο στάνταρ. Δεν συζητάμε. Εδώ και χρόνια δεν φοράει μαύρο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που νομίζω τα βλέπει ο κόσμος. Το τι αρέσει, δεν αρέσει τον καθένα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα αλλάξει και εταιρεία. Έτσι είναι αυτά. Δεν μπορεί να
1: πέρσι κάνω. Δεν είχε αυτό που ήταν σαν αίμα επάνω και.
0: Η τρίτη του.
1: Η τρίτη.
0: Ναι.
1: Ωραίο ήταν αυτό, έξυπνο.
0: Ωραία φανέλα, ναι, ωραία φανέλα. Επίσης, για την ιστορία, γιατί με θέλει να την πάρει, είναι σε προσφορά στην μπουτίκ, κάτω από 50 ευρώ.
1: Αυτή με το.
0: Ναι. Είναι, εντάξει, όταν βγαίνει καινούργια, πάντα μπαίνει σε προσφορά.
1: Θα πάρει, Αντρέα.
2: Όχι.
1: Ο Γουλής πιστεύει θα πάρει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, προχωράμε.
0: Πάμε παρακάτω. Τώρα κομμάτι μεταγραφικό. Είπα στην αρχή τη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εγώ τη σπράττω. Ο κόσμο επειδή. Έχει δημιουργηθεί και έχει ανέβει ψηλά ο πύχης και είναι αλήθεια γιατί έχει ανέβει ψηλά ο πύχης από τι. Κανείς δεν διαφωνεί ότι από τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ και με τη Λίμπαρ Κοβάσεβιτς, Καρεμπέ και λοιπόν στελεχών, ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε αρκετές αλλαγές. Κανείς βέβαια δεν είπε ότι τις 10 μεταγραφές θα τις έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι τις 29 Ιουνίου που ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν έγινε ποτέ στα 16 χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη και στα προηγούμενα του Σοκράτη Κόκαλη. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη όταν υπήρχε ανοιχτή μεταγραφική περίοδος, ο Ολυμπιακός να κάνει ακόμη μεταγραφές. Εγώ τι βλέπω. Βλέπω, δεν θα το πω φοβία, βλέπω μια καλύτερη ανάγνωση, μια διπλή ανάγνωση, θέλετε, τριπλή, από την πλευρά του Ολυμπιακού όσον αφορά στους παίκτες που προτείνονται. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός την περσινή χρονιά μπήκε με την κατάκτηση του Double, προερχόταν από κατάκτηση του Conference, ήταν όλα με το μέρος του, υπήρχε καλή ψυχολογία, είχε εξασφαλίσει την είσοδό του στη League Phase του Champions League και πήρε μια απόφαση, θέλοντας, νομίζω ότι και αυτό πιστεύω επηρέασε, η μεταγραφή του Κοστούλα στην Brighton. Πήρε μια απόφαση να πάει να στηριχθεί σε παίκτες οι οποίοι αποδείχθηκαν στοιχήματα. Τα έχουμε χιλιοαναλύσει μες στη χρονιά. Σιπιόνι, Μάντσα που πήγε δανεικός, ο Νασιμέντο, παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσαν όμως και παίκτες έτοιμοι να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Όπως ήρθε ο Στρεφέτσα, όπως ο Καμπελά, παίκτες οι οποίοι μάλιστα πήγαν και δανεικοί τον Ιανουάριο, θυμίζω. Και αυτό λέει πολλά. Έτσι.
1: Τι σε απασχολεί.
0: Τι με απασχολεί.
1: Ναι. Τι διαβάζεις. Βλέπεις κάτι.
0: Ναι, κάτι είδα.
1: Ναι.
0: Στο σούπερ. Δεν είναι ημέρα. Λέει περινένει αντί για περιμένει, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να το τελειομανεί. Μου το κάνει επίθεση. Με παίζει. Τώρα.
1: Κάτι, Τζορτζένα,
0: μου κάνει πόλεμο.
1: Παίρνω το μέρο του
0: Ρεβέλε.
1: Είναι τελειομανή και μ' αρέσει.
0: Μου κάνει πόλεμο.
1: Είναι τελειομανή και μ' αρέσει. Γι' αυτό είναι ο κορυφαίος.
0: Μου κάνει πόλεμο, είναι, έλα τώρα.
1: Πώς το λέγαμε τώρα.
0: Επειδή της είπα κάτι πριν αρχίσει η εκπομπή, έλα Τζορτζίνα, δεν το ξαναλέω, εντάξει, τέλος. Τέλος. Άμα είναι να πάμε να διηγηθούμε εκεί, τέλος.
1: Έκανε παύση και λέει: φίλε, κάτι είδε, κάτι έσκασε.
2: Νόμιζα κάποιο μήνυμα διαβάζει.
1: Είναι κάτι όσον αφορά.
0: Θέλω να δω αν βλέπω καλά, γιατί θα κάνω αυτό με τα γυαλιά. Αν βλέπω καλά ή όχι.
1: Καλά, βλέπεις
2: καλύτερα από μένα. Σίγουρα
1: γεράκι.
0: Μακριά βλέπω καλά. Πάμε λοιπόν, είπα ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι είναι δεδομένο ότι απέτυχε τις μεταγραφές του. Έτσι δεν είναι. Ελάχιστα πήρε τις μεταγραφές του.
1: Και σε ρωτάω, γι' αυτό ίσως είναι λίγο δεύτερες σκέψεις όσον αφορά τους παίκτες και
0: επιφυλακτικός. Θα είναι γιατί είχε πάει και σε ένα άλλο κόνσεπτ. Δεν βλέπω εγώ να γράφονται αυτή τη στιγμή και να λέγονται παίκτες 19 και 20 χρονών. Είναι 28 ο ένας, 26 ο άλλος, ψιλοπερπατημένοι.
1: Πάει για έτοιμο.
0: Δηλαδή πάει για μια άλλη φιλοσοφία σε παίκτες που θα έρθουν, θα κουμπώσουν.
1: Άμεσα αποτελέσματα.
0: Και θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή ο Λόπεθ, τριαντάρης. Ο Μαφέο, δηλαδή γενικά όσοι ακούγονται οι παίχτες, δηλαδή είναι 30, 28, 26, δηλαδή έχει μια βάση επίσης η ισπανική αγορά. Δεν είναι παράλογο, δεν είναι κακό για μένα. Την ξέρει καλύτερα από όλους την ισπανική αγορά. Έτσι. Ναι. Και γι' αυτό είναι σε ανοιχτή γραμμή αυτό που λέει πολύ σωστά το Σούπερ, που περιμένει και το Λόπεθ ο προπονητής του Ολυμπιακού. Λοιπόν, περιμένει που λέει το Λόπεθ, γιατί έχουμε πει ότι εκεί πήγε να μπει η Μπιλμπάο. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει πολύ τον Λόπεθ γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύει ότι. Ξέρεις, ο κόσμος που τον βλέπει σε βίντεο δεν βλέπει ένα παίκτη φίλε με 30 ενέργειες. Αλλά πιστεύει και είναι αλήθεια ότι αυτό που μπορεί να κάνει πολύ καλά ο Λόπεθ είναι να αποδιοργανώσει μια αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή παίζει με ένα τέτοιο στυλ που ξέρεις, έχει λίγο το απρόβλεπτο, δηλαδή δεν έχει την τρομερή ενέργεια. Τουλάχιστον σου λέω τι είναι αυτό που έχει μεταφερθεί όσον αφορά στο γιατί τον θέλει. Και μάλιστα, πώς γνωρίζω ότι ο παίκτης αυτός ήταν και από πέρυσι στη λίστα της Μπιλμπάο, επί Βαλβέρδε δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή τον ξέρει και ο Βαλβέρδε τον παίκτη. Τώρα, έχει το μάνατζερ που έχει το Μεντιλίμπαρ και το Βαλβέρδε. Είπα και χθες ότι αν δεν ξεκινήσει, δηλαδή αν ξεκινήσει με στραβή εδώ, δεν είναι το καλύτερο σενάριο. Να ξέρουμε τι λέμε. Επικοινωνιακά, δηλαδή με τον τρόπο που χειριστεί η ιστορία του παίκτη, ότι είναι ο παίκτης που έχει βγει ως νούμερο ένα από τη μεταγραφική σύσκεψη. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα κλείσει. Έτσι. Και είναι βασικό να κλείσει και για τον προπονητή, για την ψυχολογία του προπονητή.
1: Η Μπιλμπάο μπήκε στο διαδικασία.
0: Εντάξει, η Μπιλμπάο τον είχε και πέρυσι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο παίκτης. Δηλαδή, η Μπιλμπάο φέτος δεν είναι Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει μια προοπτική να παίξει Champions League. Ο παίκτης έπαιξε τελικό του Europa, του Conference League. Ξέρει ότι στη χειρότερη θα είναι σε μια καλύτερη διοργάνωση του Conference League. Θα είναι στο Europa League, δηλαδή στη League Face. Δηλαδή, έχει κίνητρα, θέλει να βγει έξω από την Ισπανία. Δηλαδή, δεν είναι αρνητικό, ρε παιδί μου. Λέει στον Ιμπάνια δεν έχει μεταφέρει, ναι, πάμε. Αυτό ήταν το μοτίβο που υπάρχει. Τώρα. Είναι πολύ λογικό λοιπόν ο Ολυμπιακός να είναι πιο προσεκτικός θεωρώ στις κινήσεις του. Και πάντα θα κρατάμε και το γεγονός ότι θέλει να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο κόσμος αύριο το πρωί θα ήθελε 5 μεταγραφές να κλείσει ο Ολυμπιακός ένα πει αύριο. Λόπεθ, Φορτούνης, Μαφέο, Τσάπρας, γυρίζει αριστερό μπάκο, Λυκογιάννης, Αθανασίου, δεν ξέρω οτιδήποτε. Μάνι 5. Η επόμενη κουβέντα που θα ακούς είναι αυτή η οποία θα σου πούν πολύ. Με αυτούς θα κάνουμε τη διαφορά του χρόνου. Αυτό θα σου πει την επόμενη. Και θα είναι πολύ λογικό. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει να μειώσει το ρίσκο της αποτυχίας στις μεταγραφές. Δεν μπορεί να το κάνει 100%. Το έκανε όμως σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, δηλαδή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όταν η ομάδα δείχνει να μην πατάει πουθενά, με παίκτες οι οποίοι ήρθαν, μπήκαν μέσα και πήρε το conference εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή πήρε μια στο Περάρα, τον Γκάρμο, έτσι. Ήρθε ο Ζέλσο Μαρτίνς που ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αλλά ήταν ένας καλός παίκτης. Ήρθε ο Όρτα, ήρθε ο Τσικίνιο, δηλαδή παίκτες που βοήθησαν τον Ολυμπιακό και άλλαξε πίστα. Αυτό θέλει ο Ολυμπιακός. Θέλει παίκτες που θα έρθουν και να τον αλλάξουν επίπεδο. Δηλαδή, αν έρθουν 10 εργαλεία και να περιμένεις από τα εργαλεία να βγουν μπροστά και εγώ να έρχομαι εγώ εδώ τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και να γκρινιάζω ότι ο Χαφ δεν πάει την μπάλα μπροστά, ότι είναι καλός, τρέχει και εκείνο και το άλλο. Εντάξει. Όπως αυτό που έχει βγει από τη σύσκεψη είναι ότι αν να φύγει κάποιος θα αναπληρώνεται άμεσα. Δηλαδή, ήρθε μια πρόταση πώλησης. Για τον ΕΣΕ, αποφασίζει ο Ολυμπιακός να δώσει, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να δώσει ΕΣΕ, Πυρόλα, Τζολάκη, θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ extreme. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Έτσι. Πολύ προσεκτικό το λέω, γιατί ο κόσμος παρακολουθεί και περιμένει από εμάς να μάθει 5 πράγματα, όπως και εμείς με το πολύ μεγάλη δυσκολία, δηλαδή έχουμε πράγματα μέρα με τη μέρα, που μπορεί να αλλάζουν σε ένα βαθμό τις όλες τις εξελίξεις.
1: Είπες τρεις κομβικούς παίκτες, Μουζακίτη πιο εύκολα.
0: Ενδεχομένως, ναι, αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι.
1: Κάποιο ενδιαφέρον.
0: Όχι, στα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι
1: δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω και λόγο Ολυμπιακός να βιαστεί, ρε παιδί μου, να πάει σε αυτή τη λογική. Δεν είναι. Ωραία, πέρσι έκανε κάτι το οποίο με την Brighton θέση το εξαργυρώνει και φέτος. Δηλαδή και η Brighton ήρθε πιο εύκολα για τον Κωστίνια. Αντί να πάει σε ένα άλλο δεξιμπάκ. Δηλαδή στη θέση του Κωστίνια στην Brighton μπορεί να είναι άλλοι 10. Είναι σίγουρο σε αυτό το φάκελο με τα δεξιά μπάκ η Brighton έχει άλλου 10. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Κωστίνια είναι ότι ο τόπ εδώ και οι άλλοι ήταν εκεί, ρε παιδί μου. Σε αυτή τη λογική. Δηλαδή και η Μπράιντον μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει μια καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Το χειρίστηκε καλά με τον Κωστούλα, πλήρωσε, θα τον πάρουμε και πιο εύκολα. Τι όπως και έχει γίνει. Εντάξει, τυπικό το θέμα για να ανακοινωθεί και αυτή η πώληση. Αλλά σου ξαναλέω ότι από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μειώσει το ρίσκο στις επιλογές του.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και, έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα κάνει σε 2-3 κομβικές μεταγραφές.
1: Δηλαδή... Να ερμηνεύσω λίγο την κρίνια του κόσμου. Δεν δικαιολογώ σε ένα σημείο, καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Η ΑΕΚ έκανε τώρα μια κίνηση ενός πρωτοκλασσάτου παίκτη για βασικό.
0: Εντάξει.
1: Την έκανε γρήγορα. Λέει
0: και
1: ο
0: πέρυσι άλλος. Έκανε μια κίνηση όμως και ο παίκτης δεν βγήκε.
1: Πότε?
0: Και ο παίκτης δεν βγήκε. Η ΑΕΚ πήρε ένα παίκτη τον οποίο θυμάμαι τα ίδια σχόλια από τους οπαδούς του Ολυμπιακού για τον Κουτέσα. Ο οποίος ήταν καλός παίκτης. Ο οποίος όμως αποδείχθηκε μες στη χρονιά. Δεν βρήκε ρυθμό.
1: Ναι, όχι, δεν πάω εκεί. Δεν πάω εκεί. Αγωνιστικά
0: εγώ
1: θα φανεί ο καθένας.
0: Τα ίδια σχόλια.
1: Ναι,
0: σου λέω, ξαναθυμάμαι, έχω θυμάμαι τα ίδια σχόλια. Ότι η ΑΕΚ πήρε γρήγορα τον Κουτέσα, τον είχε δει και εκείνο και τα λοιπά. Και παλιότερα είχε πρωταθλήσει τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός δεν είχε δείξει ενδιαφέρον. Και να, ΑΕΚ το κάνει σωστά κλπ. Προφανέστατα και η ΑΕΚ το κάνει σωστά. Πού το κάνει η ΑΕΚ σωστά? Με το Μαρίν. Μια μεταγραφή μεταγραφάρα έδειξε δηλαδή παίκτη.
1: Πάνω από άλλο πράγμα εγώ. Ότι πήρε ένα παίκτη γρήγορα που είναι για εντεκάδα. Αν θα είναι καλός ή όχι θα φανεί τώρα. Στο γήπεδο.
2: Όλα στο γήπεδο αυτά.
0: Ναι.
1: Απλώς είναι οι προοπτικές του καλές για να είναι ένας βασικός παίκτης. Ναι. Και λέει, το έκανε τόσο γρήγορα, λέει, 1η Ιουνίου τον είχε τον παίκτη αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα μήπως και εμείς που θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερη ομάδα από πέρσι για να ανοιχτεί, νικήσουμε την ΑΕΚ να πάρουν το πρωτάθλημα. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα.
0: Βασίλη,
1: αυτό θα σκέφτεται
0: ο κόσμος. Αν 29 Ιουνίου παίζουμε εδώ,
1: ναι.
0: Φωτίζει τον κύριο Μεντιλίμπαρ φωτογραφίες από τα εργομετρικά των παιχτών του Ολυμπιακού και στο Ρεντ είναι ο Φορτούνης και ο Λόπεθ, θα σου πω ότι κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Εντάξει.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Τα λες εσύ αυτά, εντάξει.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή,
1: το...
0: δεν είναι...
1: το
0: δηλαδή έχει ο μήνας 3 και έχουμε μπροστά 26 μέρες μέχρι τότε. Εγώ δεν λέω θα γίνουν όλες τις δουλειές μέχρι τότε. Όπως έχω και κάτι άλλο το οποίο βλέπω, είναι ότι μια διάθεση του Μεντιλίμπαρ να μην πολύ ασχοληθεί με το Μουντιάλ. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ αυτό που έμαθα από το περιβάλλον του Μεντιλίμπαρ είναι ότι δεν πολύ πεθαίνει για παίκτες από το Μουντιάλ. Mm-hmm. Θα μου πει κάποιος εκεί είναι καλύτερη. Αν σου έρθει άλλο όμως να σου έρθει η περίπτωση αυτή Αύγουστο να πάει να τον πάρει. Άλλο, δηλαδή τώρα δεν μπορεί να πάει να κλείσει παίχτη από εκεί. Ξέρεις, δεν τον έχει προετοιμασία, δεν έχει πουθενά. Δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος εδώ έχει άγχος για τους δικούς του. Δηλαδή με τον Ταρέμ, τι θα γίνει. Που έχω πει, δική μου αίσθηση είναι ότι ο Ταρέμ δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Ότι ψάχνεται δηλαδή ο ατζέντης του.
1: Το πιστεύεις,
0: ναι, πιστεύω ότι ψάχνεται.
1: Άρα ο Γιάρεμτσουκ θα συνεχίσει.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Ο Γιάρεμτσουκ δείχνει να έχει δεύτερη σκέψη.
1: Δεν είναι λίγο συγκινώντα δοχή αυτά. Δηλαδή αν ο Γιάρεμτσουκ πάει πιο ψηλά στο
0: Ρωτήσιο. Εγώ ξέρω ότι ο προπονητής εισηγήθηκε από επιθετικό. Θέλει επιθετικό. Εκτός του Γιάρεμτσουκ. Είναι για τη συνταγή.
1: Αλέξη, εντάξει, τι ήτανε, στεγογράψη.
3: Ήρθε ο Σπανούλης, επίσκεψη.
1: Χτυπάει το κουβούνι.
0: Γιγάντας.
1: Και είναι ο Σπανούλης, ρε.
2: Για κοινό Χριστάνα, μην είναι και
0: εγώ σε αυτό εστιάζω. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει επιθετικό. Δηλαδή, θυμίζει λίγο ιστορία αυτό που έλεγα πριν μέρες και στον Κώστα, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και όπως το είπε σήμερα. Έχει πολλούς επιθετικούς ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να ξεφορτωθεί. Ο Ολυμπιακός έχει. Ελκαμπή, Ταρέμι, Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ.
1: Για Κλέιτον.
0: Και έχει από τη σύσκεψη πρέπει να πάρουμε έναν. Θα πάρουμε έναν ακόμη. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να πάρει και έναν επιθετικό ακόμη.
1: Άρα γίναν 5.
0: Μιλάμε για 5 ενεργούς. Με αυτά που βλέπω εγώ προς το παρόν, δεν θεωρώ ότι ο Κλέιτον και ο Ταρέμι έχουν πολύ μέλλον. Αν θα πάρεις όμως αυτό που θα πάρεις, από τη στιγμή που θα είναι επιλογής Μεντιλίμπαρ, εσύ μπορείς να μου εγγυηθείς ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι ο 2.
1: Όχι.
0: Ή θα γίνει ο Ελκαμπή 3.
1: Όχι, αν συμβεί αυτό που λες, όχι.
0: Αυτό σου λέω λοιπόν. Γι' αυτό κρατάω λίγο χαμηλά τον πήχη στο θέμα του Γιάρεμτσουκ, γιατί ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παίζει.
1: Το καταλαβαίνω. Να σου πω στο 90 γιατί φεύγεις τώρα. Μια ερώτηση ακόμα θέλω να σου κάνω. Για Τσάπρα, γιατί ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Είπες θες.
0: Δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός.
1: Μπράβο,
0: ο Λεβαδιακός πάει με ένα μοτίβο ότι θα ακούσω και τι έχω από το εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να φτάσει 3 εκατομμύρια για τον Τσάπρα. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Αν ο Λεβαδιακός επιμένει και λέει 2,5-3 εκατομμύρια, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει αυτό το
1: λεφτά. Για Τσάπρα, βήχο μαζί.
0: Άλλη κουβέντα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά βλέπω ότι πιο πολύ θέλει τον Τσάπρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν βλέπω. Δηλαδή, αν μου έλεγε ο Λεβαδιακός, έλεγε αύριο 1,5-1,700, μπορεί να σου έλεγε θα κλείσει μια ώρα η μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Και προφανέστατα και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι. Εγώ δεν λέω το παιδί, είναι μια χαρά, είναι Έλληνας. Κοιτάζει γενικά. Δηλαδή, δεν θα του κακοπέσει αν πάρει δύο κοινοτικούς και έχει δύο Έλληνες σε άλλες θέσεις. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, θα πάει λίγο αλληλένδετα η ιστορία. Mm-hmm. Αυτό. Είναι το κόνσεπτ.
1: Και τελευταία πινελιά για Μπετανκόρ είναι 5 επιθετικοί. Σωστά το λες, αλλά απλώς δεν νομίζω ότι
0: Μπετανκόρ θα περάσει. Δεν νομίζω ότι ο Μπετανκόρ θα. Ούτε καν θα πάει στην προετοιμασία. Ψημμένη με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ ήταν τη άποψη ότι με τα χαρακτηριστικά που έχει δεν. Δηλαδή το παιδί έχει κάνει μια καλή χρονιά. Και νομίζω, αν διάβασα καλά και στο εξωτερικό, άλλαξε ατζέντη, πήγε στο γραφείο που είναι ο προπονητής στην ομάδα του. Οπότε το πλάνο είναι για να μείνει εκεί, έτσι. Αυτό βλέπω να τον κάνει συνέντευξη του χρόνου Παπαγεωργίου. Να συνεχίζει να τον βρίσκει, να ξαναβρει καμιά. Έχουμε ισπανικό κύπελο και του χρόνου.
1: Έχουμε, ναι, εκεί. Ξαναβρει
0: να κάνει κόσμο καμιά ρεάλ, καμιά Μπαρτσελόνα.
1: Μην κάνετε πιο πάλι τώρα, ρε φίλε. Αποκλείσει τώρα κανένα φαβορή και πηγαίνουμε να κάνουμε.
0: Χαρά ήταν, ωραίο τελικό κάναμε.
1: Ωραίο τελικό κάναμε.
0: Μάλιστα, αλλά πολύ τώρα... ωραία ήταν.
1: Εντάξει, Μπαρτσελόνα ρεάλ.
0: Από τότε δεν έχουν συνέλθει ακόμα από εκείνο το περπάτημα. Περπατώ και λαχανιάζω.
1: Δεν έφυγε αυτό, ρε.
0: Ρεάσε τώρα να έφυγε αυτό, ακόμα κουρασμένοι είμαστε.
1: Φιλιά,
0: τώρα. Πάρω τον Αλέξα μου γράψει και με συνταγή καμιά ηλεκτρολίτη. Τον άλλο που γράφει το καρμπούζι και ηλεκτρολίτε. Την καρέκλα την αφήνω έτσι για να γεμίζω στο
1: τούτο.
0: Θα βιάσει να την πάρω, ρε φίλε.
1: Πάρτι μα δεν πειράζει.
0: Θα την πάρω.
1: Θα το αντέξω, ναι. Εντάξει. Πάρ τα πράγματά σου εκεί, μάζεψε. Λοιπόν, να κάνω μια αναφορά εγώ στην Elabet, αφού όλα τα πράγματα κυλούν πολύ ωραία εδώ στο στούντιο και αποχωρεί και ο κύριο Βερβελέ. Η Elabet είναι η χορηγό εταιρεία. 3-5 καθημερινά όσον αφορά την εκπομπή back to back που συνεχίζει να βρίσκεται στι οθόνε σα και θα πάει μέχρι το βαθύ καλοκαίρι όπω έχουμε ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, 2 και ένα ο Αλέξης, 3. Παραμένουμε. Με επιτρέπεις, κύριε.
2: Βεβαίως.
1: Με επιτρέπεις. Μου έχει. Τι είναι αυτό?
2: Επιστρέφει.
1: Τι είναι αυτό?
2: Ναι. Τι είναι, μανταλάκια.
1: Περάστε. Ναι, ναι.
0: Έχει 10 και βάλε κομμάτια. Εντάξει, μου τα έφερε.
1: Αμάν, τέλειο ρε φίλε.
0: Μου τα έφερε, ξέχασα να τα αφήσω. Στα αφήνω και τα υπόλοιπα. Δώστα που θες εσύ. Εκεί είναι, έχει πάνω κόσμο.
1: Έχει αφήσει,
0: Δώσε κανένα τάλιρο δεκάρικο, πάρε τι θες τον καθένα, εντάξει, καλά είμαστε.
2: Θα το δείξει.
0: Να μαζέψουμε και τα γρήγορα.
1: Ναι, δείξω λίγο εδώ, κύριε Ντατσόπουλη, αν θέλετε. Εδώ, αυτό εδώ είναι το πολύ ωραίο μπρελόκ το οποίο έχει ετοιμάσει ο κ. Βερβελές για εμάς. Το back to back, το οποίο ήδη κυκλοφορεί από ό,τι έχω μάθει σε διάφορες τσάντες.
2: Και γίνεται ανάρπαστο.
1: Και γίνεται ανάρπαστο.
2: Έτσι λένε.
1: Έχει δώσει ήδη, Ωραία, back to back λοιπόν, μπρελόκ. Ωραία. Κύριε Τουντούμι, θα πάρετε. Αγοράζει, φέρει και λεφτά, Τέλεια, ωραία. Διονύση, μοίρα σας, δεν πειράζει, φεύγοντας. Λοιπόν, φίλος εδώ με super chat. Έρχομαι, Αλέξη, περίμενε. Είστε η καλύτερη παρέα με 15 ώρες βάρδια σε προποτζίδικο, φιλέ. Μπράβο, καλή δουλειά. Μια ερώτηση, γιατί ο Λιούμπισιτς δεν χρησιμοποιείται καθόλου στον άξονα. Εκεί δεν είναι η θέση του. Γενικώς ο Λιούμπισιτς θα χρησιμοποιηθεί πάλι, φίλε Ανδρέα, φέτος.
2: Δεν νομίζω. Είδαμε κιόλας ότι στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιρνε όλο και λιγότερες ευκαιρίες.
1: Ναι.
2: Και με εξαίρεση ένα πολύ καλό πρόσωπο που έδειξε στο τέλος του 25, η υπόλοιπη σεζόν του ήταν όχι η αναμενόμενη.
1: Ναι.
2: Ακόμα και όταν μεταφέρθηκε από τον άξονα που και ο ίδιος δεν ένιωθε καλά στα άκρα, έκανε ένα ξεπέταγμα εκεί στα τέλη του 25 με 4-5 σερί καλά παιχνίδια και μετά βυθίστηκε στη μετριότητα.
1: Πάντως το έκανε όταν το χρειάστηκε.
2: Ναι. Εκεί που οι υπόλοιποι έδειχναν, ότι τους καταβάλει κάπως η κούραση, βρέθηκε ο Λιούμπισιτς, έδωσε πολύτιμα γκολ, πολύτιμες assist σε συνεχόμενα παιχνίδια. Μετά δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Ευτυχώς για την ΑΕΚ υπήρξαν άλλοι πρωταγωνιστές συνέχεια.
1: Πού το αγοράζουμε το προλόκληνο φίλος? Δεν το αγοράζεται ακόμα, αλλά θα το ρυθμίσουμε. Και αν έρθει εδώ καλεσμένο, φυσικά θα φροντίσουμε.
2: Εδώ δεν εμφανίστηκαν. Εμφανίστηκαν. Χαμός γίνεται. Ανάρπαστο ήδη.
1: Παιδιά δεν έμεινε ένα, Εντάξει. Πάρτε. Μοίρασε τον κόσμο εδώ να έχει να κυκλοφορεί. Κώστα μου, είσαι καλά, εντάξει. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε να ρωτήσει πώ είμαι, ξαναλέω η φωνή μου. Έλειψα μια 10 μέρες, δεν νοιάστηκε. Όταν κάναμε τα ταξίδια μαζί σε όλη την Ευρώπη και κάναμε τα μάτς, όλα καλά. Δεν πειράζει, θα τα θυμόμαστε αυτά. Αλέξη, ξέρεις τώρα, δεν ανοίγω μπιφ, αλλά θέλω να είμαι δίκαιος, ρε φίλε. Θέλω ο κόσμος να νοιάζεται όταν είσαι στα πάνω σου και στα κάτω σου. Εδώ το chat μου έχει στείλει 200 ευχές να είσαι καλά, Βασίλη, να επιστρέψεις κλπ. Εδώ κάποιοι που θεωρούμε ότι είναι φίλοι μας δεν το έκαναν ποτέ. Λοιπόν, είπαμε για εποχές Σπανούλη. Το αναφέραμε, παιδιά, αυτό. Ναι. Και το είπαμε και το ανοίξαμε για το θέμα και εξηγήσαμε και τους λόγους για τους οποίους, από ό,τι φαίνεται, ο Σπανούλης ίσως για αυτούς τους λόγους να έβαλε μπροστά και να δέχτηκε να πάει σε μια ομάδα που δεν είναι στην Ευρωλίγκα, αλλά έχει μια προοπτική πολύ σπουδαία και είναι και μια ιστορική ομάδα. Πάμε τώρα στα του Άρη, είπαμε, τα του ποδοσφαιρικού Άρη. Και σου είπα νωρίτερα ότι μοιραία η σύγκριση υπάρχει. Και θέλω να μου πεις.
4: Αναπόφευκτα γίνεται τώρα. Αναπόφευκτα και προκαλεί και πίεση όλο αυτό που σημαίνει ο ενθουσιασμός δηλαδή, που υπάρχει στο μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή αυτή η έξαψη, αυτή η προσμονή, αυτή η τρέλα. Ο παροξισμός θα τον περιέγραφα. Αυτή νομίζω είναι η πιο σωστή λέξη. Θα πιέσει και το ποδόσφαιρο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση λίγο. Λίγο περίεργη. Υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση για το πώς ολοκληρώθηκε η σεζόν. Ο Άρης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και λίγο στο τέλος μόνο, όταν πια τα μάτς δεν είχε και ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, διόρθωσε την βαθμολογική του θέση. Και ξεκινάει μια σεζόν χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει έτσι και ιδιαίτερα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Αυτό φαίνεται. Και δεν είναι τυχαίο ότι. Παρότι και πάλι θα γίνουν αρκετές κινήσεις, δεν υπάρχει προς το παρόν ένδειξη ότι ο Άρης είναι κοντά στο να ολοκληρώσει κάποια προσθήκη στο ρόστερ του. Αν εξαιρέσεις την λίγο πιο προχωρημένη περίπτωση του Φούντα, με τον οποίο έχει υπάρξει επαφή, έχει γίνει ραντεβού ανάμεσα στον Μπέκτη και τον Γκαρεπίδη, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μοιάζει προχωρημένο με τα γραφικά. Είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στόχοι ή ότι δεν βολιδοσκοπούνται περιπτώσεις. Ο Ρέγες, από ό,τι ξέρω, είχε καταρτήσει μια λίστα με αρκετούς ποδοσφαιριστές με βάση αυτά που του ζήτησε ο Γρηγορίου, γιατί ο Άρης θα πάρει παίκτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις της ενδεκάδας, από τερματοφύλακα μέχρι και την επίθεση. Αλλά προς το παρόν, ονόματα και διευθύνσεις δεν έχουν διάρρευση.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, μήπως αυτή η τακτική. Βασικά έχει δύο σκέλη ερώτηση. Το πρώτο είναι, μήπως αυτή η τακτική δεν είναι τυχαία φέτος, δηλαδή μήπως περιμένουν κάτι και σε διοικητικό επίπεδο, ρωτάω τώρα εγώ. Και το δεύτερο, μήπως και το σωστό είναι αυτό να αξιολογηθούν πρώτα πράγματα δανεικοί παίκτες που ανήκουν στο σύλλογο με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι στο ρόστερ το ενεργό τώρα, είτε είναι δανεικοί κάπου αλλού, και μετά να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει. Ρωτάω τώρα εγώ και τα δύο. Απαντάς.
4: Θα τα απαντήσω σε όλα. Θα θέσω και ένα πολύ συγκεκριμένο δεδομένο που έχουμε στα χέρια μας. Ότι ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν θα ξεκινήσει νωρίς. Δεν έχει μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου παιχνίδια. Mm-hmm. Αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία του και γύρω στα μέσα Ιουλίου θα φύγει για να πάει να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Άρα αυτό δεν τον πιέζει, δεν τον βιάζει να ολοκληρώσει αύριο μεθαύριο κάποια μεταγραφική κίνηση, γιατί έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του. Και θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και να εκμηδενίσει τα περιθώρια λάθους. Γιατί έγιναν λάθη και πολλά το περασμένο καλοκαίρι.
1: Ναι, προφανώς,
4: ξεκινάμε
1: προφανώς
4: από εκεί. Άρα θέλει να τα μειώσει αυτά τα λάθη. Ένα το κρατούμενο λοιπόν, ότι δεν υπάρχει πίεση χρόνου. Έχει το περιθώριο να περιμένει ο Άρης. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμείς περιπτώσεις από το υπάρχουν ρόστερ, από το υφιστάμενο. Δηλαδή παίκτες που δεν υπολογίζονται μεν, όπως ο Δόνης, όπως ο Γαλανόπουλος, όπως ο Αλφαρέλα, όπως ο Μάικιτς, ο τερματοφύλακας, ο τρίτος, όπως ο Μπουσαΐτ. Αναφέρω τώρα 4-5 και κάποιοι από αυτούς έχουν και τσουκτερά συμβόλαια, δεν είναι και των 100 και 150 χιλιάδων ευρώ. Άρα θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει εκκρεμότητα, η πολύ σημαντική για μένα, που αφορά τον Λόρεν Μωρόν. Ο Μωρόν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και είναι δεδομένη η επιθυμία του Άρη να βρεθεί τρόπος να παραχωρηθεί.
1: Και να πάρει κάτι.
4: Είναι πια λίγο φαϊνότερο. Και να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει, εν πάση περιπτώσει, από το Μωρόν. Άρα έχουμε και ένα δεύτερο ζητούμενο. Τι θα γίνει με όλους αυτούς που δεν υπολογίζονται για τον Α ή Β λόγο από το υπάρχον ρόστερ. Και στη συνέχεια, γιατί εφόσον φύγουν αυτοί και ανοίξουν θέσεις, θα έχουμε πια μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πόσες ακριβώς προσθήκες θα χρειαστεί ο Άρης στο ρόστερ του. Τώρα τι ξέρουμε, Βασίλη, θέλει ένα τερματοφύλακα. Έφυγε ο Αθανασιάδης, πάει στον Ηρακλή, πρέπει να πάρει ένα τερματοφύλακα. Φεύγει, δεν έχει στόπερ. Έμεινε ελεύθερος ο Ρόους, φεύγει στην Τουρκία ο Σούντμπεργκ, μένει μόνο με τον Φαμπιάνο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει στα κοντά ένα στόπερ. Στα χαφ είναι ψιλοκαλά, γιατί αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Χόγκλα, πληρώνοντας τη Γρανάδα. Μαζί με Ράτσιτς και Γένσεν, εκεί έχει μια μαγιά. Έχεις τρεις παίκτες στους οποίους μπορείς να ξεκινήσεις και να προσθέσεις την πορεία κάποιων άλλων. Άρα, πού θα χρειαστεί? Σίγουρα θα χρειαστεί ένα παίκτη στα αριστερά της επίθεσης για να πλησιώσει τον Καρέ στην άλλη πλευρά δεξιά. Και ένα δεκάρι που έχει ζητήσει ο προπονητής του Άρη. Δηλαδή, αυτές είναι οι 4-5 προτεραιότητες. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσες θέσεις θα ανοίξουν, ο Άρης θα προχωρήσει και στις υπόλοιπες.
1: Μάλιστα. Θέλω, ένας φίλος ρωτάει, είχε τον 7ο σκόρερ του Ιράν. Κάτσε να το δω λίγο, ρε φίλε, για το μήνυμα, γιατί το έχω χάσει λίγο τώρα.
4: Το Ιράκ είναι ο Μοχάν Αντάλι, να σε διευκολύνω, Βασίλη μου. Ο Μοχάν Αντάλι είναι αυτός ο διεθνής επιθετικός του Ιράκ. Πάει Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Ιράκ. Είναι στις κλήσεις. Αυτό το παιδί ήρθε ένας πολύ ταλαντούχος πιτσιρικάς, 19 στα 20 πρέπει να ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο του 2021 ήταν τότε. Τον είχε φέρει ο Άρης. Ως μια δανεικό μάλιστα τον είχε φέρει.
1: Ναι.
4: Αλλά στο τρίτο του μόλις παιχνίδι υπέστη ρήξη προς του χιαστού. Σε μια πτώση του, έκανε ένα άλμα να πάρει μια κεφαλιά και στην προσγείωση δεν πάτησε καλά το πόδι του και υπέστη ρήξη προς του χιαστού.
1: Κάτσε να διώξει ένα σουπεράκι. Διώξε τώρα να σου περάξει, παρακαλώ, γιατί δεν μου αρέσει όπως είναι γραμμένο. Φτιάξε μου κάτι καλύτερο, σε παρακαλώ. Μπορείς και καλύτερα. Μπορούμε και καλύτερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έλα. Με κόλλησε ο Βερβελές, Αλέξη, συγγνώμη τώρα σήμερα. Ναι. Τώρα το απολαμβάνω. Τώρα ξεκουράστηκε το μάτι μου. Λέγε, ρε.
4: Ναι, αυτό το παιδί είχε έρθει λοιπόν τότε, αλλά έπαθε ρήξη πρόστοιχειας του Βασίλη και έφυγε. Επέστρεψε στην πατρίδα του για να κάνει την αποθεραπεία του και ήταν δανεικός και ο Άρης δεν ασχολήθηκε ξανά. Και αυτό το παιδί όμως στη συνέχεια έκανε πραγματάκια. Είναι ένας από τους πιο συνεπείς σκόρερ του Ιράκ. Παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την τελευταία σεζόν. Και θα είναι ένα από τα παιδιά που θα δούμε όπως θα δούμε τη μεγάλη μου καψούρα, δεν το κρύψει ποτέ, το Βλάντιμιρ Νταρίντα στα 35 του. Με την εθνική ομάδα της Τσεχίας στο Μουντιάλ. Είναι
1: ποτέ
4: μέσα στις κλήσεις.
1: Δεν κατάλαβα γιατί. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έφυγε.
4: Γιατί έφυγε, όχι γιατί είναι στην εθνική.
1: Όχι, σε δικαιολογώ απόλυτα που είναι καψούρα σου.
4: Ναι, και μάλιστα ενώ είχε πει στους ανθρώπους της Χράντετς Κράλοβερ, από όσο γνωρίζω από τον ατζέντη του, ότι θα παίξω ένα χρόνο, γιατί είναι η ομάδα εκεί της περιοχής του και νομίζω κοντά γεννήθηκε. Θα παίξω ένα χρόνο και θα σταματήσω γιατί θέλω να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου. Φέτος ο Μπαγάσας έβαλε 12 γκολ σε 35 παιχνίδια. 12, και είναι half. Σε 6 assist σε 35 παιχνίδια και τον έπεισαν να υπογράψει άλλο ένα διετές συμβόλαιο και θα παίξει μέχρι τα 37 ο Νταρίντα. Και πάει και στην Εθνική στο Μουντιάλ.
1: Σοβαρός επαγγελματίας, επιδραστικός, πραγματικά δεν κατάλαβα.
2: Προφανώς νομίζω και πιο απελευθερωμένος φέτος με αυτή τη σεζόν, γιατί δεν είχε να αποδείξει τίποτα στην ομάδα του στην Τσεχία. Ξέρουν όλοι ποιος είναι. Οπότε, όντας με λιγότερο άγχος, με λιγότερη πίεση, δεν πήγε και σε ομάδα όπως είναι η Σλάβια Πράγας να πρωταγωνιστεί.
4: Ήρθε στον Άρη έχοντας 9 χρόνια προϋπηρεσία στην Bundesliga με Φράιμπουργκ και Χέρτα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ήταν βασικότατο. Ήταν αρχηγό στη Χέρτα. Έπαιζε μέχρι πριν από 4-5 χρόνια στην Εθνική Τσεχία. Ήταν αρχηγό και εκεί, στην Εθνική Ομάδα. Ένα υπόδειγμα επαγγελματία, ένα πρότυπο αθλητή πραγματικά. Και παρά το γεγονός ότι ο Ζουνίδης είχε κάνει πολύ θετική εισήγηση για την παραμονή του, κρίθηκε ότι είναι μεγάλο σε ηλικία και δεν του ανανεώθηκε το συμβόλαιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άλεξ, κάτι άλλο.
4: Εδώ, Βασίλη μου, έχασε, άψε να φύγει ο Αλμύρας. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ρε φίλε, το σκεφτόμουν πριν από λίγο αυτό, για να στο πω, μιας και λέγαμε το Βερβελέ και ρωτάνε και εδώ αν πωλείται κλπ. Ναι, έχουν γίνει, τέλος πάντων, μεγάλα λάθη. Εντάξει, να δούμε τώρα θα γίνει από εδώ και πέρα. Προχωράμε.
4: Νομίζω ότι θα σκάσει πρόταση για τον Αλμύρα, σύντομα κιόλας.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι τον Αλέξη γρήγορο.
1: Εννοείται.
2: Επειδή θα το βρούμε μπροστά μας και σαν ΑΕΚ και σαν Άρης του χρόνου με το κύπελο. Στους πιο νέους σε ηλικία έχει κάτι ο Άρης από την Ακαδημία του, ίσως από κάποια ομάδα νέων, έτοιμο για την επόμενη σεζόν?
4: Σημαντικό ζήτημα που θέτεις, Αντρέα, γιατί με το νέο καθεστώς που θα ισχύει του χρόνου, με δύο παίκτες που θα πρέπει να παίζουν στο κύπελο και από τη στιγμή που ο Παναγίδης φεύγει, ο Άρης αυτή τη στιγμή κάποιον δοκιμασμένο πιτσιρικά που να μπορεί να σταθεί στο υψηλό επίπεδο δεν έχει. Έχει κάνει βέβαια επαγγελματίες κάποιους ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα, όπως τον Χαρούπα, τον Παπασαραφιανό, τον Γκάμτσι. Αλλά αυτά τα παιδιά έχουν παίξει μόνο στην ΚΑΠΑ 19. Δεν έχουν τεσταριστεί. Επομένως, θα πρέπει να τους δούμε λίγο στα φιλικά το καλοκαίρι, αν μπορεί κάποιος να σταθεί. Και ενδεχομένως να πρέπει ο Άρης να βγει στην αγορά να προσπαθήσει να βρει κάποιους παίκτες που να πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια συμμετοχή στο κύπελο, διότι άντε ένας πάει και έρχεται, αλλά δύο.
2: Δύο που θα πρέπει να είναι και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αυτό.
4: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, Ανδρέα και Βασίλη, είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι δύο στον πάγκο ή ένας τουλάχιστον.
2: Σίγουρα.
1: Ξεκάθαρο. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ, Άλεξ μου. Μιλάμε και αύριο. Μας έδωσες ειδησούλες.
4: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Μας είχες προειδεάσει για Σπανούλη από χθες, οριστικοποιήθηκε σήμερα. Μιλήσαμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πάμε στα τη ΣΑΕΚ, αφού πρώτα απ' όλα για Sky Telecom. Το δώρο το οποίο δίνουμε, πάμε να δούμε και την κάρτα μας, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να συμμετέχετε μέχρι τις 36 σε αυτό το διαγωνισμό για να κερδίσετε αυτό το giveaway. Είναι με τους τρεις λογαριασμούς που κάνουμε follow, Sky Telecom, Αθλέτικο και Action 24, like στο post, mention φίλο ή φίλη. Και εννοείται μέχρι τις 30 του μήνα, Τρίτη, ολοκληρώνει το διαγωνισμό και το iPhone 17 είναι δικό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Sky Telecom. Λοιπόν, σε διάκοψα, έλεγες κάτι?
2: Δεν έλεγα κάτι, τώρα θα πούμε.
1: Θα πεις, αλλά αφού πρώτα απ' όλα υποδεχτώ και το χαστά.
2: Βεβαίως.
1: Θοδωρή, μαζί μας.
5: Και τους τρεις.
1: Και τους τρεις.
5: Δεν υπάρχει κανείς να το πει.
2: Για να μην νιώθουμε μόνοι μας. Γιατί σας βλέπω όλο το χειμώνα από το κοντρόλ εδώ, κόσμος γεμάτο στούντιο και αυτά. Και όταν κατεβαίνω εγώ, φεύγουν. Μείναμε μόνοι μας. Δεν ξέρω. Κοίταξε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Κοίτα, δεν σημαίνει τίποτα. Είπαμε για να εξηγήσω στον κόσμο, γιατί νομίζει τώρα ο άλλος ότι δημιουργήσε κλίμα τώρα. Ο Μυρότσος το βράδυ είχε εκπομπή.
2: Ναι.
1: Μετά το μάτς, το
2: 10:30, 11 παράκι.
1: Ο Γουλής βγήκε νωρίτερα. Ο Βερβελές το κλασικό 4 και 4 αντίο φίλε.
2: Τον Τάσο περιμένουμε αύριο.
1: Είπε να παντρευτεί. Εντάξει, τι να κάνω.
2: Κάτι απλό.
1: Εννοείται, κάτι απλό. Ήταν, τι είπε.
5: Δεν ρώταγε, τι να τον κάνω.
1: Δεν το λέω αυτό που είπες. Όχι, δεν το λέω. Λοιπόν, Θοδωρή, περιμένεις. Ακούμε ρεπορτάζ ΖΑΕΚ. Πάμε. Είπες νωρίτερα, μας ανέφερες ότι επί του πιεστηρίου ολοκληρώθηκε η μεταγραφή.
2: Ανακοινώθηκε κιόλας.
1: Πήγε διακοπές ο άνθρωπος.
2: Ναι, γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τις διακοπές του ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ, όπως τον ανέφερε πλέον η ΑΕΚ. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε τους τόνους και σε όλα τα κείμενα στο site.
1: Εμείς το λέγαμε Ζούμπκοφ.
2: Οπότε πλέον ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ. Μικρό το κακό, γιατί φοβόμουν μπήκε Β' αντί για Φ' στο τέλος του όνοματός του.
5: Πάλι με βγάζεις. Όταν ξεκινά το ρεπορτάζ ΣΑΚ, έτσι, είναι... πλέον έχει γίνει συνήθιο.
1: Για δεν, να το το ακούω... έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
5: Τώρα το θυμήθηκα κι εγώ. Ναι.
2: Να και το εικαστικό της
5: ΠΑΕ. Όχι, παρακολουθώ με προσοχή.
1: Πήγα να σε ρωτήσω πώς σου φάνηκε το ότι... είδαμε το εικαστικό, ωραία. Πώς σου φάνηκε το ότι βγήκες μετά από τον Άρη σήμερα. Αλλά το καταλαβαίνεις ότι είχε σήμερα θέματα πολλά και μπασκετικά.
5: Δικαιωματικά, ρε φίλε.
1: Εννοείται. Εννοείται.
5: Σπουδαία είδηση τώρα. Εντάξει,
1: και σπουδαία μέρα για τον μπασκετικό Άρη. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, προχωράμε.
5: Περιμένα πώς και πώς.
1: Ναι, όντως. Και αναφέραμε νωρίτερα με τον Διονύση και τον ΠΑΟΚ, μιας και το κουβεντιάζουμε, αγαπητέ φίλε Χαστά, για το ότι
5: και
1: αυτός...
5: Και γι' αυτό είναι σπουδαίο, γιατί ο ένας τραβάει τον άλλον.
1: Μπράβο.
5: Όπως γινόταν και παλιά,
1: στο μυαλό
5: έτσι είναι και τώρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της ΑΕΚ. Τώρα, επόμενες κινήσεις περιμένουμε, είπαμε νωρίτερα, κεντρικό χαφ.
2: Κεντρικό χαφ και στόπερ.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί. Εγώ κολλάω και στο κεντρικό χαφ. Γιατί έχουμε ανεβάσει πολύ τον πύχη. Και στόπερ, λες.
2: Στο ίδιο επίπεδο να πήγες και για το στόπερ.
1: Να σε ρωτήσω. Στόπερ, τώρα μιλάμε για ένα πολύ επιτυχημένο δίδυμο. Εσύ αναφέρεις την περίπτωση να πουληθεί κάποιος από τους δύο.
2: Όχι. Να έρθει ένας τρίτος. Ίδιο επίπεδο, ώστε και να μην παίζει ναι. Μονότονα πλέον αυτό το ρέλεβας μου κουντί, non-stop, Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπελο, Τετάρτη ή Πέμπτη, Κυριακή. Όπως αντίστοιχα θέλουμε θέλει να κάνει το ίδιο και στα χαφ. Να μην είναι συνέχεια το Μαρίν Πινέδα, να είναι ένας εξίσου καλός, να παίρνει ανάσες πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Ο Βίντα πλέον είναι σε μια ηλικία στα στόπερ που δεν θα παίζει όσο έπαιξε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θέλει έναν ίδιο επίπεδο με το ρέλεβας και το μου κουντί, αν όχι καλύτερο, αν μπορεί να βρει και καλύτερο. Ώστε να υπάρχουν οι συνδυασμοί. Πότε ο Ρέλβας με τον νέο παίκτη, ο Μουκουντή με τον νέο παίκτη, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή ξανά. Το ίδιο και στα χαφ. Ο Μαρίν με τη μεταγραφή, ο Πινέδα με τη μεταγραφή. Να μην βλέπουμε συνέχεια Ρέλβας Μουκουντή, Μαρίν Πινέδα. Σε Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπελο, είναι και πολλοί αγώνες που θα είναι και του χρόνου για την ΑΕΚ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Για τους φίλους που λένε για τον Πρελόκ ότι αν θα κάνουμε giveaway, ναι, αμέ, γιατί όχι. Αλλά όχι ένα.
2: Αν έμεινε κανένα, η σακούλα εξαφανίστηκε.
1: Το κάνουμε κανονικά, το κάνουμε με 10 συνολικά. Να τα δώσουμε σε μια εκπομπή.
2: Να φέρνουμε τη Μαριάννα εδώ με τα stop, με τα σχόλια.
1: Ναι, μπορούμε να κάνουμε αυτό με τα stop. Ναι, με τη
2: είναι γρήγορο και αποδοτικό.
1: Ναι, αμέ, γιατί όχι, εννοείται. Μπορούμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, συνέχισε τώρα.
2: Ο Ζούμπκοφ λοιπόν ανακοινώθηκε. Αναχώρησε για τις διακοπές του. Θα επιστρέψει με την έναρξη της προετοιμασίας.
1: Ξέρεις τι θέλω να κουβεντιάσουμε τώρα. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν κόσμο.
2: Ναι.
1: Δεν λέω για τον προπονητή, γιατί εντάξει, θα μου πούμε πάλι για την Μπεσίκτας που ενδιαφέρεται για όλο τον κόσμο και όλους τους προπονητές που υπάρχουν.
2: Τελείωσε η Μπεσίκτας, βρήκε προπονητή.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το ήξερα.
2: Βέβαια. Βιτσέντζο Ιταλιάνο.
5: Ποιον πήρε, ρε.
2: Το Βιτσέντζο Ιταλιάνο.
1: Τι λες, ρε. Πού τον ξέρουμε αυτόν.
5: Α,
2: ήταν στη Φιωρεντίνα.
1: Τη Φιωρεντίνα. Μπράβο. Σωστά.
2: Εδώ, εδώ. Ορίστε, ο κύριος Ιταλιάνο.
1: Ξεμπλέξαμε.
2: Ξεμπλέξαμε. Ξεμπλέξαν όλες οι ομάδες που έχουν προπονητή ναι. Και θα μπορούσαν οι Τούρκοι να γράφουν σενάρια για τον προπονητή τους και την Μπεσίκτας.
1: Για την Μπεσίκτας, ναι, είχε παίξει για πάρα πολλούς. Όχι μόνο για την Ελλάδα. Για Ελλάδα παίζει για Λουτσέσκου, διορθώστε με κάνω λάθος, και για Νίκολιτς.
2: Για Νίκολιτς.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάει,
2: μάλιστα λοιπόν. Το ανέφεραν και πολύ προχωρημένο και στην περίπτωση Λουτσέσκου ναι. Και στην περίπτωση Νίκολιτς. Τουλάχιστον στην περίπτωση Νίκολιτς δεν ήταν ποτέ τόσο προχωρημένο. Δεν ξέρω γιατί η περίπτωση Λουτσέσκου. Θα μας πει ο Θοδωρής.
1: Κοίτα, αξιολογείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που το κάνουν την παραγωγή και εννοείται και τους ρεπόρτερ κλπ. Αν το γράψει ο Σαββόπουλος ή ο Ρωμάνο, ισχύει. Αν το γράψει κάποιος άλλος, δεν ισχύει.
2: Μα, δεν είδες, καλά το λέω. Έγραψε ο Ρωμάνο για Ζούμπκοφ προχθές. Μισή ώρα κλείσαμε και τη μεταγραφή. Το φέραμε σωστό. Αθήνα.
5: Ο Ρωμάνο έγραψε για Σπανούλη, ρε. Έγραψε. Mm-hmm. Ο Άλεξ το είπε όμως.
2: Ασχολείται με μπάσκετ ο Ρωμάνο, δεν ξέρουμε. Ναι. Να μάθει από το Σαββόπουλο, να διαβάζει Σαββόπουλο.
1: Δεν ξέρει ο Ρωμάνο μπάσκετ. Το
5: να μάθει.
1: Το έχει πει.
2: Έχει φοβερή ατάκα Μάριου Λιόπουλου στον Ζούμπκοφ.
1: Τι του είπε.
2: Του είπε. Όλοι γνωρίζουν πως ήρθε στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος.
1: Ναι. Τον έβαλε για...
2: Όχι, όχι. Φωτογραφήθηκαν, είπαν από δύο λόγια ο καθένας και ο Ζούπικοφ μετά αναχώρησε για διακοπές. Θοδωρής κρατήρα, μην γελάσει. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ωραία.
2: Οι ατάκες είναι ατάκες.
1: Καλά, εντάξει. Κοίταξε και άκου, θα σου πω κάτι. Και το
5: show
1: και το
5: marketing.
2: Και μια μίγα εδώ που μας κυνηγάει η ώρα τώρα.
1: Ναι, ασχολείσαι. Την έχω δει. Και το show και το marketing και αυτά όλο. Εντάξει, είναι στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει.
5: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μακάρι να ασχολούμαστε μόνο με αυτά.
1: Και δεν είναι τοξικό αυτό το να πεις μια κουβέντα παραπάνω, να την πεις ραντάρ, να την πεις αεροσκάφος, να τον πεις τον άλλον κάντα μαγικά.
5: Μα γι' αυτό το λέω ότι αυτά είναι τα ωραία.
2: Μακάρι να ασχολούμαστε μόνο με αυτά.
1: Σωστά, σωστά.
5: Δεν έχει τοξικό πράγμα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Του χρόνου λέει ένας φίλος εδώ, θα ασχολούμαστε μόνο με την Ελλάδα και θα πάρει πολλά κύπελλα. Γιατί φέτος έχεις παράπονο. Μόνο 9,5 ώρες εκπομπή κάναμε στη φιέστα για την ΑΕΚ. Πόσο ήθελες. Κλείσανε φωνές, κλείσαν τα πάντα. Κάναμε να συνέλθουμε 15 μέρες. Τι άλλο θέλεις. Έλεος, ρε, αχόρταγε. Πες μου τώρα, για το αριστερό μπακ, είπαμε ότι εκεί το κουβέντιαζαμε τον Τάσο.
2: Ναι.
1: Αν φύγει κάποιος, θα έρθει. Και αν μιλάμε για τον Μπεντράις. Ο Πίλιος δεν κουνιέται από εκεί.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό υπάρχει πιθανότητα να συμβεί, πιστεύεις.
2: Οι Βρετανοί επανέρχονται σήμερα με νέο δημοσίευμα για τη Rangers και τον Penrise. Είναι κάτι που έχει γραφτεί από τον περασμένο Γενάρη αρκετές φορές, ειδικά για την Rangers. Στην ΑΕΚ έχουν αποφασίσει ότι αν δεν έρθει πρόταση είτε για τον Πίλιο είτε για τον Penrise, περισσότερο για τον Penrise, δεν θα κινηθεί η ομάδα για την απόκτηση αριστερού μπακ. Πιστεύουν όμως ότι μπορεί να έρθει πρόταση για τον Σκοτσέζο. Πιστεύω και εγώ θα είναι και από τη Rangers, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει τόσο πολύ καπνό χωρίς να υπάρχει φωτιά. Σίγουρα ενδιαφέρει τη Rangers για τον Penrise. Μάλιστα, οι Βρετανοί σήμερα το πάνε ένα βήμα παραπάνω. Ότι ένα από του λόγου που η Rangers θέλει τον Penrise είναι γιατί είναι και ο παδό τη ομάδα.
1: Οπότε. Παίζουν ρόλο αυτά ακόμα.
2: Στη σκοτή, από ό,τι φαίνεται, για να το μπορεί. Βάζουν ω πρώτο λόγο για τον οποίο ο Penrise δεν θα έλεγε όχι στη Rangers, μπορεί και να παίζουν ακόμα.
1: Εντύπωση μου κάνει που το πιστεύουν ακόμα, εν πάση περιπτώσει.
2: Οπότε, γενικά στην ΑΕΚ εκτιμούν ότι μπορεί να έρθει μια καλή πρόταση για τον Penrise, κοντά στα λεφτά που, αν όχι στα λεφτά που έδωσε η ΑΕΚ πέρσι για να τον πάρει από την Hearts, και τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η ΑΕΚ αριστερό μπακ. Μόνο και μόνο τότε. Αν δεν υπάρξει πρόταση, η ΑΕΚ θα συνεχίσει με Πίλιο και Penrise.
1: Μια και αναφέραμε νωρίτερα την περίπτωση του Λιούμπισιτς.
2: Ναι.
1: Είναι παίκτης ΑΕΚ. Ναι. Έχει συμβόλαιο. Όπως συμβόλαιο έχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Ηλίας, για παράδειγμα. Όπως ο Καλά, ο Πιερό, που πέρασε και στο Μουντιάλ τώρα.
2: Και έβαλε και γκολ εχθές σε φιλικό της ΑΕΤ με τη Νέα Ζηλανδία που επίσης είναι στο Μουντιάλ. 4-0 η ΑΕΤ. Το τρίτο γκολ το βάλε ο Πιερό. Μακάρι να κάνει κανένα τέτοιο και στο Μουντιάλ.
1: Δεν ξαναλέω κακή κουβέντα για τον Πιερό. Βλέπω Μπατζανάκη εδώ πέρα και μου στέλνει μηνύματα. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει αυτού που δεν του είναι απαραίτητοι, να του δώσει και σε μια τιμή ικανοποιητική για αυτού. Ποιες άλλες περιπτώσεις εσύ εντοπίζεις? Αυτοί οι τρεις είναι τρεις περιπτώσεις σημαντικές, έτσι?
2: Ναι. Είναι ο καθένας με τα δικά του δεδομένα. Είπαμε ο Πιερό θα είναι και στο Μουντιάλ. Ποντάρι, ΑΕΚ, όπως είπε πριν και ο Κώστας για τον Πελίστρη και την Ουρουγουάη.
1: Μπορεί να ανέβει η αξία η χρηματιστήρια.
2: Εντάξει, τώρα η ΑΕΤ βέβαια δεν περιμένουμε πολλά από την ΑΕΤ στο Μουντιάλ. Αλλά μια καλή εμφάνιση του Πιερό, ένα γκολ, είναι και ο βασικός φόρος της εθνικής ΑΕΤ. Μπορεί να προσελκύσει μνηστήρες. Έχει συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν θα αποχωρήσει με διαφορετικό τρόπο μόνο με κάποιο δανεισμό νέο. Ή με πώληση. Λιούμπισιτς και Ελίασον δεν βλέπω πως θα λογίζονται στο βασικό rotation, αλλά και αυτοί έχουν συμβόλαιο, οπότε πρέπει να φέρουν πρόταση για να φύγουν. Η Δάλλας θα δούμε πώς θα το χειριστεί η ΑΕΚ. Γενικά στις πωλήσεις δεν το έχει βρει τόσο, κατά τη γνώμη μου, όσο το έχει βρει στις αγορές. Που χτυπάει στο κατάλληλο timing, εκμεταλλεύεται ευκαιρίες. Στις πωλήσεις είναι ακόμα μισό βήμα πίσω.
1: Δεν είναι και εύκολη
2: υπόθεση. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση.
1: Το λέμε και έτσι δηλαδή. Γιατί να ξεφορτωθεί έναν παίκτη. Δεν λέω τώρα
2: και δεν, και δεν είπα ότι το καταφέρνει γενικά. Ναι. Είδαμε πέρυσι ότι κατάφερε και ξεφορτώθηκε σε εισαγωγικά τον Μαρσιάλ, τον έστειλε στο Μεξικό.
1: Που ναι. Είναι τόσο ψηλά τα συμβόλαιά του. Και εκεί που θα πάνε τώρα, αν έχουν εγγυημένο 3,5 εκατομμύρια, σου λέω τώρα, τι θα πάει, με 1,5. Πώς να το ξεφορτωθεί δηλαδή κάποιο τέτοιο συμβόλαιο. Αυτές οι καλέ περιπτώσει δεν είναι τόσο, πώς να το πω, κοστοβόρες, αλλά είναι περιπτώσει που θα ήθελε να έχει παραπάνω budget για να κάνει κάτι άλλο σε αυτές τις θέσεις, φαντάζομαι, Αντρέα.
2: Ακριβώς. Το budget είναι πολύ σημαντικό και από τα συμβόλαια που έφυγαν ήδη από την ΑΕΚ. Ο Περέιρα π.χ. έπαιρνε ένα 700. Αυτομάτως αυτό το 1.700 αποδεσμεύεται και μπορεί να διοχετευτεί αλλού. Ή το συμβόλαιο του Γιόνσον που ήταν κοντά στο εκατομμύριο. Είναι λεφτά που βγαίνει κερδισμένη η ΑΕΚ, θα μπορεί να το διοχετεύσει είτε σε αγορά παικτών, είτε σε κάποια άλλα υψηλά συμβόλαια. Τώρα, για άλλες πωλήσεις, δεν έχει προκύψει κάποιο ενδιαφέρον. Αν έρθει κάποια πρόταση, θα αξιολογηθεί αναλόγως και τα λεφτά που θα προσφέρονται στην ΑΕΚ. Mm. Π.χ. υπήρχε το προηγούμενο διάστημα ένα σενάριο από την Ιταλία για Μίλαν και Μουκουντή. Δεν ξέρω αν το είχες δει.
1: Βεβαίως.
2: Αλλά είπαμε και με τον Βασίλη που ήταν εκείνες τις μέρες εδώ ότι εκείνη τη μέρα η Μίλαν δεν είχε ούτε προπονητή ούτε τεχνικό διευθυντή, του είχε καθαρίσει όλους. Ποιος θα κάνει πρόταση για τον Μουκουντή.
1: Ναι.
2: Δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο στο Μιλάνο. Μόνο Ζλάταν είχε μείνει.
1: Θέλει η Θοδωρή και λίγο λογική αυτό που λέμε κουβέντα για μεταγραφές και αν ισχύουν τελικά τα σενάρια. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να ισχύει πολύ εύκολα. Έτσι δεν είναι, αν δεν υπάρχει άνθρωπος να κάνει την πρόταση.
2: Δεν υπήρχε ούτε προπονητής ούτε τεχνικό διευθυντή. Του είχε καθαρίσει μια μέρα όλους.
1: Σωστό. Πες μου κάτι τώρα. Για Μιτάη που γράφουν πολύ. Το έχουμε πει ρε παιδιά ότι ο Μιτάη είναι πανάκριβος.
2: Και πάει στη Ρώμα.
1: Και πάει στη Ρώμα.
2: Πάει στη Ρώμα με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Πού να δώσει τώρα τόσα χρήματα. Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη εκεί.
2: Καταλαβαίνω όσου λένε για το Μιτάη γιατί είναι παιδί τη Ακαδημία. Βοηθάει σε πολλούς τομείς, σε λίστες και διάφορα και αυτά, αλλά όταν έπαιρνε κοντά στα 2,5 εκατομμύρια στην Αλιτιχάντ, νομίζω, που ήταν ο Μπεντζεμά, συμπαίκτης με τον Μπεντζεμά ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα πάει με 10 εκατομμύρια στη Ρώμα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ποσά που ξεφεύγουν
1: σωστά
2: για τα ελληνικά δεδομένα. Πόσο μάλλον για αριστερό μπακ, που δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις θέσεις στην Ελλάδα ακόμα να δίνονται τέτοια ποσά. Για αγορές. Για πωλήσεις είδαμε. Να, ο Κωστίνια τον έστειλε με 10 εκατομμύρια.
1: Όπως πάει, λέει η Μπακό, ο Ριμπάλτα θα πουλήσει και σένα με 600.000. Μακάρι, εδώ είμαι. Κύριος Ριμπάλτα, εδώ τον βλέπουμε να κάνει μια μεταγραφούλα για μας.
2: Έχω μαζέψει κάποιες ερωτήσεις από πριν.
1: Ναι, τι έχεις κρατήσει.
2: Για έναν φίλο που ρώτησε για την προετοιμασία για Σόσα και Φοφανά που ήταν φέτος δανεική, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει. Okay.
2: Αν θα έχει ΑΕΚ φέτος ΑΕΚ Β, πολύ δύσκολο έως αδύνατο.
1: Έχω εγώ ένα ερώτημα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Για αυτό που έχει προκύψει με τους δύο.
2: Αυτό που συζητάγαμε πριν με
1: ναι, ηλικιακά πρέπει να είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει θέμα και η ΑΕΚ.
2: Πολύ μεγάλο θέμα δεν έχει δεδομένου ότι ο ένας εκ των δύο θα είναι ο καλός κάμις.
1: Okay.
2: Έχει ακόμα. Είναι του 2005.
1: Άρα,
2: οπότε τον πιάνει.
1: Ναι.
2: Θα είναι η μία θέση που από τις δύο που θα ξεκινάει βασικός. Είδαμε και φέτος ότι ο καλός κάμις ήταν ο βασικός της ΑΕΚ στο κύπελο, που ήταν ένας. Τώρα για τη δεύτερη θέση. Υπάρχουν παιδιά από την K19 κυρίως που θα είναι στην προετοιμασία το καλοκαίρι. Υπάρχει
5: Μα δεν είναι μόνο οι δύο της ενδεκάδας παιδιά.
2: Θα πρέπει να είναι.
1: Είναι και στον πάγκο, βέβαια. Καλά το λες. Γιατί αν τραυματιστεί ένας.
2: Δεν θα είναι ένα παιδί από την.
1: Και έχεις μόνο δύο, συγγνώμη από αυτό που λέω, Άντρια. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Δεν πάμε για δύο. Καλά το λέω, Θοδωρής. Τραυματιστεί ένας, δεν αντικαθίσταται αυτός. Μένεις με 10 μετά.
2: Σωστά. Πρέπει μόνιμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να υπάρχουν δύο. Γεννημένη το 2004 και μετά, νομίζω.
1: 2005 νομίζω είναι τώρα, αν θυμάμαι καλά, αλλά.
5: 5.
1: Το 5, έτσι. Ωραία.
2: Επομένως, υπάρχουν παιδιά πιο νεαρά ηλικία που θα πάνε στην προετοιμασία. Θα τους τεστάρει και εκεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ο Ζόικς, ο Καραργύρης που ήταν φέτος σε αποστολές. Είχε την ατυχία, έπαθε του ναι, το χιαστό. Θα είναι στην αποστολή. Είχε παίξει κιόλας στο κύπελο φέτος ο Καραργύρης. Mm-hmm. Στο μάτς με τον Όφη, στη League Phase του κυπέλου. Το Δεκέμβριο. Είναι ο Στόπερο Ψηρόπουλος, ο οποίος και αυτός ήταν σε αποστολές κυπέλου φέτος. Είναι ο Αργυρίου, ο νεαρός που έκανε πολύ καλή σεζόν με την K17, έσπασε κάθε ρεκόρ σκοραρίσματος. Θα πάει στην Ολλανδία, θα δοκιμαστεί και αυτός. Είναι ο Χριστόφορος ο Κολυμάτσης που είχε δοθεί δανεικό στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν στην Ελλάς Σύρου, Super League 2.
1: Ξέρετε, με προβληματίζει όμως τώρα που κουβεντιάζουμε ότι. Θα πρέπει να είναι, όπως λέει ο Γουλής, και πεζούμενοι αυτοί. Δηλαδή να βοηθήσουν κιόλας όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Το πόσο δηλαδή, θα προσφέρουν κιόλας, όχι απλώς να βάλεις έναν πιτσιρικά. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση εδώ και να δουν όντως τι υπάρχει εδώ σε αυτή τη περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από όλους, γιατί ο ΠΑΟΚ παράγει διαρκώς, έχει τις ακαδημίες του αυτά.
2: Ενώ η ΑΕΚ είναι ακόμα στη διαδικασία που χτίζει ξανά τις ακαδημίες.
1: Για χρόνια δεν συνέβαινε με την ΑΕΚ. Αυτό
2: όχι,
1: το
2: έχει τώρα δύο χρόνια που έχει αρχίσει το νέο project της ακαδημίας.
1: Σωστά.
2: Τον Γιώργο Γεωργιάδη. Mm-hmm.
1: Ο άλλος μου έκανε πρόταση εδώ για Αλμύρα, 1,3. Να το κουβεντιάσουμε, φίλε. Να το κουβεντιάσουμε. Δεν το είχα σκεφτεί. Να το κουβεντιάσουμε. Ναι, έχει και προτάσεις εδώ. Απορώ πως δεν μου έκανε ο Αλέξης, που ήταν δικός του.
2: Ούτε ο Πάολο Φερνάντες είναι για να μένει, που γυρίζει από το δανεισμό του.
1: Έκανε
2: στην
1: ωραία συνέντευξη ο Κώστας Τόπας.
2: Πάρα πολύ ωραία
1: συνέντευξη. Στο site Αθλέτικο. Οπότε δείτε τι κιόλας. Έχει ωραίες ατάκες ο Πάολο Φερνάντες.
2: Αλλά ούτε αυτός είναι παίκτης που έχει ενθουσιάσει τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Εμένα πιστεύω μου κάνει στην Τρίπολη. Ναι, ακριβώς βέβαια.
2: Έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, έχει και συμβόλαιο.
2: Έχει και συμβόλαιο.
1: Και πουλάτε και ακριβά εσείς. Ναι, πρόβλημα. Ναι.
2: Οπότε θα δούμε για το θέμα των νεαρών. Σου λέει μία θέση είναι του Καλοσκάμι. Πιστεύουν πολύ στον Αργυρίου, τον νεαρό φορ, που με την K17, δηλαδή υπάρχουν σκέψεις ακόμα και να παρακάμψει την ΚΑΠΑ 19 και να πάει κατευθείαν στην αντρική ομάδα από την ΚΑΠΑ 17.
1: Ναι.
2: Θα είναι στην αποστολή για την Ολλανδία. Το πιστεύουν πάρα πολύ.
1: Για, τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω για τώρα, αν δεν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει. Ναι. Ρωτούν εδώ για δεξί μπακ, λένε μετά το Ρώτα. Υπάρχει. Και είναι Βούλγαρος.
2: Είναι Βούλγαρος και είναι ο Μάρτιν Γεωργίεφ.
1: Και είναι αυτή τη στιγμή με την εθνική ομάδα κιόλας κλπ. Και άρα δεν μιλάμε για κάτι που έχει κενό εκεί η Ένωση. Δηλαδή θα το χρησιμοποιήσει εκεί κυρίως.
2: Επειδή ο Γεωργίεφ πολλοί τον έχουν στο μυαλό του ως στόπερ που παίζει στόπερ. Κατά ανάγκη δεξί μπακ.
1: Σωστά.
2: Μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια και τις δύο θέσεις.
1: Ναι.
2: Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι φέτος στην προετοιμασία θα δουλευτεί ο Γεωργίεφ για να γίνει δεξί μπακ. Είναι ακόμα σε μια ηλικία που μπορεί να τον δουλέψεις, να τον προπονήσεις ώστε να γίνει δεξί μπακ.
1: Γιατί πέρσι το πάλευε και το παραπάλευε με το τέτοιο, μην έχει κανένα τραυματισμό, χτυπούσε ξύλο και ξεμάτιζε.
2: Ο Βιονικός όπως, ρώταν, ναι.
1: Όπως ο Γουλής για το Ρώτα και εννοείται ήταν θέμα. Αν
2: οπότε Γεωργίεφ για δεύτερος δεξιός μπακ.
1: Okay.
2: Θα πάει και κάποιος μικρός δεξιός μπακ, πιστεύω, στην Ολλανδία.
1: Αν δεις κάποιο άλλο ερώτημα, το κρατάς και περιμένουμε λίγο λίγο χαστά. Γιατί θέλω να προλάβω να βγάλω και τον Φάνη Τσοκανά, ο οποίος έχει πάει ταξιδάκι από ό,τι μαθαίνω. Θα μας τα πει και από Σουηδία. Καλά το λέω, Τζορτζίνα. Σουηδία δεν είναι, Στοκχόλμη. Εμείς δεν έχουμε πάει. Όχι, έχω πάει ψέματα, λέω.
2: Εγώ δεν έχω πάει.
1: Έχω κάνει ένα τελικό και ένα γύρο, αν θυμάμαι καλά.
5: Το λοιπόν, παίζει Σουηδός.
1: Πήγα. Πρέπει να σου πω ότι μας έγδαρε το ταξί. Πέσαμε σε μια αργία, είχε τετραπλάσια χρέωση, δεν ξέρω τι. Και μαζεύαμε τα ψηλά με τον Γιώργο Χαϊκάλη, τον συνάδελφο από ΕΡΤ, να δούμε πόσα θα μας βγουν για να πάμε από το γήπεδο στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, όλα καλά. Επιβιώσαμε και από εκεί. Στα του ΠΑΟΚ, πολλοί κόσμος ρωτά. Το πρωί είχα ραδιόφωνο και όλοι ρωτούν για τη θέση του αριστερού μπακ. Χθες αναφέραμε, σε είδα λίγο σκεπτικό για το αν θα είναι ο Μπάμπα του χρόνου. Εγώ πιστεύω δεν γίνεται να μην είναι, λέω τώρα εγώ. Εσύ ξέρεις καλύτερα πάντα βέβαια. Και...
5: Όχι, απλά λέω, είπα, ναι, πες ολοκληρώσω.
1: Και ολοκληρώνω τίποτα, μόνο για το Γιαννούλη θα πω μόνο, ότι αν είναι πολύ κοντά στην ομάδα, γιατί στα δικά μου μάτια, αν έρθει ο Γιαννούλης, αυτός θα είναι βασικός.
5: Ναι, ναι, και στα δικά μου, προφανώς. Αυτό που είπα χθες είναι ότι η παρουσία, η κλίση του Μπάμπα και η παρουσία του στο Μουντιάλ με την Εθνική Γκάνας, επίσπευσε την ανάγκη του ΠΑΟΚ για να αποκτήσει το Γιαννούλη. Έναν αριστερό μπακ και δει το Γιαννούλη που ξέραμε έτσι κι αλλιώς ότι είναι στα ραντάρ του εδώ και μήνες και υπήρχαν ήδη επαφές μεταξύ του παίκτη και του ΠΑΟΚ σε πρώτο επίπεδο. Γιατί πάντα υπήρχε και η Augsburg και υπάρχει ακόμα η γερμανική ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο ο διεθνής αμυντικός. Τώρα έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ΠΑΟΚ με τη γερμανική ομάδα. Νομίζω ότι έχουν πλησιάσει οι δύο πλευρές αρκετά κοντά και φαντάζομαι εκτός συγκλονιστικού προόπτου να είναι, αν όχι η πρώτη, μία από τις δύο πρώτες μεταγραφές που θα ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ όταν ήρθε η ώρα, μαζί με έναν στόπερ. Ένα στόπερ ο οποίος είναι υπεραπαραίτητος σαν θέση για τον ΠΑΟΚ που έχει ξεμείνει με τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη. Ο Λόβρεν ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του, μεγάλωσε πια, έφυγε. Ο Βογιάκο έληξε ο δανεισμός του και αυτός επέστρεψε στην πατρίδα του. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ όχι μόνο θα πάρει στις δύο πρώτες του κινήσεις ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, αλλά θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ, προφανώς, για να καλύψει αυτή την τετράδα, αν υποθέσουμε ότι και με τον Παταούλα, τον νεαρό, θα, ως πέμπτο θα κλείσει έτσι τη θέση των στόπερ με πέντε ποδοσφαιριστές. Ο ένας, λοιπόν, έχει εντοπιστεί, έχει προχωρήσει η διαπραγμάτευση και με αυτόν και είναι μαζί με τον Γιαννούλη, αναμένονται να είναι οι δύο πρώτες κινήσεις που θα ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ του καλοκαιριού, οι δύο πρώτες του μεταγραφές.
1: Πολύ σημαντική όλα κίνηση για το αριστερό μπακ που ξέρουμε και το όνομα το λέμε. Τον Ωρέγο Ντανκιάλη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά για τα στόπερ, γιατί εδώ το ρωτούν αρκετοί, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα που μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά ή οτιδήποτε, ή δεν έχει διαρρεύσει κάτι τέτοιο ακόμα?
5: Όχι, δεν έχω όνομα. Ξέρω ότι μιλάμε για ελεύθερο ποδοσφαιριστή, με τον οποίο έχει γίνει επαφή εδώ και καιρό, τέλος πάντων, η πρώτη επαφή. Ο ποδοσφαιριστής γνωρίζει τον ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, έχουν γίνει συζητήσεις. Προφανώς ως ελεύθερος θα θέλει να περιμένει λίγο, δεν θα βιάζεται. θα έχει ένα, έχει ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά του, μήπως έρθει κάτι καλύτερο σαν πρόταση. Πάντως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέρει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και ευελπιστούν στο δικέφαλο ότι θα αποσπάσουν το ναι τώρα, γιατί πραγματικά βιάζονται, ειδικά για τη θέση του στόπερ. Είναι μια κίνηση, ξαναλέω, ότι που πρέπει να γίνει άμεσα και σίγουρα πριν μαζευτεί ξανά η ομάδα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και στις 29 και πριν στις 29 αναχωρήσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
1: Παίζει να είναι Έλληνας και ο στόπερ, παράλληλα, δηλαδή να είναι κανένας Χατζηδιάκος και τέτοια, ας πούμε, να πάμε σε κάποια τέτοια περίπτωση.
5: Το διάβασα στο chat. Ναι. Το διάβασα
1: και στο chat, ναι, αυτό το διάβαζα.
5: Αλλά νομίζω ότι, νομίζω ότι μετά το περσινό πατατράκ που έγινε, πατατράκ από ποια άποψη τώρα, ο Χατζηδιάκος είχε κλείσει με τον ΠΑΟΚ, υπήρχε μια καθυστέρηση από πλευράς του δικεφάλου, ενώ ήταν κλεισμένη μεταγραφή, βαρέθηκε ο παίκτης, πήγε έκλεισε στην Κοπενχάγη. Δεν νομίζω ότι θα... Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι μετά την περσινή αυτή, από το περσινό αυτό φλερ των δύο πλευρών, δεν ξέρω αν θα έχουν διάθεση να το ξαναβάλουν κάτω στο τραπέζι το ενδεχόμενο μιας... Ναι. Μια συνεργασία. Χωρίς να αποκλείω τίποτα. Έτσι. Απλά σας λέω ότι το περσινό σκηνικό που έκατσε άσχημα και στον παίκτη και στον κόσμο. Που,
1: το καταλαβαίνω.
5: Έγινε γνωστό αυτό.
1: Αυτό είναι ένα που ενδιαφερόμασταν τον Ντουρκόβι. Πώς λέγονταν αυτός ο τύπος με το δύσκολο όνομα που πέσε στην Αγία Πετρούπολη.
5: Αυτός, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Αυτός είναι μια περίπτωση που ξανακοιτάχτηκε. Δεν ξέρω αν είναι αυτός.
1: Δεν το διάβασα κάπου. Σίγουρος, το θυμάμαι μάλλον, ότι ξέρω, το κουβεντιάζαμε ως κάτι.
5: Όχι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
5: Και εγώ το θυμήθηκα τις τελευταίες μέρες και το τσέκαρα και είναι όντως από τους παίκτες που ξανατσεκαρίστηκαν από τον ΠΑΟΚ για να... μήπως είναι αυτός που θα έρθει να καλύψει το κενό στο κέντρο άμυνας. Δεν ξέρω αν είναι αυτός. Πάντως ξέρω ότι εξετάστηκε ξανά. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Ντουρκούσιτς.
1: Κάπως έτσι, ναι, δεν το θυμάμαι τώρα, ναι. Με ένα μουσάκι που ήταν ο τύπος αυτός στο τόπερ, ναι.
5: Ναι, ναι, ωραία φάτσα.
1: Ο κόσμος ρωτάει για αριστερό εξτρέμ. Ναι, αν θεωρήσουμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι πίσω από τον Φορ, αριστερά ο Τάισον είναι πλέον σε μια ηλικία, οκ. Δεν έχει βγει κάποια άλλη λύση εκεί. Θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ, έτσι, λογικό είναι.
5: Κοίταξε, εννοείται 100%. Ναι. Είναι η επόμενη προτεραιότητα. Πάνω κάτω τις θέσεις και τις ξέρουμε και τις έχει εισηγηθεί ο Λουτσέσκου εδώ και καιρό. Και εντάξει, κάνουν και μπαμ. Δηλαδή, με ένα γυμνό μάτι, άμα δει κανείς το ρόστερ του ΠΑΟΚ που υπάρχει αυτή τη στιγμή και τα κενά που έχουν αναγνωριστεί από όλους, καταλαβαίνει ότι χρειάζεται δύο στόπερ. Καταλαβαίνει ότι χρειάζεται σίγουρα αριστερά ο μπακ, αριστερό εξτρέμ. Σε περίπτωση, λέω, που δεν φύγει κανένας, έτσι. Που δεν πωληθεί κάποιος ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε τέτοιο. Και προφανώς και ένα χαφ σε περίπτωση... Σίγουρα σε περίπτωση που δεν ανανεώσει ο ΣΔΟΕΦ, αλλά ακόμα και να ανανεώσει, νομίζω ότι ένα χαφ ακόμα θα είναι στις κινήσεις του ΠΑΟΚ φέτος το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και φυσικά υπάρχει και το ερωτηματικό, το οποίο επανήλθε σήμερα σαν συζήτηση και μιλάω για το Γιακουμάκη. Υπήρχε αυτό, ένα δημοσίευμα από το Μεξικό, ναι, που αναφέρει το λογικό, νομίζω, ότι η Cruz Azul δεν πολύ ψήνεται ή τέλος πάντων δεν ψήνεται καθόλου να παραχωρήσει πάλι ως δανεικό τον παίκτη στον ΠΑΟΚ για έναν ακόμα χρόνο. Λογικό μου ακούγεται και αυτό. Ότι θα γυρίσει ο παίκτη στο Μεξικό και αυτός θα ορίσει, γιατί έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν γυρίζει με τίποτα να συνεχίσει την καριέρα του εκεί, θα πάει να διαπραγματευτεί, να μιλήσει με τους ανθρώπους της μεξικάνικης ομάδας, να δει τι θα κάνει. Ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει ξανά ο Ζανικό και να τον έχει του χρόνου στο ρόστερ του, τον θέλει. Αλλά νομίζω ότι είναι μια περίπτωση πολύ, πολύ δύσκολη, ανεξαρτήτως αυτού του δημοσιεύματος ή όχι. Και δεν ξέρω αν έχει τον χρόνο ο ΠΑΟΚ να περιμένει, να ξεδιαλύνει η κατάσταση και να δει αν θα μπορεί να έχει το Γιακουμάκι του χρόνου στην ομάδα.
1: Μονολεκτική βεβαίως, απάντηση. Έλα, πες το.
5: Ναι,
1: ολοκλήρωσε. Να πάω εγώ να πω.
5: Κατάλαβα ότι δεν έχουμε χρόνο. Πες.
1: Ναι, δεν έχω όντως. Μπιάνκο, τελευταία ερώτηση, γιατί το έχει στείλει αρκετοί φίλοι και ένας αρκετές φορές μάλιστα. Τι θα γίνει με αυτόν?
5: Δεν είναι απίθανο να παραμείνει, okay, να κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ και να τον αποκτήσει και να είναι ένα ακόμα χάφ εκεί στον άξονα.
1: Με
5: χαμηλότερο τίμημα βέβαια από αυτό που έχει οριστεί.
1: Περισσότερα αύριο. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά.
5: Φιλιά.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Λοιπόν, eFood, μόνο να δείξουμε λίγο το διαγωνισμό μας. Για έναν ολόκληρο χρόνο, το Pro, αυτό το βλέπετε, είναι το giveaway, ακόμα ένα το οποίο δίνουμε σε εσάς. Εσείς λίγα πράγματα έχετε να κάνετε. Follow δύο λογαριασμούς, eFood και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη. Αυτός ο διαγωνισμός πηγαίνει μέχρι 26 έκτου. Παρασκευή είναι. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μελή. Δίνουμε και αυτό το δώρο. Πάμε διάλειμμα, πολύ μικρό, υποσχόμαστε. Κάντε κανένα like.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Ble. Η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Ble. Στα φαρμακεία.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα, ένα κομπλιμέντο πήγα να σου κάνω και πήγαν αμέσως να μου ρίξουν το σήμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι λέγαμε.
1: Είναι όμορφα. Δεν άκουγα που λέγατε ότι δεν έχεις. Ότι δεν ξέρω αν ξανά έχεις στη Στοχόλμη. Αν μπορούμε να δούμε λίγο μόνο
0: την επιστροφή, να το φτιάξουμε.
1: Αλλά
0: εντάξει.
1: Γενικά είναι κατά πράσινη.
0: Φίλε, είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Πάρα πολύ όμορφο μέρος.
0: Πολύ. Εννοείται πως μου θύμισε ένας φίλος και ποιο μάτς ήταν που είχα κάνει. Το Ajax United. Ήταν ένας τελικός Europa, αν θυμάμαι καλά. Όντως πανέμορφο.
2: Με Μουρίνιο, United.
0: Τώρα μου πιάνει αδιάβαστο. Πιθανό με Μουρίνιο, ναι.
2: Και Europa και United.
0: Και ξέρεις τι, ναι, με Μουρίνιο είναι. Και να σου πω και κάτι, ντροπή μου. Εκείνη τη μέρα είχα παίξει με το Σάμαρι αντίπαλο ή με τον Εμίλιο, δεν θυμάμαι. Σε ένα quizball και δεν είχα βρει ποιον είχε βάλει τέρμα, ρε φίλε. Και ήταν ο Ρομέρο.
3: Ούτε ο Ρομέρο δεν το θυμάται.
0: Ούτε ο Ρομέρο. Εντάξει, το θυμάται, σίγουρα ο Ρομέρο. Εγώ δεν το θυμόμουν, πάντως και έχασα από αυτήν την ερώτηση. Τέλος πάντων, προχωράμε. Φάνη μου, εντάξει, έχουμε και αδυναμίες εμείς οι αχτύπητοι, ξέρεις τώρα. Θέλω να μου πεις λίγο τι πρόκειται να αλλάξει εκεί ο Γιωβάνοβιτς όσον αφορά αυτή τη νέα προσπάθεια. Τι θα δούμε δηλαδή στα δύο φιλικά, γιατί υπάρχει και μετά ένα με την Ιταλία εντός έδρας. Θέλω να μου πεις τι περιμένουμε να δούμε.
1: Κοίταξε, νομίζω φάνηκε και από τις κλήσεις, από αυτές που είχε διαθέσιμες, γιατί προέκυψαν από νωρίς κάποια ζητήματα με Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Στην πορεία προέκυψε και του Γιαννούλη. Ήξερε για τον Μπακασέτα από τη διαδικασία των play-offs ότι πιθανότατα δεν θα είναι διαθέσιμος. Με τους παίκτες λοιπόν που έχει και με αυτούς τους καινούριους οι οποίοι κλήθηκαν ή ξανακλήθηκαν, όπως είναι ο Ανδρούτσος και ο Ντόι, θα προσπαθήσει, θεωρώ, να δουλέψει περισσότερο τις αδυναμίες τις οποίες μπορεί να εντόπισε και στα περασμένα φιλικά και σίγουρα στη διαδικασία της προκριματικής φάσης για το παγκόσμιο κύπελλο που δεν θα βρισκόμαστε. Αν κρίναμε και από τις δηλώσεις του και από τη στάση την οποία κράτησε και τις επιλογές τις οποίες έκανε στα φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία, θεωρώ πως δεν θα προχωρήσει σε πολύ μεγάλες αλλαγές και προσώπων και σε θέμα τακτικής. Αλλά αν θέλει να κάνει κάτι, είναι να βελτιώσει αδυναμίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι και για τους Σουηδούς είναι μια πρόβα τζενεράλε, τελευταίο φιλικό πριν πάνε στο παγκόσμιο κύπελο, θα είναι απέναντί μας. Αλλά και για μας είναι τα τελευταία ανεπίσημα μάτς πριν ξεκινήσει η διαδικασία του Nations League.
0: Είναι σίγουρο πάντως πως η εθνική, μετά από αυτό που συνέβη την τελευταία φορά, θα πρέπει να βελτιώσει πράγματα και πολλοί κόσμος ίσως έχει ξεφύγει και λίγο όσον αφορά το η σκέψη το ότι πρέπει άμεσα εκαθαρίσεις πολλοί κόσμος και να μπουν νέα πρόσωπα, νέα όμορφα. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Πρέπει να γίνει ομαλά λίγο η διαδικασία αυτή. Εσύ, Φάνη, το ξέρεις καλύτερα. Ακολουθείς την εθνική πάρα πολλά χρόνια. Φαντάζομαι συμφωνείς αυτό, έτσι.
1: Θεωρώ πως δεν πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές και για λόγους και κλίματος. Έχει χτιστεί κάτι πάρα πολύ δυνατό αυτά τα δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μια εθνική ομάδα, γιατί έχουμε περάσει και διαδικασίες στις οποίες δεν ήταν καλά τα πράγματα και αυτό έβγαινε και στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα χρειάζονται βελτιώσεις. Σίγουρα μπορεί να χρειάζεται και μια δεύτερη συζήτηση για ένα ακόμα πλάνο, γιατί τώρα οι αντίπαλοι που θα έχουμε να συζητήσουμε, να αντιμετωπίσουμε στο Nations League θα είναι από το πάνω ράφι. Είναι αυτό που κυνηγούσαμε, αλλά τώρα θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Αλλά σίγουρα οι μηδενισμοί.

0: δεν θα βοηθήσουν κάπου και οι αλλαγές να είναι ομαλές, ώστε να υπάρξει και μια μετάβαση από αυτόν τον κορμό που ήδη υπάρχει.
1: Σωστό.
0: Γιατί αυτός μας ανέβασε στη Λιγκέ.
1: Η απαξίωση πλήρης είναι κακός συμβούλος. Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Τα λέμε και αύριο εμείς, σε λίγες ώρες πριν από το φιλικό. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά, πέρασε καλά σήμερα.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλύτερα οι δυο μας που λέει και το τραγούδι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για τη συμμετοχή στο chat. Ευχαριστούμε τους φίλους του Action 24 που μας παρακολούθησαν όσον αφορά την τηλεόραση. Και εννοείται αύριο 3 με 5 πάλι εδώ. Απλώς να υπενθυμίσω εγώ ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί το match του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ ή και λίγο νωρίτερα, 10.30 περίπου, υπάρχει μπασκετική εκπομπή και θα θέλαμε πολύ να την παρακολουθήσετε και αυτή. Γεια χαρά.

0: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πλήρη ανατροπή στα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Πίεση στην Χαριλάου Τρικούπη, πάγωμα στη Κουμουνδούρου. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Διαρροές, σχόλια και αναρτήσεις για τη φωτογραφία που βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου. Συγκλονίζει η αδερφή της αδικοχαμένης γυναίκας στην Καλαμάτα. Είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Το δολοφονικό αμόκ του συζυγοκτόνου και τα σημάδια ετών της ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη το θύμα. Το απόγευμα, το τελευταίο αντίο στην 39χρονη. Αύριο η απολογία του δολοφόνου. Σε Αγρίνιο και Κοζάνη, η νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ η οικονομική ζημιά. Ξαφνική ανάφλεξη στον κόλπο. Το Κουβέιτ καθυλώνει τα αεροπλάνα μετά το ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο. Σκηνές χάους με ένα νεκρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει

Φτάσαμε στην Ιουλίδα, την πρωτεύουσα του νησιού ή χώρα όπως αποκαλούνται όλες οι πρωτεύουσες των Κυκλάδων. Δεν έχει αναπτυχθεί αστικά, οπότε αφήσαμε το αυτοκίνητό μας στο πάρκινγκ και ξεκινάμε την εξερεύνησή της.

0: Η χώρα είναι αμφιθεατρικά κτισμένη ανάμεσα στους δύο λόφους του Κάστρου και των Μήλων. Στρατηγική σημασία, αθέατα από τη θάλασσα για να προφυλάσετε από τους πειρατές. Η Τζιά είναι η πύλη εισόδου προς τις Κυκλάδες. Είναι το 6ο μεγαλύτερο νησί, 10ο σε πληθυσμό και απέχει μόλις 13 μίλια από το Λαύριο. Μία ώρα περίπου ταξίδι. Σαν να λέμε το νησί της διπλανής πόρτας για την Αττική.
1: Το αρχιτεκτονικό στυλ της χώρας διαφέρει από το κλασικό κυκλαδίτικο. Εδώ, όπως βλέπετε, κυριαρχεί το κεραμίδι στις σκεπές και η φύση τριγύρω είναι πράσινη. Αυτά οι ντόπιοι τα λένε στεγάδια, οι καμάρες δηλαδή, που από πάνω είναι η αυλή του σπιτιού και από κάτω ο δρόμος. Το φως λούζει τα καλτερίμια και δημιουργεί ένα όμορφο σκηνικό που μας καλεί να το περπατήσουμε. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, στη χώρα ζουν περίπου 630 μόνιμοι κάτοικοι που απολαμβάνουν τη ζωή να κυλά ήρεμα, χωρίς φασαρία και άγχος. Μέσα σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον.

0: Για το λιοντάρι από εδώ πάω, καλά. Τέλεια. Πώς πάμε? Μπράβο. Για το λιοντάρι, καλά πάω από εδώ.
1: Για πέρα.
0: Ευθεία, ε.
1: Ναι, είναι απέναντί μας. Έχει ανοίξει το στόμα. Ωραίος.
0: Εντάξει, φτάνουμε δηλαδή.
1: Φτάνουμε.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης.

Η Τζιά έχει ένα δίκτυο 82 χιλιόμετρων σηματοδοτημένων μονοπατιών που μπορείς να περπατήσεις. Πολλοί λάτρεις στις πεζοπορίες από όλο τον κόσμο έρχονται στη Τζιά για να περπατήσουν αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια, πολλά εκ των οποίων είναι αρχαιοτάτων χρόνων. Ήταν στην ουσία ο δρόμος που ένωνε τα χωριά μεταξύ τους και παλαιότερα τις τέσσερις πόλεις κράτη του νησιού.

Χιτζιά παλιότερα λεγόταν και η Δρούσα, εξαιτίας των νερών και της πυκνής βλάστησης. Λέγεται μάλιστα πως μέσα στα πυκνά δάση του νησιού κατοικούσαν οι νύμφες. Είναι από τις ομορφότερες διαδρομές που έχω περπατήσει στις Κυκλάδες. Εντάξει, τώρα την άνοιση με την ανθισμένη φύση τριγύρω, τις παπαρούνες, τις μαργαρίτες, τις αμυγδαλιές και πίσω μου η Ιουλίδα.

Αυτός είναι ο αρχαίος Λέων της Σκαίας. Με βάση το θρύλο, νύμφες και άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά. Κάποια στιγμή όμως οι νύμφες άρχισαν να σκοτώνουν τις γυναίκες του νησιού. Τότε ένας ιερέας έκανε παράκληση προς το Θεό Δία να τον βοηθήσει. Και αυτός έστειλε ένα λιοντάρι. Με το που έφτασε το λιοντάρι λοιπόν στο νησί, οι νύμφες εξαφανίστηκαν. Έφυγαν προς την Κάριστο, από ό,τι λέγεται. Όταν το λιοντάρι λοιπόν ολοκλήρωσε την αποστολή του, επέστρεψε στον ουρανό. Οι κάτοικοι όμως λάξευσαν αυτό το βράχο, ώστε όταν ξαναγυρίσουν οι νύμφες να το δουν, να φοβηθούν και να εξαφανιστούν. Το λιοντάρι βρίσκεται εδώ από τον 6ο αιώνα π.Χ. Έχει μήκος 6 μέτρα και ατενίζει με ένα ενιγματικό βλέμμα. Λίγο μετά την Ιουλίδα, στα ορεινά του νησιού, θα συναντήσω τον Αλέξανδρο Λιμπερόπουλο ή όπως τον λένε εδώ οι ντόπιοι, τον Αμυγδαλά.

0: Τι σε φέρνει στην Τζιά, Αλέξανδρε?
1: Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από τη δική μου ευθύνη. Δηλαδή, είναι εύκολο να σχολιάζει την επικαιρότητα ή τον συνάνθρωπο, αλλά όταν βλέπει κάποια πράγματα να μην εξελίσσονται ή να υποβαθμίζονται, αναρωτιέσαι αν και εσύ μπορεί να βοηθήσει να γίνει η αλλαγή δηλαδή που θα ήθελε να δει.
0: Πού γεννήθηκε?
1: Αθηναίος είμαι και μεγάλωσα στην πόλη, σε διαμέρισμα. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ, έχουν να κάνουν με τις γραφικές τέχνες, με τη γραμματιακή υποστήριξη. Από χόμπι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη συγκομιδή βοτάνων και με τις χρήσεις τους. Και μετά μπήκα στα δέντρα.
0: Τι άφησες πίσω για να έρθεις εδώ?
1: Όσον αφορά την καριέρα μου, την οποία είχα δημιουργήσει μετά από 12 χρόνια επαφής, μια θέση η οποία είχε να κάνει με το management και το marketing. Όσον αφορά το προσωπικό επίπεδο, την οικογένειά μου, τη γυναίκα, το παιδί και τους γονείς και τους αγαπημένους μου φίλους. Και βέβαια, τις καταναλωτικές μου συνήθειες. Δηλαδή μια καθημερινότητα που ήταν δεδομένο ότι θα κοιμηθείς σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε ένα στεγνό μέρος, ότι θα έχεις την τροφή σου. Αυτά ξανά από την αρχή.
0: Γιατί διάλεξες την Τζιά?
1: Λόγω του φυσικού της περιβάλλοντος. Η Τζιά είναι ένα μέρος μαγευτικό. Είχα πρωτοέρθει ως κυνηγός και ψαροτουφεκάς και όταν περπατούσα τα ρέματά της και ανακάλυψα πόσο μεγάλο φυσικό πλούτο έχει, άρχισα να δοκιμάζω και τα αμύγδαλα, τα οποία τότε ήταν σε πολύ μεγάλη ποσότητα κάτω, πεσμένα, και διαπίστωσα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κρίμα να χάνετε μια τέτοια τροφή η οποία προέρχεται με φυσικό τρόπο και έχει ανώτερη αξία από τη βιβλιογραφία. Δεύτερον, το καταπληκτικό της κλίμα, γιατί όταν τρως Δεκέμβριο ή Ιανουάριο αμύγδαλο, σημαίνει ότι δεν έχει υγρασίες, έχει ένα κλίμα το οποίο θα ήθελα να ζω.
0: Άνυδρες αμυγδαλιές, δηλαδή?
1: Δηλαδή στερούνται το βασικότερο εφόδιο όλων, το νερό. Και όχι μόνο άνυδρες, και ακαλλιέργητες, και χωρίς τη χρήση των λιπασμάτων και χωρίς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.
0: Αυτή τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείς για τα άνυδρα βότανα.
1: Ακριβώς, επειδή πρέπει να τα ποτίζουμε ελάχιστα για να αποκτήσουν ριζικό σύστημα, το μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε να σκιαστούν με φυσικό τρόπο. Φυσικός τρόπος δυστυχώς δεν είναι το γεωύφασμα, αν θέλω να λέγω, με ότι κάνω φυσικές μεθόδους. Οπότε αναγκάστηκα και το έβγαλα αφού ριζώσαν. Τα δέντρα μας βοηθούν με τον ίσιο τους, αλλά επειδή δεν είναι αρκετά, τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Έχουμε βάλει ροκανίδι στη βάση, πριονίδι χοντροκομμένο, και το χώμα από κάτω είναι κατάμαυρο. Ενώ έχουμε να ποτίσουμε πάνω από 8 μέρες. Είναι μια κουραστική διαδικασία, αλλά αξίζει τον κόπο, για τα ωφέλη της είναι πολλαπλά. Είναι ένα δέντρο ευλογημένο.
0: Τελικά πώς κατάφερες την ξερική καλλιέργεια στο κτήμα?
1: Με δοκιμές. Πρώτα απ' όλα με ανησυχούσε από καιρού η αλλαγή αυτή στις κλιματολογικές συνθήκες, οπότε σκέπτηκα και είπα, είναι εύκολο να καλλιεργήσω, ίσως θεωρούσα, ντομάτες ή πατάτες ή κάποιο άλλο που καλλιεργούν όλη η παραγωγή, αλλά μήπως να δοκιμάσω να καλλιεργήσω κάτι στερούμενο στο βασικότερο όλων, το νερό. Έτσι λοιπόν πήγα και βρήκα τους μεγαλύτερους του νησιού, μου είπανε με ποιο τρόπο εξάπλωνα τις καλλιεργίες τους.
0: Παλί, ε!
1: Ναι, ναι. Έκλεψα τα πρώτα δεδρίλια τα οποία βρήκα κάτω από πάρα πολύ παλιά δέντρα, τα οποία τα είχε χτυπήσει ο κεραυνός, τα είχε παρασύρει μια βροχή, βγαίνανε μέσα από τις πέτρες. Αυτά τα δέντρα τα φύτεψα και είδα πώς εξελιχθήκανε. Αποφάσισα λοιπόν να βάλω δικούς μου σπόρους, μελέτησα το ριζικό του σύστημα, είδα πώς εξελίσσεται. Οπότε κατάφερα τουλάχιστον να βγάλω δέντρα, το οποίο δεν ήταν αμελητάο για μένα. Μετά ξεκίνησα να κάνω μοσχεύματα την άγρια τη ρίγανη ή το άγριο το τσάι, τα οποία και γι' αυτά ακολούθησα μια τακτική σκίασης, να αποφύγω δηλαδή την υψηλή θερμοκρασία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι τα δέντρα αυτά μπορούν να μεγαλώσουν στερούμενα το βασικότερο όλων. Άρα είπα ότι εγώ, ας γίνω ένα παράδειγμα, να το παρουσιάσω στους υπόλοιπους ανθρώπους σε άλλες χώρες οι οποίες μαστίζονται από την αλλαγή αυτού του κλιμάτος, στη Μεσογειακή Λεκάνη ή οπουδήποτε αλλού, γιατί αν αποκτήσουμε την δυνατότητα, την εμπειρία να επιβιώνουμε, με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Δεν θα απομυζούμε τους φυσικούς μας σπόρους και θα πρέπει να βρούμε και λύσεις να διατηρήσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
0: Με τον καρπό του αμυγδάλου μετά, τι δημιουργείς?
1: Πολλά. Έχω ξεκινήσει με την άδεια της οικοτεχνίας, βγάζω αμυγδαλοβούτυρο, αμυγδαλέλαιο, αμύγδαλα μαριναρισμένα, τσίπς αμυγδάλου.

0: Εδώ σου έχω βάλει μαριναρισμένα αμυγδαλάκια. Τα μεν δεξιά είναι με πιπεριά καπνιστή. Τα δε αριστερά είναι αμύγδαλα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή.
1: Δηλαδή,
0: είναι μαριναρισμένα στο ούζο, στο αλάτι θαλάσσιο που βγάζω εγώ και το Essential Herb Mix που είναι το μείγμα βοτάνων που κάνω από τα 4 βασικά θυμαροειδή. Ρίγανη, ματζουράνα, θυμάρι και θρούμπι. Αυτά λοιπόν είναι με το ούζο.
1: Πόσο μπορούμε να φάμε από αυτά?
0: Από αυτά δεν υπάρχει μερίσια συνιστόμενη δόση, εξαρτάται από την παρέα. Άμα είναι και η παρέα στο ίδιο κέφι, άφοβα. Αρκεί να μην έχουμε μετά να οδηγήσουμε. Εδώ σου έχω έναν μήλο, επειδή όλοι λένε ότι έχουν πετρόμηλους, εγώ έφερα μια πέτρα να πατάει, οπότε τον βάφτισα πετρόμηλο. Μέσα βέβαια είναι πέτρινα τα στοιχεία του, θα το βάλουμε μπρος σε λειτουργία.
1: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα.
0: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα σιγά σιγά, το κονιορτοποιώ και θα αρχίσεις, αν το επιθυμείς, λίγο λίγο με το χοντρό κουτάλι να ρίχνεις.
1: Μέσα.
0: Μέσα, ναι. Στην αφετηρία του μήλου να πούμε ότι εμείς βάζουμε λίγο ελαιόλαδο για να είναι καλύτερη η ροή του. Έτσι λοιπόν θα ρίξουμε ελαιόλαδο σε λιγάκι. Και αυτό το λάδι έρχεται από το νησί, το βγάζουμε εμείς κάθε 1 με 2 χρόνια που έχουμε σοδιές.

0: Άρα ο καρπός μας, πόσο γρήγορα γίνεται αυτό το βούτυρο?
1: Στην ομή του αυτή μορφή δυστυχώς πρέπει τουλάχιστον 20 ώρες να δουλέψει ο πετρόμηλος. Και το κακό είναι ότι επειδή δεν είναι πετρόμηλος με μεγάλη δυναμική, βγάζει μέχρι τα 2 κιλά περίπου. Και θα το δοκιμάσουμε και επί τόπου, αν θέλεις να δεις πώς είναι. Κάνε το test drive. Είναι σκέτο, δεν έχουμε βάλει βότανα μέσα, δεν έχουμε βάλει αλάτια.
0: Είναι μόνο αμύγδαλο.
1: Μόνο αμύγδαλο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα εύγευστο και ευχάριστο, λέω εγώ.
0: Έχει ψωμάκι να το βάλουμε πάνω.
1: Αλλά special ψωμάκι.
0: Έχει σωστά η δουλειά. Απ' τη γη της δουλειάς,
2: σωστά μάμας.
0: Πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ?
1: Είμαι πάνω από 15. Αλλά πραγματικά, δυναμικά, καθημερινά και σε όλες τις συνθήκες ασχολούμαι γύρω στα 11 χρόνια.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που δεν ζούσε στη φύση. Βασικά είχε κάποιες στιγμές μέσα στη φύση. Τι ήταν αυτό που είπες τέλος όλα και πάω να γίνω γεωργός, να καλλιεργώ?
1: Νιώθω ότι υπάρχει μια αδικία. Η Ελλάδα είναι και τουριστική χώρα. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση που τόσοι λαοί θέλουν να έρθουν να αγοράσουν εδώ, να οικοδομήσουν εδώ, να ζήσουν εδώ, να ασχοληθούν με τον τουρισμό μας. Δεν είναι όμως μόνο ο τουρισμός, είναι και ο τουρισμός. Είναι και η φυσική μας παράδοση. Πρέπει να διατηρήσουμε έτσι. Και εγώ είπα, ας κάνω μια δοκιμή στη ζωή μου επάνω. Το πολύ πολύ να χάσω κάποια χρόνια. Μετά όμως θα μου μένει ένα παράπονο. Θα λέω ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι για να αναστρέψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έγινε η αλλαγή που θα ήθελα να δω. Πάντα θα πρέπει να περιμένω από έναν άλλο να το κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μια ευθύνη σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Και πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι σήμερα από αυτόν που άφησες πίσω?
1: Είμαι πιο χαρούμενος, είμαι πιο ήρεμος, έχω μεγαλύτερη γνώση, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον μου. Γιατί ξέρω να παράγω τροφή, ξέρω να τρέφομαι πιο σωστά, να μην ανησυχώ για τις εξελίξεις τριγύρω μου. Να νιώθω ότι εγώ,
0: είσαι αν κάτι συμβεί,
1: μπορώ και να επιβιώσω με τις δικές μου δυνάμεις.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πλήρη ανατροπή στα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Πίεση στην Χαριλάου Τρικούπη, πάγωμα στη Κουμουνδούρου. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Διαρροές, σχόλια και αναρτήσεις για τη φωτογραφία που βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου. Συγκλονίζει η αδερφή της αδικοχαμένης γυναίκας στην Καλαμάτα. Είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Το δολοφονικό αμόκ του συζυγοκτόνου και τα σημάδια ετών της ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη το θύμα. Το απόγευμα, το τελευταίο αντίο στην 39χρονη. Αύριο η απολογία του δολοφόνου. Σε Αγρίνιο και Κοζάνη, η νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ η οικονομική ζημιά. Ξαφνική ανάφλεξη στον κόλπο. Το Κουβέιτ καθυλώνει τα αεροπλάνα μετά το ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο. Σκηνές χάους με ένα νεκρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
2: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
3: My mind has been set free.
4: It's evolution.
5: This isn't evolution. It's an abomination.
6: What the hell's happening?
7: Stop it!
8: I don't understand. This is the future.
9: Kiriathia, if we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
10: Kiriathia στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
11: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
12: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
13: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
14: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!
1: Έλα, τώρα εδώ που έχει άπλωμα είναι ωραία, ρε. Πάμε. Βρισκόμαστε πάνω από το Μασούρι, απέναντι Τέλενδος, μπροστά μας ο Άρης, και μαζί πάμε να συναντήσουμε τους βράχους για να κάνουμε αναρρίχηση. Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κάλυμνο όταν θα δεις τους περισσότερους να κρέμονται από τα βράχια παρά αραχτούς στις παραλίες. Ως γνωστόν, η Κάλυμνος είναι και το νησί των αναρριχητών. Οπότε όσοι έρθουν εδώ, ήθιστε να πιάνουν και τα βράχια. Η αναρρίχηση είναι η ζωή του. Και παρότι κατάγεται από μια γωνιά της Πελοποννήσου, έκανε σπίτι του την Κάλυμνο.
2: Να σας εξηγήσω λίγο, παιδιά. Παρκάρουμε εκεί που είναι τα βράχια. Έτσι, εκεί θα πάμε. Και θα πάμε να σκαρφαλώσουμε εκεί που βλέπουμε τον πολύ τον κόσμο.
1: Οπότε θα ανέβουμε τώρα μια από εδώ πάνω και φτάνουμε. Ναι. Τέλεια. Σούπερ.

0: Πτέλενδος είναι ένα νησάκι που αποκόπηκε από την Κάλυμνο το 600 μετά Χριστόν, 660 μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Έχει ένα μικρό οικισμό που ζουν μόνιμα 40 άνθρωποι μόνο το χειμώνα.
1: Το λιμανάκι που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό το λιμανάκι, ναι. Δεν έχει δρόμους, πας με τα πόδια παντού, είναι πολύ όμορφο.

0: Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι το πεδίο η καριά του Αρμεού, που Αρμεός ονομάζεται η περιοχή από κάτω που είμαστε, γιατί μοιάζει λίγο σαν καρδιά ο βράχος υποτίθεται πάνω, άμα το δεις από μακριά με λίγο φαντασία.
1: Ωραία. Ξεφορτώνουμε.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όπως το βλέπεις, ένα πόδι, άλλο πόδι μέσα. Μποντριέ ή ζώνη αναρρίχησης. Στα ελληνικά δηλαδή. Είναι από τα γαλλικά η ονομασία η μποντριέ. Έτσι φέρτα λίγο πάνω τα πόδια.
2: Άρη, πώς κατάφερε η Κάλυμνος να γίνει η Μέκα των αναρριχητών?
0: Η Κάλυμνος είχε την πρώτη ύλη, τα βράχια, και γι' αυτό το λόγο ήταν καταραμένο το νησί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα νησί γεμάτο βράχια. Και γι' αυτό δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να τραφούν στο παρελθόν και στράφηκαν στη θάλασσα, στα σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μακριά από το νησί για να μπορέσει να τους δώσει τροφή η Καλύμνη. Και είναι φοβερό ότι αυτό που ήταν κατάρα για το νησί, τα βράχια, αυτή τη στιγμή είναι ευλογία, γιατί μπορεί και φέρνει τουρισμό, φέρνει κόσμο στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 αναρχητικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει το ονοματάκι της γραμμένο στη βάση από κάτω, μπορούμε να το δούμε.
2: Λαρακλέτε,
0: ούρα, εδώ είναι, τις έχει βγάλει ένας φίλος Γάλλος και έχει βάλει κάτι δικά του ονόματα γαλλικά, οπότε ο καθένας βάζει ό,τι όνομα του έρχεται τέλος πάντων, αυτός που ανοίγει τη διαδρομή. Η Βέρα δεν επιτρέπεται, θα βγει, γιατί αν μας πιαστεί κάπου μπορεί να μας κόψει το δάχτυλο. Πραγματικά η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Βλέπουμε αναρχητές από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για έξι μήνες κάποιοι.
2: Εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
0: Βγήκανε δύο αναρχητικά περιοδικά το 99 που έδειχναν τις πρώτες 40 διαδρομές που άνοιξαν οι Ιταλοί. Ήρθα λοιπόν, είδα τις δυνατότητες και είπα ότι πρέπει να το στηρίξουμε, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο μπορεί να γίνει, αλλά έγινε.
2: Λέω να δοκιμάσω, τι λες?
0: Αυτό έλειπε, να έρθει στην Κάλυμνο και να μην δοκιμάσει να ρίξει.
3: Εγώ περιμένω οδηγίες.
2: Ναι. Κατερίνα, να δεθούμε.
3: Οκ, κάνουμε ένα οκτάρι, το οποίο είναι ο κόμβος που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Ξεκινάμε έτσι.
2: Το σωστό είναι να σε δένουν ή να δένεσαι μόνος?
3: Να δένεσαι μόνος. Οπότε αυτό είναι το οκτάρι σου. Τέλει. Περνάμε και από κάτω και από πάνω από τις δύο θηλιές του Μποντριέ. Είσαι δεμένος σε αυτό εδώ το σχοινί και θα ακολουθείς το σχοινί προς τα επάνω. Έλα να ξεκινήσεις εσύ από εδώ. Έτσι. Και μη βιάζεσαι. Ήρεμα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία.
2: Τώρα αυτό είναι το δύσκολο.
3: Όχι, εγώ δεν το τραβάω. Εγώ απλώς είμαι εδώ για να βεβαιωθώ ότι αν πέσει θα κρεμαστεί και θα σκοτωθεί. Οπότε ζορίζεσαι να κοιτάς τα πόδια πρώτα και μετά τα χέρια. Ωραία.
2: Έλα εδώ, Μιχάλη. Έλα εδώ για να φύγει έτσι. Χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!

0: Λοιπόν, πάτα καλά. Οκ, σ' αφήνω. Ελεύθερος. Πώς φάνηκε?
1: Στην αρχή η αίσθηση του φόβου είναι έντονη στην αρχή. Στην αρχή μέχρι να νιώσεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου πρώτα και μετά στα χέρια. Και μετά κάθε βήμα που κάνεις νιώθεις και πιο περήφανος για σένα που το κατάφερες. Δηλαδή επικροτείς τον εαυτό σου σε κάθε βήμα. Λες μπράβο, πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο.
0: Εντάξει, ουσιαστικά μόνο με τον εαυτό σου παραβγαίνει. Δηλαδή δεν παραβγαίνει, αλλά θέλω να πω δεν είναι ανταγωνιστικό σπόρο.
1: Είναι όμως και ο σχοινός σύντροφος σημαντικός κάτω.
0: Κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του ή της. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης καθαρά. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να σκαρφάλουν τα μαζί. Βγαίνει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην αναρρίχηση. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του συντρόφου γενικώς και του σχηνοσυντρόφου ειδικώς.
1: Ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτά τα βράχια. Και μαζί με την Κατερίνα έχουν γράψει την βίβλο όλων των αναρρίχητών που έρχονται στο νησί. Πόσα μέτρα ανέβηκα εγώ, Κατερίνα?
0: Κοιτάς τον αναρχητικό οδηγό. Λοιπόν, είμαστε στο πεδίο Poets, ποιητές. Εσύ έκανες τη διαδρομή ουρά, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η 8.
1: 18 μέτρα.
0: Ήταν 18 μέτρα, δυσκολίας 4 σε. 4 σε είναι μια διαδρομή για αρχαρίους. Είναι εύκολη.
1: Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Όμως όλοι από κάπου ξεκινάμε.

0: Εδώ ναι. Που είμαστε με το χάρτη. Εδώ είναι το κάστρο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι το καστράκι. I'm never running behind. You're never on my mind. Το θεατράκι από εδώ είναι. Α, ωραία, τέλεια. Και για το κάστρο πάμε από εδώ, ε.
2: Ναι, όλη η ευθεία θα περάσει πάνω.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Πάει, είσαι καλό, πάτε και
0: πηγαίνεις πάνω. Σας ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, bye. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό, την παλιά χώρα του νησιού. Στην ουσία, για να φτάσουμε πάνω στο κάστρο, περνάμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Όντως από τις αυλές, δηλαδή.

Είναι πραγματικά λες και περπατάς πάνω από τα σπίτια. Απ' τη μία τα σπίτια και απ' την άλλη αυτό το άγριο τοπίο με τους βράχους που χαρακτηρίζει όλη την Κάλυμνο.

Αυτό είναι το κάστρο της χώρας. Το μεγαλύτερο κάστρο της Καλύμνου. Είναι πανέμορφο πραγματικά. Δεδαλώδη στενά. Πυκνοκατοικημένο με πολλά σπίτια, εκκλησίες στο ενδιάμεσο, πλακόστρωτους δρόμους. Δυστυχώς σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Αξίζει όμως να το επισκεφτείτε πραγματικά. Δεν είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια, οπότε με προσοχή γιατί θα χρειαστεί να περπατήσετε πάνω σε πέτρες. Αλλά το τοπίο θα σας ανταμείψει.

0: Πεινάσαμε! Πάμε να φάμε τώρα τι τρώγανε οι λίτες. Ειρήνη μου, είσαι γνωστή σαν μαγείρισα ή σαν ηθοποιός?
1: Και από τα δύο. Πιο γνωστή είμαι για την τρέλα μου.
0: Έχω βγει τώρα από το μεροκάματο, με έχει ψήσει η θάλασσα, η αλμύρα. Τι θα φάω με το που βγω εδώ στην Κάλυμνο?
1: Το νησί μας φημίζεται για την κατάδυση, για την αναρρίχηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γεύσεις μας. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας. Εμείς σήμερα εδώ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και γρήγορο, είναι να αναβιώσουμε τη διαδικασία του καβουρμά. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που τρώγανε οι σφουγγαράδες. Ήταν η πρωτεΐνη που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι σφουγγαράδες στο καΐκι. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Ήταν ο τρόπος για να συντηρηθούν, γιατί τα ταξίδια δεν ήταν για 20 μέρες και για μια εβδομάδα. Μπορεί να φεύγανε και για 6 μήνες. Οπότε παίρνανε μαζί τους αυτό και είχαν κάτι για να τρώνε. Θα βάλουμε πάνω την κατσαρόλα μας. Yeah. Θα βάλουμε το κρέας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει σε μπουκίτσες.
0: Έχεις και τα παιδιά σου εδώ, σε βοηθάνε, βλέπω, ε.
1: Έχουμε. Yeah. Έχω τη χαρά να έχω δύο γιους λεβέντες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μέσα και τώρα βάζουμε το βούτυρο.
0: Διέτης δηλαδή το μαγείρεμα αυτό.
1: 100%. Και στο τέλος να δεις τι δίαιτα θα μας κάνει. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι.
0: Αλατάκι.
1: Δεν το λυπόμαστε.
0: Α, ρίχνουμε.
1: Ναι, δεν το λυπόμαστε. Θέλει άφθονο αλάτι. Γιατί αυτό θα μας το συντηρήσει.
0: Ναι, είπα εγώ, αυτό είναι η διέτηση.
1: Δεν πιστεύω έχεις χοληστερίνη.
0: Όχι, ευτυχώς.
1: Γιατί θα πρέπει να φάμε μετά.
0: Οπότε τα καΐκια για να φύγουν, πάντα μέσα είχαν
1: κάθε, το βουμάτι. Κάθε Κυριακή του Πάσχα γινότανε το ποκίνημα των σφουγγαράδων. Μαζευότανε όλος το κεντρικό λιμάνι, ήταν όλα τα σφουγγαροκάικα, μαζεύανε τους εργάτες, τις προμήθειες και είχανε καζάνια, ανάβανε λοιπόν μεγάλες εστίες με ξύλα και μαγειρεύανε τον καβουρμά με τις κουτάλες και γινότανε όλη η διαδικασία. Και μετά που τελειώνανε πια, γινότανε ο χορός στην κεντρική πλατεία και γινότανε το ποκίνημα του σφουγγαράδου. Αυτό από πέρσι άρχισε να αναβιώνει στο νησί, αλλά για να είναι πιο
0: ελκυστικό,
1: το κάνουμε τον Αύγουστο. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τον καβουρμά, τώρα θα τον αφήσουμε να ψηθεί.
0: Σιγά σιγά να γίνει δουλειά μόνο εκεί.
1: Να μαγειρευτεί.

Μην φύγετε από τα Βλιχάδια αν δεν επισκεπτείτε το Μουσείο Θαλάσσιων Ευρημάτων. Εκεί θα δείτε τους αμέτρητους θησαυρούς που έχει ψαρέψει ο πατέρας της ειρήνης, Σταύρος Βαλσαμίδης.

0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Φούσκα ή αλλιώς το νοτικό καλύμνο. Καβουρμάς με αυγουλάκι.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πλήρη ανατροπή στα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Πίεση στην Χαριλάου Τρικούπη, πάγωμα στη Κουμουνδούρου. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Διαρροές, σχόλια και αναρτήσεις για τη φωτογραφία που βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου. Συγκλονίζει η αδερφή της αδικοχαμένης γυναίκας στην Καλαμάτα. Είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Το δολοφονικό αμόκ του συζυγοκτόνου και τα σημάδια ετών της ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη το θύμα. Το απόγευμα, το τελευταίο αντίο στην 39χρονη. Αύριο η απολογία του δολοφόνου. Σε Αγρίνιο και Κοζάνη, νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ η οικονομική ζημιά. Ξαφνική ανάφλεξη στον κόλπο. Το Κουβέιτ καθυλώνει τα αεροπλάνα μετά το ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο. Σκηνές χάους με ένα νεκρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
4: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η απόψινή καλεσμένη μου δεν χρειάζεται συστάσεις που λένε για στα Αμερικάνικα talk show. Οπότε θα θέσω ένα φιλοσοφικό ερώτημα που θέτει και εκείνη στη νέα της παράσταση. Τελικά τι είμαστε? Είμαστε αυτό που ζήσαμε ή αυτό που επιλέγουμε? Η Εμιλία Ιψηλάντη είναι μαζί μας. Αυτό που επιλέγουμε να θυμόμαστε και να φυγούμαστε.
1: Ναι.
0: Τι είμαστε?
1: Κοίταξε, γενικά μας απασχολεί, νομίζω, εμένα που είμαι κάπως μεγάλη σε ηλικία, δεν ξέρω αν απασχολεί τους νέους βέβαια. Γιατί είμαι αυτό που είμαι?
0: Ναι.
1: Από τι φτιάχτηκα?
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά ξέρουμε ότι υπάρχει μια κληρονομικότητα, το DNA που λέμε, τα άλλα.
0: Ναι.
1: Τι είναι τα άλλα? Είναι πολλά πράγματα, προφανώς, mm-hmm. έτσι. Είναι το σπίτι που μεγαλώσαμε, η οικογένεια, οι γονείς μας, ο τόπος που μεγαλώσαμε, έτσι, το
0: ναι.
1: φαγητό που φάγαμε, τα φυτά που μυρίσαμε. Είναι τα βιβλία που διαβάσαμε,
0: mm-hmm.
1: το σχολείο που πήγαμε,
0: ναι.
1: οι δασκαλοί μας. Είναι οι ταινίες που είδαμε,
0: mm-hmm.
1: είναι οι φίλοι μας, είναι η σύντροφή μας, mm-hmm. η ερωτική μας σύντροφή.
0: Ναι.
1: Είναι τόσα πολλά πράγματα. Και όταν έχεις κάποιο χρόνο, και εγώ είχα αυτό το τελευταίο καιρό κάποιο χρόνο, ξαφνικά γυρίζεις πίσω, πίσω στο χρόνο
0: ναι.
1: και ανακαλύπτεις ότι αυτό που βλέπεις πίσω στο χρόνο είναι μόνο εικόνες.
0: Ναι.
1: Αυτές τις εικόνες όταν εμείς σε μια παρέα mm-hmm. λέμε,
0: ναι, ναι,
1: λέει
0: ναι.
1: ένας πήγα ένα ταξίδι εκεί και σε λες, α, και εγώ ένα ταξίδι εκεί. Αυτές τις εικόνες κάνουμε ιστορίες
0: mm.
1: και αφηγούμαστε.
0: Ναι.
1: Αυτή η διαδικασία λοιπόν του εγκεφάλου με απασχόλησε.
0: Ναι.
1: Πρώτα-πρώτα, τι έχει κρατήσει από τη μνήμη μας ο εγκέφαλος?
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν έχει κρατήσει, είμαι 80 και έτσι, τα πάντα, γιατί θα τρελνόταν ο καημένος, δεν θα μπορούσε ναι. να θυμηθεί
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γιατί έχει επιλέξει αυτά τα γεγονότα? Ας πούμε, λέω μαζί με την αδερφή μου το ίδιο γεγονός και η αδερφή μου θυμάται άλλα πράγματα και εγώ ξεχνάω, δεν καταλαβαίνω πώς θυμάται κάποια πράγματα που εγώ δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η διαδικασία του εγκεφάλου και επίσης η διαφοροποίηση που υπάρχει
0: ναι.
1: όταν λέμε την ίδια ιστορία, όπου κάποιες φορές τη λέμε λίγο διαφορετικά,
0: mm.
1: Κρύβουμε κάποια, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: αυτά που είναι ενοχλητικά, που σημαίνει ότι κάθε φορά λέμε την ίδια ιστορία μένα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τη λέμε με το τώρα μας.
0: Άρα τελικά θυμόμαστε το γεγονός, την ιστορία ή αυτό που ανασύραμε την τελευταία φορά?
1: Αυτό που θυμόμαστε είναι
0: ναι.
1: αυτό που ανασύρουμε. Α, δεν ξέρω,
0: ναι.
1: γιατί μπορεί σε μια άλλη αφήγηση να βγάλεις και άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως λέει ο Προύστ.
0: Mm.
1: Έτσι. Και όταν αναθυμούμε, επινοώ.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν το θέατρο δεν επιτρέπει επινόηση,
0: mm-hmm.
1: εμείς πρέπει να πούμε τα λόγια του συγγραφέα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πειρασμός να πεις κάποιες ιστορίες από τον εαυτό σου και πολύ πολύ δύσκολο. Αναρωτήθηκα λοιπόν, μια και δεν δούλευα, μια και υπάρχει ένας μικρός χώρος 50 ατόμων, γιατί έχει σημασία και ο τόπος που κάνεις μια δουλειά είναι τρόπος.
0: Παίζει τόσο μεγάλο ρόλο δηλαδή.
1: Ναι, αλλιώς είναι σαν μια μεγάλη αίθουσα. Αλλά άμα θες να μιλήσεις για ιστορίες δικές σου,
0: ναι.
1: Νιώθεις ότι θα ήθελες να είσαι πιο κοντά. Για να μην μπεις πολύ, πολύ στην αντίληψη ότι παίζω ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά όταν ένας άνθρωπος είναι πάνω σε μια σκηνή
0: ναι.
1: ή οπουδήποτε και μιλάει και οι άλλοι τον ακούνε,
0: ναι.
1: Παίζει ένα ρόλο.
0: Παίζει κάποιο. Ένα ρόλο. Δεν είναι μια, δεν θα μπορούσε να είναι μια αφήγηση μόνο. Γιατί δεν ξέρω τι είναι το Μιλία. Έτσι δεν είναι ο τίτλος?
1: Ναι. Ναι, μία αφήγηση είναι όλο.
0: Είναι μία αφήγηση. Αλλά λέτε εσείς ότι είναι και ρόλος. Εννοείστε εσείς.
1: Ναι,
0: ναι,
1: αλλά παίζω το ρόλο του εαυτού μου.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να παίξω το ρόλο του εαυτού μου.
0: Mm-hmm.
1: Και να είμαι γνήσια ο εαυτός μου.
0: Ναι.
1: Γιατί η συνθήκη, έτσι, όπως το να είναι συνθήκη ότι εγώ κάνω μια συνέντευξη,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: και να
0: ναι,
1: το κάνουμε,
0: ναι, ναι.
1: Η συνθήκη είναι παράσταση.
0: Mm.
1: Που σημαίνει επικοινωνία μέσα από το δικό μου, από τη δική μου τη μνήμη, τη δική μου την αφήγηση, αλλά είναι και μία ηθοποιός και άλλα και το κοινό.
0: Άρα θα έπρεπε ο σκηνοθέτης να σας υποδείξει έναν τρόπο να παίξετε τον εαυτό σας.
1: Εκεί πρέπει να με βοηθήσει.
0: Εκεί. Ναι. Να μην ξεφύγετε, να είστε ο εαυτός σας.
1: Να είμαι ο εαυτός.
0: Να είστε ο εαυτός σας όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Γιατί και αυτό έχει μια διαφορά. Τι είστε εσείς εσωτερικά, πώς καταλαβαίνετε εσείς τον εαυτό σας και πώς σας βλέπουμε εμείς.

0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Αυτή την ώρα η κοινωνία μας είναι άτομα απομονωμένα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την επικοινωνία, να μιλήσουμε για τους εαυτούς μας, να πούμε ιστορίες από τα παλιά, όπως γινόταν σε μια γειτονιά, ούτε ακόμα στην οικογένεια, ούτε ακόμα σε ένα σαλόνι.
1: Σωστά. Δεν υπάρχει το σαλόνι. Υπάρχει ο καθένας το κινητό του.
0: Ο καθένας είναι μόνος του.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτή την έννοια, και επειδή βλέπω ότι παρόλο που αντιμετωπίζεται πολλές φορές και άσχημα αρνητικά όταν κάποιος πει μια εμπειρία του, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι με απασχόλησε σε αυτό. Είπα, εάν αυτά που θα πω εγώ, που έχω ζήσει και που θεωρώ σημαντικά, δεν είναι μόνο ατομικά, αλλά αφορούν και άλλους ανθρώπους στο σύνολο, και αν μπορέσω να πω σε αυτό τη σύνδεση του ατομικού μου με το γενικότερο, με τα γενικότερα γεγονότα της εποχής, γιατί εγώ την εποχή εκείνη λειτουργήσα έτσι, τι με επηρέασε, αυτό μπορεί να είναι, και λίγο χρήσιμο, θα
1: έλεγα. Είναι όλη η αξία του να είναι κάποιος αναγνωρίσιμος, δεν θα πω διάσημος, γιατί μπορεί κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος, πάρα πάρα πολύ διάσημος, αλλά είναι και ο λόγος που κάνουμε και αυτά τα talk show, δηλαδή ότι κάποιος κάτι βλέπει που λέτε, και όσο πιο ειλικρινής είστε, θα το καταλάβει, θα καταλάβει την ειλικρίνεια της συζήτησης και κάπου θα ταυτιστεί και θα αισθανθεί καλά που μπορεί να έχει περάσει κάτι που περάσατε εσείς.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει πολύ, πολύ ανθρωποφαγία, ειδικά στα social media, εμείς το αντιμετωπίζουμε πολύ αυτό οι δημοσιογράφοι, κανείς δεν μιλάει για τίποτα. Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι ότι αν εξομολογηθούν κάτι, αν θυμηθούν κάτι ή αν αφηγηθούν, ότι θα τους ξεσκίσουν την επόμενη μέρα στους τίτλους και τελικά το νόημα θα είναι διαφορετικό. Οπότε αυτό που κάνετε είναι ενδεχομένως αυτό που χρειαζόμαστε και δεν κάνει κανείς. Γιατί το κάνετε με τους δικούς σας όρους την παράσταση. Δεν μπορεί κανείς να απομονώσει μια τάκα για να τη χρησιμοποιήσει σκανδαλοθυρικά, γιατί το λέτε μόνοι σας.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να χρησιμοποιήσω ότι είπα αυτό, είπα το άλλο. Το άλλο, γιατί το θέατρο είναι δημόσιος χώρος.
1: Είναι δημόσιος χώρος.
0: Και ο καθένας μπορεί να μπει μέσα να παρακολουθήσει την παράσταση, ακόμα και ο εχθρός σου. Αφού πληρώνει ένα εισιτήριο, θα έρθει μέσα και μπορεί ακόμα και να με διακόψει κάποια στιγμή την ώρα που μιλάω μόνη μου και να πει αυτό που λες δεν είναι έτσι.
1: Τα σκεφτήκατε όλα αυτά. Είχατε αυτούς τους συνδυασμούς ότι μπορεί και κάποιος να μου πει δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες.
0: Ναι, το σκέφτηκα. Αλλά δεν θα είχα πρόβλημα νομίζω να απαντήσω. Το πρόβλημα θα είχα να με βγάλει από το ροή του. Μην τα χάσω και από τη ροή του λόγου.
1: Αυτό το λέτε για το πολιτικό κομμάτι της διοίκησης, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να σας πει κάτι. Εικάζω, δεν έχω δει την παράσταση. Έτσι, καθόλου θα θέλω.
0: Μα δεν έγινε ακόμα.
1: Θέλω πολύ να
0: την δω. Ξεκινάμε στις 25 Απριλίου.
1: Στις 25 Απριλίου ξεκινάτε. Ότι εκεί που σηκώνει η συζήτηση το πράγμα είναι ίσως η πολιτική. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα δεν μπορεί κανείς να σας πει όχι, δεν το έζησες έτσι, το έζησες αλλιώς.
0: Όχι, αλλά μπορεί κάποιος να πει και τι μας ενδιαφέρουν τώρα εμάς αυτά που μας λες. Σιγά. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Όταν ανασύρεις μνήμες, ξαφνικά θυμάσαι κάποιες γεγονότα τα οποία είναι εντελώς ασήμαντα.
1: Ναι.
0: Και όταν αφηγείσαι, παραλείπεις κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα από τη ζωή σου. Mm-hmm. Και λες κάποια άλλα. Και μετά, και αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο, προσπαθείς να ερμηνεύσεις αυτά τα μικρά γεγονότα. Λες να με επηρέασαν. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το έχω βάλει.
1: Ή γιατί είχαν σημασία τελικά αυτά τα μικρά, έτσι. Και δεν είχαν
0: άλλα. Το τι δημιουργείται στους ανθρώπους από τα πολύ μικρά πράγματα. Μόνο κάποιοι ειδικοί επιστήμονες θα μπορούσαν να το βρούνε με αναλύσεις κλπ. Και δεν σε έχουν και αποσχολήσει και ποτέ.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ένα μικρό παράδειγμα που δεν το έχω βάλει, αλλά η κοπέλα με την οποία συνεργάζομαι που με βοηθάει να στηθεί η παράσταση, γιατί δεν πρόκειται για σκηνοθεσία, πρόκειται για επιμέλεια στην πραγματικότητα, μου είπε να το βάλουμε. Είχα παραλείψει. Αναρωτιόμουν πώς εγώ πολιτικοποιήθηκα κάποια στιγμή τόσο έτσι περίεργα από τις ταινίες, που δεν ήμουν αδιάφορη, από ένα σπίτι που δεν ήταν πολύ πολιτικοποιημένο. Τουλάχιστον δεν μιλάγαμε ποτέ για πολιτική. Τα παιδιά ήταν μακριά από τα παιδιά από την πολιτική. Τα παιδιά είναι μόνο να διαβάζουν, μόνο να πάνε στο πανεπιστήμιο. Όχι ότι μας τα απαγορεύανε.
1: Αλλά δεν ήταν πολιτικοποιημένο
0: δεν ήταν
1: το σπίτι.
0: Έτσι. Και ξαφνικά είπα πώς έγινε. Βρήκα λοιπόν διάφορα πικρά γεγονότα, ένα-ένα-ένα. Και μετά θυμήθηκα ότι εγώ δούλευα σαν τρελή στον αντιμοναρχικό αγώνα.
1: Ναι.
0: Επειδή για να γράψω

0: εγώ είμαι και λίγο τεμπέλα. Ηθοποιοί είμαστε λίγο τεμπέλητες, έτσι. Και μου αρέσει που είμαι τεμπέλη. Κοίταξε, εγώ έγινα καλλιτέχνης, λέω, για να μπορώ να, άμα θέλω, να απολαμβάνω την απραξία που είναι απαραίτητη στους καλλιτέχνες. Μιλώντας λοιπόν, είπα να πάρω ένα πολύ κατάλληλο παιδί, τον Γιώργο τον Αγγελίδη, γιατί θα με παρακινούσε να το γράψουμε αυτό, έτσι. Και ο διάλογος πάντα βοηθάει και ένας άλλος άνθρωπος. Και κάποια στιγμή του λέω, αχ, να πω για την αντιμοναρχικό αγώνα.
1: Ναι.
0: Διαπίστωσα ότι δεν ήξερε τίποτα για τον αντιμοναρχικό αγώνα.
1: Ναι.
0: Γιατί το κοντινό παρελθόν είναι ήδη το ξέρουν.
1: Όχι.
0: Και μάλιστα και όταν βάζω την εγγονή μου ότι στα λέω για να τα γράψει στο κομπιούτερ, γιατί μου αρέσει να μιλάω, και επειδή είναι προφορικός ο λόγος αυτό, άμα πας να το γράψεις, γίνεται αλλιώς. Έτσι. Οπότε το λέω, ότι το αφηγούμε. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί τουλάχιστον μαθαίνει η εγγονή μου πράγματα για μένα, που δεν τα ξέρε. Τότε ανακαλύπτω μικρολεπτομέρειες, θα σου πω, και ανακάλυψα. Γιατί εγώ ήμουν τόσο πολύ. Καλά, ότι οι γονείς μου ήταν αντιμοναρχικοί, δεν θέλαν το βασιλιά.
1: Ναι.
0: Αλλά έφτανε αυτό τώρα για να πάω εγώ γνωστή.
1: Και με τέτοια μαχητικότητα, γιατί ήταν πολύ έντονο στοιχείο σε εσάς.
0: Πάρα πολύ έντονο στοιχείο.
1: Δεν ήταν ότι ήσασταν μία ήρεμη, πολιτικοποιημένη.
0: Όχι, εγώ όταν έπαιρνα στον αγώνα,
1: έπαιρνα. Πολύ, θυμάμαι, μα σας έχω εγώ την εικόνα στη Βουλή. Οι δικές μου εικόνες που έχω από εσάς είναι στη Βουλή να τσακώνεστε.
0: Εγώ σήκωνα τα μανίδια κανονικά, δεν είχε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Πώς προέκυψε αυτό?
0: Λοιπόν, μου ήρθε μία μνήμη ότι όταν ήμουν παιδί είχα μία θεία μοδίστρα. Η οποία είχε έρθει σε ένα ατελιέ στην Αθήνα και δούλεψε για πολύ λίγο διάστημα και κατέβηκε στην Αμαλιάδα να μας ράψει. Και εμένα μου έραψε κάτι μακριά φουστάνια, για τα οποία έλεγε ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί έτσι τα φορούσαν οι πριγκίπισσες, η Σοφία και η Ειρήνη.
1: Oh.
0: Και εμένα τα παιδιά με κοροϊδεύανε.
1: Οπότε...
0: λοιπόν, λες... Πέρα από το κλίμα της εποχής.
1: Της εποχής, ναι.
0: Πέρα από τους φίλους, τις γνωριμίες και όλα αυτά... που και πέρα από το δικό μου προσωπικό πιστεύω, πέρα από τους γονείς μου που δεν θέλουν να ακούσουν για βασιλιά.
1: Και τις καταβολές σας, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι. Λες να έπαιξε ρόλο, γιατί με έπιασε πραγματικά μια μανία την εποχή εκείνη, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λες να έπαιξε μέσα μου.
1: Ότι
0: και αυτός ο θυμός, αυτή η ντροπή που ένιωσα
1: για το μακρύ φουστάνι.
0: Για το μακρύ φουστάνι.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς συνδέεται το ατομικό με το γενικό.
1: Ναι.
0: Τι σε κάνει. Επίσης με απασχολούσε πάρα πολύ οι
1: συνήθως
0: συμπτώσεις.
1: Αυτά οι άνθρωποι δεν τα λένε. Λένε ότι ήμουν πάντα πολιτικοποιημένος και δεν μπορούσα και έβραζε μέσα μου το δίκιο. Αλλά το ότι εσείς... Γιατί έχει και ένα χιούμορ αυτό που λέτε. Ότι είχατε το θάρρος να πείτε ότι πρέπει να με εκνεύριζαν και τα μικρά, μακριά φουστάνια. έχει ένα ωραίο...
0: Κοίταξε να δεις, ας πούμε, νομίζω ότι έχει χιούμορ. Κοίταξε, αυτή η αφήγηση, αν δεν γίνει με χιούμορ, έτσι δεν στέκεται. Γιατί το σημαντικό είναι να... που δεν το έχουμε και πολύ εμείς οι Έλληνες. Αυτός ο σαρκασμός είναι ένα βήμα αυτογνωσίας. Αυτή λοιπόν η σύνδεση και κυρίως οι συμπτώσεις, τα σήματα που σου στέλνονται από κάπου, έτσι και λες πάλι μπροστά στην κυρία Νέγκα έπεσα. Πώς γίνεται, βρε παιδί μου, κάθε φορά να τη βλέπω μπροστά μου. Αυτά όλα, επειδή με απασχολήσαν, είπα δεν τα κάνω ένα μονόλογο. Είναι μόδα οι μονόλογοι, δεν κοστίζουν και πολλά λεφτά. Έτσι, ένα χώρο, λίγο φως. Μπορώ να τον έχω στη βαλίτσα μου και να τον κουβαλάω όπου θέλω. Πολύ σημαντικό πράγμα για τον ηθοποιό. Ξέρεις, πάντα θαύμαζα τους καλλιτέχνες οι οποίοι, ας πούμε, έναν μουσικό παίρνει την κιθάρα του, βγαίνει στον δρόμο, πάει, ταξιδεύει σε όλη τη γη.
1: Yeah.
0: Είχα έναν φίλο νορβηγό ζωγράφο, είχε εδώ πέρα στο τσεπάκι του 5 μολύβια.
1: Yeah.
0: Μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου και ζωγράφιζε. Και έλεγα, τι ωραία, εγώ για να δουλέψω σαν καλλιτέχνης πρέπει να έχω χώρο, θίασο, κείμενο, φωτιστές, ενδυματολόγους.
1: Να μιλάτε τη γλώσσα του.
0: Ναι. Ενδυματολόγους, σκηνοθέτη, βοηθό σκηνοθέτη, παραγωγό. Οπότε εδώ... Νιώθω μια μεγάλη ελευθερία.
1: Μια μεγάλη ανεξαρτησία. Θα μπορούσατε να γράψετε. Τώρα μου είπατε για το πολιτικό, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια κομμάτια. Πριν από 30 χρόνια αυτό το μονόλογο. Πριν από 30 χρόνια πήγαινα στην Εμιλία Ψηλάντη και της έλεγα πώς είσαι κομμουνίστρια, γιατί σε εκνευρίζαν και τα μακριά φουστάνια. Νομίζω θα με έβριζε, αν σας έχω ψυχολογήσει καλά.
0: Μπορεί να αναρωτιόμουν, να ξέρεις εκείνη την ώρα, πώς ας πούμε εγώ ενεργοποιήθηκα σε κάποια πράγματα. Αλλά δεν θα έλεγα, δεν θα με απασχολούσε να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, το γιατί και το πώς, αν και μέσα σου ξέρεις κάπως.
1: Τη βαθύτερη ψυχαναλυτική,
0: ξέρεις,
1: ας πούμε.
0: Ξέρεις κάπως. Ξέρεις τι είναι αυτό. Ναι. Γιατί τι είναι. Είναι οι εποχές, είναι οι άνθρωποι, είναι οι προσωπικές σου ανάγκες. Mm. Εγώ πάντα μένω στην προσωπική ανάγκη. Δηλαδή όταν, και νομίζω ότι πρέπει όλοι, όταν κάνεις κάτι, δεν είναι για κάνεις κάτι για τον άλλον και θα το κάνεις, γιατί καλύπτεις μία πάντα μία προσωπική σου ανάγκη.
1: Ναι, τώρα διαλύσατε την ιδεολογία σας όμως. Ναι. Γιατί τώρα εσείς που στο κουκουέ χρόνια και αυτά, συνήθως οι άνθρωποι με αυτή την ιδεολογία λένε το κάνω για τους άλλους.
0: Όχι, δεν το, κανείς δεν το κάνει για τους άλλους. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κοίταξε, όταν λέω ας πούμε, εκεί ότι ξεκινάγαμε με ένα θάρρος και ενθουσιασμό να αλλάξουμε, να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου και να αλλάξουμε τον κόσμο, ναι, πραγματικά, ναι, αλλά αυτή η ορμή, αυτό το ότι δίνεις το χρόνο σου όλο και τον εαυτό σου, είναι προσωπική σου ανάγκη. Ναι. Δεν γίνεται έξι μέσα πρωί έτσι πάρα πολύ λογικά και λες εγώ τώρα, ας πούμε, έτσι, πρέπει να αναλώσω τόσο χρόνο για το σπίτι μου, τόσο για τη δουλειά μου και τόσο... αυτά είναι αργότερα. Λες, ας κάνω και κάτι, ας πούμε. Mm-hmm. Όχι, αυτές οι εποχές έδινες τον εαυτό σου όλο, ήταν προσωπική ανάγκη.
1: Ναι. Ποιο κομμάτι της ζωής σας ήταν δυσκολότερο να βάλετε σε αυτό το μονόλογο? Δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα, είναι όλη σας η ζωή ή είναι ένα μέρος?
0: Κοίταξε, είμαι 84 χρόνων ακριβώς.
1: Ναι. Να τα χιλιάσετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να είστε πάντα έτσι όμορφοι και λαμπεροί. Γιατί λέγανε και από το κοντρόλ ότι... Σας το είχα πει και την άλλη φορά που ήσασταν εδώ, ότι είναι εκθαμβωτική όμορφια.
0: Θέλω 84 χρόνια να αφηγηθώ τη ζωή μου. Πώς θα την αφηγηθώ?
1: Ναι.
0: Άρα γίνονται αυτομάτως κάποιες μικρές επιλογές.
1: Ναι.
0: Κάποιων πραγμάτων τα οποία είναι... Περνάνε διάφορα κομμάτια της ζωής σου, όπως ενήργησες. Κάποιοι άνθρωποι, άλλα σημαντικά, όπως σου είπα, και άλλα που μοιάζουν ασήμαντα, αλλά τίποτα δεν είναι ασήμαντο στη ζωή των ανθρώπων. Πώς έγινε οι επιλογές? Οι επιλογές ήρθαν αυτόματα, με αυτό που λέμε εμείς στο θέατρο συνειρμή. Πώς πας από το ένα θέμα στο άλλο.
1: Ναι.
0: Προφανώς είχαν διαχειριστώ λογικά, και τώρα που το βλέπω, ορισμένα θέματα. Ας πούμε, έπρεπε να αναφερθώ σε 2-3 καλλιτέχνες. Έπρεπε να πω και κάποια πράγματα που ήταν και λίγο αστεία, έτσι, περίπου ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, γιατί όταν μιλάς μια μισή ώρα, ο άνθρωπος θα θέλει να... δεν θα είναι όλα σοβαρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μιλήσεις για πράγματα που σε απασχόλησαν, ακόμα και θεωρητικά. Τι είναι για σένα η ελευθερία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πεις και κάτι για τα πιο οδυνηρά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει αυτό που θα... ξέρεις, είναι περίεργο. Πόσο όταν γυρίζουμε στο χρόνο, τι σημασία έχουν τα παιδικά μας χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βλέπεις ότι εκεί υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θες να πεις, πόσο έρχεσαι πιο κοντά στο εδώ. Τα άλλα είναι, τα συμπυκνώνεις λίγο, συμπιέζονται όλα.
1: Και είναι,
0: τα υπόλοιπα.
1: Είναι πιο σημαντικά τα παιδικά χρόνια?
0: Σε μένα, όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Γυρίζοντας πίσω, γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί ξέρεις, αυτό με οδηγεί σε μια αυτογνωσία. Δηλαδή,
1: ναι,
0: κοίταξε, βλέπω τα πιο σημαντικά χρόνια είναι εκεί που βγάζεις το σχολείο και περνάς γύρω στα 30-35, τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά.
1: Ναι.
0: Γιατί η δική μου γενιά τότε έχει πάρα πολλά πυκνά γεγονότα πολιτικά, καταρχήν. Έτσι.
1: Ναι.
0: είναι, ας πούμε, το 1-1-4 και το
1: 15%. Άλλαζε ο
0: στους δρόμους της Αθήνας, έτσι.
1: Κόσμος, ναι.
0: Είναι ο Χατζηδάκης, Θεοδωράκης στο Θέατρο Κεντρικών. Είναι το Μάης το 68. Είναι το χιπικό κίνημα.
1: Ναι.
0: Συγχρόνως είναι ότι έρχεται η οικογένειά μου στην Αθήνα, όπως ζούμε στην Αθήνα. Ξέρεις τι έπαθα. Έπαθα ναι. το εξής. Προσπαθούσα να θυμηθώ. Όταν ήρθαμε στην Αθήνα και κοιμόμασταν όλοι σχεδόν σε δύο δωμάτια, και πολλοί, που κοιμόμασταν και δεν μπορούσα να βρω καμία εικόνα.
1: Του πω, και πώς ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν βρίσκω εικόνα καθόλου.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθήσω...
1: Αλλά θυμόσασταν ότι αυτό ίσχυε. Ότι...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό κάνατε.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Μερικά πράγματα τα θυμάσαι μέσα από το έχουν διηγηθεί για σένα οι άλλοι και έχεις φτιάξει και τέτοιες εικόνες. Ιδίως όταν είσαι πολύ νέος, πολύ παιδί.
1: Πράγματα που δεν θυμόμασταν γιατί ήμασταν... θυμάστε όμως ναι. πώς τα λέγανε οι άλλοι για εσάς.
0: Μα πώς τα λέγανε οι άλλοι, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε εκεί ξαφνικά φτιάχνεις κι εσύ μια εικόνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει, αν διαβάσεις βέβαια. Η μνήμη είναι ένας αλγόριθμος, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: έτσι, ένας αλγόριθμος στον εγκέφαλο. Δεν ξέρουμε τι κρατάει
1: ναι.
0: και λειτουργεί ακούσια.
1: Ανακαλύψατε κομμάτια της ζωής σας που έχετε αποβάλει πολλά πράγματα που μπορεί ναι. να ήταν οδυνηρά για σας ή να ήταν μια εποχή που ζήσατε πολύ έντονη, ειδικά όταν είμαστε νέοι νομίζω ότι δεν κρατάμε
0: Κοίταξε,
1: πολλά.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που... Δεν θέλεις να τα αγγίξεις, έτσι. Και δεν μιλάω για τα πολύ πολύ βαριά, υπάρχουν και ενοχλήσεις που δεν θέλεις να
1: ναι.
0: θέλεις. Οι εικόνες που λες, όχι, όχι, αυτή δεν
1: ναι.
0: θέλω να τη δω.
1: Είπατε ότι θα τα διηγηθώ κι αυτά.
0: Ναι, ένα-δύο
1: ναι.
0: οφείλω.
1: Καμιά φορά ντρεπόμαστε και για κάποια κομμάτια της ζωής
0: ναι,
1: μας.
0: Φυσικά. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να τα πω όλα αυτά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Άρα είπατε...
0: Αλλά υπάρχουν κάνατε. Κάποια πράγματα που δεν μπορώ να μην αντιμετωπίσω, ας πούμε, κάποια σοβαρά θέματα της ζωής μας
1: ναι.
0: σε κάτι τέτοιο. Και ελπίζω να τα έχω χειριστεί με τρόπο... Ανακουφιστικό, θα έλεγα. Με ποια
1: για σας ή για τους άλλους. Μην απαντήσετε. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχουμε εδώ την Εμιλία Ιψηλάνη.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πλήρη ανατροπή στα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Πίεση στην Χαριλάου Τρικούπη, πάγωμα στη Κουμουνδούρου. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Διαρροές, σχόλια και αναρτήσεις για τη φωτογραφία που βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου. Συγκλονίζει η αδερφή της αδικοχαμένης γυναίκας στην Καλαμάτα. Είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Το δολοφονικό αμόκ του συζυγοκτόνου και τα σημάδια ετών της ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη το θύμα. Το απόγευμα, το τελευταίο αντίο στην 39χρονη. Αύριο η απολογία του δολοφόνου. Σε Αγρίνιο και Κοζάνη, νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ η οικονομική ζημιά. Ξαφνική ανάφλεξη στον κόλπο. Το Κουβέιτ καθυλώνει τα αεροπλάνα μετά το ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο. Σκηνές χάους με ένα νεκρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
4: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά Προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
5: Κουατβέρ, μην έγκφερ. Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Καλημέρα.
9: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
10: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
8: Δεν έχουμε ίντερνετ.
11: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
10: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
8: Κωστή.
10: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
8: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
10: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
12: Εκτροπή κλήσης.
8: Παρακαλώ.
10: Κρατήσου.
9: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
13: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η Εμιλία Ιψηλάντη είναι εδώ και μας διηγείται τα πράγματα που διηγείται και πώς το σκέφτηκε να την κάνει αυτή την παράσταση που λέγεται Εμιλία. Το λέω σωστά γιατί έχει μια παύλα.
0: Έχει AI. Που παραπέμπει βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και μετά με λατινικούς χαρακτήρες μιλιά, mm-hmm. που είναι η ομιλία.
1: Ναι.
0: Μία από τη γιαγιά μου, από τον μπαμπά μου, που δεν με καταλάβαινε τη λέξη, το όνομα Εμιλία, ναι. στο χωριό, με φώναζε μιλιά.
1: Μιλιά.
0: Και όλο αυτό μαζί μπορεί κανείς να το διαβάσει σαν το όνομά μου, Εμιλία.
1: Ναι. Είμαστε και τα ονόματά μας, δεν είμαστε. Είμαστε και λίγο τα ονόματά μας. Ή τα υποκοριστικά μας ενδεχομένως.
0: Είμαστε. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει μια έκφραση Εμίλης Λόγης. Mm-hmm. Που σημαίνει αυτή που παραπλανά με την ομιλία, όπως με γράφει. Όποιος θέλει να με κατηγορήσει.
1: Ναι, έλεγε,
0: έλεγε ότι παραπλανώ με την ομιλία. Ενώ εγώ νόμιζα ότι μιλάω πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Δεν παραπλανώ, νομίζω.
1: Ναι. Είναι όμως και. Το κάνουν οι πολιτικοί αυτό. Μπορεί κάποιος να κάνει πολιτική χωρίς να παραπλανά σε ένα βαθμό. κρατάω την κρυμάτσα.
0: Εγώ θα έλεγα ότι χωρίς να γοητεύει.
1: Χωρίς να γοητεύει. Χρειάζεται να
0: είναι γοητευτικός. Βέβαια, μέσα στη γοητεία υπάρχει και ένα στοιχείο παραπλάνησης.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί σε πείθει για πράγματα που ακόμα και αν είναι ουτοπικά.
1: Ναι. Είχατε την εντύπωση ποτέ ότι πρέπει να πείτε την ιστορία σας επειδή μπορεί να μην θέλατε να τη λέτε στις συνεντεύξεις ή να μην σας άρεσε ο τρόπος που διατυπωνόταν από άλλους? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που γράφουν ειδικά αυτοβιογραφίες θέλουν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, ναι, πολλές φορές. Ναι. Είχατε αυτή την ανάγκη?
0: Όχι, παρόλο που πολλές φορές όταν δίνει συνέντευξη, είσαι... μερικές φορές είσαι πάρα πολύ τυχερός που είναι εντάξει η συνέντευξη, σε αντιπροσωπεύει, ενώ μιλάω για, για τα γραπτά. Μερικές άλλες φορές λες, αχ, τι το ήθελα και το είπα, δεν κατάλαβε, δεν μεταδόθηκε ακριβώς και είναι στενάχωρο και είναι ένα πρόβλημα, γιατί θέλουμε πάντα να μην μας παρεξηγούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον να μην αλλάζουν αυτά που εμείς θεωρούμε ότι
1: οπότε είπατε και τώρα θα λυθούν και κάποιες παρεξηγήσεις, αν το πω το πράγμα. Δεν σας ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει, ναι. Γιατί αυτά που θέλω να χειριστώ δεν είναι αυτού το επίπεδο.
1: Ναι. Ναι. Στη δική σας ιστορία ζωής, αν την έλεγα σε κάποιον που δεν σας ήξερε καθόλου, ήταν από άλλη χώρα, θα έλεγε μια γυναίκα η οποία έκανε τη δουλειά που ήθελε, εξέφρασε αυτά που ήταν σημαντικά για αυτήν. Ήταν πάρα πολύ όμορφη, ήταν ταλαντούχα. Πολύ από απόσταση φαίνεται ότι είναι μια ζωή που τη ζήσατε όπως θέλατε και θέλετε. Και ξαφνικά σημαίνει ένα τραγικό γεγονός που δεν ταιριάζει με όλα τα άλλα. Ήταν αυτό που σας κινητοποίησε με κάποιο τρόπο ή θα το γράφατε το έργο έτσι κι αλλιώς? Ναι.
0: Μου πάρεις ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Νομίζω έπαιξε ένα ρόλο.
1: Έπαιξε ένα ρόλο.
0: Έπαιξε ένα ρόλο γιατί όταν ένα τέτοιο γεγονός σε προετοιμάζει για να φύγεις. Και όταν πέρα από την ηλικία, έτσι, που έτσι κι αλλιώς κι αυτή παίζει ένα ρόλο, και όταν βλέπεις ότι πρέπει να φύγεις, τότε θέλεις να επικοινωνήσεις με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Είπα προηγουμένως ότι θα ήθελα αυτό να είναι με έναν τρόπο ανακουφιστικό. Τι προσδοκώ, με ρωτάνε από αυτό. Εάν εγώ μεταδώσω μία μνήμη που η γυναίκα από κάτω θα πει «Α, το έχω ζήσει»
1: ναι.
0: ή «Καταλαβαίνω γιατί λέει». Αν δηλαδή αυτή, το μαγικό του θεάτρου ποιο είναι, η επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Επικοινωνούμε με τα λόγια ενός συγγραφέα και εκεί αναγνωρίζουμε πράγματα. Συγκινούμαστε, μας απασχολεί, γεννούνται επιθυμίες, απαλύνουμε το φοβό του θανάτου όταν ερχόμαστε επαφή με ένα έργο. Αν λοιπόν λειτουργήσει έτσι,
1: ναι.
0: αν μοιραστώ κάποια πράγματα που μπορεί να είναι πολύ δικά μου και αυτό το μοίρασμα είναι ένα δώρο και για μένα αλλά για κάποιον άλλον,
1: ναι.
0: Τότε φτάνει σε ένα υπέροχο σημείο.
1: Ναι. Το να πει κάποιος, να που και η Εμιλία Υψηλάντη έχει ζήσει κάτι τραγικό. Έχει ζήσει κάτι που μπορεί να έχω ζήσει κι εγώ και έχει πονέσει όπως έχω πονέσει εγώ. Γιατί η ζωή σας, αν διαλέξω ένα σημείο, ας πούμε, που τα πράγματα ήταν τραγικά, ήταν η απώλειά σας, η μεγάλη σας απώλεια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιος θα έλεγε ότι μια χαρά της πάνε τα πράγματα.
0: Σε κανέναν άνθρωπο δεν πάνε μια χαρά.
1: Σε κανέναν άνθρωπο δεν πάνε καλά. Και μερικές φορές, δεν ξέρω αν την έχετε κι εσείς αυτή την εντύπωση, νομίζουμε ότι υπάρχει μια ζυγαριά. Και ότι αν μας έχουν πάει καλά για κάποια χρόνια ή για κάποιες δεκαετίες, συμβαίνει κάτι τραγικό και λέμε, ναι, συνέβη γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλά. Και χρειάζεται μία δόση. Δεν ξέρω, το είχατε σκεφτεί αυτό ποτέ? Ότι συνέβη σε μένα γιατί μου ήρθαν καλά τα πράγματα κατά τα άλλα.
0: Κοίταξε, εγώ γενικά σαν άνθρωπος, γενικώς έβλεπα ότι είμαι λίγο παρατηρητής της ζωής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα έλεγα, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι καλλιτέχνης, θα ήθελα να είμαι φιλότεχνος περιηγητής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλειο,
1: ναι, ναι, τέλεια δουλειά.
0: Αλλά αυτό σημαίνει άλλες εποχές και χρήματα.
1: Ναι.
0: Στον εαυτό σου, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια γεγονότα, κάνεις κάποια κολπάκια, θα έλεγα.
1: Τι κόλπα κάνατε για να το ξεπεράσετε και να επιβιώσετε?
0: Καταρχήν δεν ξεπερνιούνται έτσι.
1: Δεν ξεπερνιούνται.
0: Και ο χρόνος τα κάνει τα πράγματα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Όμως, ξέρεις, όταν είσαι μεγάλη, υπάρχει διαφορά και σε ποια ηλικία σου
1: είσαι. Γιατί λέμε ότι ο χρόνος τα γιατρεύει όλα.
0: Όχι.
1: Δεν ισχύει.
0: Όχι. Να. Αυτό δεν ισχύει, ίσως για πολύ νέους, γιατί εξαρτάται και σε ποια ηλικία σε έχει βρει κάτι. Τότε λες, και νομίζω ότι αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Μήπως αυτό με έχει βοηθήσει να κατανοήσω πιο πολύ τα ανθρώπινα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο φόβος που όταν φύγεις από τη ζωή είναι μπάς και δεν έχεις καταλάβει.
1: Αλήθεια.
0: Μπάς και δεν έχεις ζήσει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχεις ζήσει πάρα πολύ έντονα πράγματα και λείπει. Να έχεις βουτήξει μέσα στη ζωή. Μέσα στη ζωή όταν βουτάς, βουτάς και στον πόνο. Και εκεί βλέπεις τον εαυτό σου, βλέπεις πράγματα. Είναι κρίμα που ο πολιτισμός μας δεν μας έχει κατάλληλα προετοιμάσει να μπορούμε να συνδέουμε και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι ζωή.
1: Ναι. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το θάνατο. Παλιά οι άνθρωποι...
0: Ναι. Ζούμε σε έναν τελείως διαφορετικό πολιτισμό.
1: Είχαν συνεχώς απώλειες οι άνθρωποι παλιά.
0: Και όχι μόνο αυτό, συνέδεαν τα δύο πράγματα, κατανοούσαν τη σύνδεση των δύο πραγμάτων αυτών και ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ενώ από όλες σχεδόν, όλες οι φιλοσοφικές σχολές, οι θρησκείες, έτσι. Σήμερα είναι αλλιώς.
1: Η εγγονή σας τώρα έχει την τύχη. Όλοι ξέρουμε ιστορίες των γιαγιάδων μας, αλλά εκείνη έγραψε και το κείμενο της
0: Ναι, της το υπαγόρευα, γιατί γράφει πιο γρήγορα από μένα και εγώ κυρίως θέλω να μιλήσω. Και,
1: πώς της φαινόταν όλο αυτό?
0: Τη ρώτησα να το πω στον κόσμο και μου είπε ναι.
1: Δεν είχε αντίρρηση σε κάποιο σημείο.
0: Όχι. Αντίθετα, μου είπε, τι ωραία, καταπληκτικά. Πες το, να το πεις.
1: Ήτανε δύσκολο. Δεν ξέρω καθόλου τι λέει. Πρέπει να διαφημίσουμε την παράσταση. Οπότε πρέπει να πούμε κάποια σημεία τα οποία θα τραβήξουν τους θεατές να τα δουν. Υπήρχαν σημεία με περισσότερο αλατοπίπερο που έπρεπε να τα διηγηθείτε και στην εγγονή που έγραφε. Αλλά και μετά που διστάσατε για αυτό το λόγο. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν οι ερωτικές σελίδες σε μια ζωή. Υπάρχουν τα πράγματα που μπορεί να γνωρίζετε για το θέατρο. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ή για ανθρώπους, ας πούμε, έτσι, κάποια πράγματα που θα κουβεντιαστούν κιόλας, ας πούμε, για, ας πούμε, λέμε, μικροκακοποιητικές, ας πούμε, έτσι, συμπεριφορές που τις χειριζόμασταν με κάποια και εμείς γυναίκες κολπάκια, ας πούμε, από κάποιους ανθρώπους που, γιατί ξέρεις πίσω όταν γυρίζεις, μερικά τα πράγματα βλέπεις και λίγο αστεία πια, χωρίς να έχουν τόσο πολύ βαρύνουσα
1: σημασία. Δεν υπήρχε κίνημα μητού τότε. Οι γυναίκες έπρεπε να βρίσκουν τρόπο να το αντιμετωπίζουν.
0: Ξέρεις τι βρίσκαμε, τι έβρισκα εγώ. Ό,τι συνέβαινε το έλεγα. Το λέγαμε μεταξύ μας. Οπότε πρώτα-πρώτα έχανε την βαρύτητά του, έτσι, που να μην το κουβαλάς.
1: Σας είχε ποτέ κάποιος, δεν θα πω κακοποίηση, αλλά φερθεί πάρα πολύ άσχημα που αισθανθήκατε την ανάγκη να το πείτε στους άλλους για να το...
0: Κοίταξε, εγώ όπως ξέρεις πολύ καλά έχω μιλήσει. Κυρίως, κοίταξε, αυτό που σε ενοχλεί πολύ, γιατί μια συμπεριφορά κακή, και το χειρότερο από όλα είναι η κακοποιητική συμπεριφορά όταν είσαι πάνω στη σκηνή από συνάδελφο πάνω στη σκηνή.
1: Πάνω στη σκηνή.
0: Πάνω στη σκηνή. Ναι. Γιατί σε αυτό δεν μπορείς να μηνθείς.
1: Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό οι θεατές.
0: Όχι.
1: Το καταλαβαίνετε εσείς.
0: Ναι, ιδίως όταν είσαι νέος και ο άλλος είναι μεγάλος και γνωστός ηθοποιός και δεν ξέρεις τι να κάνεις.
1: Το έχετε υποστεί αυτό από κάποιον μεγάλο και γνωστό ηθοποιό?
0: Ναι, το έχω υποστεί. Ναι.
1: Το λέτε μέσα στην παράσταση?
0: Όχι, γιατί ζουν τα παιδιά του.
1: Α, οκ.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Ένα σεβασμός στα παιδιά.
1: Που δεν φταίνε,
0: Αλλά κάποια άλλα πράγματα, εγώ τα έλεγα. Και ας πούμε, σε πολλές φορές βρισκόμαστε πολύ ηθοποί, τα αφηγούμασταν. Και ακούγαμε τι έλεγε και ο άλλος και ουσιαστικά διακομωδούσαμε λιγάκι και απαλή... όλη αυτή τη συμπεριφορά. Ξέραμε ότι ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Και είχαμε κάποιο τρόπο πια να έχουμε μια άμυνα.
1: Ναι.
0: Ομολογώ βέβαια ότι επειδή πολύ γρήγορα απέκτησα κάποιες άλλες ιδιότητες.
1: Πρέπει να σας φοβήθηκαν μετά.
0: Και από το στυλ μου. Ξέρεις, εύκολα κάποιος ούτε με φλερτάρανε, ούτε με, ναι. ούτε είχα τέτοιες σοβαρές συμπεριφορές. Πολλές φορές έβρισκα τα τελευταία χρόνια κάποιους καθηγητές πανεπιστημίου, σημαντικές προσωπικότητες. Μου λένε, αχ, ήμουν ερωτευμένος μαζί σας. Ναι. Λέω, μα γιατί δεν το λέγατε.
1: Γιατί?
0: Όχι, λέει, δεν μπορούσα να σας πλησιάσω, ήσασταν κάπως.
1: Ναι. Ναι,
0: πάντα έβγαζα μία εικόνα προς τα έξω, κάπως απόμακρη. Έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω ότι υπέφερα από αυτά. Εκείνο που με ενοχλούσε, να γυρίσω πίσω, το οποίο το ένιωσα μία-δύο φορές, μία από αυτές την περιγράφω, η προσπάθεια χειραγώγησης.
1: Δεν είναι δηλαδή σεξουαλική κακοποίηση, αλλά ότι εγώ...
0: Δεν είχα σεξουαλική ναι. κακοποίηση ποτέ πραγματικά. Δεν είχα τέτοιες βαριές
1: αλλά
0: ιστορίες.
1: Αλλά όταν λέτε χειραγώγηση, ότι εγώ θα σε βάλω εκεί που πρέπει να μπεις. Στη δουλειά ή γενικά.
0: Γενικά. Θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Όταν έφτασα να μιλήσω για τη χώρισα, δεν μου άρεσε έτσι, δεν έκανα ανάλυση για τη χώρισα, αλλά μετά είπα, τι με είχε ενοχλήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο πρώην άντρας μου, ήταν καταπληκτικό παιδί, ο πανέμορφο, καλός άνθρωπος, χωρίσαμε χωρίς να πειράξει ο ένας τον άλλον, είπαμε τα δεν κάνουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός άνθρωπος.
1: Τότε γιατί χωρίσατε.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν θα γίνεις παξινού. Δεν θα γίνεις παξινού.
1: Α, γιατί δεν ήθελε να γίνεται παξινού. Τι λογικό είναι, σύζυγος ήτανε.
0: Καλέ, τι θα πει αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για έναν σύζυγο
0: τι
1: να
0: θα πει αυτό.
1: Πολύ ταλαντούχο.
0: Δηλαδή, τι θα πει δεν θα γίνω παξινού. Πρώτα απ' όλα, ποιο το είπε ότι θέλω να γίνω παξινού.
1: Ένα
0: το
1: κρατούμε.
0: Εργαζόμενο, ηθοποιό ήθελα να γίνω. Δεύτερον, από πού και ω που. Αυτομάτως, κοίταξε, σου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα ένα μπαμπάκι, μια μαμά έλεγα, ο οποίο μου έλεγα. Ο πατέρα μου είναι 40 χρόνων και του είπα, αχ, κοίτα, θα έπρεπε να έχω μάθει χορό. Να γίνει χορεύτρια, μου λέει. Ναι. Λέω, μπαμπά, είμαι 40 χρόνων. Ό,τι θέλεις εσύ θα κάνεις, ό,τι θέλεις εσύ μπορείς να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα λοιπόν γονείς που με είχαν στα όπα-όπα.
1: Ναι.
0: Και όχι απλώς θα γίνω παξινού, θα γίνω, μου λέγαν, ξέρω εγώ, η Μερλή μου, οτιδήποτε, πάντα, αστροναύτης. Και αυτός μου έλεγε, δεν θα γίνω παξινού.
1: Α, είναι πολύ δύσκολο για τα κορίτσια που έχουν μεγαλώσει έτσι να μπουν σε σχέσεις.
0: Ναι, ξέρεις, εγώ ήμουν από παιδί εκπαιδευτικών, μέσα σε μια ασφάλεια, μέσα σε μια μικροαστική, θα έλεγα, θερμοκοιτίδα.
1: Ναι.
0: Και όταν βγαίνεις στον κόσμο, μένεις κατάπληκτος. Mm.
1: Γι' αυτό χωρίσατε.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό του είδους τη χειραγώγηση
0: όχι,
1: ήταν
0: όχι, και για πολλά πράγματα. Αλλά αυτό, ξέρεις πόσο άσχημα λειτουργεί υπογείως.
1: Ναι, πολύ. Το δεχόσασταν τότε για να του κάνετε. Υπήρξε εποχή πριν χαλάσουν οι σχέσεις σας που μπορεί να το δεχτήκατε. Γιατί και με αυτό
0: φυσικά.
1: Που λέτε τώρα ταυτίζονται πολλές γυναίκες.
0: Φυσικά.
1: Ταυτίζονται, ότι πολλές φορές εκείνη την ώρα που κάποιος πάει να μας χειραγωγήσει, δεν μπορεί να μας αγαπάει, να μας μισεί, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο λόγος. Πάμε με τα νερά του και χαμηλώνουμε λίγο το κεφάλι και έτσι συνεχίζεται το πράγμα.
0: Να σου πω γιατί.
1: Ναι.
0: Άμα είσαι ερωτευμένος,
1: ναι.
0: χάνεις ακόμα και το γούστο σου. δηλαδή, λες εμένα αυτό, δεν μου άρεσε. Mm. Και ξαφνικά, σου αρέσει.
1: Mm.
0: Είναι τόση πολύ η επιθυμία σου να είσαι με τον άλλον, που ξαφνικά υιοθετείς πράγματα από τον άλλον, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με σένα.
1: Mm.
0: Και όταν χωρίζεις, ξαναγυρίζεις τα ίσια σου, ξαναπάς αυτό που ήσουν και λες, μα εγώ αυτό δεν το ήθελα.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουνα αλλιώς. Και αυτό είναι, νομίζω ότι είναι με φυσική λειτουργία του έρωτα.
1: Είναι.
0: Και είναι και, και η μαγεία του έρωτα, ότι ξαφνικά, τι είναι ο έρωτας. Βγαίνεις από τον εαυτό σου.
1: Οι πιο όριμοι έρωτες και οι πιο όριμες σχέσεις το έχουν αυτό ή πάβουμε να επιθυμούμε να μοιάσουμε και ψάχνουμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν κοινά.
0: Κοίταξε, μιλάω τώρα για τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Στην πιο όριμη σχέση μου που μου ήρθε λίγο όταν πέρασε τη μέση ηλικία, την
1: ναι.
0: οποία την επεδίωξα κιόλας.
1: Ναι.
0: Ναι, σε πολλά πράγματα αφήνεις τον εαυτό σου. Δεν γίνεται άλλωστε να μην αφήσεις τον εαυτό σου και να μην πας με τον άλλον σε μερικά. Έχεις όμως άμεση αντίληψη
1: ναι.
0: του τι ακριβώς θυσιάζεις.
1: Mm.
0: Το κακό με εμάς τις γυναίκες, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι δεν το λέμε.
1: Γιατί δεν το λέμε? Γιατί
0: δεν το πολύ λέμε. Δηλαδή έρχεται ένας άντρας και λέει, εγώ δεν μ' αρέσει αυτό και για σένα το κάνω.
1: Mm.
0: Εμείς όμως δεν λέμε, και εμένα δεν μου αρέσει αυτό, δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει, να συμβαστούμε.
1: Mm.
0: Είμαστε λίγο δειλές σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπω και στον εαυτό μου που είμαι θαραλέα. Που ο άντρας μου λέει, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Και δεν συμφωνείτε και πολιτικά από όσο έχω διαβάσει.
0: Κοίταξε.
1: είναι πολύ στην άλλη πλευρά.
0: Από ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Οι ταμπέλες.
1: Οι
0: ταμπέλες δεν είναι πάντα σωστές.
1: Οι ταμπέλες δεν
0: Γιατί
1: είναι πάντα σωστές.
0: Γιατί στην ουσία, ναι. Έτσι, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε πολλά χρόνια, 30 και μαζί, μόνο με το Παλαιστινιακό ήμασταν έτοιμοι να αρπαχτούμε και εγώ συγκρατήθηκα. Άρχισε ο άντρας μου ο Στέλιος να μου αναλύει το πώς είναι τώρα η Αμερική, γιατί έχει ζήσει εκεί, τη διαφοροποίηση της Αμερικής για να καταλάβω κι εγώ που δεν καταλαβαίνω τη λειτουργία εκεί. Και κάπως ηρεμήσαμε.
1: Ναι, υπάρχει εξέλιξη βέβαια στο Παλαιστινιακό τώρα. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα μεταξύ σας.
0: Δεν το κουβεντιάζουμε.
1: Δεν το συζητάτε, το Παλαιστινιακό
0: τώρα, δεν τώρα δυστυχώς τα πράγματα... Κοίταξε τώρα, δυστυχώς... Λέω, δεν θέλω να ακούσω τι λέει ο Τραμπ. Δεν θέλω, γιατί νιώθω ότι με καταστρέφει. Με καταστρέφει. Καταστρέφει το είναι μου. Ξέρεις, αυτή η καταστροφή που μας γίνεται τώρα πρέπει να... Τουλάχιστον όσο μπορούμε ατομικά να αντισταθούμε. Γιατί... δεν είναι εύκολο αυτή η καταστροφή να ξαναβρούμε τα παλιά. Ναι. Ο λόγος αυτός, ο λόγος του και μόνο που εκφέρει, μας καταστρέφει. Μας διαλύει. Δηλαδή κάνει μια καταστροφή, όχι μόνο ότι γιατί σκοτώνει ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Σκοτώνει το είναι μας, την ύπαρξή μας.
1: Και αυτό που θεωρούμε αποδεκτό. Και αυτό που θεωρούμε αποδεκτό. Γιατί τώρα περνάνε πράγματα που δεν περνάγανε παλιά. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα προβλήματα με τον Τραμπ. Αφήνω όμως τον Τραμπ και επιστρέφω σε εσάς. Οι έρωτες είναι μεγάλο κεφάλαιο της παράστασης.
0: Όχι, γιατί ξέρεις πολύ καλά. Οι έρωτες δεν τους αφηγήσαι. Τους ζεις.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μπορεί να αφηγηθείς είναι γιατί τσακώθηκες, ας πούμε, στο τέλος και πώς έφυγες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι να αφηγηθείς από έναν έρωτα. Mm-hmm. Ο έρωτας είναι ο έρωτας.
1: Ναι.
0: Το μόνο που μπορείς να αφηγηθείς είναι. Την πορεία των ερώτων. Πώς δηλαδή κάθε φορά για να θεραπεύσεις ένα πληγωμένο έρωτα, να πεις αυτό, πήγαινες πάλι. Αυτομάτως τουλάχιστον εγώ.
1: Έτσι, ναι.
0: Βούταγα έναν άλλον.
1: Για να
0: θεραπεύσω το παλιό και τελικά ο άλλος ήταν ο πιο ακατάλληλος. Πιο ακατάλληλος και από το προηγούμενο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτή η επιθυμία, την οποία. Στην εποχή μου υπήρχε, νομίζω, ακόμα πιο έντονη. Δεν ξέρω, σήμερα τα παιδιά. Ζουν με άλλους ρυθμούς, τελείως διαφορετικά. Εμείς όμως στην εποχή εκείνη υπήρχε ένας γενικός ερωτισμός στην ατμόσφαιρα. Και είναι, ξέρεις, αυτό που μου λείπει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια αυτό τόσο πολύ.
0: Υπήρχε δηλαδή στον αέρα, βρε παιδί μου. Ξέρεις που είχε σχέση και με την πολιτική και με τους αγώνες. Ακόμα και όταν δεν υπήρχε εξωτερικά η πολιτική. Ας πούμε τώρα θυμήθηκα ξαφνικά που στη διάρκεια της Χούντας. Εγώ πέρα από το ότι πήγα στο Παρίσι και συνάντησα το Θεοδωράκη, δεν είχα κάνει καμία ενέργεια.
1: Ναι.
0: Δεν ανήκα σε καμία οργάνωση. Είχαμε όμως μια κατάσταση περίεργη. Υπήρχε ένας βιβλιοπόλης με μια τεράστια τσάντα, ο οποίος ερχόταν στα θέατρα και έφερνε βιβλία, αλλά ερχόταν και στα σπίτια μας.
1: Ναι.
0: Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος αριστερός, ο οποίος... Έβλεπε το βαθμό της ριζοσπαστικοποίησής σου και αναλόγως σου πλάσαρε και τα βιβλία. Αυτός ο βιβλιοπόλης, τον οποίο θα πάρω τώρα για να την αφηγηθώ αυτή την ιστορία, έχει ενδιαφέρον και για το κοινό, να θυμηθώ το όνομά του, τον λέω τώρα και μου λένε, ναι, και στα δικά μας θέατρα ερχότανε, το λέω σε νεότερους ηθοποιούς, ήταν μια μυστική επικοινωνία, έτσι όπως αυτές οι σύραγγες που είχε κάτω από το Παλαιστινιακό έδαφος, μεταξύ ανθρώπων που ήξερα ότι και αυτός διαβάζει Βίλχεμ Ράιχ, και αυτός διαβάζει Έριχ Φρόμ. Έτσι. Και φτιαχνόταν και ένα δίκτυο που είχε στοιχεία ερωτισμού μέσα από όλη αυτή την επικοινωνία. Αυτός ο ερωτισμός έπρεπε κάπου να διοχετευθεί.
1: Ναι, σωστά.
0: Σε ατομικό επίπεδο. Οπότε οι έρωτες ήταν χήμα.
1: Ήταν χήμα.
0: Χήμα.
1: Κλείνουμε σιγά σιγά την συνέντευξη. Θα έρθω να τη δω την παράσταση. Πού θα εντυπωσιαστώ πάρα πολύ και θα μείνω με το στόμα ανοιχτό. Τι δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να οδηγήσετε σε αυτή την παράσταση και το οδηγήσετε.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να εντυπωσιαστείς.
1: Θα εντυπωσιαστώ έτσι κι αλλιώς.
0: Θέλω να βγεις χαμογελώντας.
1: Ναι.
0: Θέλω να βγεις όπως θέλουν να βγαίνουν οι ηθοποιοί από το θέατρο. Να βγεις έτσι με μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Και να νιώσεις βγαίνοντας στον δρόμο ότι πατάς λίγο πιο πάνω από το έδαφος και να θέλεις να πας κάπου, να πεις ένα ποτό και να μιλήσεις με φίλους.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από ένα γεγονός που θα ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και την κουβέντα.
0: Μ' αρέσει πολύ να μιλάω μαζί σου.
1: Και εμένα πολύ. Και θα έρθω να δω την παράσταση. Να πούμε λοιπόν πού μπορεί κάποιος να έρθει να τη δει.
0: Στο Θέατρο Αργό από τις 25 Απριλίου, Σάββατο και Κυριακή θα παίξουμε καταρχήν.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο στις 9 το βράδυ, την Κυριακή στις 8 γιατί ακόμα έχει φως.
1: Mm-hmm.
0: Για μέχρι αρχές του, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό για απόψε ήταν το καλύτερα αργά. Ελπίζω να μαγευτήκατε κι εσείς όσο μαγευτικά κι εγώ από την καλεσμένη μου. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
2: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
3: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
4: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
5: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
6: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
7: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
8: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
9: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
10: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
11: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
12: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
13: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μετά τη Νέα Αριστερά, ώρα αποφάσεων και στον ΣΥΡΙΖΑ. Το εκρηκτικό κλίμα που αναμένεται και οι κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου. Δημοσκοπική πίεση στο ΠΑΣΟΚ αλλά και νεύρα για μια φωτογραφία. Ξαφνική ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, ένας νεκρός στο Κουβέιτ μετά το ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο. Απειλές της Τεχεράνης για νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τάκερ στα στενά του Ορμούζ. Η παραδοχή Τραμπ ότι έβρισε τον Νετανιάχου και οι ισχυρισμοί ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Τα σημάδια ετών της ενδοοικογενειακής βίας που κατέληξαν σε φωνικό στην Καλαμάτα. Συγκλονίζει η αδελφή της, είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν πρόλαβα. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στην 39χρονη, αύριο η απολογία του δολοφόνου. Ούτε εικόνες ντροπής, ούτε η παρέμβαση εισαγγελέα, ούτε οι ακραίοι κίνδυνοι κινητοποίησαν τους τοπικούς φορείς για να καθαρίσουν την παράνομη χωματερή στη Χαλκιδική. Νέα αυτοψία του Action 24 στον σκουπιδότοπο προσάναμα για πυρκαγιά.

0: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο συνεδριάζει η κεντρική του επιτροπή. Και ενώ στην Κομουνδούρο προετοιμάζονται αναχωρήσεις κορυφαίων στελεχών, ο Αλέξης Τσίπρας, με μια διαφορετική από τα συνηθισμένα επικοινωνιακή καμπάνια, συναντήθηκε σήμερα με την τηλεοπτική Θεοπούλα σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ μελετούν τις δημοσκοπήσεις, αναζητώντας τα επόμενα βήματά τους.
1: Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για τον ΣΥΡΙΖΑ που βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί εν ώψη των δύο κρίσιμων συνεδριάσεων των κομματικών οργάνων, από τις οποίες θα κριθεί η επόμενη ημέρα στην Κουμουνδούρου. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα κομματικά στελέχη δίνουν ραντεβού στην πολιτική γραμματεία, ενώ το Σάββατο 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή, συνεδριάσεις που θα καθορίσουν τη στρατηγική του κόμματος μέσα στην ασφικτική πίεση που έχει προκαλέσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πράγματι σε ένα Σαββατοκύριακο με συνεδριάσεις των οργάνων του, με δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις για τον χώρο ευρύτερα της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου, θα έλεγα.
3: Αυτός ο χώρος δεν μπορεί ούτε να διαλυθεί, ούτε να αυτοδιαλυθεί, ούτε να ενσωματωθεί, αλλά έχει στρατηγική συνεργασιών πάνω σε μια προγραμματική βάση.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως συνεχίζει την επικοινωνιακή του στρατηγική προκειμένου να ενισχύσει την Ελλάς και επιστρατεύει στο κόμμα και την τηλεοπτική Θεοπούλα, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ηθοποιός που την υποδίθηκε Έφη Παπαθεοδόρου, κάνει θράψη.
4: Ξέρεις πόσους αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουν.
5: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα?
4: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε θράψη.
1: Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ αναζητά το βηματισμό του σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσει τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουν φέρει τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη δεύτερη θέση στην τρίτη. Την έρευνα της Opinion Poll για το Action 24 που αναδεικνύει σημαντικές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό έρχεται να επιβεβαιώσει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Σύμφωνα με την έρευνα για την εκτίμηση ψήφου, σταθερή πρωτιά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεύτερη έρχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με οριακή διαφορά από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγράφει ποσοστό 7%, η Ελληνική Λύση 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜΕΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, οι Δημοκράτες και η Νίκη 1% και άλλο κόμμα 3%.
6: Πιο ρεαλιστικό είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο
7: λοιπόν.
6: Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και παρά αυτοδύναμη
7: χρόνια...
6: Ελλάδα.
7: Αυτή... Όταν η τράπουλα ανακατεύεται στο πολιτικό σκηνικό, πρόσκαιρα τα κέρδη της ανακατοσούρας αυτής να τα παίρνει αυτός που ανακατεύει την τράπουλα.
1: Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς εν μία νυχτή και μέσα στο ρευστό πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, το επόμενο διάστημα δεν αποκλείονται ακόμα μεγαλύτερες πολιτικές ανακατατάξεις.
0: Θα δούμε τώρα με τη Θεοδόρα Ζαγανάκου τι γίνεται με το πολιτικό μέλλον μιας σειράς από γνωστούς βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια από τα οποία είναι έτοιμα για το κόμμα Τσίπρα και κάποια όχι.
8: Θεοδόρα. Και μετά τις μαζικές αποχωρήσεις που είδαμε Σωτήρη από τη Νέα Αριστερά και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κρίσιμες συνεδριάσεις του κόμματος που θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που έχουμε, υπάρχουν βουλευτές που είναι στην πόρτα της εξόδου, θα λέγαμε, και θα αποχωρήσουν, όπως είναι ο Γιώργος Καραμέρος, ο Βασίλης Κόκαλης, ο Σημεών Κεδίκογλου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Υπάρχουν όμως και βουλευτές οι οποίοι διατείνονται πως θα παραμείνουν στο κόμμα και θα φυλάξουν θερμοπύλες, όπως είναι ο Παύλος Πολάκης, παρά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και άλλοι βουλευτές όπως ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Επίσης, στο κόμμα παραμένουν και μέλη των οργάνων, όπως είναι ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας, και ο Πάνος Ρήγας, μέλος της κεντρικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα σίγουρα θα δούμε νέες ανακατατάξεις και νέο αναμορφωμένο πολιτικό
0: τοπίο. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον Γιώργο Πιέρο.
9: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Γιώργο, θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του Σωκράτη Φάμελου τις επόμενες μέρες. Και τώρα να μας πεις εσύ ποια είναι τα σενάρια, τρία νομίζω σενάρια, τα οποία τον αφορούν και αφορούν και τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Πρώτα απ' όλα πάμε σε ένα πραγματικά καυτό Σαββατοκύριακο για τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα για το Σάββατο που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα έχουμε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και συσχετισμών και δυναμικών και προτάσεων με δύο δρόμους. Ο ένας είναι τη συμπόρευση με τον Άλεξ Τσίπρα και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι θα συζητηθούν και μπορεί να φέρουν να ταράξεις, δηλαδή οτιδήποτε αντίθετο σε αυτό. Θα δούμε τα προεόρτια τα οποία έρχονται στην πολιτική γραμματεία, η οποία θα συνεδριάσει την Παρασκευή και πάντα κατά το σύνηθες η πολιτική γραμματεία βάζει το μενού, την ατζέντα για το τραπέζι το κύριο που είναι στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
0: Ήταν να γίνει δηλαδή αύριο και την πάνε την Παρασκευή, λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή.
10: Ακριβώς, θα το πάει κοντά για να μειώσει έτσι και τις τριβές, να δει κλίμα, θέσεις και κατάσταση που μπορεί να διαμορφωθεί το Σάββατο. Θα δώσει επίσης το στίγμα των προθέσεων του πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος, θα πει πού θέλει να κατευθυνθεί το κόμμα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Και βέβαια, ό,τι και να πει, αυτό που είδαμε πριν και στο ρεπορτάζ είναι πολύ ξεκάθαρο. Έχουμε βουλευτές με το ένα πόδι εκτός κόμματος και πάρα πολλά στελέχη. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τρία σενάρια που μπορεί να δούμε μετά το Σάββατο να εξελίσσονται. Το πρώτο είναι αυτό που ήδη βλέπουμε, η ανακοίνωση για τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζει αυτή τη στιγμή μονόδρομος για τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η συμπόρευση και μάλιστα εν λευκό με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι για όλα όμως, έτσι.
10: Προφανώς. Γι' αυτό μιλάμε για την πλειοψηφία και εδώ είναι και τα δύσκολα. Πάμε για τους άλλους που είπες, επειδή δεν είναι για όλους αυτονόητο αυτό. Υπάρχουν και τα στελέχη όπως η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς, ο Πάνος Λίγας, ο Αλεξιάδης, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ πριν, οι οποίοι επιμένουν στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, η οποία όμως θα οδηγεί σε μια νέα διάσπαση. Διότι αυτό το μέρος είναι μειοψηφικό. Οπότε, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο ή αν επιμείνουν σε αυτό, τότε μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές, ακόμα και αν είναι ένα τεράστιο ρίσκο με ελάχιστες πιθανότητες να περάσει το κατόφλι ορίου εισόδου στη Βουλή. Αλλά αυτή η πορεία θα οδηγήσει και σε μια διάσπαση. Και το τρίτο είναι και το πιο έντονο και το πιο έφλεκτο ως σενάριο, να χάσει τον έλεγχο ο κ. Φάμελος, να διαταραχθούν οι ισορροπίες που μέχρι τώρα ελέγχει και τότε ο κ. Φάμελος, προκειμένου να περάσει η απόφασή του, να απειλήσει με παρέτηση, με στόχο να πιέσει τους συντρόφους του να πάρουν μια κοινή απόφαση για τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από το Σάββατο και μετά ξεκινάνε τα πολύ πολύ δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ με όρους βιωσιμότητας.
0: Αυτό είναι σωστό και να προσθέσω εγώ ότι η συνεδρία του Σαββάτου αναμένεται εκτός απρόπτου εκρηκτική πραγματικά της Κεντρικής Επιτροπής.
10: Θα είναι και θα το δούμε και την Παρασκευή που ο καθένας από τα μεγάλα στελέχη θα δείξει τις προθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μια φωτογραφία από ένα τραπέζι επετειακής εκδήλωσης αλυσίδα σούπερ μάρκετ, στο οποίο βρέθηκαν δίπλα-δίπλα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Η αμήχανη συνύπαρξη και τα σαστισμένα πρόσωπά τους, όπως θα δείτε κι εσείς, κάνουν το γύρο του διαδικτύου, καθώς ο Υπουργός Υγείας την ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό. Ακολούθησε ένας πόλεμος ανακοινώσεων, διαρροών αλλά και σκληρής αντιπαράθεσης στον αέρα του Άξιον 24. Ενδεικτικά όλα αυτά του πολιτικού κλίματος μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και βέβαια στο δρόμο προς τις εκλογές.

Μια λάθος θέση, ένα τραπέζι και μια κακή χρονική συγκυρία. Αυτός ήταν ο συνδυασμός που προκάλεσε τη νέα πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Πασόκ και του Άδωνη Γεωργιάδη. Όλα συνέβησαν σε εκδήλωση αλυσίδα σούπερ μάρκετ που παρέστησαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και μεταξύ αυτών τρία πρόσωπα που το τελευταίο διάστημα έχουν αποφασίσει να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Ο λόγος για τον Υπουργό Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη, τον Νικό Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που βρέθηκαν ξαφνικά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Τι κι αν βρέθηκαν σε απόσταση.

0: σαν να εύχεται να είχε τελειώσει το μαρτύριό της ως ομοτράπεζη του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε στο έξτα στιγμιότυπα αυτά, γεγονός που προκάλεσε την οργή της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ουδέποτε παρακάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Υπουργό Υγείας.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης.
0: Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαρροή αυτή προκάλεσε με τη σειρά της την απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη την Φωτό από τα 50 χρόνια Μασούτης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
0: Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης έγιναν πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης και στον αέρα του Άξιον 24, με βουλευτές του Πασό και τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ποιος πραγματικά κάθισε με ποιον.
3: Θέλω να μου πείτε τι θα γινόταν αν ακριβώς τα
4: Άρα
3: ίδια
4: ψέματα,
3: αν ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνονταν και λέγονταν και γράφονταν και υπήρχαν αποδείξεις για την τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς τα ίδια. Τι θα λέγατε εσείς? Αυτό είπε και ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είπε τίποτα παραπάνω.
0: Το επόμενο ραντεβού Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη, αν δεν προκύψει νέα τυχαία συνάντηση, θα είναι στα δικαστήρια, μετά τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πρόεδρος του Πασόκ για την υπόθεση ενοικίαση του ακινήτου στο Ηράκλειο, στο κτηματολόγιο.
5: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Νεύρα, πολλά νεύρα στο πολιτικό μας προσωπικό βλέπω.
6: Ναι, δεν νομίζω να το έχω ξαναδεί αυτό.
5: Κι εγώ.
6: Πολλά νεύρα. Και πραγματικά τώρα να υπάρχει αντιπαράθεση ενός κόμματος με έναν υπουργό για ένα τραπέζι, αν έκατσε, πώς έκατσε, γιατί, ποιος έκατσε, πού. Ναι, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι σε πολύ τεντωμένο σκηνί, τα νεύρα όλων είναι πολύ τεντωμένα και να σκεφτεί κανείς ότι όλοι αυτοί είναι στην ίδια βουλή, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γεωργιάδης, όπως είδαμε και στο βίντεο, μπήκε στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη, επειδή πήγε και κάθισε σε ένα τραπέζι που ήταν πολιτική αρχηγή, ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχω δει πραγματικά πιο αμήχανη φωτογραφία τραπεζιού.
5: Αλήθεια, αυτό.
6: Να κοιτάει ο ένας στο βορρά και ο άλλος στο νότο για να μην διασταυρωθούν μόνο και μόνο τα βλέμματα. Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει τη γνωστή αυτή άνεση
5: καλά,
6: να πάει από εδώ από
5: εκεί
6: από παραπέρα. Προφανώς
5: ναι.
6: Ήξερε γιατί έχει βγάλει σε ένα άλλο τραπέζι φωτογραφία και με τον Κώστα Καραμαλή. Έκατσαν μαζί, τα είπαν. Προφανώς πήγε εκεί, διότι ήξερε ότι όταν θα βγει αυτή η φωτογραφία θα γίνει το σχετικό viral, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν αυτά τα αμήχανα βλέμματα. Βέβαια, αυτά τα αμήχανα βλέμματα και η απόλυτη σιωπή έχει να κάνει με τις μηνύσεις. Με τις μηνύσεις που έχει καταθέσει το Πασό κατά του κύριου Γεωργιάδη, με τις μηνύσεις που υπάρχουν μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κύριου Γεωργιάδη. Δηλαδή, ήταν ένα τραπέζι όπου οι περισσότεροι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια κάποια στιγμή.
5: Ναι, ναι.
6: Έχουν αλληλομιμηθεί ακριβώς. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πάμε σε εκλογές. Μιλάμε για την ανάγκη το πολιτικό προσωπικό να έχει και μια στοιχειώδη επικοινωνία για βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη χώρα. Και υπάρχει και αυτή η εικόνα των αλληλομηνύσεων, της απόλυτης αμηχανίας και της αδυναμίας πολιτικών προσώπων να καθίσουν έστω και για λίγη ώρα στο ίδιο τραπέζι. Έτσι.
5: Και, τώρα ξεκινάμε
6: και να γίνεται και μια τόσο μεγάλη αντιπαράθεση εκ των υστέρων με δηλώσεις ένθεν και ένθεν ποιος έκατσε, γιατί έκατσε και αν έπρεπε να καθίσει. Και εντάξει, okay, είναι,
5: λοιπόν, νομίζω
6: είναι
5: ότι,
6: σημεία
5: των καιρών. Νομίζω, Δημήτρη, ότι έτσι θα πάει όλη η προεκλογική εκστρατεία που δεν ξέρω πώς θα κρατήσει.
6: Καλά, αν πάει έτσι, οκ, okay, γιατί έτσι, έχει και λίγο χιούμορ. Μην γίνεται χειρότερα και αγρίεψει πιο πολύ.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ και να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη σπαρακτική και αποκαλυπτική μαρτυρία της αδελφής της 39χρονης που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, η οποία φωτίζει τις δραματικές στιγμές που βίωνε η γυναίκα. Μάλιστα, σχεδίαζε με τη βοήθεια της οικογένειάς της να φύγει από το σπίτι μαζί με τα παιδιά. Ο καθομολογία σύζυγοκτόνος, δολοφόνος, αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
4: Μία καταγγελία στην αστυνομία από συγγενικό πρόσωπο τον Νοέμβριο του 2025, αλλά και μία επίσκεψη σε συμβουλευτικό κέντρο της Καλαμάτας, δείχνουν ότι 39χρονη βίωνε δύσκολες στιγμές στο σπίτι και αναζητούσε διέξοδο από τα βία εξεσπάσματα του συζύγου της.
7: Εδώ υπήρχε μία

0: επώνυμη καταγγελία προς το κέντρο της άμεσης δράσης, το τοπικό κέντρο άμεσης δράσης, από ένα οικείο πρόσωπο, ο οποίος τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, τον Νοέμβριο του 2025, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη γυναίκα, ανησύχησε και ενημέρωσε την αστυνομία.
1: Η Βασιλική είχε απευθυνθεί σύμφωνα με πληροφορίες και σε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, όπου οι υπεύθυνοι την είχαν προτρέψει να πάρει panic button, ωστόσο η ίδια φέρεται να μην δέχτηκε.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό, την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Η 39χρονη σχεδίαζε με τη βοήθεια της αδερφής της να φύγει από το σπίτι με τα παιδιά, καθώς δεν άντεχε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του συζύγου της.
3: Τώρα μπορώ να του πω ότι είχαμε κάνει ένα επιτρόπο σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει.
1: Η παθολογική ζήλια που έτρεφε για τη σύζυγό του όπλησε το χέρι του 41 ετών σύζυγοκτόνου και τον οδήγησε στο άγριο έγκλημα. Μάλιστα, μαρτυρίες αναφέρουν πως ο ίδιος θεωρούσε ότι 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.
4: Ο γιος μου το τελευταίο διάστημα είχε μάθει πολλά πράγματα για τη γυναίκα του. Σήμερα θα πάω να τον δω, να του μιλήσω.
1: Τρόπο της κινήσης της γυναίκας του.
5: Αυτός έκανε ό,τι έκανε, θα πάει 10 χρόνια, 15 φυλακή και θα βγει. Αυτή θα είναι στο χώμα και τα παιδιά θα υποφέρουν μια ζωή. Δεν πάει άλλο.
1: Τα ανήλικα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο και παρακολουθούνται από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ η θεία τους έχει ζητήσει την επιμέλειά τους. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν είχαν χορηγηθεί χάπια στα παιδιά.
6: Τη στιγμή που τα παιδιά μάλιστα δεν ξύπνησαν, δεν δηλώνουν, δηλαδή να αντιλήφθησαν κάτι, αυτό είναι λοιπόν ένα ενδεχόμενο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να διενεργηθούν όντως τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Σε βάρος του 41χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο κατηγορούμενος πρόκειται να απολογηθεί αύριο.
7: Σε κλίμα οδύνης και οργής, η κηδεία της 39χρονης αυτή την ώρα στην Καλαμάτα. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Γιώργο.
8: Ναι, όπως ανέφερες, σε κλίμα οδύνης τελείται αυτή τη στιγμή εδώ στο κεντρικό κημητήριο της Καλαμάτας η εξόδιος ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής, που τόσο άδικα και τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της από το στιγερό αυτό έγκλημα με 40 μαχαιριές, όπως αποκάλυψε η γιατροδικαστική έκθεση, με πρωταγωνιστή τον σύζυγό της. Ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που τη γνώριζαν και την εκτιμούσαν και πλήθος κόσμου από όλη την πόλη έχουν έρθει για να την αποχαιρετήσουν και να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Τραγική φιγούρα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η αδελφή του θύματος, η οποία μονολογούσε κατά τη διάρκεια της πομπής από την εκκλησία προς το κημητήριο ότι έχασε το μοναδικό στενό συγγενή που της είχε απομείνει, καθώς οι γονείς τους, να θυμίσουμε, ότι έχουν φύγει από τη ζωή, εκφράζοντας τον ανίποτο πόνο της για την τραγωδία. Αυτό όμως που επιτείνει το δράμα της οικογένειας αλλά και όλης της τοπικής κοινωνίας και αξίζει να το αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι, τρία πρόσωπα που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους προθυμοποιήθηκαν λόγω της οικονομικής δυσκέρειας που υπάρχει στην οικογένεια να κάνουν μια ευγενική κίνηση καλύπτοντας τα έξοδα της κηδείας, καθώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο είχε φύγει και η αδελφή της για σεζόν. Μάλιστα. Εκτός της πόλης.
7: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ανάφλεξη έχουμε στον Περσικό κόλπο, καθώς υπήρξε ιρανική επίθεση στο πολιτικό αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με απολογισμό ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες που προκάλεσε και παγκόσμια καταδίκη. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά χτυπήματα σε τάνκερ στα στενά του Ορμούς και σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ.
9: Σε κόκκινο συναγερμό ξανά η Μέση Ανατολή. Ένας νεκρός και 63 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ιρανικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε τερματικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.
10: Kuwait says its air defense system intercepted strikes. However, the army says the international airport has been hit by Iranian drones. It says there was significant material damage to the building and a number of injuries.
9: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν ιρανικούς πυράβλους και drones που κατευθύνονταν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι χώρες του κόλπου καταδίκασαν την επιθετικότητα της Τεχεράνης.
11: Fox News alert, there's fresh action in the Middle East. Iran's currently shelling.

0: killing military bases in Kuwait and Bahrain with ballistic missiles and drones. So far, all of them have been intercepted by U.S. forces.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν.
2: Το Ιράν συνεχίζει τη συστηματική εχθρική εκστρατεία του μέσω εγκληματικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς, στοχεύοντας πολιτικές εγκαταστάσεις στο βασίλειο του Μπαχρέιν.
1: Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικό στρατιωτικό σταθμό επίγειου ελέγχου στο νησί Κέσμ, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση με πύραυλο Hellfire σε δεξαμενόπλιο στον Περσικό κόλπο.
3: You can see the Hellfire missile launched into the engine room of an oil tanker trying to evade the US blockade after what CENTCOM said was multiple warnings over a 24-hour period.
1: Ο σκληροπυρηνικός στρατός της Τεχεράνης απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τη διατάραξη της ασφάλειας στο Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου τρελό κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν με αφορμή το Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο.
4: Constantly fighting with Lebanon, you know. At some point, I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it." But I have a very good relationship.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε πάντως να τονίσει ότι η συνεργασία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είναι άψογη.
5: Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη Χρυσάνθη Μπουρούτου, καθώς έχουμε κάποιες επιθετικές δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού με στόχο την Ευρώπη.
6: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου άσκησε σφοδρή κριτική κατά Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και του Εμμανουέλ Μακρόν, για τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ. Δήλωσε πως ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους είναι ντροπιαστικός και συνέχισε λέγοντας πως πολεμάει για τη σωστή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιδιώκει να καταστρέψει το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δημοκρατίες της Δύσης. Τόνισε ακόμα πως οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι τους προστατεύουμε, αλλά δεν έχουν τα κότσια να αντισταθούν και να παραταχθούν με το σωστό που θα σώσει τον πολιτισμό μας από αυτούς τους βάρβαρους.
5: Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τις εξηγήσεις που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ για το τηλεφώνημα με Νετανιάχου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ περνούν από τις εκδηλώσεις εκτίμησης και θαυμασμού στις συγκρούσεις, όπως θα μας πει τώρα ο Σπύρος Μουζακίτης. Σπύρο.
7: Καταρχάς, να πούμε, Σωτήρη, ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν ο πρώτος ηγέτης που συνάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την επανεκλογή του. Από τότε οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί συνολικά 7 φορές. Η σχέση των δύο ηγετών ήταν πάντα στενή, ωστόσο αυτόν τον 1,5 χρόνο που ο Τραμπ έχει επανεγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο, δεν έχουν λείψει και οι εντάσεις. Ας δούμε λοιπόν μερικές χαρακτηριστικές δηλώσεις που επιβεβαιώνουν αυτήν την εκρηκτική σχέση Τραμπ και Νετανιάχου. Ξεκινάμε με την 7η Ιουλίου του 2020. Όταν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τον έχει προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης.
8: Mr. President, why don't you give him a pardon? By the way, that was not in the speech, as you probably know.
7: Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με την 13η Οκτωβρίου του 2025, όταν σε ομιλία του στην Κνεσέτ, στη Βουλή του Ισραήλ, ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου. Θυμίζουμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διώκεται με τις κατηγορίες της απάτης, της απιστίας και της αποδοχής δωροδοκιών.
8: Mr. President, why don't you give him a pardon? By the way, that was not in the speech, as you probably know.
7: Στις 3 Μαρτίου τώρα, 5 ημέρες μετά την επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε πως ο κόσμος είναι πολύ τυχερός που έχει για ηγέτη τον Ντόναλντ Τραμπ.
9: I think for the world, we're very lucky to have him as the leader of the free world.
7: Φτάνουμε στην 21η Μαΐου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, πιεζόμενος και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε πως ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι ακριβώς του πει.
10: He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy.
7: Για να φτάσουμε λοιπόν στο χθεσινό εκρηκτικό τηλεφώνημα των δύο αντρών, όπου ο Τραμπ χρησιμοποίησε βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Νετανιάχου με αφορμή τις επιθέσεις του Τελ Αβίβ στον Λίβανο.
11: Τι κάνεις, είσαι γαμμένος τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώσω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ γι' αυτό.
5: Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Ανεβάζει η Άγκυρα το θερμόμετρο στις σχέσεις των δύο χωρών με μεγάλες ασκήσεις που ξεκινούν ταυτόχρονα, περιλαμβάνοντας και το Αιγαίο. Είχαν προηγηθεί προκλητικές δηλώσεις.
12: επίδειξη δύναμη στο Αιγαίο.

0: Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο και τον νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, επιχειρεί να κάνει Άγκυρα με την αεροναυτική άσκηση θαλασσόλικο. Η ετήσια μεγάλη κλίμακα στρατιωτική άσκηση που πραγματοποιείται φέτος σε μια ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αναμένεται να διαρκέσει για 10 μέρες και συγκεκριμένα από 4 έως 14 Ιουνίου. Θα συμμετέχουν το αεροπλανοφόρο Ανατολού, φρεγάτες, κορβέτες, υποβρύχια, αεροσκάφη, ελικόπτερα και drones με στόχο την ανάδειξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε θάλασσα και αέρα. Ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι δεν παραλείπουν την αναφορά στη γαλάζια πατρίδα.
1: Ve Ay Yıldızı Bayrağı'ndan alan Türk Deniz Kuvvetleri tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır.
0: Παράλληλα με το θαλασσόλικο, η τουρκική ακτοφυλακή ανακοίνωσε άσκηση έρευνας και διάσωσης με την ονομασία Θαλάσσιος Λέων σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές εντός τουρκικής ευθύνης.
2: Μπορεί να κάνει όποιες ασκήσεις θέλει. Στην πράξη όμως, το να μπορεί να το υποστηρίξει ή να μπορεί τέλος πάντων να γίνεται αυτό αποδεκτό, απέχει πάρα πολύ.
0: Νερό στο μήλο της έντασης βάζουν και συνολικά 18 παραβιάσεις και παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που πραγματοποίησαν 16 τουρκικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και drones το τελευταίο 24ωρο σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Και ενώ υπάρχει έντονη κινητικότητα στο Αιγαίο, ο Ταγίπ Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, εξαπολύοντας αιχμές κατά αυτών που, όπως ανέφερε, δεν μπορούν να δεχτούν ότι η πόλη είναι τουρκική και μουσουλμανική.
3: Ordusunun tüm neferlerini rahmetle yad ediyorum. İlk fetih hareketinden günümüze kadar bu toprakları mübarek kanlarıyla şereflendiren tüm kahramanların aziz ruhları şad olsun diyorum.
0: Μέσα σε αυτό το κλίμα.
4: Θα μας πει τι λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ποιο είναι το νέο έμεσο μήνυμα του Νίκου Δένδια προς την Τουρκία.
5: Στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζουν τις τουρκικές ασκήσεις. Αντιθέτως, σε πηγές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σημειώνουν τα εξής. Πρώτον, ότι αυτές οι ασκήσεις έχουν δηλωθεί στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υλοποιούνται ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών, στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα. Το δεύτερο που επισημαίνουν οι ίδιες πηγές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι ότι οι τουρκικές αρχές για αυτές τις ασκήσεις που ξεκίνησαν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου έχουν ζητήσει την έκδοση αναγγελιών, αεροπορικών αναγγελιών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας. Γεγονός που σημαίνει ότι η Τουρκία αναγνωρίζει την ελληνική δικαιοδοσία στο Αιγαίο. Παρότι όμως η Τουρκία αναγνωρίζει την ελληνική δικαιοδοσία στο Αιγαίο, δεν δέχεται το εύρος του εθνικού εναερίου χώρου που είναι στα 10 ναυτικά μίλια με προεδρικό διάταγμα από το 1931. Γι' αυτό το λόγο και χθες και σήμερα αναμένεται να έχουμε αρκετές παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τουρκικά μαχητικά ελικόπτερα ή drones που συμμετέχουν στην άσκηση και εννοείται ότι όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται από τα ελληνικά αεροσκάφη. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά επί του πεδίου, στην Θεσσαλονίκη διεξάγεται η 19η Διαβαλκανική Σύνοδο με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, υπήρξε και μία συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου ανάμεσα στον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Τούρκο ομόλογό του, τον κύριο Μπαϊρακτάρογλου, σε πολύ θετικό κλίμα. Την σύνοδο την χαιρέτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν είναι καιρός για να υπάρχουν αναθεωρητικές πολιτικές.
4: Πάμε να το παρακολουθήσουμε αυτό το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Peace demands now both right and might, but also readiness and responsibility. The escalation of regional crises and the re-emergence of revisionist agendas are placing the international security order under strain. They're testing international law against the logic of coercion through force. They remind us, to all of us, that sovereignty presupposes our ability to defend ourselves in a credible way.
4: Μία ακόμα εγκληματική οργάνωση, κυρίες και

0: Κύριε που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά σε Αγρίνιο και Κοζάνη εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Η λία του κυκλώματος ήταν πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν συλληφθεί 13 άτομα και εφέρονται να εμπλέκονται άλλα 39.
1: Νέα εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξάρθρωσε το ελληνικό FBI σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα 39.
2: Επιχείρηση θερισμός σε Αγρίνιο και σε Κοζάνη. Με λία 2,5 εκατομμύρια, το οργανωμένο έγκλημα είχε κάνει απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους συλληφθέντες υπάρχουν 2 άτομα υπεράνω πάσης υποψίας. Ένας διαχειριστής του ΚΙΔ και ένας υπάλληλος ο οποίος τακτοποιούσε τα έγγραφα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες και σε αυτή την περίπτωση, το βασικό μοτίβο δράσης ήταν ο εντοπισμός αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Ένα δεύτερο πεδίο δράσης του κυκλώματος αφορά στο λεγόμενο φούσκωμα κοπαδιών. Σε περιπτώσεις βοσκοτόπων, οι ψεύτικοι δικαιούχοι δήλωναν μεγαλύτερο αριθμό ζώων από τον πραγματικό, με στόχο να αυξήσουν τα ποσά των ενισχύσεων που λάμβαναν.
3: Πέρα από ότι δήλωναν παραπάνω βοσκοτόπια ή αδήλωτα ή δημόσια υπηρεσία ή περιουσία θανόντων, φούσκωναν και τον αριθμό των εγωπροβάτων προκειμένου να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις.
1: Ύστερα από πολύερες απολογίες, στη φυλακή οδηγήθηκαν 3 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε απλώσει τα πλοκάμια του στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, χωρίς όμως να πείσουν, ανακριτή και εισαγγελέα.
4: Όσα έχω δηλώσει είναι νόμιμα, γιατί είμαι αγρότης από τότε που άρχισα να εργάζομαι. Θεωρώ ότι η κατηγορία είναι άδικη.
1: Στο πλαίσιο της εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης με την ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες έχει εξαρθρώσει 6 εγκληματικές ομάδες που καρπώνονταν με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι φτάνουν τους 1.200, ενώ η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα, ψήφος εμπιστοσύνης από την Κομισιόν στην ελληνική οικονομία. Τους λόγους θα μας πει ο Ραφαήλ Κάμπερ.
5: Στο τέλος, ιστορικό ορόσημο αποτελεί η απόφαση για την ελληνική οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αφαιρεί από την λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες την Ελλάδα. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η χώρα πάβει να παρακολουθείται σε αυτή την κατηγορία. Στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως το δημόσιο χρέος που ακολουθεί την καθοδική πορεία, οι εξωτερικές ανισορροπίες έχουν περιοριστεί, οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους, η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί και έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή είναι μια αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επόδενη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι απλώς με ανακούφιση, αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει. Γιατί παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε, Σωτήρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα αυτά τα θετικά, βέβαια, δεν σταματούν την ανηφόρα που έχει πάρει η ακρίβεια, με την ενέργεια να παραμένει ο βασικός παράγοντας. Οι οδηγοί πληρώνουν τη βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ ήδη καθημερινής ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν γίνει απλησίαστα. Την ίδια ώρα ο ΑΣΑ βλέπει απεσιόδοξα σενάρια για την παγκόσμια οικονομία που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα.
5: Με σπασμένα φρένα συνεχίζει να τρέχει ο πληθωρισμός στη χώρα, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά. Τον Μάιο αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο. Με την ενέργεια να παραμένει ο βασικός παράγοντας που σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω. Μέσα στον τελευταίο χρόνο το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 20%.
6: Η όλη ακρίβεια προέρχεται και από τα ελληνικά δηληστήρια. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ποιος είναι ο πρωτεργάτης όλων αυτών, όλης της καθετοποίησης της αγοράς.
5: Η αμόλυβδη παραμένει στα ύψη. Στην Αττική η τιμή κινείται γύρω στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια φτάνει ακόμα και τα 2,20. Για τους οδηγούς, κάθε γέμισμα έχει γίνει πλέον σοβαρή επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
7: 2,10 είχα βάλει την τελευταία φορά.
8: Είναι πάρα πολύ ακριβή και συνεχίζεται η αυξήση, είναι σε τραγικό βαθμό.
5: Πολλοί πολίτες λένε ότι έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις τους, ενώ αρκετοί επιλέγουν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν το κόστος.
8: Βάζετε λιγότερη βενζίνη?
9: Ναι, λιγότερη πάντα.
8: Γιατί?
9: Λιγότερη, περιορίζονται τα έξοδα λίγο έτσι.
8: Πάρα πολύ ψηλή. Την ώρα που άρχισε ο πόλεμος, είναι πάρα πολύ ψηλή.
5: Οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους καταγράφουν πτώσεις στην κατανάλωση, η οποία όπως αναφέρουν φτάνει περίπου το 10%. Την ίδια ώρα η ακρίβεια στα τρόφιμα καλά κρατεί, με τους καταναλωτές να αναγκάζονται να περιορίσουν τις αγορές τους και να συγκρίνουν πλέον πολύ πιο προσεκτικά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
10: Εδώ πανηρά όλα και ακόμη τα είδη διατροφής.
8: Οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση. Το κρέας εκεί που παίρνετε ένα κιλό κιμά, τώρα παίρνετε μισό?
11: Τώρα παίρνουμε μισό, βέβαιος. Είναι όλα στα ύψη.
5: Οι αυξήσεις καταγράφονται στα λαντικά και τα τυροκομικά. Η καπνιστή γαλοπούλα από 9,5 ευρώ ανέβηκε στα 10,44, με άνοδο σχεδόν 10%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή καταγράφει το σαλάμι, το οποίο από 12,60 έχει φτάσει στα 14,60, με αύξηση 15,87%. Το τυρί σε φέτες από 3 ευρώ και 85 λεπτά έφτασε στα 4,28, δηλαδή αύξηση 11,17%. Ακριβότερο είναι και το ανθότυρο, που από 7,55 έφτασε στα 8,53, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13%.
12: Όλα έχουν ακριβήνει. Εννοείται πιο ακριβά.
13: Αυτό το μισθό δεν ζούμε.
5: Πάντως ο ΑΣΑ προειδοποιεί για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που επηρεάζονται από το ενεργειακό κόστος. Συγκεκριμένα για τη χώρα μας αναθεωρεί την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό, ανεβάζοντάς την από το 2,2% στο 4,6%.
0: Πρόστιμο μαμούθ περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ στην Εστλέ Ελλάς για αθέμητη κερδοφορία επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Μάνος Λιλοξυλάκης θα μας πει περισσότερα.
14: Και η απόφαση αφορά παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν σε 48 κωδικούς προϊόντων για την περίοδο 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου του 2026. Συγκεκριμένα φαίνεται να έχει ξεπεράσει το επιτρεπόμενο μεικτό περιθώριο κέρδους σε προϊόντα καφέ, σε σοκολάτες, σε βρεβικό γάλα και σε βρεφικές κρέμες. Έτσι πρόκειται για προϊόντα που βρίσκονται στον πυρήνα ουσιαστικά της καθημερινής κατανάλωσης και της παιδικής διατροφής. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των ελέγχων για το ανώτατο επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους. Ενώ να πούμε πως η απόφαση εντάσσεται σε έλεγχο φακέλων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται να έχουμε παρόμοιες ανακοινώσεις και αποφάσεις στο κοντινό μέλλον.
0: Έχουν ενδιαφέρον αυτά που μας είπες. Ευχαριστούμε. Τώρα, η αδιαφορία των αρμοδίων παρά την εισαγγελική παρέμβαση που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του Action 24 για την παράνομη χωματερή στη Νέα Ποτίδα Χαλκιδικής προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις. Ένα 24ωρο μετά την εντολή για επίγουσα προκαταρκτική εξέταση, τόνοι απορριμμάτων παραμένουν στο σημείο, με τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς δίπλα σε πευκόφυτη έκταση είναι πλέον ορατός.
15: Κάθε λογής υλικά, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας περιγράψω.
0: Βλέπετε
15: εδώ
0: εκεί.
15: Διάφορα μαξιλάρια τα οποία θέλησαν προφανώς να ξεφορτωθούν. Μιλάμε για τριτοκοσμικές εικόνες.
16: Λίγες ώρες μετά την αυτοψία και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον. Ένα 24ωρο μετά την εισαγγελική παρέμβαση, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους για την εφλεκτότητα των υλικών που έχουν απορριφθεί δίπλα σε πευκόφυτη έκταση. Ο ανεξέλεγκτος μπαζότοπος στη Νέα Ποτίδεα εκτείνεται σε μήκος δεκάδων μέτρων, αποτελώντας περιβαλλοντική βόμβα για την περιοχή. Στο σημείο έχουν απορριφθεί από καναπέδες, στρώματα και ψυγεία μέχρι κλαδιά δέντρων και κηπευτικά υπολείμματα.
17: Αν πιάσει φωτιά, θα καούμε.
16: Η ποσότητα των ογκωδών μαρτυρά ότι η εναπόθεσή τους δεν έγινε μέσα σε μια νύχτα, αλλά σε βάθος χρόνου. Φαινόμενο το οποίο ταλαιπωρεί χρόνια την Χαλκιδική και γνωρίζει ιδιαίτερη έξαρση τους καλοκαιρινούς μήνες. Με τα σκουπίδια στην παράνομη χωματερή να παραμένουν σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ όπως λένε οι κάτοικοι, ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η διέλευση οχημάτων από τον αγροτικό δρόμο είναι αδύνατη.
18: Το καλοκαίρι επικίνδυνο είναι.
19: Δεν έχουν κάπου να εναποθέσει τα απορρίμματα του ο κόσμος. Δηλαδή, μιλάμε για στρώματα, επιπλά, μεγαλύτερα απορρίμματα πέρα από τα οικιακά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα πετάμε ανεξέλεγκτα, αλλά και ο κόσμος πού να τα πάει.
16: Από την άλλη, η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει προς το παρόν αδυναμία να μαζέψει τα ογκώδη, καθώς περιμένει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την αποκομιδή των αντικειμένων από το σημείο.
17: Μαζεύουμε αυτά.

0: τι πετάνε. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι από ιδίους πόρους. Φορολογούμε τους πολίτες μας για να κάνουμε τις δουλειές αυτές.
1: Ανάλογα προβλήματα πάντως καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Χαλκιδικής, όπου ασυνείδητοι πετούν ό,τι δεν χρειάζονται σε ρέματα και δασικές εκτάσεις, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί.
2: Διανόητα όλα αυτά που βλέπουμε και δεν συμβαίνουν μόνο στη Χαλκιδική. Τώρα, τέλος σε μια θεσμική εκκρεμότητα δεκαετιών, με κανόνες διαφάνειας και στα περιφερειακά κανάλια, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βάζει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που η επεξεργασία του ξεκίνησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη.
3: Με το παρόν νομοσχέδιο διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο που θα στηρίζει τις υγιείς επιχειρήσεις, εκείνες που εφαρμόζουν την νομοθεσία, που σέβονται τους εργαζόμενους, επενδύουν στην ποιοτική ενημέρωση, ψυχαγωγία, συνολικά το ποιοτικό προϊόν για τους τηλεθεατές, για το κοινό, αλλά και ένα πλαίσιο που θα στηρίζει κάθε δημοσιογράφο και κάθε εργαζόμενο στη χώρα.
2: Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η ψηφοφορία των ανώτατων εισαγγελέων και αεροπαγητών για τη νέα ηγεσία του Αεροπάγου. Ο Φάνης Καραμπαζάκης θα μας πει για τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας.
4: Σωτήρης, στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται το δικαστικό έτος και μαζί του η θητεία λόγω συνταξιοδότησης της Προέδρου του Αεροπάγου, της κυρίας Αναστασίας Παπαδοπούλου, και του εισαγγελέα του Αεροπάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των διαδόχων τους και έγινε η μυστική ψηφοφορία στον Αεροπάγου, από την οποία πρώτος σε σταυρούς για την Προεδρία του Αρείου Πάγου ανακηρύχθηκε ο αντιπρόεδρος έως σήμερα του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, και για τη θέση του εισαγγελέα ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου έως σήμερα. Αν και η απόφαση δεν είναι δεσμευτική για το Υπουργικό Συμβούλιο που θα λάβει την τελική απόφαση μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, είναι ένα κρίσιμο στάδιο ενδιάμεσο, το οποίο με έμεσο τρόπο έστω οι δικαστές εκφράζουν τη γνώμη τους. Αν τελικώς επιλεγεί ο κύριος Λιμπερόπουλος για την Προεδρία του Αρείου Πάγου, θα έχει μπροστά του 4 γεμάτα χρόνια και ο κύριος Μπακέλας 2 χρόνια. Και σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι είναι άρτιη δικαστική λειτουργή με ευυπόληπτη νομική.
2: Και γι' αυτό επιλέχθηκαν από τους συναδέλφους τους προφανώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Θλίψη και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο που είπαν το πρωί η οικογένεια και οι φίλοι στον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό της Κορίνθου. Φωτεινό παράδειγμα πολιτικού τον αποκάλεσε τον επικίδιό του ο Πρωθυπουργός.
5: Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά είπαν το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου στην Κόρινθο. Στον καθεδρικό ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 70 ετών. Σύσσωμη η κυβέρνηση και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρέτησαν έναν πολιτικό που υπηρέτησε για δεκαετίες την αυτοδιοίκηση, τη Βουλή και την κυβέρνηση, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην Κορινθία αλλά και στα ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά όχι μόνο ως κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και άξιο επιστήμονα, αλλά και ως πολύτιμο συνεργάτη και προσωπικό φίλο.
6: Είμαι επίσης εδώ για να θρηνήσω έναν προσωπικό φίλο και ένα πολύτιμο συνεργάτη. Κυρίως όμως, για να σου πω από καρδιάς, ότι θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας ως ένα φωτεινό παράδειγμα αυτοδημιούργητου και αξιοεπιστήμονα. Πολιτικού που ήξερε να συνδυάζει την αθόρυβη δράση με το αποτέλεσμα, υπήρξε ακέραιος και σοβαρός, πιστός των ασήκων και ταυτόχρονα πράος και συνεργικός με τους συνομιλητές του.
5: Έξω από τον Ιερό Ναό είχαν παραταχθεί αγήματα του στρατού και στρατιωτική μπάντα αποδίδοντας τιμές.
7: Αφήνει ένα μεγάλο κενό. Αφήνει όμως και μια σπουδαία παρακαταθήκη. Και αυτή δεν είναι άλλη από το παράδειγμα ενός ανθρώπου που απέδειξε ότι στην πολιτική δεν χωρά άλλο σαφία.
5: Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει πίσω του μια πορεία δεκαετιών στην πολιτική και την αυτοδιοίκηση, αλλά και την εικόνα ενός ανθρώπου που, όπως λένε όσοι τον γνώρισαν, παρέμεινε πάντα κοντά στον τόπο του και στους ανθρώπους του.
2: Στεγνώνουν τα νησιά εν ώψη τουριστικής έκρηξης, με τη λειψιδρία να χτυπά κόκκινο τουλάχιστον σε 7 από αυτά. Πίσω από την εικόνα του καλοκαιρινού παραδείσου, η έλλειψη νερού και τα παλιά δίκτυα φέρουν σε οριακό σημείο Κάρπαθο, Σίμη, Λέρο, Πάτμο, Αστυπάλαια, Μεγανήσι και Κέρκυρα. Η

0: Κάρπαθος μάλιστα τέθηκε ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Οι βροχές έδωσαν προσωρινή ανάσα, όμως η λειψιδρία εξακολουθεί να παραμένει και φέτος μία από τις μεγαλύτερες απειλές για αρκετά ελληνικά νησιά, εν ώψη μάλιστα της τουριστικής περίοδου.
2: Το πρόβλημα της λειψιδρίας με τα νησιά υπάρχει και δυστυχώς θα συνεχίσει να υπάρχει ανεξαρτήτως της ποσότητας των υδάτων τα οποία πέφτουν τους χειμερινούς μήνες.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας βρίσκονται ήδη 7 νησιωτικές περιοχές της χώρας. Η Κάρπαθος, η Σίμη, η Λέρος και η Πάτμος στα Δωδεκάνησα, η Αστυπάλαια στις Κυκλάδες, αλλά και στο Ιόνιο, το Μεγανήσι και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας.
3: Προχωρήσαμε στην κήρυξη του νησίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, όπου το γεγονός αυτό οφείλεται στην παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων του νερού που έχουμε στο φράγμα από το οποίο υδρευόμαστε.
1: Στη λίστα με τα νησιά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης προσθέθηκε πρόσφατα η Κάρπαθος λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο.
4: Αυτό ουσιαστικά αποτελεί μια διοικητική διαδικασία, επαναλαμβάνω, που θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την διαχείριση εν γέννη των υδάτινων πόρων.
1: Η τουριστική έκρηξη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνει τη ζήτηση για νερό στα νησιά που ετοιμάζονται να υποδεχτούν εκατομμύρια επισκέπτες.
5: Το επόμενο 15 μέρο θα ξεκινήσει μια νέα φαλάτωση στην περιοχή Κάμπος που υπήρχε πρόβλημα πέρυσι και θα το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα που υπήρχε στο νησί μας στην περιοχή Κάμπος. Σύν ότι θα μισθώσουμε μία νέα φαλάτωση.
1: Η κήρυξη των νησιών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κρίνεται αναγκαία, καθώς όπως λένε οι δήμαρχοι, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης για τις νέες μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και οι παρεμβάσεις σύνδρευσης εν ώψη του καλοκαιριού.
6: Δεν συνδέεται κατά ανάγκη με την απουσία υδατικών πόρων, εγχώριων υδατικών πόρων, στην κάθε περιοχή αναφοράς. Συνδέεται και με την έλλειψη κατάλληλων υδροληπτικών έργων.
1: Με τα ελληνικά νησιά να αποτελούν πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες, στόχος είναι να μην στερέψουν οι βρύσες στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στο Ουκρανικό τώρα, ένα 24ωρο μετά την πολύ νεκρή ρωσική επίθεση στο Κίεβο, ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη σε μια σημαντική μέρα, μάλιστα για την πόλη Χρυσάνθη Μπουρούτη.
7: Μετά το μπαράζ των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, η Ρωσία τώρα κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση στην πόλη Ντονέσκ σε λεωφορείο που στήχησε τη ζωή σε 8 πολίτες και τον τραυματισμό άλλων 11. Η εμφυλεγόμενη περιοχή που ελέγχεται από το Κρεμλίνο δέχτηκε επίθεση από ουκρανικό ντρόουν. Βλέπουμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ενώ ουκρανικά ντρόουν έπληξαν επίσης και το πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη, προκαλώντας μεγάλη φωτιά. Ενώ σύμφωνα με την Ουκρανική Γενική Διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν επίσης στρατιωτικό βιομηχανικό εργοστάσιο στην περιοχή Ταμπόφ. Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολη, του γνωστού ρωσικού Νταβός, με την οποία το Κρεμλίνο επιχειρεί κάθε χρόνο να προβάλλει τη Ρωσία ως κυρίαρχη ισχυρή οικονομική δύναμη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σάλλο στην Μεγάλη Βρετανία, από εικόνες αστυνομικού να περνούν χειροπέδες σε 18χρονο την ώρα που ξεψυχούσε. Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων αλλά και σφοδρή πολιτική σύγκρουση.
8: The tragic murder of 18-year-old Henry Novick has captured the nation. The 18-year-old boy stabbed in Southampton and then handcuffed as he lay dying. And questions are now being asked about a potential two-tier policing system.
9: Έκρηξε οργή στη Βρετανία για το χαμό του 18χρονου Henry Novick που ξεψύχησε ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση.
10: It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it.
9: Βίντεο που κατέγραψε καμέρα σώματος Βρετανού αστυνομικού δείχνει τον άτυχο φοιτητή πεσμένο στο πάτωμα να ψυχοραγεί.
11: Put the hand in the cuff, mate.
12: I am deeply sorry that Henry could not be saved. I'm sorry that in the moments before he lost consciousness, he had been handcuffed.
9: Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς εκτοξεύοντας τους τούβλα, κάδους απορριμμάτων, ακόμα και κάγκελα.
13: We're here to because of what's happened to the young lad that got stabbed. Two-tier policing is disgusting in this country.
9: Ο πατέρας του Χένρι ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εγγυηθεί μια πλήρη αμερόληπτη και διαφανή έρευνα.
14: You know, nothing can take their pain and loss away.

0: But yesterday, we saw some measure of justice. Digwa was sentenced to life imprisonment. He will serve a minimum term of 21 years.
1: Η θέση της αστυνομίας ότι εξαπατήθηκε από τον Digwa ανοίγει ξανά τη συζήτηση περί φυλετικών διακρίσεων και άνησης μεταχείρισης μειονοτικών κοινοτήτων.
2: Να αλλάξουμε κλίμα. Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε ρινγκ για τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ. Στείνεται το περίφημο οκτάγωνο για αγώνα πολεμικών τεχνών που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο μήνα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών και τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ που κλείνει τα 80.
3: Ένα οκτάγωνο κλουβί στείνεται στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου. Στις 14 Ιουνίου, ανήμερα των 80 γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ, η προεδρική κατοικία μετατρέπεται σε αρένα μεικτών πολεμικών τεχνών εν ώψη των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: On June 14th, we're having a big fight. It's never going to happen again. Never happened before. And it's all of the best fighters, the best four fighters standing right behind me. And all champions.
3: Κορυφαίοι μαχητές του UFC θα δώσουν επίσημους αγώνες μπροστά σε ένα επιλεγμένο κοινό προσκεκλημένων. Το πολύ αναμενόμενο event οργανώνεται σε στενή συνεργασία με τον ισχυρό άντρα του θεσμού και προσωπικό φίλο του Αμερικανού Προέδρου, Dana White.
4: And it's going to happen right in front of the White House. Here's a picture. I think a lot of people haven't seen this yet.
5: If you're wondering what on earth is happening on the South Lawn behind me right now, that is not construction of President Trump's new ballroom. That is actually the construction ahead of the UFC fight that is scheduled to take place here on June 14th.
3: Στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου και γύρω από το οκτάγωνο κλουβί θα στηθούν προσωρινές VIP κερκίδες. Περίπου 2.000 προνομιούχοι θεατές θα παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες.
6: New construction is underway for an unprecedented spectacle. A cage fight at the White House. A massive arch taller than the building itself. Part of a makeshift arena for an upcoming Ultimate Fighting Championship event.
3: Πολιτικοί, επιχειρηματίες, στάρ του Hollywood, αλλά και θρύλοι του MMA αναμένεται να δώσουν το παρόν, ενώ τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια.
7: It's a cool thing, you can do it, but not too often. So, one time, and then it's good.
8: Cool for America, there's nothing wrong with it. It's a good opportunity for people. It's fine.
9: I think it's going to be a pretty big spectacle. It's just a sign of the times.
3: Γιγαντοοθόνες που θα μεταδίδουν τους αγώνες θα τοποθετηθούν στο πάρκο Ellipse στην Ουάσιγκτον, με το UFC να ανακοινώνει πως σχεδιάζει τη διάθεση έως και 85.000 δωρεάν εισιτηρίων.
2: Σε μια είδηση τώρα που μας γέμισε θλίψη, έσβησε στα 94 του χρόνια μια σπουδαία μορφή της ελληνικής υποκριτικής. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο ηθοποιός που χάρισε στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του, αφήνει πίσω του έργο, μνήμες και συγκίνηση. Μια παρουσία που σημάδεψε γενιές και πέρασε πλέον στην ιστορία της ελληνικής τέχνης.
10: Είμαι αθλητής εγώ. Είμαι αθλητάρα.
1: Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ένας σπουδαίος πρωταγωνιστής του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με ξεχωριστή γοητεία, επιβλητική παρουσία και πνευματική καλλιέργεια.
10: Μιλάς, σκέφτεσαι, περπατάς στα δύο πόδια. Μοιάζεις με άνθρωπο, αλλά δεν είσαι.
1: Γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Όπως είχε πει ο ίδιος, έκανε πολλές δουλειές μέχρι να βρει τον προορισμό του.
11: Κάποιο βράδυ πήγα στο Εθνικό Θέατρο και είδα το Θείο Βάνια με ένα φοβερό θίασο. Μεγάλο θίασο, μεγάλους ηθοποιούς και με σκηνοθεσία του Κουν. Και πήρα τη μεγάλη απόφαση. Κατέβηκα στο υπόγειο, βρήκα τον Κουν και του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός.
1: Υπηρέτησε όλα τα είδη της σκηνής. Από τον Σέξπιρ και τον Τσέχοφ. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και πρωταγωνιστές, γράφοντας τη δική του σπουδαία πορεία.
12: Από εδώ, Έλενα.
13: Έλενα, θα σας παίρνει το καινούργιο μου όνομα.
12: Τι σημασία έχει.
13: Ποιος σας αρέσει περισσότερο, το Τζένι ή το Έλενα.
12: Θα προτιμούσα να ξέρω το πραγματικό.
1: Η καθιέρωσή του στο ευρύ κοινό ήρθε μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Η συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ και η πρωταγωνιστική ρόλη ανέδειξαν το ταλέντο και την ξεχωριστή παρουσία του, κάνοντάς τον έναν από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της εποχής.
14: Εγώ είμαι ο Τέος συνταγματάρης Βαρτάνης. Εγώ είμαι ο Τέος αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών και παίζω το κεφάλι μου κορώνα γράμματα με ανοιχτά χαρτιά, σαν άντρας.
1: Το 1971 μπαίνει στη ζωή του και στη ζωή των τηλεθεατών ο Άγνωστος Πόλεμος. γίνεται συνταγματάρχης διαγόρας Βαρτάνης. Παίζει στους 3 από τους 5 κύκλους της σειράς και γίνεται το πρώτο τηλεοπτικό είδελο στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.
15: Τι οικονομίες κάνεις, καθώς γνωρίζω δεν είσαι καμία λαϊκούρα να αρέσκεις εις μαύρο καφέ πρωινή.

0: Νιάτικα.
1: Μα, Χρυσή μου, η ώρα είναι 11 και έχω πάρει προπόλου το πρωινό.
2: Μαντάμ Σουσού, η Πανθέη, πρόβα νηφικού, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έπαιξε ρόλους που σημάδεψαν γενιές τηλεθεατών.
3: Εσύ είπες στη Μόνικα ότι είμαστε χωρισμένοι.
4: Ναι.
2: Παράλληλα, υπήρξε δάσκαλος υποκριτικής για πολλά χρόνια, μεταδίδοντας την αγάπη του για το θέατρο σε νεότερους ηθοποιούς. Έγραψε βιβλία, ποίηση, άφησε σκέψεις και λέξεις που κουβαλούσαν την ευαισθησία του. Παντρεύτηκε την Ρινέτα Αντωνοπούλου το Σεπτέμβριο του 1968 με κουμπάρους Τζέν Καρές και τον Κώστα Καζάκο. Ένας γάμος που κράτησε 7 χρόνια. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια μεγάλη γενιά ηθοποιών που σφράγισαν την ελληνική τέχνη με ήθος, ποιότητα και αλήθεια.
5: Όταν αγαπάμε, είμαστε 20 χρονών. Αλήθεια, πόσο χρονό είσαι?
3: 20 χρονών.
6: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: ταξί. Πάμε να προλάβουμε τη Λιοβασίλα.
1: Όλο το χρόνο, μία είναι σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. Καλησπέρα σας. Έτοιμοι να ρηχτούν στη μάχη των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ είναι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ. Πρώτο τζάμπολ σήμερα στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τους πράσινους να θέλουν να κάνουν το break.
1: Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ δίνουν τη μεγαλύτερη φετινή τους μάχη διαρκείας με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλητή στη GBL. Δύο μεγάλες μπασκετικές δυνάμεις της Ευρώπης διασταυρώνουν τα ξύφη τους για ακόμα μία χρονιά με το κίνητρο να είναι μεγάλο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας αλλά και την ψυχολογία με το μέρος τους, έχοντας κατακτήσει την Ευρωλίγκα 10 ημέρες νωρίτερα.
2: Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά. Μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση, να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει μια μεγάλη απουσία, αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο γόνατο και θα χάσει το πρώτο μάτς της σειράς. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να είναι και αυτή τη φορά κατάμεστο, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να δίνει δυναμικό παρόν. Απέναντι ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Οι πράσινοι καλούνται μέσα από τον μπάσκετ τους να δείξουν το κίνητρό τους και να κλείσουν τη σεζόν στην Ελλάδα με το τρόπαιο του πρωταθλητή στο ΆΚΑ.
3: Of course, we respect Olympiakos because they made so far great season in the Greek league and in the Euroleague. They won the Euroleague also. They have great players, great coach and they play great basketball. Which team will play better basketball will win the first game. We are ready.
1: Με το πρώτο μάτς να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης στις 9, οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν στα Game 2 και 3 την Παρασκευή και τη Δευτέρα αντίστοιχα, ενώ αν χρειαστούν επιπλέον παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 10 και 13 Ιουνίου. Μία αιώνια μάχη που κάθε σεζόν τα τελευταία πολλά χρόνια κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή στην Ελλάδα. Στις 21 σειρές τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, οι πράσινοι μετρούν 12 κατακτήσεις έναντι 9 των ερυθρόλευκων. Τη φετινή σεζόν σε 5 αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός μετρά 4 νίκες σε Ευρωλίγκα και GBL, ενώ η μοναδική νίκη των πρασίνων είναι αυτή στον τελικό του κυπέλου Ελλάδα στην Κρήτη. Ένας τελευταίος μεγάλος στόχος και για τους δύο, με τις μάχες να αναμένονται όπως πάντα ομοιρικές.
0: Έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη είναι ο Βασίλης Πανούλης, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Μετά από σχεδόν δύο μήνες συζητήσεων, η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση του 43χρονου ομοσπονδιακού προπονητή. Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά συμβόλαιο 3+2 ετών. Ήδη ο νέος προπονητής του Άρη, σε συνεργασία με τον General Manager του Συλλόγου Νίκο Ζήση, έχουν αρχίσει να αξιολογούν περιπτώσεις παικτών από το πάνω ράφι που θα πλαισιώσουν το ρόστερ της νέας εποχής της ομάδας. Στο ποδόσφαιρο τώρα, η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στη Στοκχόλμη, όπου αύριο στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και αποδεσμεύτηκε από την αποστολή, ενώ εκτός έχουν μείνει Καρέτσας και Κωνσταντέλιας, με τους Κιζηρίδη και Ανδρούτσο να παίρνουν τις θέσεις τους στις αρχικές κλήσεις. Από τη Σουηδία, η αποστολή θα μεταβεί απευθείας στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα φιλοξενήσει την Κυριακή στο Παγκρίτιο την Ιταλία. Με το Μουντιάλ να βρίσκεται πρώτων πυλών, τα φιλικά τεστ συνεχίζονται, με το Βέλγιο να επικρατεί της Κροατίας με 2-0 και την Κολομβία να κερδίζει την Κωνσταρίκα με 3-1. Την ίδια ώρα, η Εθνική Αργεντινής βρίσκεται στο Κάνσας, όπου ξεκίνησε την προετοιμασία της για την υπεράσπιση των Σκύπτρων, με τον Λιονέλ Μέση να δηλώνει παρόν.
4: Το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου έφτασε στη Νέα Υόρκη. Ο κάτοχος του τροπέου με τη Γερμανία το 2014, Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, έκανε τα αποκαλυπτήρια στο πλάι του Δημάρχου της Νέας Υόρκης σε μια πολιτεία που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν 8 παιχνίδια. Το εμπόδιο της Κροατίας ξεπέρασε το Βέλγιο στο πιο δυνατό φιλικό προετοιμασίας της ενόψης του Μουντιάλ. Ο Γιούρι Τίλεμανς άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ρωμέλου Λουκάκου πέρασε ως αλλαγή και έφτασε τα 90 γκολ διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Στην Μποκοτά, η Κολομβία έδειξε τις άγριες διαθέσεις της απέναντι στην Κώστα Ρίκα. Ο Ντάβιτσον Σάντσες πέτυχε το 1-0 και ακολούθησε το ψύχρωμο τελείωμα του Λουίς Δίας για το 2-0 των γηπεδούχων. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν το σκορ με τον Σότο στο 33 να σκοράρει το 2-1 με κεφαλιά, αλλά η Κολομβία είχε τον τελευταίο λόγο και πανηγύρισε τη φιλική νίκη με 3-1 χάρη σε γκολ Οβίδα του Σουάρες. Σε δημοπρασία θα τεθεί από τις 29 Ιουνίου στις 16 Ιουλίου η εμβληματική μπλε φανέλα του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ του 1958. Πρόκειται για την εμφάνιση με την οποία έγραψε ιστορία ως ο νεότερος σκόρερ σε τελικό Μουντιάλ με τα δύο τέρματα απέναντι στη Σουηδία. Η τιμή πώλησης φανέλας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη νέμεση της Σελεσάου, η Αργεντινή, έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της για την υπεράσπιση των Σκύπτρων της. Η Αλμπισελέστε βρίσκεται στο Κάνσας με τον Λιονέλ Μέση να δηλώνει παρόν και να ετοιμάζεται για την έκτη του εμφάνιση σε τελική φάση Μουντιάλ. Με το στόμα ανοιχτό έμεινε ο σούπερστάρ της Εθνικής Αγγλίας Χάρι Κέιν όταν αντίκρισε το κέρινο ομοίωμά του στο μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο. Ο στράικερ της Μπάγερ Μονάχου μπήκε στη λίστα με μια σειρά από μύθους του αθλήματος που έγιναν κέρινο ομοίωμα με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό και τον Κέιν να αισθάνεται σαν να αντικρίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή Η Επόμενη Μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Καλό σας βράδυ.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη αστάθεια στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα και πτώση θερμοκρασία θα κυλήσει Πέμπτη. Πιο αναλυτικά το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Από το μεσημέρι, βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στη Θεσσαλία, την υπόλοιπη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Θράκη και πιο περιορισμένα στο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλάσεις και ισχυρές ρηπές ανέμων, ενώ από το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 3 ως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειάδες μέχρι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη δυτική και βόρεια χώρα κυρίως, όπου δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τις 24 με 27, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει 28 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για σύντομη μπόρα αργά το απόγευμα και το βράδυ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές ροχές το πρωί και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες που θα εξασθενήσουν από το βράδυ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας πουθενά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Η Lambda Development, η εταιρεία που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο με εμπορικούς προορισμούς, χώρους ψυχαγωγίας και μαρίνες στην Ελλάδα και η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου αστικής ανάπλασης διελλήνικων, πραγματοποιεί έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατομμύρια ευρώ επταετούς διάρκειας μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και λήξη δημόσιας προσφοράς Παρασκευή 5 Ιουνίου.

φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου. Και νομίζω ότι ξεκινώντας απόψε την εκπομπή, οφείλουμε ένα καλό κατεβόδιο, ένα αντίο, σε ένα σπουδαίο ηθοποιό, σε έναν εντυπωσιακό και γοητευτικό άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, έναν άνθρωπο που τον γνωρίσαμε ως συνταγματάρχη Βαρτάνη κάποιοι από εμάς, που διέγραψε όμως μια εντυπωσιακή πορεία και στο ελληνικό θέατρο, αλλά και στον ελληνικό κινηματογράφο και πάντοτε ήταν πολύ διακριτικός, έμενε στην άκρη. Δεν ήταν προκλητικός, δεν απασχόλησε ποτέ αρνητικά για κάτι. Άγγελος Αντωνόπουλος, καλό του ταξίδι. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφω.

0: ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πράγματι μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο με συνεδριάσεις των οργάνων του, με δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις για τον χώρο ευρύτερα της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου, θα έλεγα.
1: Κάνεις,
2: πού είσαι, αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
1: Πρέπει λίγο να γριέψω, ε.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη την Φωτό από τα 50 χρόνια Μασούτης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
4: Είναι πάρα πολύ ακριβή πέντε και συνεχίζεται η αυξήση, είναι σε τραγικό βαθμό.
5: Πάμε να δούμε τώρα το πρώτο θέμα, το βασικό πολιτικό θέμα της ημέρας, που είναι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, οι εξελίξεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την είσοδο στον πολιτικό χάρτη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Όλα, όπως έχουμε πει, έχουν αλλάξει. Οι συσχετισμοί έχουν ανατραπεί. Κρίσιμη θα είναι στο πλαίσιο αυτό, μετά την αποχώρηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς χθες, η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τα σενάρια είναι πολλά. Υπάρχει ακόμα, κρατήστε το αυτό, αν και δεν είναι το πιθανότερο που μπορεί να συμβεί, αλλά πάνω στο τραπέζι υπάρχει ακόμα και η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και η προκήρυξη διαδικασιών, η έναρξη μάλλον εσωκομματικών διαδικασιών. Πολλοί προεξοφλούν ότι το απόγευμα της Κυριακής ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ίδιος. Δεν θα είναι ίδιος, κάποιοι θα έχουν δρομολογήσει την αποχώρησή τους γιατί δεν θα έχει επικρατήσει η δική τους στρατηγική, ή οι άλλοι που θα έχουν χάσει θα αποχωρήσουν εκείνοι σε μια τέτοια περίπτωση. Ποιες είναι οι δύο στρατηγικές? Η μία πλευρά, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, θέλουν να διατηρηθεί η αυτονομία, καθώς όλοι έχουν μετακινηθεί, οι ψηφοφόροι μετακινούνται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην δεύτερη, εδώ βλέπουμε, στην δεύτερη περίπτωση, εάν επικρατήσει η στρατηγική Παπά-Δούρου-Πολάκη, εδώ τους βλέπουμε, εάν επικρατήσει η στρατηγική αυτών των τριών, θα έχουμε να βλέπουν την πόρτα της εξόδου οι άλλοι. Η πλευρά δηλαδή, που είναι η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, να δούμε ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά, βουλευτές δηλαδή και στελέχη που έχουν εκτεθεί την προηγούμενη κάρτα, την προηγούμενη κάρτα. Εδώ είναι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Μπορεί να δουν την πόρτα της εξόδου. Ο Γιώργος Καραμέρος όψε και τις επόμενες δύο ημέρες και βεβαίως την Δευτέρα θα καταγράψουμε όλα όσα θα συμβούν. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
6: Την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα κομματικά στελέχη δίνουν

0: Καθορίσουν τη στρατηγική του κόμματος μέσα στην ασφικτική πίεση που έχει προκαλέσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πράγματι μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο με συνεδριάσεις των οργάνων του, με δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις για τον χώρο ευρύτερα της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου, θα έλεγα.
2: Αυτός ο χώρος δεν μπορεί ούτε να διαλυθεί, ούτε να αυτοδιαλυθεί, ούτε να ενσωματωθεί. Άρα έχει στρατηγική συνεργασιών πάνω σε μια προγραμματική βάση.
3: Θες πώς αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου θυμώνουμε.
4: Εντάξει, μη θυμώνετε μωρέ. Τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα?
3: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφηση.
0: Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 15,5%, τρίτο το Πασόκ με 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγράφει ποσοστό 7%, η Ελληνική Λύση 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜΕΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, οι Δημοκράτες και η Νίκη 1% και άλλο κόμμα 3%.
5: Πιο ρεαλιστικό είναι το Πασόκ να είναι πρώτο,
2: λοιπόν,
5: παρά αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και παρά
6: αυτή, όταν η τράπουλα ανακατεύεται στο πολιτικό σκηνικό, πρόσκαιρα τα κέρδη της ανακατοσούρας αυτής να τα παίρνει αυτός που ανακατεύει την τράπουλα.
7: Έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα τρεις δημοσκοπήσεις μεγάλων εταιριών. Alco, Opinion Poll και Pulse. Απόψε θα έχουμε και νέα δημοσκόπηση και θα κλείσει η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων αύριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι διαμορφώνεται πλέον ένα μοτίβο. Ένα μοτίβο που αυτή τη στιγμή φαίνεται αδιατάρακτο, μένει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και βεβαίως το Σεπτέμβριο πώς θα είναι τα πράγματα. Τι λέει το μοτίβο αυτό? Δεύτερο κόμμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη απόσταση, και που έπιασε το 20 και μετά το 17,8% στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2023. Βεβαίως, μένει να δούμε αν θα υπάρξουν μετακινήσεις και από περαιτέρω μετακινήσεις και από τα μικρότερα κόμματα στον χώρο αυτό και να δούμε ποιο είναι, να το πω έτσι, το ταβάνι αυτής της του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ μένει πίσω. Το ΠΑΣΟΚ μένει πίσω στον ανταγωνισμό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, χάνει τη δεύτερη θέση και φαίνεται να ανταγωνίζεται με το κόμμα Καριστιανού για την τρίτη και την τέταρτη θέση. Το κόμμα Καριστιανού, και να κλείσω με αυτό, το οποίο μένει να δούμε εάν έχει ανθεκτικά ερίσματα σε αυτό που λέμε αντισυστημικός χώρος ή αποδειχθεί προοπτικά μία επικοινωνιακή και πολιτική φούσκα και η πλεύση ελευθερίας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε εξελίξεις. Και έχουμε εξελίξεις όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όσα ζήσαμε για περίπου 1,5 χρόνο, ίσως και κάτι περισσότερο, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, δηλαδή τα ήρεμα νερά, δεν υφίστανται. Βεβαίως δεν έχουμε εντάσεις στο Αιγαίο, παρά μόνο περιστασιακές. Όμως είναι προφανές ότι η Τουρκία, με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα. Προσέξτε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ενώ θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση και εκεί η Τουρκία θα βάλει και θα επικυρώσει, θα καταστήσει εθνικό της δίκαιο όλες αυτές τις προκλητικές αιτιάσεις και τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο σχετικά με τις γκρίζες ζώνες, με το κάζους μπέλι, όλο αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως ο Ερντογάν να προτιμήσει να μετακινήσει την διαδικασία για την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Η Τουρκία, την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα είναι εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ από όλο τον κόσμο. Εκεί ενδεχομένως να υπάρξει ένα παράθυρο ευκαιρίας να περάσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και από την Αθήνα. Άρα δεν θέλει να δημιουργήσει μία ένταση στο Αιγαίο υπό την περίσταση αυτή της Συνόδου του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να δυσχέρενε τη θέση της Τουρκίας και ως φιλοξενούσα την Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και τη σχέση της με τις Ηνωμένες

0: Πολιτείες και να αναγκάσει ενδεχομένως τον Αμερικανό πρόεδρο να παρέμβει στην περιοχή, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί. Ο Ερντογάν βεβαίως δεν το επιθυμεί για άλλους λόγους και η Αθήνα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
1: Gücünü ve kararlılığını Büyük Türk Milleti'nden ve Ay Yıldızlı Bayrağı'ndan alan Türk Deniz Kuvvetleri tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır.
2: Μπορεί να κάνει όποιες ασκήσεις θέλει. Στην πράξη όμως το ότι να μπορεί να το υποστηρίξει ή να μπορείτε τέλος πάντων να γίνεται αυτό αποδεκτό, απέχει πάρα πολύ.
3: Νερό στο μήλο της έντασης βάζουν και συνολικά 18 παραβιάσεις και παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που πραγματοποίησαν 16 τουρκικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και drones το τελευταίο 24ωρο σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας.
4: Καχραμάν ορδουσούνουν τυμ νεφέλλερινι ραχμέτλε. Yad ediyorum. İlk fetih hareketinden günümüze kadar bu toprakları mübarek kanlarıyla şereflendiren tüm kahramanların aziz ruhları şad olsun diyorum.
5: Peace demands now both right and might, but also readiness and responsibility. The escalation of regional crises and the re-emergence of revisionist agendas are placing the international security order under strain. They're testing international law against the logic of coercion through force. They remind us, to all of us, that sovereignty presupposes our ability to defend ourselves in a credible way.
0: Πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον γνωστό διεθνολόγο, τον διδάκτορα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Κύριε Λιακάκο, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
6: Καλησπέρα κύριε Κοτρότσο και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, δώστε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ εντάχει την εικόνα. Είναι ακριβές. Το φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε την εικόνα ότι πιθανώς να μετακινηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα προς το φθινόπωρο, όπως περιέγραψα, αλλά γενικότερα αυτή τη στιγμή η Τουρκία τι επιδιώκει?
6: Κοιτάξτε, βγάζει πολύ νόημα αυτή η κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας, εκτός και αν γίνει κάποια έκπληξη, αν και νομίζω ότι δεν τη συμφέρει να το κάνει από πολλές απόψεις. Οπότε θα έλεγα ότι η μετάθεση για τον Οκτώβριο δεν είναι νίκη, είναι ένα παράθυρο δράσης για εμάς, θα έλεγα. Και η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν έχει κάνει πίσω. Είναι μια τακτική αναδίπλωση. Η γαλάζια πατρίδα παραμένει και απλά μπαίνει σε αναμονή καλύτερου timing. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η πιθανή μετάθεση για τον Οκτώβριο, όταν θα ξανανοίξει η τουρκική εθνοσυνέλευση, δεν πρέπει να διαβαστεί βέβαια σε καμία περίπτωση ούτε ως ελληνική νίκη ούτε ως λήξη του συναγερμού. Ανοίγει αυτό το πολύτιμο παράθυρο χρόνου, όπως σας είπα, και το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα αξιοποιήσει αυτό το διάστημα, να αξιοποιήσει θεσμικά τις θέσεις της, ή θα το σπαταλήσει με το γνωστό διαχρονικό εφησυχασμό που δυστυχώς τροφοδοτεί τον κάθε αναθεωρητή. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει αποσύρει το κάζους μπέλι, δεν αναγνώρισε το δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια, δεν σταμάτησε να αφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και τη θαλάσσια δικαιοδοσία και την ελληνική και την κυπριακή. Μεταθέτει το χρόνο νομοθετικής κλιμάκωσης, το οποίο πρέπει να μας παραξενέψει εάν θα κοιτάξει να το παρουσιάσει και λίγο πιο έτσι εύπεπτο. Συγγνώμη, έχω επιστροφή.
0: Έχετε επιστροφή. Ώρα. Θα το κοιτάξουν οι τεχνικοί μας, ναι.
6: Διότι μπορεί να το παρουσιάσει λίγο πιο εύπεπτο και στους συμμάχους μας. Και αυτό έχει σημασία, διότι βλέπουμε ότι προς το παρόν έχει υπολογίσει το κόστος η Άγκυρα. Την Ατοϊκή Σύνοδο, κατά την άποψή μου, είναι ένας από τους κύριους λόγους που έχει δώσει σημασία, την πιθανή αμερικανική παρουσία και κυρίως του Αμερικανού Προέδρου, εννοείται τις ελληνικές αντιδράσεις, το Κισαία, τα θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο που μελέταγε η Ελλάδα, την προοπτική επέκταση των χωρικών υδάτων, κυρίως νότια και ανατολικά της Κρήτης, και σίγουρα και την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λήγει 30 Ιουνίου. Άρα βλέπουμε ότι όταν η Ελλάδα παρουσιάζει αντίμετρα, η Τουρκία πάντα τα υπολογίζει. Όταν η Ελλάδα δείχνει κατευνασμό, ή αναθέτει.

0: θεωρητική Τουρκία που είναι στο DNA της αυτό και δεν το λέω από χόμπι, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Η Τουρκία πάντα θα προχωρά προχωρώντας να τεστάρει την Ελλάδα και να δημιουργήσει τελεσμένα, κύριε Κοτρότσο.
1: Κάντε μου σας παρακαλώ και ένα σχόλιο σχετικά με το διάβημα προς το Κίεβο, προς την Ουκρανία για το ντρόουν που εντοπίστηκε. Είναι αρκετά αυστηρό το διάβημα και του Έλληνα πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Κίεβο και στην εδώ Ουκρανική Πρεσβεία από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ερώτημά μου είναι εάν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και αποτελεσματικό, δηλαδή να περιορίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας στην Μεσόγειο, και γιατί μάλλον μέχρι τώρα ακόμα περιμένουμε τις διευκρινήσεις που θα έδινε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας τον Νίκο Δένδια όπως είχε δεσμευτεί.
0: Κύριε Κοτρότσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν. Είναι και το αγαπημένο μου και το νησί της καταγωγής μου η Λευκάδα, οπότε έχω δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε όλη αυτή την ιστορία. Σκεφτείτε ότι αν είχε ανατιναχτεί και είχαμε νεκρούς, τι καταστροφή θα είχαμε οικολογική, τουριστική, πώς θα φαινόμασταν στους συμμάχους και πόσο πολύ θα έπεφτε και η Ελλάδα γενικά σαν πρεστίζ αξιόπιστης δύναμης.
1: Από αυτό, να έχουμε πραγματική εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Ζελένσκι και στο Κίεβο. Κατά τη γνώμη μου, έχει αποδείξει στο παρελθόν και με τα παιχνίδια υπέρ της Τουρκίας και σε άλλες περιπτώσεις ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη παρά το γεγονός ότι στηρίξαμε την Ουκρανία και καλά κάναμε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι εάν μπορούμε να έχουμε πλέον εμπιστοσύνη μετά από αυτό.
0: Η Ελλάδα έβαλε πλάτη. Κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να δώσει στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία, διότι έχουμε ανοιχτά θέματα γεωπολιτικά εμείς εδώ, διότι μην ξεχνάμε ότι και η Ρωσία διέρχεται από το Αιγαίο και υπάρχει και το Κυπριακό άλυτο. Παρ' όλα αυτά πήραμε μια απόφαση. Δεν φάνηκε ο Ζελένσκι να την εκτιμάει αυτή την απόφαση. Δεν έκανε μια δήλωση υπέρ της Κύπρου. Από την άλλη ήθελε να βάλει βέτο για τη συμπαραγωγή των ντρόουν. Βλέπουμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία μαστίζεται στα σκάνδαλα. Και αυτό που θα πρότεινα είναι όντως να σκληρύνουμε τη στάση μας και να κηρύξουμε και συνορεύουσα ζώνη 24 ναυτικών μιλίων που το δικαιούμαστε από το Διεθνές Δίκαιο για να κάνουμε προληπτικές νιοψίες έως 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές, δίχως κύριε Κοτρότσο να λογαριάζουμε τη σημαία κάποιου κράτους. Προληπτική νιοψία τη δικαιούσα με τη συνορεύουσα ζώνη και επειδή ακούστηκε ότι αυτό το ντρόουν ήρθε από τη βάση της Λιβύης, το μητρικό σκάφος και βγήκε, πρέπει η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση να θωρακιστεί θεσμικά και να σκληρύνει τη στάση της. Εμείς είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, είμαστε υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να μας εμπλέξει ο κύριος Ζελένσκι με υπουλοτρόπο σε αυτό το πόλεμο.
1: Κύριε Λιακάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα θέματα της οικονομίας. Σήμερα η ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία ασφικτιούν, πιέζονται πάρα πολύ από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, θα προσθέσω εγώ. Από την άλλη, είχαμε την έκθεση του ΟΣΑ. Τα πρώτα για τον πληθωρισμό είναι τα στοιχεία της Eurostat. Είχαμε την έκθεση του ΟΣΑ που δίνει μια προοπτική ανάπτυξης θωρακισμένη σε ως ένα βαθμό για την ελληνική οικονομία. Και τέλος, είχαμε ως τρίτο σημερινό περιστατικό την έκθεση της Κομισιόν που ουσιαστικά συγχαίρει εντός εισαγωγικών την ελληνική οικονομία και την βγάζει από τις οικονομίες εκείνες που κινδυνεύουν από μελλοντικές ανισορροπίες. Η έκθεση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, το δημόσιο χρέος μειώνεται, οι εξωτερικές ανισορροπίες περιορίζονται, οι τράπεζες έχουν ενισχυθεί. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία της έκθεσης της Κομισιόν, για την οποία βεβαίως υπήρξε και μία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι έχει και άλλα στοιχεία. Η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί, υλοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σχετική ανάρτηση και δήλωση, είναι λογικό, καθώς η κυβέρνηση θα παίξει το χαρτί της ανθεκτικότητας της οικονομίας, άρα και της πολιτικής σταθερότητας στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός λέει με τις

0: φραγίδα και της Ευρώπης. Λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι απλώς με ανακούφιση, αλλά και με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει. Γιατί παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλές νίκες να κατακτήσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε όμως την άλλη πλευρά. Την πλευρά της καθημερινότητας της οικονομίας, της ανατιμήσεις, την ακρίβεια, όλα αυτά που βιώνουν τα νοικοκυριά και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε με τον Μιχάλη Γκλεζάκο, τον γνωστό οικονομολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστημίο Πειραιώς.
1: Τον Μάιο αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, με την ενέργεια να παραμένει ο βασικός παράγοντας που σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω. Μέσα στον τελευταίο χρόνο το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 20%.
2: Η όλη ακρίβεια προέρχεται και από τα ελληνικά δηληστήρια. Δηλαδή μην ξεχνάμε ποιος είναι ο πρωτεργάτης όλων αυτών, όλης της καθετοποίησης της αγοράς.
1: Η αμόλυβδη παραμένει στα ύψη. Στην Αττική η τιμή κινείται γύρω στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια φτάνει ακόμα και τα 2,20.
3: 2,10 είχα βάλει την τελευταία φορά.
4: Είναι πάρα πολύ ακριβή πέντε και συνεχίζεται η αύξηση. Είναι σε τραγικό βαθμό.
5: Βάζετε λιγότερη βενζίνη?
6: Ναι, λιγότερη πάντα.
5: Γιατί?
6: Λιγότερη, περιορίζεται τα έξοδα λίγο έτσι.
5: Πάρα πολύ ψηλή. Από την ώρα που άρχισε ο πόλεμος είναι πάρα πολύ ψηλή.
7: Τα πανηρά όλα και ακόμη τα είδη διατροφής.
8: Το κρέας εκεί που παίρνετε ένα κιλό κιμά, τώρα παίρνετε μισό?
9: Τώρα παίρνουμε μισό, βεβαίως. Είναι όλα στα ύψη.
1: Οι αυξήσεις καταγράφονται στα λαδικά και τα τυροκομικά. Η καπνιστή γαλοπούλα από 9,5 ευρώ ανέβηκε στα 10,44, με άνοδο σχεδόν 10%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή καταγράφει το σαλάμι, το οποίο από 12,60 έχει φτάσει στα 14,60, με αύξηση 15,87%. Το τυρί σε φέτες από 3 ευρώ και 85 λεπτά έφτασε στα 4,28, δηλαδή αύξηση 11,17%. Ακριβότερο είναι και το ανθότυρο που από 7,55 έφτασε στα 8,53, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13%.
10: Όλα έχουν ακριβήνει. Εννοείται πιο ακριβά.
11: Αυτό το μισθό δεν ζούμε.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
12: Παρά μου, κύριε Γκοντρόφσκι.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε δύο εικόνες. Δύο εικόνες που για πολύ κόσμο συγκρούονται. Έχουμε την εικόνα των πολύ καλών έτσι, αναλύσεων με θετική προοπτική για την ελληνική οικονομία από την Κομισιόν, ακόμα και από τον ΟΣΑ έως ένα βαθμό. Και από την άλλη έχουμε την εικόνα ενός καλπάζοντος πληθωρισμού, 5%, και με προοπτικές να έχουμε πολύ υψηλό μέσο όρο πληθωρισμού φέτος, πιθανώς και του χρόνου, και μία σειρά...
12: διαχείριση αυτή τη δημοσιονομική, καλά πάμε. Όμως, όσον αφορά την καθημερινότητα, όχι, δεν πάμε καλά. Και θα σας δώσω μια εικόνα, καταρχήν συνολική που το δείχνει, την ίδια περίοδο...
0: Αυτό δεν είναι, δεν περιέχει μια αντίφαση όμως. Αύξηση καταθέσεων, μείωση αποταμίευσης.
12: Ακριβώς. Πώς λοιπόν αυτή η αντίφαση εξηγείται? Από την ανισότητα, την εισοδηματική. Το 2,3% των καταθετών έχουν το 60% των καταθέσεων.
0: Μάλιστα.
12: Το 84% των καταθετών έχουν το 6% των καταθέσεων. Άρα το πρόβλημα δεν είναι στο σύνολο της οικονομίας. Συνολικά η οικονομία έχει ένα καλό και παίρνει τα εύσημα από ΟΣΑ και από Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρομεσαία όμως στρώματα από πλευρά εισοδηματική, βεβαίως, έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί? Τι παρατηρούμε? Κάθε χρόνο έχουμε πληθωρισμό, αλλά δεν έχουμε αύξηση των αποδοχών. Επομένως, καλούμαστε με τα ίδια εισοδήματα να πάμε στην αγορά και να αγοράσουμε πράγματα που έχουν υψηλότερες τιμές. Επομένως, τι κάνει ο κόσμος? Επιστράτευε πρώτον τις αποταμιεύσεις, δεύτερον τα δάνεια και τρίτον περιορίζει βεβαίως την κατανάλωσή του. Άρα, έχουμε ένα πρόβλημα. Θα μου πείτε, φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό ή δεν φταίει? Κατά ένα μέρος δεν φταίει. Γιατί έχουμε εξωγενείς μεταβλητές, όπως είναι αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, και έχει εκτιναχθεί το κόστος ενέργειας πολύ υψηλά και τα μεταφορικά. Αυτό όμως, αν ήταν ο μοναδικός λόγος, θα είχαμε τον ίδιο πληθωρισμό με την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει 3,2 και εμείς 5 το Μάη. Γιατί λοιπόν έχουμε παραπάνω? Γιατί εδώ θεωρώ ότι έχει η κυβέρνηση μία ευθύνη. Δεν λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί όπως πρέπει.

0: Και ένα κομμάτι αυτού του πληθωρισμού είναι πληθωρισμός πλεονεξίας. Εσείς δημοσιογράφοι τον είχατε φεύγει αυτό το...
1: Πληθωρισμός αυτό το κερδών. Πληθωρισμός κερδών λέγαμε.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, χρειάζονται πιο αποτελεσματική έλεγχη. Να μην βάζει ο άλλος τις τιμές εκεί που τον βολεύουν. Όμως και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς μας. Κάθε κλάδος έχει 2-3 επιχειρήσεις που κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, πολύ εύκολα...
1: Αυτό που λέμε καρτελοποίηση ουσιαστικά.
0: Καρτελοποίηση. Έχουμε 4 τράπεζες που έχουν το 96% του τραπεζικού χώρου. Αυτές οι 4 τράπεζες θα μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν λέω ότι συνεννοούνται, αλλά θα μπορούσαν. Το ίδιο και σε άλλους τομείς, στα σούπερ μάρκετ, την αυτιλία, την επιβατική, που είναι 2, 3, 4 επιχειρήσεις όλες. Αυτά λοιπόν είναι που δημιουργούν τον παραπάνω πληθωρισμό σε σχέση με την Ευρώπη. Μάλιστα. Και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Εκεί υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει πολύ έντονα, κύριε καθηγητά, ούτως ή άλλως, γιατί αφενός η οικονομία, παύλα ακρίβεια θα πω εγώ, που είναι πολύ υψηλά στην ανησυχία των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και πολύ καιρό, θα αποτελέσει ένα βασικό θέμα της αντιπαράθεσης των κομμάτων στην πορεία προς τις εκλογές, και από την άλλη το ότι έχουμε εισέλθει σε προεκλογικό χρόνο έως ένα βαθμό εμποδίζει και την κυβέρνηση να κάνει υπέρμετρες παροχές, γιατί θα θέσει σε κίνδυνο αυτό που είπατε από την αρχή, τη δημοσιονομική σταθερότητα.
0: Διαχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, πάρα και πολύ για την συνομιλία. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε για να σας δείξουμε μία φωτογραφία για την οποία έχει ξεσπάσει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ και Νίκου Ανδρουλάκη. Μία φωτογραφία που πραγματικά προκαλεί ερωτηματικά γιατί και από ποιον διακινήθηκε, γιατί εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, επικοινωνιακά δεξιοτέχνης, το ξέρουμε αυτό, αντέδρασε σε ακαριαίο χρόνο και ανέδειξε ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα απλό παραπολιτικό παλιότερα. Θα σας πούμε και για τις εξελίξεις που αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την Θεοπούλα που κάνει θράψη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Έλα, Θεία, πού είσαι?
13: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
12: Έρχομαι.
13: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
14: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
15: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμα.

0: Γιατί η φύση ξέρει.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
6: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Λοιπόν, Φώφη Γιωτάκη.
19: Καλησπέρα.
18: Τι γίνεται?
19: Μια χαρά. Όλα καλά.
18: Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη. Ζητήσαμε από τον κύριο Σαρακιώτη να έρθει εδώ, γιατί πέραν του ότι είναι ανεξάρτητος, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην εκδήλωση, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.
19: Και στο Χαλάνδρη, νομίζω.
18: Και στο Χαλάνδρη. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα ενταχθούν, σύν το χρόνο, στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και του ζητήσαμε να κάνουμε μία κουβέντα και να τον ρωτήσουμε και ορισμένα πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την φωτογραφία. Να ανατρέψω λίγο τη σειρά, γιατί πραγματικά, τι είναι αυτή η φωτογραφία? Ναι, τι είναι αυτή η φωτογραφία? Είναι από την εκδήλωση για τα 50 χρόνια μεγάλων σούπερ μάρκετ Μασούτης. Πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο και μετά θα μου βγάλετε τη φωτογραφία, σας παρακαλώ, για να δώσει η Φόφη το παρασκήνιο και να το σχολιάσουμε.

0: Μια λάθος θέση, ένα τραπέζι και μια κακή χρονική συγκυρία. Αυτός ήταν ο συνδυασμός που προκάλεσε τη νέα πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Πασόκ και του Άδωνη Γεωργιάδη. Όλα συνέβησαν σε εκδήλωση αλυσίδα σούπερ μάρκετ που παρέστησαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και μεταξύ αυτών τρία πρόσωπα που το τελευταίο διάστημα έχουν αποφασίσει να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Ο λόγος για τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νικό Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που βρέθηκαν ξαφνικά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Τι κι αν βρέθηκαν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, δεν αντάλλαξαν όμως ούτε μία κουβέντα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Όλα ξεκίνησαν όταν η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στο κεντρικό τραπέζι της εκδήλωσης έμεινε κενή. Τότε ο Υπουργός Υγείας, προκειμένου να χαιρετήσει τον Τάκη Θεοδωρικάκο, πήγε και κάθισε για λίγο δίπλα του. Ακριβώς δίπλα στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιλαμβάνεται την παρουσία του Υπουργού Υγείας και εμφανώς αμήχανος στρέφει το βλέμμα του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο ίδιο τραπέζι και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάθεται σιωπηλή. Η στάση του σώματος παραπέμπει σε προσευχή, σαν να εύχεται να είχε τελειώσει το μαρτύριό της ως ομοτράπεζη του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε στο έξτα στιγμιότυπα αυτά, γεγονός που προκάλεσε την οργή της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ουδέποτε.
1: Τικούς αρχηγούς, η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία ήταν η θέση του CEO της εταιρείας

0: Σούτη και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαρροή αυτή προκάλεσε με τη σειρά της την απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη την Φωτό από τα 50 χρόνια Μασούτης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
1: Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης έγιναν πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης και στον αέρα του Action 24, με βουλευτές του Πασό και τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ποιος πραγματικά κάθισε με ποιον.
3: Θέλω να μου πείτε τι θα γινόταν αν ακριβώς τα
4: Άρα
3: ίδια,
4: ψέματα, κύριος
3: ακριβώς, αν ακριβώς
4: Άρα
3: τα ίδια
4: ψέματα,
3: πράγματα γίνονταν και λέγονταν
4: ψέματα,
3: και γράφονταν και υπήρχαν
4: Άρα
3: αποδείξεις
4: ψέματα,
3: για την Το Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς τα ίδια. Τι θα λέγατε εσείς? Αυτό είπε και ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είπε τίποτα παραπάνω.
1: Το επόμενο ραντεβού Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη, αν δεν προκύψει νέα τυχαία συνάντηση, θα είναι στα δικαστήρια, μετά τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πρόεδρος του Πασόκ για την υπόθεση ενοικίαση του ακινήτου στο Ηράκλειο, στο κτηματολόγιο.
5: Τι έχει γίνει, ρε Φόφη?
6: Οι προφητείες της ρωτώντας, θα μπορούσε να πει κανείς. Οι προφητείες της ρωτώντας. Καταρχάς, ο κύριος Γεωργιάδης. Πού κάθισε στο τραπέζι, όπου και η.
5: Αλλά ήταν σε διπλάνο τραπέζι.
6: Ήταν...
5: Και πετάχτηκε λίγο, το βλέπουμε
6: αυτό,
5: εδώ.
6: Λίγο...
5: Να κάνει κουσκούς με τον Τάκη Θεοδωρικά.
6: Μέχρι εκεί μπορούσε.
5: Ναι.
6: Άντε και με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, το γνωστό δικηγόρο και πρώην βουλευτή. Δεν μπορούσε να ανταλλάξει κουβέντα.
5: Ούτε, με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
6: Που έχουν,
5: Ανδρουλάκη θα είναι στα δικαστήρια. Με τον Κωνσταντοπούλου.
6: Πάλι
5: περίπου είναι στα
6: δικαστήρια. Ναι, δεν είναι σίγουρη, αλλά μπορεί να παίζουν και μηνύσεις. Τι συνέβη? Ο κύριο Γεωργιάδη, όπω και άλλοι υπουργοί, καθόντουσαν σε διπλανή ρωτώντα και κάποια στιγμή, όταν έφυγε, όπως πληροφορηθήκαμε από το Πασόκ, ο CEO της εταιρείας, κάθισε για να μιλήσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Βλέπουμε όλο αυτό το παγωμένο ύφος των άλλων πολιτικών
5: Λογικό.
6: Αρχηγών και ακούσαμε και την προφητεία του κυρίου Γεωργιάδη στη συνέχεια, ότι δεν κάνει για την πολιτική. Το είπε για άλλη μια φορά για τον
5: Γιατί
6: κύριο Ανδρουλάκη.
5: Όμως? Ποιος
6: Νομίζω
5: έκανε τη διαρροή της
6: ότι από ένα παραπολιτικό. Δεν ξέρω ποιος έκανε τη διαρροή της φωτογραφίας.
5: Υπήρχαν
6: πάρα πολλοί φωτογράφοι εκεί. Δεν είναι ποιος έκανε τη διαρροή.
5: Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης, από όσο γνωρίζω, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, κατηγορεί το Πασόκ ότι έκανε διαρροή της φωτογραφίας με τα δικά του συστήματα τα επικοινωνιακά για να δείξει πόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι, πώς το λένε...
6: Να δείξει τι?
5: Εντελώς ψυχρός απέναντί του κτλ.
6: Εγώ νομίζω ότι...
5: Εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω
6: είναι
5: αυτό.
6: Απλώς
5: αλλά έχει γίνει μεγάλο θέμα μεταξύ Άδωνη και
6: θέμα.
5: Πασόκ. Ναι, δεν
6: το, θέμα, το θέμα το πραγματικό είναι η κόντρα και η σύγκρουση που καλά κρατεί μεταξύ του αρχηγού του Πασόκ και του κυρίου Γεωργιάδη για το γνωστό θέμα, και μάλλον δεν είναι μόνο αυτό. Και θα είναι μια κόντρα, νομίζω, που θα την ακούσουμε και θα τη δούμε και πολλές φορές προεκλογικά.
5: Πάμε λιγάκι τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας, όπως ήδη σας έχω πει, τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, τον ανεξάρτητο βουλευτή, που νομίζω θα βγάλει η δισούλα απόψε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ποια είναι τα σενάρια? Υπάρχει στο τραπέζι ακόμα και η πιθανότητα παραίτησης του Σωκράτη Φάμελου το Σαββατοκύριακο.
6: Κλειστό το στόμα του, δεν λέει κουβέντα, ακόμα και σε στενούς συνεργάτες, θα έλεγε κανείς. Είπαμε και χθες ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που γνωρίζουν
5: έτσι.
6: Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της ομιλίας του. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί παρά να ανοίξει τα χαρτιά του στην Κεντρική Επιτροπή και να προτείνει την πορεία που εκείνος θεωρεί θα διασώσει και το όνομα και τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κλείνω το ΣΥΡΙΖΑ, βάζω λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι λύση, είναι μη λύση. Θα πρέπει να έχει πολλές παραμέτρους η μία ή άλλη απόφαση, τις οποίες όλες προφανώς πρέπει να τις έχει τριπλοτσεκάρει, για να το πω απλά, για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα, ναι, για το τι πρέπει να κάνει.
5: Η αλήθεια είναι, να το πω αυτό, ότι ο Σωκράτης Φάμελος κινείται πραγματικά αυτή τη στιγμή σε τεντωμένο σκηνή, και εγώ θα πω, γιατί θέλω να αποδίδω, τουλάχιστον όπως το αισθάνομαι, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Είναι ένας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που το σημάζεψε κάπως

0: το πολιτικό κόμμα μετά την περίοδο του Στέφανου Κασελάκη είναι αξιοπρεπής. Κοινοβουλευτικά είχε μια ικανοποιητική παρουσία ο ΣΥΡΙΖΑ παρά το γεγονός ότι συρρυκνώθηκε. Η πρόταση περισυμπόρευσης υποτίθεται τον, αυτό όπως λέγεται, των προοδευτικών δυνάμεων συντήρησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού. Υπήρξαν κοινοβουλευτικές συγκλήσεις με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, όμως αυτή τη στιγμή οφείλει ουσιαστικά να
1: Αυτό μπορεί να το σηκώσει ο κάθε βουλευτής του σώμους.
0: Λοιπόν, για να πάμε μία κουβέντα μόνο, ότι του διασφαλίζει πράγματα δεν έχει. Που να του διασφαλίζει πράγματα. Λοιπόν, πριν από λίγο, και να βάζουμε σιγά σιγά τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, είχαμε την τέταρτη κατά σειρά δημοσκόπηση μεγάλων εταιριών. Είναι της GPO για το Star και πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τις κάρτες και τα ποσοστά.
1: Την εκτίμηση ψήφου βλέπουμε. Είναι στο 28,6 η Νέα Δημοκρατία, στο 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,4 το ΠΑΣΟΚ πέφτει 3,5 μονάδες από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Απρίλιο, στο 8,9 η Ελληνική Λύση, στο 8,6 το ΚΚΕ, η Νίκη στο 1,6.
0: Να δούμε και την επόμενη
1: και
0: κάρτα.
1: Την επόμενη κάρτα, ναι. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 4,7. Στο 2,4 η Φωνή Λογικής. Εκτός Βουλής είναι το Μέρα επίσης 25 στο 2,5. Και τα δύο νέα κόμματα. 15,1 για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και 10,5 για την Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
0: Άρα ουσιαστικά η κατάταξη είναι, για να ξαναδούμε, είναι η Νέα Δημοκρατία 28,5,6, 15,1 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κάρτα, 12,6 το ΠΑΣΟΚ και 12,4 και 10,5 η Ελπίδα για την Δημοκρατία. Αυτή είναι η κατάταξη. Θα τα δούμε. Επιβεβαιώνεται η τάση. Είναι σαφές αυτό.
1: Επιβεβαιώνεται και η τάση και αν θα δούμε και τις άλλες κάρτες.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει σκούπα για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ενώ η κυρία Καριστιανού τσιμπάει από όλα, αλλά κυρίως από την Νίκη, από την Πλεύση Ελευθερίας και από τη Φωνή Λογικής.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης είναι μαζί μας. Κύριε Σαρακιώτη, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ που είστε εδώ.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πώς βλέπετε το γεγονός ότι τώρα σε τέσσερις δημοσκοπήσεις, προχθές και στην Opinion Poll για το Action 24, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έρχεται, εγώ έκανα ένα σχόλιο προηγουμένως, είπα ότι περίπου αρχίζει και ανασυγκροτεί τον χώρο, βεβαίως στα κάτω του, στις κακές του στιγμές, του ΣΥΡΙΖΑ του 23 που έγραψε εκείνο το 20 στην αρχή και μετά το 17,8% στις δύο κάλπες του 23. Πώς αξιολογείτε αυτή την πορεία της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης μέχρι τώρα?
2: Εγώ το θεωρώ αναμενόμενο, αφού γκραζόμενος όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα την απογοήτευση των πολιτών. Πολύ μεγάλος αριθμός των μέχρι πρότινος ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έβλεπα ότι κατευθυνόταν στην αποχή εξαιτίας της απογοήτευσης ή σε λύσεις μικρότερων κομμάτων. Άρα η έλευση του Αλέξη Τσίπρα ήταν δεδομένο ότι θα συγκινήσει όλο αυτό το μέρος των πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο γήπεδο για να παίξει ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα φανεί με τις προτάσεις που θα καταθέσει. Γιατί δεν σας κρύβω, κύριε Κοτρότσο, αναφέρω ότι βρέθηκα στο Θησίο και βέβαια βρέθηκα στο Θησίο και θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή αρχή. Από εκεί και πέρα, η νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί από το πρόγραμμα το οποίο θα ξεδιπλώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος πραγματικά ζει δύσκολες στιγμές όσον αφορά την οικονομική του κατάσταση και όχι μόνο, οπότε περιμένει λύσεις. Λύσεις τις οποίες θα μπορέσει να αντιληφθεί και θα μπορέσει να δει πώς θα υλοποιηθούν και θα βελτιώσουν την καθημερινότητά του. Όταν ο ίδιος Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, διαβάζω δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα για το στεγαστικό, για τη στεγαστική κρίση και ότι το γεγονός ότι η χώρα μας επιβαρύνεται περισσότερο από όλες τις

0: υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συνδέει άρρηκτα και με το δημογραφικό. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά χάρηκα που το άκουσα. Δεν το περίμενα να το ακούσω από το στόμα του κύριου Στουρνάρα. Αλλά ακόμη και ο κύριος Στουρνάρας αναδεικνύει ένα ζήτημα το οποίο πληγώνει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει γήπεδο να παίξει ο κύριος Τσίπρας.
1: Κύριε Σαρακιώτη, θα παραδώσετε άμεσα την έδρα σας για να κατευθυνθείτε προς την Αμαλίας?
0: Δεν με έχει απασχολήσει καν, κύριε Γιωτάκη, το συγκεκριμένο, δηλαδή? Το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Είπατε καλά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίσετε προς αυτή την κατεύθυνση και θα αποδεχτείτε τους όρους?
0: Εγώ έχω μάθει, να το πω πολύ λαϊκά, εκεί που έτρωγα να μην φτύνω. Και το έχω αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είμαι ανεξάρτητος πάνω από 1,5 χρόνο. Και απέδειξα ότι, επειδή γραφτήκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά, ότι δεν αποχώρησα για να πιάσω κάπου αλλού στασίδι. Αποχώρησα για τους λόγους που είχα εξηγήσει τότε και σήμερα με θλίψη μου νιώθω δικαιωμένος. Με θλίψη δεν χαίρομαι για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά θεωρώ ότι αντιλήφθηκα, αφουγκράστηκα την κοινωνία καλύτερα από κάποιους άλλους. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα βεβαίως και περιμένω τις προτάσεις, περιμένω τον προγραμματικό λόγο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το έχω κρύψει ποτέ, δεν το κρύβω και τώρα. Οπότε όταν έρθει εκείνη η στιγμή, βεβαίως και θα με προβληματίσουν όλα τα ζητήματα τα οποία κατ' εμέ σήμερα είναι δευτερεύοντα. Το πρωτεύον είναι να υπάρξει εκείνη η πρόταση η οποία θα γεννήσει και πάλι την ελπίδα στους πολίτες μας.
2: Άρα δεν απορρίπτεται όταν φτάσει αυτή η ώρα, φαντάζομαι, δεν... Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, ναι, τον ακούω τον Τσίπρα, συμπαθείς ο Τσίπρας, αλλά γιατί να παραδώσω την έδρα μου? Θα την παραδώσω όταν προκηρυχθούν εκλογές.
1: Κάτι που εξήγησε και ο κύριος Χαρίτσης χθες. Μπράβο.
2: Εσείς είστε... Ναι, το είπε ο κύριος Χαρίτσης. Κύριε Αξιόγλου έκανε κάτι άλλο, χωρίς να τα συνδέω αυτά. Λοιπόν, εσείς απορρίπτετε την ιδέα να παραδώσετε την έδρα σας κάποια στιγμή και να ενταχθείτε και προφανώς να είστε υποψήφιος στις εκλογές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή όχι?
0: Κύριε Κοντρότσο, μακάρι να το πρόγραμμα και οι κινήσεις του επόμενου χρονικού διαστήματος του Αλέξη Τσίπρα να γεννήσουν τα συναισθήματα, να γεννήσουν την ελπίδα και να πιστούμε όλοι ότι θα είναι η διέξοδος για το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί η χώρα μας. Και να είστε βέβαιος ότι το τελευταίο που με προβληματίζει είναι το αν θα έχω τη βουλευτική έδρα ή όχι. Αυτό που με προβληματίζει, σας λέω και πάλι, είναι να υπάρξει μια αξιόλογη πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Εγώ, επειδή είμαι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξάρτητος, δεν σας κρύβω ότι έχει ορίμασει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ιδέα στο μυαλό μου της αποχώρησης από τα κοινά και της συνέχισης της ενασχόλησης με την δικηγορία και της επιστροφής και της αφιέρωσής μου στην οικογένειά μου. Ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, το σκέφτηκα, το επεξεργάστηκα και πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο σκεφτόμουν με άγχος ή με αγωνία ή με απογοήτευση. Από εκεί και πέρα είμαι στην κατηγορία των ανθρώπων που βλέπω αυτή την προσπάθεια με πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονώ για τα επόμενα
2: βήματα. Άρα δηλαδή
0: βήματα.
2: Εκεί που λέγατε ότι ενδεχομένως να αποχωρήσετε από την πολιτική, το νέο εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα...
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Σας συγκινεί εντός εισαγωγικών για να είστε εκ νέου υποψήφιος?
0: Ακούστε, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη κατ' εμέ του Αλέξη Τσίπρα ήταν η τίμια διακυβέρνηση. Η χώρα μας βουλιάζει στα σκάνδαλα, βουλιάζει στην αναξιοκρατία, στην διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Τα περιγράφετε καθημερινά στο δελτίο σας, τα βιώνετε, τα ξέρετε πολύ καλύτερα ως έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο και γνωρίζετε και πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε στις τηλεοπτικές οθόνες. Άρα, αυτή τη χρονική περίοδο θεωρώ ότι το α και το ω μιας πολιτικής πρότασης είναι τα καθαρά, τα τίμια χέρια. Αυτό το έχει δείξει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας και δεν μπορεί να το καταλογίσει κανείς το αντίθετο. Από εκεί και πέρα, περιμένω, σας λέω και πάλι, τις προγραμματικές προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα της καθημερινότητας και περιμένω και τις συγκρούσεις. Γιατί, κύριε Γιωτάκη, κύριε Κοντρότσο, όταν αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία στην ελληνική περιφέρεια βιώνει τις τελευταίες τις μέρες, και δεν είναι καθόλου τραγικό αυτό που περιγράφω, τις τελευταίες μέρες βιώνει. Από την άλλη, βλέπουμε ενώ σφάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ζώα να αυξάνεται η παραγωγή στο γάλα. Είναι εμφανές ότι υπάρχουν ολιγοπόλια τα οποία ουσιαστικά δρούν στις πλάτες των κτηνοτρόφων. Αν δεν υπάρξουν συγκρούσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα, καμία πρόταση θεωρώ ότι δεν μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία περιμένει και ο Αλέξης Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
2: Φόφη, θα σας ρωτήσει κάτι.
1: Ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα σημαντικό ποσοστό υπέρ του κυρίου Τσίπρα, γύρω στο 15% βλέπουμε και σήμερα. Ωστόσο, η διαφορά από το ασφαλές προβάδισμα του κυρίου Μητσοτάκη συνεχίζει και υπάρχει. Δηλαδή, είναι πάνω από 13 μονάδες σε όλες, νομίζω, τις δημοσκοπήσεις. Θεωρείτε ότι αυτό το έμεσο μέχρι στιγμής κάλεσμα του κυρίου Τσίπρα προς τους πολίτες και άρα και προς τα στελέχη κομμάτων, το κάλεσμα να συνυπάρξουν, θα πρέπει να αφορά και κόμματα την επόμενη μέρα? Για το 15% δεν αρκεί προφανώς, δημοσκοπικά τουλάχιστον σήμερα, για να μπορεί κάποιος να παίξει στα ίσα, όπως λέμε απλά, με το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έχει επιλέξει αυτή τη στρατηγική ο κύριος Τσίπρας και θα κριθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν αποτέλεσμα μιας συζήτησης με δύο συνεργάτες 10 λεπτών. Φαντάζομαι mm-hmm. θα έχει προέλθει μετά από όριμη σκέψη και συζήτηση πολύ
2: εσείς
0: πολύ,
2: το προτιμάτε πολύ, αυτό από το να υπάρχει μια αναβίωση ενός νέου συνασπισμού επί της ουσίας, να είναι και λίγο ΣΥΡΙΖΑ και λίγο Νέα Αριστερά και όλα αυτά τα πράγματα?
0: Εγώ, κύριε Κοντρότσο, στα μάτια μου φαντάζει εφιαλτικό το σενάριο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να βγει και πάλι, να έχουμε και πάλι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Όχι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, γενικά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γιατί διακινούνται και άλλα σενάρια. Άρα όλοι θα κριθούμε και οι ηγεσίες των κομμάτων θα κριθούν αν θα υπάρξει προοδευτική αλλαγή ή θα βιώσουμε αυτό το κατ' εμέ εφιαλτικό σενάριο. Δεν είμαι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είμαι πρόεδρος κόμματος. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως, κυρία Γιωτάκη,
1: ναι, ποια είναι οφείλει... η προσωπική σας άποψη? Θα πρέπει να
2: το κάνω εγώ πιο χήμα, να το πω έτσι. Επειδή έχετε περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, ενδεχομένως να αναστείλει και τη λειτουργία του για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον Τσίπρα, ή ο Τσίπρας πρέπει να πει στον ΣΥΡΙΖΑ, έλα εδώ να κάνουμε μια εκλογική συνεργασία με κοινά ψηφοδέλτια, με οτιδήποτε κτλ.?
0: Προς Θεού, δεν θα κάνω υπόδειξη σε ένα
2: Όχι,
0: κόμμα
2: βέβαια.
0: Αν θα διαλυθεί, αν θα αναστείλει τη λειτουργία του κτλ.
2: Η άποψή σας? Εδώ υπάρχουν στελέχη ενεργά του ΣΥΡΙΖΑ που το έχουν πει. Δημήτρης Χατζησοκράτης και άλλοι.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει Εμένα δεν μ' αρέσει να κάνω υποδείξεις. Εγώ αυτό που πραγματικά, γι' αυτό που πραγματικά ανησυχώ και θα αγωνιστώ το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι να υπάρξει μια προοδευτική αλλαγή την επομένη των εκλογών στην πατρίδα μας. Το πώς θα υλοποιηθεί αυτό.
1: Διάλογος μεταξύ των κομμάτων χρειάζεται, των προοδευτικών κομμάτων.
0: Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει, κύριε Γιωτάκη. Αυτό απαιτεί η κοινωνία. Και στην κοινωνία γίνεται.
1: Πριν
0: και
1: μετά τις εκλογές.
0: Το τι θα αποφασίσουν οι ηγετικές ομάδες θεωρώ αυτό πιο ρεαλιστικό το σενάριο μετά τις εκλογές. Γιατί να σας
2: αυτό
0: πω,
2: που προτείνει ο Χάρης Δούκας δηλαδή.
0: Εγώ, κύριε Κοντρότσο, εγώ υπηρέτησα στην εκλογική αναμέτρηση του 2023 την προοδευτική διακυβέρνηση. Τότε ενδεχομένως οι συνθήκες να μην ήταν όριμες. Απέτυχε. Το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τότε εκείνη την στρατηγική. Σήμερα δεν είναι απλά αναγκαίο. Σήμερα το οτιδήποτε διαφορετικό, να είστε βέβαιοι ότι θα κριθεί
2: την
0: πολύ
2: αυστηρά
0: από τους πολίτες. Την
2: πρόταση, επειδή το είπα,
0: πολίτες.
2: Γιατί έχει σημασία, είναι η πιο πρόσφατη πρόταση που έχει μπει στο τραπέζι και να κλείσουμε με αυτό. Που την έκανε ο Χάρης Δούκας, ότι πρέπει να υπάρξει επικοινωνία, συνεννόηση και πιθανώς και εκλογική συνεργασία μετά τις εκλογές αμέσως, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και όποιο είναι πρώτο, αυτός να είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός.
0: Είναι πράγματα που γίνονται και
1: και λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι οι τοποθετήσεις των κομμάτων θα είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά οι διεργασίες στην κοινωνία γίνονται. Και η κοινωνία πολλές φορές ξεπερνά τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς σχηματισμούς.
2: Κύριε Σαρακιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την
2: Νομίζω
0: πρόσκληση.
2: Έτσι περιγράψατε ένα πλαίσιο που έχει ενδιαφέρον και θα δούμε πώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Εάν είμαστε έτοιμοι, να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Αργυρέ. Ωραία. Φόφη, εσ' αύριον.
1: Εσ' αύριον, το σπουδαίο.

Φέτος το κλίμα Public βρίσκει το σωστό σπίτι. Απόκτησε το Toyota Miumi 9000 BTU Α3 Plus μόνο 529 ευρώ με δώρο την εγκατάσταση. Και βρες όλα τα κλιματιστικά Toyota Miumi με δώρο την εγκατάσταση και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Public. Κλίμα για όλους.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Why don't we just do it?
5: I can't really tell if you're kidding right now.

0: από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, επειδή έχουμε μπει ήδη στο καλοκαίρι, η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Κάποιοι λένε όχι με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς, υπό την έννοια ότι έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, που εξελίσσεται και κανείς δεν ξέρει πότε θα φτάσουμε σε μια πραγματική ουσιαστική κατάπαυση του πυρός και ακόμα περισσότερο σε μια συμφωνία ειρήνευσης. Την ίδια στιγμή που το ενεργειακό, άρα και το μεταφορικό κόστος και γενικότερα το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει εκτοξευθεί, όλα αυτά συνηγορούν ότι θα έχουμε ναι μεν από πλευράς επισκεψιμότητας από ό,τι φαίνεται ένα καλό καλοκαίρι, αλλά από την άλλη θα είναι ένα καλοκαίρι ακριβότερο και για τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για τη μηχανία. Ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, να είναι μαζί μας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε
7: καλησπέρα
6: μαζί μας.
7: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κότσο.
6: Σας θυμάμαι όλα τα προηγούμενα χρόνια να λέτε ότι λείπουν τόσοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισιτισμό και επίσης να έχετε καταγγείλει και μία σειρά από παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας στον κλάδο αυτό. Είστε έτοιμος να μου δώσετε κάποια στοιχεία φέτος με τι ελλείψεις μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο?
7: Βεβαίως. Ξεκινήσαμε τη σεζόν. Έχουμε παγιωθεί στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας, όπως ακριβώς τα λέγαμε από το Γενάρη, κύριε Κοτρότσο. Όχι γιατί έχουμε μαντικές ικανότητες, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι βάσει νομοθεσίας αλλά και κλαδικής σύμβασης η διαδικασία της επαναπρόσληψης περνά μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι τέλη Γενάρη 25% κάτω στις αιτήσεις επαναπρόσληψης σε σχέση με το 2025, τότε είναι πολύ εύκολο να κάνεις την άσκηση και να βρεις τον αριθμό. Είμαστε λοιπόν στις 80.000 με αυξητικές τάσεις. Γιατί παραδοσιακά έχουμε ένα κύμα παρετήσεων τώρα τον Ιούνιο από συναδέλφους που δεν αντέχουν την εντατικοποίηση και παρετούνται. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν βέβαια και από τις εργοδοτικές οργανώσεις. Ο ΣΕΤΕ κάνει λόγο για 50.000 κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία, υπό ΕΣΕ και η ΓΕΣΕΒΕ για περίπου 33.000 κενές θέσεις στην εστίαση. Άρα λοιπόν ξεκινάμε μη παρέχοντας καλές υπηρεσίες. Είναι το άγχος μας, το άγχος μου, η αγωνία μου. Λατρεύω την πατρίδα μου, αγαπάω πολύ τον κλάδο αυτόν, βιοπορίζομαι χρόνια. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες πλέον και ξυλώνουμε το πλόβερ του καλού brand name που είχαμε φτιάξει σαν
6: χώρα. Σε ποιους επιμέρους κλάδους του κλάδου, κύριε Χότζογλου, εντοπίζονται περισσότερο οι ελλείψεις σε εργαζόμενους? Και επίσης θέλω να μου πείτε εάν από πέρυσι φέτος υπήρξαν κάποιες, να το πω έτσι, αυξήσεις και παροχές μεγαλύτερες από την πλευρά των τουριστικών επιχειρήσεων για να προσελκύσουν εργαζόμενους.
7: Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Υπάρχουν σε ισχύ οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πρόσφατα υπογράψαμε και τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας, αυτή της εστίασης. Αφορά 88.000 επιχειρήσεις και περίπου 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις, με μισθούς πάνω από τον κατώτατο μισθό από 8 έως 12%. Δυστυχώς όμως, κύριε Κοτρότσο, είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας τόσο των ξενοδοχοπαλλήλων όσο και της εστίασης δεν εφαρμόζεται στην πράξη.

0: και δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν τα συμφωνηθέντα και τα υπογραφέντα. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στις επιχειρήσεις, ο αθέμητος ανταγωνισμός, κυρίως στους εργαζόμενους που βγαίνουμε και τους ενημερώνουμε και τους λέμε ότι τόσο είναι ο μισθός, τόσα είναι τα επιδόματα, τόσες είναι οι προσαυξήσεις από τις Κυριακές, από τις νύχτες κτλ.
1: Γιατί λέτε ότι δεν λειτουργεί ο ελεγκτικός μηχανισμός?
0: Γιατί πολύ απλά το καλοκαίρι του 2021, κύριε Κοτρότσο, με τον νόμο 4808 του κύριου Χατζηδάκη, μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή. Δεν έχει σημείο αναφοράς τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Εμείς λέμε ότι μετατράπηκε σε αόρατη αρχή. Είναι μια υπηρεσία υποστελεχωμένη από την εποχή των μνημονίων, σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως αυτή που δείχνετε τώρα στην οθόνη μας, δηλαδή Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο. Δεν υπάρχει καν υπηρεσία. Πρέπει να μεταβεί στη Σύρο για να κάνει την καταγγελία σου και αντίστοιχα να έρθει κλιμάκιο από τη Σύρο. Δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις εργασίας που ελέγχουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, δηλαδή τα τεχνικά κλιμάκια του ΣΕΠΕ.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και θέλω να προσθέσω και τη δική μου εμπειρία. Εγώ, επειδή αγαπώ και περνάω τα καλοκαίρια μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Τίνο, αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τον ελεγκτικό μηχανισμό ως προς το εργασιακό, αλλά και με την φοροδιαφυγή, με τις οικονομικές υπηρεσίες. Πάλι από τη Σύρο.
0: Ακριβώς, εφορίες.
1: Ναι, μπαίνουν από τη Σύρο για να πάνε στην Τίνο ή στη Μύκονο στο πλοίο και ήδη στην Τίνο και στη Μύκονο γνωρίζουν ότι έρχονται οι ελεγκτές. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Και θέλω να κάνω και μια καταγγελία στην εκπομπή. Εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες κατά 1000%, που κανονικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να κρυφτούν, που επαληθευτήκαμε εμείς που μιλάμε τόσα χρόνια για 7 ημέρα και για 13 ώρα, 14 ώρα. Βέβαια, μετά τα νομοθετήσαμε για να μην είναι παράνομα. Αλλά προσέξτε, δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που εγώ είμαι υπέρμαχος του μέτρου αυτού. Δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή, κύριε Κοτρότσο, και θα σας το αποδείξω αμέσως. Όποιος επιχειρηματίας έχει ξενοδοχείο ή εστιατόριο, το οποίο δεν είναι η κύρια δραστηριότητά του, έχει παραδείγματος χάρη μια κατασκευαστική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, και δηλώνει το ξενοδοχείο ως υποκατάστημα ή το εστιατόριο ως υποκατάστημα, τότε δεν υποχρεούται να εφαρμόζει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μιλάμε ότι το 40% των επιχειρήσεων στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία μας, είναι υποκαταστήματα από άλλες τέτοιες εταιρείες. Άρα για ποια καθολικότητα μιλάμε? Και φυσικά έχουμε τις καταγγελίες οι οποίες παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας από πειραγμένα λογισμικά που παρεμβαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Χτυπάω εγώ την κάρτα μου στο ξενοδοχείο του κυρίου Κοτρότσου και νομίζω ότι έχω ξεκινήσει την έναρξή μου, την έναρξη της βάρδιάς μου, και στο εργάνι φαίνεται ότι έχω ρεπό. Γιατί μεσολαβεί ένα σερβερ ανάμεσα στο μηχάνημα της ψηφιακής και στο εργάνι, που πάνε πρώτα εκεί τα δεδομένα, κάνει διαλογή ο λογιστής ή ο οποιοδήποτε μέσα από την επιχείρηση και στέλνει τροποποιημένα στοιχεία στο εργάνι.
1: Κύριε Χόζογλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: 24 έκτου, πανελλαδική απεργία στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χόζογλου. Και πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι να δούμε τις εξελίξεις. Κύριος Γιώργος Βρετάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βρετάκο, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κυρία Εύφη Χαλάτση. Της επικαιρότητα σχετικά με την κέντρο αριστερά και όχι μόνο, αλλά και τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα είχαμε την τέταρτη κατά σειρά δημοσκόπηση και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της οικονομίας και ειδικότερα της ακρίβειας, το οποίο μαστίζει τις ελληνικές οικογένειες. Και το λέω αυτό, κύριε Βρετάκο, γιατί σήμερα εσείς ως κυβέρνηση, και οφείλετε να το κάνετε και καλά κάνετε και δεν το υποτιμώ, υπάρχουν θετικά στοιχεία από την πλευρά της Κομισιόν που ουσιαστικά αφαιρεί την Ελλάδα, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα, από τη ζώνη μακροχρόνιου κινδύνου που είχε περιέλθει μετά τα μνημόνια, μετά την χρεοκοπία και όλα αυτά. Από την άλλη όμως, αντιλαμβάνεστε ότι για το μέσο Έλληνα πολίτη, κύριε Βρετάκο, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Γιατί αυτό που βιώνει είναι έναν πληθωρισμό στο 5% που συμπαρασύρει σε νέες αυξήσεις, ανατιμήσεις όλη την αγορά, τα είδη καθημερινής ανάγκης, επιβαρύνει έτη περαιτέρω τα νοικοκυριά και εκεί πλέον οι πολίτες λένε στην κυβέρνηση γιατί δεν κάνεις κάτι. Ως πότε θα αντέξουμε όλο αυτό?
3: Πρώτα απ' όλα είναι μια θετική είδηση

0: το ότι πράγματα τα οποία είχαν μείνει από τα μνημόνια και από τις κρίσεις εξαλείφονται. Και προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν λέει κάτι για τους πολίτες άμεσα, όμως μακροπρόθεσμα οι πολίτες νομίζω καταλάβαμε και όλοι το καταλάβαμε σε αυτή τη χώρα ότι αν τα οικονομικά δεν πηγαίνουν καλά, εάν οι δείκτες δεν πηγαίνουν καλά, δεν μπορεί να πηγαίνουν καλά και η καθημερινότητα των πολιτών. Το πληρώσαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, το οποίο είναι εύλογο, εγώ πολλές φορές το λέω γιατί πολιτεύομαι στη Β' Πειραιά και έρχομαι σε επαφή καθημερινά με πολίτες οι οποίοι περνάνε δύσκολα λόγω της μεγάλης ακρίβειας. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν υπάρχει μια μαγική λύση για την ακρίβεια. Σίγουρα το 2019 δεν παράλαβα μια χώρα η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα και ήταν όλα λυμένα και τα εισοδήματα ήταν εκεί που θα έπρεπε να ήταν. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν το ερώτημα είναι η κυβέρνηση έχει κάνει πράγματα για την ακρίβεια, έχει προσπαθήσει να απαντήσει στις κρίσεις τις οποίες έχει κληθεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η απάντηση είναι ναι. Έχει κάνει, πώς όμως, συνετά, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται συνεχώς και ο μέσος μισθός αυξάνεται και οι φόροι μειώνονται. Γιατί τι μπορείς να κάνεις για την ακρίβεια, να αυξήσεις το εισόδημα,
1: το βιώνουν,
0: να μειώσεις τους φόρους.
1: Αυτό που λέτε όλο, δεν λέω ότι είναι ανακριβές, ο κόσμος δεν το βιώνει.
0: Ακούστε.
1: Και θα σας πω γιατί δεν το βιώνει ο κόσμος.
0: Ολοκληρώς.
1: Γιατί όλο αυτό που λέτε για τους εξωγενείς παράγοντες το καταλαβαίνω. Ο μέσος όρος πληθωρισμού στην Ευρωζώνη όμως είναι 3,2. Σε εμάς είναι 5. Γιατί είναι 5 σε εμάς?
0: Θα σας απαντήσω.
1: Αυτό βιώνουν οι πολίτες.
0: Αυτό έχει να κάνει, από ό,τι διάβασα και από τις αναλύσεις, περισσότερο με το ότι στη χώρα μας, αν και έχουν αναπτυχθεί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση με άλλες περιοχές που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, όπως είναι π.χ. ο λιγνίτης ή η πυρηνική ενέργεια, π.χ. στη Γαλλία, σας λέω.
1: Ναι, για την απομονωπίεση
0: εμάς δεν βιαστήκαμε. Το κάναμε όπως θα έπρεπε και σίγουρα δεν ξέραμε.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Ότι θα έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία αρχικά και στη συνέχεια ότι θα έχουμε
1: ρευστή κρίση. Βρετάκο, όταν το λέω με καλή προαίρεση. Τώρα, αύριο το πρωί, ο κόσμος που θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα βιώσει περαιτέρω αυξήσεις, δεν θα σκεφτεί τίποτε από όλα αυτά που
0: κύριε
1: λέτε.
0: Κύριε Κοντρώτσο, όμως όταν με ρωτάτε γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό λίγο σε σχέση με την υπόλοιπη.
1: Ναι, αλλά.
0: Πρέπει να σας απαντήσω. Τι να σας πω.
1: Είναι δυνατόν.
0: Αν δεν σας απαντήσω, πώς, τι να απαντήσω.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, σας απαντάω
1: οι
0: με βάση.
1: Οι πολίτες θα πούνε ότι δεν κάνετε καλούς ελέγχους. Δεν παρεμβαίνετε στα καρτέλ που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Αυτό θα πει ο κόσμος. Δεν θα πει αυτό που
0: ξέρετε,
1: λέτε εσείς.
0: Από τα στοιχεία όμως προκύπτει ότι η αύξηση του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στην αρκετή και στο ράφι. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία. Αυτό όμως που θέλω να πω, γιατί μην χάσουμε το σημαντικό, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσεις και ενισχύει συνεχώς και εκτάκτως τα εισοδήματα. Βλέπετε τώρα τα μέτρα που θα ψηφίσουμε το επόμενο διάστημα, κατατέθηκε και το νομοσχέδιο. Θα δώσουμε επιπλέον 150 ευρώ για κάθε παιδί σε περίπου το 80% των οικογενειών, προκειμένου να τους ενισχύσουμε. Είναι μια μικρή ενίσχυση, αλλά είναι μια ενίσχυση. Αυτό το οποίο δίναμε στους συνταξιούχους, στα 250 ευρώ, γίνεται 400 και διευρύνεται η περίμετρος, προκειμένου περισσότεροι να το πάρουν. Δίνουμε το ένα ενίκιο κάθε Νοέμβριο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το στεγαστικό, το οποίο διευρύνεται και αυτό για να το πάρουν περισσότεροι. Και ειδικά για κατηγορίες όπως είναι οι δάσκαλοι και οι γιατροί που είναι στα νησιά μας, θα δίνονται 2 ενίκια για να τους ενισχύσουμε. Δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν ρυθμίσεις σε 72 δόσεις, προκειμένου να μπορέσουν να ρυθμίσουν χρέη μια σειρά από επαγγελματίες αλλά και άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις δόσεις για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Κατεβάζουμε τον εξοδικαστικό στις 5.000 ευρώ για να μπορέσουν να μπουν επιπλέον 80.000 συμπολίτες μας που δεν μπορούσαν να μπουν και είχαν αποκλειστεί. Άρα θέλω να πω ένα πακέτο μέτρων προκειμένου να στηρίξουμε πάνω σε αυτή την κρίση ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ την ακρίβεια. Σίγουρα όλα αυτά δεν έχουν αποδώσει σε όλους, όμως κάποιοι, παραδείγματος χάρη σας λέω ποιοι, οι 500-600.000 άνθρωποι που ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει δουλειά, εάν μου πείτε εσείς ότι ήταν καλύτερα ως άνεργοι και τώρα που έχουν βρει δουλειά περνάνε πολύ χειρότερα, τότε να τα ακούσω. Αλλά εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος βρίσκει δουλειά όταν μειώνεται η ανεργία είναι καλύτερα. Πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερα για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς.
1: Αυτό
0: είναι το οποίο προσπαθούμε.
1: Όμως
0: προσπαθούμε στη βάση του εφικτού. Γιατί δεν άκουσα για καμιά πρόταση που θα το λύσει όλο αυτό το ζήτημα.
1: Για να δούμε τώρα, κυρία Καλάτση, απέναντι σε αυτό, γιατί η κυβέρνηση προτάσει τις καλές ειδήσεις που υπάρχουν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχει και το θέμα του πληθωρισμού, της ακρίβειας, που είναι και πρώτο στην αγωνία των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να το περιμένουμε να το δούμε στις δημοσκοπήσεις. Τώρα εσείς ως Πασόκ, τι λέτε απέναντι σε αυτό? Τι θα κάνατε καλύτερα από αυτό που κάνει η κυβέρνηση.

0: Καταρχάς, ο κ. Βετάκος είπε ότι πάμε καλύτερα οικονομικά, έχουμε καλύτερους δείκτες και γι' αυτό το λόγο έχουμε και καλύτερες αξιολογήσεις. Όταν στην οικονομία, κ. Βρετάκο, ευημερούν οι δείκτες, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι, σημαίνει ότι δεν έχουμε οικονομία σωστή, δεν έχουμε την οικονομία που απαιτείται για να είναι ανθεκτική και βιώσιμη και η χώρα μας να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Όσο αφορά τα μέτρα τα οποία παίρνετε και ότι φταίει η ενέργεια στο δικό μας υπερβάλλοντα πληθωρισμό, που ο υπερβάλλοντας πληθωρισμός είναι 1,8, δεν είναι μικρός, δεν είναι 0,6 και να είναι μόνο η ενέργεια, θα μπορούσατε να μην επιλέξετε τη βίαιη απολιγνητοποίηση για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα λόγω των εξωγενών κρίσεων. Αυτό δεν σας το υπαγόρευσε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν δική σας πολιτική επιλογή, την οποία βλέποντας τις κρίσεις που έρχονται εξωγενώς, θα μπορούσατε να την αλλάξετε και να πάτε πιο πίσω την απολιγνητοποίηση. Άρα λοιπόν όλα είναι πολιτικές αποφάσεις και οι πολιτικές αποφάσεις κρίνονται από τους πολίτες.
1: Τι θα κάνατε εσείς τώρα?
0: Εμείς, λοιπόν,
1: θα βάζατε μπροστά τώρα την Πτολεμαϊδα? Φαντάζομαι ότι δεν είναι
0: η Πτολεμαϊδα 5 θα έπρεπε να έχει διατηρηθεί για να βγάλει και το κόστος της βελτίωσής της, έτσι, γιατί πέσαν πάρα πολλά λεφτά, και να μπορέσουν να παρεμβαίνουν.
1: Αυτή θα παρεμβαίναμε σε πάρα πολλές
0: στην αγορά. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις και για την αγορά. Η πρώτη πρόταση που κάναμε για την αγορά και την κάναμε από το 22, από το 21 που βλέπαμε και για την ενέργεια και στις τιμές στα τρόφιμα ότι αυξάνονται και λέγαμε ότι υπάρχει ακρίβεια και μας λέγανε «Μα πού το βλέπετε, είστε λαϊκιστές, δεν υπάρχει πουθενά». Και έλεγα ότι στην οικονομία δυστυχώς αυτό που συμβαίνει ως δείκτης το καταλαβαίνει ο πολίτης με 1-2 χρόνια μετά και θα το δείτε και επιβεβαιωθήκαμε. Λέγαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να αλλάξει ο ΦΠΑ. Πρώτα απ' όλα σε βασικά είδη διατροφής, αυτό το οποίο κινεί συνεχώς καθημερινά την οικονομία για το κάθε νοικοκυριό. Δεν κάναν τίποτα ως προς αυτό, γιατί θέλαν να έχουν αυξημένα κέρδη από την εισρωή του ΦΠΑ για να μπορούν να μοιράζουν μετά με επιδόματα. Τα επιδόματα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δε, ότι δεν είναι αυτά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Θα έπρεπε να υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αφορά τα καύσιμα, στην ενέργεια. Γιατί αυτό επηρεάζει πάλι τον πληθωρισμό. Το επίδομα, ακόμη και ο πρωτοετής φοιτητής των οικονομικών σχολών, κύριε Βρετάκο, λέει, ξέρει και το λένε όλοι οι καθηγητές οικονομικών, ότι τα επιδόματα δεν αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό.
2: Άρα
0: δεν
2: θα
0: είναι
2: τα
0: εργαλείο, οικονομικής παρέμβασης που λύνει προβλήματα. Ό,τι δίνει μια ανάσα στον Έλληνα πολίτη, εμείς το ψηφίζουμε. Γιατί δεν είμαστε, ειδικά ο χώρος μου, ενδιαφέρεται οι πολίτες να μην στενάζουν.
1: Βάλτε τελεία να πάω στον κύριο
0: Ψήφι. Να πω και ένα ακόμη.
1: Ναι. Για να κλείσουμε τον κύκλο.
0: Θα πρέπει,
1: έτσι,
0: ναι, να κλείσουμε τον κύκλο.
1: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που εγώ θέλω να τα θέσω.
0: Όμως και στο θέμα των ελέγχων αποτύχατε. Δεν ελέγξατε ούτε τις τριγωνικές συναλλαγές. Δεν ελέγξατε, δεν κάνατε τίποτα για την καρτυλοποίηση που σας χτυπάμε το καμπανάκι. Δεν παρεμβήκατε στο κέρδος, στο μεικτό κέρδος, παρεμβήκατε χρόνια μετά. Όταν πια είχε φτάσει στο Θεό. Άρα λοιπόν, οι δικές σας επιλογές και ο χρόνος δράσης σας ενίσχυσαν και αύξησαν το πρόβλημα της ακρίβειας και αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης.
1: Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Ψυχογέ, ένα δικό σας σχόλιο. Τώρα, η αλήθεια...
3: Μου δώσατε μια καλή πάσα. Το κοινοβουλευτικό έργο και η δουλειά μας συνεχίζεται και είμαστε μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή σε έργο δυσανάλογα με τις δυνάμεις που έχουν απομείνει. Άρα και ο Σωκράτης Φάμελος κατέθεσε μια επίκαιρη ερώτηση για το θέμα των υπερκερδών των δύο δηληστηρίων της χώρας, τα οποία είναι 800 εκατομμύρια σε σχέση με τα 130 εκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο πέρσι. Δηλαδή πρώτο τρίμηνο του 26, 800 εκατομμύρια, πρώτο τρίμηνο περσινό του 25, 130. Άρα λοιπόν εντοπίζουμε τα ζητήματα, βάζουμε προτάσεις για πλαφόν σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής και της δήλησης αλλά και της λιανικής. Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει προτάσεις για τον ΦΠΑ, τις ξέρετε πολύ καλά, που θα έπρεπε να μηδενιστεί στα βασικά είδη διατροφής και από εκεί και πέρα προσωρινά αυτό βέβαια να μειωθεί σε άλλα είδη ευρείας κατανάλωσης. Υπάρχουν και ευρωπαϊκές οδηγίες, οποίες αυτές αξιοποίησαμε σε αυτό το σκοπό.

0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα να πέσει στον κατώτατο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλες χώρες με πολύ ψηλότερα εισοδήματα είναι πολύ πιο χαμηλά η βενζίνη και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δημοσιονομικά όλη αυτή η άσκηση είστε σίγουρος ότι βγαίνει?
0: Βγαίνει και έχουμε κοστολογήσει ακριβώς το πόσο αντιστοιχεί και το πόσο επιβαρύνει. Και είναι στα 2,2 δις έχουμε υπολογίσει. Αυτά τα μέτρα τα οποία αναφέρω είναι ακριβώς μες στο πλαίσιο είναι που μας επιτρέπουν
1: και οι δημοσιονομικοί κανόνες. Εντάξει, βεβαίως έχουν αλλάξει.
0: Και οι 120 δόσεις, προσέξτε, 120 δόσεις, τις οποίες κάναμε εμείς το 19 ως κυβέρνηση, που λέει ο κ. Βρετάκος τι παραδώσαμε σαν χώρα. Παραδώσαμε μια χώρα, ξέρετε πολύ καλά, με καθαρό διάδρομο, ρυθμισμένο το δημόσιο χρέος, έξω από τα μνημόνια, με την κοινωνία όρθια, με πολλά πράγματα που υπολείπονται να γίνουν, αλλά 6 χρόνια και 7 μετά. Έρχονται οι δημοσκοπήσεις που λέγατε πριν, το 19, και λένε ότι οικονομικά ήταν καλύτερα, λέει ο κόσμος, το 19, το 52% από ό,τι είναι σήμερα. Με 85 δις θα
1: πολύ σύντομη απάντηση, πολύ σύντομη απάντηση, για να μην μακρηγορήσουμε περαιτέρω, έτσι σας παρακαλώ.
2: Ξεκινάμε από το τελευταίο. Εάν το 2019, επειδή το ακούω συνεχώς αυτό το επιχείρημα και πραγματικά
0: ήταν
2: όλα τόσο καλά, γιατί δεν πήρε ο Τσίπρας 50%?
0: Πήρε 30...
2: Γιατί δεν πανηγύριζε ο κόσμος
0: 32%
2: και τον έστειλε σπίτι του? Άρα κάτι δεν έκανε καλά.
0: Μα προφανώς δεν όλα τέλεια.
2: Αν λέτε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρώνανε ένα χαράτσι πάνω στις ασφαλιστικές τους εισφορές που έφτανε και τα 1.000 και τα 1.500 ευρώ το μήνα και τα 2.000 ευρώ το μήνα περνούσαν
0: ενώ
2: καλά
0: τώρα
2: τότε.
0: Είναι καλά με το τεκμαρτό.
2: Είναι πολύ μικρότερο σε σχέση, με την επιβάρυνση την οποία είχε γίνει με τον νόμο Κατρούγκαλο. Ή αν οι συνταξιούχοι τους οποίους αφημάξατε περνάγαν πολύ καλύτερα με την προσωπική διαφορά και όλα αυτά τα οποία περάσατε με τον νόμο Κατρούγκαλο, να μας το πείτε. Ή
3: οι 38 φόροι.
2: Τον καταργήσαμε. Το καταργήσαμε. Το 27 καταργείται η προσωπική διαφορά. Και οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών επιστρέψανε, καταργήθηκε σε πάρα πολλές
0: χώρες.
2: Και οι 38 φόροι τους οποίους αυξήσατε, αν θεωρείτε ότι περνούσαν καλά ο κόσμος, και όλοι αυτοί που ήταν άνεργοι, αν θεωρείτε ότι περνούσαν καλά ο κόσμος, μάλλον έχει διαφορετική άποψη ο κόσμος σε σχέση με αυτά τα οποία λέτε. Τώρα έρχομαι στο Πασόκ, επειδή άκουσα και τις προτάσεις για την ακρίβεια. Εγώ θέλω με πολύ προσοχή να ακούσω ποια είναι τα προϊόντα που θα μειωθεί το ΦΠΑ και θα λυθεί το πρόβλημα. Γιατί αυτή η πρόταση που είχαμε ακούσει από το Πασόκ είναι να μειωθεί σε 3 προϊόντα: το ρύζι, τα μακαρόνια και τις πατάτες, νομίζω. Αυτή ήταν την πρότασή σας.
3: Μια πρόταση. Παραπάνω προϊόντα εκεί είναι ο μηδενισμός.
2: Αυτά είχατε πει.
3: Και τα υπόλοιπα
2: δεν είχατε
3: είναι
2: πει για μηδενισμό. Είχατε πει για να πάει στο μισό.
3: Σε ό,τι αφορά τα βρεφικά είδη.
2: Διαβάστε την πρότασή σας.
3: Εγώ την ξέρω πολύ καλά.
2: Ωραία.
3: Την πρότασή.
2: Λέγατε λοιπόν ρύζι, μακαρόνια, πατάτες.
3: Να ακούτε εμένα και εσείς να απαντάτε σε αυτό το οποίο έχετε
2: ξέρετε, είναι δημόσιες προτάσεις σας και τις έχω διαβάσει. Αν λοιπόν μειωθεί στο μισό από το 13% στο 6% το ΦΠΑ στο ρύζι, τα μακαρόνια και τις πατάτες, ένα μέσο νοικοκυριό με όσα πακέτα μακαρόνια μπορεί να πάρει, όσο ρύζι και όσες πατάτες, επειδή το έχω υπολογίσει, σας το λέω, θα έχει όφελος 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα. Αυτό είναι λοιπόν το μέτρο που θα λύσει την ακρίβεια. Εάν.
3: Άρα είστε ακούω. Κυβέρνηση, δεν είστε τροφοδότη.
2: Σας λέω λοιπόν, αν περάσει, το κέρδος θα είναι 1 ευρώ και 60 λεπτά.
1: Αν μου επιτρέπετε,
3: κύριε Βρετάκο, πρώτα την αγορά και τις τιμές και κάνετε τη μείωση,
1: να ακούσω χθες τον επικεφαλής των σούπερ μάρκετ, τον κύριο Πεταλά. Ο αξιολογότατος άνθρωπος, έτσι. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν σχετικά με το εάν θα περάσει στα σούπερ μάρκετ η μείωση του ΦΠΑ, είπε επιλέξει, εάν το κάνουν οι βιομηχανίες τροφίμων, άρα δηλαδή αν η κυβέρνηση το εφαρμόσει από τις βιομηχανίες τροφίμων, σε εμάς θα περάσει την ίδια στιγμή.
2: Ωραία.
1: Άρα, λέω εδώ λοιπόν τώρα, και επειδή θυμάμαι, το είχε πει μάλιστα σε μία εκδήλωση που ήταν και ο τότε Υπουργός Οικονομικών, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, το είχε πει και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Γιώτης, κατηγορηματικά ότι θα περάσει. Προσπαθώ να καταλάβω. Έχετε δίκιο εσείς? Έχουν δίκιο τα σούπερ μάρκετ που λένε θα περάσει?
2: Να σας απαντήσω.
1: Έχουν δίκιο οι βιομηχανοί τροφίμων που λένε θα περάσει?
3: Λοιπόν. Κύπρος που το έκανε και πέρα, τα υπόλοιπα κράτη στην Ευρώπη.
2: Εγώ λέω λοιπόν θα περάσει όλο. Η πρόταση λοιπόν η οποία λέει, ξέρετε τι λέει, ότι ένα πακέτο μακαρόνια που έχει 80 λεπτά θα έχει 75. Αυτή είναι η πρόταση που θα λύσει την ακρίβεια. Να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Μα και στα άλλα ήδη λέω, δεν λέω για τα μακαρόνια.
2: Μα για τρία ήδη λένε ότι θα μειωθεί το ΦΠΑ.
1: Δεν
2: θυμάστε που τα λέγανε.
1: Εγώ δεν λέω τι λέει το Πασόκ.
2: Εγώ σας λέω τι λέει το Πασόκ. Εδώ μιλάμε τώρα για
1: το εκπρόσωπο του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πάμε στο πετρέλαιο.
1: Στο πετρέλαιο κίνηση. Κάνω αφελώς δημοσιογραφικές ερωτήσεις.
3: Αυτό είναι λαϊκισμός που κάνετε τώρα.
2: Στο πετρέλαιο κίνηση.
3: Το οποίο είναι ψευδές και προσπαθείτε να
2: λένε να μειωθεί. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, λέω. Στο μέσο όρο της Ευρώπης. Εάν μειωθεί στο μέσο όρο της Ευρώπης,

0: όφελος θα είναι 10 λεπτά. Η κυβέρνηση με την ενίσχυση που δίνει, το όφελος είναι 20 λεπτά. Είναι το διπλάσιο. Πώς λοιπόν παρουσιάζεται αυτή η πρόταση ότι θα λύσει το πρόβλημα,
1: ενώ αυτή η πρόταση.
0: Ξέρετε, είμαι μηχανικός. Άρα στα μαθηματικά δεν έχω θέμα.
1: Και εγώ,
0: αν θέλετε, μπορούμε να τα κάνουμε με νούμερα
1: και έχει,
0: να δείτε, να δούμε πόσο είναι το μέσο όρο για το ντίζελ στην Ευρώπη.
2: Αισθάνομαι λίγο μαθηματική εταιρεία.
0: Ολυμπή. Όχι, σας το λέω γιατί τα έχω υπολογίσει. Αυτή τη στιγμή, αυτό που δεν καταλαβαίνει το Πασόκ και γι' αυτό έχει και αυτό το πρόβλημα στις
2: δημοσκοπήσεις,
0: το οποίο το βλέπουμε, είναι ότι αυτά τα οποία λέει δεν είναι πρώτο κατανοητά και δεύτερον δεν λύνει το πρόβλημα.
3: Η αλήθεια όμως, κύριε Κοτρός, επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο, γιατί μίλησα λίγο λιγότερο. Είναι αυτό που λέει.
2: Εντάξει, δεν θα κάνω, κύριε. Σε εσάς θα έρθω, αλλά για άλλο θέμα.
3: Η Μέγε ΕΒΕ λέει ο κύριος Καβαθάς, επίσημα στοιχεία, ότι 18 του μήνα τελειώνει το εισόδημα για την κοινωνική πλειοψηφία.
2: Βλέπετε
3: αυτό
2: τώρα, κύριε Ψυχολογέ,
3: αυτό δεν ήθελα. Την πραγματικότητα.
2: Έκλεισε το θέμα αυτό, το θίξαμε με αφορμή τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό.
3: 5,4.
2: Εδώ σε αυτή την εκπομπή μιλάμε πολύ συχνά για την ακρίβεια. Αυτό κάναμε και με τον κύριο Χότζογλου προηγουμένως. Λοιπόν, και το κάνουμε και τώρα. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεκινώ ανάποδα και θέλω, θα κάνω στοχευμένες ερωτήσεις, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα που αφορούν και τα κόμματά σας και γενικότερα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Ψυχογέ, και προσωπικά, αλλά γενικώς, τι νομίζετε ότι πρέπει να βγει από μάλλον αυτές τις δύο βασανιστικές συνεδριάσεις που θα έχετε στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε 4 δημοσκοπήσεις που παγιώνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι στην δεύτερη θέση και με σημαντική, θα έλεγα, διαφορά από το τρίτο κόμμα, που είτε είναι το ΠΑΣΟΚ είτε είναι η κυρία Καριστιανού, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ με τη σημερινή ξανά δημοσκόπηση. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο να συνδράμει και να υποστηρίξει πολιτικά και εκλογικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Κοτρότσο, θέλω να κάνω και από την εκπομπή σας μια έκκληση για ψυχραιμία, για σοβαρότητα που απαιτούν οι στιγμές σε όλους μας, σε ένα κόμμα που έχει τραυματιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και για μυαλό, λοιπόν, στις αποφάσεις που θα λάβουμε. Και το λέει ένας άνθρωπος που είναι κομματικός πολλά χρόνια τώρα και που έχω υπηρετήσει αυτό το κόμμα και στα πιο δύσκολα. Λοιπόν, εμείς πορευτήκαμε μέχρι τώρα με μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την ξέρετε, η οποία έλεγε ότι εμείς είμαστε αυτοί που προκαλούμε τις συγκλίες των προοδευτικών δυνάμεων. Το κάναμε όσο μπορούσαμε μέσα και έξω από τη Βουλή, χωρίς μεγάλη επιτυχία, αλλά το επιδιώξαμε με κάθε τρόπο. Το δεύτερο, είπαμε ότι και αναγνωρίσαμε ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι κρίσιμος και καθοριστικός στις εξελίξεις. Και το τρίτο, ότι εμείς έχουμε το ρόλο των επιταχυντών και του καταλήτη για τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου απέναντι στη Δημοκρατία. Αυτά τα τρία πορευτήκαμε εδώ. Τώρα το Σάββατο, στις 6 του Ιούνιου, έχουμε Κεντρική Επιτροπή, που είναι το ανώτατο μας όργανο. Εκεί θα επικαιροποιήσουμε, βάσει τις νέες εξελίξεις που είπατε, τη γραμμή μας και τη στρατηγική μας. Πρέπει να κρίνουμε πολιτικά, ναι. Μόνο πολιτικά, μόνο προγραμματικά και μόνο έχοντας στο μυαλό μας τη μεγάλη εικόνα. Εμένα αυτή θα είναι η πρότασή μου, θα την εξειδικεύσω στην Κεντρική Επιτροπή, όχι εδώ, γιατί σέβομαι και τα όργανα απολύτως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διακήρυξη και το μανιφέστο Τσίπρα, με τις επεξεργασίες τις δικές μας και τις αποφάσεις των συνεδρίων μας, έχουν κοινά σημεία. Έχουν κοινά σημεία. Όχι μόνο με τον κύριο Τσίπρα και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Το δεύτερο, η κυβέρνηση το 15-19 είναι κοινός τόπος για όλους μας. Είναι κοινός τόπος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σε διάφορους χώρους, αλλά είναι κοινή αναφορά. Το τρίτο είναι, ο κόσμος μας τι λέει? Τι ζητάει τα μέλη μας, η κοινωνία? Η κοινωνία λέει ενότητα και ανασύνθεση. Ενότητα των δυνάμεων και ανασύνθεση, προκειμένου να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση.
2: Ναι, κύριε Ψυχογέ,
3: αλλά θα λάβουμε υπόψη μας.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει συνεργασίες.
3: Ναι.
2: Άρα, οτιδήποτε και να πείτε εσείς, ένα κόμμα πλέον δημοσκοπικά του 2-2,5-3% απέναντι σε ένα νέο ξεκίνημα το οποίο καταγράφει με το καλημέρα τη δεύτερη θέση. Με απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη δεύτερη θέση, συγγνώμη που το λέω, πολύ μικρή αξία έχει. Το ερώτημα είναι ένα και είναι σαφές. Στις επόμενες εκλογές θα φτάσει το κόμμα Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά, ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα διευκολύνει το κόμμα Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι εγώ συνεργασίες δεν θέλω?
3: Λοιπόν, καταρχάς,

0: Να πω ότι εμείς κοιτάμε την ομάδα μας που λέμε και με ποδοσφαιρικούς όρους. Δηλαδή, τι θα αποφασίσουμε εμείς. Αυτή είναι η ευθύνη, αυτή είναι η ευθύνη δικιά μας.
1: Δεν είπα να αποφασίσετε για τον Τσίπρα εσείς.
0: Το δεύτερο είναι ότι το κόμμα Τσίπρα έχει στον τίτλο...
1: Θα πάτε απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές.
0: Ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του έχει στον τίτλο τη λέξη συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Διότι εάν προς το παρόν θέλει να περιχαρακώσει κάποιο χώρο και τα στελέχη του κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Και όλοι θα κριθούμε, κύριε Κοτρότσο. Όλοι θα κριθούμε απέναντι στον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό. Άρα εμείς έχουμε...
1: Τι εννοείτε, ότι το συμπαράταξη μπορεί να υποκρύπτει και κάποια στιγμή πάτε ο ΣΥΡΙΖΑ
0: υποτίθεται ότι
1: δίπλα στο
0: όρος
1: Τσίπρα.
0: Συμπαράταξη...
1: Σας το λέω, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Όχι, το λέω,
0: σε πολύ
1: αυτό έχετε
0: περιόδους.
1: Κατά νου.
0: Όχι,
1: ένα
0: όχι.
1: Νέο ΣΥΡΙΖΑ
0: όχι.
1: Όπου θα είναι η Ελλάς του Τσίπρα και κάποια άλλα κόμματα μαζί.
0: Όχι, δεν εννοούσα αυτό.
1: Δεν υπάρχει το πράγμα.
0: Δεν είναι η θέση μου αυτή. Απλώς λέω ότι κρίνω, αφού με βάλετε και στα χωράφια του Τσίπρα, κρίνω ότι αν θες να βάλεις την έννοια συμπαράταξη, δεν μπορείς να έχεις τόσο κλειστά τα χαρτιά σου, ας πούμε, ενδεχομένως να είναι για αρχή. Το λέω με την έννοια ότι η συμπαράταξη υποδηλώνει συνεργασίες.
1: Συγγνώμη που το λέω.
0: Προσέξτε.
1: Αλλά εάν.
0: Δεν με αφήνετε όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
1: Μα μου λέτε κάτι το οποίο έχει αποκλειστεί διαρρήδην από την πλευρά Τσίπρα.
0: Είπαμε όλοι θα κρυθούμε.
1: Άρα τι θα κάνουμε, θα κάνουμε μια κουβέντα. Είναι σαν να μου λέτε τώρα, ξέρετε τι ωραία μέρα τώρα που ο ήλιος είναι έξω. Μα είναι νύχτα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει.
1: Γιατί να μιλήσουν για τον ήλιο τότε και τη μέρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες περιόδους, 2012-2013, είχε δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Είχε δημιουργήσει αυτό το πράγμα με κόμματα τη ευρύτερη αριστερά.
1: Η γνώμη σας ποια είναι.
0: Είχε δημιουργήσει ένα μέτωπο δυνάμεων με κόμματα τη αριστερά. Και το κατάφερε.
1: Πείτε μου, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ όπως λένε στις δημοσκοπήσεις. Στις επόμενες εκλογές μπορεί να υπάρχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το δικό της ψηφοδέλτιο. Και να υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ με το δικό του ψηφοδέλτιο.
0: Θα σας απαντήσω. Εμένα η άποψή μου δεν έχει να κάνει σε καμιά περίπτωση με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε καθαροί εδώ πέρα.
1: Άρα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Προσέξτε τώρα. Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, σε ακόμα πιο επώδυνες περιόδους συνέχισε με τις αρχές, τις αξίες και τη λειτουργία του. Μπορεί να συνεχίσει, έχει ένα κόμμα, έχει έναν οργανισμό, έχει συγκροτημένες δομές, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ακούσει. Και αυτό που λέει ο κόσμος, που λέει ενότητα και ανασύνθεση.
1: Συγγνώμη τώρα,
0: ανασύνθεση.
1: Κύριε Ψυχογέα,
0: δεν μπορεί ο κόσμος να
1: εκτιμώ,
0: ζητάει ενότητα δυνάμεων.
1: Δεν μπορεί
0: να ζητάει ο κόσμος ενότητα δυνάμεων.
1: Δεν
0: και εμείς να μην του δώσουμε κάτι ισχυρό να κουμπίσει.
1: Ξέρετε τι λέτε.
0: Νομίζω απάντησα.
1: Συγγνώμη που σας το λέω. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι. Είμαι ξεκάθαρος, αλλά κρατάω για κάποια πράγματα για την κεντρική επιτροπή.
1: Ή θα βρέξει, θα κομίσει, ή καλό καιρό θα κάνει, μου λέτε.
0: Όχι, πήρα θέση και όσοι κατάλαβαν. Έτσι. Έχω πάρει θέση και έχω πει την άποψή μου.
1: Εγώ δήλωσα βλάξ, δεν κατάλαβα.
0: Όταν λέμε ενότητα και ανασύνθεση, πρέπει να απαντήσουμε στην ανάγκη του κόσμου να κουμπίσει σε κάποιον ισχυρό πόλο.
1: Έχει αποφασίσει δημοσκοπικά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται ο κόσμος, ότι θα κουμπίσει τον Τσίπρα.
0: Αυτό θα το κρίνουμε το Σάββατο, το πώς θα πορευτούμε.
1: Λοιπόν, κυρία Χαλάτση, 4 δημοσκοπήσεις και στις 4 ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα. Και με αρκετά μεγάλη διαφορά σε κάποιες μεγαλύτερη, σε κάποιες μικρότερη από εσάς. Είχατε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να αξιοποιήσετε, περίπου 2 χρόνια, που ήσασταν πρωταγωνιστές με δανεική λόγω διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κατανοώ, αλλά είχατε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και αλλάζει τους συσχετισμούς. Τι λέτε, ότι απλώς είναι μια φούσκα που θα λήξει? 4 δημοσκοπήσεις μέσα σε ένα δεκαήμερο. Και όλοι οι δημοσκόποι μιλούν για μια τάση που ήρθε για να μείνει.
2: Κοιτάξτε, ο λαός μας λέει, έχει μια ρίση. Καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Άρα λοιπόν, όταν κάτι καινούριο γίνεται, υπάρχει ένας αέρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά θα είναι τα ποσοστά και αυτή θα είναι η διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού σε λίγο χρονικό διάστημα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτές οι εκλογές...
1: Μπορεί να δράσει, εγώ θα το ακούσω, αλλά μπορεί να δράσει και εναντίον σας. Δηλαδή μπορεί να πάτε χειρότερα, ακόμα χειρότερα.
2: Η δική μου εκτίμηση...
1: Τώρα που μπήκε ο Τσίπρας στο παιχνίδι.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Δηλαδή δεν είναι η μία όψη ότι θα ξεφουσκώσει ο Τσίπρας.
2: Δείτε όμως λίγο ότι παρόλο τον αέρα αυτό που έτσι γίνεται συνήθως όταν γίνεται κάτι καινούριο, Το ΠΑΣΟΚ κρατάει ένα πολύ δυνατό και σταθερό ποσοστό.
1: Χάσατε 5 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη φτάσατε δημοσκοπικά έως και το 20% και ξανακατεβήκατε στο 12%, στο 13%.
2: Η δική μου εκτίμηση από το πώς βλέπω κοινωνικά τα πράγματα σε σχέση με τις εκλογές του 23 είναι ότι η κοινωνία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα δεν λειτουργεί όπως το παρελθόν. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί που έχουν απογοητευτεί πλήρως από την Νέα Δημοκρατία, δεν εκφράζουν την απογοήτευσή τους με θέση. Υπάρχει μια βουβή, αν θέλετε, λειτουργία μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και
1: όλη
2: η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρώτον θα έχουμε στις εκλογές που θα έρθουν ανθρώπους που δεν ψήφισαν, που θα έρθουν να ψηφίσουν. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και εκεί το
1: τα δύο νέα κόμματα φέρνουν,
2: και εκεί το
1: φαίνεται ότι φέρνουν νέα
2: έχει, έχει μία, ένα πέρασμα. Αυτό
1: κόσμο.
2: Παλεύουμε και από εδώ και στο εξής θα είναι ακόμη πιο έντονο πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Με το σύνολο των στελεχών μας, εκεί απευθυνόμαστε στους ανθρώπους αυτούς που καθούσαν στην άκρη και δεν διαμόρφωσαν με την ψήφο τους του ποιος θα τους κυβερνήσει. Λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά που βγαίνουν από τις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ζητείται, υπάρχει ένα ποσοστό που λέει σταθερότητα, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό που λέει αλλαγή. Είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο. Και σταθερότητα και αλλαγή διακυβέρνησης, το σίγουρο είναι ότι αυτό μπορεί να το προσφέρει το ΠΑΣΟΚ μέσα από την ιστορική του διαδρομή, το παρόν του και αυτό που προτείνει για το μέλλον. Γιατί είναι ένα κόμμα που είναι συγκροτημένο, έχει εξαιρετικά στελέχη που ενισχύουν την κυβερνησιμότητά του και έχει ένα πρόγραμμα.
1: Είστε 15 χρόνια εκτός
2: και έχει ένα πρόγραμμα το οποίο.
1: Γιατί έχετε εσείς κυβερνησιμότητα και δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί
1: που
2: παρά τα
1: 15
2: χρόνια
1: και ο Τσίπρας.
2: Παρά τα 15 χρόνια που είμαστε εκτός κυβέρνησης, για να μπορούν να δείξουν ότι έχουν κυβερνήσει.
1: Για το ιδεολογικό Νέα Δημοκρατία.
2: Για το ιδεολογικό πλαίσιο που
1: εκφράζουμε.
2: Και ποιο είναι η Νέα Δημοκρατία που δεν έχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο και αυτό το αποδεικνύει με τις επιλογές που κάνει τις κυβερνητικές, που δεν λύνουν τα προβλήματα των πολιτών και πού μπορεί να. Κύριε Κοτρότσο, ότι μετά το Σεπτέμβριο θα δούμε πώς σταθεροποιείται
1: λοιπόν,
2: το πολιτικό σκηνικό και πιστεύω ότι θα είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Τελευταία σύντομη απάντηση. Πάω στον κύριο Βρετάκο. Ο Χάρης Δούκας έκανε μία πρόταση. Και την έκανε την πρόταση και επέμεινε στην πρόταση με τις διευκρινήσεις που έδωσε. Ότι αμέσως μετά τις εκλογές, όπου προφανώς η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ θα πάνε. Την κυρία Χαλάτση ρωτώ, μην μου δείχνετε τον κύριο Βρετάκο. Λοιπόν.
3: Λέω και εγώ θα απαντήσω για τον Δούκα.
1: Λοιπόν, είπε ο κύριος Δούκας ότι την επομένη των εκλογών θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση, ακόμα και πολιτική και εκλογική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και όποιος είναι πρώτος θα είναι και υποψήφιος ο πρωθυπουργός για τη δεύτερη κάλπη. Πώς το ακούτε εσείς αυτό?
2: Καταρχάς, επειδή άκουσα την εκπομπή του κυρίου Δούκα, πέρα από τα σχόλια που βρεθήκαν, θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής έκφραση μέσα στην πίεση που δέχτηκε από τους έγκριτους συναδέλφους σας για συνεργασίες με το ένα σενάριο, με το δεύτερο σενάριο, με το τρίτο σενάριο. Θεωρώ ότι αυτό που είπε στην αρχή της τοποθέτησής του είναι αυτό που είναι η στρατηγική του κόμματος και οι αποφάσεις του συνεδρίου και των οργάνων μας. Νομίζω ότι δεν ήταν καμία πρόταση, απλά μια ατυχής έκφραση.
1: Μάλιστα. Δεν την απέσυρε όμως, άρα μάλλον ο κύριος Δούκας δεν τη θεωρεί ατυχή. Τώρα, κύριε Βρετάκο, κόμμα Σαμαρά. Την Παρασκευή έχει νέα παρέμβαση στην Κρήτη. Πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι πολύ κοντά στο να κάνει το βήμα. Αυτό ας το αφήσουμε, θα το δούμε, μένει να επιβεβαιωθεί. Εγώ θα σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, εάν συμφωνείτε με τη δήλωση που έκανε εδώ, χθες το βράδυ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Χάρης Θεοχάρης, εδώ σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα χθες. Και μάλιστα προκλήθηκε και περαιτέρω συζήτηση με την παρέμβαση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Τσουκαλά. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακροδεξιός και οι θέσεις του εκτός πραγματικότητας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω και μετά να μου πείτε εάν θεωρείτε ότι ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να πλήξει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας προς την αυτοδυναμία.
3: Ξεκινώ από το δεύτερο. Δημοσιογραφικές είναι οι πληροφορίες μέχρι στιγμής. Δεν θέλω να σχολιάσω. Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί σίγουρα δεν θα είναι καλό για την παράταξη. Είμαι ξεκάθαρος. Τώρα από εκεί και πέρα,

0: κ. Σαμαράς έχει εκφράσει κάποιες δικές του απόψεις και διαφωνίες σε σχέση με την κεντρική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Κρίνεται για αυτές. Εγώ δεν θα τον χαρακτήριζα με τον ίδιο τρόπο, αν θέλετε δικιά μου προσωπική άποψη. Από εκεί πέρα, την κυβέρνηση την εκφράζει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι στην εξωτερική πολιτική και στο μεταναστευτικό θέματα που έχει θίξει και ο κ. Σαμαράς, η πολιτική που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο αυστηρές. Το λέω αυτό, ας πούμε, για τους ανθρώπους προσδιορίζονται ως δεξιοί και έχουν πιο πατριωτικές ανησυχίες και στα θέματα τα εθνικά, στα θέματα των ενόπλων δυνάμεων, παραδείγματος χάρη, δίνουν μια μεγαλύτερη σημασία. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι οι κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση όλο το τελευταίο διάστημα καλύπτουν τις ανησυχίες όλου αυτού του χώρου. Του υπεύθυνου πατριωτισμού. Έτσι, δεν μιλάω για την πατριωτολαϊκισμό που ακούμε πολλές φορές με κορώνες οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητας. Μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν οι ενόπλες δυνάμεις μας με αξιοπρέπεια να στέκονται σε ένα παγκόσμιο στερέωμα ανακατατάξεων και αναταράξεων που το βλέπουμε συνεχώς να δημιουργούνται κρίσεις. Μιλάω για τις διεθνείς συμφωνίες που έχουμε κάνει στο εξωτερικό, στην εξωτερική πολιτική με όλα τα κράτη γύρω-γύρω.
1: Ωραία.
0: Για την μεταναστευτική πολιτική που είναι από τις πιο αυστηρές.
2: Δεν έχει απαντήσει βέβαια αν τον θεωρεί ακροδεξιό.
1: Είπε δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή την έκφραση. Το είπε.
2: Εντάξει. Το λέω για να το πει λίγο πιο θερμά.
0: Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να σταθούμε είναι οι πολιτικές και τα πρόσωπα και νομίζω ότι στις πολιτικές που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση
1: κάτι,
0: μπορεί να καλύψει όλο αυτό.
1: Από όλες αυτές τις μετρήσεις που βλέπουμε αυτές τις μέρες, η Νέα Δημοκρατία έχει ταβάνι. Είναι εκεί κοντά ή λίγο πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών στην εκτίμηση ψήφου. Προφανώς όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Αλλά μπορεί να αλλάξουν και επί ταχύρω για εσάς και επί τα βελτίω για το Πασόκ ή για τον Τσίπρα ή επί ταχύρω για τον Τσίπρα, επί ταχύρω για το Πασόκ και επί τα βελτίω για εσάς. Αλλά λέμε, με τα σημερινά δεδομένα, αυτό δίνει σε εσάς, τη Νέα Δημοκρατία, το πολύ 120 έδρες. 120-122 έδρες. Το πολύ. Σε μία τέτοια συνθήκη, τι θα κάνετε? Θα επιδιώξετε συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας όταν πάρετε την εντολή, θα προτείνετε σε κάποιο κόμμα να συνεργαστείτε ή θα πείτε δεν συνεργάζομαι με κανέναν ή επειδή δεν με θέλει κανένας, το αφήνω και πάω σε επόμενες εκλογές?
0: Πρώτα απ' όλα, στις δημοσκοπήσεις είχαμε προβλέψει κάτι. Τι είχαμε προβλέψει? Ότι τα δύο νέα κόμματα που έρχονται θα επηρεάσουν κυρίως την αντιπολίτευση και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό που το οποίο περιγράφεται σαν κινούμενο άμμο, να το πω έτσι όπως είπατε, ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερά. Ποια είναι η σταθερά αυτή? Ότι στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, με όλη την κόποση που μπορεί να υπάρχει, αλλά και πράγματα που έχουν γίνει που έχουν
1: δυσαρεστεί στην παράταξη, στο
0: παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη και παραμένει με μια ασφαλή διαφορά από το δεύτερο, όποιος κάνει ο δεύτερος, ο οποίος αλλάζει συνεχώς.
1: Πλαφωνάρι όμως.
0: Άρα λοιπόν έχουμε αυτό ως δεδομένο.
1: Σε ένα ποσοστό που δεν σας δίνει αυτοδυναμία.
0: Ωραία. Θα σας πω λοιπόν, κάνοντας μια ανάγνωση και της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας, ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πλαφωνάρι στις δημοσκοπήσεις τότε στο 32-33. Και πήρε 41. Άρα λοιπόν, εγώ υποστηρίζω ότι όταν οι πολίτες θα φτάσουν στα σκληρά διλήμματα των εκλογών, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπει στα σκληρά διλήμματα των εκλογών, και θα έχουν να διαλέξουν μεταξύ δύο δρόμων. Ο ένας δρόμος θα είναι καθαρός δρόμος Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης.
1: Μέχρι τις επόμενες, μεσολάβησαν οι ευρωεκλογές και από τότε οι δημοσκοπήσεις. Από τότε οι δημοσκοπήσεις είναι περίπου εκεί.
0: Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές είναι διαφορετικές εκλογές σε σχέση με τις εθνικές. Πάντα ιστορικά είναι πιο χαλαρή ψήφος και μπορεί να είναι και μια ψήφος διαμαρτυρίας. Οι εθνικές εκλογές όμως.
1: Αν δεν πάρετε επειδή, αυτοδυναμία, ξέρετε, πείτε μου.
0: Μετά τις ευρωεκλογές δεν άλλαξε η κυβέρνηση.
1: Ωραία.
0: Η κυβέρνηση παρέμεινε. Η κυβέρνηση, όταν ο κόσμος λοιπόν θα πάει να αποφασίσει ποιος θα τον κυβερνήσει, θεωρώ ότι το μήνυμα που δίνει η αντιπολίτευση είναι τελείως αδύναμο.
1: Ωραία.
0: Η αντιπολίτευση τι λέει? Το
1: Πασόκ
0: λέει.
2: Το
0: με μία ψήφο μπροστά.
2: Θέλει άλλη κυβέρνηση,
0: το Πασόκ λέει με μία ψήφο μπροστά, να μας πει από ποιον μία ψήφο μπροστά. Από τον Τσίπρα.
1: Πείτε μου, σας
0: γιατί
1: παρακαλώ.
0: Γιατί βλέπουμε όλο το μία ψήφο μπροστά πάει πιο πίσω.
1: Εάν δεν και πάρετε αυτοδυναμία, τι θα κάνετε?
0: Κοιτάξτε, προφανώς η πολιτική είναι τέχνη του εφικτού. Θα διερευνήσουμε αν ο κόσμος θέλει. Αν ο κόσμος επιλέξει με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών ότι πρέπει να συνεργαστούμε με κάποιους. Έχουμε πει ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε, όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν, να συνεργαστούμε είναι το Πασόκ, το οποίο όμως έχει πάρει καταστατική απόφαση. Θα τα πω εγώ, τα ξέρω ότι δεν πρόκειται. Έχετε πάρει λοιπόν καταστατική απόφαση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστείτε μαζί μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο μόνος δρόμος είναι οι εκλογές. Και τη λύση θα τη δώσει ο λαός. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα τώρα. Εάν συνεχώς γίνονται εκλογές.
2: Θα τη δώσει από την πρώτη Κυριακή, θεωρώ.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δικιά σας ανάγνωση. Εγώ πιστεύω ότι

0: όταν θα μπουν τα σκληρά διλήμματα των εκλογών, η μόνη παράταξη αυτή τη στιγμή που μπορεί να δώσει μια ασφαλή προοπτική για τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί οι πολίτες θα δείτε ότι και πάλι θα συσπηρωθούν γύρω από αυτό το μήνυμα. Αντιθέτως, σε σχέση με αυτά που τα οποία μπορεί να έχουν κάποια παράπονα για επιμέρους θέματα, θα πούμε τι είπαμε προεκλογικά, τι κάναμε με εκλογικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λέμε, γιατί τα έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία για τα οποία δεσμευτήκαμε το 2023.
1: Και θα δει το ποιο κόμμα έχει πραγματικά οικονομικό παραγωγικό μοντέλο για να παράξει πλούτο και να τον αναδιανύμει, για να του δώσει...
0: Εσείς το έχετε αυτό. Γιατί οι πολίτες δεν το έχουν καταλάβει.
1: Να του δώσει βιωσιμότητα.
0: Μάλλον το έχετε για
1: το μέλλον,
0: να το διαβάζετε εσείς.
2: Καλά,
0: γιατί
2: μην έχετε
1: το 33,
2: και
1: κύριε Βρετάκο, επειδή μιλάτε για τα νούμερα...
2: Σταθερότητα στον κρεμό είναι η σταθερότητά σας.
1: Θα μπουν τα χρεολύσια που θα πρέπει να πληρώσουμε.
2: Σταθερότητα στον κρεμό είναι.
0: Τα
2: σκάνδαλα στη φτωχοποίηση και...
1: Και το μεσοπρόθεσμό σας δείχνει πολύ μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εσείς οι ίδιοι τους προβλέπετε.
0: Πάντως δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι άλλοι, να έχετε πρόγραμμα, να έχετε θέσεις, να είστε καλύτεροι.
2: Όχι,
0: και να μην το καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Μάλλον
0: δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί κάτι κάνετε λάθος κι εσείς.
2: Και εσείς έχετε πρόγραμμα και το υπηρετείτε πιστά. Τα υπερκέρδη των καρτέλ, τη φτωχοποίηση και τα σκάνδαλα.
0: Η αύξηση των μισθών, η αύξηση των συντάξεων.
3: Συνεννοούμε με το κοντρόλ. Αλλά δεν χρειάζεται να το λέτε.
2: Τα βλέπετε κάθε μέρα.
1: Όχι, λέω, μήπως πρέπει να μας βάλετε κάποια θέση, κάποια ερώτηση. Αυτό λέω. Έχετε κουράσει.
3: Επειδή έχουμε 2 λεπτά ακόμα, γι' αυτό. Αφήνω να εξελιχθεί η συζήτηση, εκτός αν δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε.
1: Πάρα πολλά. Και ναι, θέλουμε, χαιρόμαστε που βάζετε θέματα προγραμματικά. Να βάλουμε και για τα υπόλοιπα προγραμματικά μας ζητήματα.
3: Ναι, όχι στα 2 λεπτά, κυρία Καλάτση, τώρα. Ήδη χάσατε χρόνο.
0: Παντός, κύριε Κοτρότσο,
1: να προτείνω κάτι. Ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις, αλλά μειώθηκαν οι αποταμιεύσεις, που σημαίνει ότι ο λαός.
3: Κυρία Καλάτση, συγγνώμη που το λέω. Αλλά είχα τον κύριο Γκλεζάκο και το συζητούσαμε. Αυτό, λοιπόν, και δεν βάζουμε θέματα στο 1,5 λεπτό.
0: Κύριε Κοντρότσο, θα ήταν πολύ
3: ενδιαφέρον. Το κάνετε πολύ από το Πασόκ αυτό. Πολύ, συνεχώς.
1: Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό.
3: Ναι, αν έχετε να πείτε πολλά, βγείτε σε ένα μπαλκόνι στην πλατεία Συντάγματος, θα τα πείτε. Κοντρότσο, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αντί για διαρκές.
2: Είναι υπερκέρδη των καρτέλ, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση κοινωνική πλειοψηφία. Ξεκάθαρα πράγματα, ας το πούνε δημόσια. Δεν κακό, είναι το trickle down economics. Δηλαδή ότι παράγεται πλούτος για το 1/10.
3: Ψυχογέ,
0: και ότι αποδίνει μειώσεις φόρων για τους πολίτεκνους και για τους νέους είναι για τα καρτέλ.
2: Η έμεση φόρη έχουν μειωθεί. Η έμεση φόρη το
0: είναι για τα καρτέλ.
2: Έχετε εκδάρει τον κόσμο το ΦΠΑ τώρα. Αφού κυκλοφορείτε,
0: τα ξέρετε. Το ένα ενίκιο που παίρνει το 80% είναι για τα καρτέλ.
2: Ένα στους δύο θα πάει διακοπές. Ένα στους δύο.
0: Όχι, εσύ ήμουν αυτά που λέτε. Όλα τα μέτρα που παίρνει
2: θα πάει διακοπές. Η 13η σύνταξη
0: εδώ θα είμαστε και θα τα θυμηθούμε όλα ένα-ένα.
2: Εννοείται ένα-ένα.
0: Θα θυμηθούμε που βάζατε φόρους, ποιος έβαζε φόρους, ποιος έστειλε τους ανθρώπους στα ATM να παίρνει 50 ευρώ. Βιαιότερη αναδιανομή πλούτου προς τα πάνω. Θα θυμηθούμε όλα.
3: Βιαιότερη αναδιανομή πλούτου. Τον κύριο Βρετάκο, την κυρία Χαλάτση, τον κύριο Ψυχογιό.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
3: Λοιπόν, αύριο στις 8, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης ακολουθούν.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
2: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
3: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
4: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
5: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
6: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
7: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
2: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
8: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
10: Give me a chance to straighten this out.
11: You got it. What do you got in mind?
12: I want him picked up, and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Σε ακολουθεί να νοσηλεί.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους
10: από πιο επιτυχημένους προπονητές του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
12: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
13: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
14: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
12: Μπας πουθενά.
14: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
13: Εσύ θα την αλλάξεις.
12: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
14: Άλλαξε την άρε.
15: Είναι η κονούλα μου.
12: Ωρε κουτσούρι.
15: Ωρε
16: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
18: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση... Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή...
19: Μα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα. Αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει.
1: Ξέρεις πώς αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουν.
2: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
1: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
3: Είναι από τα σημεία που διαφωνώ με τον Αλέξη το Χαρίτσι. Έτσι, το πώς αντιμετωπίζουμε την έλευση του Αλέξη Τσίπρα.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει μπροστά την οικονομία της πολιτικής σταθερότητας στο δρόμο για τις κάλπες. Τα νέα κόμματα συνεχίζουν την αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό και αυτό το δείχνουν όλο και περισσότερες έρευνες. Είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων για κάποιους, για άλλους είναι η εβδομάδα των παθών, καθώς αλλάζουν αρνητικά τα δεδομένα. Και έχουμε και τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την πολιτική αντιπαράθεση, τα κατάλληλα πρόσωπα και σήμερα θα μαζέψουμε και όλα τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη νέα εικόνα στο πολιτικό σκηνικό με ειδικούς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους
5: καλησπέρα,
4: δύο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
6: Καλησπέρα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα είχαμε

Και ωραία πολιτικά και παραπολιτικά που μας άρεσουν πάρα πολύ. Είχαμε ένα τραπέζι που σήκωσε έτσι μεγάλο απόϊχο, που βρέθηκαν μαζί Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης Θεοδωρικάκος. Καταλαβαίνετε ότι το κοντράστ πήγε πάνω στον Άδωνη Γεωργιάδη.

0: ψηφιακή διακυβέρνηση θα λέει όχι ακόμα.
1: Τίποτε καλλιτεχνικό δεν έχει.
0: Κάτσε την τώρα, παιδί μου, περίμενε. Τέχνας και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
1: Α, ζήτω.
0: Μπήκαμε. Και ξανά έγινε σε λασίτισσα εσύ.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσους αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε.
0: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
1: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
0: Ένα σε φιλίξε.
1: Καλό.
2: Λοιπόν, ξεκινήσαμε τα ευχάριστα. Θα πάμε τώρα στα ίσως δυσάρεστα, γιατί τώρα το ρεπορτάζ έρχεται με το
3: ΣΥΡΙΖΑ. Στα δύσκολα.
2: Αυτά που είναι να γίνουν και τα σενάρια που αφορούν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και της σχετικής επιτροπής.
3: Ναι, προφανώς, να το σχολιάσουμε.
4: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε.
2: Το είδαμε το βίντεο. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να πάμε στο ρεπορτάζ. Αλλά αν θες να σχολιάσεις το βίντεο, πες το.
4: Καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα για αυτό το βίντεο, που πια εμφανίζεται cool και αυτός και άνετος. Είναι στην λογική Κυριάκου όσον αφορά την χρήση των social media. Εντάξει, η Θεοπούλα είναι ένα πρόσωπο πάρα πολύ αγαπητό και στην νεολαία και σε όλους μας από το παραπέντε.
2: Είναι η κυρία Εύφη Παπαθεοδόρου.
4: Η κυρία Εύφη Παπαθεοδόρου ήταν πάντα φανατική του Αλέξη Τσίπρα.
2: Εκτός του παραπέντε.
4: Ναι, από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν φανατική του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα του έκανε αυτή τη μεγάλη χάρη, έτσι, γιατί προφανώς συνεννοήθηκαν για να γίνει το βιντεάκι, το οποίο έχει γίνει viral στα social media, ήταν αναμενόμενο.
2: Το καλύτερο του
4: ήταν. Ακριβώς, και να σου πω κάτι, ένα τέτοιο βιντεάκι δίνει στον Αλέξη Τσίπρα πολύ περισσότερο κόσμο από ότι θα δίναν 10 δηλώσεις ή 15 δηλώσεις ή 15 παρουσιάσεις.
3: Είναι
4: φρέσκο πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει ακομπλεξάριστος πια σε αυτά τα πράγματα, είναι καλό, είναι θετικό. Και είναι μια πολύ καλή κίνηση και του λέμε μπράβο.
2: Λοιπόν.
3: Εγώ δεν συμπληρώνω τίποτα σε αυτά
2: είναι
3: που είπε ο Δημήτρης.
2: Δεν είναι, κάτι, είναι αντικειμενικό.
3: Μιλάμε τα ίδια, να μην επαναλαμβανόμαστε.
4: Οποιοςδήποτε θα ήθελε τη Θεοπούλα μαζί του, η Θεοπούλα είναι
2: από
4: με
2: αυτά
4: τον
2: που
4: Αλέξη.
2: Έχουν το στοιχείο, θεούλα, θα το πούμε θεούλα, και στα
4: φοβερή.
2: Στη συνέχεια,
4: κυρία Παπαθεοδόρου.
3: Εγώ ακόμα βάζω και βλέπω μερικά από τα στιγμιότυπα.
2: Πάμε λίγο τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτά που έρχονται. Την πολιτική γραμματεία και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, τι μπορεί να γίνει? Ακούμε για σενάρια διάλυσης, σενάρια παρέτησης φάμελου, ακούμε διάφορα. Πες τα μας εσύ, τι ισχύει, τι δεν ισχύει και τι είναι να γίνει.
3: Να ξεκινήσουμε καταρχήν. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει τελικά την Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
2: Μαζί με το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Είχαν Τετάρτη στο ΠΑΣΟΚ, το ανέβαλαν για Παρασκευή. Ωραία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Παρασκευή.
3: Μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά.
2: Την Παρασκευή συνεδριάζουν τα όργανα, λοιπόν.
3: Ναι. Τα όργανα.
2: Δεν ξέρω αν έτυχε ή πέτυχε. Πάντως τελικά και τα δύο κόμματα συνεδριάζουν Παρασκευή.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι στην πολιτική γραμματεία θα παραστεί και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος και θα μπορεί να μιλήσει. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι, λένε ότι ως μέλος του κόμματος κτλ. Προφανώς ο κύριος Πολάκης είναι ένας στέλεχος, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, από αυτά που έχουν πρωτοστατήσει. Ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άρα προφανώς του αναγνωρίζουν αυτή την ιδιότητα και έτσι θα παραστεί στην πολιτική γραμματεία. Τώρα, πάμε στα πολλά και στα σπουδαία. Τι αναμένεται να γίνει εκεί? Οι πληροφορίες της τελευταίας, από χθες έχουν ξεκινήσει μάλλον, λένε ότι ο κύριος Φάμελος ενδέχεται και θα πει στην Παρασκευή και στην πολιτική γραμματεία την πρότασή του, στην Κεντρική Επιτροπή να προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει με όποιον τρόπο μπορεί τον Αλέξη Τσίπρα. Η διατύπωση της πρότασης του κυρίου Φάμελου έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού από αυτή τη διατύπωση θα εξαρτηθούν πολλά. Και θα έλεγα ότι τη συγκεκριμένη στιγμή πολλά από τα στελέχη που διαφωνούν που δεν θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, περιμένουν να δουν τη διατύπωση που θα κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να αντιδράσουν. Μου λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, θα πει ότι η πρότασή του εντάσσεται στην προηγούμενη πρόταση που είχε κάνει και την είχε αποδεκτεί και η οποία έλεγε ότι πρέπει να συμπορευτούν όλα τα προοδευτικά κόμματα, ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, και θα

0: μείνει κάπου εκεί, αφήνοντας να αιωρείται η συνέχεια. Τώρα, προφανώς, αυτή η διατύπωση αναμένεται να φέρει μέσα στα όργανα πολλές συζητήσεις. Εάν μέσα από τις συζητήσεις προκύψει ότι ο κύριος Φάμελος εννοεί να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές...
1: Αναστολή λειτουργίας κόμματος.
0: Εκεί, όχι, δεν είναι αναστολή, είναι σε λειτουργία το κόμμα.
1: Α, δεν κατεβαίνει.
0: Δεν κατεβαίνει.
1: Α,
0: κανονικά λειτουργεί, δεν κατεβαίνει στις εκλογές.
1: Πολύ
0: εκεί αναμένεται τα στελέχη που είναι απέναντι στον κύριο Φάμελο, αυτοί που δεν θα πάνε στον Τζίπρα, όπως είπαμε.
1: Παπάς, Δούρου, Πολάκης και...
0: Ναι, να του ζητήσουν την παρέτησή του.
1: Α, μάλιστα. Και ο ίδιος τι θα κάνει, άμα του το ζητήσουν.
0: Δεν ξέρω. Ο κύριος Φάμελος προφανώς και αυτός κατεβαίνει έχοντας ισχυρά όπλα στη φαρέτρα του. Δεν κατεβαίνει
1: έλεγχο
0: για να πει ναι, ναι θα φύγω. Εδώ πέρα, φυσικά, παίζει ένα ρόλο, παίζουν οι συσχετισμοί. Κανένας δεν ξέρει στην πραγματικότητα...
1: Αν χάσει τον έλεγχο,
0: κανένας δεν ξέρει στην πραγματικότητα ποιοι είναι οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή. Μου λένε, ωστόσο, ότι παρά το γεγονός ότι έχουν φύγει αρκετά στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή, όπως σήμερα παραιτήθηκε ο κύριος Ματζουράνης, παρόλα αυτά, ο κύριος Φάμελος ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή. Στο ερώτημα που έθεσα εγώ στα στελέχη που δεν θα πάνε με τον Τσίπρα και που θα θέσουν θέμα Φάμελου, τι θα γίνει αν περάσει αυτή η πρόταση...
1: Για συμπόρευση.
0: Για συμπόρευση, τι θα... Μου απάντησαν ως εξής. Εάν περάσει αυτή η πρόταση, θεωρούμε ότι στη συνέχεια... Τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατευθυνθεί προς το κόμμα Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι θα αποψηλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα εμείς θα μπορέσουμε να συγκαλέσουμε εκ νέου τα όργανα και να κερδίσουμε.
1: Άρα
0: και
1: είναι θέμα χρόνου η παρέτηση του κυρίου Φάμελου, και όχι ρεπορταζιακά.
0: Όχι. Εγώ μισό λεπτό. Εγώ λέω το εξής. Επειδή πάντα αυτό είναι το ρεπορτάζ. Να πω και τη δεύτερη άποψη η οποία υπάρχει. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο κύριος Φάμελος δεν αποκλείεται να εμφανιστεί και πάλι επικαλούμενος στην πρότασή του για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή την πρόταση δεν τη θέλει καμία πλευρά. Ούτε αυτοί που θα πάνε με τον Τσίπρα, ούτε αυτοί που δεν θα πάνε με τον Τσίπρα.
1: Καλά πάει αυτό.
0: Άρα εκεί θα υπάρχουν μεγαλύτερες αντιδράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ωστόσο η πρόταση μπορεί τον ίδιο τον κύριο Φάμελο να τον βγάλει από δύσκολη θέση. Όμως λέω το τι θα συμβεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως πρέπει να πούμε...
1: Από Δευτέρα με λίγα λόγια δεν θα
0: ότι
1: νοσύριζα όπως τον ξέρουμε.
0: Το Σάββατο είναι ίσως... μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την επόμενη μέρα πραγματικά δεν ξέρω τι ξημερώνει για το κόμμα της Κουμουνδούρου.
2: Αφού υπάρχει
0: εμείς λέμε το ρεπορτάζ.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω λέω ότι
1: δεν
0: γνωρίζω
1: και το...
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Λέω ακριβώς το ρεπορτάζ.
2: Πάντως καταλαβαίνω ότι εδώ από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πολεμική πια κατά του κυρίου Φάμελου, σωστά?
0: Κοίτα, αυτό υπήρχε έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, τώρα όμως εντείνεται.
0: Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν στον κύριο
0: Φάμελο. Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Ο κύριος Πολάκης, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Θέλω,
0: ο κύριος Πολάκης υπήρξε και αντίπαλό του προκειμένου να διεκδικήσει την ηγεσία. Εγώ δεν ξαφνιάζομαι που θέλω να πω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Πολάκης ίσως κρατάει και πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με άλλα στελέχη.
1: Ναι, γιατί μάλλον θέλει να γίνει πρόεδρος.
0: Ο Νίκος ο Παπάς δεν έχει κρύψει ποτέ τις διαφωνίες του για όλα αυτά που γίνεται. Εδώ κατ' επανάληψη μας έχει πει ότι για μένα η πρόταση είναι να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. ξαφνιάζει πάμε. Η κυρία Δούρου, mm-hmm. η οποία εμφανίζεται πλέον καθημερινά
1: και δίνει συνεντεύξεις.
0: Και δίνει συνεντεύξεις. Σχολιάζεται πικρόχολα από τους συντρόφους της, λέγοντας ότι 7 χρόνια δεν την έχουν ακούσει να παρέμβει σε κανένα θέμα.
1: Και άμα έχει εκείνη ηγετικές βλέψεις.
0: Παρά το γεγονός ότι προφανώς τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει η κυρία Δούρου. Μάλλον ανοίγει την περπατησιά
2: της. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ωραία. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εάν υπάρξει θέμα διαδοχής, μάλιστα. ο κύριος Παπάς με την κυρία Δούρου δεν θα ήθελα να στηρίξουν τον κύριο Πολάκη, αν και γνωρίζουν ότι με τον κύριο Πολάκη έχουν ωραία. Περισσότερες πιθανότητες να μπουν στην Βουλή. Αλλά μάλλον
1: λοιπόν,
0: η
1: για να μην πάμε μόνο θεματικά
0: ηγηθεί.
1: Με ΣΥΡΙΖΑ, αν έχεις κι άλλο ενδιαφέρον,
2: μπορείς να προχωρήσουμε λίγο. Επειδή υπάρχει το know-how από την προηγούμενη φορά, γιατί δεν κάνουν στον Φάμελο ότι έκανα στον Κασελάκη, του κάνω μια πρόταση μομφής, να χάσει.
1: Ωραία, ρητορικό το ερώτημα.
2: Όχι, ρωτάω ρε παιδί.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Υπάρχει το know-how, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα.
0: Τώρα οι άνθρωποι είναι μαζί.
1: Ελένη και Δημήτρη, λοιπόν.
2: Δεν τους βλέπω να είναι πολύ μαζί.
0: Το αναλύσαμε,
1: πάμε παρακάτω. Λοιπόν.
0: Με την αριστερά.
1: Πάμε στο τραπέζι.
0: Δεν ασχολούνται
2: μαζί,
0: με βούλες.
2: Δεν το βλέπω να είναι
0: μαζί. Όπως το παρελθόν είχε κάνει.
2: Δεν το βλέπω
1: πάμε
2: να είναι
1: λίγο
2: μαζί
1: στο τραπέζι. Μην κολλάτε διαρκώς από την πελώνα. Λοιπόν, προσπαθώ να την ξεκολλήσω. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Έχουμε ένα τραπέζι.
0: Αγωνιζόταν τόση ώρα για να πει.
1: Ναι, ήθελε να το πει. Λοιπόν, το έβγαλα από μέσα του. Πάμε να προχωρήσουμε.
0: Λέω τέτοιο ρεπορτάζ τόση ώρα. Λέω τόσο ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, το είπε.
2: Και το ρεπορτάζ το ακούσαμε με σεβασμό.
0: Είναι να θυμηθεί να βγάλει από το φαμαντούλα από τις ιστορίες.
1: Εσύ το έβαλε αυτό στο τραπέζι.
0: Okay,
1: πάμε παρακάτω. Το είπε έξυπνο ημί, υπόθηκε τελείωσε τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το τραπέζι λοιπόν. Το τραπέζι που έπαιξε είναι για την γνωστή και μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μασούτη. Δεν είχαν οι άνθρωποι βέβαια πρόθεση να προκαλέσουν πολιτική συζήτηση. Το sitting, το λεγόμενο, είναι αυτό που προκάλεσε την πολιτική συζήτηση. Και ήρθαν και ανάλογες εξηγήσεις. Τι είχε το sitting, είχε στο ίδιο τραπέζι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπως λένε οι πλευρές, εκατέρωθεν. Την συνύπαρξη του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον οποίο θα πάνε στα δικαστήρια. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη. Θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε για αρχή τη φωτογραφία που προκάλεσε τη συζήτηση και έγινε viral στα social media. Λοιπόν, είναι αυτή η φωτογραφία που έχει στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδη, Θεοδωρικάκο, Ανδρουλάκη και έχει βέβαια, μιλάω σε επίπεδο πολιτικών, και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα. Με το που έρχεται αυτή η φωτογραφία, γίνεται μια διαρροή παύλα ενημέρωση από το Πασόκ για το ότι ουσιαστικά δεν συνυπάρχουν στο ίδιο τραπέζι ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ήταν η θέση του κύριου Γεωργιάδη εκεί, αλλά ότι ήρθε για μια στιγμή να χαιρετήσει και να συνομιλήσει με τον Υπουργό Ανάπτυξης του Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάμε να δούμε τη διαρροή του Πασόκ. Τι λέει το Πασόκ για αυτό το τραπέζι. Πάμε παρακαλώ. Βγάλετε μου την κάρτα μπροστά να μπορούμε και να διαβάσουμε. Πολύ ωραία. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη. Και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης. Λέει το Πασόκ. Τι θέλουν να πούν στο Πασόκ. Εμείς δεν καθόμαστε ούτε στα τραπέζια με τον Γεωργιάδη. Δεν θέλουν ούτε να τον βλέπουν, ούτε αυτός μάλλον θέλει να τους βλέπει. Λοιπόν, αμοιβαία τα αισθήματα. Γεωργιάδης, όταν γίνεται αυτή η ενημέρωση από το Πασόκ μετά το virality που ήρθε. Στα social media. Πάμε να δούμε τι λέει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμα διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτό από τα 50 χρόνια Μασούτης και έκανε διαρροή. Μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος. Κάπως έτσι κατέληξε αυτή η φωτογραφία να γίνει viral και μετά οι δύο πλευρές να διευκρινίσουν ότι δεν θέλουν να συνυπάρχουν. Πού θα συνυπάρξουν σε λίγο καιρό στα δικαστήρια για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι έχει υποστεί και καταθέσει μήνυση και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι θα την κερδίσει τη δίκη αυτή και ότι μάλιστα όπως τον άκουσα να λέει και σε συναδέλφους μας, μόνο άρρωστος δεν θα πάει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Καλά,
1: το περιμένει αυτό ο δικαστήριο.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα σε όλα αυτά ήταν κερασάκι.
1: Αυτές οι πλευρές βγάλαν διαρροή. Δεν είχε. Ναι, η πλεύση ελευθερίας δεν έβγαλε διαρροή. Ήταν Γεωργιάδης Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραίο ήταν.
0: Εδώ είναι το τζαρτζάρισμα.
1: Ωραίο παραπολιτικό. Σπάισι. Λοιπόν,
2: εγώ έχω δει αρκετές κόντρες. Ελπίζω να μην φτάσουμε στα πράσινα και γαλάζια καφενεία της δεκαετίας του 80. Αλλά τώρα να γίνεται τέτοιος χαμός και να γίνεται και πολιτικό θέμα και να βγαίνουν και ανακοινώσεις επειδή έκατσαν πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είναι εχθροί.
1: Δεν είναι πολιτικοί αντίπαλοι, απλώς πάνε στα δικαστήρια.
2: Ναι,

0: Δεν είναι απλά ότι έχουν μια πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ναι, Γιώργο,
0: είναι επιπροσωπικού
1: πλέον. Σύμφωνοι, αλλά έχουν πάει σε μια κοινωνική εκδήλωση, καλεσμένοι όλοι. Ωραία, δεν θέλουν να καθίσουν, δικαίωμά τους να μην καθίσουν, αλλά να βγαίνουν ανακοινώσεις.
0: Δεν είναι πολιτικό. Εδώ έχουν φτάσει στα δικαστήρια πλέον. Εντάξει. Μην το βλέπεις τόσο ακραίο.
1: Και στα δικαστήρια για πολιτικό λόγο πήγαν. Δεν πήγαν για προσωπικό.
0: Εδώ λέει ο άλλος, η μία πλευρά ότι έχει κάνει συκοφαντική φήμη.
1: Ναι, πολιτικός λόγος είναι.
0: Λέει τα χειρότερα.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο να συνεπάρξουν.
1: Ναι, για πολιτικός λόγος. Αλλά τώρα το θεωρώ υπερβολικό τα κόμματα να βγάζουν ανακοινώσεις.
0: Έχουμε τα δύο νέα κόμματα που τους πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε όμως τα δύο νέα κόμματα να τσακώνονται. Και όλες τις αιχμές λέγοντας δεν έχουμε χορηγούς, η εταιρεία που να μας κάνει branding, rebranding και όλα τα σχετικά. Εξού και η απόδοση αιχμών για τον κύριο Τσίπρα και το rebranding. Και νομίζω ότι θα δούμε όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες και κόντρα Καριστιανού Τσίπρα.
2: Ναι, εγώ επειδή μίλησα.
0: Δεν θα τα πάνε τόσο φιλικά και αγαπημένα.
2: Μίλησα με το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, της κυρίας Καριστιανού. Καταρχήν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την τρίτη θέση. Θεωρούν δηλαδή ότι τη συγκεκριμένη στιγμή έχουν
0: τρίτη
2: πετύχει.
0: Τρίτη και τέταρτη. Κάπου τρίτη,
2: τρίτη
0: κάπου
2: και τέταρτη.
0: Τέταρτη.
2: Ναι, αυτοί θεωρούν ότι, εν πάση περιπτώσει.
0: Σήμερα, έχουμε και άλλη έρευνα. Πάντως είναι σε απόσταση αναπνοής από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία.
0: Είτε πάνω είτε
2: μπορεί,
0: κάτω.
2: Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι τη συγκεκριμένη στιγμή αυτό που γίνεται, αυτό που θέλει η κυρία Καριστιανού και τα στελέχη τα οποία είναι γύρω της, είναι να μπορέσει να εδραιωθεί στην τρίτη θέση. Δηλαδή να εμφανιστεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ότι πολύ, βρίσκεται. Και εικόνα έχουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή
2: ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση. Από εκεί και ύστερα. Αυτά τα άνθρωποι οι οποίοι ήταν κοντά σε κάποια κόμματα και αυτούς τους ανθρώπους, 10,5% εμφανίζεται από το συνολικό ποσό της γκρίζα ζώνη να πηγαίνει προς την κυρία Καριστιανού. Η δεύτερη στόχευση είναι να σηκώσουν από τον καναπέ τους ψηφοφόρους που δεν πάνε τα τελευταία χρόνια να ψηφίσουν. Και αυτοί οι απογοητευμένοι είναι, δεν βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, βρίσκονται ωστόσο στο σπίτι τους. Παράλληλα να πω ότι 13 του μηνός η κυρία Καριστιανού ξεκινάει περιοδίες, θα πάει στο Πέραμα, στον Πειραιά και λίγο πριν, λίγο μετά, ακόμα δεν έχει κλείσει, θα πάει στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα πάει στα προάστια της Θεσσαλονίκης να μιλήσει με τους συμπατριώτες της και να δει πώς θα γίνει. Προφανώς, πέρα από την τρίτη θέση, η στόχευση είναι η δεύτερη.
0: Ωραία.
2: Και
0: ωραία.
2: Γι' αυτό
0: μισό
2: βλέπουμε
0: λεπτό.
2: Την μισό επίθεση λεπτό. Που κάνει η ίδια και τα στελέχη της στον
0: λοιπόν,
2: κύριο Τσίπρα.
0: Έχουμε και άλλη έρευνα. Σήμερα είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Κυρίως είναι η εβδομάδα των παθών για άλλους που βλέπουν τα πράγματα να μην φέρνουν καλά μαντάτα. Πάντως είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Σήμερα είχαμε μια εξίσου μεγάλη έρευνα. Είναι η εβδομάδα που οι μεγάλες εταιρείες βγάζουν τις έρευνές τους. Ξεκίνησε η Opinion Poll εδώ για των εκλογών τα κόμματα και όχι με το ποσοστό. Είναι έτσι μια θεσμική αποτύπωση που κάνουν οι δημοσκόποι. 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,4 το ΠΑΣΟΚ, 8,9 η Ελληνική Λύση, 8,6 το ΚΚΕ, 1,6 η Νίκη. Και ακολουθεί. Ξαναλέω, όχι δημοσκοπικά, με βάση τη σειρά των εκλογών και βλέπετε από πάνω τα ποσοστά τους. 4,7 πλεύση ελευθερίας, 2,4 φωνή λογικής, 2,5 μέρα 25. Ελπίδα για τη δημοκρατία είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 10,5%. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, 15,1%, 3,4 άλλο κόμμα. Εδώ έχουμε πρώτη θέση Νέα Δημοκρατία, δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εικόνα πάντως είναι συνολική. Και είναι ίδια
1: κάτω, ναι.
0: Παρόμοια στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, προσπερνά το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα κλειδώνει στις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου τη δεύτερη θέση. Αναμένουμε άλλες. Η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί και τώρα. Έχει απώλειες. Φαίνεται και εκείνη να επηρεάζεται. Και για να αλλάξουμε όμως ξανά την ατζέντα μας και να δούμε και την οικονομία την οποία προανέφερα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελληνική οικονομία. Και έχουμε επίσης και μια σχετική ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που μας δείχνει πώς θα πάμε σε εκλογές. Και προφανώς θα πάμε σε εκλογές με μήνυμα για την πολιτική σταθερότητα. Για πάμε να δούμε πώς βλέπουν στην Ευρώπη την ελληνική οικονομία. Το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με την έρευνα, μειώνεται. Οι εξωτερικές ανισορροπίες περιορίζονται. Οι τράπεζες φαίνονται ενισχυμένες. Έχουμε και την αγορά εργασίας, την οποία κρίνουν βελτιωμένη, αλλά και

0: τις μεταρρυθμίσεις να προχωρούν. Έχουμε μια σχετική ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να τη δούμε και να μας δώσει το σχετικό ρεπορτάζ ο Δημήτρης. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι με τη σφραγίδα της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι απλώς με ανακούφιση, αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από που ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον που πηγαίνει. Και νομίζω. Και κλείνει ο Πρωθυπουργός, γιατί παρά
1: είναι
0: αυτά
1: σημαντικό.
0: Τα στοιχεία και με αυτή την εικόνα, ο Πρωθυπουργός θα μιλά για πολιτική σταθερότητα. Τι παρέλαβε, τι πάει να παραδώσει.
1: Είναι. Ζητώντας τρίτη εντολή. Ιστορία,
0: για τρίτη φορά εντολή η διακυβέρνηση.
1: Της Ευρωπαϊκής των Βρυξελών.
0: Η Ελένη να τα βλέπει αυτά.
1: Κλείνει το πρώτο
2: μνημόνιο. Τι τρομερά που τα έχει πάει αυτή η κυβέρνηση.
0: Αυτό ισχύει για την ελληνική οικονομία, ανεξαρτήτως.
1: Μέχρι και τώρα υπήρχαν κάποιες επιτηρήσεις όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, τι μπορούσαμε να κάνουμε και τι δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Με την σημερινή απόφαση κλείνουν όλα τα κεφάλαια που άνοιξαν με το πρώτο μνημόνιο και η χώρα πια γίνεται μια κανονική χώρα που έχει φύγει σήμερα στην πραγματικότητα. Έχουν τελειώσει όλα τα, πώς να το πω, οι επιπτώσεις των μνημονίων. Σήμερα. Σε επίπεδο ελέγχου ή δυνατοτήτων
0: η οικονομική διαχείριση μνημονιακή, οι επιπτώσεις των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της προσοχής
1: αυτό είναι θετικό.
0: Υπαρκτές και θα υπάρχουν.
1: Αυτό έχει να κάνει με το σύμφωνο σταθερότητας
0: να δίνουμε
1: και έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές, με τις χώρες της Ευρώπης.
2: Αλλά δεν μιλάω, βλέπεις τι κάνει ο άνθρωπος.
1: Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες και των τριών μνημονίων, εγώ δεν λέω μόνο του μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ, των δύο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του τρίτου του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησαν από το πρώτο μνημόνιο, στην πραγματικότητα τελειώνουν σήμερα. Και τελειώνουν με τη βούλα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα, δεν αφορά μόνο ένα κόμμα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί σωστά, όπως το λέει και η Ελένη, και έτσι είναι, τρία μνημόνια.
0: Θέλω να κάνω και τον αντίλογο.
1: Η πολιτική
0: θα πάμε με πολιτική σταθερότητα. Με οικονομία πάμε, αλλά η ακρίβεια θα είναι εκεί που είναι.
1: Πρόσεξε.
0: Δηλαδή θα λέμε οι δείκτες πάνε καλά.
1: Λεπτό,
0: αλλά στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τα πράγματα δεν τα έχουμε λύσει ακόμα.
1: Μισό λεπτό. Είναι η ακρίβεια.
0: Η
1: ακρίβεια είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα που ταλαιπωρεί όλους μας. Το βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Και προφανώς και καμία κυβέρνηση δεν είναι ευχαριστημένη να υπάρχει ακρίβεια, να υπάρχει πληθωρισμός και να πιέζεται. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει εσωτερικές παραμέτρους και εξωτερικές παραμέτρους.
0: Και τι θα τους λες,
1: αυτό είναι
0: γιγάντες,
1: ένα
0: λοιπόν,
1: το κομμάτι.
0: Η οικονομία πάει καλά, αλλά δεν το
1: αυτό είναι
0: ακόμα.
1: Ένα το κομμάτι.
2: Αλλά δεν
0: υπάρχει.
2: Το
0: εντάξει, όχι,
1: μια χαρά το καταλαβαίνω. Υπάρχει δεύτερο κομμάτι που το αν πάει καλά η οικονομία, υπάρχουν πολλοί δείκτες να το καταλάβεις. Υπάρχει αύξηση.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν πάει καλά.
1: Αυτό λέω. Υπάρχει αύξηση μισθών.
0: Δεν πρέπει και εκεί να
1: ακολουθήσει. Ναι, φυσικά. Υπάρχει αύξηση μισθών, υπάρχει αύξηση συντάξεων, υπάρχουν βοηθήματα, υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν αυτά που θα δοθούν. Φέτος τη ΔΕΘ, όλα αυτά δεν πέφτουν από λεφτόδεντρα ούτε από τον ουρανό.
2: Το
1: είναι αποτελέσματα μιας καλής οικονομικής πορείας.
2: Όταν η ακρίβεια όμως, και δεν μιλάμε ότι η ακρίβεια είναι κάτι γενικό και αόριστο, την ακρίβεια την αισθάνεται ο καθένας μας.
1: Συμφωνούμε, υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό.
2: Ο καθένας μας είτε μπαίνει στο μπακάλικο της γειτονιάς, είτε στο μεγάλο σούπερ μάρκετ, είτε...
1: Δεν το αφισβητεί κανείς
2: αυτό. Όταν λοιπόν τα 30 ευρώ αύξηση που έχει δώσει η κυβέρνηση τα καταπίνει ένα σούπερ μάρκετ που θα έχει εταιρείες με αυτούς που πήραν το ταμείο ανάκαμψης.
1: Έτσι. Έχει να κάνει και με την άνοδο των μισθών. Μισό λεπτό.
2: Το τι έχει συμβεί πραγματικά.
1: Τώρα, 15 Ιουνίου, θα δοθεί το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ένας που έχει 2 ή 3 παιδιά θα πάρει 500 ευρώ.
2: Όχι,
1: θέλω να σου πω ότι αυτά...
2: Το έχουμε πει ότι αυτά είναι καλοδεχούμενα.
1: Βεβαίως, αλλά άλλο λέω, αυτά όμως είναι
2: αποτέλεσμα είναι.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι καλά.
1: Αλλά είναι αποτέλεσμα μιας καλής πορείας της οικονομίας.
2: Απλώς,
1: αν δεν υπήρχε αυτή η πορεία, δεν θα μπορούσαν να δοθούν.
2: Ότι αυτή η καλή πορεία της οικονομίας αφορά κάποιους συγκεκριμένους.
1: Η πορεία της οικονομίας όμως, η καλή, δεν είναι αυτονόητη. Δεν πατάς ένα κουμπί και πάει μόνο του το
0: πράγμα. Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν ισοπεδώνω. Λέω απλά ότι κάποια στιγμή... Στεγαστικό και ακρίβεια πρέπει να δει ο κόσμος κάποιες ανάσες.
1: Συμφωνώ.
0: Και δεύτερον υπάρχουν και άλλοι κλάδοι και άλλοι τομείς που φαίνονται στις έρευνες ότι δεν πάνε καλά.
1: Σύμφωνο.
0: Και είναι βασικά και στην πραγματική αναθεώρηση, παράδειγμα η παιδεία. Ναι, τι έχει αλλάξει σημαντικά στην παιδεία.
1: Συγγνώμη.
0: Τι έχει αλλάξει σημαντικά στην
1: έχουν
0: παιδεία.
1: Αλλάξει
0: στην παιδεία, δεν μιλάω για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια που ήταν το μπάχαλο. Έτσι.
1: Μας, γιατί η παιδεία, παιδιά, το κομμάτι των πανεπιστημίων δεν είναι παιδεία.
2: Με συγχωρείτε. Μιλάμε για την ακρίβεια, ναι, και για τη στέγη. Αυτά τα δύο προβλήματα από μόνα τους είναι σε ένα νοικοκυριό ορολογιακή βόμβα.
1: Ελένη μου, συμφωνούμε.
2: Είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι.
1: Έχει κανείς μαγικό ραβδί να τα λύσει.

0: για το παιδικό πάρτι που στοιχίζει. Όλο αυτό το πακέτο.
1: Θα τα πούμε και με το πάνελ μας.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο.
2: Σε μια πανευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα που έχει ενεργειακή κρίση, μεγαλύτερη και αυτή της δεκαετίας του 70, συμφωνώ.
1: Βάλε μια
2: υπάρχει
1: τώρα.
2: Κάποιο.
0: 7 χρόνια.
2: Τώρα είναι ο πόλεμος.
0: Δεν θα μ' αφήσετε να δώσω ένα διάλειμμα.
1: Δεν πρόκειται να συμφωνήσετε.
0: Ο Δημήτρης τα έχει λύσει.
1: Εσύ δεν τα έχει λύσει ακόμα. Εγώ θα τα λύσω με ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε.
0: Λύσα και σήμερα. Λύσαξε.
1: Συνηθίζεται να δίνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, θα γυρίσουμε. Θα δούμε δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν προβληθεί μέχρι σήμερα και δημοσιευθεί. Θα δούμε και ποιοτικά στοιχεία και θα δούμε επίσης πώς θα πάνε και στα social media τα πολιτικά πρόσωπα, η πολιτική αρχηγή και τα κόμματα, γιατί έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον και καμιά φορά δείχνει να συνοδεύει την επιτυχία ενός κόμματος. Έχουμε δει κυρίως στην Ευρώπη κόμματα με ισχυρή επιρροή στα social media να έχουν και ανάλογη πορεία. Όχι πάντα, αλλά και αυτό παίζει τον ρόλο τους. Λίγα λεπτά, γυρνάμε και θα έχουμε μια καλή εικόνα με τα νέα δεδομένα.
3: Καλημέρα, σε όλους.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out.
1: We've always wanted you guys to get together. Oh no.
2: No.
3: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
2: Yes.
4: It's coming.
1: I feel like it's coming out of my ass.
5: It's probably in hell.
6: Just go with this.
7: You're going to hit me with a baby? Boo.
8: I'm not married.
9: I think I met the girl today.
0: Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Το εύρος των δημοσκοπήσεων και τα ποιοτικά στοιχεία και την εκτίμηση από την προράτα θα τη συζητήσουμε και αυτή όταν δημοσιευτεί. Και έχουμε επίσης μαζί μας τον επικεφαλής της εταιρείας Humble Digital Agency, τον κύριο Ξηδά, με τον οποίο έχουμε πάντα δυνατότητα να συζητάμε και να μας τα λέει και με την επιρροή των social media. Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
20: Ευχαριστώ πολύ για την

0: Πρόσκληση. Το έχουμε απαλείψει το digital, είναι humble agency, πλέον.
1: Agency λοιπόν και απαλληφή για το digital λοιπόν. Εντάξει, το κλείσαμε και αυτό. Λοιπόν,
2: λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να ανοίξουμε τη σκακέρα, να δώσουμε την πρώτη εικόνα με τον κύριο Βασιλείου για να δούμε στα κουκιά που είμαστε, τι έχουμε μαζέψει τα κόμματα. Έχουμε τρεις έρευνες δημοσιευμένες των μεγάλων εταιριών. Opinion Poll για το Action 24 τη Δευτέρα. Τρίτη Pulse για το Sky. Τετάρτη GPO για το Star. Πάμε να τις δούμε με τη σειρά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βασιλείου να μας πει πώς βλέπει τα κουκιά που έχουν μαζέψει τα κόμματα και κυρίως πώς βλέπει τα νέα κόμματα. Γιατί ξεκινάμε, πάμε. Εκτίμηση. GPO Star, ξεκινάμε με την τελευταία, αυτή που δημοσιεύτηκε σήμερα. 28,6 Νέα Δημοκρατία, 1,3 ΣΥΡΙΖΑ, 12,4 ΠΑΣΟΚ. 8,9 Ελληνική Λύση, 8,6 ΚΚΕ. Λογική 2,5 με 25. 10,5 Ελπίδα, το κόμμα τη Μαρία Καριστιανού. Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 15,1. 3,4 άλλο κόμμα. Πρώτη λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ εδώ. Επόμενη έρευνα. Εκτίμηση ψήφου, opinion poll, 30,5 Νέα Δημοκρατία για το Action 24 προφανώς, 1,7 ΣΥΡΙΖΑ, 10,5 ΠΑΣΟΚ, 6,5 ΚΚΕ, 5,9 Ελληνική Λύση, 5 Πλεύση Ελευθερίας, 1,4 Νίκη, 1,5 Μέρα 25. Οι έρευνες, δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σταθερά σε όλες τις έρευνες, τρίτη στην συγκεκριμένη έρευνα το 9,5% Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 15,5%, ακολουθεί ΠΑΣΟΚ με 11,5, απόσταση αναπνοής, ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, 7 ΚΚΕ, 6,5 Ελληνική Λύση, 5 Πλεύση Ελευθερίας. Και μετά, 3,5 Φωνή Λογικής, 3 Μέρα 25, 2,5 ΣΥΡΙΖΑ, 1 Δημοκράτες, 1 Νίκη, 3 άλλο κόμμα. Ο λόγος σε εσάς κατευθείαν, κύριε Βασιλείου, Τάσο, ο λόγος σε εσένα, για να μας πεις πώς βλέπεις την εικόνα και τη σύνοψη και κυρίως τα νέα κόμματα που έφεραν και εκνευρισμό και ανακάτεμα.
3: Το βασικό που πρέπει να παρατηρήσουμε σε όλες τις έρευνες είναι ότι που είναι η ουσιαστική διαφορά με όλες τις προηγούμενες μετρήσεις που βλέπουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι στο άλλο κόμμα, ότι πλέον είναι πολύ μικρά τα ποσοστά, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Έχουν που να πάνε, βρίσκουν.
3: Ακριβώς. Το βλέπουμε ότι έχουν πάει πολύ ψηλά. Το κυρίαρχο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι κρατάει τα ποσοστά της εκεί και σε κάποιες είναι και ανωδικά. Καταφέρνοντας να πιάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών και είναι και το ψυχολογικό φράγμα του 30% που για τη Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο ζητούμενο. Προσωπικά εκτιμώ ότι αν δούμε και όλα τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών, ανεξαρτήτως εταιρείας, βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί έξω μια διάθεση του 1/3 περίπου της κοινωνίας, ένα 30%, λίγο κάτω, λίγο πάνω, ανάλογα στο ερώτημα, το οποίο έχει μια θετική στάση στα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη να καταφέρει να πείσει αυτό το κοινό να έρθει στην κάλπη υπέρ του. Από εκεί και ύστερα βλέπουμε ότι η εμφάνιση του κ. Τσίπρα τον έχει φέρει στη δεύτερη θέση με το ποσοστό αυτό στην εκτίμηση ψήφου να είναι περίπου στο 15%.
1: Τον Τσίπρα τον βλέπεις κλειδωμένο δεύτερο δηλαδή.
3: Αυτή τη στιγμή, ναι, νομίζω ότι σε όλες τις μετρήσεις
4: έχουμε στο ίδιο ποσοστό. Έχουμε
3: αυτή την εικόνα.
1: Και μετά,
3: το βασικό που πρέπει να δούμε για τον κύριο Τσίπρα σαν σχόλιο είναι ότι η εικόνα του εμφανίζεται να σχηματοποιείται κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Φαίνεται να απορροφά σχεδόν και όλο τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις να είναι συνεχώς μειούμενα. Και από εκεί και πέρα το ζητούμενο για τον κύριο Τσίπρα είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν θα μπορέσει να το κρατήσει για αρχή ή αν θα μπορέσει να το μεγαλώσει αυτό το ποσοστό. Η κυρία Καριστιανού εμφανίζει και αυτή μια δυναμική που κατά τη δική μου άποψη είναι και λίγο παραπάνω από τη δυναμική την οποία περιμέναμε από τις τελευταίες μετρήσεις που είχαμε βλέποντας τη σίγουρη ψήφο που είχε. Άρα το λέω αυτό γιατί εδώ εμφανίζεται να υπάρχει μια μεγαλύτερη επισφάλεια σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσοστά αυτά της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή υπάρχουν και κόμματα τα οποία είναι υπάρχουν κόμματα υποδοχής αυτών των ψηφοφόρων που αυτή τη στιγμή λένε ότι θα ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού. Έχει και το πιο δύσκολο έργο, γιατί χρειάζεται, δεν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο ξέρουμε τι να περιμένουμε από αυτήν. Δεν την έχουμε δει στο παρελθόν όπως τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχουμε δει και τα στελέχη της. Άρα μένει να δούμε πώς θα ανοίξει, όταν θα ανοίξει η ατζέντα και η συζήτηση, πώς θα καταφέρει να κρατήσει αυτά τα νούμερα που αυτή τη στιγμή η κυρία Καριστιανού καταγράφει στις έρευνες και κάτι το οποίο πρέπει
1: και να
3: επισημάνουμε.
1: Και το ΠΑΣΟΚ να μας πεις, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που υπέστη κυρίως την μετατόπιση των θέσεων στις έρευνες.
3: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται να πιέζεται. Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτή τη στιγμή. Ο πολισμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, θυμίζοντας το παλιό δίπολο Μητσοτάκη, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Αρχίζει δηλαδή να δημιουργείται ένα αφήγημα το οποίο είναι ευνοϊκό.

0: ειδικό και για τους δύο, υπό την έννοια ότι μπορούν να έχουν μια έτσι, συμμαχία που έρχεται από το παρελθόν. Υπάρχει το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας της καταλληλότητας για πρωθυπουργό, όπου βλέπουμε εκεί και τον Νίκο. Υπάρχει μια λογική στην πρώτη αυτή εμφάνιση πίεσης του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω όμως ότι...
1: Έχουν πρόβλημα όμως και ο κύριος Βελόπουλος και η Πλεύση Ελευθερίας. Δηλαδή, και γιατί το λέω, γιατί αυτά τα δύο κόμματα μετά το ΠΑΣΟΚ εμφανιζόντουσαν να έχουν ισχυροποιήσει τη θέση τους. Πριν από κάποιο καιρό η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πλασαριστεί ακόμα και στη δεύτερη θέση. Και ο κύριος Βελόπουλος μέχρι τώρα κρατούσε δυνάμεις. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι έχουν αρχίσει και αυτά τα δύο κόμματα σιγά σιγά να χάνουν τη δυναμική την οποία είχαν.
0: Ο κύριος Βελόπουλος όχι τόσο πολύ. Κρατάει περισσότερο δυνάμεις. Και αυτό γιατί το έχουμε πει και παλαιότερα ότι πλέον έχει αρκετούς παραδοσιακούς ψηφοφόρους ο Κυριάκος Βελόπουλος, ειδικά στο κομμάτι της Βόρειου Ελλάδας.
1: Αυτό έχει ρόλο.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ότι υπάρχουν πυρήνες ισχυροί
1: στη
0: Βόρειο Ελλάδα που μπορούν να τον κρατήσουν ψηλά στα ποσοστά του. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή ήταν ένα κόμμα το οποίο δεχόταν ψηφοφόρους οι οποίοι προερχόντουσαν και από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από ένα ευρύτερο κομμάτι, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν αναγνώριζε και τις διαχωριστικές γραμμές του αριστερά-δεξιά.
1: Είναι και από αυτούς αρκετά, που ακριβώς, πήγαν σήμερα στην κυρία Καριστιανού.
0: Ακριβώς, είναι αρκετά πιο ευάλωτο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αρκετοί από αυτούς να μετακινούνται προς την κυρία Καριστιανού.
2: Θα μας πει κι άλλα ποιοτικά στοιχεία ο Τάσος Βασιλείου. Τώρα να πάμε στον Νίκο Ξηρά με τον Δημήτρη, να δούμε και την οπτική των social media.
3: Το προηγούμενο διάστημα, στα υπάρχοντα κόμματα, χωρίς αμφιβολία, στο κομμάτι της χρήσης των social media, TikTok κλπ., ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε μια σαφή υπεροχή σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και ξέρουμε ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές αυτό του έδωσε και πόντους. Από τα νέα κόμματα που έχουν μπει στο πολιτικό σκηνικό, βλέπουμε μια αρκετά επαγγελματική δουλειά του κυρίου Τσίπρα.
2: Με τη Θεοπούλα σήμερα, για παράδειγμα.
3: Όχι μόνο με τη Θεοπούλα, όλη την ιστορία του rebranding, έτσι όπως την ξεκίνησε από το βιβλίο του, τις παρουσιάσεις και όλα αυτά, την συγκέντρωση στο Θησείο, όλα εν πάση περιπτώσει αυτά που έχουν γίνει. Θα πού, σε ποιες ηλικίες κλπ. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει βρει έναν αντίπαλο και στα social media που μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή παραμένει μακράν καταλληλότερος για τη χρήση τους όπως και στη μέτρηση της καταλληλότητας για πρωθυπουργός.
4: Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια που θα έχουν όλοι. Εξαρτάται τώρα καταρχάς ποια νούμερα θα δούμε. Αν δούμε το σύνολο των ακολούθων στα social media, πρώτος παραμένει ακόμα ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
2: Να δούμε πόσο βλέπουν αυτά που ανεβάζουν και πόσο ασχολείται το κόσμο.
4: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω,
2: Γιώργο.
4: Ότι το αριθμός των ακολούθων είναι μια φωτογραφία ίσως που δείχνει λίγο το παρελθόν. Αυτό που δείχνει το τώρα είναι η αλληλεπίδραση που λέμε. Δηλαδή, όταν ανεβάζει κάποιος κάτι, πόσοι από τον κόσμο ασχολούνται με αυτό και το βλέπουν. Λοιπόν, εκεί έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή τη στιγμή χτυπιούνται στην πρώτη θέση Καριστιανού Τσίπρας. Εξαρτάται και από το είδος της δημοσίευσης.
2: Άρα υπάρχει ενδιαφέρον για τα νέα κόμματα. Υπάρχει. Δηλαδή ψάχνουν τι ανεβάζει ο Τσίπρας και η Καριστιανού.
4: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Είναι ότι και η Λατινοπούλου, ας πούμε, έχει τεράστια αλληλεπίδραση στα social media.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό και πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό που έχει το κόμμα της, η κυρία Λατινοπούλου.
4: Πολύ σωστά. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει με το Google Trends. Το Google Trends τι κάνει, είναι ένα εργαλείο που βλέπει το τι έψαξε ο κόσμος μαζικά και λίγο πολύ παίρνεις έτσι ένα σφιγμό του πόσο απασχόλησε την κοινή γνώμη ένα θέμα. Εδώ θα σας δείξω, θα γυρίσω στην κάμερα, θα σας δείξω επειδή το λανσάρισμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, στο κομμάτι όμως του engagement είναι οι δυο τους πρώτοι. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο θα κρατήσει αυτό ένα. Και πολλές φορές, επειδή τώρα μπλέκονται και οι αλγόριθμοι.
3: Οι δυο τους πρώτοι σε σύγκριση με ποιους.
4: Με όλους τους υπόλοιπους.
3: Με όλους τους υπόλοιπους.
4: Ο Πρωθυπουργός παραμένει να έχει ψηλά δημοσίευσης.
3: Ένα δεύτερο ερώτημα μας το στέλνει τώρα ένας φίλος. Η αλληλεπίδραση έχει να κάνει μόνο με την θετική ανταπόκριση ή ενδεχομένως και με τα αρνητικά σχόλια που κάποιος μπαίνει μέσα να δει

0: δεν είναι να σε βρίζω.
1: Όχι, για τον αλγόριθμο μιλάω.
2: Για τον αλγόριθμο,
1: για τον αλγόριθμο μιλάω, επειδή τυχαίνει να γνωρίζει τον αλγόριθμο.
0: Εντάξει, αλλά να μην σε βρίζω.
1: Σημασία έχει να ασχολούνται μαζί σου.
2: Θα σας πω το εξής ενδιαφέρον. Ερχόμενος εδώ, μίλησα με το φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Τζαντίλα που έχει το Πάλο. Το Πάλο είναι ένα ελληνικό εργαλείο, το οποίο τι κάνει, μέσα σε αυτά που κάνει, μαζεύει και διαβάζει όλα τα σχόλια και με τεχνητή νοημοσύνη ταξινομεί το συνέστημα και σου λέει το συνέστημα για αυτόν τον πολιτικό είναι αυτό που κυριαρχεί, είναι ο θυμός ή η χαρά. Αυτό που μου είπε είναι ότι με διαφορά για την κυρία Καριστιανού είναι ο θυμός αυτό που επικρατεί στους ψηφοφόρους, ενώ αντίστοιχα.
1: Όχι στο... απέναντί της. Θυμό εκφράζουν οι ψηφοφόροι της. Ναι. Γενικά για το πολιτικό σύστημα.
2: Ναι, ακριβώς. Να το διαβάσουμε. Ναι. Ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είναι πιο πολύ το κομμάτι της αισιοδοξίας της. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Οπότε αυτά τα δύο, ας πούμε, είναι ενδιαφέροντα και φυσικά έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί.
0: Οι ψηφοφόροι του κυρίου Τσίπρα, μπορούμε να πούμε με αυτή τη διαφοροποίηση που έκανες, ότι είναι συστημική. Αν χαρακτηρίσουμε τους αντισυστημικούς θυμωμένους, οι ψηφοφόροι του κυρίου Τσίπρα που είναι χαρούμενοι και αισιόδοξοι και βλέπουν προοπτική κλπ. Είναι πιο συστημική ψηφοφόροι.
2: Ξεκάθαρα και θέλω να πάρω.
3: Έχει ένα σταθερό ακροατήριο. Κοινό.
2: Και ειδικά όταν κάνει μια δημοσίευση που έχει να κάνει με τα Τέμπη, με την Κόρτση, εκεί εκτινάσονται τα νούμερα.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Λογικό,
0: βλέπουμε ανθρώπους που είναι κοντά στα κόμματα. Τώρα, εμείς πάνω κάτω τους ξέρουμε ποιοι είναι στα σοσιαλ, δεν έχει σημασία. Που χρησιμοποιούν το τελευταίο διάστημα την τεχνητή νοημοσύνη, κάνουν βιντεάκια για να πλήξουν τους αντιπάλους, έχουν βάλει το Μητσοτάκι, το Αναμουλάκι. Ναι,
1: φαίνεται.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και λένε πράγματα που υποτίθεται θα τα έλεγαν οι ίδιοι για να πληγεί η εικόνα τους. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτά μετράνε ή όχι, απλά τα βλέπει ο άλλος, γελάει και πάει παραπέτα.
2: Θεωρώ αυτό, δηλαδή, αν το λέγαμε ένα χρόνο πριν, μπορεί να λέγαμε ότι πολλοί την πατάνε. Νομίζω πλέον ο κόσμος είναι έμπειρος.
0: Ας πούμε, θα σου πω το εξής. Εγώ είδα σήμερα μια φωτογραφία που προφανώς ήταν φώνασε ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη και είχε τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη και τον Τζίπρα και έγραφε από κάτω η σύσκεψη των τριών για την συγκυβέρνηση της επόμενης μέρας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει έναν κόσμο που θα το δει και δεν θα καταλάβει ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και θα πει, να, ορίστε, αυτή είναι συστημική, πάμε στους αντισυστημικούς
2: κλπ. Στην κρίσιμη μάζα πιστεύω όχι. Το ότι θα το πιστέψουν πολύ, σίγουρα.
1: Λοιπόν,
2: δεδομένο.
1: Τώρα, ναι. Να πάμε ξανά στον Τάσο, να δούμε και κάτι άλλο, να δούμε ένα χρονικό ορόσημο. Για το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα από τα εντός εισαγωγικών παλιά κόμματα, με την έννοια ότι δεν είναι εντάξει στα νέα, είναι από τα κόμματα που βλέπουν τις επιπτώσεις από τα νέα κόμματα. Αν εκτιμάς ότι αλλάζει αυτή η εικόνα, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λένε οι εκπροσωποί του, ότι εμείς. Είχαμε τη δεύτερη θέση, τη χάσαμε, είχαμε επανάκτηση σε άλλες φάσεις, είτε από την κυρία Κωνσταντοπούλου, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Λένε ότι μπορεί να επαναληφθεί ένα. Άρα.
4: Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχαμε τότε την έτσι αναζωπήρωση του θέματος των Τεμπών, ακριβώς, που είχαν ανεβεί πάρα πολύ τα ποσοστά της. Και στη συνέχεια βλέπουμε τώρα που ότι τα ποσοστά έχουν αρχίσει να συμπιέζονται πάρα πολύ. Όμως το ζήτημα ποιο είναι, το βασικό πλεονέκτημα το οποίο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και το βλέπουμε στο πώς ανεβαίνουν τα ποσοστά του και το πότε κατεβαίνουν. Όποτε τα ζητήματα είναι καθαρά σε θέματα πολιτικής που αφορούν προτάσεις, οι οποίες καταθέτει ζητήματα τα οποία ανοίγει το ίδιο μέσα στη Βουλή, είτε με νομοθετικές πρωτοβουλίες, είτε με ζητήματα τα οποία φέρνει στην επικαιρότητα. Πάντοτε εκεί το ΠΑΣΟΚ κερδίζει ποσοστά στις έρευνες τις οποίες κάνουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από θέματα τα οποία αφορούν κυρίως ένα λόγο ο οποίος είναι πιο κατακλυντικός, θέματα τα οποία είναι κυρίως γύρω από τη διαμαρτυρία, το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε στις περιπτώσεις πάντοτε χάνει. Γιατί υπάρχουν καλύτεροι εκφραστές αυτού του πράγματος στο πολιτικό σύστημα. Άρα η υποδοχή είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο να πάνε σε αυτού του υποδοχή.
1: Πότε θα έχουμε μια πιο.
4: Η πιο καθαρή εικόνα, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να πάμε στο Σεπτέμβριο.
5: Το φθινόπωρο, λοιπόν, μετά το καλοκαίρι.
4: Σίγουρα.
1: Γιατί για να πούμε ότι τα κόμματα έχουν πλέον.
4: Επί της ουσίας τώρα θα έχουμε δύο κόμματα για τα οποία οι πολιτικές τους προτάσεις δεν θα έχουν κατευθεί καν αυτό το χρονικό διάστημα. Θα περιμένουν και αυτοί να τις καταθέσουν τον Σεπτέμβριο μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμα το οποίο θα υπάρχει.
0: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το χρόνο. Αναγγελία των δύο κομμάτων. Λένε πολλοί ότι ο Πρωθυπουργός έριξε μια μπανανόφλουδα ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο για να αναγκάσει και την κυρία Καριστιανού και την κυρία εμφάνιση, η πρόωρη, να το πω έτσι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ξέρουμε ότι είχε προγραμματίσει για το Σεπτέμβριο. Η πρόωρη εμφάνιση και των δύο κομμάτων τους ευνοεί ή τους βλάπτει σε βάθος χρόνου. Και μετά θα σου κάνω και την άλλη ερώτηση.
4: Σίγουρα μιλάμε για στρατηγικές, οι οποίες υπάρχουν πάντοτε στην πολιτική.

0: Πρωθυπουργός νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος πάντοτε στον τρόπο με τον οποίο έχει τοποθετηθεί γύρω από τις εκλογές και το έχει αποδείξει και, στις, και το 23 και τώρα το πιέζει και λέει ότι εγώ θα πάω τις εκλογές και τον Απρίλιο του 27. Άρα, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε φτάσει σε ένα σημείο να κουράζει την κοινωνία και νομίζω ότι πάνω σε αυτό κινήθηκαν περισσότερο. Δεν νομίζω ότι, ότι η εξάρτηση ήταν πάνω στο σενάριο των εκλογών του Σεπτεμβρίου.
1: Θα τους ωφελήσει ή θα τους βλάψει το γεγονός ότι εμφανίστηκαν νωρίς, αν οι εκλογές γίνουν τον Μάρτιο.
0: Νομίζω ότι και αυτό είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής. Σίγουρα το να εκτίθεσαι σε κάνει πιο ευάλωτο. Εκ των πραγμάτων. Το ζήτημα είναι τι στρατηγική θα κάνουν. Βλέπουμε ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να το κρατάει πολύ πιο σφιχτό το κομμάτι των εμφανίσεων και των προσώπων και των ανακοινώσεων τον οποίο κάνει με το ποιοι συστρατεύονται στην προσπάθεια αυτή. Για την κυρία Καρεστιανού είναι ακόμα πιο σφιχτή η κατάσταση αυτή, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε ούτε την ίδια σαν πρόσωπο
1: και το δεύτερο,
0: να εκτίθεται στις
1: εμφανίσεις. Λέμε ότι αν υπάρξει ακόμα ένα κόμμα, θα ολοκληρωθεί το ΠΑΣ.
2: Του Σαμαρά.
1: Εγώ θα έλεγα δύο κόμματα, όχι ένα. Και τι εννοώ. Αν υπάρξει λοιπόν το κόμμα Σαμαρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και αν υπάρξει και ένα κόμμα που θα είναι ή ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλη ηγεσία ή ένα άλλο κόμμα που θα προέλθει από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι στο κόμμα αυτό όσοι δεν πάνε στον κύριο Τσίπρα, που θα είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Πόσο θα πλήξουν αυτά τα κόμματα αυτούς που σήμερα εμφανίζονται ως οι δύο βασικοί παίκτες, δηλαδή Μητσοτάκης και Τσίπρας?
0: Εκ των πραγμάτων, στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά βλέπουμε ότι από τους υπάρχοντες ψηφοφόρους, με ποια ρητορική θα το εφαρμόσει. Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει κάνει μια διαφοροποίηση η οποία κινείται σε ένα ιδεολογικό επίπεδο προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι δεν εκφράζεται αυτό το κομμάτι πλέον εκεί. Έχει θέσει μια ατζέντα κυρίως με τα ελληνοτουρκικά, η οποία είναι
3: την
0: πολύ ψηλά.
3: Δεξιά.
0: Ακριβώς, και θα προσπαθήσει πάνω σε αυτό το επίπεδο να πει. Δηλαδή, για μένα δεν είναι και άτοπο να ακούσουμε κάποια στιγμή από τον κύριο Σαμαρά ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να πλήξω την Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα ο
0: για
1: νέος να ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αυτό ήθελα να ρωτήσω για τον νέο
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι και εκεί θα υπάρξει ένα πρόβλημα.
1: Αυτοί που δεν θα πάνε στον Τσίπρα και είτε θα πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ είτε θα κάνουν ένα καινούργιο κόμμα.
0: Σίγουρα θα αποτελέσει μια επιλογή, αλλά θα είναι μια ακόμα επιλογή στα πολλά κόμματα τα οποία υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο. Εξαρτάται σε εκείνη την περίπτωση, νομίζω, ποιος θα είναι ο εκφραστής αυτού του εγχειρήματος για να μπορέσει να προσεγγίσει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο κύριος Βαρουφάκης σε αυτό το πεδίο. Είναι η Νέα Αριστερά με τον κύριο Σακελαρίδη αυτή τη στιγμή, παρότι βλέπουμε ότι υπάρχει όλη αυτή η εικόνα των τελευταίων ημερών. Νομίζω όμως ότι κάτι θα σχηματοποιηθεί και εφόσον σχηματοποιηθεί, σίγουρα θα υπάρχει. Γιατί βλέπουμε ότι και αυτό το 17% ακόμα το 23% δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να μπορεί να το ανακτήσει όλο ο κύριος
2: Σακελαρίδη. Πάμε να κλείσουμε με τον Νίκο και να θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω να μου πεις πρόσωπα, αλλά θέλω να δω, επειδή τους βλέπω όλους στα social media και πόσο τα έχουν κάνει αρκετά πιο επαγγελματικά. Αν συνηθίζετε και αν έχουν αυξηθεί οι πολιτικοί που σας προσεγγίζουν για να τους αναλάβετε τα social media, επειδή είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Κάποιοι λένε ότι είναι μακρά η προεκλογική. Πρώτον και δεύτερον, σήμερα, επειδή το συζητήσαμε, αλλά θέλω να το δούμε και λίγο ειδικά, έπαιξε, ας πούμε, πολύ ο Τσίπρας με την Θεοπούλα. Και ήταν ένα από τα viral πολιτικά. Αυτό είναι κάτι εύπεπτο, το είπαμε σήμερα, πετάχθηκε και πάμε κι άλλα, ή χτίζεις και όσο περισσότερο ανεβάζεις καλό ποιοτικό περιεχόμενο που παίζει κιόλας, μπορεί να αντλήσει και δυναμικές?
4: Πολύ ωραίες ερωτήσεις, Γιώργο. Καταρχάς, για το πρώτο σου ερώτημα, για το πότε ξεκινάνε το κομμάτι της προετοιμασίας για τις εκλογές, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, πάντα οι πολλές κρούσεις σε εμάς έρχονται αφού προκηρυχθούν και αφού έχει περάσει και λίγος καιρός.
2: Έρχονται πάντως. Δηλαδή, πλέον οι πολιτικοί
4: είναι δεδομένοι.
2: Θεωρούν στη ρουτίνα τους μέσα
3: αντιλαμβάνονται ότι είναι εργαλείο.
2: Επαγγελματικά.
4: Ναι, θα έλεγα ξεκινάνε από εκεί. Μάλιστα, δηλαδή, θα πούν για digital όλοι.
2: Μάλιστα.
4: Ένα αυτό. Δύο. Αυτό για τη Θεοπούλα που λες, το οποίο ήταν πετυχημένο και όντως είναι εύπεπτο, είναι digitalικό, είναι κάτι που θα σπρώξει ο αλγόριθμος. Πιθανώς και στην γλώσσα του κυρίου Τσίπρα να το λέγεις και ριζοσπαστικό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Να πω ότι ο Ομπάμα τα έκανε αυτά το 2008, έτσι. Είχε πάει στον Ζαν Γαλιφιανάκη τότε. Άρα αυτό που για μας εδώ είναι progressive, οι Αμερικάνοι το κάνανε 20 χρόνια πίσω σχεδόν. Αλλά είναι σωστή κατεύθυνση, ναι. Δηλαδή πρέπει να πας εκεί, ειδικά για να πάρεις και κομμάτι νέων ψηφοφόρων ή κομμάτι ανθρώπων που δεν είναι έτσι πολλωμένοι.
1: Μια και λες ότι αυτά οι Αμερικανοί...
3: Μισό λεπτό, Δημήτρη. Ας πούμε, το συγκεκριμένο βίντεο, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τους νέους ψηφοφόρους, είχε απεύθυνση στους νέους, ηλικιακά λέω εγώ, στους

0: νέους ψηφοφόρους. Γιατί
1: είμαστε μεγάλοι όσοι βλέπαμε παραπέντε.
0: Είναι ένα μεγάλο κομμάτι όμως. Από πιτσιρίκια βλέπουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Από πιτσιρίκια βλέπουν το παραπέντε, δεν το συζητάω. Μαθαίνουν τους διαλόγους απ' έξω.
2: Υπάρχει και η τάση να βλέπουν νέοι εκπομπές στο YouTube που ήταν πριν, ας πούμε, στον δημοτικό. Ναι. Σία Λιαροπούλου κλπ. Ναι. Τρεντάρουν. Οπότε μην κοιτάς το πότε βγήκε στην τηλεόραση.
0: Αυτό μπορεί λοιπόν να προσεγγίσει.
2: Ξεκάθαρα.
0: Νέους.
2: Ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, γιατί αν δείτε ότι έπαιξε στο Λούμπεν, παίζει σε διάφορα που τα παρακολουθούν κυρίως
0: οι νέοι.
2: Οπότε απευθύνεται εκεί.
3: Μου κάνει όμως εντύπωση το εξής. Το βίντεο με τη Θεοπούλα στο TikTok έχει.
2: Το δει στο Facebook, αλλάζει εικόνα. Οπότε έχει να κάνει και με τους αλγορίθμους αυτό.
3: Και κάτι τελευταίο. Είπες ότι αυτά που κάνουν τώρα οι δικοί μας πολιτικοί τα έκανε ο Ομπάμα το 8. Στην Αμερική τι κάνουν τώρα? Ποιο είναι το πιο σύγχρονο πράγμα πολιτικής επικοινωνίας?
2: Εντάξει, αν κρίνουμε από το Τραμπ.
1: Κατεβαίνουν στο δρόμο.
2: Το έχουν γυρίσει ανάποδα. Νομίζω όλο αυτό το κομμάτι του politics και entertainment συνεχίζει και παίζει. Είναι απευθείας η επικοινωνία στο Twitter, βλέπουμε τον πρόεδρο κλπ. Νομίζω είναι κατευθείαν στο digital, είναι πολύ γρήγορο και χρησιμοποιούν όλα τα formats.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα εικόνα που μας έδωσε ο

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
12: It's online. It's analytical power. Will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
13: My mind has been set free.
14: What is this?
12: It's evolution.
15: This isn't evolution. It's an abomination.
14: What the hell's happening?
11: Stop it!
12: I don't understand. This is the future.
15: Kiriathia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
2: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
16: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Κερίδη. Καλησπέρα, κύριε Κερίδη. Ευχαριστούμε πολύ.
18: Καλησπέρα και όπως λέμε, επιτέλους. Αργήσαμε, αλλά τα καταφέραμε.
17: Τα καταφέραμε, ναι. Συντονιστήκαμε και σήμερα θα έχουμε και τη χαρά να συμφωνήσετε με την Ελένη για το θετικό πρόσημο στην ελληνική οικονομία ή και όχι.
19: Λέει ο Γιώργος Πιέρος.
17: Λοιπόν,
18: προβοκάτορα.
19: Γνωστός.
17: Ναι, ήταν προβοκατάρικο αυτό, όντως.
19: Γνωστός.
17: Υποδεχόμαστε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, τον κύριο Πιάκη. Καλησπέρα, γραμματέα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
20: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
17: Και την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γραμματέα βασικά.
21: Μέχρι την Κεντρική Επιτροπή, ευχαριστώ.
17: Την κυρία Σαπουνά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
21: Εγώ για την πρόσκληση.
17: Λοιπόν, κύριε Κερίδη, θέλω να ξεκινήσω. Έκανα το προβοκατόρικο στην αρχή, αλλά όντως σήμερα έχουμε μια οπτική της Ευρώπης για την ελληνική οικονομία θετική, την οποία προφανώς την επικαλείται και την βγάζει μπροστά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και φαντάζομαι ότι με αυτό θα πάει και μέχρι τις εκλογές. Και το ερώτημα που θέταμε πριν στον Δημήτρη, όταν μας έδινε το ρεπορτάζ, είναι αν οι οικονομικοί δείκτες που είναι όντως θετική και βελτιωμένη και σε σχέση βέβαια με την σκληρή μνημονιακή περίοδο σε όλο της το εύρος, μπορεί να είναι αναντίστοιχη με την καθημερινότητα των πολιτών. Που ήταν και το αντεπιχείρημα και το δικό μου και της Ελένης, ότι εντάξει, ναι, θετικοί δείκτες, καλές εκθέσεις, αλλά δεν πρέπει και ο πολίτης να το καταλαβαίνει αυτό, είτε είναι στο ενίκιο, είτε είναι σε αυτό που λέμε εδώ και χρόνια ακρίβεια.
18: Κοιτάξτε, δίκιο έχετε. Και οι δείκτες δεν είναι για τους δείκτες. Οι δείκτες είναι για να περνάς στην κοινωνία. Και εκεί υπάρχει μια δυσκολία λόγω ακρίβειας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ δεν ακριβώ. Από εκεί και πέρα.

0: Θα σας πω τούτο, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να περηφανεύεται ότι έλυσε πολύ μεγάλα προβλήματα στην οικονομία, έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας. Πλέον η ελληνική οικονομία γίνεται οικονομία πλήρους απασχόλησης, έλυσε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής που ταλάνιζε τα δημοσιονομικά μας, μειώνοντας την διαρροή από το ΦΠΑ για παράδειγμα και δίνοντας δυνατότητα στον προϋπολογισμό να στηρίζει το κοινωνικό κράτος. Λύνει το πρόβλημα της παραγωγικότητας με την μεγάλη άνοδο των επενδύσεων, οι οποίες παραμένουν χαμηλότερες από ό,τι στην Ευρώπη. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά από το 10% που παραλάβαμε στο ΑΕΠ από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019, το έχουμε φτάσει κοντά στο 20%. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων συνολικά στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία μας, περισσότερες ξένες επενδύσεις το 2025, 12,5 δισεκατομμύρια, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Όλα αυτά, έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους παγκοσμίως. Παγκοσμίως, όχι στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Ξεπληρώνοντας τα χρέη των προηγούμενων και δεν φορτώνουμε χρέη στους επόμενους όπως κάνανε προηγούμενες γενιές πολιτικών.
1: Είχε υπάρξει και μία ρύθμιση του χρέους εδώ μεταξύ.
0: Είχε υπάρξει μεγάλη ρύθμιση του 2012, προφανώς, Ελένη μου, για να τα θυμηθούμε και όλα, επί Παπαδήμου. Με τη στήριξη του Πασόκ, γιατί γελάει ο κ. Βιάγης.
1: Και
0: μια
1: μετά,
0: πολύ μικρότερη η ρύθμιση, βεβαίως.
1: Και μετά.
0: Είδες πώς μου μιλάει, έτσι, ναι.
2: Είναι έτοιμο.
0: Πώς το λένε, καρφώνεσαι, μου λένε. Ναι. Αποκαλυπτόμαστε, ότι γνωριζόμαστε. Ναι. Λοιπόν, επίσης, αυτό όμως.
3: Το PSI.
0: Το PSI.
3: Περίοδο πάμε. Βενιζέλου και η ρύθμιση του χρέους που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία ήταν γενναία ρύθμιση χρέους. Ήταν αυτή που περιμέναμε να μας δώσουν οι Ευρωπαίοι και δεν μας έδωσαν. Και την έδωσαν στον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, κύριε Τάκη, το γεγονός ότι σήμερα το χρέος μας μειώνεται περίπου 8 μονάδες κατέτος ως ποσοστό του ΑΕΠ.
3: Ναι, αυτό είναι επιτυχία.
0: Είναι μια επιτυχία. Για να πούμε και τις επιτυχίες, έτσι, να τα πούμε.
3: Εννοείται.
0: Όλα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ζήτημα στον πληθωρισμό, υπάρχει ζήτημα στην ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα εδώ και 2 μήνες μετά το κλείσιμο του Ορμούς και όλα αυτά που γίνονται στην ενέργεια, στα λιπάσματα, στα τρόφιμα, το βλέπετε παντού στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε ακόμα πιο ευάλωτοι και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση με ευχολόγια, με κενά λόγια. Γίνεται με πολύ σκληρή δουλειά, με διαρκή αύξηση των μισθών, των συντάξεων, μείωση του μισθοδοτικού κόστους. Τώρα κάνουμε μείωση στις εισφορές, για παράδειγμα, έτσι περαιτέρω. Και βεβαίως με δουλειές. Πρέπει ο Έλληνας να έχει δουλειές. Όσο δεν έχουμε ανεργία, λοιπόν, τόσο θα αυξάνονται.
1: Και πάμε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια για την οποία μιλάτε εδώ και τόσα χρόνια και είστε αρνητικοί στο να μειώσετε το ΦΠΑ. Ένα μέτρο για το οποίο μιλάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και, εν πάση περιπτώσει, που με έναν τρόπο θα μπορούσατε, αν μη τι άλλο, να το έχετε εξετάσει. Και δεν μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ, για μία μείωση διαρκείας, αλλά για κάποιους μήνες να παίρνει η αγορά ανάσα, οι πολίτες. Είστε αρνητικοί σε πράγματα που σας προτείνουν τα άλλα κόμματα μόνο και μόνο επειδή δεν προτείνουν οι άλλοι.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ των έκτακτων. Ούτε έκτακτες φορολογίες γενικά, ούτε έκτακτες μειώσεις. Είμαι υπέρ των μόνιμων μειώσεων φόρων, όπως κάναμε σε 83 φόρους. Διότι το έκτακτο, ξέρετε, πολλές φορές δεν περνάει καν στον καταναλωτή. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει σωστούς ελέγχους. Άμα δεν μπορεί και αυτό, τι να κάνουμε τώρα.
0: Κάνει, και εκεί είναι και μια από τις μεγάλες μας επιτυχίες, το γεγονός ότι το ΦΠΑ αποδίδονταν κατά το 70% όταν ήρθαμε στην κυβέρνηση το 19 και σήμερα αποδίδεται κατά το 90%. Άρα η φοροκλοπή του ΦΠΑ έχει μειωθεί πάρα πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Λοιπόν,
0: αλλά εγώ να συμφωνήσω σε κάτι, να συμφωνήσω με την Ελένη σε κάτι. Καμία κυβέρνηση δεν πάσχει από αυτοκτονικό ιδεασμό. Έτσι.
2: Ναι. Να θέλει να δυσαρεστεί τους πολίτες.
0: Άρα, εδώ θα ήθελα μια κουβέντα επί της ουσίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Μπιάγη, με την κυρία Σαπουνά. Να συμφωνήσουμε
2: τώρα,
0: ότι έχουμε.
2: Για να πάμε μετά.
0: Να συμφωνήσουμε ότι έχουμε 3 δις ή 2 δις. Ποιο είναι το ποσό που έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Και αφού το συμφωνήσαμε ότι δεν είναι ατελείωτο, και αυτό υποχρεώνει τα κόμματα τώρα, γιατί εμείς ψηφίσαμε ειδική ρύθμιση εν ώψη εκλογών, να κοστολογηθούν τα προγράμματα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θυμάστε που
2: σωστά,
0: το.
2: Σωστά, έτσι. Και θα γίνει κιόλας.
0: Άρα, όλα τα κόμματα είναι υποχρεωμένα.
4: Μα θέλετε να το βάλετε και στο Σύνταγμα.
2: Λοιπόν,
4: είναι και στο
2: έρχομαι
4: σύνταγμα,
2: σε εσά έτσι κι αλλιώς, κύριε.
0: Στο Σύνταγμα, εμείς θέλουμε να βάλουμε το δημοσιονομικό
2: λοιπόν,
0: φρένο.
2: Μητσοτάκης, σα τα λέω με τίτλους. Η Ελλάδα εκτός κόκκινης ζώνης από την Κομισιόν. Επίσημο τέλος στη δημοσιονομική επιτήρηση. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16

0: χρόνια. Και η κυβέρνηση λοιπόν μέσω του Πρωθυπουργού και όπως μας τα αποτύπωσε και ο κύριος Κερίδης και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δίνει ένα θετικό πρόσημο στην οικονομία και με αυτό θα πάει στις εκλογές, προσθέτοντας και την πολιτική σταθερότητα. Για το Πασόκ λοιπόν, και δεν ξέρω αν σας αδικό, είναι όλα μαύρα, υπάρχει και θετικό πρόσημο σε αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση, και αν ναι, σε τι εκτιμάτε ότι τα έχουν πάει καλά?
1: Κύριε Πιέρο, έχω την εντύπωση ότι σαν κόμμα, σαν Πασόκ, και εγώ προσωπικά, αν θέλετε, αλλά και το Πασόκ, ποτέ δεν κάνει κριτικές ισοπεδωτικές και ποτέ δεν μαυρίζει.
0: Δεν το προανέφερα, δεν μπορεί.
1: Έτσι, ποτέ δεν το έχει κάνει αυτό. Και δεν είναι και τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της θητείας αυτών των 7 χρόνων που κυβερνάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πολλά από τα νομοσχέδια που έχει φέρει, κομμάτια ή κομμάτια άρθρων αυτών που βλέπουμε ότι είναι θετικά για την κοινωνία, τα έχουμε στηρίξει. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα λοιπόν, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα όποια οικονομικά, οι αριθμοί αν θέλετε, που έρχονται να δείξουν αυτή τη στιγμή με την τοποθέτηση, με τα σημερινά δεδομένα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει σε καμιά περίπτωση. Το ζητούμενο είναι να μην επαληθευτεί αυτό που λέγαμε, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, κάποιοι άλλοι υποφέρουν. Και αυτή είναι η κοινωνία, η ίδια η κοινωνία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε υπόψη συγκεκριμένα γεγονότα. Την ακρίβεια, αυτή καθ' αυτή. Ο πληθωρισμός τρέχει με 5%, εν αντιθέσει με ότι τρέχει με 3% σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε να πάρουμε υπόψη μας την περίοδο που έχει κυβερνήσει. Η κυβέρνηση μίλησε για επιτυχίες, οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, κάποιες από αυτές βεβαίως που είπε ο κ. Κερίδης, αλλά να μην αμφισβητηθεί η περίοδο του κορονοϊού και η ανοχή που υπήρχε ως προς στο κόστος τέλος πάντων και τις επενδύσεις που γινόταν, να μην αμφισβητηθεί το μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, να μην αμφισβητηθούν μια σειρά από θέματα τα οποία μας έφτασαν εδώ που μας έχουν φτάσει και με τη βοήθεια, όπως καταλαβαίνετε, τη σημαντική βοήθεια της ίδιας της κοινωνίας. Τώρα, όσον αφορά, αν θέλετε, και την άποψη που είπε ο κ. Κερίδης, δεν έχω πρόβλημα στο θέμα της συμφωνίας, τα 2-1 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια, πόσα θα είναι αυτά που θα περισσεύουν προκειμένου να κάνουμε πολιτικές. Το 1 ή τα 2 δισεκατομμύρια έρχονται ανάλογα από τη διαχείριση που γίνεται, ξέρετε, έτσι. Και το 1 ή 2 δισεκατομμύρια μπορεί να ήταν 4 ή 5 ή 6, αν δεν είχαμε 20 δισεκατομμύρια απευθείας αναδέσεις. Και το 1 ή 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να υπάρχει πλεόνασμα, ίσως να ήταν πολύ περισσότερα αν δεν είχαμε μια σειρά από έργα που έχουν γίνει, στα οποία συμμετείχε ένας ανάδοχος. Αν δεν είχαμε κάνει, δεν χαλάγαμε τόσα και τόσα χρήματα σε κατευθύνσεις οι οποίες δεν είναι ανταποδοτικές για την ίδια την κοινωνία. Λέω λοιπόν ότι αφήστε μας να ανοίξουμε και εμείς το δικό μας πρόγραμμα, θα μπορέσουμε να το περάσουμε μέσα στην κοινωνία, θα συνομιλήσουμε με την κοινωνία και οι οριοθετήσεις που βάζει ο κύριος Κερίδης για το ποσό που θα πρέπει να μοιραστεί, αν θέλετε, ή να δοθεί στις τάξεις αυτές που το έχουν ανάγκη, θα βγει μέσα από την οδική του οπτική γωνία που έχει ο καθένας για την ανάπτυξη του τόπου μας και για τον τρόπο που θα διαχειριστεί τα οικονομικά μας.
0: Στο τέλος της ημέρας, επειδή εσείς ειδικά ως Πασόκ έχετε μια εμπειρία διακυβέρνησης και προφανώς υπάρχουν και οι μέρες της συγκυβέρνησης, που λέτε ότι δεν είναι κατ' επιλογή, αλλά το έφεραν έτσι οι συνθήκες, για να φτάσουμε στο σήμερα. Εσείς εκτιμάτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρνητικό ή θετικό πρόσημο στα αυτά τα χρόνια που κυβερνά?
1: Στο θέμα της οικονομίας.
0: Ναι.
1: Στο θέμα της οικονομίας, σε κάποια οικονομικά, στο θέμα της ανάπτυξης, αν θέλετε, της ανεργίας, υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία βεβαίως και είναι σε θετικό πρόσημο. Από εκεί και πέρα όμως, το σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια η ανάπτυξη που έχει έρθει στο ΑΕΠ, η ανάπτυξη που υπάρχει δεν έχει μοιραστεί.
0: Γιατί λέτε καμιά φορά
1: δεν
0: ότι έχει μοιραστεί στην κοινωνία. Κυβέρνηση στη μεταπολίτευση.
1: Όχι, δεν έχει μοιραστεί στην κοινωνία. Εκείνη είναι η μεγάλη μας διαφορά. Δεν έχει μοιραστεί όπως θα έπρεπε και όπως όφιλε να μοιραστεί στην κοινωνία. Το μοιράζονται πολύ λιγότερα άτομα.
0: Είναι η χειρότερη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη,
1: όχι? Κοιτάξτε, μην με βάλετε να πω σε μια τέτοια διαδικασία αν είναι ή δεν είναι. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μας πιστεύω, με τη δική μας ιδεολογία, με τις δικές μας αξίες.
2: Δεν το λέει, δεν το βλέπει. Δεν
1: είναι θέμα να κάνουν χαρακτηρισμού. Έτσι, είναι μια κυβέρνηση η οποία, έχει φτάσει σε αυτή τη στιγμή τον εργαζόμενο το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο κάθε μήνα να τελειώνουν τα χρήματά του, ο μισθός του, το συνταξιούχο να υποφέρει και μια σειρά από γεγονότα τα οποία πραγματικά τα βιώνουμε
0: λοιπόν,
1: και τα ζούμε.
0: Για να πάρουμε και την εικόνα από την κυβέρνηση.
2: Πάντως, κύριε Μπιάκη, επειδή το άκουσα αυτό το επιχείρημα, θα πάμε τώρα για τους εργαζόμενους που τελειώνει ο μισθός.
0: Άκουσα
2: ένα συνάδελφό μας να ρωτάει τον κύριο Νηφούδη που έχει δική του επιχείρηση, γιατί δεν τους δίνετε περισσότερα?
0: Ο κύριος Νηφούδης είναι εκπρόσωπος του κόμματος του κύριου Τσίπρα.
2: Και εκεί ο κύριος Νηφούδης Διότι ωραία να λέμε τελειώνει ο μισθός. Αλλά άμα είσαι επιχειρηματίας, γιατί δεν δίνεις περισσότερα να μην τελειώνει ο μισθός.
3: Πάντως, μια και μιλάμε. Πάντως, μια και μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεν ξεχνάμε και το τι άφησε η κυβέρνηση σήμερα.
0: Λοιπόν, για βοηθήστε με λίγο τώρα να πάω στην κυρία Σαπουνά. Είναι ο χρόνος της Ελένη μου. Ένα λεπτό θα τα πει η κυρία Σαπουνά. Λοιπόν, τώρα, κυρία Σαπουνά, θέλω να μας πείτε εσείς
3: πώς
0: βλέπετε τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
3: Κυρία
0: Σαπουνά. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς βλέπετε τώρα που θα με αφήσει η Ελένη και ο Δημήτρης την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την εικόνα που δίνει για την οικονομία πλέον και επίσης θα ήθελα να μου απαντήσετε γιατί εσείς είστε το κόμμα που κατεξοχήν κατηγορήθηκε ότι έκανε μία αντιπολίτευση που είχε ως κύρια συνισταμένη της την κατηγορία ότι όλα είναι μαύρα. Και μάλιστα στις εκλογές όταν ιτηθήκατε, όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε το 41%, αρκετοί είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτή την ήττα όχι μόνο λόγω ασκούμενων πολιτικών που κρίθηκαν το 2015-2019, αλλά και γιατί ως αντιπολίτευση έλεγε ότι όλα είναι μαύρα.
4: Ότι δεν βγήκε δηλαδή στις εκλογές με ένα θετικό αφήγημα.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Αφήγημα.
0: Αυτό, θα το κοιτακούσω.
4: Όχι. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή. Λογικό να πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός για μια θετική οικονομική είδηση. Γεγονός όμως είναι ότι αν δει κανένας στα στοιχεία του δημοσίου χρέους, ειδικά στο κομμάτι της γενικής κυβέρνησης, 2019-2025 το τέλος του χρόνου, αν δεν με απατάει μνήμη μου, είμαστε στα συν 33 δισεκατομμύρια ευρώ. Με βάση το τελευταίο δελτίο δημοσίου χρέους που δημοσιεύει ο ΔΙΧ, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, που περιλαμβάνει δηλαδή και τα εσωτερικά δάνεια, τα δάνεια που παίρνει η κυβέρνηση από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω, είναι στα 406 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μάλλον μια φοβερή και τρομερή αποτυχία. Και ενώ μπορεί κανείς να πανηγυρίζει σήμερα για την θετική είδηση που υπήρχε, δεν πρέπει να παραβλέπει μερικά βασικά γεγονότα. Πρώτον, ότι μπορεί να χτίζεις και να προχωράς παρακάτω σε μια όμως θετική εξέλιξη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έβγαλε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που άφησε 37 δισεκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα, το γνωστό μπάφερ ή μαξιλαράκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ρύθμισε το χρέος και μέχρι το 2032, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν πληρώνουμε κεφάλαιο, αλλά πληρώνουμε τόκους.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι αυτός που ήρθε στην εξουσία για να σκίσει τα μνημόνια και μας έβαλε σε ένα μνημόνιο.
4: Μου κάνετε μια ερώτηση
0: που
4: είναι πολύ εύκολη να σας την απαντήσω. Θα σας την απαντήσω με τον κύριο Σαμαρά και το Ζάπιο.
0: Εσείς, με συγχωρείτε, εσείς δεν είναι
4: αυτό, είναι μία συζήτηση και μία ερώτηση παραπολιτικής.
0: Τι παραπολιτικής?
4: Διότι ξεχνάτε ότι υπήρξαν οι ενδιάμεσες εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου.
0: Και μετά τι έκανε?
4: Και μετά το 2018 έβγαλε την οικονομία από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια.
0: Δεν θέλω να σας
4: με την κοινωνία όρθια. Αλλά μου παίρνετε το χρόνο και δεν με αφήνετε να αντιλέξω σε αυτό το
0: πανηγυρισμό
4: που γίνεται, η οποία στην πραγματικότητα δεν πατάει πουθενά.
0: Στο τραπέζι αυτό δεν έχουμε αντιμνημονιακό, αυτό θέλω να πω. Δεν έχουμε κόμμα αντιμνημονιακό. Έτσι, αυτό λέω.
4: Και αρνήθηκε ποτέ κανένας από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εφάρμοσε μνημόνια? Με συγχωρείτε, είπε κανένας ποτέ από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε μνημόνια? Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που κάναμε τη διαπραγμάτευση και ήρθαμε το Σεπτέμβριο να... Ξέρετε, άλλη κυβέρνηση που ενώ έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια στο Ζάπιο, όταν απέτυχε να πήγε να ξαναζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού? Εγώ δεν ξέρω καμία. Εγώ ξέρω μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ να το έκανε αυτό το Σεπτέμβριο.
2: Καλά, το έκανε. Ψήφισε μνημόνιο. Μισή κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Μας κατηγορήσατε σύσσωμη. Στηριζόταν
2: στη Νέα Δημοκρατία το Πασό και το Ποτάμι.
4: Μας κατηγόρησε σύσσωμη αντιπολίτευση ότι φέραμε ένα αχρίαστο τρίτο μνημόνιο. Έχουν ακουστεί νούμερα μέχρι και 200 δις. Όταν η πραγματικότητα είναι ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν 86 δις, εκ των οποίων τα 66 δις ήταν αναχρηματοδοτήσεις παλαιότερων δανείων. Τα 25 δις πηγαίνανε για τις τράπεζες, από αυτά χρησιμοποιηθήκανε μόλις τα 5 και ούτω καθεξής. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν και δεν είναι αμφισβητήσιμα. Μετριώνται, αν βάλετε κάτω τα δελτία δημοσίου χρέους, αν βάλετε κάτω το πώς εκτελείται οι προϋπολογισμοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καταγράφονται οι αριθμοί. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, σήμερα μπορεί να υπάρχει και να πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός για μια επιτυχία, την οποία όμως έχει χτίσει πάνω σε προηγούμενες κυβερνήσεις και. Η επιτυχία αυτή σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί με τους αριθμούς του χρέους που είναι αδιαμφισβήτητοι. Με το γεγονός ότι ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε και φαίνεται και από τον προϋπολογισμό ότι θα ξεκινήσει από φέτος να παίρνει πολύ μεγαλύτερα ποσά από τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, τα οποία αυτή τη στιγμή από τα 37 δις είναι περίπου στα 40, για αποπληρωμή δανείων τα οποία είχαν ήδη ρυθμιστεί, μόνο και μόνο για να ωφεληθεί μερικά εκατομμύρια, όταν τα χρήματα αυτά, κατά την άποψή μας, έπρεπε να πέσουν στην παραγωγή και στην ανάπτυξη. Γιατί δεν έχουμε ανάπτυξη, πού φαίνεται ότι

0: δεν υπάρχει ανάπτυξη στο εμπορικό ισοζύγιο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Εάν μπορείτε να μου πείτε και να δείτε την εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου, σε ποιο σημείο υπάρχει μια ομαλοποίηση, θα διαπιστώσετε από τα στοιχεία της Ελστάτ
1: και
0: ξαναέχει αρνητικά στοιχεία.
1: Είπατε ότι ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για μια επιτυχία που επί της ουσίας χτίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Συνολικά της κυβερνήσεις.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συμπληρώνει σχεδόν 8 χρόνια, θεωρείτε ότι δεν έκανε τίποτα αυτά τα 8 χρόνια για να έρθει η επιτυχία αυτή?
0: Σας είπα, ήμουνα σαφής.
1: Όχι, είπατε ότι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Ήμουνα σαφέστατη. Ναι. Είπα ότι η θετική συγκεκριμένη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα όλων των κυβερνήσεων που λειτουργήσαν τα τελευταία χρόνια.
1: Άρα και,
0: και
1: των δύο κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μα μιλάμε για δημοσιονομικά μεγέθη.
1: Και των δύο κυβερνήσεων.
0: Δεν γίνονται θαύματα σε αυτή τη χώρα.
1: Όχι, άρα και των δύο κυβερνήσεων της Νέας
0: Δημοκρατίας. Την 7ετία θα βάλουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να μην βάλουμε την 7ετία.
1: Δεν ξέρω, το ρωτώ.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Και δεν ισχύει ότι είχε μεγάλη ελαστικότητα την περίοδο του κορονοϊού. Και ότι φύγανε δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Βλέπετε εσείς πουθενά στα στοιχεία να αποδεικνύεται ότι με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που θεωρητικά πέσαν στην ανάπτυξη υπάρχουν υποδομές, υπάρχει πράσινη μετάβαση, υπάρχουν επενδύσεις στην παραγωγή, υπάρχουν επενδύσεις που θα αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση? Αν δείτε το εμπορικό ισοζύγιο σας, ξαναλέω, θα διαπιστώσετε και μόνοι σας την ορθότητα των λεγόμενων. Να πάμε στο μεσοπρόθεσμο.
2: Να
0: δούμε τι συμβαίνει στο μεσοπρόθεσμο όταν το 2026 είναι η τελευταία θετική οικονομική χρονιά. Μιας και από το μεσοπρόθεσμο μόνο φαίνεται ότι σε διάστημα από το 2027 μέχρι το 2029 έχουμε μείωση κυρίως στις κοινωνικές δαπάνες.
2: Πού είναι η ανάπτυξη? Σχόλιο στον κύριο Κερίδη για να απαντήσει συνοπτικά.
0: Για να μην σας απαντήσω ως δημόσιος υπάλληλος που τρέχω γύρω-γύρω με το μισθό μου στο σούπερ μάρκετ και κυνηγάω τις προσφορές. Και ο κύριος Πιερακάκης, θα σας το πω κύριε Κερίδη, να μου απαντήσετε. Όταν ο κύριος Πιερακάκης απευθύνεται σε έναν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος παίρνει λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε ως δόκιμος πριν από 20 χρόνια. Και του λέει, ακόμη και να είχα τα χρήματα, δεν θα σας τα έδινα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την ανάπτυξη και το όφελος της οικονομίας όταν με έχει κάνει κυνηγό προσφορών στα σούπερ μάρκετ.
3: Επιτρέψτε με να σας διορθώσω σε μερικά πράγματα. Παρακαλώ. Με όλο το σεβασμό. Πρώτον, δεν ήταν μόνο ο Τσίπρας ο οποίος πήγε σε εκλογές με ψηφισμένο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, το Σεπτέμβριο του 2015, όπως είπατε, και ο Σαμαράς πήγε σε εκλογές τον Μάιο του 2012 με ψηφισμένο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ ξοδεύετε χρόνο να πείτε ότι ο Τσίπρας πήγε στο λαό ενώ ο Σαμαράς δεν πήγε. Και ο Σαμαράς πήγε στο λαό με ψηφισμένο μνημόνιο.
0: Ναι, συνεννοηθήκαμε. Ναι, ακούω.
3: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Πήραμε 5 γιγαβατόρες ΑΠΕ το 19 και σήμερα είναι 17 γιγαβατόρες ΑΠΕ.
0: Συγχωρείτε, πετάτε 3,5 τεραβάτ. Πετάτε 3,5 τεραβάτ πράσινης ενέργειας που θα μπορούσαν να δώσουν ενέργεια δωρεάν σε 800.000 σπίτια.
3: Επειδή σας άκουσα.
0: Σωστό ή λάθος?
3: Θα σας πω τώρα το λάθος που κάνετε.
0: Παρακαλώ.
3: Πήραμε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 5 γιγαβατόρες και το φτάσαμε 17 γιγαβατόρες, δηλαδή το υπερτριπλασιάσαμε μέσα σε λιγότερο από 8 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έγιναν επενδύσεις στις ΑΠΕ. Δεν μπορείτε να τις αμφισβητήσετε. Επιπλέον, πράγματι πετάγεται ενέργεια από τις ΑΠΕ, στο βαθμό που δεν μπορεί να απορροφηθεί από το δίκτυο.
0: Να αποθηκευτεί, επιτρέψτε μου.
3: Θα έρθω και στην αποθήκευση, να έρθω και στα δίκτυα. Πήραμε 400 εκατομμύρια επενδύσεις στα δίκτυα εσείς, ΑΔΜΙΑ και ΔΕΔΙΑ το 19 και σήμερα είναι 1,5 δις. Υπέρ τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα και διασυνδέθηκε η Κρήτη και διασυνδέονται και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και γίνονται και για πρώτη φορά μεγάλες επενδύσεις σε αποθήκευση. Άρα πραγματικά στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης έχει υπάρξει μία επανάσταση την οποία δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε. Τρίτον, είναι λάθος να μετράτε το δημόσιο χρέος σε απόλυτα νούμερα. Και μάλιστα πληθωρισμένα, διότι στο μεταξύ υπάρχει και ο πληθωρισμός. Άρα σε πραγματική αξία το δημόσιο χρέος μειώθηκε, αν αυξήθηκε μόνο κατά 30
0: δις. Άρα θα συμφωνήσουμε ότι το γεγονός ότι ο λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ, επειδή ακριβώς είναι πληθωρισμένο το ΑΕΠ, μειώνεται και όχι γιατί υπάρχει ανάπτυξη.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αυτό που μετράει όλος ο κόσμος είναι ως προς το ΑΕΠ. Και ως προς το ΑΕΠ πήραμε 180% και σήμερα είναι στο 140%.
0: Γιατί έχετε ένα πληθωρισμένο.
3: Άρα έχουμε 40%.
0: Πολύ σωστά το είπατε. 40... Έχετε πληθωρισμένο ΑΕΠ και μειώνεται.
3: Θα σας πω τώρα για τον πληθωρισμό. Σήμερα το ΑΕΠ της χώρας είναι 250-260 δις. Το πήραμε 190 από εσάς. Ένα μέρος από αυτό είναι πληθωρισμός, πράγματι. Ένα μέρος από αυτό είναι πραγματική ανάπτυξη επίσης. Μην το αμφισβητείτε αυτό.
2: Ολοκληρώστε, κύριε Κερίδη, πρέπει να πάρω διάλειμμα.
3: Τρίτον, έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχουμε Κυρίως, και αυτό είναι ένα λάθος που κάνει ο πολύς ο κόσμος, γιατί χρειαζόμαστε την ξένη

0: αποταμίευση. Για να γίνουν επενδύσεις, διότι εκείνη η μεγάλη σας αποτυχία, στα δημοσιονομικά τα πήγατε καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό ο Σόιμπλε και σας πήγε τρένο επί 4 χρόνια. Και μπήκαμε στα υπερπλονάσματα, μπήκαμε στις μεγάλες περικοπές. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Εκεί που αποτύχατε παταγωδώς είναι στο να προσελκύσετε επενδύσεις. Τις πήρατε καθημαγμένες πράγματι στο 10% το 2015 και τις παραδώσατε καθημαγμένες στο 10% χωρίς καθόλου να τις πάτε παραπέρα. Σήμερα από το 10%, περίπου 20 δισεκατομμύρια δηλαδή το χρόνο τότε, τις φτάσαμε στα 55 δισεκατομμύρια, διπλασιάσαμε, σχεδόν τριπλασιάσαμε. Δεν φτάνουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και λέω στον ελληνικό λαό ότι το 20% επενδύσεις προς το ΑΕΠ, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 23, δεν φτάνουν. Για πρώτη φορά, κύριε Πιέρο, και θέλω να ακουστεί αυτό, άρχισε το επενδεδημένο απόθεμα να ξαναυξάνει, το απόθεμα των επενδύσεων να ξαναυξάνει σε πραγματικούς όρους μόλις το 2024. Διότι μέχρι τότε οι επενδύσεις που γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έφταναν ούτε για τις αποσβέσεις.
1: Άρα μειώνονταν. Συγκρίνεται κυβερνήσεις διαφορετικές, κύριε Κερίδη. Συγκρίνεται μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε χρεοκοπία με μια κυβέρνηση που είχε ένα ταμείο ανάκαμψης και μια χαλάρωση δημοσιονομική.
0: Η Ελλάδα γύρισε.
1: Δηλαδή το ταμείο ανάκαμψης, τα χρήματα που έχετε φέρει μέχρι σήμερα δεν είναι αυτά τα οποία αναφέρετε μέχρι τώρα. Συγκρίνεται ταμείο ανάκαμψης με μια χρεοκοπημένη χώρα.
0: Εμείς το διαπραγματευθήκαμε.
1: Παραδώσατε άδεια ταμεία, κύριε Κερίδη, το 2014.
0: Και σε αυτό κάνετε λάθος.
1: Δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Χαρδούβελης το είπε, κύριε Κερίδη. Γιατί κάνω εγώ λάθος. Ο κύριος Χαρδούβελης το ομολόγησε ότι ήταν τα ταμεία.
0: Η Ελλάδα γύρισε σε ανάπτυξη ήδη από το 2014. Και βγήκε στις αγορές τον Μάιο του 2014.
1: Ήρθαν οι ευρωεκλογές.
0: Ακούστε, αυτά είναι γνωστά τώρα. Δεν θα ξανακάνουμε το ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη. Το ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη Δεδρινού μπορεί να το δει ο καθένας.
2: Δεν θα τα λύσουμε όλα διαφορετικά. Πρέπει να πάρουμε ένα διάλειμμα.
0: Λοιπόν, καταστρέψατε τη χώρα το 2015.
1: Εμείς την καταστρέψαμε.
2: Θα πει η κυρία Σαπουνά, την καταστρέψατε εσείς.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είναι χρεοκοπημένη χώρα.
0: Το ζήτημα είναι.
1: Δεν είχατε βάλει στα μνημόνια. Λοιπόν, δηλαδή, δεν μας βάλατε στα μνημόνια.
2: Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: what's happening?
1: Stop it!
2: I don't understand.
3: This is the future.
4: Κυριαρχία. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
5: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε λίγο τώρα στην σκακέρα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και που προφανώς προκαλούν και τις σχετικές εξελίξεις στα κόμματα.
11: Το κόψαμε απότομα, βέβαια, το προηγούμενο.
10: Κύριε Κυρίδη, ήταν εκτενής.
12: Θα μας δώσει την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
11: Θα μας βαρεθεί και ο κόσμος να ξαναπούμε για το 10 και το 15.
10: Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να δούμε τη σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων.
11: Πάντως, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει την αυτοκριτική του, την ουσιαστική, την ειλικρινή, θα είναι καθυλωμένος.
12: Λοιπόν, έχει δημοσιεύσει
11: στο 31
10: πει... Έχει δημοσιεύσει αυτοκριτική.
11: Για όλα αυτά.
12: Έχει δημοσιεύσει. Για να ξέρετε και τα σοκοματικά μας.
11: Ο Τσίπρας είναι η καλύτερη εκδίκηση.
12: Έχουμε κάνει ολόκληρη κεντρική επιτροπή. Είχαν ανατεθεί σε τρία πολύ...
11: Εγώ το διάβασα το βιβλίο.
12: Συντρόφους.
11: Για όλα αυτά είναι οι άλλοι.
10: Λοιπόν,
12: και είπαμε πολλά και βγήκε ολόκληρο συμπέρασμα το οποίο έχει αποτύχει.
10: Έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετά να
11: δούμε. Η θεία δίκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο εξευτελισμός τον οποίο υποβάλλει τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Και να μου λέτε, ούτε εγώ για το κόμμα μου και για την χώρα της αριστεράς.
11: Βεβαίως θα τα πείτε. Αλλά και εγώ θα ακουστώ και θα σας πω ότι ούτε στο καλύτερο όνειρό του ο δεξιός δεν θα έβλεπε τέτοια εκδίκηση που σας δίνει
13: το Σαμαρά,
11: ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Ελένη, κάτσε ένα λεπτό. Φτάνει ένα λεπτό να ξεκινήσουμε λίγο το γύρο. Ένα
13: λεπτό. Θα μας τα πει
10: ένα.
13: Αφού ο Σαμαράς δεν φανταζόταν.
11: Σας ακούει ο Σαμαράς και θα το λάβει υπόψη. Τη χαρά που θα δώσει σε εσάς.
10: Δημήτρη και Ελένη, θέλετε να κάνετε το πάνελ μόνοι σας, να του διώξουμε του καλεσμένου. Πάμε. Το λέω γιατί είναι η Ελένη το Δημήτρη που να το ξεκινήσουν. Να σας πάρουν τις θέσεις, να κάνουν αντιπαράθεση. Λοιπόν, ελάτε λίγο. Έχουμε μια δημοσκοπική εικόνα.
11: Ναι.
10: Έχουμε και θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις. Όλες δείχνουν για αρχή τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση και μετά μια κόντρα του Πασόκ με την κυρία Γραφιανού. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα αποτυπώνει ένα νέο αντίπαλο στη δεύτερη θέση για σας.
11: Ναι.
10: Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε και τη δημοσκοπική εικόνα και το νέο σας αντίπαλο με βάση τις δημοσκοπήσεις, τον κύριο Τσίπρα.
11: Πρώτον, δεν εκπλήσωμαι. Οι δημοσκοπήσεις μένουν σταθερές στο μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα, και στον μεγάλο κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα αυτό που λέμε κεντροαριστερά. Δύο. Από εκεί και πέρα θα συμβούλευα τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ να ηρεμήσουν, γιατί τους βλέπω ότι χάνουν την ψυχραιμία τους. Δεν θεωρώ ότι κατά ανάγκη αυτό θα είναι και το τελικό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας κουρνιαχτός, ότι πάντοτε υπάρχει μια αβάντα στον πρωτοεμφανιζόμενο. Όλα αυτά θα καθίσουν και όταν καθίσουν θα ξαναμετρηθούν τον Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, τι έχει ο Κάβουρας, τι έχει το ζουμί του. Δηλαδή, εκεί θα είναι τα ποσοστά. Τώρα μπορεί να είναι λίγο πιο μπροστά το ΠΑΣΟΚ, πιο πίσω ο Τσίπρας. Μην τρελαίνονται κιόλας, αλλά περί αυτού πρόκειται.
10: Ερώτημα...
11: Θεωρώ ότι η Καριστιανού θα ξεφουσκώσει.
10: Μάλιστα.
11: Ότι ξεκίνησε από πάρα πολύ ψηλά, υπέστη μία φορά με τις πρώτες της δηλώσεις, θα υποστεί τώρα τη βάσανο
10: σε...
11: της δημόσιας έκθεσης.
10: Ό,τι αφορά για να δούμε
11: υπερέκθεσης.
10: Λίγο και τις εσωτερικές κουζίνες, η Ελένη έθεσε πριν από το ξεκίνημα το θέμα του κυρίου Σαμαρά που ακούγεται ότι θα είναι το τρίτο νέο κόμμα. Αυτό πώς το βλέπετε σαν εξέλιξη, αν συμβεί?
11: Αρνητική. Αρνητική συνολικά, αρνητική για μας, αρνητική για το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι
10: αντική
11: θα.
10: Για το Πασόκ, για το Πασόκ. Το
11: ναι, πιστεύω ότι και από το Πασόκ θα κάνει ένα κακό.
10: Mm-hmm. Το λέτε λόγω της συγκυβέρνησης, λόγω
11: εκείνη. Όχι, εντάξει. Και λόγω του ότι κάποιοι ενδεχομένως δυσαρεστημένοι δικοί μας που θα πηγαίνανε στο Πασόκ θα πάνε πιο εύκολο στο Σαμαρά.
13: Πάντως, κύριε,
11: αλλά
13: κύριε,
11: σε κάθε περίπτωση καταρχήν, το θεωρώ μέγα λάθος.
13: Εσάς,
11: το δίσεξ Σαμαρτίν ουκ αντροσοφού.
10: Το λέτε για τον κύριο Σαμαρά.
11: Το λέω για τον κύριο Σαμαρά. Έναν άνθρωπο τον οποίο δέχτηκε πίσω η παράταξη, τον έκανε αρχηγό και πρωθυπουργό, κυβέρνησε πολύ αποτελεσματικά.
13: Ναι, αλλά και ο κύριο Σαμαρά ανέδειξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην τα ξεχνάμε και αυτά.
11: Εντάξει, ο κόσμος τον ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Ναι. Το τι έκανε όμως ο Σαμαράς.
11: Και δύο φορές κέρδισε εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Οι πρώην πρωθυπουργοί, άποψή μου, οι πρώην πρωθυπουργοί είναι πολύ μεγάλα πολιτικά κεφάλαια και καλό είναι να τα ξοδεύουν για να λένε τα δύσκολα. Και όχι τα εύκολα. Για παράδειγμα και στο ζήτημα Τουρκία.
10: Να ακουστεί.
11: Να ακουστεί. Διότι έχουμε πλημμυρίσει από λαϊκιστές και εθνικολαϊκιστές και διάφορους τσαρλατάνους και θέλω τον Σαμαρά και τον Καραμαλή μαζί μου στον αγώνα που δίνουμε για τη σοβαρότητα.
10: Δεν τους έχετε δηλαδή. Κάνω τον Σαμαρά, τον κύριο Καραμαλή έχετε μαζί σας.
11: Τον κύριο Καραμαλή πάντοτε τον ακούμε με μεγάλο σεβασμό. Τον θέλω ακόμα πιο απέναντι σε ένα εσωτερικό μέτωπο το οποίο ρέπει στο λαϊκισμό.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε η Ελένη. Γιατί. Τότε ήταν σε μια άλλη φάση τα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς πράγματι στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε τον κύριο Μεϊμαράκη, επειδή τότε τον στήριζε ο κύριος Καραμαλής, που τότε ο κύριος Σαμαράς ήταν κατά τον κύριο Καραμαλή.
10: Ωραία, πάμε να το πούμε λίγο το πάνω.
11: Η επιλογή Μητσοτάκη, ό,τι και αν πιστεύει κανείς. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς, εγώ με τον Βαγγέλη θα κάνω εκδήλωση στις 18 Ιουνίου, έτσι.
0: Τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
11: Με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
0: Α, Μεϊμαράκη.
11: Ναι.
0: Γιατί έχουμε μπερδευτεί με τους Βαγγέλιδες τώρα, δεν ξέρουμε ποιο Βαγγέλι. Γιατί όταν λέμε Βαγγέλη, πάμε το μυαλό μας στον Βενιζέλο.
11: Αντικειμενικά μιλώντας, η επιλογή Μητσοτάκη δικαιώθηκε από τις εξελίξεις.
0: Προφανώς.
11: Από τη στιγμή που βγήκε αρχηγός, όχι το 19, το 16.
0: Συμφωνούμε.
11: Πέρασε μπροστά. Και παραμένει μπροστά 10 χρόνια τώρα.
10: Κύριο Μπιάγκη και στην κυρία Σαπουνά.
11: Αυτό δεν αμφισβητείτε. Και όλοι συνδεσόμαστε.
10: Λοιπόν, είπε ο κύριος Κερίδης ότι σας βλέπει εκνευρισμένους. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που κάνω.
11: Ο κύριο Μπιάγκη. Ο κύριο Μπιάγκη είναι από τους καλύτερους συναδέλφους.
10: Στο Πασόκ δεν είναι, επειδή δεν είπα ότι.
11: Και πάντοτε χαίρομαι. Γιατί ξέρετε, ζούμε προσωπικά δράματα πολλά στη Βουλή.
10: Μα, το έχω καταλάβει.
11: Με αυτά που μας συμβαίνουν.
10: Το παρακολουθούμε. Λοιπόν,
11: ο κύριο Μπιάγκη είναι μια όαση.
10: Για το κόμμα σας. Για το κόμμα σας διαπιστώνει ο κύριο Κερίδης έναν εκνευρισμό. Μπορώ να πω κι εγώ που καλύπτω το ρεπορτάζ του κόμματός σας ότι είδα στην αρχή. Κάποιες έντονες αντιδράσεις, έπειτα
11: και μια εχθροπάθεια στις δημοσκοπήσεις. Έπειτα. Να σας το πω, λίγο να σας δώσω μια συμβουλή.
10: Μισό λεπτό
11: μην
10: να προχωρήσουμε.
11: Τα βάζετε με τους δημοσκόπους.
10: Εντάξει, ένα λεπτό.
11: Δεν
10: θα μας το απαντήσει. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι μετά είδα ότι υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση, ότι είναι η εικόνα της στιγμής, αλλάζει, έχει αλλάξει ξανά. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε, αν σας προκαλούν αναταραχή οι δημοσκοπήσεις, επειδή δείχνουν ότι σας προσπερνά στη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας. Και θα ήθελα επίσης να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι είναι ένας αντίπαλος που μπορείτε να αντιμετωπίσετε για αρχή ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα ενία στην αντιπολίτευση.
1: Κύριε Πιέρο, έχω την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε το 1974 για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία. Από τότε μέχρι σήμερα έχει δώσει εκεί που έπρεπε και αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Το ίδιο θεωρώ ότι συνεχίζεται και τώρα. Το ότι φτάσαμε στο 4%, δεν διαλυθήκαμε και αυτή τη στιγμή ξαναμιλάμε για την επανεμφάνιση του ΠΑΣΟΚ και την διεκδίκηση της πρώτης θέσης σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κάνει κινήσεις επικοινωνιακές, ούτε κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού.
10: Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ λεπτό, στην κοινωνία θεωρείται
1: ότι είναι
10: κάτι. Ένα λεπτό,
1: το
10: θα έχει ρόλο.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι
10: το
1: για να αντιμετωπίσει και να καλύψει κενά που έχει η κοινωνία. Να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
10: Θέλω να καταλάβω.
1: Οποιαδήποτε
10: κάτι.
1: Στιγμή πάψει να υπάρχει αυτό, το ΠΑΣΟΚ θα διαλυθεί στο εξή λεπτό.
10: Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Και βέβαια να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Επειδή είπατε για το στόχο, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή με αυτές τις δημοσκοπήσεις ο στόχος της πρώτης θέσης και μάλιστα με αυτόνομη πορεία δείχνει στον κόσμο ρεαλιστικό, δηλαδή ότι αύριο το ΠΑΣΟΚ πάει για πρώτη θέση να κερδίσει το Μητσοτάκη και μάλιστα μόνο του?
1: Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά σοβαρά δεν μπορεί να αλλάζει τη θέση του και τη στρατηγική του ανά 15 ημέρο ή ανά 20 ημέρο.
10: Μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό στόχο, λοιπόν, αλλά επειδή τον είπατε πρέπει να τον.
1: Όχι, όχι. Θεωρώ ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου, κύριε Πιέρο, είναι αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να μας δίνουν να είναι σημείο, να είναι φάρος για μας, να είναι σημείο αναφοράς
10: δηλαδή,
1: της πολιτικής μας.
10: Θεωρείτε ότι είναι
11: ήταν λαθασμένες.
10: Μισό λεπτό, κύριε Κερίδη μου, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τα είπατε. Θεωρείτε ότι είναι πιστικό στον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι θα κερδίσετε τις εκλογές, αν είχαμε δηλαδή αύριο κάποιος θα τις κερδίζετε με μία ψήφο?
1: Θεωρώ με την άρνηση που υπάρχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία ξεπερνάει το 70%, το μοναδικό χώρο πολιτικό, ο οποίο αυτή τη στιγμή έχει αντίθετο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά μπορεί να γίνει πλειοψηφικό και να κυβερνήσει, να δημιουργήσει μία άλλη δυναμική στην κοινωνία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Λόγο και για τον οποίο βεβαίω παλεύω

0: Και συνεχίζω να πιστεύω ότι μπορεί το Πασόκ με τις σωστές κινήσεις, με το να κατεβεί στην κοινωνία, με το να αντιπαρατεθεί με την κοινωνία, το να αφουγκραστεί την κοινωνία, μπορεί πραγματικά να φέρει
1: και
0: το αποτέλεσμα.
1: Γιατί δεν το κάνατε τόσο καιρό αυτό?
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί εγώ, ακούστε, θεωρώ ότι αντιπολιτευτικά...
0: Δεν ξέραμε, κυρία Καλογεροπούλου, ότι ο κύριος Τσίπρας μας έχει εδώ και χρονικό διάστημα να εκτελέσουμε κάποιες γυμναστικές επιδείξεις, γιατί αλλιώς θα πανερχόνταν αυτός.
1: Έχετε ένα ψυχολογικό.
0: Δηλαδή η τοποθέτηση
1: του
0: κυρίου Τσίπρα ότι εγώ έλειψα τρία χρόνια και δεν κάλυψαν αυτό το κενό και έρχομαι εγώ να το ξανακαλύψω. Με αφήνουν παγερά διάφορα.
1: Εγώ μια ερώτηση ήθελα να σας κάνω. Αλλά εσείς...
0: Μα μου λέτε γιατί δεν το έχουμε κάνει.
2: Λένε,
0: είναι προφανές ότι έχουμε κάνει
2: κάποιες
0: προσπάθειες οι οποίες δεν έδωσαν.
1: Μα
0: μιλάω για το...
1: πω...
0: Μα δεν ταυτίζω εγώ την κυρία Καλογεροπούλου.
2: Άλλο λέω. Η Ελένη σας ρωτάει γιατί τόσο καιρό δεν το καλύψατε.
0: Σας είπα.
1: Να κάνω την ερώτησή μου. Αν μ' αφήνατε, δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η συζήτηση. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ όντως είχε μία σωστή αντιπολιτευτική τακτική. Δεν καταφέρατε να πείσετε τον κόσμο. Γιατί δεν καταφέρατε να πείσετε τον κόσμο? Αυτή την απλή
0: κυρία
1: ερώτηση
0: λέτε
1: ήθελα
0: να σας
1: κάνω.
0: Λέτε να είχαμε την ικανότητα να το κάναμε και να μην το κάνουμε συνειδητά. Είναι προφανές ότι ότι δεν ήρθε τοποθετό αποτέλεσμα.
1: Άρα,
0: μέχρι
1: γιατί
0: σήμερα.
1: Δεν διορθώσατε την τακτική σας.
0: Σας είπα ότι θα διορθώσετε.
1: Αφού βλέπατε ότι δεν έρχονται ψηφοφόροι.
0: Μίλησα προηγουμένως ότι το να αντιπαρατεθείς και το να κατεβείς στην κοινωνία και να συζητήσεις για το πρόγραμμα είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
2: Και κάτι τελευταίο για να πάμε και στην κυρία Σαπουνά.
3: Βλέπετε...
2: Έχει κάνει μία τοποθέτηση ο κύριος Δούκας αναφορικά με τη συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα. Επειδή αναφερθήκατε στο συνέδριο, το συνέδριο μιλάει για αυτόνομη πορεία. Η πρόταση του κυρίου Δούκα, πώς σας φαίνεται, ειδικά σε εσάς που είστε γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας?
0: Αλλά περιμένετε από μένα να αποδεχτώ και να σεβαστώ την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα? Είναι δυνατόν, κύριε Πιέρο, να μου κάνετε τέτοια ερώτηση? Μα είναι δυνατόν. Σε ένα κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι ένα προσωποπαγές κόμμα μέχρι σήμερα, το οποίο δεν έχει όργανα, το οποίο έρχεται και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όμορφη χώρη, το οποίο λέει μια σειρά από τοποθετήσεις, το οποίο μέχρι σήμερα έχει παρελθόν και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει την πρότασή του για το μέλλον, και έχετε την άποψη ότι μπορεί εγώ, σαν Δημήτρης Μπιάνκης, αφήστε το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, σαν Δημήτρης Μπιάνκης, σωστά σκεπτόμενος, ορθά σκεπτόμενος, να δεχτώ την πρόταση του κυρίου Δούκα που λέει πάμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Κύριο Δούκα.
2: Πώς τη βλέπω?
0: Απαράδεκτη τη βλέπω.
3: Καλά, τώρα όμως γιατί εξεγείρεστε? Ο κύριος Δούκας σας παρέσυρε στο συνέδριο στο συγκεκριμένο.
0: Αφήστε τι έκανε ο κύριος Δούκας.
3: Ζητάει το περισσότερο.
0: Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη. Είναι δεδομένη.
3: Μα σας την ακύρωσε τη στρατηγική.
0: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά. Έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν.
2: Κύριε Πιάγιο, όμως να πω κάτι. Κυρία Σαπουνά, κύριε Κάντρο, παρεμβαίνετε διαρκώς.
4: Είναι
2: κύριε
4: Μπιάνκη, επειδή είστε και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, καταλαβαίνετε ότι έχουν ιδιαίτερο βάρος αυτά που λέτε, και αυτά που λέτε για τον κύριο Δούκα είναι βαριά απόψεις.
2: Τα λένε και στο κόμμα
0: του.
4: Είπατε ότι για ακόμη μια φορά κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ με αυτά που λέει.
0: Τα δεδομένα
2: δεν ξέρω αν τα λένε όλοι.
0: Πρόσωποι κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ η σημερινή του.
4: Ναι, αλλά θέλω να πω είναι.
0: Κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Του να έρχεσαι σήμερα που έχει σχεδιάσει μια στρατηγική, έχει χαράξει μια πορεία και να αλλάζει.
4: Αλλά ξέρετε κάτι. Ο κύριο Δούκα το είπε αυτό όταν είδε ότι το ΠΑΣΟΚ πάει τρίτο τέταρτο. Δεν το είπε.
0: Ο κύριος θα μπορούσε να περιμένει αύριο που έχουμε πολιτικό συμβούλιο και τις απόψεις του να τις εκφράσει και μέσα.
2: Λοιπόν, κύριε Γερίδη, επειδή θα μιλήσει η κυρία Σαπουνά, κάντε τώρα, την παρέμβαση για να μιλήσει η κυρία.
4: Εγώ δεν έχω κανένα θέμα.
3: Για εσάς το ρωτάω. Στο συγκεκριμένο. Ναι. Έχει άδικο όμως, διότι όλη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα ήταν η στρατηγική Χαριδούκα, την οποία ήρθε και κονιορτοποίησε η εμφάνιση του Τσίπρα. Δηλαδή όλο το άνοιγμα προς τα αριστερά, το οποίο σηματοδοτεί το συνέδριο, με αυτή την περίφημη απόφαση μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ήρθε τώρα, ωραία, ο Τσίπρας ξαφνικά. Και
2: έγινε παρέμβαση. Πάμε στην κυρία Σαπουνά.
5: Ζωντανή πρόταση.
2: Λοιπόν, κυρία Σαπουνά.
3: Άρα
2: για
3: μην διαμαρτύρονται για τον κύριο Δούκα, τον οποίο μέχρι χθες.
2: Κύριε Κερίδη, τώρα τι κάνατε την παρέμβαση? Λοιπόν, κυρία Σαπουνά, για εσάς ειδικά, που το κόμμα του είναι σε μια μεταβατική φάση, βγαίνει και το εκπροσωπεί. Νομίζω σας τιμά γιατί εκπροσωπείτε το ΣΥΡΙΖΑ και στα δύσκολα. Και στα δύσκολα εννοώ με την έννοια ότι είναι ρευστά τα πράγματα.
5: Φυσικά.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω.
3: Έχει έναν ηρωισμό, θέλει να πει.
2: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, το Σαββατοκύριακο, πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή, τι σενάρια μπορεί να δώσουν, δηλαδή. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια πρόταση για συμπόρευση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή αν μπορεί να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει μια απόφαση να κατεβαίνει στις εκλογές ακόμα και απέναντι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα. και αν θεωρείτε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο που ακούμε τις αυτοδιοίκησης.

0: διάλυσης του κόμματος ή της παρέτησης του κ. Φάμελου. Θα τα ακούσατε σήμερα. Τα σχετικά ρεπορτάζ εννοώ.
1: Η αλήθεια είναι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Μου έχει γίνει όμως ερώτηση από συναδέλφους σας αν παρετείται ο Σωκράτης Φάμελος κτλ. Κτλ. Δεν παρετείται ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει σενάριο αυτή τη στιγμή αυτόνομης καθόδου. Δεν υπάρχει δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική πολιτικά στιγμή που μιλάμε κανένα από τα δύο ακραία σενάρια που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα.
0: Τι υπάρχει, κυρία Σωμουνά?
1: Αυτό που θα έρθει στην πολιτική γραμματεία της Παρασκευής και θα έρθει και για το Σάββατο, που είναι η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, θα είναι η συμπόρευση. Ότι δεν στεκόμαστε απέναντι, ότι στεκόμαστε δίπλα. Διότι η βασική στρατηγική που ακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, συγκεκριμένα όλο το χρονικό διάστημα που είναι πρόεδρος ο σύντροφος Σωκράτης Φάμελος, ποια είναι? Αυτή των ευρύτερων συγκλήσεων, των ευρύτερων συνεργασιών, των ευρύτερων πολιτικών συμφωνιών. Βάλτε όποιο θετικό ρήμα θέλετε. Και σας θυμίζω ότι αυτή την πρόταση, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, φορείς, προσωπικότητες κλπ., την είχαμε απευθύνει και στο Πασόκ. Και άρα, όσο και αν προσπάθησε ο κύριος Δούκας να το στρέψει αριστερά, τελικά το Πασόκ αποφάσισε αυτόνομη κάθοδο. Αυτή δεν είναι λύση. Ο κατακαιρματισμός του χώρου. Ο κατακαιρματισμός λοιπόν αυτού του χώρου, που ξεκινάει από κεντροαριστερά και πάει αριστερότερα, τον μόνο που ευνοεί, όπως και μια στάση ο ένας απέναντι στον άλλον, θα είναι τον κύριο Κερίδη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κυρία Σαπουνά, θέλω να σας
1: διότι
0: πω ότι...
1: δεν πρόλαβα να δω τα αποτελέσματα της
2: σημερινής... Ο κύριος Κερίδης θέλει τη συμπόρευση.
0: Είναι πολύ
2: μακάρι
0: κομμή,
2: να πει το Πασόκ να συμπορευτείτε
0: θέλει, Κερίδης, θέλει την
2: και να αφήσετε το κέντρο ελεύθερο να πάρουμε την αυτοδυναμία
1: 41-45. Στην δημοσκόπηση δεν τα είδα γιατί...
0: Εντάξει, είναι πολύ κοντινά με αυτά που έχετε δει.
1: Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω είναι
0: αλλά εγώ θέλω να σας πω, κυρία Σαπουνά, το εξής. Αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα που προτάσετε τη συμπόρευση, όπως το Πασόκ μιλάει για αυτόνομη πορεία και το κατακρίνεται και ο κύριος Τσίπρας μιλάει για αυτόνομη
1: πορεία. Δεν το κατακρίνω, με συγχωρείτε. Έκαναν μια επιλογή.
0: Ναι, αυτή την επιλογή, άλλο θέλω να σας πω.
1: Είναι μια
0: θέλω
1: σοβαρή πολιτική επιλογή που την πήραν μέσα από μια
0: τη μέρα που ίδρυσε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας στο Θησίο, η εκπρόσωπός του εδώ στην εκπομπή μας μας είπε ότι δεν θέλουν συνεργασίες. Άρα...
3: Με κανέναν. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα το δούμε στην επόμενη πορεία των πραγμάτων. Δεν θεωρώ ότι οτιδήποτε μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Διότι θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα πριτανεύσει η στρατηγική που έχουμε επιλέξει τώρα, μέχρι τώρα.
3: Κυρία Σεπνά, αλήθεια.
1: Για να σας φέρω και ένα παράδειγμα.
3: Δεν έχετε καταλάβει ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να τον βλέπει μπροστά του ούτε ζωγραφιστό? Δεν το έχετε καταλάβει
4: καλά,
3: αυτό.
4: Δεν είναι έτσι, βρε,
1: δεν νομίζω ότι ισχύουν αυτά.
3: Τι λέτε τώρα.
1: Αυτά είναι, θεωρώ, μια δική σας ερμηνεία των δηλώσεων που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες.
3: Τους έβαλε στο πατάρι πάνω. Δική μου, στον εξώστη, να μην φαίνονται.
1: Γιατί ο κύριος Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων. Μαζί με τη στήριξη
0: του Κώστα Ζαχαριάδη.
1: Της πόλης.
3: Ναι.
1: Αποδείχθηκε λοιπόν στην πράξη ότι όταν καταφέρουμε εμείς οι άνθρωποι της προοδευτικής γειτονιάς, της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εάν δεν είχε γίνει αυτή η συνεργασία,
2: προς το χειρότερο τα πράγματα. Ο Δήμος Αθηναίων πάει κατά διαόλου.
1: Δήμαρχος Αθηναίων. Δεν κρίνω το έργο του κυρίου Δούκα ως αρνητικό. Αν θέλετε να το κρίνετε ως αρνητικό, ευχαρίστως. Δεν είναι μια δική σας άποψη.
2: Καταγράφω
1: αυτή τη στιγμή. Μα δεν έχω πρόβλημα. Δεν βγαίνω να πουλήσω κάτι που δεν το πιστεύω. Βγαίνω και τοποθετούμε με το θάρρος της γνώμης.
0: Υπάρχουν κάποια στελέχη, δεν θα σας ρωτήσω για τις Νέες Αριστεράς, και το καταλαβαίνω ότι δεν θα σχολιάσετε ένα άλλο
1: είναι
0: κόμμα.
1: Είναι άκομψο και είμαστε σύντροφοι και γνωριζόμαστε
0: βεβαίως,
1: όλοι εδώ.
0: Γι' αυτό το ρωτώ, σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που δεν περίμεναν ή δεν περιμένουν τις συλλογικές αποφάσεις για να πάρουν την πορεία προς το κόμμα του κ. Τσίπρα ή προς άλλες κατευθύνσεις. Εσείς εκτιμάτε ότι το κόμμα σας θα διατηρήσει μετά το Σαββατοκύριακο τη συνοχή του ή ο καθένας μετά θα ακολουθήσει ατομική πορεία?
1: Επειδή πιστεύω ότι σε αυτή τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα βγούμε με μία απόφαση που δεν θα είναι απέναντι σε οποιοδήποτε σχήμα μπορεί να δημιουργηθεί που θα αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν αποχωρήσεις βουλευτών ή θα δημιουργηθούν τέτοια ζητήματα. Εξάλλου, υπάρχει ένα βάρος και στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει να εκπροσωπήσουν τον χώρο τον οποίο έχουν, με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Είναι βουλευτές της αριστεράς. Είναι μάλιστα, να σας θυμίσω, με βάση τα στοιχεία ενός έγκριτου site, η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. Να σας θυμίσω ότι έχουμε

0: φέρει τροπολογίες, προτάσεις νόμου.
1: Καλά, τώρα δεν είναι στις επιτροπές καν, ξέρετε. Συζητάμε νομοσχέδια χωρίς ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμα. Σας κατάθεσε ο πρόεδρος επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τα
1: τώρα νέα αξιοθρύνητη. Η εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αξιοθρύνητη και σας το λέω με αγάπη.
0: Μας το λέτε
1: αλλά μην περηφανεύεστε κιόλας.
0: Να έρθει λοιπόν ο κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή να μας πει τι θα κάνει με το πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη που καταγράφουν τα δύο δηληστήρια. Για ποιο λόγο δεν πήρε μέτρα για να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της αύξησης των καυσίμων και στα δηληστήρια, αλλά περιορίστηκε μόνο στην εμπορία και να δώσει ένα δωράκι ακόμη ενίσχυσης της ακρίβειας, δίνοντας fuel pass και επιδότηση στην Αγγλία.
2: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τρεις, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40 ανεξάρτητους.
2: Ναι, είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Θα γίνουν 50.
2: Άτυπα η ανεξάρτητη είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Αυτό τώρα είναι ένας εκφυλισμός από ένα σημείο και μετά της πολιτικής.
2: Θα πάμε σε εκλογές έτσι κι αλλιώς.
1: Προφανώς θα πάμε. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Και υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν εμφανίζονται. Πια μεταξύ των οποίων δυστυχώς.
2: Κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε που ήσασταν και συμφωνήσατε, με την Ελένη Καλογεροπούλου σε αρκετά θέματα. Λοιπόν, Ελένη, συμφωνήσατε με τον κύριο Κερίδη.
3: Όχι.
0: Να καταγράψετε την ημερομηνία, την μέρα και την
3: ώρα. Και πρέπει να καταγράψουμε την γνήσια και ειλικρινή αγωνία της Ελένης για το Πασόκ που δεν κατάφερε να μείνει δεύτερο κόμμα.
2: Να ευχαριστήσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, τον κύριο Βιάγκη, και την αρχηγή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σαπούνα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Την επίθεση στο
4: Ο
2: κύριος Μπιάκη, σας λέω, επειδή τους παρακολουθώ, εκφράζει τη θέση που έχουν πει ο Κουκουλόπουλος, ο Σπυρόπουλος, μπορώ να παριθμώ μέχρι το πρωί.
1: Κάποια στιγμή τα μάζεψα. Τους έχει μείνει λίγο μυαλό.
2: Κάποια στιγμή τα μάζεψα.
1: Ακόμα στο Πασόκ είπαμε, κάνουν λάθη, αλλά δεν είναι και τόσο.
5: Δεν νομίζω ότι τα μάζεψε ο κύριος Δούκας.
2: Όχι, έκανε διορθωτική δήλωση, αλλά νομίζω ότι επειδή προκαλεί κάποιους κλειδονισμούς περιττούς.
4: Έχει δίκιο, κύριε Καλογεροπούλου.
1: Εγώ τώρα με το χέρι καρδιά σας ρωτάω, εσάς, σαν δημοσιογράφο αναλυτή και την Ελένη, να ρωτήσω και τον Δημήτρη Τάκη. Θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία ή καλό η τυχόν αποδοχή της πρότασης Δούκα και συμπόρευση?
2: Καλό πιστεύω θα κάνει. Θα διώξει όλους τους κεντρώους. Αλλά δεν έχουν πάρει αυτή την απόφαση.
5: Ψάχνετε είναι η συμπόρευση που έλεγε. Για να πάει καλά η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν ψάχνω.
5: Είσαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση.
2: Εμείς κάνουμε το πρόγραμμα αυτή την απόφαση.
5: Είσαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση.
2: Έχει πάρει απόφαση για αυτό
3: να πάει άσχημα. Αν θα γίνει
5: συμμαχία.
3: Προφανώς ψάχνω πώς θα πάει καλά.
5: Καλά.
2: Λοιπόν,
5: για κλάματα
2: πάμε ιστορία. Να δούμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι γίνεται και τις επιχειρήσεις αστυνομίας και να κλείνουμε.
5: Καλά, όλα θα μπουν στο χρόνο.
6: Νέα εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξάθρωσε το ελληνικό FBI σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα 39.
7: Επιχείρηση θερισμός σε Αγρίνιο και σε Κοζάνη με λία 2,5 εκατομμύρια, το οργανωμένο έγκλημα είχε κάνει απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους συλληφθέντες υπάρχουν δύο άτομα υπεράνω πάσης υποψίας. Ένας διαχειριστής του ΚΙΔ και ένας υπάλληλος ο οποίος τακτοποιούσε τα έγγραφα.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες και σε αυτή την περίπτωση το βασικό μοτίβο δράσης ήταν ο εντοπισμός αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Ένα δεύτερο πεδίο δράσης του κυκλώματος αφορά στο λεγόμενο φούσκωμα κοπαδιών. Σε περιπτώσεις βοσκοτόπων, οι ψεύτικοι δικαιούχοι δήλωναν μεγαλύτερο αριθμό ζώων από τον πραγματικό με στόχο να αυξήσουν τα ποσά των ενισχύσεων που λάμβαναν.
8: Πέρα από ότι δήλωναν παραπάνω βοσκοτόπια ή αδήλωτα ή δημόσια υπηρεσία ή περιουσία θανόντων, φούσκωναν και τον αριθμό των εγωπροβάτων προκειμένου να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις.
6: Ύστερα από πολύερες απολογίες, στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι στο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε απλώσει τα πλοκάμια του στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, χωρίς όμως να πείσουν, ανακριτή και εισαγγελέα.
9: Όσα έχω δηλώσει είναι νόμιμα, γιατί είμαι αγρότης από τότε που άρχισα να εργάζομαι. Θεωρώ ότι η κατηγορία είναι άδικη.
6: Στο πλαίσιο της εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης με την ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες έχει εξαθρώσει 6 εγκληματικές ομάδες που καρπώνονταν με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι φτάνουν τους 1.200, ενώ η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά.
3: Αυτή είναι
2: το αστυνομικό μέρος του

0: Η πραγματική ένοχη είναι αυτή. Όχι αυτού που.
1: Καλά. Η ένοχη και η αθώη κρίνονται από τη δικαιοσύνη, όχι από εμάς.
0: Όχι,
1: αυτή δεν κρίνει... είναι η πραγματική
0: ένοχη.
1: Μα αυτή
0: συνελήφθησαν. Ούτε είναι το
1: πραγματική αθώη. Ναι, αυτή είναι σίγουρα ένοχη. Το λέω τώρα. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς.
0: Και επειδή
1: τα λέμε, δικαιοσύνη.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Για πολιτικούς και
0: πολίτες. Συλλήψεις ανθρώπων με βάση στοιχεία κλπ. Επειδή όλη την πρώτη δικογραφία τη φάγαμε με το φραπέ και τον χασάπι, σωστά.
2: Γιατί ήταν υπαρκτό.
0: Ναι, πού είναι το υπαρκτό. Δεν είδα να έχουν ούτε να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ούτε
2: ήτανε
0: τίποτε.
2: Υπαρκτό.
0: Πού είναι το υπαρκτό.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Μα ναι, εδώ.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Βλέπεις,
2: υπαρκτό ήταν.
0: Συγγνώμη,
2: το...
0: εδώ βλέπει ότι τους συγκεκριμένους τους συλλαμβάνουν.
1: Τώρα
0: και
1: κλείνει
0: τους
1: η εκπομπή. Και θα δώσω
0: το χασάπι και το φραπέ που
1: παρακαλώ.
0: Πού είναι παρακαλώ. Με ποιους
2: μιλούσαμε
1: λοιπόν,
2: και με
1: κλείνει η εκπομπή.
0: Γιατί δεν το
2: συλλαμβάνω.
1: Λοιπόν, κλείνει η εκπομπή. Πάμε να δώσουμε τη σκυτάλη στην Αθηναίδα Νέγκα. Καλύτερα αργά. Άλλη τόνη τώρα. Καλεσμένη της η Έλλη Δρύβα και καλεσμένος της επίσης ο Χρήστος Λιπόδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την ίδια όρεξη και δυναμική. Αύριο στις 10 εδώ στο Action 24. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα.
0: Καλό
2: βράδυ.
3: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Αν κάτσει ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκε, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην πα πουθενά.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξει.
1: Εσύ θα την αλλάξει.
0: Εγώ την άλλαξα χθε, δεν πέφτει.
2: Αλλάξε την άρε.
3: Πού είναι η εικονούλα μου.
0: Ωρε, κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
7: Έρπιζο στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
8: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
9: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έρπιζο στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
10: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Έλα.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Love story στην τηλεόραση υπάρχουν πολλά. Μερικά ξεχωρίζουν και νομίζω ότι το love story που εγώ ξεχώρισα τη χρονιά που πέρασε, έτσι τηλεοπτικά, ήταν το love story στο Ρηφηβή. Και φέραμε την εξαιρετικά καλή ηθοποιό που πρωταγωνιστεί σε αυτό. Μαζί μας είναι η Έλλη Δρύβα.
1: Γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα καιρό να σε γνωρίσω. Μ' είχε συγκινήσει αυτό το love story του Ρηφηφή. Είσαι ρομαντικό άτομο, γιατί και το τραγούδι που διάλεξες είναι ρομαντικό.
1: Πιστεύω στη διαδικότητα. Ναι. Πιστεύω στον ένας άνθρωπος να είναι πλήρης, αλλά να δουλεύει μαζί με κάποιον άλλον, σε οποιοδήποτε
0: κομμάτι. Καμιά φορά όμως η διαδικότητα μπορεί να σου πάει στα νεύρα. Δηλαδή να είσαι με έναν άνθρωπο, έτσι, να λες τι ωραία, θα πορευθούμε μαζί, να χαλάει το πράγμα και πολλές φορές, ξέρεις, η απογοήτευση έρχεται σιγά-σιγά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά μα είσαι ρομαντικός, παίρνεις δύναμη και κουράγιο από κάτι που έχετε χτίσει μαζί, οπότε αυτό σε συγκρατεί στο να μην τα σπάσεις όλα.
0: Πολύ ωραία. Κάτσε, αρχίσαμε από τα δύσκολα. Πολύ. Πάμε στα πιο εύκολα. Διάβασα το βιογραφικό σου και μου έκανε εντύπωση. Πριν γίνεις ηθοποιός, είχες κάνει ήδη πολλά πράγματα.
1: Τελείωσα το Ιστορικό Αρχαιολογικό Αθηνών.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχα καμία προοπτική στο να κάνω κάτι, ναι, που να αφορά τον τομέα.
0: Είναι αυτό που λένε τελείως. Και τι κατάλαβες?
1: Αυτό. Ναι. Αυτό ήθελα.
0: Το αγαπούσες? Ήταν κάτι που είχες διαλέξει συνειδητά ή έτυχε, μπήκε στη σχολή?
1: Ήμουνα η μαθήτρια της θεωρητικής.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο τύπου μαθηματικό, σε καμία περίπτωση.
0: Με τίποτα.
1: Και βίαζε ποτέ να κάνω κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι. Οπότε ήθελες να υπάρχει ως γνώση?
1: Ήθελα, ναι. Γενικά στο μυαλό μου ερευνώ και αναλύω και μελετώ πολύ, οπότε θεώρησα ότι είναι κάπου που μπορεί να παρακολουθήσω τα μαθήματά μου και κάπως να εμπνευστώ από αυτά.
0: Ναι. Και είναι ωραία γνώση να την έχεις.
1: Ναι.
0: Και τελειώντας το πανεπιστήμιο είπες, όχι, δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε. Και αποφάσισες να συνεχίσεις να γίνεις ηθοποιός, να πας στην δραματική σχολή?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με ενθουσίαζε πολύ και με εγωίτευε,
0: ναι,
1: ήταν το να πηγαίνω στο θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή στην εφηβεία δεν ξενυχτούσα πάρα πολύ, δεν έκανα πολλά ποτά και τα σχετικά, αλλά πήγαινα σε παραστάσεις. Mm-hmm. Και εγωιτευόμουν από τη σιωπή που είχαν στη μετάβαση από τη μία σκηνή στην άλλη. Τι κάνουν πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από στα παρασκήνια οι ηθοποιοί, mm-hmm, μέχρι να ετοιμαστούν.
0: Ναι.
1: Με εγωιτεύει η μυρωδιά του θεάτρου. Αλλά ποτέ δεν προσέγγισε το μυαλό μου την ιδέα αυτή, το να ασχοληθώ εγώ με αυτό. Mm-hmm. Με φόβιζε και οπότε, επειδή το αγαπούσα πάρα πολύ, με έδιωχνε κιόλας. Ένιωθα ότι δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις.
0: Άρα δέος.
1: Ναι.
0: Θα κάθομαι εγώ εδώ, θα βλέπω. Και πού να μπλέξω τώρα με αυτό το οποίο είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάπως έτσι.
1: Ναι, αλλά όχι με την έννοια ότι φοβόμουν, με την έννοια ότι βαριόμουν.
0: Όχι.
1: Με την έννοια, ναι, ότι δεν υπήρχαν υποδομές για μένα, έτσι ώστε να ανέβω εκεί πάνω.
0: Σωστά. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είχες την αίσθηση ότι είσαι καλή ηθοποιός? Ότι, γιατί συνήθως όταν κάτι μας ενδιαφέρει, λέμε θα είμαι και καλή σε αυτό.
1: Ούτε τώρα ξέρω αν είμαι.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει χρόνια. Αλλά ήθελα να κάνω μια τριβή, οπότε ξεκίνησα με εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Να δω πώς μπορώ εγώ να ανταπεξέλθω σε αυτό. Ή αν μου πούν ότι δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά.
0: Και κάνεις το περίφημο τηλεφώνημα στη σχολή.
1: Α.
0: Όπου ρωτάς, όπως είναι λογικό να ρωτήσεις, ποιες είναι οι προϋποθέσεις,
1: ποια είναι τα κριτήρια. Ναι.

0: κριτήρια για να έρθει κάποιος να σπουδάσει εδώ. Mm-hmm. Δεν παίρνεις απάντηση.
1: Πήρα μια απάντηση που δεν μου άρεσε καθόλου όσον αφορά αυτό που είχα χτίσει στο κεφάλι μου για την τέχνη. Μου είπαν ότι απαγορεύεται η είσοδος και μου έκλεισαν το τηλέφωνο. Ενώ στην αρχή μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κριτήρια. Αρκεί να υπάρχει αρτιμέλεια, μου είπαν μετά. Mm-hmm. Που είναι ένας όρος μη δόκιμος ούτως ή άλλως η αρτιμέλεια. Γιατί θεωρητικά είμαι αρτιμελής.
0: Ναι.
1: Να το εξηγήσουμε. Αλλά αυτό ήταν βασισμένο πάνω σε ένα νόμο που είχε, μας είχε χαρίσει ο Μεταξάς.
0: Α, φαντάσου από τότε.
1: Από τότε.
0: Και, δηλαδή τι τους ψάχνανε τους ανθρώπους που πηγαίνανε εκεί. Δηλαδή,
1: τους ξεκίνωνα, δεν ξέρω.
0: Εσύ χρησιμοποιείς και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω τον όρο βλάβη. Mm-hmm. Και δεν σ' αρέσει τόσο όρος αναπηρία. Δεν αισθάνεσαι ότι σε εκφράζει ή ότι σε περιγράφει ή ότι σε προσδιορίζει.
1: Θα σου πω, ούτως ή άλλως πρέπει να εξελισσόμαστε σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αν θυμηθούμε τη δεκαετία του 50 ή του 60, οι ανάπηροι άνθρωποι θεωρούνταν σακάτιδες.
0: Ναι.
1: Δεν φαντάζομαι ότι το 2026 ένας άνθρωπος θα κρίνει τον άλλον βάσει του σώματός του και θα του βάλει την ταμπέλα σακάτης.
0: Mm-hmm. Όχι.
1: Από το σακάτι πήγαμε στις άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά παίζει να έχουμε ίδιες ανάγκες, κοινές ανάγκες.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν είναι βάση ζωδίου, είναι βάση ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι. Φροντίδα, να μας προσέχουν, να σκέφτονται σε τι φάση βρισκόμαστε, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί και να μην έχει μια μόνιμη βλάβη, αλλά μπορεί να περάσει ένα διάστημα της ζωής του που δυσκολεύεται για πολλούς λόγους. Λόγω ηλικίας, τραυματισμών, δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ, αλλά...
1: Ναι, είναι η βλάβη η επίκτητη ή η εκγενετής. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, έχω εκγενετής βλάβη.
0: Mm-hmm. Και προτιμάς να το λες έτσι.
1: Είμαι ανάπηρη γυναίκα. Δηλαδή, στο βιογραφικό μου παλιότερα, δεν ξέρω αν το γράφω ακόμα, ότι είμαι ηθοποιός ανάπηρη γυναίκα. Χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου. Αλλά η λέξη αναπηρία δεν είναι κάτι φορητό και επίσης δεν είναι κατασκευασμένος όρος αυτός για τους ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Είναι πιο πολύ η στάση της κοινωνίας και της ζωής η αναπηρία.
0: Πηγαίνεις λοιπόν στην σχολή. Mm-hmm. Εκεί απογοητεύτηκες όπως είχες απογοητευτεί στο τηλέφωνο ή εντάξει τα πράγματα πήγαν καλύτερα.
1: Εννοείς τα εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγανε πάρα πολύ καλά. Δούλεψα εκεί μαζί και με όλους τους ανθρώπους που ήταν και ως μαθητές, μαθήτριες και από την δασκάλα μου, τη Μέρη Μαρακτηδάκη. Και πήγε πάρα πολύ καλά για 3 χρόνια.
0: Ναι. Τελειώνει λοιπόν η σχολή. Mm-hmm. Και ήταν εύκολο για σένα να συνεχίσεις, ήθελες να συνεχίσεις. Ήταν και αυτή μια γνώση που έλεγες, εντάξει, ας το έχουμε, όπως είχαμε το πρώτο πτυχίο και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Ήσουν αποφασισμένη να δουλέψεις.
1: Γενικότερα, επειδή είχα την... ό,τι έκανα, αν έχω κάνει κάτι, είναι ότι προσπαθούσα να κυνηγήσω αυτό που αγαπάω. Mm-hmm. Δεν είχα στόχο να πάρω την ιδιότητα ή να πάρω τα ένσημα, ξέρω εγώ, ενός ηθοποιού. Απλά έψαχνα τρόπο γιατί αυτό με γίνει. Είναι όπως διψάς και απλά ψάχνεις το νερό σου. Mm-hmm. Γενικότερα, επειδή δεν είχα την πρόσβαση σε δραματική σχολή, για τον κινηματογράφο, ας πούμε, είτε ιδιωτικά. Και μετά, επειδή έψαχνα καθηγητές που να κάνουν σεμινάρια, βρέθηκε μπροστά μου ο Βασίλης ο Οικονόμου, ο οποίος έχει την ομάδα θέαμα και λίγο με βολιδοσκόπησε το πώς βλέπω εγώ την τέχνη, το θέατρο, αλλά και σε σχέση με τη βλάβη μου. Γιατί πολλοί άνθρωποι καπηλεύονται την βλάβη, την αναπηρία.
0: Πώς το εννοείς αυτό? Πώς εννοείς ότι καπηλεύονται τη βλάβη?
1: Δεν βλέπουν τη βλάβη, αναπηρία, ως χαρακτηριστικό γνωρισμένος ανθρώπου, αλλά μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να εξελιχθούν ή να έχουν ένα άλλο στόχο.
0: Ότι το συμπεριλάβαμε και αυτό, το βάλαμε, ας πούμε, μέσα
1: ότι είναι σαν ταμπέλα, αλλά πιο

0: πολύ να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση.
1: Okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Είσαι σε αυτή τη φάση, μπαίνεις σε ομάδες, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όπως διάβαζα το βιογραφικό, λέω θα τη ρωτήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις παίξει την Ελένη. Τροάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να ρωτήσω. Γιατί έρχεται μια Ελένη τώρα του Νόλαν, που είναι μια Αφροαμερικάνα. Και έχει γίνει χαμός για το αν μπορεί μια γυναίκα που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού που έχουμε συνηθίσει να παίζει την Ελένη, να παίξει την Ελένη. Την άποψή σας, κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αν έχει γίνει τόση φασαρία για την Αφροαμερικανή ηθοποιό, φαντάζομαι ότι θα γίνει τώρα που λες για μένα, που έπαιξα εγώ την Ελένη ως ανάπηρη. Η σκηνοθέτρια είχε την βλέψη, η Σοφία Σταυρακάκη, να βρει μια Ελένη που είναι γυναίκα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει σχέση η βλάβη της με αυτό. Επίσης, να σου πω τη σκέψη μου όσον αφορά την ταινία που
1: θέλεις.
0: Δεν έχουμε δει.
1: Ναι. Αν μπορούμε να, αν είναι σωστό να βλέπουμε ταινίες ή θέατρο ή δεν ξέρω τι άλλο, όπου το casting να μην είναι το συνηθισμένο. Να είναι μια γυναίκα Αφροαμερικάνα, να είναι ένα κορίτσι σε αμαξίδιο, να είναι ένα αγόρι ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτώ. Mm. Αυτό εσένα σου πάει ή κάτι σε ενοχλεί?
0: Εξαρτάται τι θέλω να δω. Mm. Αν θέλω να δω ντοκιμαντέρ,
1: ναι.
0: Μπορεί να έχω άλλη βλέψη από το να δω μια ταινία.
1: Στο ντοκιμαντέρ θα θες να δεις κάτι που μπορεί να πλησιάζει?
0: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Απλά θέλω να πω ότι οι ταινίες δεν είναι απεικόνιση της πραγματικότητας.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε στοιχεία, παίρνουν οι σκηνοθέτες. Mm-hmm. Το Ρυφηφή δεν ήταν ακριβή απεικόνιση του Ρυφηφή.
1: Όχι.
0: Ήταν φασισμένο στο γεγονός αυτό που συντάραξε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ το Ρυφηφή, πρέπει να σου πω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση. Το Ρυφηφή ήταν για σένα αυτό που σε έκανε πιο γνωστή? Δουλεύεις πολύ, αλλά θέλω να πω ότι πότε άρχισες να γίνεσαι αναγνωρίσιμη? Στο Ρυφηφή τώρα?
0: Εγώ δεν ξέρω καν αν γίνομαι αναγνωρίσιμη ακόμα. Απλά να σου πω. Έχω λάβει πολλά σχόλια στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Και με χαιρετούν, οπότε καταλαβαίνω ότι εντάξει, έχει εικόνα.
1: Ναι, σας έχουμε δει στην τηλεόραση, ναι. Έρχεται ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία σειρά και τα σχετικά. Mm-hmm. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήμουν περισσότερο στο θέατρο, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσα να με αναγνωρίσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν και αυτό το ζητούμενό μου. Νομίζω ότι από όταν ξεκίνησα λίγο τις δουλειές στην τηλεόραση, την προηγούμενη τηλεοπτική και τώρα με το Ρυφηφή, γίνομαι λίγο πιο... με θυμάται ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Εχθές δηλαδή με σταμάτησε στο ταξί, ένα ταξί στον δρόμο και γύρισε και μου είπε...
1: Είσαι, δεν
0: είσαι. Μίλαγε, με κοίταζε. Είχε σταματήσει.
1: Είναι αυτό.
0: Είσαι ηθοποιός?
1: Ναι.
0: Λέω ναι. Και κοίταζε. Χωρίς να μιλάει. Ούτε...
1: Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι σε βλέπουν και δεν μπορούν να θυμηθούν πού σε έχουν δει. Γιατί τους είσαι εκεί ο πρόσωπο, αλλά προσπαθούν να το βρουν για να είναι σίγουροι.
0: Δεν ξέρω, ήταν περίεργη αντίδραση.
1: Ναι. Ναι, τέτοιες περίεργες αντιδράσεις.
0: Ωραίες ήταν.
1: Ωραίες είναι. Είναι ωραίο να είσαι αναγνωρίσιμος, δεν είναι?
0: Είναι ωραίο να ο κόσμος, ο άνθρωπος να εκφράζεται. Όχι να αναγνωρίζει εμένα ή όχι. Mm-hmm. Αλλά είναι ωραίο που εγώ, ας πούμε, δεν θα το έκανα αυτό. Θα έλεγα στον δρόμο, εσύ Αθηναίης.
1: Όχι, δεν ακούω τέτοια.
0: Τρεπόμουν.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τόσο ήπιος άνθρωπος όσο φαίνεσαι. Δηλαδή δεν εξωτερικεύεις συναισθήματα, λες τώρα. Μιλάς πολύ σιγά, είσαι πολύ γλυκιά, πολύ... Είσαι τέτοιος τύπος?
0: Εξωτερικά μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά δεν μ' αρέσει να φωνάζω.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει να αντιδρώ αρνητικά. Εσυχαίνω με την αγένεια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αν πατήσεις τα όρια μου, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω.
1: Τελευταία φορά που έγινε σεξουαλ με κάποιον?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Άρα δεν γίνεσαι πολύ συχνά.
0: Και να γίνομαι, δεν το κρατάω μέσα μου.
1: Δεν το κρατάω.
0: Δεν λέω τι έπαθα και πόσο με εκνεύρισε αυτό. Α, ένα άλλο ταξί

0: με πατήσει. Εκεί.
1: Τώρα, πρόσφατα.
0: Ναι, πριν 2 εβδομάδες.
1: Δεν σε είδε.
0: Αυτό μου είπε. Α, δεν σε είδα.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, ήταν ένα σοκ αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έφυγα από το σπίτι μου σήμερα και σκεφτόμουν τον οδηγό. Που...
1: Όχι, είναι αυτά τα στιγμία στον δρόμο,
0: ναι,
1: που συμβαίνουν.
0: Ναι. Να σου πω, ναι, θα πιο πολύ με επηρεάσει η γνώμη και η αντίδραση ή η συμπεριφορά οικείου περιβάλλοντος.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, θα με ενοχλήσει αν μου πεις κάτι εσύ σήμερα, mm-hmm, όταν τελειώσουμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να...
1: Είναι ένας μπούσουλας, τα πράγματα γίνονται με ωραίο τρόπο, αλλά η παράδοση σε μια οικογένεια μπορεί να είναι και ασφυκτική. Τι από τα δύο έχεις βιώσει?
0: Ναι. Αυτή την ασφυξία στην παράδοση τη νιώθω. Mm-hmm. Την έχω αντιληφθεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι γονείς μου ήταν παραδοσιακοί τύποι με την έννοια ότι είχαν στο νου τους πολύ να έχουμε μια οικογένεια που οι γονείς παρέχουν στα παιδιά όσα μπορούν.
1: Ναι.
0: Οι γονείς μου δεν ήταν. Δεν είμαστε από μεγάλη οικογένεια. Mm-hmm. Ήταν εργάτες.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές αισθανόμουν λίγο το μαύρο πρόβατο όσον αφορά τη δική μου ματιά, όσον αφορά την παράδοση εννοώ.
1: Ναι, γιατί αν ένα παιδί είναι της τέχνης και είναι λίγο αλλού, σε παραδοσιακό σπίτι μπορεί να υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά όχι επειδή είναι οι συγκεκριμένοι γονείς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει, ειδικά όταν ενηλικιώνεσαι. Ως αναπήρη φοιτήτρια, ως αναπήρους φοιτητής ή μετά ως εργαζόμενος, το έχεις αυτό.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι δηλαδή στο πανεπιστήμιο που είχα τον καθηγητή και μου έλεγε αντέχεις να ζεις με τους γονείς σου. Αλλά ήταν μεγάλος κύριος αυτός και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί μου έλεγε σε φάση, ναι, φυσικά, σαν κοινόβουλο,
1: ναι, ναι,
0: έχω στο μυαλό μου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε δίκιο, γιατί είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν τόσοι χαρακτήρες σε ένα σπίτι
1: ενήλικες,
0: με τις δικές τους ταυτότητες.
1: Γιατί μετά σταματάς να είσαι το παιδί και είστε συγκάτοικοι, έτσι δεν είναι. Οπότε προκύπτουν όλα αυτά στη συγκατοίκηση.
0: Ναι.
1: Μένεις ακόμα με τους γονείς σου.
0: Ναι.
1: Το λες με γλυκύτητα, αλλά και μία μικρή αγανάκτηση.
0: Κοίταξε, έχει να κάνει πολύ με το... με την κοινωνική πολιτική.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μομφή στην παρούσα κυβέρνηση. Γιατί βλέπεις ανά δεκαετίες το ίδιο ζήτημα, mm-hmm, όσον αφορά τη στέγαση των ενηλίκων που δεν μπορούν να δουλέψουν 2 και 3 δουλειές για να βγάλουν ένα δάνειο,
1: βέβαια,
0: να πάρουν ένα σπίτι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, ούτως ή άλλως. Πέρα από τις διαφωνίες που να έχω,
1: ναι,
0: με την οικογένεια, με συγγενείς, οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι χαρέος του ανθρώπου να μπορεί να φτιάχνει τη ζωή του και να...
1: Ο προσωπικός βοηθός, γιατί το συζητάγαμε προηγουμένως στο μακιγιάζ και μου έλεγες ότι είναι κάτι που θα ήθελες να έχεις, γιατί θα σε βοηθούσε στην απόλυτη ανεξαρτησία σου, έτσι, να έχεις έναν,
0: ναι,
1: άνθρωπο να σε βοηθάει. Οπότε κάτι τέτοιο δεν έχεις δει εσύ στον ορίζοντα, δεν είχες ποτέ προσωπικό βοηθό.
0: Δυστυχώς δεν λειτουργήσε προς όλους.
1: Mm.
0: Εκεί δεν υπήρχαν κριτήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί αν θεωρήσουμε ότι έχω ολική βλάβη,
1: mm-hmm,
0: 90%, ας μην βγάλω ιατρικό-κεντρικό φάκελο, γιατί δεν,
1: ναι,
0: μου αρέσει. Αλλά δεν είχα την ευκαιρία να έχω. Αλλά και άλλοι άνθρωποι που είχαν εγκριθεί από το κράτος, την αίτησή τους εννοώ, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να βρουν βοηθό που να είναι αρμόδιος για ζητήματα. Ό,τι αφορά τέλος πάντων τη βοήθεια που παρέχει.
1: Γιατί πρέπει να έχει μία εκπαίδευση, φαντάζομαι.
0: Μία εκπαίδευση, ναι, βέβαια.
1: Όμως εσύ τα όνειρα τα κάνεις κανονικότατα και πολύ καλά κάνεις και τα κάνεις, γιατί ήδη έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και σε έχουμε απολαύσει, οπότε πρέπει σε αυτό το σημείο της εκπομπής να σε ρωτήσω τα επόμενα σχέδια ποια είναι.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι ελεύθερη και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνονται ευκαιρίες στο να αναπτύσσομαι μέσα από ρόλους και να ερευνώ, να ψάχνω και να παιδεύομαι μαζί με αυτούς. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που ήμουνα με το Σωτήρι Τσαφούλια.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο δώρο τότε που μου έκανε την πρόταση και ταξιδεύω με αυτό.
1: Ωραία.
0: Με το Ρυφηφή.
1: Και επειδή στην αρχή της εκπομπής μου είπες για τη διαδικότητα, καταλαβαίνεις ότι θα επιστρέψω στο θέμα,
0: ναι,
1: έτσι, γιατί μου λες είμαι ρομαντική, πιστεύω στη διαδικότητα.

0: σε αυτό το τομέα.
1: Αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Όπως θες. Εγώ σου κάνω ανοιχτή ερώτηση και απαντάς όπως θέλεις.
1: Είμαστε ρομαντικοί μέχρι να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ναι. Okay.
1: Okay.
0: Κατάλαβα. Σε περιμένω να ξανάρθεις να μας τα πεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε.
1: Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ ευγενική και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Τα γνωρίζω γενικές φυσιογνωμίες, παρουσίες.
0: Και εσύ. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι διαφορετικός μαζί σου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήσουν εδώ. Περιμένετε, μην φύγετε. Πού είναι η καμερά μου, εδώ είναι. Γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Quadver, un enquer, takaup, fedetjodhor.
13: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός που είναι γνωστός γιατί είναι ηθοποιός, αλλά κάνει και άλλα πράγματα που δεν τα κάνουν άλλοι, γιατί κάνει τολμηρές δουλειές που έχουν σχέση με τους ηθοποιούς. Ο Χρήστος Τρυπόδης είναι μαζί μας.
7: Καλησπέρα.
6: Σχολιάζαμε σε

0: Τσομπολεύαμε πριν έρθει και λέγαμε ότι. Κοίτα, να και ένα άνθρωπο ο οποίο λέει ότι είναι παραγωγό, συνεχίζει να είναι παραγωγό και είσαι παραγωγό πόσα χρόνια.
1: Πρέπει να. Α, τώρα το 13 μέχρι τώρα. Πόσο είναι, 13 χρόνια ή όχι. Ε? Τα ναι. Μετράω καλά. 13. Παραγωγός και δεν μπορεί να μετρήσει. Φοβερό, ε.
0: Παραγωγός πρέπει να μετράει λεφτά, ειδικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Άρα για να το κάνεις αυτά τα χρόνια που συνήθως άλλοι λένε καταστράφηκα. Έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να το κάνω. Σημαίνει ότι λεφτά βγαίνουν.
1: Βγαίνουν λεφτά, αλλά βγαίνουν λεφτά τα οποία με τον τρόπο που το κάνω εγώ τουλάχιστον. Γιατί είμαι και καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Μας πάει καλά η δουλειά αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Ο μεγαλύτερος όγκος των χρημάτων που βγαίνει ξαναπέφτει στη δουλειά. Mm-hmm. Έχω ένα άγχος κάθε δουλειά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Να μην τριγκάρει και λίγο.
0: Και πώς όταν έρχονται συνάδελφοί σου και σου λένε «Έλα, δώσε κάτι παραπάνω, αφού ξέρεις πώς είναι, τι κάνεις». πήρε άλλο ύφος. Τι κάνεις. Δεν έχω.
1: Νομίζω. Δεν έχω. Κοίταξε, όχι, μου έχει τύχει με ηθο. Συνήθως οι συνάδελφοί μου, ειδικά της γενιάς μου και οι πιο μεγάλοι, επειδή ακριβώς είμαι ηθοποιός και δεν με ντρέπονται,
0: ναι.
1: Μου ζητάνε πολύ παραπάνω από ό,τι θα ζητήσουν σε έναν άλλο παραγωγό που το φοβούνται.
0: Άρα πάνε να σπιάσουν κότσο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κότσου. Είναι θέμα ότι έχουν περισσότερο θάρρος μαζί μου, οπότε λένε είναι δικός μας,
0: ναι.
1: Είναι και ηθοποιός, θα το δώσει το κάτι παραπάνω. Γιατί
0: ναι.
1: Εγώ δεν θα...
0: Και λειτουργείς έτσι.
1: Όχι βέβαια. Φτάνω βέβαια και θα πω σε κάποιον. Μπορεί να δώσω σε κάποιον, γιατί σε κάποιους δίνω παραπάνω
0: ωραία.
1: Από άλλους παραγωγούς, αλλά θα φτάσω και θα πω παιδιά, μέχρι ναι. Εδώ δεν βγαίνει.
0: Τι μισθή παίζουν στο θέατρο.
1: Για μένα, αυτό που θέλεις να σου πω.
0: Όχι αυτό που θέλω να μου πεις.
1: Όχι αυτό που συμβαίνει.
0: Ένας ηθοποιός ο οποίος είναι. Να ξεκινήσουμε από τον απολύτως άγνωστο.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή στο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Στο επάγγελμα αυτό που συμβαίνει είναι. Συνέβαινε πάντα. Είναι πάρα πολύ ανορθόδοξο οικονομικά. Κοντεύει το θέατρο να πληρώνεται παραπάνω από την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι οι ηθοποιοί που παίζουν σε σύριαλ που παίρνουν πολύ λιγότερα από αυτά που παίρνουν στο θέατρο. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, γιατί γίνονται χίλιες παραστάσεις κάθε χρόνο που ανοίξει το Αθηνόραμα τον Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτέμβρη, και δεις, ή το Viva, το Μορ, και δεις τις παραστάσεις, είναι πάνω από 1000 πρεμιέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι σε πρωταγωνιστές και σε επώνυμους, αν θέλεις να λειτουργείς έτσι. Είναι πολύ μετρημένες στα δάχτυλα οι επιλογές σου.
0: Ναι.
1: Οπότε αρχίζει και παίζει ένα τρελό χρηματιστήριο ξαφνικά, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάρα πολύ ζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι
1: στη μετά-COVID. Στη μετά-COVID εποχή μιλάμε, που ο κόσμος πήγε πολύ θέατρο. Είδε και πάρα πολύ βλακεία στο θέατρο ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα το πληρώσουμε. Και το πληρώσαμε ήδη φέτος.
0: Συνήθως λέμε, α, τι καλά, τι καταπληκτικά που είναι όλα τα θέατρα μετά τον COVID. Όχι, έτσι.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι γίνανε και πάρα πολλές κακές δουλειές μετά τον COVID. Βαρέθηκε ο κόσμος πολλές φορές να βλέπει τις κακές δουλειές και ίσως αυτό μας στοιχίσει στη δικιά μας τη δουλειά. Ενώ σε αυτούς που δίνουμε λεφτά στο θέατρο.
0: Ναι. Τι μισθή λοιπόν παίζουν.
1: Ναι, και λίγο μερικοί συναδελφοί μου μπερδεύονται ή με τα μπουζούκια ή με άλλα επαγγέλματα. Πολλές φορές τα χρήματα που ζητάνε για να παίξουν στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου λες όμως τόση ώρα. Σου λέω,
1: τι θες να σου πω ακριβή ποσά.
0: Ηθοποιός τι λεφτά παίρνει.
1: Εξαρτάται ο καθένας πώς θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι στην περίπτωση που θα καταλάβει.
0: Αυτό θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Ένα εκατομμύριο δολάρια. Αλλά το θέμα είναι εσύ που τι θα δώσει.
1: Εγώ σίγουρα και αποδεδειγμένα δίνω πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που ζητάει το σωματείο να υπογραφούν σε συμβάσεις.
0: Πόσα λεφτά δίνει και τι.
1: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση σε μένα, αν παίξει σε μια παράσταση. Όταν λέμε παράσταση, με 5 παραστάσεις την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια τέτοια παράσταση, να πάρει ένας άγνωστος κάτω από 1000 ευρώ.
0: Άρα, ένας άγνωστος ηθοποιός.
1: Καθαρά.
0: Ξεκινάει από τα 1000 ευρώ καθαρά. Και τώρα θα σου κάνω τη δύσκολη.
1: Το σωματείο ζητάει πιο λίγα.
0: Το σωματείο λέει πιο λίγα. Εντάξει, ναι. Το σωματείο λέει πιο λίγα, γιατί ποιος ξέρει πόσο έχουν υποφέρει οι ηθοποιοί.
1: Έχουν υποφέρει πάρα πολύ, στο λέω.
0: Ωραία, ως ηθοποιός.
1: Έχουν υποφέρει απίστευτα σαν ηθοποιός.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα πιο σούπερ λεφτά που έχεις δώσει. Δεν θα σε ρωτήσω σε ποιον, γιατί δεν είναι και σωστό.
1: Έχω δώσει και 6.000 το μήνα.
0: 6.000 το μήνα καθαρά
1: ναι.
0: Για
1: και
0: έναν
1: παραπάνω, ναι.
0: Μεγάλο
1: για έναν...
0: πρωταγωνιστή.
1: Δεν νομίζω να είναι και τόσο μεγάλος, αλλά...
0: Σου έφερε κόσμο.
1: Σε μεγάλο πρωταγωνιστή έχω δώσει και πολύ παραπάνω.
0: Ναι. Εντάξει. Το λες πάντως και εμφανίζονται ευρώ στα μάτια σου, γιατί μάλλον θα έφερε.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι τα φέρνουν οι ηθοποιοί πια.
0: Ναι.
1: Νομίζω είμαστε, ζούμε σε μια εποχή σκηνοθετών. Οι στάρ είναι οι σκηνοθέτες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ηθοποιοί. Δηλαδή, αν πεις ότι το 90 ή το 80 ή το 2000 υπήρχαν 50 πρωταγωνιστές και μπορώ να σου απαριθμίσω, ας το πούμε,
0: βεβαίως.
1: Και να λέμε και ονόματα. Δηλαδή, αυτό να πεις το Σπύρο Παπαδόπουλο.

0: Πύρλο, να πεις ο Γκυμούλη, να πεις τη ναι. Δήμητρα την Παπαδοπούλου, να πεις... Μπορώ να σου λέω ώρες τώρα για ανθρώπους. Θεωρώ πλέον οι σκηνοθέτες και το σύνολο της δουλειάς θα mm-hmm. σου φέρουν τον κόσμο.
1: Να.
0: Δεν νομίζω πια ότι έχουμε αυτό που είχαν κάποτε το Θεία
1: Σάρχη. Πάω να δω αυτόν.
0: Αυτόν.
1: Ναι.
0: Πώς να έχουμε τώρα στην Αθήνα, τρεις τέτοιους που θα πάει να τους δει ο κόσμος, τέσσερις. Κάποτε πήγαινες, θα δεις την Ντενίση. Θα πάω να δω την Ντενίση.
1: Καλά, ακόμα, ακόμα ναι, δεν πάμε να δούμε την Ντενίση.
0: Πώς είναι σαν Ντενίση.
1: Καλά, σαν η Ντενίση είναι μοναδική στο είδος.
0: Που να γεμίσουν ένα θέατρο από μόνη τους, από όνομα.
1: Άρα
0: αυτή όμως θα φέρει συντελεστές δίπλα της, δεν θα πάει μόνη της.
1: Άρα αυτός είναι ο σκληρός κόσμος των αμοιβών στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Εσύ ήσουν ένας ηθοποιός που είχε υποφέρει πολύ από ό,τι μου είπες.
0: Υποφέρει, κοίταξε, θα σου πω με ποια
1: έννοια. Έτσι αποφάσισε να γίνεις παραγωγός.
0: Αποφάσισα να γίνω παραγωγός τώρα, γιατί μας, ξέρεις, ζήσαμε όλη αυτή την εποχή τη χρυσή της τηλεόρασης. Mm-hmm. Την πέτυχα την καλή, ναι. Από πολύ μικρός. Μου φέρθηκε καλά το επάγγελμα. Και πήραμε και πάρα πολύ καλά λεφτά.
1: Mm-hmm.
0: Και ήρθε κάποια στιγμή το μνημόνιο, το 12. Ήρθανε αυτά τα δούνο του. Και είχαμε κάτι καθυριστικά και κάτι χρήματα που νομίζαμε ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά τελειώσανε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πήγαμε στο ενδέκατο από αυτά που παίρναμε. Στο ενδωδέκατο, δηλαδή ναι. Πέσαμε πάρα πολύ κάτω. Και αναγκάστηκα να κάνω κάποια πράγματα, γιατί πάντα έκανα επιλογές στη ζωή μου. Και ξεκίνησα δειλά, έτσι από ένα παιδικό, χωρίς χρήματα. Να το κάνω και μου τέριαξε. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεκίνησα αυτή τη δουλειά του παραγωγού με κάποιο μεγάλο κεφάλαιο και τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι το, στην παραγωγή δεν είναι το κεφάλαιο, είναι το καθημερινό το πώς θα το βγάλεις,
1: ναι.
0: Το πώς θα πάει παραπέρα η δουλειά. Άλλο μου τέριαζε, μου αρέσει, είναι ναι. Σύνθετη δουλειά πάρα πολύ, μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, με πολλά είδη ανθρώπων και μου πήγε καλά.
1: Είχε ενδιαφέρον μια δήλωση που έχεις κάνει που λες ότι αν εγώ πάω στο Γασάπι θα μου πει φέρε καμιά πρόσκληση.
0: Σαν ηθοποιός,
1: ναι.
0: Όλοι θα μου το πούνε.
1: Δεν θα σου πει όμως να σου δώσω κοιμά τσάπα.
0: Ναι, να σου πω κάτι, γιατί να μην πληρωθεί αυτή η δουλειά. Ξέρεις, εγώ που είμαι τη μεριά της, ξέρεις πόσοι άνθρωποι πληρώνονται σε μια παράσταση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή βλέπει ο άλλος, μπορεί να πάει στο Παπάγου ναι. Το καλοκαίρι, σου λέω, σε μια παράσταση και να δει 800 άτομα στο Παπάγου. Και θα με τρεις κεφάλια θα πει παίζουν 8 ηθοποιοί, είναι και ένας ταμείας. Είναι και δύο στον ήχο και στο φως. Άρα τι έχει βάλει στην τσέπη αυτός. Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Χειρότερα και από περίπτερο είμαστε.
1: Πολύ
0: ενώ
1: ωραία.
0: Ενώ στη διακίνηση. Εντάξει. Τζίρου.
1: Στη διακίνηση
0: αφού
1: τζίρου.
0: Έχουμε μείνει στο τζίρου.
1: Και κάνεις γενικά και τολμηρές έτσι, όχι μόνο ηθοποιοί, ότι αν εγώ πάω και δουν τη φάτσα μου, κάτι έχω εξασφαλίσει. Δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Καλά, εγώ έχω ηθοποιό που μου έχει πει ας παίζω σαν τρέιλερ και ας λέω μισή ατάκα στο επεισόδιο. Αρκεί να με δείχνει το τρέιλερ.
1: Το πίστευε αυτό, έτσι.
0: Το πίστευε.
1: Δεν είναι αλήθεια όμως.
0: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Δεν είναι. Γιατί σου λέει ότι για να παίζω εγώ στο τρέιλερ και θα παίζει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα δείξω και το τρέιλερ της σειράς, θα με δούνε, τελείωσα.
1: Θα με δει η μαμά μου. Και αυτό είναι σημαντικό, βέβαια, να το δει η μαμά. Μιλώντας για reality show, είχαμε ένα τεράστιο σοκ έτσι, με αυτό που έγινε στο Survivor. Πήγε ένα παιδί εκεί. Τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, έληξε έτσι το Survivor. Πιστεύεις ότι αυτό λέει κάτι περισσότερο, υπάρχει δεύτερο επίπεδο σε αυτό το πράγμα, μας λέει για το αν πρέπει να υπάρχουν, να μην υπάρχουν τέτοια θεάματα. Σε ρωτάω και ως παραγωγό και ως ηθοποιό.
0: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτές τις παραγωγές, δεν τις ξέρω. Έχω να έχω δει Survivor την πρώτη χρονιά από περιέργεια να δω πώς είναι.
1: Επειδή εσύ είσαι παραγωγός κανονικών θεαμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι πάμε και βλέπουμε κάτι
0: ζωντανών
1: ένα...
0: Ζωντανών θεαμάτων, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς με το θέαμα reality.
0: Όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι της αισθητικής μου, δεν είναι της ψυχοσύνθεσής μου. Πώς να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, είχε μία γλύκα κάποτε εκεί τότε, το 5, το 4, που βλέπαμε τα Fame Story, που είχε πρωτοβγεί τα Big Brother και όλα αυτά. Τώρα μετά νομίζω έχει ξεχυλώσει από παντού δηλαδή αυτό.
1: Μας τελείωσε, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου υπολογίζω μας τελείωσε. Γιατί κάποια στιγμή γινόταν μόνο reality στη τηλεόραση και είχαν κοπεί οι σειρές. Μετά βγήκε ο ΕΚΟΜΕ και άρχισαν όλοι να κάνουν οι σειρές. Τώρα έχω χάσει και την μπάλα και με τις σειρές. Δηλαδή...
1: Σειρά δεν θες ποτέ να κάνεις παραγωγή σε σειρά. Το σκέφτεται, παιδιά.
0: Ναι,
1: το σκέφτεται.
0: Θα δούμε.
1: Α, είσαι στα πρόθυρα.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Ωραία, πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν μ' αρέσουν πολλά καρπούζια στη μασχάλη.
1: Είσαι προληπτικός?
0: Μερικές φορές.
1: Είσαι τσιγκουνής?
0: Καθόλου.
1: Είσαι σπάταλος δηλαδή?
0: Είμαι... Να σου πω κάτι, τα χρήματα...

0: Ένα μέσο
1: ναι.
0: για να περάσεις καλά. Για να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου. Να είναι και καλύτερα και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Δηλαδή τα χρήματα να τα πάρεις για να τα κρατήσεις για ποιο λόγο.
1: Έχεις λοιπόν ένα μήνα ναι. να περάσεις όπως θέλεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις υποχρεώσει στο θέατρο, είσαι μια χαρά, είναι η τσέπη σου γεμάτη, όπως θέλεις να είναι. Και πού θα περάσεις ένα μήνα διακοπών?
0: Κάπου που θα έχω πάρα πολύ άνεση. Να είμαι άνετος εκεί που θα πάω. Να μην χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Σίγουρα σε ξενοδοχείο, είμαι υπέρ των ξενοδοχείων.
1: Ναι, ναι.
0: Τα λατρεύω τα ξενοδοχεία.
1: Τα κάμπινγκ είναι για τα νέα παιδιά, εντάξει. Ναι.
0: Και όταν ήμουν νέος, πάλι δεν.
1: Πάλι πήγαινε στο ξενοδοχείο.
0: Πάλι πήγα στο ξενοδοχείο.
1: Σωστό.
0: Μ' αρέσει να βγαίνω από το δωμάτιο και να γυρίσω να το βρίσκω τακτοποιημένο.
1: Α, και room service full, έτσι.
0: Room service παίρνει τηλέφωνο. Δεν θέλω να κάνω τίποτα.
1: Δηλαδή, ούτε μέχρι την παραλία του ξενοδοχείου πας μέχρι την παραλία του.
0: Αν έχει πισίνα, θα πάω καλύτερα στην πισίνα που λέει ο λόγος.
1: Δεν θέλεις ούτε τα λάτι.
0: Ναι.
1: Ούτε τα λάτι να σου τρώει το δέντρο.
0: Θα ξεκουραστώ, θα ξεκουραστώ.
1: Πολύ καλά. Okay. Εάν. Πώς να σε ρωτήσω τώρα.
0: Πρώτα με, δεν
1: πρώτα απ' όλα, παίζεις σε κάποια από τα έργα που είσαι ναι. παραγωγός, έτσι ναι. να πούμε τις παραστάσεις.
0: Να τις πούμε.
1: Ναι. Θες να ξεκινήσεις εσύ ή να ξεκινήσω εγώ από τα χαρτιά.
0: Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι συνεχίζουμε από το χειμώνα. Του διαλεγμένου μου, του Γιώργου, το «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», το οποίο το παρουσιάσαμε στον ελληνικό κόσμο πέρυσι το καλοκαίρι, συνεχίστηκε στο Φιλιπ φέτος το χειμώνα και τώρα πήγε μια περιοδία χειμωνιάτικη και θα συνεχίσει κάποιες παραστάσεις τελευταίες και το καλοκαίρι, θα κλείσουμε πάνω από δύο σεζόν, τρεις παραστάσεις.
1: Εκεί είσαι και παραγωγός και παίζεις.
0: Και το έχω σκηνοθετήσει. Στην αρχή δεν έπαιζα.
1: Και το έχεις σκηνοθετήσει.
0: Αναγκάστηκα να παίξω.
1: Τι να κάνω, θα το κάνω.
0: Το φέρανε οι συγκυρίες. Ναι. Όχι, μ' αρέσει μωρέ και ο ρόλος και έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το διαλεγμένο.
1: Ναι.
0: Το Γιώργο και με εμπιστεύτηκε και έργο. Δεν είχε να δώσει έργο το από τότε που πέθανε ο Λευτέρης Φοβιατζής. Οπότε.
1: Okay.
0: Είναι για μένα από τους σπουδαιότερους Έλληνες συγγραφείς που έχουμε.
1: Τσεκάρεις με το μάτι του παραγωγού αν είναι γεμάτο το θέατρο την ώρα που παίζεις.
0: Αυτό ο καθένας το τσεκάρει. Είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω ηθοποιούς που είναι ποσοστούχους και ποτέ δεν μπορούν να καταλάβουν τι κόσμο έχουν κάτω. Δηλαδή, μπορεί, όταν έχει λιγότερο κόσμο, νομίζω είναι περισσότερο και όταν είναι περισσότερο, νομίζω είναι λιγότερο.
1: Είναι πιο. Συμφέρει περισσότερο έναν ηθοποιό να είναι ποσοστού. Πώς το είπες? Να έχει ποσοστό.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ρισκάρει βέβαια. Γιατί στο ποσοστό μπορεί να μην πάρει και τίποτα αν δεν πάει καλά η παράσταση. Mm-hmm. Αλλά αν πάει καλά, μπορεί να βγάλει και πολλά λεφτά.
1: Εσύ προτιμάς να δίνεις μισθούς ή ποσοστά?
0: Μισθούς.
1: Οπότε τα έξτρα λεφτάκια να πηγαίνουν στην τσεπούλα.
0: Α, πάει. Εγώ παίρνω το ρίσκο όμως εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ρίσκο γιατί αν δεν πάει, είμαι υποχρεωμένος να το πληρώσω.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω πει ποτέ σε άνθρωπο δεν μπορώ να σε πληρώσω.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, ό,τι συμφωνήσω θα το δώσω.
1: Μεγάλη υπόθεση είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και έχεις και άλλες παραστάσεις. Η μία είναι για τον Χιώτη.
0: Η μία είναι δύο παραστάσεις στον ελληνικό κόσμο, στο Έθριο, αυτό το καλοκαίρι. Το ένα είναι η ζωή του Μανώλη Χιώτη, σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη. Το έργο είναι της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη. Είναι, ας το πούμε, βλέπουμε όλη τη ζωή του Χιώτη. Από νέος μέχρι που πήγε στην Αμερική, που γύρισε. Τη Μέρι Λίντα την κάνει η Πέννη Μπαλτατζή, που τη λατρεύω, σαν τραγουδίστρια. Και έχουμε για κάποιες παραστάσεις. Θα μας έρθει η Πίτσα η Παπαδοπούλου
1: ναι.
0: για να κάνει τη μαμά του Χιώτη. Θα μας τραγουδήσει κιόλας. Και είναι πάρα πολλοί συντελεστές. Είναι ο Γεράσιμος ο Γεννατάς, ο Αργύρης ο Αγγέλου, η Βανέσα Ιδαμοπούλου. Ένας πάρα πολύ μεγάλος θείασος. Και η άλλη παράσταση που θα παίζει στον ελληνικό κόσμο είναι με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και τη Ματίνα του Νικολάου. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα, δικό του είναι και το έργο. Βασισμένη σε χρονογραφήματα του Σακελάριου,
1: ναι.
0: όπου μας δείχνει το Σακελάριο νέο και ονειρεύεται τη ζωή που θα ζήσει με τις γυναίκες της ζωής του,
1: πάρα
0: με αυτά
1: ωραία.
0: Που γίνανε και με το Φίνο και με τις ταινίες που γύρισε και με τις επιθεωρήσεις που έκανε στο θέατρο.
1: Μας έχει πιάσει μια αγάπη για τις προσωπικότητες του παρελθόντος, έτσι.
0: Ωραίο είναι. Κοίταξε, εμένα αυτό με του Χιώτη, ας πούμε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι για τον Μανώλη Χιώτη. Έχω γνωρίσει και το γιο του, που έχουμε οριακά, μπορώ να πω ότι έχουμε γίνει και φίλοι. Έχει μια καταπληκτική ζωή και κατά τη γνώμη μου δεν...
1: Καταπληκτική ζωή γιατί ήταν πάρα πολύ καλός αυτό που έκανε.
0: Ήταν από πάρα πολύ μικρός, έχουν γίνει πάρα πολλά με τη ζωή του. Ένας εργασιομανής άνθρωπος που είναι από τα 16-17 στο Πάλκο, πήγε στην Αμερική, έπαιξε στο Λευκό Οίκο. Δεν έχει μπει Έλληνας τραγουδιστής. Τον κάλεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στα γενέθλιά του με τη Μέρι Λίντα. Εκμεταλλεύτηκε την τέταρτη.

0: τη χορδή στο μπουζούκι για τα κιθαρίστας και άνοιξε το δρόμο για πάρα πολλούς. Δεν ισχύουν κάποια αστική μύθη ότι είπε ο Χέντριξ ότι...
1: Αυτό ναι, το είχα ρωτήσει κι εγώ, αλλά...
0: Ναι, δεν ισχύουν αυτά. Ναι. Όχι, αυτά είναι αστική μύθη. Δηλαδή, μπορεί να τον πέτυχε κάπου το Χέντριξ.
1: Λένε πάντως ότι είχε πάει να τον δει ο Χέντριξ. Αυτό είναι πιθανό.
0: Αυτό μπορεί και να τζαμάρα και μαζί, δεν το ξέρω. Αλλά...
1: Πω φοβερό πάντως.
0: Μπορεί.
1: Να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ναι.
0: Για μένα είναι μεγάλη η μουσική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Και πέθανε και πάρα πολύ νέο, στα 50.
1: Τι προσωπικότητες μας έχουν μείνει που δεν έχουν γίνει έργα για αυτούς οι ταινίες, που πιστεύεις εσύ ότι θα ήταν ωραία ιδέα?
0: Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή. Πάντως ο Χιώτης ήταν κάτι που με κέντρισε πάρα πολύ, γιατί το λατρεύω. Λατρεύω αυτή τη μουσική, λατρεύω αυτό το Latin, λατρεύω αυτό το μπριλάντε που
1: Χιώτης,
0: έχει και
1: μου αρέσουν Mambo,
0: όλα του τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικός.
1: Πολύ ωραία.
0: Και δεν είπαμε κι άλλη μια παράσταση.
1: Για πες.
0: Θα κάνουμε και περιοδία το νέο έργο των ρεπ από Παπαθανασίου, φίλοι μου αγαπημένοι, στη σκηνοθεσία, δικιά τους πάλι, Όχι άλλο κάρβουνο,
1: ναι.
0: Με τον Γιώργο το Χρανιώτη, τον Αντώνη το Λουδάρο, την Μαθήλη τη Μαγκύρα, τον Παντέλη τον Καναράκη.
1: Ναι. Πώς επιλέγουμε, επειδή λες ότι μετά τον COVID υπήρξε προσέλευση στα θέατρα, αλλά είδαμε και βλακίες, είδαμε και πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Πώς θα έλεγες ότι διαλέγουμε την παράσταση, την καλή παράσταση?
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Ή να δούμε που είσαι παραγωγός και να έρθουμε.
0: Όχι, δεν το έχω καταλάβει πώς διαλέγει ο κόσμος. Και να σου πω και κάτι.
1: Εσύ πώς διαλέγεις?
0: Άμα ξέραμε και τη συνταγή, θα ήμασταν όλοι πλούσιοι. Θα λέγαμε θα πάρουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό το έργο και θα σκίσουμε.
1: Ωραία. Εσύ πώς νομίζεις ότι πρέπει εμείς να διαλέγουμε? Ναι.
0: Ο κόσμος.
1: Ένας τρόπος είναι.
0: Δεν μπορώ εγώ να πω στον κόσμο πώς θα διαλέγει. Για πες έναν
1: θα
0: τρόπο.
1: Σου πω. Ένας τρόπος. Όχι. Σου λέω τι ισχύει. Γι' αυτό να μου πεις εσύ αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένας τρόπος είναι να μας πει κάποιος ότι του άρεσε. Μετά είναι υποκειμενικό αν θα αρέσει και σε εμάς. Ο άλλος τρόπος είναι να διαβάσουμε κριτικές.
0: Ναι.
1: Οι κριτικές
0: όμως.
1: Η κριτική και η εμπορική επιτυχία. Ταυτίζονται?
0: Όχι.
1: Η καλή κριτική?
0: Όχι.
1: Μπορεί δηλαδή να πάρεις καλή κριτική και να είναι άδεια.
0: Έχω παίξει σαν ηθοποιός σε παραστάσεις που γράφω στο Αθηνόραμα, περιμένει να πάει 2,5 ευρώ η παράσταση και τρέχει να τη δείτε. Δηλαδή μόνο που δεν μας βρίζανε.
1: Ναι.
0: Πήγε η παράσταση 5 χρόνια sold out.
1: 5 χρόνια sold out.
0: Ναι.
1: Οπότε μην κρίνουμε από την κριτική των κριτικών.
0: Δεν είναι. Δηλαδή,
1: η κριτική του κοινού.
0: Για την κριτική του κοινού μιλάω.
1: Α, οι κριτικοί...
0: Για τις κριτικές που γράφουν στα αθηνοράματα.
1: Α, καλά, αυτοί μπορεί να είναι πεντεκολλημένοι, έτσι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και οι ίδιοι από τις παραστάσεις πολλές φορές που γράφουν μέσα στο αθηνόραμα. Μπορεί να δεν το ελέγχεις ποιοι είναι από το αθηνόραμα.
1: Έχεις υποψιαστεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
0: Εννοείται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, περίμενε.
0: Σίγουρα κάποιοι
1: ότι
0: γράφουν.
1: Εγώ είμαι ανταγωνιστής.
0: Α, δεν το ξέρω. Ανταγωνιστής, σίγουρα ένα συντελεστής της παράστασης δεν μπήκε να γράψει. Γιατί ωραία παράσταση πήγα και είδα.
1: Ναι,
0: τα έχω ακούσει αυτά, τα ξέρω.
1: Καταπληκτικός ήταν ο
0: Τρυπόδης. Ναι, έτσι μπράβο, κάτω έχει γράψει ο Τρυπόδης, το φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολούμαι με τις κριτικές, δεν σου φέρνουμε κόσμο κριτικές. Θέλεις να έχεις καλές κριτικές στα έργα σου,
1: ναι.
0: Αλλά πάντα το κοινό ξέρει.
1: Το κοινό ξέρει.
0: Πάντα
1: ναι.
0: Το κοινό. Μπορεί να έχεις κάνει το καλύτερο μάρκετινγκ της παράστασης. Να την έχεις διαφημίσει, να έχεις πάρει τους πιο superstar να παίζουν. Και να ξεκινήσει ένα μήνα γεμάτος και να λες υπέροχο. Και στον τρίτο μήνα να είσαι άδειος.
1: Υπάρχουν γουρλίδες ηθοποιοί?
0: Ναι, βέβαια. Και γουρλίδες άνθρωποι.
1: Θες
0: και...
1: να μας πεις μερικούς?
0: Όχι.
1: Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι γκαντέμιδες, τους γουρλίδες λέμε.
0: Εγώ κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Φοβάσαι
0: νιώθω...
1: μην τους πάρει κάποιος άλλος για γούρι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εμένα να σου πω, όχι, θεωρώ γούρικο να υπάρχει ένα καλό κλίμα και να έχεις πάντα ένα ωραίο έργο. Το πάσο θέατρο είναι το έργο. Mm-hmm. Δεν είναι ηθοποιοί μόνο. Δηλαδή, μου έχει πάρει. Έχω τύχει να έχω ένα θίασο, να μου τον πάρει όλο το θίασο άλλος παραγωγός.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρούσε ότι όλοι αυτοί οι ηθοποιοί
1: φέρνανε
0: τον
1: κάτι.
0: Κόσμο. Ήταν το σύνολο όμως. Ήταν και το έργο και ταιριάζαν σε αυτό το έργο που παίζανε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ βασικό το έργο και το σωστό cast.
1: Οπότε...
0: Το πώς θα παίξει ο καθένας, τι θα κάνει ο καθένας μέσα στο έργο.
1: Άρα, δεν σημαίνει ότι επειδή τους έχουμε δει κάπου θα τους δούμε κάπου αλλού και θα είναι το ίδιο καλό.
0: Όχι.
1: Okay. Μας έχουν μείνει λιγότερα από 5 λεπτά. Θες να μας πεις την ιστορία της ζωής σου? Γιατί...
0: Σε 5 λεπτά δεν γίνεται. Θέλεις 5 εκπομπές για να σου
1: είναι,
0: πω αυτό.
1: Είναι τόσο, έχει τόση περιπέτεια.
0: Πάρα πολύ.
1: Τόσο συναρπαστική.
0: Πάρα πολύ.
1: Αν έβαζε τίτλο, τι θα ήταν?
0: Δεν βάζω τίτλους. Τι τίτλο να βάλω? Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Θα γράφω. Ξέρω εγώ τι να σου
1: ναι.
0: πω.
1: Το πιο κεφάλαιο της ζωής σου, το οποίο είναι έτσι αυτό το που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: για μένα το σημείο αναφοράς μου στη ζωή μου, που το έχω πει και το ξαναλέω, και είναι τα παιδιά μου. Mm-hmm. Από τη στιγμή που γεννηθήκαν τα παιδιά μου. Για μένα μου άλλαξε όλη τη ζωή και είναι πάντα το σταθερό μου, η σταθερά μου. Το δεν παιδιά. Με αφήνει να είμαι, να πέσω, δεν με αφήνει να ξεφύγω. Mm-hmm. Και ας είναι ανήλικα. Είναι, για μένα αυτό είναι.
1: Άρα το σε κάνουν και ό,τι θέλουν, φαντάζομαι.
0: Άστο, να μην το πω. Μπορούμε να πούμε για του χρόνου τι θα γίνει.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή έχουμε ανοίξει από πέρσι ένα καινούριο θέατρο, το Θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, Δροσοπούλου και Θάσου, παρουσιάσαμε κάποιες παραγωγές και τον επόμενο χειμώνα θα παρουσιάσουμε στο αθηναϊκό κοινό και στην περιφέρεια αργότερα το έργο του Δήμου, το «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες».
1: Πολύ γνωστό έργο, ναι.
0: Πάρα πολύ γνωστό και από εξαιρετικό έργο. Εξαιρετικό και με ένα εξαιρετικό cast.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω.
1: Δεν ξέρω αν είμαι γουρλού. Λένε ότι είμαι γουρλού.
0: Εσύ, ναι. Πότε γεννήθηκε, Σάββατο?
1: Νομίζω ότι 30 Αυγούστου του 1974, νομίζω ήταν Πέμπτη Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν ήταν Σάββατο.
0: Λιοντάρι είσαι δηλαδή.
1: Όχι, είμαι μια.
0: Παρθένος.
1: Μια, ναι, ναι, μια σπαστικούλα. σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και να ευχηθώ και σε εσάς. Ό,τι καλύτερο, ελπίζω να περάσετε καλά. Αυτό ήταν το καλύτερο αργά. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω από τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες,

0: αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
1: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
3: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
7: It's online. It's analytical power. Will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
8: My mind has been set free.
9: What is this?
10: It's evolution.
11: This isn't evolution. It's an abomination.
12: What the hell's happening?
13: Stop it!
14: I don't understand.
15: This is the future.
16: Kyriarchia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
17: Έλα, έλα,
18: έλα πως είσαι.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Absentia.
2: Robert Semiroff, sex trafficker, had a habit of naming his favorite girls after flowers.
3: What are we doing in here when Semiroff's still out there?
4: Semiroff was dead for 2 weeks when we found him, so he couldn't have been your captor.
5: There was a witness who puts you with Semiroff weeks ago, arguing.
6: No. Whoever had me is Harlow's partner, and that's who's behind all of this. You like being a pawn?

0: 1, how can I help you?
1: Please, you have to come quickly.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
3: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
18: She opened this file with these images after she saw this text exchange.
19: And we know what this violet is, right?
18: Ran the number, it's a burner. But that's not all. I found this.
19: This account was set up right before Emily Byrne vanished.
18: Yeah, and it's not his only bank account. Look, he has another bank account for his checks, bills, etc. This one was funded 7 years ago with several large cash deposits, and I can't trace the cash to his income.
19: Where does money come from, man?
18: You're gonna have to do some of the work here, detective.

Yeah.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
7: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
8: My mind has been set free.
9: Evolution.
10: This isn't evolution. It's an abomination.
11: What the hell's happening?
12: Stop it!
13: I don't understand. This is the future.
14: Kiriakia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
0: Kiriaki στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
15: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Το ερώτημα είναι Τζόγκο Μπονίτο ή Τζόγκο Μπουρίτο, που λέει ένας άλλος εδώ, όσοι ραπέζανε
1: Τζόγκο...
0: πάρα πολύ.
1: Τζόγκο Κλαψάντης.
0: Αντρέα, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Τζόγκο Μπονίτο και από τους δύο.
0: Και από τους δύο.
2: Επειδή σας είδα.
0: Εντάξει, έτσι, πες τα αυτά, μην τα λέμε εμείς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα στην παρέα μας και θα γίνουμε όλο και περισσότεροι όσο προχωράει η ώρα στην εκπομπή. Με τον κύριο Βερβελέ εδώ και τον κύριο Ανδρέα Πατίτσα θα κάνουμε μια εκπομπή που θα θυμάστε για χρόνια. Όχι, εντάξει, υπερβάλλω, αλλά το πουλά ωραία, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πλακωθούμε σήμερα.
0: Όχι, με ποιον τον Ανδρέα?
1: Πλακωθούμε, αφού είπε χθες ότι ο Ολυμπιακός απέναντι, έτσι δεν είπε?
0: Ό,τι κάνει
1: απέναντι. Ό,τι κάνει απέναντι. Ναι. Απέναντι
0: ναι, αλλά είπε και κάτι καλό όμως για τον Ολυμπιακό.
1: Τι?
0: Ότι η ΑΕΚ τον θεωρεί το σημαντικότερο αντίπαλο που έχει ως πρωταθλήτρια. Καλό, δεν είναι αυτό? Για τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ νομίζω ότι ο σημαντικότερος αντίπαλος της ΑΕΚ είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Στο δευτερότριτο.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή για
1: τον Ολυμπιακό? Στο μυαλό μου πάντα πρώτος είναι, ρε φίλε. Αυτό. Δεν το μειώνω ότι πήρε το πρωτάθλημα, αλλά λέω
0: στην ίδια είναι μου. Είναι φαβορή για το νέο πρωτάθλημα, πιστεύω. Αντικειμενικά τώρα, όσο μπορείς. Για το νέο, για το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Σύμφωνα με τους Ελλάδες και λοιπές δυνάμεις, Ολυμπιακός. Αλλά οριακά με ΑΕΚ.
0: Οριακά με ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Άρα δεν λέει κάτι παράλογο ο Ανδρέας.
2: Οριακά με ΑΕΚ. Τα λόγια μου
0: έρχεσαι.
1: Εντάξει, πέρυσι βέβαια στοιχημάτα και έσπιαν κουβά. Ένα 60-70 το Ολυμπιακό πρωτάθλημα, ναι. Και φτερούγησε.
0: Και το πήρε η ΑΕΚ.
1: Πήγε 4 κάτι την ΑΕΚ. Καλή μεριά όσοι τα πήρανε.
2: Για το ποιος είναι φαβορί για την σεζόν.
0: Στα δικά σου μάτια έτσι. Εκτίμηση.
2: Ναι, νομίζω μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού θα πάει.
0: Κοντά-κοντά λες.
2: Κοντά-κοντά.
0: Μάλιστα. Στείλτε μας μηνυματάκια να το δούμε τι ακριβώς πιστεύετε κι εσείς γι' αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ θα περάσουμε δύο ρίτσες σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την Elabet που είναι χορηγός εταιρεία και να αναφέρουμε για πρώτη φορά σήμερα, μια και την είπε ο Διονύσης ήδη για πρώτη φορά. Αυτό μου θυμίζει κάτι στα σίδια στην εκκλησία, ρε φίλε, όπως το σήκωσες τώρα.
1: Πήγα σήμερα. Το Άγιο Σπυρίδωνα στον Πειραιά.
0: Το είδα story.
1: 17 εικόνες είχε μέσα. 20 λεπτά έκανα.
0: Ήταν πολλές ή λίγες.
1: Είπα σε όλες, σε καμία, ρε φίλε. Είπα σε μία.
0: Πήγε σε όλες. Okay.
1: Πήγα μέσα σε όλες.
0: Περίμενα, εγώ είχαμε ραντεβού 2 ώρα σήμερα.
1: Μαζί.
0: Δεν ήρθε.
1: Δεν γινόταν.
0: Ήταν πολλές εικόνες.
1: Οπτική.
0: Θέλω, ναι, την έλαβε την αναφορά μας στην εταιρεία η οποία μας στηρίζει κάθε μέρα, 3 με 5 καθημερινά στο back-to-back και θα είναι μαζί μας μέχρι τέλη Ιουλίου, παιδιά. Εδώ θα είμαστε μαζί σας για να περνάμε ωραία και να κάνουμε ωραίες εκπομπές, κύριε Πατίτσα. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ. Εδώ θα είμαστε, μπορούμε και μέσα στο κοντρόλ.
0: Μέσα στο κοντρόλ. Καλά, εσύ είσαι πασπαρτού, πας παντού. Αλλά ο άλλος, το άλλο το ρεμάλι που ήταν ρεμάλι, αλλά τώρα πλέον είναι, μπήκε στον έγκαμο βίο, ο κύριος Καπετανάκος, πού είναι?
2: Νομίζω αύριο τέτοια ώρα θα είναι εδώ.
0: Αύριο τέτοια ώρα θα είναι εδώ.
2: Αύριο τέτοια ώρα θα είναι εδώ.
0: Okay, ωραία. Εντάξει, για, τους...
2: για να προλάβουμε και όσους τα ρωτάνε.
0: Για τους φανατικούς οπαδούς του Τάσου.
2: Ξέρω, ξέρω.
0: Αύριο τα Σάρας. Βλέπεις, το ρώτησε κάποιος. Προλάβαμε, φίλε. Αύριο τα Σάρας θα είναι εδώ και ο Τάσος. Που είναι το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα. Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πήγα σπίτι, όχι χθες το βράδυ. Δεν πήγα σπίτι μετά το ραδιόφωνο σήμερα για να το πάρω. Είχα σκοπό να φέρω σήμερα τα Πανίνι, ρε. Είχες πάει σε. Έχεις βρει σε κανένα. Πήγαμε στο εξωτερικό μαζί και σε διάφορες αποστολές κλπ. Πανίνι, αλλά άλμπουμ. Ωραία φτιαγμένο. Όχι άλμπουμ αυτά που παίρναμε και κολλάγαμε χαρτάκια. Που είναι τυπωμένες φωτογραφίες.
1: Όλα,
0: τα έχεις όλα.
1: Το Μουντιάλ και το Γιούρο. Τα έχω πάρει αυτά.
0: Όλα τα Euro.
1: Ήτανε, όχι όλα, πρέπει να είναι μέχρι πριν 8 χρόνια.
0: Μπράβο. 80 με 2016.
1: Τα έχω, το έχω αυτά.
0: Και εγώ το έχω πάρει. Ένα Μάτι, πράσινο.
1: Τρομερή έκδοση, τρομερή έκδοση.
0: Τρομερή δεν είναι.
1: Νομίζω είναι πράσινο το ένα και λευκό το άλλο.
0: Μπράβο. Το λέω σε ένα που έχει και την εμπειρία, ναι, με τα βιβλία και αυτά.
1: Ψωμί μας.
0: Ναι, όντως, όντως. Θα το φέρω αύριο, αδερφέ μου, εσύ που ρωτάς. Τον κρεμάσαμε τον Τάσο, εντάξει. Θα το φέρουμε τώρα. Δεν κρεμάστηκε, μην το λες και τώρα και έτσι. Το λέγαμε παλιά αυτό. Τώρα ο Τάσος ήταν ευτυχισμένος από το είδα στα
2: story.
0: Θα μας τα πήγε από κοντά, βέβαια.
2: Από κάτι λίγα που είδα και εγώ. Ναι. Χαρούμενος φαινόταν.
0: Έδειχνε χαρούμενος.
2: Έδειχνε χαρούμενος.
0: Εκτός αν ήταν υπό την απειλή.
1: Ποιος?
0: Ο Τάσος.
1: Παντρεύτηκε.
0: Ναι.
1: Πότε?
0: Άσε ρε.
1: Αλήθεια.
0: Άσε ρε. Εσύ ήσουν και στον Μπάτσελορ, έμαθα.
1: Καπεταντρεύτηκε ο Καπεταναγκός. Εγώ νομίζω ότι θα τον τώρα με τον Μπάτσελ. Πω.
0: Τζοζίνα, πώ θα
1: πω. Πολύχρονο, ρε. Πολύχρονο. Όλα τα καλά, ρε.
0: Πολύχρονο ο Σαούλη θε.
1: Πολύχρωμο, Τάσο, αγόρι μου. Η γυναίκα σου βάλει χρώμα στη ζωή σου. να μην δεις ποτέ ασπρόμαυρα. Όλα καλά. Πάνε καλούς απογόνους να έχετε. Να βγάλετε πολλούς αεκτζίδες.
2: Καλά το λες.
0: Απογόνους.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι. Εδώ λέει ο admin με τόσες εκπομπές που έχουμε, λέει, το καλοκαίρι, δεν τον βλέπει η γυναίκα του.
1: Ποιον?
0: Τον Τάσο.
1: Δεν ξέρω τι έχει admin στο μυαλό του, μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει λογαριάσει χωρίς το
0: ξέρω.
2: Τι μας νοιάζει? Με τόσες εκπομπές και προετοιμασία.
0: Και προετοιμασία. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ, μιας και το λέμε?
2: 6 Ιουλίου.
0: 6 Ιουλίου.
2: Ημέρα Δευτέρα.
0: Και του Ολυμπιακού. Θυμάσαι πότε ξεκινάει?
1: 29 Ιουνίου ξεκινάει εδώ και είναι να πάει αρχές Ιουλίου έξω. 3 Ιουλίου, κάπου εκεί.
0: Okay. Αυτό άλλαξε και λόγω του ότι κέρδισε ένα γύρο, έτσι.
1: Πώς δεν κέρδισε? 15 μέρες κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι σημαντικό. Δηλαδή, κάντε τώρα εικόνα, θα συζητάγαμε ότι 22 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία, εδώ μαζεύεται. Άλλη πίεση θα έχει μεταγραφές, θα ξαναπούμε και στην πορεία.
0: Τραγωδία.
1: Ναι, θέλω λίγο να κάνω μια κουβέντα σήμερα γι' αυτό, γιατί βλέπω και τον κόσμο λίγο σε μια γκρίνια και την ομάδα σε μια αναμονή.
0: Γκρίνια που.
1: Εντάξει, ο κόσμος δεν ενθουσιάζεται με τα ονόματα. Δεν είναι. Ναι. Ο κόσμος βλέπει ονόματα τα οποία είναι παίκτες από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, από τις ομάδες που από τη μέση βαθμολογία σε κάτω. Δεν είναι ψέμα. Εντάξει, είναι παίκτες δηλαδή, που είπαμε χθες ο Μαφέο, δηλαδή παίκτες που έχουν ακουστεί και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι για να δώσω ένα σποϊλεράκι, κοιτάζει να αποφύγει το ρίσκο της περσινής χρονιάς. Είναι αλλιώς να έχεις πάρει τον double και να θεωρήσει ότι είσαι ο πρώτος και θα πας με αέρα να πάρεις το επόμενο. Και αλλιώς να την έχεις ακούσει κάπως με την περσινή χρονιά, να έχεις αποκλειστεί το κύπελλο νωρίς, μέσα στο κύπελλο σου, να έχεις χάσει το πρωτάθλημα και να πρέπει να μπει σε μια μάχη προκριματικών και play-off που ξέρεις θα πας με πολύ από το βασικό κορμό, αλλά πρέπει αυτοί που θα έρθουν να είναι έτοιμοι.
0: Μια και έχω του δυο σα εδώ, μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Η ΑΕΚ είδε ότι πήγε αμέσω σε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, κοντά στα 6 εκατομμύρια το κουβεντιάζαμε, μου το έλεγε ότι θα μπορεί να πάει και παραπάνω από 5. Και την έκανε γρήγορα κυρίω. Ο Ολυμπιακό βλέπει να κάνει γρήγορα κάποιε κινήσει.
1: Εντάξει, με την ίδια λογική είναι δουλεμένη και η μεταγραφή του άλλου είναι ελεύθερο. Δεν είναι στα 6 εκατομμύρια από το ΣΥΑΚ. Του Νάι Λόπεθ πιστεύω ότι θα γίνει αργά ή γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωσε ήδη χθες το Φορτούνι. Εντάξει, αυτά είναι τα εύκολα θεωρητικά.
0: Ναι, τα τελειώνει.
1: Το θέμα είναι ότι να δώσει κάπου λεφτά, μην πάθει ότι έπαθε πέρσι με το Στρεφέτσα. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό παίκτη Στρεφέτσα. Αλλά φάνηκε ότι σε αυτό που θέλει να παίξει με την Λίμπαρ δεν κούμπονε.
0: 8 αυτό, ήταν αυτό. 8 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, 8 με μπόνου. Δηλαδή λιγότερα πρέπει να τα λεφτά, αλλά όπω και να έχει. Πήγε καλά στην Πάρμα, θα το σβήσει, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα την καλύψει τη χασούρα από ό,τι φαίνεται. Δεν θα σου πω. Και δεν βλέπω και ότι είναι στην επόμενη μέρα ο Στρεφέτσα πήγε καλά και ας έρθει εδώ και να τον ξαναδούμε. Και είναι πολύ βασικό, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει να μπει με μια ξεκάθαρη άποψη όσον αφορά στους παίκτες που έχει στο ρόστερ του. Γιατί σου λέω, αν το πα. Δεν μπορώ να πιστέψω πως θα κάνει κάτω από 10 μεταγραφές. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ωραία. Μου τα λε σε λίγο. Λοιπόν, απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα. Μυρώτησο βραδινή εκπομπή μπάσκετ. 9 η ώρα έχει μπάσκετ σήμερα και το δένουμε το επόμενο θέμα μας. 9 η ώρα λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο πρώτος από τους τελικούς που θα χρειαστούν. Θα δούμε τουλάχιστον 3 και βλέπουμε πόσο παραπάνω. Ο Γουλής θα βγει στην εκπομπή σε λίγο, δεν θα αργήσει πάρα πολύ, αμέσως μετά τα μπασκετικά μας θέματα. Και θα ξεκινήσουμε με αυτά. Θα πάμε με Ηλία Λαλιώτη και Στέφανο Τάτσιο. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βλέπω και τα δύο αγόρια εδώ. Καταπληκτικό φόντο, παιδιά. Λες και σε φυλακές.
2: Λες και είναι δίπλα-δίπλα.
0: είναι σε ίδιο δωμάτιο, ναι, είναι πιο δίπλα ο άλλος. Λοιπόν, ξεκινάω σήμερα, επειδή χθες ξεκίνησα με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, θα ξεκινήσω με το φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό σήμερα, με Ηλία Λαλιώτη.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σου, Στέφανε. Ακούγα έναν μικροφωνισμό.
4: Καλησπέρα.
0: Ίσως κάτι πρέπει να απομακρύνουμε από κάποιο μικρόφωνο. Θα το βρουν εδώ οι συνάδελφοι. Κανένα πρόβλημα. Πάμε με Ηλία. Ηλία, οι δύο απουσίες, μάλλον αμφίβολοι λέγαμε, αλλά εσύ έλεγες απουσίες θα είναι ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Μου το επιβεβαιώνεις αν ισχύει και πόσο σημαντική είναι για την εξέλιξη ενός τέτοιου παιχνιδιού.
3: Καλησπέρα ξανά. Δεν είναι ακόμα οριστική η απουσία τους, αλλά νομίζω ότι δεν θα αγωνιστούν. Σίγουρα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αλλά νομίζω ούτε ο Κώστας Λούκας. Και είναι μια σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό, κομβικότατη για τους πράσινους, καθώς ο αρχηγός του, λέγαμε και χθες, ότι είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού γενικότερα, αλλά ακόμα περισσότερο στα ντέρμπι. Δηλαδή, έχουμε δει τον Κώστας Λούκα να κάνει σημαντικά παιχνίδια στα ντέρμπι. Και γενικότερα, σε έναν Παναθηναϊκό με την εικόνα που έχει παρουσιάσει φέτος, ήταν ο μόνος, νομίζω, που έβαζε λίγο μυαλό και λίγο λογική στα κρίσιμα σημεία των παιχνιδιών για τον Παναθηναϊκό. Δεν το έχει φέτος ο Παναθηναϊκός αυτό. Γι' αυτό ξεκινάει και ως ξεκάθαρο outsider, νομίζω, τη σειρά των τελικών κοντρά στον Ολυμπιακό. Και αυτό το πρόβλημα με τον Κώστα Σλούκα επηρεάζει λίγο και τις αποφάσεις του Έργιν Άταμαν ως προς την εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει. Γιατί ουσιαστικά, νομίζω, θα δούμε τώρα ποια θα είναι η αποφασή του. Έχει ακόμα κανένα δύο ώρο, αν υπολογίζω σωστά, ο Παναθηναϊκός για να δηλώσει την εξάδα του, την τελική εξάδα των ξένων. Αλλά θα προκύψει και άλλη σημαντική απουσία, γιατί από τη στιγμή που λείπει ο Σλούκας, το πιο πιθανό σενάριο και το πιο λογικό είναι να βάλει στην εξάδα των ξένων τον TJ Shorts, ο Αταμάν. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να αφήσει εκτός τον Χουάν Σερνάν Γκόμεθ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, με την πληθώρα επιλογών που έχει στη front line του Ολυμπιακός και την ποιότητα που έχει στη front line του Ολυμπιακός, και ειδικά στη θέση 4 με Βεζέκοφ και Πίτερς, η απουσία του Χουάν Σερνάν Γκόμεθ αναγκαστικά, λόγω του γεγονότος ότι πρέπει να επιλέξει 6 ξένους ο Παναθηναϊκός, θα είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή. Οπότε, εκτός από την κακή αγωνιστική κατάσταση, νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει και σημαντικά προβλήματα.
0: Ναι. Η front line είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Το αναφέρεις πολύ σωστά, ειδικά από την στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι έτσι κι αλλιώς δυνατός. Τώρα, νομίζω πως εδώ θα κληθεί να κάνει κάποια πράγματα, κάποια μαγικά, σε εισαγωγικά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. για να την εξομαλύνει αυτή τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ έχω και λίγο άγνοια κινδύνου. Προφανώς θα μου πεις τώρα εσύ ότι αγώνες τελικοί είναι, δεν κουβεντιάζουν για πράγματα. Ο Άταμαν ή ο Άταμαν μένει ή φεύγει. Συγγνώμη τώρα, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός, θα τα ρωτάω.
3: Ο Άταμαν και... φεύγει, ο Άταμαν μένει.
0: Ναι, τα είχαμε πει αυτά, ότι εσύ όταν πρόκειται να αποχαιρετήσεις κάποιον, να λες τον τόνο, ναι. Αλλά τι λες γι' αυτό, έχεις να πεις κάτι γι' αυτό, υπάρχει κάτι ρεπορταζιακά ή τα αφήνουμε προς το παρόν, γιατί είναι
3: ατελική. Θα έχουμε εικόνα την επόμενη εβδομάδα ξεκάθαρη. Εντάξει, είναι, νομίζω το έχω πει ότι έχει κλείσει ο κύκλος του Έργινα Ανταμάνων στον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Δεν έμεινε παραπάνω. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνει τελική. Ναι. Ακόμα και να πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Που έτσι, αν θέλετε να κάνω μια εκτίμηση, δεν το βλέπω πιθανό. Αλλά ακόμα και να πάει σε πέμπτο παιχνίδι, το άλλο Σάββατο είναι το πέμπτο παιχνίδι. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Αυτό λίγο υπομονή να τελειώσουμε τελική. Νομίζω εκεί είναι στραμμένη η προσοχή όλων. Γιατί παρότι είναι αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, αφού δεν κατάφερε να πάει στο Final Four, θα είναι πολύ σημαντικό να την κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να την κλείσει δηλαδή με την
0: κατάσταση. Αυτό θα κυνηγήσει. Σωστά, σωστά. Και είναι και λογικό και να υπάρχει και ένα στόχο μέχρι το τέλο και ένα πρωτάθλημα γλυκαίνει την ιστορία όπω και να έχει τώρα. Αυτό το συζητάω. Το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί και τα ονόματα που διαβάζουμε τώρα, με πρώτα απ' όλα του Ομπράντοβιτ, που εντάξει, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, είναι κάτι το οποίο δεν θα συζητηθεί τώρα. Το καταλαβαίνω και ρεπορταζιακά. Ωραία. Πάμε λίγο και στο Στέφανο. Παραμένει ηλία λίγο, μήπω προκύψει κάποιο ερώτημα ακόμα. Στέφανο, απ' την άλλη, το μοναδικό πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι αυτό που σε μια θέση που στα δικά μου μάτια δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, ο Ντόρσεϊ έχει ανθρώπους πίσω Ολυμπιακός για να καλύψει αυτό το κενό. Αν και έχει την τρέλα του, μπορεί να αλλάξει το ρυθμό σε ένα παιχνίδι, να αλλάξει τις ισορροπίες. Τι λες εσύ γι' αυτό?
4: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη, και στον Ανδρέα και στον Διονύση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η αποσία του Ντόρσεϊ. Δεν θα συμφωνήσω
0: το
4: μαζί
0: πιστεύεις.
4: Του. Ο Ντόρσεϊ okay. είναι καθοριστικός παράγοντας, το λέγαμε και χθες με τα παιδιά. Είναι καθοριστικός παράγοντας διαχρονικά στα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, υπάρχει ο Φουρνιέ που μπορεί πολύ εύκολα να παίξει το 2, αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο παίκτη. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει αλχημίες. Με το Μακίσικ να έχει μείνει εκτός λίστας χθες το βράδυ των ξένων για τους τελικούς. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε το ψηλό σχήμα με το Word στο 2, που okay, εντάξει, είναι για ειδικές συνθήκες. Και από εκεί πέρα να δούμε και σχήμα με 2 guard, κυρίως το Wokab Joseph μαζί, γιατί ο Μόρις είναι εκτός και ο Wokab με την ελληνική είναι λόγω της ιδιαιτερότητας, λόγω του limitation για την ακρίβεια στο μακρινό σου, δεν μπορούν να παίξουν για κάποια λεπτά μαζί στο παρκέ. Πολύ δύσκολο μόνο σε λίγες κατοχές. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ζήσει τουλάχιστον για απόψη με την απουσία του Ντόρσεϊ και από εκεί και πέρα θα δούμε για την Παρασκευή. Εγώ τον θεωρώ αμφίβολο την Παρασκευή για το δεύτερο τελικό στο ΑΚΑ, οπότε πρέπει να το δούμε αυτό. Όσον αφορά, γιατί και ο Ολυμπιακός σε λίγη ώρα θα δηλώσει τους 6 ξένους για το χθεσινό ντέρμπι, στα δικά μου μάτια, από αυτά που εγώ που καταλαβαίνω και με την επιλογή που κάνω ο Γιώργος Μπαρτζόκας το βράδυ να κόψει το Μόρις και να βάλει τον Τζόζεφ, παίζει ουσιαστικά μια θέση ανάμεσα στον Ηλικίνα και έναν σέντερ, τον Χόλι τον Τζο. Δηλαδή, Φουρνιέ, Ward, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, αυτούς τους τέσσερις τους έχω 100% και τον Πίτερς 5. Οπότε στα δικά μου μάτια, Χόλι, Ηλικίνα, θα είναι ο έκτος ξένος, ένας από τους δύο θα κοπεί. Νομίζω ότι λογικά ο Ολυμπιακός θα πάει με 2 σέντερ, γιατί ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα, όπως είπε και ο Ηλίας, δεν θα ανοφαρεί την τελική δωδεκάδα. Λογικά θα έχει το Λεσόρ και το Μίτογλου που είναι 4-5. Οπότε ο Ολυμπιακός με Μιλουτίνοφ και Τζόνς μπορεί να βγάλει τη δουλειά και να έχει και μεγάλο προβάδισμα. Θα το δούμε. Όμως αναμένουμε τώρα την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκη και των συνεργατών του.
0: Και αν φαβορεί είναι αυτή η απόφαση που λες, Στέφανε, δηλαδή.

0: Λοιπόν, επικαλούμε το φιλότιμό σου. Ο Ηλίας δεν έδειξε τέτοιο προς εμένα, ώστε να τον βλέπω κιόλας τον Ηλία, να μην τα λέω προς από την πλάτη του. Δεν έδειξε προς εμένα όταν μίλησα για προπονητολογία. Και λογικό είναι αυτό που είπε τώρα πέρα από πλάκα. Για τον Ολυμπιακό ακούγονται ονόματα όσον αφορά τις μεταγραφές. Υπάρχει κάτι που έχουν πιάσει κεραίες σου και πού βρίσκονται κάποιες υποθέσεις, οι οποίες τις προηγούμενες εβδομάδες, αφού ολοκληρώθηκε το Final Four, βγήκαν πολύ στην επιφάνεια, όπως του Μοντέρο, όπως δεν ξέρω ποιοι άλλοι.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα. Είναι και μέρα τελικού, αλλά εντάξει, ως γνωστόν το έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο αρκετές φορές εδώ και πολύ καιρό. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει ουσιαστικά τα θέματα του Κόντι Μίλλερ Μακεντάιρ και του Μοντέρο για τη μετριετή συμβόλαια αμφότερους. Είναι δύο πολύ σπουδαίες κινήσεις στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, όσον αφορά τους παίκτες, είναι το τι θα γίνει με τον Άλεκ Πίτερς. Νομίζω σε 10 μέρες, μόλις τελειώσουν οι τελικοί 15, πώς θα πάρει όλο αυτό το γαϊδανάκι. Θα έχουμε μια οριστική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να μείνει ο Άλεκ Πίτερς, αλλά εντάξει, έχει κάποιες ελάχιστες ικανότητες ο Ολυμπιακός να τις εξαντλήσει. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο εγώ προσωπικά. Νομίζω ότι. Εντάξει, και φυσικά υπάρχει το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα, που από ό,τι φαίνεται είναι τυπική διαδικασία να ανανεώσει για άλλα 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως έκβαση των τελικών.
0: Ωραία. Ηλία, Στέφαν, έχετε κάτι να προσθέσετε? Αν όχι, σας αφήνω.
2: Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Θα σας πω με μεγάλο ενδιαφέρον και θα τα πούμε και το βράδυ από την εκπομπή την βραδινή.
0: Ωραία, ωραία. Ηλία, είσαι εδώ στην εκπομπή?
2: Ναι, θα έρθω από εκεί.
0: Ρε φίλε, θα έρθω να σε δω, δεν γίνεται. Ή θα περιμένω, δεν ξέρω. Αυτό είναι η μοναδική ευκαιρία. Ωραία, καλή δουλειά εύχομαι και στους δύο. Το βράδυ μπασκετική εκπομπή, αφού ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 10:30 περίπου, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είμαστε αέρα με όλη την μπασκετική παρέα εδώ το Αθλέτικο. Οπότε καλή επιτυχία το βράδυ, κύριοι, όσον αφορά τη δική σας δουλειά. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και σε λίγο θα έχουμε και Κώστα Γουλή μαζί μας. Να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι εδώ για τα θέματα τα ποδοσφαιρικά του Παναθηναϊκού. Γιατί και εκεί έχουμε πολύ πράγμα και τα αφήσαμε για σήμερα. Πού θα έχει έδρα η Καλαμάτα φέτος? Εμένα ρωτάς, πού θα έχει έδρα η Καλαμάτα, ξέρεις?
3: Νάπολη.
0: Νάπολη.
3: Πού θα πάει να πει?
0: Του Ιωνικού.
3: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Η Κηφισιά έχει δηλώσει λεωφόρο. Ελεύθερο το γήπεδο τη Νάπολη.
3: Μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Βερβελές, τα ξέρει και αυτά τα ρεπορτάζ. Τέλεια.
3: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Και εγώ δεν βλέπω κάτι.
3: Τελειάζει που δεν βλέπω και αυτό το σενάριο που βλέπαμε στην Καλαμάτα, θα παίξουν Οκτώβριο-Νοέμβριο στην Καλαμάτα.
0: Ούτε αυτό το βλέπεις. Πάει πιο πίσω, λες.
3: Καλό 27 κι αν.
0: Εμένα μου τα ανέλυε ένας και μου έλεγε αυτό, εκείνο το άλλο. Και μόλις άκουσα όλα αυτά, με έπιασε απελπισία. Λέω τόσα πολλά.
3: Εντάξει, είναι κρίμα όμως, φίλε, γιατί βγαίνει μια ομάδα η οποία έχει κόσμο. Πέρυσι την έχει βοηθήσει πολύ ο κόσμος και μετά τον προπέρσινο σοκ που είχε με την Κηφισιά στο τέλος. Και δεν πρέπει, δηλαδή, θέλει να κάνει ταξίδι για να δει την ομάδα του. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Sky Telecom είναι η χορηγός εταιρεία όσον αφορά το δώρο αυτό που δίνουμε. Από χθες ξεκίνησε ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται 30 το μήνα. Τρίτη πρέπει να πέφτει, οπότε γι' αυτό και ολοκληρώνεται 30 το μήνα. Είναι αυτό το iPhone 17. Ένα iPhone 17, το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο δώρο της φετινής σεζόν. Έχουμε και τον άλλο μήνα ακόμα ένα τελευταίο. Και ολοκληρώνουμε τις εκπομπές του Back to Back τέλη Ιουλίου. Οπότε αυτό το πρώτο τελευταίο δώρο, πώς το κερδίζετε? Μπαίνετε στη διαδικασία μέσω του follow σε τρεις λογαριασμούς, Sky Telecom, Αθλητικό Action 24 και τους τρεις που θα έλεγε ο Γουλής, αν ήταν μαζί μας σε λίγο θα είναι. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Ο διαγωνισμός τρέχει, η Sky Telecom προσφέρει, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σένα, Κωνσταντίνε, προσωπικά. Ο Βερβελές, ο πρώτος άνθρωπος που φτιάξε καφέ με οχταπλή δόση εσπρέσο, λέει ο admin.
3: Ο Μπακόπουλος να επιμελήθηκε.
0: Τι?
3: Τον καφέ. Δεν ναι. Τον έφερα εγώ τον καφέ.
0: Ναι, εντάξει, τον επιμελήθηκα. Δεν το κάνεις και θέμα, δεν είναι και τίποτα. Θα πάμε με μπουζούκια, ε.
3: Πάλι.
0: Δεν θα κεράσουμε, εσύ δεν το πες.
3: Κεράσουμε.
0: Για τα γενέθλιά μας.
3: Εντάξει, αν πει από τότε που το πάμε.
0: Α, δεν είσαι καλά. Δεν είσαι ανυφάλιο. Στο ένα από τότε λες αυτά. Ότι υποσχέθηκα αέρα χθες.
3: Τι, ότι θα
0: πάμε. Στο Μυρότσο θα πάμε, ναι. Αρχές Ιουλίου του λέω θα πάμε.
4: Ψάχνω με κάνω
3: ζημιά, ρε φίλε, στα μπουζούκια.
0: Κάνω ζημιά.
3: Όταν μπουζούκια τα είχαμε μάθει αλλιώ. Αν πηγαίνουμε στα μπουζούκια να θέλουμε μισό μισθό, δεν γίνεται δουλειά. Σε 15 μέρες δεν
0: έχουν πέσει μισθή γι' αυτό.
3: Εντάξει, δεν είναι. Δεν παίρνουμε και τον ίδιο μισθό, το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνει, εντάξει. Γελάσαι. Λοιπόν, πάμε. Κώστα Γουλή, είσαι μαζί μας.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τον. Τι είναι αυτό τώρα, μα. Τι έχεις πίσω? Είναι... Τι είναι το πράσινο αυτό?
3: Είναι αλλού. Σε green screen.
0: Green screen, ναι, ναι. Και φαίνεται πιο μαύρος από ότι είναι.
2: σήμερα εκτάκτως θα βγούμε από εδώ, αναγκαστικά.
0: Δυνατός πολύ. Κοίτα, γυαλίζεις λίγο. Αυτό μόνο με απασχολεί.
2: Το ξέρω, ναι. Είναι, έχουμε μαυρίσει κιόλας λιγάκι.
0: Τι λιγάκι, ρε φίλε. Κατράμι έγινες. Πήγες εκεί στο γάμο και καθόσουν στην παραλία όλη μέρα. Πόσες μέρες πήγες στο γάμο? 4.
2: Στο γάμο έγινε Κυριακή, πήγαμε Σάββατο.
4: 2,5 μέρες έκατσε.
0: Α, εντάξει, δεν πήγε πολλές. Για 2,5 μέρες, εντάξει, καλά.
2: Απλά σας λέω. Οι παραλίες ήταν λίγο περίεργες εκεί, ακριβώς κάτω από την εκκλησία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με σένα με μερικές ερωτησούλες που έχω.
2: Ό,τι θες. Απλά μπορούμε και ακούω δύο φορές τη φωνή μου, δεν ξέρω.
0: Ωραία, εντάξει. Επιστροφή λέγεται αυτό.

0: Welcome στην τηλεόραση. Θα τα φτιάξουμε τώρα όλα, μη σε απασχολούν αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα για τα χθεσινά που μείναμε κάπου στη μέση. Να οριστικοποιήσουμε και να πούμε ότι φέτος δρομολογείται αυτό που λέμε σχεδιασμός του Παναθηναϊκού και έχει ξεκινήσει ήδη. Δηλαδή, φίλοι του Παναθηναϊκού, μην νομίζω ότι υπάρχει μια αδράνεια εδώ. Ο Νίστρουπ ήρθε, οι κουβέντες έχουν ξεκινήσει και γίνονται από νωρίς. Η αξιολόγηση του ρόστερ έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με διορθώνεις όπου νομίζεις. Και άμεσα ενημερώνονται και αυτοί με τον οποίο τα συμβόλαια λήγουν. Το λέω καλά?
1: Πολύ σωστά. Να τα βάλουμε σε σειρά. Καταρχήν να καλησπερίσω, γιατί είμαι γεννής, τον αδερφό μου τον Διονύση και τον κύριο Πατίτσα.
2: Διακρίσεις, είδες.
0: Ναι, ο κύριος Πατίτσας είναι κάτι το απρόσωπο.
3: Ναι, ναι, ναι. Φίλε, σε νιου έντρι, δεν είναι τέτοιο. Μισό έχουμε συνυπάρξει σε παλιά μονοπάτια.
0: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
3: Γεράσαμε, ασπρίζα τα μαλλιά μας, τα μουσια μας. Τα μαλλιά μας όχι ακόμα.
0: Τα μαλλιά όχι, ρε φίλε.
3: Τα ήταν αυτά, ρε φίλε.
0: Τρομερό,
1: Τα μαλλιά τα δικά μου ασπρίσανε, εσένα τα μουσια σου.
3: Πώς γίνεται αυτό? Έχω πάρει λίγο από εδώ, μαζί στο πλάι, έχω πάρει.
0: Έχεις πάρει. Γκρίζους κροτάφους.
3: Έρχεται τέτοιο. Πατέρα μου στα 55-56 και άσπρισε καλά.
0: Κακά μαντά τα λένε.
3: Ποιο?
0: Τα άσπρα μαλλιά.
3: Στην κεφαλή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λένε όμως και κάτι άλλο.
0: Κώστα μου, για συνέχισε για το ρεπορτάζ, τι λέγαμε.
1: Για το μαλλίο μπαμπάκι κάτι λένε.
3: Ναι. Η Τζορτζίνα ακούγεται από το βάθος.
0: Ηρεμήστε. Με που έχω μπλέξει σήμερα.
2: Εντάξει, λοιπόν, εσείς έχετε μαλλιά ακόμα, εμένα πέφτουνε. Λόγω ΑΕΚ.
0: Καλά, ναι, όχι λόγω ΑΕΚ. Σιγά πρωτάθλημα πήρες. Σιγά.
2: Τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα, ναι. Τι.
2: Δεν πέφτουνε τώρα. Και
1: Αντρέα μου, με αυτή τη λογική πρέπει να μου να γουλήσω όνομα και πράγμα.
0: Αν πήγαινε έτσι.
1: Εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό τώρα. Άστο.
0: Αθλητικό, λοιπόν, πέσαμε, λέει ο Αντμίν. Ναι.
1: Πάνω σε αυτά που έλεγε ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Όντως γίνονται πράγματα και νομίζω ότι ο σχεδιασμός είναι αρκετά πιο μπροστά από όσο
0: πρέπει να το διαβάσω αυτό, φίλε. Αν μπορεί κάποιο να γυρίσει το γουλί, γιατί έχει αρπάξει, λέει.
3: Αυτό. Εδώ να σου πει. Ο Τενκάτε, ρεπορτάζ μα.
0: Ο Τενκάτε.
3: Ναι.
0: Έλα, μην γελάς, είσαι ο πιο τρομακτικός. Λέγε.
1: Κάτσε να δεις τον Αύγουστο τι έχει να γίνει, πώς θα γυρίσω.
0: Ναι, το πιστεύω. Λοιπόν, τι έλεγες?
1: Λοιπόν, γίνονται πράγματα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Mm-hmm. Ο Νίστρουπ έχει στα χέρια του εδώ και 2 εβδομάδες από το τελείωσε το προτάσμα, το λέγαμε και χθες, τις λίστες με 7-8 ονόματα αναθέσει, ούτως ώστε ο ίδιος θα σταχυολογήσει και να προχωρήσει πάνω σε περιπτώσεις που τον ενδιαφέρουν, τέλος πάντων ταιριάζουν καλύτερα σε αυτό που θέλει να φτιάξει ο ίδιος. Γίνονται πράγματα, υπάρχουν προτεραιότητες που τις έχουμε οριοθετήσει. Βασικός τερματοφύλακας, βασικός στόπερ, ο ένας εκ των 2 κεντρικών χαφ.
0: Να μετράω λίγο, να μετράω, με επιτρέπεις, για να έχει λίγο ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, τερματοφύλακας ένας.
1: 4 οι προτεραιότητες.
0: Ένας τερματοφύλακας, πάμε. Αριστερό μπακ, ναι. Πίσω από τον Κυριακόπουλο.
1: Μετά αυτά.
0: Τα βάλουμε όλα, τα βάλουμε όλα.
1: Εγώ σου βάζω προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, αυτό που τους καίει.
0: Άρα,
1: εν ώψη προετοιμασίας.
0: Βασικούρες θες τώρα, λες εσύ. Ωραία, πάμε, πες τους.
1: Ναι. Οπωσδήποτε το βασικό goalkeeper, βασικό stopper, βασικό τον ένα από τους 2 κεντρικούς χαφ και επιθετικό. Υπενθυμίζω ότι ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς, Πάντοβιτς θα δοθεί κάπου δανεικός. Ο Σβιντέρσκι μάλλον φέρνει πρόταση, φεύγει. Ο Ντέσσερς, δεν είμαστε σίγουροι για το πότε θα επιστρέψει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πάει με τον Ανδρέα Τετέι. Ξεκινάει την προετοιμασία του. Άρα είναι κατεπήγον να πάρει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί θα το πούν τώρα, προλαβαίνω και το τσάτ εδώ πέρα. Το κουβέντιαζα και με την Τζορτζίνα. Πότε γυρίζει αυτός και τι έχει ακριβώς ο Ντέσσερ τώρα? Ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς?
1: Χειρουργείο έκανε η Βασίλη πάνω στο μη που του είχε σχιστεί εντελώς. Στις υποχρεώσεις του με την εθνική.
0: Άρα μιλάμε για μια βαρβάτη θλάση που χρειάζεται και χειρουργείο, το λέω καλά?
1: Αποκοπή ουσιαστικά τένοντα, ήταν με μη.
0: Μάλιστα, οκ, okay, πολύ πιο πολύπλοκο.
1: Το οποίο την αντιμετώπισε συντηρητικά, πολύπλοκο πολύ, όσο δεν φαντάζεσαι. Το αντιμετώπισε συντηρητικά 2,5 μήνες, δεν ανταποκρίθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε και έκανε χειρουργείο. Και είναι στο στάδιο της επιστροφής μετά την επέμβαση. Χειρουργείο πήγε καλά, αλλά είναι πολύ λεπτός τραυματισμός για να πεις ότι τον ρίχνω κατευθείαν μέσα στη μάχη. Εγώ νομίζω ότι θα πάρει αρκετά του Ντέσσερς. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός καίγεται να πάρει επιθετικό αυτή τη στιγμή και είναι στις 4 προτεραιότητες που σας ανέφερα. Που και πέρα έχεις δίκιο, αριστερός μπακ, όπως ο Ζαγαρίτης είναι μια από τις πρώτες επιλογές που έχει ο Παναθηναϊκός για λόγους που εξηγήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, την όποια εξέλιξη για το παιδί τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία, ειδικά την τελευταία διετία και φέτος στη Χίρενφεν. Έχει κι άλλα πολλά βαντάζ ο Ζαγαρίτης, είναι παιδί του της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, είναι club grown player να τον αποκτήσει,
0: για τη λίστα,
1: ενισχύει δηλαδή το ελληνικό στοιχείο και για τη λίστα του ακριβώς, ενισχύει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο, είναι σε μια πολύ καλή ηλικία πλέον, δεν είναι ο υπολαπτώμενος, ο πολλά υποσχόμενος Ζαγαρίτης 2020. Είναι ένας παίκτης που στα 25 του έχει κάνει ήδη μια διαδρομή στο εξωτερικό αρκετά καλή και μπορεί να συνθέσει ένα καλό δίδυμο με τον Κυριακόπουλο. Θέλει δεξιμπακ, όπως έχουμε πει. Θέλει δεύτερο κεντρικό χαφ, καλό παίκτη, πρώτης γραμμής. Λογικά δεξί εξτρέμ, γιατί τον Μπελίστε εγώ το βλέπω να φέρνει το καλοκαίρι, να φέρνει προτάσεις και να φέρνει. Και θα εξαρτηθεί τώρα από το τι θα δει από τον Άλμερ Μπράουν και από τον Τουμπά στην προετοιμασία, το αν θα πάρει και άλλον στόπερ.
0: Ο Τουμπά και ο Άλμερ Μπράουν έχουν ένα ίδιο συμβόλαιο, Κώστα μου, έτσι.
1: Ο Πάλμερ ως του 27, γιατί είναι σημαντικό να τα οριοθετούμε και πότε, γιατί αν κάποιο συμβόλαιο πρέπει να σπάσει, πρέπει να δούμε και πόσο εύκολο είναι να σπάσει. Ο Πάλμερ έχει άλλο ένα χρόνο, ο Τουμπά έχει άλλα δύο, ως του 28. Γενικά στους στόπερ προβλέπονται αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσύ, Βασίλη,
0: ναι,
1: έφυγε ο Ερνάντεθ, στο καλό γύρισε στη Λεγανές, για αριστερό μπακ το Παναθηναϊκός, ο Ράφα Μπενίτο τον έκανε αριστερό στόπερ. Ο Γετβάη δεν πρόκειται να ξαναφορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Παρότι έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Mm-hmm. Για τον Γκάτρι, ο Νίστρουπ έχει πάρα πολύ καλή άποψη. Θεωρεί ότι έχει μια προοπτική πολύ σημαντική για να γίνει τα επόμενα χρόνια ένα στόπερ πρώτης γραμμής, ακόμα και να φτάσει και στην εθνική ομάδα.
0: Συμφωνούμε.
1: Βλέπει πολλά πράγματα στο μικρό, στον Γκάτρι. Τώρα από εκεί πέρα ήταν θέμα τι θα γινόταν με τους υπόλοιπους στόπερ. Ναι. Ο Ίγκασον, και το βάζω τώρα στο τραπέζι γιατί είναι σημαντικό, που έχει συμβόλαιο στο 28, είναι το ζητήσει πολλές φορές μαζί σας. Ένας από τους λιγοστούς στόπερ του Παναθηναϊκού με προσωπικότητα, με, πέρα από την οποία αγωνιστική αξία του και με φωνή μέσα στα αποδυτήρια, πολύ σημαντική. Είχε πρόταση από ομάδα της Βόρειας Ευρώπης, σοβαρή πρόταση. Ο Νίστρουπ το έκοψε αυτό, είπε τον θέλω, το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα που θέλει να φτιάξει και για τα αποδυτήρια, ακόμα και για το αγωνιστικό που εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι ο Ίκη το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, κλείνει τα 33, παίρνει στα 34, δεν είναι και στην πρώτη νιώτη του. Και αν υπάρχει ένα μεγάλο, ας το πούμε, ψεγάδι στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι πλέον είναι αρκετά πιο αργός από τους υπόλοιπους στόπερ του Παναθηναϊκού. Ακόμα και αυτό πιστεύει ότι μπορεί να το κουλαντρήσει, μπορεί να βρει λύσεις στο πώς να το μακιγιάρει. Το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό, με συγχωρείτε, και απαραίτητο για το ρόστερ της επόμενης σεζόν.
0: Θες να πιεις λίγο νεράκι, είσαι καλά.
1: Και πάμε να δούμε από εκεί πέρα. Έχω νεράκι εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ψάχνει ένα βασικό στόπερ.
0: Διαφήμιση.
1: Όπου το όνομα του Κρίστενσεν παρότι στην...
0: Και παρότι αν το εμπορικό να κλείσει μια συμφωνία με το νερό που έπινε, ναι.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, δεν πρόλαβα να το βγάλουμε. Για τον Κρίστενσεν, παρότι έγραψαν σήμερα στη Sport ότι εν τέλει πάει προς ανανέωση με την Μπαρτσελόνα για νέο διαιτές συμβόλαιο. Εγώ το κρατάω λίγο ακόμα ανοιχτό και στον Παναθηναϊκό το κρατάω ανοιχτό. Είναι μια περίπτωση που τους απασχολεί και είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να κάνει διαφορά στα στοιχεία και στα χαρακτηριστικά που ψάχνουν για το κέντρο της άμυνας. Αλλά τέλος πάντων, τέτοιου είδους παίκτη θα προσπαθήσει να πάρει, αν δεν είναι ο Κρίστενσεν, τέτοιου είδους παίκτη θα προσπαθήσει να πάρει Παναθηναϊκός για το κέντρο της άμυνας του, για να είναι έτσι πιο ηγετικό στόπερ δίπλα στους υπόλοιπους.
0: Άρα, συνοψίζοντας, έχουμε Κάτρι σίγουρο και Ίγκασον αφού το ζητήσει ο Νίστρουπ. Αξιολογούμε Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά και θέλουμε και έναν ηγέτη για την άμυνα. Σωστά.
1: Το οποίο θέλει να αποκτήσει γρήγορα και όταν λέμε γρήγορα εννοούμε πριν το πάμε στην προετοιμασία, ναι, 22 Ιουνίου. Για να βάζουμε και χρονικά στο πώς θα κινηθούν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Τώρα, αν στην προετοιμασία μπορεί και από εκεί να προκύψουν αλλαγές, μπορεί για παράδειγμα ο Τουμπά ή ο Πάλμερ να μην το ψήσουν τον κύριο Νίστρουπ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάει και για δεύτερο στόπερ. Γιατί θα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, γιατί μιλάμε για το συγκεκριμένο προπονητή που δεν κολλάει στο να βάλει και ένα 18χρονο μέσα. και θα τους έχει μαζί τους την καλοκαιρινή προετοιμασία, και τον Λάβδα και τον Εμπή και κάποια άλλα παιδιά την πρωταθλήτρια ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού, ενδεχομένως και κάποια παιδιά την ΚΑΠΑ 19, συνηθίζεται άλλωστε να παίρνει ο Παναθηναϊκός 3-4 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του στην προετοιμασία. Ειδικά για τον Λάβδα και λόγω του κανονισμού πλέον της ΕΠΟ που θα απαιτεί
0: δύο
1: παίχτες άντερ 21 στο κύπελο, μπορεί να το δούμε να σταθεροποιείται σιγά σιγά στην πρώτη ομάδα, αλλά αυτό θα πρέπει να το κερδίσει βέβαια το παιδί. Και μέσα από την καλοκαιρινή προετοιμασία, στην οποία θα συμμετάσχει με την ανδρική ομάδα.
0: Να ρωτήσω αμέσως να κάνω μια ερώτηση, μόνο για να την ξεχάσω αυτή. Γιατί τις προηγούμενες μέρες ρωτούσε ο κόσμος, κάποια πώληση μπορεί να υπάρξει από πλευράς Παναθηναϊκού. Αυτό θέλες, φίλε, το μυαλό σου διαβάζω. Κάποια πώληση, και αναφέρομαι για παράδειγμα στον Τζέριν που ακούστηκε ότι μπορεί να έχει κάποια πρόταση από εκεί. Δεν ξέρω και ίσως και κάποιο βαρύ συμβόλαιο που μπορεί να θεωρεί ο Παναθηναϊκός βαρύ, με βάση την προσφορά του κιόλας, να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον και να το κουβεντιάσει.
1: Κοίταξα, εγώ βλέπω τα αναλογικά μετά το Μουντιάλ να έρχεται πρόταση για τον Πελίστρη. Στο οποίο βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Πελίστρη παίρνει 1,7 το χρόνο, δεν είναι λίγα, σημαντικό συμβόλαιο. Σε ό,τι πρόταση έρθει, ο Παναθηναϊκός δικαιούται το 55%. Καλό 45% έχει κρατήσει United. Δηλαδή πρέπει για να καλύψει τα 5,7 που έδωσε πριν από 2 χρόνια για να τον πάρει από τη United τον Πελίστρη.
4: Να έρθει 12 εκατομμύρια.
1: Θα πρέπει να έρθει κάτι πολύ μεγάλο. Πρέπει να έρθει μια πρόταση γύρω στα 10 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει όφελο πάνω από τον Πελίστρη. Δεν νομίζω να έρθει δηλαδή πρόταση δεκάρα για τον Ουρουγουανό, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Είναι περίεργο το πώς κινείται καμιά φορά η αγορά.
0: Ακόμα και εγώ που τους πουλάω ακριβά.
4: Κάνε μαγικά σου.
0: Δεν το βλέπω, φίλε. Δεν το βλέπω, ναι.
1: Και εγώ δεν το βλέπω. Μα είδες, αυτό σου είπα και εγώ εξ αρχής. Εκτός, άμα δούμε τίποτα τρελά στο Μουντιάλ, κάνει 2 ματσάρες ο Πελίστρη με την Ουρουγουάη και αυτομάτως αλλάξει όλο αυτό.
0: Σωστά.
1: Γιατί βασικός θα είναι. Είναι στις βασικές επιλογές του Μπιέλσα, ο Ουρουγουανός και πάλι. Τώρα για τον Τζέρι που έλεγε, ο Τζέρι θα ήταν πιο πιθανό να έφευγε το περασμένο καλοκαίρι. Όταν η Τραμπζοσφόρα, από την οποία πήρε το Ζουμκόφ, ο φίλος μου ο Πατίτσας, έκανε πρόταση 5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Τότε ήταν ο Παναθηναϊκός μεταξύ δίνω τον Τζέριν ή δίνω τον Μαξιμόβιτς. Γιατί είχε πρόταση 5,2, ναι, τόσο ήταν, από το Κατάρ για τον Μαξιμόβιτς. Εν τέλει προτιμήθηκε να απολυθεί ο Μαξιμόβιτς. Ως τώρα δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα για τον Τζέριν. Δεν μπορώ να το αποκλείσω όμως να έρθει κάτι. Αφενός γιατί έχει καλό όνομα και στη Σλοβενία κάνει καλές εμφανίσεις με την εθνική του. Και στο Euro πριν 2 χρόνια έχει κάνει και γενικά στην πιάτσα υπάρχει το όνομά του. Παρά το γεγονός ότι η περσινή σεζόν δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή για τον ίδιο με τον Παναθηναϊκό, που τους πήρε όλους η μπάλα, έτσι. Η αγοραστική αξία του κάθε ποδοσφαιριστή με τόσο κακή σεζόν του Παναθηναϊκού, κυρίως σε χωρίς Ζωντανός, τους πήρε όλους η μπάλα αντίστοιχα.
0: Πες μου κάτι για Πελίστρη, γιατί ρωτάει ένας φίλος εδώ με United τι ισχύει με το ποσοστό.
1: Αυτό είπα. Ο Παναθηναϊκός έχει το 55%. Το 55% σε οτιδήποτε, αν πουληθεί ο Πελίστρη, πάρει ο Παναθηναϊκός, δικαιούται το 55%. Το 45% πηγαίνει στη United.
0: Άρα απαντάω στο μήνυμα αυτό, σε οτιδήποτε, οποιοδήποτε ποσό αφαιρεί το 45% και πηγαίνει εκεί στη United. Και το υπόλοιπο είναι του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Okay. Δηλαδή για να καλύψει ο Παναθηναϊκός τα 5,7 για παράδειγμα που έδωσε πριν 2 χρόνια, πρέπει να το έχει μια πρόταση γύρω στα 10 εκατομμύρια. Να πάρει 5,5. Δεν το βλέπω. Αλλά οκ, όταν μιλές ποτέ στην αγορά.
0: Δεν υιοθετώ αυτό που λέει ο φίλος εδώ ότι μοιάζει με δραπέτη. Τι ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
4: Ναι. Κώστα, αν προκύψει πρόταση για παίκτη που δεν είναι στα πλάνα να πουληθεί. Σου βάζω εγώ για παράδειγμα το αριστερό μπακ. Είπες ότι ο Παναθηναϊκός έχει 7-8 επιλογές για τις θέσεις που εξετάζει.
0: Σε κάθε θέση, ναι.
4: Σε κάθε θέση που εξετάζει. Ναι. Αυτές οι 7-8 επιλογές είναι όλες για το στάτους της θέσης που εξετάζει, δηλαδή για να είναι δεύτερος αριστερός μπακ, ή αν προκύψει π.χ. μια πρόταση για τον Κυριακόπουλο, μπορεί να είναι και κάποιος βασικός.
1: Εξαρτάται. Προφανώς πιάνει όλη την κάμα Παναθηναϊκός σε αυτά που τσεκάρει, γιατί και ο προπονητής, και κοιτάει και διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί ο προπονητής έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό του σε σχέση με την κάθε θέση. Για την ώρα, πάντως, για τον Κυριακόπουλο, εγώ δεν βλέπω καμία διάθεση του Παναθηναϊκού να τον δώσει.
4: Σαν παράδειγμα τον έθεσα τον Κυριακόπουλο.
1: Όχι, ναι, ρε παιδί, ναι, και βλέπουμε. Μια στιγμή
0: το γιατί το φέραμε σαν παράδειγμα τον κύριο Ακόμπλε, γιατί δεν έχω χάσει κάτι, έχει ακουστεί κάτι.
4: Όχι, όχι, όχι. Απλά επειδή σε αυτή τη θέση ψάχνει συμπληρωματική κίνηση και όχι βασική. Αν οι 7-8 που ψάχνει για κάθε θέση είναι συμπληρωματικές κινήσεις ή κάποιο μπορεί να είναι και βασικό.
1: Όχι απαραίτητα. Για παράδειγμα, Αντρέα, για τον επιθετικό, ο επιθετικό που ψάχνει και στι 7-8 περιπτώσει που έχουν δοθεί στα χέρια του Νίστρου, όπω είναι ο Καστότερο, ο Σέντερφορ τη Τούν. Είναι, η προτεραιότητα είναι να έχουν όλοι καλά νούμερα, καλούς αριθμούς, να είναι κολτσίδες, να έχουν το εύκολο γκολ. Και από εκεί πέρα τα ξεχωριστά αγωνιστικά χαρακτηριστικά του καθενός θα τα αποφασίσεις ποια ταιριάζει καλύτερα ο ίδιος ο προπονητής. Εξαρτάται τη θέση. Για παράδειγμα, αυτό που είπες, ναι, κυρίως στα αριστερά θα ψάχνει κάποιο παίχτη ως δεύτερη επιλογή πίσω από τον Γυριακόπουλο. Στα χαφ ψάχνει εξάρι, ψάχνει οχτάρι. Ενδεχομένως, λέω εγώ. Αν φύγει και ο Σιώπης, γιατί για το Σιώπη υπάρχει το πολύ πιθανό ενδεχόμενο και του Άρη και πέρα στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, ούτε να είναι και λίγο διαφορετικό όλο το κόνσεπτ για τον Μανώλη.
0: Νομίζω ότι ενδιαφέρεται κόσμος για το Σιώπη και στην Τουρκία. Ομάδες δηλαδή που έχουν χρήμα.
1: Σωστά.
4: Έχει όνομα.
0: Και έχει και όνομα
1: σωστά.
0: Εκεί, ο Σιώπη.
1: Και θα μπορούσα να δώσουν και ένα μικρό ποσό, ας πούμε, όπως και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά λεφτά. Όταν τον πήρα την Κάρτη, είχε δώσει 700 χιλιάρικα τότε για το Μανώλη. Μπορεί, λέω, επειδή θα φύγει ο κόσμος, θα φύγει και ο Σοκό, ο οποίος έχει ένα μικρό ποσό το οποίο πληρώνει ο Παναθηναϊκός αποζημίωση και μπορεί να αποχωρήσει. Είχε υπογράψει για 6 συν 12 μήνες, 18 μήνες στο σύνολο. Δεν το αποκλείω όταν προχωρήσουμε βαθιά μέσα στο καλοκαίρι να πάρει κι άλλο χαφ ο Παναθηναϊκός.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τα μεγάλα συμβόλαια του Παναθηναϊκού που βρίσκονται με συμβόλαιο στην ομάδα αυτή τη στιγμή, δεδομένα, ποια είναι? Φαντάζομαι Καλάμπρια, 2 εκατομμύρια είναι. Φαντάζομαι ο Μπακασέτας.
1: Είναι ο Καλάμπρια 2 εκατομμύρια. Είναι ο Μπακασέτας στο 1,6 με 1,7.
0: Okay.
1: Είναι ο Πελίστρη που είπαμε 1,7. Τώρα μιλάμε για συμβόλαια πάνω από 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Ναι. Συζητάμε. Ο Ντέσσερς παίρνει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν είναι λίγα τα λεφτά που παίρνει ο Ντέσσερς. Αυτά. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν άλλα συμβόλαια. Τη Ριβέγια για παράδειγμα στο 1,3. Ένα χρόνο έχει συμβόλαιο ο Ισπανός. Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει με τον Ισπανό. Δεν είμαι τόσο πεπισμένος ότι έχει 100% κατοχυρωμένη θέση στο ρόστερ της επόμενης σεζόν. Mm-hmm. Για την ώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όσο πλησιάζουμε προς την προετοιμασία.
0: Ναι. Θα ήθελα πάντως τη μέρα της παρουσίασης του Νίστρουπ να γίνουν και τις ερωτήσεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα είσαι και εσύ και Κώστα, είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν από τις συναδέλφες.
1: Ναι.
0: Για το πώς σκέφτεται να στήσει την καινούργια ομάδα, για το πώς σκέφτεται να παίζει, τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει, να μας πει και ποιοι παίκτες από αυτούς που υπάρχουν τώρα ταιριάζουν ή τι θα ήθελε ακόμα σαν προσθήκη. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ερωτήσεις, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς. Και επίσης αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω ρεπορταζιακά με όσα μαθαίνουμε για αυτή τη διήμερη παραμονή των Ίστρου, φεύγει σήμερα από την Αθήνα, θα επιστρέψει σε λίγες μέρες όταν θα γίνει και η επίσημη παρουσίασή του. Τους άλλους πλησιάζουμε άλλωστε προς την εκείνη της προετοιμασίας 15 του μήνα. Από τους μικρούς, μάλλον για τους μικρούς, όλους τους παίκτες δηλαδή που πήρε ο Παναθηναϊκός τον περασμένο χειμώνα, έχει πάρα πολύ καλή άποψη για όλους. Μικρούς βάζω για παράδειγμα και τον Τετέι, που δεν είναι μικρός, είναι 25 χρόνια το παιδί πλέον. Είναι κανονικός ποδοσφαιριστής, ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Αλλά για όλους, για τον Πατελίδη, για τον Αντίνο, για τον Γιάνγκουσιτς, τον οποίο δεν τον έβλεπε στο μισό μέτρο ο Ράφα Μπενίτεθ, είναι σημαντικό να του βγάλει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να είναι στραβός όλο ο υπόλοιπος πλανήτης και να τα έβλεπε σωστά μόνο ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν μπορεί με 6 μήνες ο Γιάνγκουσιτς να ψηφίζει το κορυφαίο παίχτη. Νέος παίχτης της Κροατικής Λίγκας που γεννάει διαρκώς ποδοσφαιριστές. 6 μήνες έμεινε εκεί με την Σλάβεν Μπέλουπο και ψηφίστηκε κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής για το 25-26. Δεν μπορεί λοιπόν στον Παναθηναϊκό να μην κάνει, να μην έχει να δώσει πράγματα. Και όπως σας είπα νωρίτερα, και για τον Κάτρο έχει πολύ καλή άποψη και τον Κοντούρη βλέπει στους μικρούς προοπτική μεγάλη. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε και έχουμε ξαναπεί, πρέπει αντίστοιχα να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός και ποδοσφαιριστές. Θα το αλλάξουν γενικά και τους ποιοτικούς δείχτες και γενικά θα αναβαθμίσει το ρόστερ.
0: Ναι. Οκ. Okay. Κάποιος που σπαμάρει, κόψε τον, ρε παιδιά, άμα βλέπει το admin τώρα. Το έχει στείλει 100 φορές το δύο μήνυμα τώρα. Και δεν το γράφει και σωστά. Ρε, Ράντονιτς λέγεται, όχι Ράντοβιτς.
3: Όχι Ράντοβιτς. Τι λέει.
0: Α, του γιατί λέει. Ναι, πώς λέγεται.
3: Του είπε, άμα το γράψει 100 φορές, του είπε, του κάνω δωράκι.
0: Δεν λέγεται Ράντοβιτς, Ράντονιτς λέγεται.
3: Ράντονιτς λέγεται.
0: Φυσικά, Ράντονιτς λέγεται.
3: Αλήθεια.
0: Κώστα, πώς λέγεται.
1: Και ποιο λέμε τώρα.
0: Το διαιτητή, ρε, που γράφει αυτός εδώ πέρα. Ράντονιτς δεν είναι.
1: Ράντονιτς. Ράντονιτς.
0: Εντάξει, γράψω και σωστά τουλάχιστον. Το έστειλε 100 φορές. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Μια ακόμα ερώτηση θέλω να κάνω εγώ. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, εσείς βέβαια.
3: Ράντονιτς λέγεται. Ρε.
0: Ράντονιτς λέγεται.
3: Ο διαιτητής λέγεται Ράντονιτς.
0: Είσαι σίγουρος.
3: Με τρελάνετε.
1: Ράντονιτς, ό,τι είναι τέλος πάντων.
4: Ό,τι είναι. Αυτό να ακούω. Τα αλλάζει και Κώστας.
0: Καλά κάνεις εσύ, βγάζεις ανακοίνωση εναντίον του και δεν μου λες πώς είναι.
3: Ράντονιτς, φίλε.
4: Με β' νομίζω.
0: Ωραία, φίλε, δεν σε κόβουμε γιατί το έχει γράψει.
3: Φίλε, σου λέω με το γράψει 100 φορές, του κάνω δώρο ένα βιβλίο. Εγώ το λέω. Το γράφω εγώ. 100 φορές του κοπεί να το γράψει. Μην το
0: όχι, επειδή το έχει σωστά.
3: Του πάμε άλλο.
0: Τώρα
3: και
0: βουλή λάθο. Επειδή το έχει σωστό. Και βουλή
3: το
0: έχει λάθο. Σε ακόμα, γράψω κι άλλε φορέ.
3: Θα του δίνω ένα βιβλίο. Τίποτα.
0: Ωραία, σωστό. Ράντοβιτ λέγεται.
1: Το θέμα είναι. Δεν μπορεί να δω το chat τη γράφει τώρα, αλλά τέλο πάντων.
0: Δεν πειράζει.
3: Τι να γράψει. Δεν έχει τίποτα. Έχει κολλήσει και ένα μαζί.
0: Είναι Ράντονιτς, παιδιά, τέλο.
3: Ράντονιτς είναι προπονητή.
0: Ράντονιτς είναι προπονητή.
3: Ναι,
1: ο Ράντονιτς τον μπερδέψαμε τον προπονητή που πάει στον Αστέρα.
0: Όχι τον μπερδέψαμε. Εσύ τον μπέρδεψε.
4: Να σου δώσω ένα breaking.
0: Έλα, ρε.
4: Να σου δώσω ένα breaking. Ο Ζουμπκόφ υπέγραψε με την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
4: Τελείωσε η μεταγραφή. Όχι, όχι. Ο Ζουμπκόφ υπέγραψε μέχρι το 2030.
0: Ναι.
4: Έχει αναχωρήσει ήδη για τις διακοπές του, γιατί δεν έχει προλάβει με αυτά, αυτά να ξεκουραστεί.
0: Τα έκανε γρήγορα, φιλάνθρωπος.
4: Ναι, ναι, ναι. Υπέγραψε το 2030, αναχώρησε για τις διακοπές του, θα επιστρέψει για την έναρξη της προετοιμασίας. Περιμένουμε μόνο πλέον την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ μέσα στις επόμενες ώρες. Πιστεύω θα γίνει αυτό. Πάντως τελείωσε τον deal, τελείωσε η μεταγραφή.
3: Κάναμε μεταγραφή εμείς χθες.
0: Ναι.
3: Παρουσιάζουμε το Φορτούνι, αντιγράφει η ΑΕΚ σήμερα.
0: Τίποτα.
3: Πάει κόντρα σε όλα αυτό που λέγε χθες εδώ, παντίτσα. Κόντρα σε όλα μα πάντα.
4: Για λέγε, το Ζουμπκόφ το κλείσαμε προχθές.
3: Δεν σήμερα μου το φέρνει τα ανακοινώσει. Πρέπει να το εμά.
4: Πότε να το ανακοινώσουμε, τον άλλο μήνα.
3: Πλάκα κάνω.
0: Να σου πω. Τσακμπαμ.
4: Τσακμπαμ.
0: Η μέθοδο, θυμάσαι, Καμίνσκι, το έχει δει στο Netflix.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό, τρομερή σειρά, δεν το έχετε δει. Η μέθοδο του Ριμπάλτα.
4: Του Ριμπάλτα. Από πέρυσι το έχουμε καταλάβει ότι έτσι λειτουργεί. Βγαίνει το όνομα, επιβεβαιώνεται, κλείνει ο παίκτη, υπογράφει. Πάμε παρακάτω στου επόμενου.
0: Ναι. Θέλω να δω, ρε φίλε, γιατί πολύ το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Καπετανάκο και με σένα τώρα, όσες μέρες βρεθήκαμε, για το αμυντικό χαφ. Τον ναι. Κεντρικό μέσο.
4: Τον κεντρικό χαφ, ναι, ναι, ναι.
0: Κοίτα, στα ίδια. Ποιος θα είναι, τι θα είναι, σε επίπεδο εννοώ. Θα είναι, ακούγεται ότι θα είναι κάτι πολύ δυνατό εκεί.
4: Και ο στόπερ που θέλει να πάρει η ΑΕΚ και ο κεντρικός χαφ που θέλει να πάρει η ΑΕΚ θα είναι σε οικονομικό επίπεδο πάνω κάτω στα λεφτά που έδωσε τώρα και για τον Ζουμπκόφ. Θέλει να κάνει ακριβές προσθήκες, ποιοτικούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν από την πρώτη μέρα, που θα ανεβάσουν επίπεδο και, και την άμυνα και τον άξονα και τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Είναι μεγάλο το δέλεαρ του Champions League. Δεν μπορεί να βασίζεται πάντα στα δίδυμα του Ρέλβας με τον Μουκουντή και του Μαρίν με τον Πινέδα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Okay. Έχουμε δει ότι η Ριμπάλτα, άμα βάλει στόχο, θέλει να το κλείνει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Να μην χρονοτριβεί. Είδαμε πέρυσι με τον 4 τι έγινε.
0: Έχουμε κι άλλα να πούμε για ΑΕΚ. Δεν θέλω να τελειώσω.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Απλά ήταν.
0: Τώρα, μόλις έγινε έτσι, τώρα. Ένα στέλνει. Ακούστε, συνάδελφοι. Στέλνει μήνυμα στο κύριο Ντατσόπουλο και λέει χαιρετήματα στο γίγαντα Ντατσόπουλο, λέει ένα εδώ στο chat. Δεν ξέρω τι είναι. Κουνιάδο του φίλου του Κατανάκη. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν.
3: Αυτό που βγαίνει φράουλη, του Μανολάδα θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
3: Σίγουρα.
0: Εκεί πάω να καταλήξω. Ο κύριο Ντατσόπουλο, να ξέρετε, έφερε κάτι καρπούζια. Μοίρασε εκεί που θεώρησε ότι είναι καλό και σε εμά τίποτα. Μα άφησε απ' έξω. Αυτό το ξέρετε όλοι.
3: Εντάξει, ναι. Καλό, καλύτερα.
0: Είναι αυτή...
3: Δεν γιατί... μας προσέχει. Έχει ζάχαρη το καρπούζι, πολύ ρε φίλε. Ναι, καλό.
0: Γι' αυτό το έκανε, πιστεύεις.
3: Βέβαια.
0: Αμφιβάλλω.
3: Αμφιβάλλω. Δεν ξέρω, βοηθάει το καρπούζι στη
0: δεν ξέρω.
3: Το σου.
0: Αλλά εγώ, ναι.
3: Πώς το βοηθάει.
0: Έτσι το λέω, γιατί μου αρέσει.
3: Το καρπούζι μόνο κρύο τρώγεται, ρε φίλε. Τι θα το φας τώρα.
0: Τώρα ακούγεται η φωνή. Για σένα έχω λέει, για σένα. Για τον κύριο Βερβελέα, δεν έχει.
3: Δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Τον καθαρά τον βλέπεις.
3: Δεν είμαι φαν του καρπουζιού εγώ. Δεν είμαι.
0: Δεν έχω φορτηγό, λέει αυτοκίνητο. Να σου πω να φέρω μια μέρα κάτι κοπή εδώ. Ντατσόπουλο.
3: Όχι, στον Ντατσόπουλο έχω υποσχεθεί ότι και σε βάλω μέσα να ξέρει.
0: Ναι.
3: Μην έρθω και σε πάρω δηλαδή και το κάνουμε έτσι.
0: Ναι.
3: Θα μα βρει ένα βράδυ να πάμε να κοιμηθούμε κάπου. Θα έρθω εγώ μια Παρασκευή να σε πάρω από την Τρίπολη και θα πάμε στην Κουρούτα. Θα γίνουμε κουρούμπελο με Ντατσόπουλο.
0: Ναι.
3: Δεν, όχι απαραίτητα να πίνουμε ποτά.
0: Ναι.
3: Μπύρες, κρέατα κτλ.
0: Ναι, okay.
3: Και Σάββατο, το απόγευμα που θα έχουμε συνέλθει, θα κάνουμε και ένα μπάνιο, θα σε γυρίσω εγώ πίσω στην Τρίπολη.
0: Τέλεια.
3: Εσύ δεν θα κουνηθείς, εγώ θα είμαι.
0: Καθόλου, ε.
3: Ναι.
0: Εσύ, driver.
3: Εγώ θα αναλάβω.
0: Okay.
3: Το έχω υποσχεθεί, θα πάμε μέσα κάποια
0: στιγμή. Ντατσό περιμένει, λέει.
3: Να το φτιάξουμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Τι λες, Τζορτζένα μου, δεν μας αρέσει.
1: Όχι για τα κανελόνια τότε στην Κουρούτα πάλι.
0: Τι διασκέδαζε, δεν είπε. Ο άλλος λέει: είμαι κουρούμπελα με κρέατα, λέει. Πώς θα γίνει κουρούμπελα με κρέατα.
3: Με μπύρες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπύρες τώρα, πώς να πιεις. Για να γίνει κουρούμπελα. Ναι. Πάντοβιτς τώρα, για το που είπες ότι θα πάει δανεικός, υπάρχει κάποια περίπτωση συγκεκριμένη, Ελλάδα ή εξωτερικό.
1: Νομίζω κάπου στην Ελλάδα θα πάει.
0: Ελλάδα. Κηφισιά.
1: Υπάρχουν διαφερόμενοι, υπάρχει ο Πανετολικός. Ο Δελεβαδιακό δεν νομίζω. Υπάρχει. Δεν μπορώ νομίζω. Δεν είμαι τόσο σίγουρο γιατί έχει επιθετικού Δελεβαδιακού.
0: Έχει όντως.
1: Νομίζω ο Πανετολικό είναι ένα υποψήφιο. Κηφισιά ενδεχομένω, θα δούμε.
0: Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Κάτι άλλο τον θέλετε, κύριε το συνάδελφο.
4: Εμένα με κάλυψε.
0: Σε κάλυψε, εσένα, κύριε Βερβελέ.
3: Έχει δρόμο μπροστά του, ρε φίλε.
0: Έχει.
3: Δρόμο, σαν και εμένα. Ακόμα στην αρχή είναι.
1: Ναι.
0: Καλά, τι εννοείς, όσον αφορά τα καλοκαιρινά.
3: Πάντα είσαι παγίρεμος, ρε φίλε, τον βλέπεις.
0: Ναι.
3: Πάντως παντρεύτηκε εκείνο, το άλλο κλπ. Άνετος.
0: Ναι, άλλοι, εντάξει, άλλος.
3: Εγώ παντρεύτηκα από σπόντα, να ξέρεις.
0: Τι εννοείς.
3: Είχα τάξει τη γυναίκα ότι άμα βγει ο Ολυμπιακός στο Champions League θα παντρευτώ.
0: Ναι.
3: Και περάσαμε τρεις προκριματικούς γύρους τότε με το χάσι.
0: Δεν το περίμενες.
3: Και παντρεύτηκα. Ναι. Δεν το περίμενα, όχι. Και έλεγα δεν θα παντρευτώ και ποτέ.
4: Το 17.
0: Σε καλό σου βγήκε και σοβαρή κορούλα.
4: Το 17 ήταν αυτό, έτσι. Το 17.
3: 17 και παντρεύτηκα το. Πότε παντρεύτηκα, φίλε. Το 17-18. 18, mm-hmm. 18, ναι.
0: Θα απαντήσω, παιδιά, σε ερωτήσει τέτοιου είδους και Μπαρτόλο για τέτοια πράγματα για Αστέρα. Αλλά εντάξει, όχι σε. Δηλαδή, σε όλες τις εκπομπές τώρα, πόσο να ασχοληθώ και με Αστέρα Τρίπολη. Ο Μπαρτόλο έχει συμβόλαιο. Άρα, προφανώς μπορεί να μείνει, αν δεν λάβει κάποια μεγάλη προσφορά ο Αστέρας. Αν θα γίνει σκέπαστο.
1: Και τρομερή σεζόν έχει κάνει.
0: Μπορεί και να γίνει, παιδιά, σκέπαστο στην Τρίπολη. Γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε έχει γίνει θρύλος πλέον για την Τρίπολη και το σκέπαστρο. Τι είπε, Κώστα μου.
1: Ο Μπαρτόλο, λέω, τρομερή σεζόν έχει κάνει το παιδί.
0: Ναι, ναι. Καλή σεζόν και βασικός μαζί με και του Έντερ, θα πω και Νίκο Παπαδόπουλο για να σωθεί ο Αστέρας. Πολύ βασικές.
4: Στη μεγάλη αντιπίθεση κολόνες.
1: Και όταν ανέβηκε ο Μακέντα στο φινάλι.
0: Λοιπόν, περνάμε έξω από Τρίπολη ένας φίλος με το Super Chat. Το λέω στο γιο μου και αυτός λέει Μπακόπουλος. Εκπομπή Everyday All Day.
3: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, Δήμο. Βρέχει στην Τρίπολη.
3: Όχι,
0: στείλε μας χωρίς Super Chat. Στείλε μας έτσι.
3: Δεν
0: βρέχει, δεν μπορεί να βρέχει στην Τρίπολη. Τι θα το απαντήσει.
3: Ότι δεν έχει. Ξέρετε, καθαριστήρε, φίλε, καλού κακού.
0: Έλα, εντάξει, μα έχει παρεξηγήσει.
3: Όχι, ρε.
0: Κύριε, ο Μπαλντίνη έρχεται για να δρομολογήσει και αυτό πράγματα να συζητήσει.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία, μέχρι την Παρασκευή θα είναι στην Αθήνα. Ή αύριο ή την Παρασκευή θα έρθει στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπει και αυτό, να συμμετάσχει και αυτό στο μεταγραφικό σχεδιασμό σε κάποια πράγματα. Και λόγω γνωριμιών και λόγω επαφών που έχει, μπορεί να βοηθήσει αρκετά. Και σημαντικά σε κάποιες υποθέσεις.
0: Okay.
1: Ειδικά στις πιο high level περιπτώσεις που θα ψάξει ο Παναθηναϊκός για παίχτες που είναι από το πιο πάνω ράφι.
0: Ωραία. Αύριο από κοντά, ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Thank you. Ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σου, Κώστα.
0: Λοιπόν, πάμε στα του Βερβέλη. Αφού πρώτα απ' όλα θα υπενθυμίσω ότι η Έλαμπετ είναι μαζί μας. Μια δεύτερη αναφορά στην χορηγό μας εταιρεία. Τη βλέπετε εδώ. Τάκα αμέσως με το που το είπα ο Ντατσόπουλος είναι σε εγρήγορη, σε τρομερή. Έχει λερωμένη τη φωλιά του γι' αυτό. Και η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία 3 με 5 καθημερινά με το back-to-back, το οποίο συνεχίζεται να βρίσκεται στις οθόνες σας για τις επόμενες 55 μέρες περίπου.
3: Κλιματική αλλαγή στην Τρίπολη.
0: Τι, βρέχει.
3: Χίλιο.
0: Έχει ήλιο.
3: Κλιματική αλλαγή.
0: Απόρρο πραγματικά πώ.
3: Ανησυχούν οι μετεωρολόγοι, φίλε.
0: Όλα τα περίεργα.
3: Έκτακτα δελτία ετοιμάζονται εδώ. Αν λοιπόν δυνάμει, όλοι αυτοί ετοιμαστείτε.
0: Ναι, πόσο πουλά τον Αλμύρα, λέει ο άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε, φίλε.
3: Αλήθεια, πόσο πουλά τον Αλμύρα.
0: Δεν νομίζω τον πουλά αστέρα στον Αλμύρα τώρα. Νομίζω ότι μπορεί να φτάσει το παιδί αρκετά χρήματα να πουληθεί.
3: Ναι, πάνω από ένα εκατομμύριο. Από τη στιγμή που έσου στην παρτίδα δεν υπάρχει λόγο να το πουλήσει.
0: Τι λε.
3: Από τη στιγμή που έσου στην παρτίδα και έμεινε κατηγορία. Δεν υπάρχει λόγο να το πουλήσει. Δηλαδή, από τη στιγμή που έπαιξε το παιδί υποκαθεστώς πίεση να παραμείνει η ομάδα, σε ένα νορμάλ αστέρα άκτορ, νομίζω ότι θα είναι μόνο καλύτερο.
0: Θα εξελιχθεί.
3: Ναι. Νομίζω μπορεί να τον βοηθήσει. Δηλαδή, γιατί με άξιζε μ' άρεσε αυτό το παιδί. Ότι είχε θράσος, έφυλε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, σούταρε και α μην του βγαίνει τα σούτ.
0: Σωστά.
3: Το παράκανε κάποιες στιγμές. Το ψάχνει όμως.
0: Έβαλε και τον γκολ.
3: Ναι, θέλω να σου πω. Το ψάχνει όμως. Το πάλευε. Κατάλαβε αυτή τη λογική το λέω.
0: Και νιώθει.
3: Ναι, εντάξει, το είδαμε και από το κλάμα. Και όταν το φιλοξενήσαμε εδώ, νομίζω ότι στι δηλώσει ήταν. Φέραμε και γούρι κιόλα.
0: Σωστά. Αυτό που είπε είναι πολύ βασικό. Έναν αστέρα ο οποίο θα είναι πολύ διαφορετικό.
3: Θέλω να σου το πω αυτό έτσι.
0: Τι?
3: Το λέω, εσύ τον έζησε τον αστέρα.
0: Εσύ
3: τον έζησε. Η ιστορία του αστέρα.
0: Αντωνόπουλο.
3: Άμα ακούνε τα αφεντικά και όλα αυτά. Όχι, η ιστορία του αστέρα έχει αλλάξει ένα καφέ, να ξέρετε. Ένα μεσημέρι Σαββάτου.
0: Τότε εσύ τον
3: έζησε.
0: Με αυτά που είπε.
3: Βρέθηκε μια παρέα, έκανε ένα restart σε ένα γνωστό καφέ εστιατόριο τη Τρίπολη. Κύριε Τσιριμπίτα, ασέβη μου.
0: Πάμε, προχωράμε παρακάτω.
3: Το Θόδωρο έχουμε αφήσει. Παράπονο, πού είναι. Θα μου στείλει μεταγραφές πάλι, μην ξεχνιώσετε και τέτοια.
0: Καλά, εννοείται, θα στείλετε.
3: Θα πάρετε παίχτες φέτος όμως, όχι.
0: Πάει να πάρει. Το
3: πάθημα γίνει μάθημα, ε.
0: Ξεκάθαρα. Και, όχι, παίχτες είχε και πέρσι. Το θέμα είναι. Αλλού τα χαλάγαμε. Τέλος πάντων. Άντε, θα προχωρήσουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί είναι σε εξέλιξη και αυτή η διαδικασία. Όπως λέγαμε και για άλλες ομάδες, η εξέλιξη του να βελτιωθούν φέτος. Θέλω να πάμε στα του Ολυμπιακού, αλλά να βάλουμε στην παρέα μας Και τον Αλέξη Αβόπουλο το έχω υποσχεθεί ότι θα ξεκινούσαμε τουλάχιστον στην πρώτη ώρα μαζί του. Αλλά λίγο ο Γουλής που ήθελε λίγο στο ξεκίνημα, γιατί έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Λίγο ο Βερβελές που είναι στο πρώτο κομμάτι, στο πρόγραμμα εδώ πέρα, βγαίνει πάντα στους πρώτους. Απόρα, πρέπει να βγαίνει τελευταίο εσύ.
3: Τι είσαι τελευταίο.
0: Όπως οι τραγουδιστές.
2: Η φίρμα που βγαίνει στο τέλος.
3: Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού έχω το ραδιόφωνο.
0: Κάνει αγώνα δρόμου και
3: παλεύουμε.
0: Καφεδάκι δεν πίνει όμω.
3: Να ζήσουμε, πίνω.
0: Σα άρεσε καλά,
3: τα πλήρη δόση έχει βάλει.
0: Έχει βάλει.
3: Έχω αρχίσει ήδη και έχω ταράκουλο, κατάλαβα. Βλέπω τους παλμούς, δηλαδή βαράει το ρολόι εδώ και με έχει πιάσει μια ψιλοκρίση πανικού.
0: Τώρα δεν σκέφτεσαι πολύ.
3: Αν θα με βάλει να πω και τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ανέβω περισσότερο. Για πάμε σε αυτό, μια και το πες. Ωραία, ναι. Πάμε σε αυτό που το πες. Εκεί τώρα. Πότε και τι. Γιατί τώρα για Φορτούνη μου είπες ότι τελείωσε, εντάξει, όλα καλά. Κάποιοι μάλιστα, επειδή το έχει και δεδομένο Ολυμπιακός. Ίσως δεν το έχουν αξιολογήσει και ως κάτι σημαντικό. Στα δικά μου μάτια, αν θες τη δική μου γνώμη για τον Φορτούνη, είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού όσον αφορά τις αντιπάλους που δεν μπορούσαν να διασπάσουν την άμυνα πέρσι. Ναι. Βλέπε Λάρισα, βλέπε Αστέρα, βλέπε Ατρόμητο, βλέπε πολλές.
3: Κυρίως είναι ότι ξέρει το πρωτάθλημα, ξέρει την ομάδα. Τώρα δεν χρειάζεται να νομίζω να αναλύσουμε. Εντάξει, και ο ίδιος ήταν σε μια διαδικασία. Εγώ βασικά πιστεύω ότι. Θα εξαντλούσε τις πιθανότητες να μην το ζήσει στην Αλκαλίτζα, αλλά νομίζω και ο τρόπος με τον οποίο τον είχε προσεγγίσει το Γιώργος Σοδόνης και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του conference, έφεραν το να δει και το κάτι άλλο. Εντάξει, δεν του βγήκε άσχημα, πήρε άλλα χρήματα εκεί. Ναι. Το βασικό είναι ότι έδειξε καλή κατάσταση, δηλαδή δεν ήταν παρετημένος, πώς να το πω, ούτε γύρισε υπέρβαρος, τίποτα άλλο. Και μάλιστα αυτό το οποίο γράψαμε και στο Αθλέτικο και αυτό το οποίο. Που αν διαπιστώσει κανείς από τις φωτογραφίες, επειδή ο δεν ήταν και το πιο χαμογελαστό παιδί, ξέρεις, στον Ολυμπιακό. Χθες η πρώτη του μέρα, δηλαδή το έχει απολαύσει, να περίμενε πώς και πώς. Ναι, είναι πιο άνετος από ποτέ, ρε παιδί. Εντάξει, δεν είναι και ξέρεις, το άλλο να είσαι 24-25, άλλο 10 χρόνια μετά. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο θα βοηθήσει ο Κώστας, γιατί έχει τέτοια ποιότητα που έλειψε από τον Ολυμπιακό. Έλειψε ακόμα το πάρεις από το πιο απλό. Να δεις ένα κόρνερ, ένα φάουλ. Να νιώσει μια απειλή να πάει μπάλα όπως πρέπει μέσα στην εστία και όχι να νομίζει ότι ξεφορτώνεται κάποιος άλλος παίκτης.
0: Να δηλαδή, πω μια άποψη για αυτό που λες. Ναι. Ρε φίλε, αν για το Γιαζίτσι λέγαμε έπρεπε να παίζει περισσότερο, ειδικά σε ορισμένα παιχνίδια, αυτό είναι ένα level πάνω.
3: Είναι γιατί είναι εντάξει αγωνιστικά ο Κώστας που έχει περάσει και δύο φορές και αυτό. Έτσι δεν είναι ότι είναι. Δηλαδή το έχει ζήσει και αυτό στο δύσκολο κομμάτι, αλλά γενικά ήταν ένα παιδί το οποίο ποτέ σε όποιο τραυματισμό και να είχε δεν πήρε γραμμάριο. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ βαρύς ο Κώστας μετά από τραυματισμό. Για να σου είμαι και ειλικρινής, δηλαδή μετά και τον πρώτο τραυματισμό και ειδικά μετά το δεύτερο, είχα το φόβο ότι ξέρεις, επειδή μεγαλώνεις κιόλας, κατά πόσο μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αλλά θα φάνηκε μέσα στο γήπεδο, πιστεύω ότι. Δεν θέλω να ξαναπώ, γιατί θα δούμε και που θα παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Νομίζω ότι άλλη διοργάνωση στο Champions League, άλλη διοργάνωση στο Europa League, όσο και να είναι, αν και έχει και πολύ καλές ομάδες φέτος στο νέο Europa League, όπως διαμορφώθηκε ο χάρτης. Ομάδες δηλαδή, που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στο Champions League, στη League Phase. Νομίζω ότι ο Κώστας έχει το πακέτο όλο για να δώσει στον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπαρ πράγματα.
0: Time out. Ναι. Σαββόπουλος. Πες μας, με την είδηση, η αμπασκετική είναι η είδηση. Αν υπάρχει, τι γίνεται.
5: Πρέπει να βάλετε. Μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και με το ηχητικό υπόβαθρο, παιδιά, να ακούγεται από κάτω.
0: Για λέγει, χθες μας έδωσε 99,9.
5: Ναι, ναι, στην ουσία αυτό που προκύπτει πια και είναι επίσημα και είναι η πρώτη φορά που δίδεται από την ΚΑΕ Άρης είναι ότι πια υπάρχει μια σχεδόν προφορική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα έχει μπει στις δράγες, είναι στην τελική ευθεία, που μένουν κάποιες πολύ τυπικές διαδικαστικές λεπτομέρειες στις ανταλλαγές των συμβολέων. Τώρα φαντάζομαι αυτό θα έχει να κάνει με κάποιους όρους που έχουν να κάνουν με σπίτια, με ταξίδια, με όλα αυτά που πρέπει να μπουν. Οι δικηγόροι των δύο πλευρών, του Σπανούλη και του Άρη, βρίσκονται στην ουσία στην ανταλλαγή αυτών των τελευταίων όρων του συμβολέου, προκειμένου αυτό να ανακοινωθεί, το οποίο δεν αποκλείεται να γίνει και κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Αν προλάβουν και το ολοκληρώσουν, πιθανολογείται ότι δηλαδή μπορεί να γίνει και μέχρι το βράδυ αυτό και να είναι πια επίσημα και με τη βούλα ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής του Άρη, κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει κλειδώσει εδώ και κάποια 24 ώρα. Όταν ένας οι αντίζηλοι έβγαιναν από το παιχνίδι, ο Αριθμός Αστέρας για παράδειγμα πήρε τον Λίμπο Ναβάρο προπονητή για την τεχνική του ηγεσία, ο Σπανούλης είχε συμφωνήσει με το Ζήση. Η συμφωνία είναι για 3 χρόνια συν 2, με προοπτική να γίνει πενταετές, δηλαδή να πάμε μέχρι και για 5 χρόνια συμφωνία, με συγκεκριμένο πλάνο, με συγκεκριμένα νούμερα τα οποία θα διαμορφωθούν και θα αφορούν το budget της επόμενης περίοδου, και ήδη από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι δύο άντρες, δηλαδή ο Ζήσης και ο Σπανούλης, έχουν ξεκινήσει να βλέπουν παίκτες, να βολιδοσκοπούν περιπτώσεις και να ετοιμάζονται για να κάνουν και τις πρώτες του ανακοινώσεις όσον αφορά τους παίκτες που θα έρθουν για να ενισχύσουν τον Άρη την επόμενη σεζόν.
0: Και επειδή ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που βρίσκεται στην Ευρωλίγκα, προφανώς αυτό το πλάνο που μας περιγράφεις, το πενταετές ή όσα χρόνια αυτό έχει εκπονηθεί ότι θα είναι, νομίζω πως έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Τον έχει πείσει δηλαδή.
5: Ναι. Τον έπεισε το project αυτό. Το ότι θέλει κάποια στιγμή ο Άρης, αυτός είναι ο στόχος. Καταρχάς, ο στόχος ξεκάθαρα, Βασίλη, την επόμενη χρονιά είναι ο Άρης να χτυπήσει το EuroCup. Αυτός είναι ο πρώτος ρεαλιστικός στόχος που τέθηκε και το θέλει και ο ίδιος ο Βασίλης Πανούλη, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να κυνηγάει στην καριέρα του υψηλούς στόχους. Και γι' αυτό θα φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα είναι σούπερ ανταγωνιστική. Ήδη σήμερα οι Ιταλοί γράφαν, για παράδειγμα, για αυτό το παίκτη με το περίεργο όνομα, τον Μαλακάι Φλίν, που παίζει στην Μπαχτσέ Σεχίρ με προϋπηρεσία στο NBA, το point guard της Μπαχτσέ Σεχίρ, την οποία αντιμετώπισε ο Άρης στο EuroCup, ο οποίος έχει και τουρκικό διαβατήριο. Η ΚΑΕ βέβαια το διαψεύδει ότι υπάρχει θέμα με τον συγκεκριμένο καλαδοσφαιριστή, απλά λαμβάνοντας υπόψη στο τι ονόματα αρχίζουν ήδη και κυκλοφορούν, καταλαβαίνει κανείς ποια θα είναι η στόχευση του Άρη σε επίπεδο παικτών την επόμενη σεζόν. Δηλαδή θα ψωνίσει από το πάνω ράφι με στόχο ο Άρης να κυνηγήσει και γιατί όχι να κατακτήσει το EuroCup την επόμενη, και μέσα από το EuroCup να επιστρέψει και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που είναι η EuroLeague. Και αυτό εξυπακούεται ότι θα φέρει και ένα budget την επόμενη σεζόν, το οποίο δεν θέλουν οι άνθρωποι του Άρη. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο, Βασίλη. Δεν θέλουν να πούνε νούμερο, διότι αυτό είναι υποδιαμόρφωση. Αυτό που είπανε στο Σπανούλη, αυτό που υποζήσεις από όσα γνωρίζουμε στο Σπανούλη, είναι ότι έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Ό,τι είναι χρειαστεί να κάνουμε στους παίκτες που πρέπει να πάρουμε, θα το κάνουμε στα λεφτά. Και ήδη ο Άρης, από ό,τι λέγεται, χτυπάει καλαθοσφαιριστές από το πολύ ψηλό ράφι. Παίκτες δηλαδή που θα μπορούσαν να πάρουν και ένα συμβόλαιο στη EuroLeague και τους δελεάζει, ούτως ώστε να κατέβουν ένα επίπεδο, να παίξουν στο EuroCup, αλλά με προοπτική.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτή η προοπτική που λες νομίζω ότι πείθει, και προφανώς αυτός που τον έβαλε σε ένα τραπέζι το Σπανούλη και του το ανέπτυξε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Όπως και εσύ, που από χθες μας το έχεις πει, ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά το θέμα με τον Σπανούλη και τον Άρη, ότι θα είναι εκεί. Έβαλε ένα νικητή, εγώ θα πω, Διονύση.
3: Βρέθηκε άνθρωπος, να ξέρεις, προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
3: Μετά τον μπιφ που είχαμε τον Αλέξη εδώ για τον Σπανούλη.
0: Ναι.
3: Που λέει, εσύ,
5: Διονύση, δεν το πίστευε.
3: Όχι, δεν το πίστευα και όπως είπα και στο φίλο τώρα που θέλω να το πω, το παιδί, εντάξει, γιατί μου στείλει ένα οπαδό του Άρη και μου λέει: έχει τεράστιο πόνο, μου λέει, που Άρης θα πάρει το Σπανούλη κτλ. Πού γράψε τον άνθρωπο, ότι δεν το πίστευα, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ τεράστια μαγιά του Άρη, άμα φτάσει δηλαδή και το τυπικό κομμάτι να τελειώσουν όλα θετικά. Γιατί ξέρω, σου λέω ότι ο Βασίλης είναι δύσκολος. Είναι και δύσκολος.
5: Είναι και δύσκολος.
3: Δεν είναι θέμα μόνο, δηλαδή, γιατί τώρα εδώ πολλοί θα σου πούν ότι ο Άρης τάσκασε χοντρά στο Σπανούλη και είπε ναι. Ο Σπανούλης είναι σίγουρο ότι επειδή έχει στο μυαλό του να ό,τι έκανε. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο είτε έπαιζε μπάσκετ, είτε είναι προπονητής, δεν ξέρω ότι, δηλαδή, ότι ασχοληθεί με μαγαζιά κτλ., θέλει να πετυχαίνει στη ζωή του. Δεν το χωράει το κεφάλι του, δεν υπάρχει δηλαδή. Όχι ότι δεν μπορεί να αποτύχει, ρε παιδί μου, δεν τα πήρε πάντα, αλλά γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει το μέταλλο του πρωταθλητή τώρα. Τι να κάνει, το έκανε στον Παναθηναϊκό, το έκανε στον Ολυμπιακό, άλλαξε σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ για ένα διάστημα, δηλαδή δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Πήγε, ξαναλέω, ως άπειρος προπονητής ουσιαστικά στη Μονακό, πήγε τελικό Ευρωλίγκας. Δηλαδή δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Για μένα είναι τεράστια
5: κίνηση. Πήρε μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Και είναι και τεράστια κίνηση. Ακόμα και εκεί δηλαδή. Και στην εθνική ομάδα έδειξε ότι. Εντάξει, και με τη Μονακό δεν θέλησε να βουλιάξει με όλη τη βάρκα με αυτό που έγινε με τη Μονακό, με το οικονομικό και καταστάσει. Τώρα, αν φτάνει η Μονακό να παίζει με 7 και 8 παίχτες στα play-off της Ευρωλίγκας. Είναι ένας τύπος ο οποίος. Για μένα είναι τεράστια κίνηση, γιατί πιστεύω ότι από πίσω έχει και πολύ background. Δηλαδή και οι παίχτες που λες που θα γίνουν προτάσεις, προφανώς θα έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις. Προφανώς και είναι διαφορετικό να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να μιλήσει με τρεις παίχτες να έρθει στον Άρη. Και νομίζω ότι αλλάζει και πολύ και την ατζέντα του ελληνικού μπάσκετ. Και όποιος αγαπάει το ελληνικό μπάσκετ με τη μορφή που το ζήσαμε και παλιότερα, νομίζω με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ που να ψάχνει, που μπορούσε να έχει πάρει φέτος και ευρωπαϊκό, και με αυτό που ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και τον Μπάουκ, νομίζω μόνο θετικά μπορεί να το. να το δει.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, όλοι οι παλιοί μπασκετικοί, εγώ το αλλάζω λίγο, και οι ποδοσφαιρικοί και όλοι μας, ήμασταν πάντα κάποτε λίγο Άρης. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό αμφιβολία. Μιλάω για τις 5-10 παρατέταρτο. Αν αυτό γίνει κάτι παρόμοιο, αν ξανααναβιώσει αυτή την κατάσταση ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με τις κινήσεις που κάνει, θα είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε.
3: Μα ρε φίλε, έχει διψασμένο κόσμο και η μία ομάδα και η άλλη. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Και εμείς δηλαδή ένα γήπεδο και ξέρει ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στην πρώτη διάδα, δεν θα παίξει τελικούς. Έχει ήδη ένα όπλο σημαντικό. Σκέψου δηλαδή τώρα να κάνει και επιτυχίες. Δηλαδή ο Άρης τώρα δεν πάει να πάρει το χρόνο το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ο Άρης ο πρώτος στόχος είναι να πάρει το ευρωπαϊκό
5: σύνολο. Δεν το είπε αυτό. Δεν το είπε αυτό.
3: Στην διοργάνωση του Μουστογύρου κάπου θα συμμετάσχει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
5: Έχει ακόμη δρόμο να καλύψει ο Άρης να διανύσει για να φτάσει στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές. Ο Άρης δεν λέει αυτό. Απλά ξεκινάει. Έχει μια πολύ καλή αφετηρία αυτή. Μια πολύ καλή βάση. Παίρνει ένα προπονητή ο οποίος είναι ένα μπασκετικό brand name. Έρχεται σε μια ομάδα που έχει ούτως ή άλλως ένα μπασκετικό DNA, έχει ένα υπόβαθρο, έχει έναν λαό ο οποίος είναι διψασμένος. Περιττώ να σας πω ότι όταν θα κυκλοφορήσουν τα διαρκείας, εγώ νομίζω ότι θα μπαίνει πολύ πιθρόξυλο. Από την έστω την επόμενη εβδομάδα θα τα βγάλει κιόλας η ΚΑΕΑΡΕΣ τα διαρκείας και θα αποδειχθεί πια γιατί η ατζέντα θα πάει και σε αυτό το ζήτημα ότι θα είναι και πολύ μικρό το γήπεδο. Τώρα ένα γήπεδο παλαιωμένο 5.000-5.200 πόσο είναι το παλέ, δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες πια ανάγκες που έχει και θα έχει ο μπασκετικός Άρης. Είναι πάρα πολύ μικρό, ακόμη και με αυτή την πτυσσόμενη κερκίδα που πιθανότητα θα γίνει πίσω από το ένα πέταλο, που θα είναι πόσες 800 θέσεων, νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να τεθεί και το ζήτημα του γηπέδου.
0: Αλέξ, μένεις μαζί μας στην παρέα μας. Παρακολουθούμε λίγο το ρεπορτάζ του Βερβελέ για να ολοκληρωθεί. Θα περάσουμε σε άλλο mood σε λίγο στον Άρη, στο ποδοσφαιρικό, γιατί η σύγκριση είναι αναπόφευκτη, το καταλαβαίνεις.
3: Αυτό θέλω να του πω και εγώ. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία με τους Παναθηναϊκούς βάζει δυσκολίες στον ποδοσφαιρικό Άρη τώρα.
0: Που υπήρχαν δυσκολίες, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα η σύγκριση σου λέω γιατί κάποιος είναι Άρης και στα δύο, έτσι. Μάλιστα. Και λέει τώρα εδώ στη μία πλευρά συμβαίνει αυτό. Να μεγαλώσει γήπεδο, να μας χωράει. Έρχεται ένας νικητής, ο Σπανούλης. Υπάρχει διοικητικά μια δυνατότητα για πολλά πράγματα. Και απ' την άλλη τα βάζεις εδώ, τα ζυγίζεις και λες.
3: Απ' την άλλη υπάρχει μια παραδοχή, ρε φίλε. Δεν έχει πει κάτι ψέματο ο Άλεξ. Είναι μια άλλη κατάσταση και στα οικονομικά δεδομένα. Είναι πολύ πιο δύσκολο και ως άθλημα να μπεις ανάμεσα στους δύο, τρεις και τέσσερις όπως φαίνεται. Δεν ξέρω, δηλαδή του χρόνου νομίζω ότι ο Άρης θα μπει με στόχο να βγει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Ωραία. Άλεξ, περιμένεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ εκεί. Τι θες να συζητήσουμε τώρα. Εντάξει, για παίκτες να πάμε λίγο να πούμε, είπαμε για το Φορτούνι.
3: Θα πούμε για παίκτες. Νομίζω με τον Κώστα ολοκληρώσαμε, είπαμε. Ότι έχει γυρίσει σε πολύ καλό έτσι, κλίμα. Να δώσω και επειδή είδα και κάτι ερωτήσει νωρίτερα στο chat για να τα καλύπτω, μην τα ξεχνάω μετά.
0: Και εσύ, Ανδρέα, κράτησε ερωτήσεις.
3: Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν σταθεί χθες στο θέμα της φανέλας.
0: Ναι.
3: Τι έγινε τώρα με το θέμα της φανέλας. Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Η φανέλα μοιάζει αρκετά για όσο το θυμούνται πολύ με την χρονιά του 2022-23. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να. Έχει μια ρητή εντολή στην εταιρεία που τον δίνει. Συγκεκριμένη περίπτωση είναι Αντίντας εδώ, ότι θέλει να έχει ερυθρόλευκες ρίγες, έτσι. Mm. Οι δεδομένοι γραφίστες δεν μπορούν να κάνουν πινελιές. Δεν μπορούν να κάνουν δηλαδή 60 ερυθρόλευκες ρίγες και να πει Ολυμπιακού θα παίξεις έτσι. Είναι πολύ κοντά δηλαδή οι φανέλες από χρόνο σε χρόνο, άλλες γίνονται τρεις, άλλες τέσσερις, άλλος έχει πιο λευκό στο μανίκι και όλο αυτό το κόνσεπτ. Δώστε έναν κόσμο λοιπόν τώρα που είναι μες στη μανούρα, όπως επίσης ο Ολυμπιακός, όπως ξέρω εγώ, δεν ετοίμαζε κάποιο ειδικό event για τη φανέλα αυτή. Δηλαδή θα γινόταν παρουσίαση με το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα. Τώρα πιθανότατα τι έχει γίνει. Έχει δοθεί μια εντολή στην αθλητική εταιρεία ότι τη μέρα που θα ανακοινωθεί ο Φορτούνης να βγει και η φανέλα. Και για κάποιους όρους τεχνικούς δηλαδή, έχει βγει η φανέλα κάποιες ώρες νωρίτερα στο site της Adidas. Για την ιστορία, η φανέλα δεν έχει 100 ευρώ, επειδή με αυτό ανέβηκε στο global site της Adidas. Η φανέλα πωλείται από σήμερα για όποιον τη θέλει την καινούρια φανέλα, επαναλαμβάνω. Είναι ήδη στην boutique του Ολυμπιακού. Σε λίγες μέρες θα είναι και ηλεκτρονικά να μπορείτε την παραγγείλετε. Είναι στα 89 ευρώ η τιμή της από ό,τι. Ρώτησα και πληροφορήθηκα έτσι, για την ιστορία και γενικά υπάρχει και μια πολιτική, το έχουμε πει, μεγάλων αθλητικών εταιριών ανεβάζουν τις τιμές γιατί, το ξαναλέω για όσους το ακούν πρώτη φορά, δεν παίρνουν οι ομάδες τα έσοδα από τις φανέλες όλα. Δηλαδή δεν παίρνει 89 ευρώ που ο Ολυμπιακός θα δώσει αυτές τις
0: φανέλες. Όχι. Και όσο κάτι τόσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία που κάνει συμφωνία, τόσο λιγότερα είναι τα έσοδα.
3: Τρομερό σούπερ βάλατε. Ποιο? Αν είχα μια ελπίδα να πάρουμε μια φανέλα να τη δώσουμε στον κόσμο, τελειώσαμε.
0: Λέει εταιρεία, αν εσείς πρόδωσε τη νέα φανέλα. Εντάξει. Δεν σας αρέσει να τα αλλάξουμε. Άλλαξε.
3: Σε ένα... Δεν να πάρω για να πάρουμε φανέλα.
4: Σε ένα ακόμα time out, Αυτό που είπαμε πριν, ανακοινώθηκε και επίσημο ο Σουπικόφ από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Τώρα μόλις.
0: Ναι.
4: Δεν έχουμε ανακοινώσει.
3: Εντάξει, εντάξει.
4: Ανακοινώσει.
3: Χθες το μεσημέρι το ανακοινώσαμε, μια μέρα μετά. Τα ίδια, ναι. Μετά γκρινιάζω.
4: Γι' αυτό είμαστε απέναντι.
3: Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε
3: παρακάτω. Φανέλα βγάλατε, φανέλα βγάλατε.
4: Όχι, όχι.
3: Εντάξει, αύριο μεθαύριο που να έρχεται η φανέλα τη ΑΕΚ, θα λέω εγώ μπακούπλα από εδώ. Λοιπόν.
4: Δεν θα έρθει. Κάποια στιγμή θα έρθει η φανέλα.
0: Ναι, και αν γίνει αυτό, θα μέσα πει.
4: Την τοποθετεί χρονικά απλά μέσα στο αύριο.
3: Δεν άκουγε η φανέλα, περιμένει τον καπετανάκο να
4: στείλει. Μην τη φέρει ο Τάσος.
0: Για προχώρα, για λίγο.
3: Λοιπόν. Οπότε το θέμα είναι. Αυτό έχει να κάνει με τη φανέλα. Τώρα, πάμε στο κομμάτι σοβαρό. Αρέσει την αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάντω αυτή η φανέλα. Δηλαδή, μου αρέσει περισσότερο από την περσινή. Θέλω να είμαι δίκαιο.
0: Ωραία,
3: μ' αρέσει περισσότερες δίκες, μ' αρέσει περισσότερο. Και, και θέλω και πιο κόκκινη εγώ.
0: Συγγνώμη, δεν το έχω παρακολουθήσει. Υπάρχει γκρίνια για αυτή τη φανέλα ότι δεν είναι ωραία.
3: Στα social τώρα γίνεται χαμός για όλα τα θέματα, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Ότι μοιάζει πολύ, σου είπαμε. Εντάξει, τι να σου πω, ο Ολυμπιακός έχει κάποιες στάνταρ γραμμές. Δεν είναι open mind στο θέμα τη φανέλα. Έχω πει τη μυθική ιστορία που κάποια στιγμή εμφανίστηκε αθλητική εταιρεία να παρουσιάσει στον πρόεδρο του Ολυμπιακού τρίτη φανέλα ροζ. Φύγανε τρέχοντας.
0: Και το Ιρεάλ είδες, έχει βάλει ροζάκι εδώ πέρα. Ε.
3: Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός έχει άλλο στάνταρ. Τι να συζητάμε. Εδώ και χρόνια δεν φοράει μαύρο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που νομίζω τα βλέπει ο κόσμος. Το τι αρέσει, δεν αρέσει τον καθένα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα αλλάξει και εταιρεία. Έτσι είναι αυτά. Δεν μπορεί να κάνει.
0: Πέρσι δεν είχε αυτό που ήταν σαν αίμα επάνω και.
3: Η τρίτη του.
0: Η τρίτη.
3: Ναι.
0: Ωραίο ήταν αυτό, έξυπνο.
3: Ωραία φανέλα. Ναι, ωραία φανέλα. Επίσης για την ιστορία, για την θέλει να την πάρει, είναι σε προσφορά στην μπουτίκ κάτω από 50 ευρώ.
0: Αυτή είπε το.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι, εντάξει, όταν βγαίνει καινούργια πάντα μπαίνουν σε προσφορά.
0: Θα πάρει, Αντρέα.
4: Όχι.
0: Ο Γουλής πιστεύει θα πάρει.
4: Όχι.
0: Εντάξει, προχωράμε.
3: Okay. Πάμε παρακάτω. Τώρα κομμάτι μεταγραφικό. Είπα στην αρχή τη εκπομπή.
0: Ναι.
3: Εγώ τη εισπράττω. Ο κόσμο επειδή. Έχει δημιουργηθεί και έχει ανέβει ψηλά ο πήχης και είναι αλήθεια γιατί έχει ανέβει ψηλά ο πήχης από τι. Κανείς δεν διαφωνεί ότι από τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ και με τη Λίμπαρ Κοβάσεβιτς, Καρεμπέ και λοιπόν Στερεχών, ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε αρκετές αλλαγές. Κανείς βέβαια δεν είπε ότι τις 10 μεταγραφές θα τις έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι τις 29 Ιουνίου που ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν έγινε ποτέ στα 16 χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη και στα προηγούμενα του Σοκράτη Κόκαλη. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη όταν υπήρχε ανοιχτή μεταγραφική περίοδος, ο Ολυμπιακός να κάνει ακόμη μεταγραφές. Εγώ τι βλέπω. Βλέπω, δεν θα το πω φοβία, βλέπω μια καλύτερη ανάγνωση, μια διπλή ανάγνωση, θέλετε, τριπλή, από την πλευρά του Ολυμπιακού όσον αφορά στους παίκτες που προτείνονται. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός την περσινή χρονιά μπήκε με την κατάκτηση του Double, προερχόταν από κατάκτηση του Conference, ήταν όλα με το μέρος του, υπήρχε καλή ψυχολογία, είχε εξασφαλίσει την είσοδό του στη League Phase του Champions League και πήρε μια απόφαση, θέλοντας, νομίζω ότι και αυτό πιστεύω επηρέασε, η μεταγραφή του Κοστούλα στην Brighton. Πήρε μια απόφαση να πάει να στηριχθεί σε παίκτες οι οποίοι αποδείχθηκαν στοιχήματα. Τα έχουμε χιλιοαναλύσει μες στη χρονιά. Σιπιόνι, Μάντσα που πήγε δανεικός, ο Νασιμέντο, παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσαν όμως και παίκτες έτοιμοι να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Όπως ήρθε ο Στρεφέτσα, όπως ο Καμπελά, παίκτες οι οποίοι μάλιστα πήγαν και δανεικοί τον Ιανουάριο, θυμίζω. Και αυτό λέει πολλά. Έτσι.
0: Τι σε απασχολεί.
3: Τι με απασχολεί.
0: Ναι. Τι διαβάζεις. Βλέπεις κάτι.
3: Ναι, κάτι είδα.
0: Ναι.
3: Στο σούπερ. Δεν είναι ημέρα. Λέει περινένει αντί για περιμένει, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
3: Όχι, ρε φίλε. Δεν μπορεί με τη τηλεομανία μου. Το κάνει επίδεστα. Με παίζει τώρα.
0: Μου
3: κάνει πόλεμο.
0: Παίρνω το μέρος του
3: Δερβελέ.
0: Είναι τηλεομανής και μ' αρέσει.
3: Μου κάνει πόλεμο.
0: Είναι τηλεομανής και μ' αρέσει. Γι' αυτό είναι ο κορυφαίος.
3: Μου κάνει πόλεμο, είναι, έλα τώρα.
0: Πώς το λέγαμε τώρα.
3: Επειδή της είπα κάτι πριν να αρχίσει η εκπομπή. Έλα, Τζορτζίνα, δεν το ξαναλέω. Εντάξει, τέλος. Τέλος. Άμα είναι να πάμε για να οδηγηθούμε εκεί, τέλος.
0: Έκανες παύση και λέει: φίλε, κάτι είδε, κάτι
4: ναι,
0: έσκασε.
4: Ναι, κάποιο μήνυμα διαβάζει.
0: Είναι κάτι όσον αφορά.
3: Θέλω να δω αν βλέπω καλά, γιατί θα κάνω αυτό με τα γυαλιά. Αν έβλεπα καλά ή όχι.
0: Καλά, βλέπω. Πολύ καλά βλέπω.
4: Βλέπεις καλύτερα από μένα, σίγουρα γιατί
0: δεν γεράκι.
3: Μακριά βλέπω καλά. Πάμε λοιπόν, είπα ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι είναι δεδομένο ότι απέτυχε τις μεταγραφές του. Έτσι δεν είναι. Ελάχιστα πήρε τις μεταγραφές
0: και
3: του.
0: Και σε ρωτάω, γι' αυτό ίσως είναι λίγο δεύτερη σκέψη όσον αφορά τους παίκτες και
3: θα είναι γιατί έχει πάει και σε ένα άλλο κόνσεπτ. Δεν βλέπω εγώ να γράφονται αυτή τη στιγμή και να λέγονται παίκτες 19 και 20 χρονών. Είναι 28 ο ένας, 26 ο άλλος, ψιλοπερπατημένοι.
0: Πάει για έτοιμους.
3: Δηλαδή πάει για μια άλλη φιλοσοφία σε παίκτες που θα έρθουν, θα κουμπώσουν.
0: Άμεσα αποτελέσματα.
3: Και θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή ο Λόπεθ, τριαντάρης. Ο Μαφέο, δηλαδή γενικά όσοι ακούγονται οι παίκτες, δηλαδή είναι 30, 28, 26, δηλαδή έχει μια βάση επίσης η ισπανική αγορά. Δεν είναι παράλογο, δεν είναι κακό για μένα. Την ξέρει καλύτερα από όλους την ισπανική αγορά. Έτσι. Ναι. Και γι' αυτό είναι σε ανοιχτή γραμμή αυτό που λέει πολύ σωστά το Σούπερ, που περιμένει και το Λόπεθ ο προπονητής του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Περιμένει που λες το, ναι, το Λόπεθ, γιατί έχουμε πει ότι εκεί πήγε να μπει η Μπιλμπάο. Mm-hmm. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει πολύ το Λόπεθ, γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύει ότι, ξέρεις, ο κόσμος που τον βλέπει σε βίντεο, δεν βλέπει έναν παίκτη, φίλε, με 30 ενέργειες, αλλά πιστεύει και είναι αλήθεια ότι αυτό που μπορεί να κάνει πολύ καλά ο Λόπεθ είναι να αποδιοργανώσει μια αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή παίζει με ένα τέτοιο στυλ που, ξέρεις, έχει λίγο το απρόβλεπτο, δηλαδή δεν έχει την τρομερή ενέργεια. Τουλάχιστον σου λέω τι είναι αυτό που